0: σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Αυτό το κάτι που...
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
12: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
13: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
14: Απολύτως.
13: Τις κάλψες.
15: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
16: Είσαι κομμουνιστής?
17: Όχι.
16: Είσαι αριστερός?
17: Όχι.
16: Είσαι δεξιός?
17: Όχι.
16: Είσαι κέντρο?
17: Όχι.
16: Είσαι ΠΑΚ?
17: Όχι.
16: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
17: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
16: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
17: Όχι.
16: Ήταν όμως ο παππούς σου?
17: Όχι.
18: Έχετε ώρα?
17: Όχι.
19: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
20: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
21: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
22: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
23: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή. Τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
24: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
25: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
1: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει κανένα ψέμα.
3: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπου συντελείται ένα διαχρονικό οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχοι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ως επί των πλείστων ελέγχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν συνεχώς να κερδίζουν και οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια. Η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει ένα κίνημα αυθόρμητο που δεν ανήκει σε κανένα κόμμα ως κίνημα τζαμπατζίδων. Μιλάνε αυτοί που χρόνια τώρα κάνουν τα στραβά μάτια σε όσους τζάμπα έχουν φτιάξει μεγάλες περιουσίες κερδίζοντας από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Δυσφημίζουν ένα κίνημα αυθόρμητο προσπαθώντας να δώσουν το χαρακτήρα της ιδιοτέλειας. Δεν είναι όμως ιδιοτέλεια αυτή η πράξη αντίστασης. Είναι πράξη αξιοπρέπειας και όχι ιδιοτέλειας.
5: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
14: 30. Και το καινούριο δικό σου μεγάλε.
18: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
26: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
27: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
28: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
29: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
28: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
29: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
2: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
26: Δηλαδή. Άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φτέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!

0: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
1: Του εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
0: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
1: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Άννας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
1: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
2: Ναι.
0: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.

0: Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει το 20% της Intrum Ελλάς. Σας έχει καλέσει ποτέ Intrum?
1: Εκατοντάδες χιλιάδες φορές.
0: Ρητορικό ερώτημα. Η Alpha Bank κατέχει το 20% της ΕΠΑΛ. Η Eurobank κατέχει το 20% της Νουβάλιο.
2: Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν?
0: Θα δούμε.
3: Στος.
0: Θα δούμε. Τα υπόλοιπα ποσοστά ποιοι τα κατέχουν.
1: Αυτό είναι...
0: Γιατί ψάξαμε να τους βρούμε. Ψάξαμε να τις βρούμε και δεν μπορούμε να τις βρούμε, να τις εντοπίσουμε. Κυρία Νούκα, ποιοι κρύβονται από πίσω?
1: Λοιπόν, να το κάνουμε απλά. Μια τράπεζα, όποια από αυτές τις τρεις που δείχνουν, πουλάει το δάνειο σε ένα fund. Το fund αυτό πολλές φορές είναι θυγατρική της τράπεζας. Και αυτό προκύπτει από τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις. Το fund αυτό δίνει τη διαχείριση των δανείων, η θυγατρική δηλαδή, δίνει τη διαχείριση των δανείων σε ένα servicer, όπου η τράπεζα έχει το 20%. Ο servicer βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό και έρχεται και το παίρνει μια real estate εταιρεία, μια RIOCO όπως λέμε, η οποία ανήκει 100% στην τράπεζα. Αυτές οι εξωφρενικές δομικές σχέσεις που συνιστούν ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο έχουν καταλύσει κανονιστικές απαγορεύσεις και ήδη βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση. Τόσο σε επίπεδο ανακοπών, από σπίτια που χάθηκαν με αυτό το μοντέλο που σας είπα.

0: Να σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
1: Ναι.
0: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
2: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
0: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
3: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
4: Έλα τώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρης έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του Βουρτουφουλά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80, πέσει 9.
4: Γιατί να πω 9.
5: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος, εκείνος ο Πορτοφολάς, που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, 2 κατοστάρια, έφτιαξα 2 αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
4: Γιατί 15.
5: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, εκείνος που σου μιλάει ζένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι, ο αλήθος.
6: Συγγνώμη που το λέω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με πολύ λίγα λεφτά στο οικογενειακό μου περιβάλλον, η μητέρα μου, ο πεθερός μου, η πεθερά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις με 500 ευρώ το μήνα, άρα δεν θα το δεχτώ αυτό. Να μου το
4: πει. Πω, μεγάλε. Έλα τώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα, δικάρης έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του Πορτοφουλά, αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9,80, πέσει 9.
4: Γιατί να πω 9.
7: Πάρτε να μην στα χρωστάω.
4: Έλα δώρα να παραδώσεις. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
5: Έπιασε, τι έπιασα, δικάρης έπιασα. Βυρισιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του Πορτοφουλά, αυτός που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, της έδωσα λίγο σαλαμάκι.
8: Θεωρούμε τεταλμένους αχυράνθρωπους της νέας τάξης πραγμάτων, προδότες και δοσύλλογους. Το ΕΠΑΜ δεν κοιτάει χρώματα. Ενωθήκαμε σαν μια γροθιά να βαρέσουμε όλα τα μνημόνια και όλους αυτούς που τα ψήφισαν.
9: Είναι ένα ψευτοδίλημα. Το ζήτημα είναι πως φτάσαμε στο μνημόνιο.
10: Γιατί... Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
11: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και σε όλες, παιδιά, μην τηλεφωνείτε, άδικα τηλεφωνείτε. Δεν ξέρω, έχετε καιρό να ακούσετε την εκπομπή, ότι δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δημήτρη Λελέκη, κάνα δυο τηλεφωνάνε, άμα θέλεις σήκωσε το τηλέφωνο από την γραμματεία. Μετρόπολης 95,5 εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Και θα είμαστε ως γνωστόν μαζί μέχρι και τις 9 και σήμερα και αυτή την Κυριακή, την πρώτη τελευταία Κυριακή αυτού του έκτου μήνα του έτους και όχι του σωτηρίου όπως λέγαμε παλιότερα, του έτους 2026. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε οι ώρες. Και εμείς παραμένουμε στο ίδιο έργο θεάτες.

0: Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Η ετήσια κινητή γιορτή προς τιμή του πατέρα. Δηλαδή των πατρικών δεσμών μέσα στην οικογένεια. Αν θέλετε να το πάρουμε λίγο αλλιώς το θέμα. Μια οικογένεια η οποία βάλεται. Μια οικογένεια η οποία μικραίνει. Μια οικογένεια η οποία δεν υπάρχει με την μορφή αυτή που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι έτσι θέλει το σύστημα. Διότι δεν ξέρω, νομίζω ότι άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν τα χρόνια, αλλάξαμε εμείς, δεν ξέρω. Αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς, αλλιώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Καλημέρα σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας και είστε ήδη αρκετοί που στείλετε τα μηνύματά σας στο Κουρσάρος ΜΑΚ, εδώ δηλαδή που τα στέλνουμε σε αυτή την εκπομπή για να τα δούμε στο, για να τα δω, να τα διαβάσω στο Facebook, στο Messenger.
1: Του έρωτα τον Άγιο Ιδρώτα.
0: Σαν σήμερα εντωμεταξύ 21 Ιουνίου είναι η πρώτη επίσημη ημέρα του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και έχουμε μνήμη Αγίου Αφροδυσίου. Είναι το εορτολόγιο του σήμερα. Επίσης είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής και Παγκόσμια ημέρα επίσης, πριν από τη γιορτή του, εκτός της γιορτής του πατέρα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Δεν πιστεύω να έχει αυτό καμιά σχέση με τη γαλάζια πατρίδα, που ωραίγεται ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν μιλήσει σήμερα για και την υδρογραφία. Κατά τα άλλα, εκεί που δεν έχει συννεφιά, 2 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 20 και 51 λεπτά, δηλαδή 9 λεπτά πριν τις 9, να το πω έτσι πιο απλά. Ναι, και για εσάς που μετράτε τη σελήνη, είναι 6,9 ημερών. Τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.

0: θα σ' αγαπώ.
1: Γιορτή λοιπόν του πατέρα, που αν μπείτε στις διαδικασίες τις εγκυκλοπαιδικές και πανεπιστημιακές, θα δείτε ότι θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με τη γιορτή της μητέρας. Και έτσι για την ιστορία να πω ότι η πρώτη γνωστή ιστορικά περίπτωση οργανωμένου εορτασμού της ημέρας του πατέρα έλαβε χώρα στο Fairmont στη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών 5 Ιουλίου 1908 και διοργανώθηκε από την Grace Golden Clayton, όπως τα διαβάζω εδώ καλά πιστεύω να τα μεταφέρω γιατί είναι στα αγγλικά, η οποία ήθελε να γιορτάσει προς τιμήν των 210 νεκρών πατεράδων που χάσαν τη ζωή τους σε ορυχείο στην Μόνογκα της Δυτικής Βιρτζίνιας το Δεκέμβριο του 1907. Αυτά για το ιστορικό γίγνεσθε της γιορτής του πατέρα.

0: Οπα, αυτό εδώ πάλι χτυπάει, με άλλαξαν εδώ το στούντιο. Κάτσε να το βάλω λίγο πιο ψηλά, έτσι, να μην το έχω, να μην έχω πρόβλημα. Γιατί αν πάμε έτσι, πολλοί τσαμπουκάδες θα σπάσουν σήμερα με αυτά τα χτυπήματα. Και να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε, να δούμε τι έγινε στα γεγονότα, έτσι, της ημέρας, τι έγινε σαν σήμερα 21η Ιουνίου, να μην το ξεχνάμε. Και να ξεκινήσω, θα ήθελα, με, κατά την άποψή μου, με το κυριότερο γεγονός. 21 Ιουνίου 1913, δια της Λόγχης έγραψε ιστορία για τη μάχη του Κιλκής Λαχανά.
1: Προσευχόμαστε με χάδια και φιλιά, με γέλια.
0: Κάποιοι και τότε, όπως και τώρα στην Κύπρο, λογάριασαν λάθος. Ήταν οι Βούλγαροι που στην ελληνοβουλγαρική σύγκρουση στο πλαίσιο του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, που έληξε ως γνωστόν με ήττα των Βουλγάρων, οι στρατιώτες μάχονταν σώμα με σώμα και φόπλου λόγχης. Γι' αυτό ονομάστηκε δια της Λόγχης. Εκεί λοιπόν στο πεδίο της μάχης έγραψε η πένα και η πραγματικότητα του ιστορικού ότι ο στρατής Μυριβίλης, ο γνωστός συγγραφέας, ήταν εκεί, ήταν στη μάχη και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Και μετά το τέλος της μάχης, ο Έλληνας επιτελάρχης, αντιστράτηκος Βίκτορας Δούσμανης, τηλεγράφησε στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο: «Μετά χαράς αναγγέλλω την κατάληψη του Κιλκής μετά τριήμερων σφοδρών αγώνα. Ο εχθρός καταδιώκεται κατά πόδας ηθικών στρατού μας έκτακτων».
1: Στρωσε στέρεο το βήμα, στρατανίσια περπάτα.
0: Η μάχη αυτή, η μάχη του Κιλκής Λαχανά, θεωρείται πολύ σημαντική, διότι έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του πολέμου, αλλά συνοδεύθηκε από μεγάλες απώλειες. 8.800 νεκροί και τραυματίες στρατιώτες στη μάχη του Κιλκής στο Λαχανά. Διότι πολλές επιθέσεις έγιναν κατά μέτωπο και σε ακάλυπτο έδαφος υπό τα πυρά του βουλγαρικού πυροβολικού, ενισχυμένου από αυστριακούς αξιωματικούς.

0: Κατά τα άλλα, σαν σήμερα ο Παπαβλέσσας εν έτη 1818 μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Ενώ τα γεωπολιτικά και τότε, το μακρινό 1900, είχαν την τιμητική τους μεταξύ αυτών που πάντοτε μαχόταν μεταξύ τους. Η Κίνα λοιπόν κήρυξε επίσημα τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία το 1900. Βέβαια σήμερα οι πόλεμοι από πλευράς Κίνας τουλάχιστον, αυτή που δεν έχει ρίξει σφαίρα μέχρι τώρα σε αυτούς τους μεγάλους τελευταίους πολέμους, είναι ένας πόλεμος οικονομικός. Και σαν σήμερα εν έτη 1985, πολιτιστικό για την πατρίδα γεγονός, αφού η Αθήνα ανακηρύχθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκε μεγάλη φιέστα γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης, από τον Παρθενώνα, από το Ηρώδιο, από τη Στοά του Ατάλου, και πλην της τότε ελληνικής κυβέρνησης παρευρέθη και ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος γνωστόν ήταν και φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν πολύ ξένοι υπουργοί πολιτισμού, ήταν διπλωματικές αντιπροσωπείες και εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και 500 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια έψαλαν τον ύμνο στον ήλιο.
1: Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα ξένα.
0: Οι διαφημίσεις, το διαφημιστικό ρεπορτάζ είναι αυτό που θα συνοδεύσει την εκπομπή μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αυτό το κάτι που θέλω.
8: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5.

0: Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και πέσατε εδώ πάνω στο Μετρόπολης 95,5, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες.
1: Τώρα οι πιο μεγάλοι υποκριτές γίνανε προφήτες και κριτές.
0: Έτσι. Τώρα οι πιο μεγάλοι υποκριτές γίνανε προφήτες και τι άλλο γίνανε, γίνανε κριτές. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εκρήξεις των εσκαφέων, τις εκρήξεις των εσκαφέων στη Δυτική Μακεδονία, για να μην ξαναβγάλουμε λιγνίτη, απλά πράγματα, για να μην ξαναβγεί ο λιγνίτης. Πιστεύω να τα έχετε δει όλα αυτά. Εμένα δεν μου έκαναν, για να είμαι ειλικρινής, και ιδιαίτερη εντύπωση αυτά τα οποία έχω δει τώρα τελευταία, και θα σας πω γιατί. Διότι κάποιοι ήξεραν, αλλά ενώ ήξεραν δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να μην έρθουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα όσοι λένε ότι χύνουν δάκρυα είναι κροκοδίλια δάκρυα, ενώ περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δεν ξέρω τι άλλο να πω, υπεύθυνοι, τεχνικά επιμελητήρια, επαγγελματικά επιμελητήρια στην περιοχή, ανάλογα με το κόμμα, σιγή άκρα.

0: Παιδιά, είπα μην τηλεφωνείτε. Αν θέλετε, επικοινωνήστε με τη γραμματεία. Μην τηλεφωνείτε και μην χτυπάτε το 3 είναι που έρχεται εδώ στο στούντιο. Δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Είναι η αγάπη, η δικιά μου αγάπη. Να μας αισθάνει στην πα...
0: Έτσι, Κυριακή, αλλά είμαστε εδώ όλοι όπως φαίνεται μαζεμένοι. Ο φίλος μου ο Ηλίας από τα Γενιτσά. Είναι το, εδώ και αρκετή ώρα το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Αποστόλη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Εύχομαι, σε ακούω στον δρόμο, αλλά δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου κάποιες στιγμές που θα ήθελα να γράψω το μήνυμα. Διότι φαντάζομαι μάλλον θα είσαι κάπου στον δρόμο, είσαι οδηγός φορτηγού, οδηγός ταξί, δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας οδηγός πάντως. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες απανταχού για χρόνια πολλά, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή Ανάσταση για την πατρίδα μας. Από τους πατριδοκάπηλους που λιμένουν τη χώρα μας, η ευχή να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έρχονται τα χειρότερα. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Από έναν αληθινό Πόντιο πατριώτη, την αγάπη μου σε όλους. Στάσος, γεια Στάσο. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος επίσης εργάζεται και σήμερα και τις Κυριακές, διότι έχουμε και δάνεια. Έτσι Γιώργακη, τα έχω μάθει, έχουμε και δάνεια και μπράβο παλικάρι μου. Πάρα πολύ καλά κάνεις και δεν το απαρατά και δεν το βάζεις κάτω, δεν τα απαρατάς. Πάμε για όλα τα αστέρια τώρα. Πάμε να ακούσουμε και μερικές μουσικές στροφές για όλα τα αστέρια. Την ώρα που σε πραγματικές τιμές το εισόδημα των εργαζομένων, πώς να το πω, ροκανίζεται, έτσι, κάνει φτερά. Σε φαντασιώσεις αυξάνεται λεκτικά μέσω TV συνήθως.

28,38% το μέσο εισόδημα. Χαμηλότερο στην Ελλάδα από το 2010. Δηλαδή το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα σε πραγματικές τιμές είναι τουλάχιστον 30% χαμηλότερο από το 2010, εδώ και 16 χρόνια. Επίσημα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Επισημότατα στοιχεία.

Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα φίλοι μου, λόγια προφητικά. Κοιτάξτε, ετοιμαζόμαστε για μια άλλη είδους σκλαβιά τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι νομίζετε ότι είναι? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη? Μάνος Χατζηδάκης. Μανώλη Βυσνίκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που μου γράφει σε γερμανικό δημοσίευμα, γίνεται γνωστό ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από την Ουκρανία να έρθουν ελικόπτερα που στάθμευαν στην Ανατολική Αφρική για να βοηθούν στις φωτιές. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας από την Ουρανούπολη. Καλημέρα, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη.

0: Για γράψε μου λίγο, Αναστάση, είναι, βάλε τόνο. Είναι Χατζηλίας ή Χατζήλιας? Βάλε, γιατί στα αγγλικά έχουν δύο γιώτα, δύο τόνοι, ενώ στα ελληνικά είναι ένα γιώτα. Για βάλε μου τον τόνο, να λέω σωστά το όνομά σου. Από τα Γρεβενά η κυρία Δήμητρα με τα σύζυγου, πρωινό καφεδάκι σε δροσούλα. Η φίλη μου η Φανία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, μου στέλνει λουλουδάκια, μου στέλνει έναν υπέροχο ελληνικό καφέ, μια φωτογραφία με την καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου επίσης καφεδάκι καλό μου στέλνει από τη Ρουμανία, ο Γιώργος ο Τραγάκης. Καλημέρα Απόστολε, με πρωινό καφεδάκι και Μετρόπολης για παρέα. Και ο φίλος μου ο Λάζος από την Κοζάνη, Απόστολε, και σήμερα μαζί σου εδώ με την παρέα, σε ακούμε στο κτήμα. Να είσαι καλά Λάζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρω ποιο τραγούδι σου αρέσει, έτσι. Γνωρίζω ποιο τραγούδι σου αρέσει, τώρα θα το βρω. Θα το βρω. Έτσι, αυτό που λέει δεν βάζεις μυαλό. Θα το βρω, για να βρω λίγο τη Μελίνα. Αυτό σου αρέσει, δεν βάζεις μυαλό. Διότι όπως τα λέγαμε, έτσι, όταν συναντηθήκαμε, οι τιμές στο ράφι δεν βλέπουν αποκλιμάκωση. Η αναλογία ποσότητας προς τον καταναλωτή όσο πάει και λιγοστεύει. Και από την άλλη ακριβώς απέναντι, μαύρο χρήμα στεγνώνει στα μανταλάκια. Και αν τελικά η δημοκρατία μας, Λάζο, γίνει εντελώς κληρονομικά εργολαβική κοινοβουλευτική, τότε το μέλλον διακρίνεται εντελώς θολό, θόλουρα.
1: Με σκέψεις καθαρές να το γεμίσω, ευθύες δεν θέλω.
0: Και να μην ξεχνάμε τα μεγάλα προβλήματα, το πρώτο νομίζω είναι το δημογραφικό. Θέλουν να μας αντικαταστήσουν. Έβλεπα χθες και προχθές και παραπροχθές, βλέπω τους παιδευτικούς αγώνες και έβλεπα χθες τη Γερμανία. Τα παιδιά των μεταναστών που παίζανε εκεί, έτσι, στη Γερμανία, έπεσαν έναν άλλον τόνο στον αγώνα με την ακτή ελεφαντοστούν. Ξέρεις, όλα τα πράγματα έρχονται σιγά σιγά. Έρχονται με έναν τρόπο απορρόφησης που η νέα γενιά αναγκαστικά στη συνέχεια τον δέχεται όπως και να έχει, έτσι. Και επειδή ρώτησε και ένας φίλος τι έγινε στον αγώνα Εκουαδόρ Κουρακάο, να πω 0-0. Ο αγώνας αυτός ήταν 0-0. Ενώ η Γερμανία, όπως είδατε και εσείς, με χίλια ζόρια να κερδίσει 2-1 την ακτή ελεφαντοστούν με ένα γκολ στο 94, παρακαλώ. Στο 94. Το 2-1 τουλάχιστον εμείς πιάσαμε το γκολ και over. Πήραμε και το γκολ από τη Σουηδία. Καλά και εκεί τώρα. Μιλάμε για όσους ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, Σουηδία. Έτσι, τι να πει κανείς, ρε παιδί μου, για αυτόν τον αγώνα. Ολλανδία, δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα, Σουηδία 5-1. Ενώ η Τουρκία έκανε, την ώρα που είχαμε εμείς εδώ χθες εκπομπή, έχανε με 0-1 και αποκλείστηκε 0-1 από την Παραγουέα, η οποία έπαιζε και για ένα μεγάλο διάστημα με παίκτη λιγότερο, με κόκκινη κάρτα. Και μετά έβλεπα αυτά τα οποία δήλωναν οι Τούρκοι ποδοσφαιριστές και σκέφτηκα, ποιους γείτονες έχουμε δίπλα, παιδιά? Τι γείτονες έχουμε? Παίκτης βγήκε και ζήτησε συγγνώμη από το έθνος των Τούρκων και ότι θα αγωνιστεί. Σκεφτείτε τώρα, για το ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι. Θα αγωνιστεί για να επέλθει η ισομέρεια, να φύγει η αδικία που αποκλείστηκε η Τουρκία. Και αυτό το σποτάκι που έγινε από τον Ερντογάν με κανόνια, τάγκς, αεροπλάνα και πλοία, γιατί? Για το Μουντιάλ. Δείχνει ποιον γείτονα έχουμε. Δηλώσεις παικτών. Το σποτάκι του κράτους της Τουρκίας που έχει μέσα οπλικά συστήματα για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δείχνει ποιους έχουμε δίπλα μας. Γιατί ο Τούρκος, το είπα και παρεξηγήθηκα κάποτε, λέει, πώς μιλάς έτσι εντελώς ρατσιστικά? Δεν είναι ρατσιστικό. Ο Τούρκος είναι Τούρκος. Θα παραμείνει Τούρκος. Που αυτό Και αλλάζει η ιδιοκτησία των Ελλήνων. Και έρχονται εδώ και αγοράζουν σπίτια. Και θέλουν και τα νησιά. Και θέλουν εκτάσεις. Και εποφθαλμιούν τη Θράκη. Και επειδή λέω για ιδιοκτησία των Ελλήνων που αλλάζει χέρια, Golden Visa, κανένας έλεγχος.

Για μένα είναι αυτό, δεν νομίζω. Ο Γιάννης ο Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, τι τοπίο, τι τοπίο, τι υπέροχο τοπίο. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους προστάτες που σηκώνουν τα βάρη της οικογένειας. Το μήνυμα για τη γιορτή του πατέρα από τον Γιάννη τον Κεραμιτσή από τη Φλόρινα. Όταν τον γνώρισα κατάλαβα ότι η παρέα μας αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Λευτέρης ο Βαρυτιμίδης, σε όλους τους μπαμπάδες που είναι στήριγμα, δύναμη και αγάπη, χωρίς όρους, χρόνια πολλά. Ιδιαίτερα στον δικό μου πατέρα με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μου έχει προσφέρει. Να είναι πάντα γερός και χαμογελαστός. Λευτέρη Βαρυτιμίδη, από μένα και από τους φίλους ακροατές και από το Μετρόπολης 95,5, να είναι πάντα ο πατέρας σου γερός, να είναι πάντα χαμογελαστός και να μεγαλώνει παιδιά σαν εσένα. Γιώργο Νεράντζη, δεν μπορώ να διαβάσω πως κρίνεις όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως κυβερνάνε και εξουσιάζουν, αλλά αναρωτιέσαι τελικά ποιος νοιάζεται για αυτή τη χώρα και ποιοι είναι αυτοί που τους ανεβάζουν στην εξουσία. Απορώ ποιος τους ψηφίζει. Έλατε, δεν ξέρω αν απορούν και αυτοί την επόμενη μέρα από την ώρα που τους ψήφισαν. Ενδεχομένως να συμβαίνει και αυτό.

Ο φίλος μου ο Ηλίας από την Κοζάνη. Καλημέρα Αποστόλη. Όπως όλοι καταλάβαμε, όλα γίνονται για τα χρήματα και για τίποτε περισσότερο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι τελευταίες ειδήσεις, μιλούσαμε και χθες για την επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο. Στο τομέα της ενέργειας έχουμε έρθει σε μια καινούργια φάση. Θα έχουμε νέα εποχή στην ενέργεια, στους υδρογονάνθρακες. Είναι όπως το πες, όλα γίνονται για το χρήμα. Σεύρον στη μέση, Σεύρον, πώς τη λένε, Σεύρον. Άκουγα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, που τι ωραία τα παρουσίασε στο κρατικό κανάλι, έτσι τι αισιόδοξα πράγματα, πόσες προοπτικές για τη χώρα, πώς η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ενεργειακών κολοσσών. Και ρωτώ, εμείς θα κερδίσουμε κάτι? Ο λαός θα κερδίσει κάτι? Ή θα κερδίσουν οι κολοσσοί από το εξωτερικό και οι κολοσσοί, ή πιο μικροί κολοσσοί από την Ελλάδα, οι ολιγάρχες που θα συμμετάσχουν και αυτοί όπως συμμετάσχουν τώρα, ανάλογα με ποια κυβέρνηση έρχεται, στα μεγάλα δημόσια έργα, διόδια τα οποία λειτουργούν ακόμη στην Εγνατία Οδό, ενώ η μισή Εγνατία Οδός από τη Βέρεια και μετά μέχρι τα Γιάννενα έχει τούνελ με μια λωρίδα κυκλοφορίας, χιλιόμετρα με μια λωρίδα κυκλοφορίας, πρέπει να πας 60 χιλιόμετρα την ώρα, λέει η πινακίδα, 60 χιλιόμετρα την ώρα. Σηκωθείς από τη Θεσσαλονίκη και από τη Βέρεια μέχρι τουλάχιστον στα Γιάννενα σε πολλές περιπτώσεις να πας με 60 χιλιόμετρα την ώρα. 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και πληρώνουμε διόδια. Σοβαρολογείτε τώρα. Δηλαδή εσείς τώρα με συγχωρείτε, είστε με τα καλά σας. Έτσι. Δεν είστε με τα καλά σας. Εάν σοβαρολογείτε ιδιαίτερα, δεν είστε με τα καλά σας. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Κλείστε τα διόδια, κάντε τους δρόμους. Από την άλλη μεριά, είναι αυτά τα οποία λέγαμε εδώ χρόνια. Τα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που έχουμε στην πατρίδα μας. Τώρα ξαφνικά τα θυμήθηκαν. Θυμήθηκαν τα αποθέματα του φυσικού αερίου. 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα η κατανάλωση της Ελλάδος, η ετήσια. Και έχουμε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Βέβαια μας έχουν πρίξει με την πράσινη ανάπτυξη, με την πράσινη μετάβαση, με τις ανεμογεννήτριες, με τα φωτοβολταϊκά. Να μην ξεχάσω, άκουγα λοιπόν τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος είπε θέλουμε ένα, πώς το είπε να δεις, ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, το οποίο είπε θα περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο και έβαλε μέσα και τα υδροηλεκτρικά έργα. Για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος. Άρα τώρα δεν εξασφαλίζεται η σταθερότητα του συστήματος. Δεν υπάρχει σταθερότητα στο σύστημα. Όσοι πήραν χρήμα. Και όσοι δεν πήραν ενδεχομένως να πάρουν. Για να περιμένουμε εμείς να κερδίσουμε ανά κιλοβατόρα πότε? Ποια εποχή? Πότε θα έρθει αυτό το ισορροπημένο ενέργειο?

0: Και εμείς μείναμε πίσω.
1: Η πόρτα που σου άνοιξα και η πόρτα που σου άνοιξα.
0: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, επειδή παρακολουθώ τώρα τελευταία πάρα πολύ και τα σχόλια που κάνετε στα διαδικτυακά μέσα και βλέπω κάποιες αντιδράσεις οι οποίες δεν είναι επιτρεπτές για την εποχή μας. Έτσι, μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Αυτοί τα έχουν βρει. Εσείς γιατί δεν τα βρίσκετε? Όσο για το ρεζουμέ, για το ρεζουμέ στο πολιτικό κομμάτι, αφού τόσο καιρό δεν τα βρήκαν αυτοί της αντιπολίτευσης και τώρα φέρανε τον Αλέξη, δηλαδή θα συμπράξουν κάποιοι με τον Αλέξη? Αυτό μου θυμίζει λίγο εκείνο του είδους τους γάμους που και οι δυο περνούσαν πολύ καλύτερα πριν παντρευτούν και τώρα μετά το γάμο δεν τα βρίσκουν. Κάτι τέτοιο πάει να γίνει πάλι. Και αν δεν τα τρίβει τα χέρια του ο Κυριάκος, ενδεχομένως να τα τρίψει, να πούμε ποιος, ο Δένδιας. Τώρα ένα υστερόγραφο έχω να κάνω. Πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή με τον οποιοδήποτε αρχηγό η Νέα Δημοκρατία, ίσως και σε μια δεύτερη εκλογική φάση, δεν θα τραβήξει τους πλησίων της, τους ομοίους της, ώστε να ξανακάνει κυβερνητικό σχήμα, αφού τα αντίπαλα στρατόπεδα θα κακαρίζουν ασύστολα? Και δεν έχει, δηλαδή πιστεύετε, το κυβερνών κόμμα, είναι δυνατόν να μην δεν έχει κάποια άλλα κόμματα, τα οποία, όπως και να έχει το ζήτημα, για μια καρέκλα ενός υπουργείου θα συμπράξουν μεταξύ τους? Εδώ ενδεχομένως τα κρυφά, γιατί άρχισε να βγαίνει καπνός, γίνονται από κόμματα της αντιπολίτευσης, συναντήσεις και συναντήσεις για το τι θα γίνει αύριο. Το σήμερα δεν τους ενδιαφέρει πια. Το σήμερα όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι. Έτσι, τα τρένα φύγαν. Τα τρένα δεν υπάρχουν πια. Αυτό είναι το σήμερα. Και θα πρέπει να ξαναγίνουν γιοφύρια, να ξαναμπούν γραμμές. Και θα πρέπει να ξαναγίνουν σταθμοί. Αλλά δεν στεναχωριέμαι καθόλου, ειλικρινά σας μιλάω, διότι όπως μου λέει και εδώ η φίλη μου η Μέρη, Αποστόλη, είδα εκεί στην γειτονιά σου στην Κρίνη, έβγαλαν τις λαμαρίνες από το μετρό και άρχισε να φαίνεται κάτι στο βάθος. Τώρα κι εγώ, άρχισε να φαίνεται κάτι στο βάθος. Μακάρι, εγώ δεν είμαι κατά, δηλαδή, επειδή λέω πάρα πολλές φορές ο κύριος Σταχιάος μας μεταφέρει από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από μήνα σε μήνα. Εγώ δεν είμαι εναντίον, δηλαδή, του να μην γινόταν το μετρό και να λειτουργούσε μέχρι την Καλαμαριά χθες και να μην τώρα είχαν αρχίσει ήδη τα έργα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αλλά προσέξτε, παιδιά, προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ. 2013 μέχρι 2026. 13 χρόνια για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά. Για να το χρησιμοποιεί ένας πληθυσμός πάνω από 100.000 άνθρωποι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Να σημειώσω ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν να ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τα 4,5 χρόνια έγιναν 13. Και για να δούμε μέχρι πότε θα τα έχει ο Γιάννης. Γι' αυτό που είπα, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και ευτυχώς δεν βρέθηκαν στη διαδρομή για Καλαμαριά αρχαιολογικά ευρήματα. Για φανταστείτε να βρίσκαν κάποιο άγαλμα τώρα, τι θα γινότανε.

Καλημέριζω το φίλο μου τον Νίκο από τη Στουτγκάρδη. Νίκο, καλή σου μέρα. Να καλημερίσω τον Βαγγέλη που το μήνυμά του έρχεται από τη Μεθόνη της Κατερίνης. Ωραίο είναι, αλλά έτσι αυτή την ορολογία, καλέ μου φίλε, δεν μπορώ να την μεταφέρω. Εάν έχεις την ευγενή καλοσύνη, δεν μπορώ να την μεταφέρω. Ο Γιώργος ο Σαράκης, καλημέρα από Μόναχο. Καλημέρα λοιπόν και στο Μόναχο. Ο Μάικο Κυριακού, μια θετική σκέψη το πρωί μπορεί

0: αλλάξει όλη τη μέρα σου. Καλημέρα από τον Μάικ. Η φίλη μου η Ελένη από τα Γιαννιτσά στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Σοφοκλής ο Σιμούδης μου στέλνει για τα νοοκίνητα πλοία των ΦΕΑΚΟΝ. Απίστευτη τεχνολογία ή ένα βαθύτερο νόημα πολιτισμός αρχαία Ελλάδα. Για την προηγμένη τεχνολογία μου στέλνει ο Σοφοκλής. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα. Απόστολε καλημέρα. Με την έναρξη των βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή είχαμε και την έναρξη αυξήσεων και στα καύσιμα. Τώρα με την πτώση των τιμών, γιατί δεν έχουμε και την πτώση του λίτρου. Δεν ξέρω, πάντως εδώ τα πράγματα αλλάζουν πάλι εκεί, γιατί η φρουρή της Επανάστασης άλλους σκοπούς όπως φαίνεται μάλλον έχουν, γιατί κάτι είπαν πάλι να ξανακλείσουν τα στενά, οπότε η τιμή της βενζίνης ανεβοκατεβαίνει. Να πάμε μέχρι Τυχείο να πούμε και εκεί την καλημέρα μας όσους μας ακούνε εκεί και στον Κατσαρό το Μιχάλη που μας έστειλε το δικό του μήνυμα, τον πολύ καλό ακροατή μου το Στέργιο το Γεράνη. Βάλε ένα δημοτικό από τα Χάλκινα της Χιάτιστας, έχουν πολλά σχήματα με Χάλκινα, χαιρετισμού. Θα το ρυθμίσω αυτό Στέργιο, να ξεκινάω κάθε φορά να έχουμε και ένα δημοτικό τραγούδι κάθε φορά που ξεκινάω την εκπομπή. Βαγγέλης Λαβαντσιώτης από Κοζάνη. Ξέρει κανείς γιατί πληρώνουμε διόδια και τέλη κυκλοφορίας? Μου στέλνει ο Βαγγέλης ένα βιντεάκι το οποίο θα το δω λίγο φυσικά αργότερα, γιατί δεν μπορώ να το μεταδώσω τώρα. Η φίλη μου η Ευτυχία, η φίλη μου η Ευτυχία από εδώ από την Θεσσαλονίκη στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όσους μας ακούνε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και από μένα. Σε όλους λοιπόν έναν αγωνιστικό χαιρετισμό από τη φίλη μας. Και να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γιάννη από την Ελευθερούπολη που βλέπω αρκετό καιρό έχει εδώ να μου στείλει μήνυμα. Μάλλον θα είχε δουλειές. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον, να πούμε λίγο έτσι κάποια μηνύματα ακόμη για να αφήσουμε τα υπόλοιπα για έπειτα. Να πάμε στο Σάκη από την Πολύχνη. Έτσι ωραίο αυτό. Γράφει το όχι μπροστά για να μην πω το επώνυμό του. Όταν έχει όχι μπροστά το μήνυμα δεν λέω επώνυμο, έτσι λέω μόνο όνομα. Ναι, αυτό όμως δεν, λίγο να το διαβάσω, πρέπει να το διασταυρώσω, καλέ μου φίλε Σάκη. Να καλημερίσω και το φίλο μου το Γιάννη από τη Σκίδρα που και σήμερα είναι μαζί μας και μου στέλνει στο μήνυμα τζάμπα πάνε λέει ή κάπα όμικρον λάμδα όμικρον γιώτα. Για να το βρω τώρα εδώ, αυτά τα έχω έτοιμα όλα. Τζάμπα πάνε, τζάμπα, τζάμπα.
1: Τζάμπα πάνε η κόλη μας.
0: Γιατί φοβάσαι να το, έτσι, να το γράψω ολόκληρο αυτό. Κύριε Παναγιωτήδη, να είστε καλά, ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Και εσύ Φωτεινή από την Πτολεμαϊδα, έτσι, ό,τι επιθυμείς Φωτεινούλα, ό,τι επιθυμείς.

0: Λοιπόν, το τραγούδι, επειδή είναι κύκλος και μου αρέσει και αυτή η υπέροχη φωνή του Γιάννη του Πάριου, θα το μεταδώσω αρχή μετά τα διαφημιστικά μηνύματα του τρίτου ημίωρου της εκπομπής.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμός, αλώνισμα, άλεσμα σταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Και το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη. Γιάννη Χαλκίδη, 36, περιοχή Χαριλάου. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Παπάς Μπέικερη.
13: Κύκλος είναι, κάπου θα συναντήθουμε. Σε μια πόλη, σε ένα μπαρ.
0: Είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη. Ένα καινούριο μαγαζί στη Θέρμη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο.

0: Μαζί στο Μετρόπολης 95,5 τα μηνύματά σας που έρχονται συνεχώς στην τοπική διάλεκτο που έρχονται αράδα. Συνεχίζονται και θα τα διαβάσω σε λίγο. Στο κουρσάρος Μακ.
1: Και ποιος ξέρει, ίσως πάλι να τα βρούμε. Κι ίσως μίξουμε σαν το παλιό καιρό.
0: Και επειδή λέω για τα μηνύματά σας, να πω έχω πάρα πολλά μηνύματα. Να συνεχίσουμε αυτό το θέμα για το Σκοπιανό. Το συνεχίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με συνεντεύξεις.
1: Τίποτα ποτέ δεν συμβεί.
0: Και με έστειλε ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο κείμενο για τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη Μακεδονία του Φιλίππου. Δηλαδή για την εθνική μας κληρονομιά, η φίλη μου η Μαρία εδώ από τη Θεσσαλονίκη από το κέντρο διαδικτυακά μου το έστειλε, την ευχαριστώ πολύ. Αλλά αυτό το όνομα Μακεδονία, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι το δημιούργησαν, το έκτισαν, το ιερό αυτό χώμα το πατάμε και κάποιοι εκ των τωρινών πολιτικών τον διαπραγματεύτηκαν χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Και από την άλλη μεριά η θεατρική παράσταση συνεχίζεται. Δεν αντιδρά κανείς.

Η ειδησιογραφία έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά θέματα. Θα τα συζητήσουμε 7.30 με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή από την Κατερίνη και με τον Γιώργο τον Λαζαρίδη μετά τις 8 εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε εκεί περισσότερο στα γεωπολιτικά θέματα για να δούμε τι γίνεται, διότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα σαμποτάρει τη συμφωνία. Είναι τελευταίες ειδήσεις αυτές, έτσι. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να συζητήσουν με το Ιράν και Χυρία στο Λίβανο και για τα πυρηνικά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Λίβανο θα συζητήσουν με το Ιράν και για τα πυρηνικά. Καταλαβαίνετε τώρα πώς ακριβώς παίζετε το παιχνίδι. Σε όλα μέσα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες, πόσες φορές το έχουμε πει, είναι αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι οποίες κουμαντάρουν την κατάσταση. Κακά τα ψέματα. Με τους Αμερικανούς, ρε φίλε, ό,τι και να γίνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να τα βάλεις όταν ιδιαίτερα ήρθαν σε αυτήν την περίφημη, γιατί και συνεννόηση πρόκειται, έτσι δεν είναι? Ήρθαν σε αυτή την περίφημη συνεννόηση με τους Ρώσους, όπως φαίνεται, Πούτιν, Τραμπ, πάντα Πούτιν στη Ρωσία και κάποιοι άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πριν τον Τραμπ, έτσι, και μια κοινή, όπως φαίνεται, πολιτική και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την πλευρά της Ρωσίας για να χωρίσουν τον κόσμο. Βέβαια τους βγήκε η Κίνα, τους βγήκε στη μέση η Κίνα, μεγαλώνει η Ινδία. Ήρθε στην, δεν θα πω στη Μεσόγειο, ήρθε στο Αιγαίο η Ινδία. Έχουμε καλές εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα. Το παιχνίδι τώρα παίζεται εντελώς διαφορετικά. Όσο δε για το καθεστώς του Ιράν, έτσι, παρέμεινε λειψό μετά τους βομβαρδισμούς. Οι πυρηνικές του όμως δυνατότητες, μάλλον όπως δείχνει, είναι ανεξέλεγκτες. Και οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε γειτονικές από τους Πέρσες χώρες θα ξαναχτιστούν και θα λειτουργούν. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Μας έλεγαν όμως ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά. Έτσι, μια ανοίγουν, μια κλείνουν. Κάποιους πετρελιάδες συμφέρει να κλείνουν τα στενά κατά διαστήματα, έτσι. Τους συμφέρει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Και όσο δε για, το κεφάλαια, για τα κεφάλαια του Ιράν, έτσι θα ξαναυπάρξει κάποια στιγμή πλήρες ξεπάγωμα. Κερδίζουν από την άλλη μεριά πάρα πολύ, το παιχνίδι, το χρήμα είναι πάρα πολύ. Από την άλλη ο καπιταλισμός ενισχύεται και οι χούντες παραμένουν.

0: άστρα.
1: Και αυτοί που όπως φαίνεται την κάνουν τη δουλειά στο Ιράν είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι, οι φρουροί της Επανάστασης. 190.000 ενεργά στελέχη, 50 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος από επιχειρήσεις που ελέγχουν, κερδίζουν. Κερδίζουν οι φρουροί της Επανάστασης 50 δισεκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις που ελέγχουν. Από την άλλη είναι η παραστρατιωτική πολιτοφυλακή με 600.000 μέλη. Αυτοί τι κάνουν, γιατί υπάρχει αυτή η πολιτοφυλακή, για να υπερασπίζεται το ισλαμικό καθεστώς. Όποιο και να είναι αυτό. Όποιο και να είναι αυτό. Γιατί η θεία τάξη που τραγουδούσε ο Λουκιανός ο Κελαϊδόνης είναι παντού, δεν είναι μόνο εδώ. Ιδιαίτερα να δείτε πόσο θεία είναι εκεί σε χώρες όπως το Ιράν.
2: Όλοι να τρώνε, δίκιο δεν είναι. Όλα τα δάχτυλα ίσαν.
1: Και τώρα εδώ μιλάμε για 600.000 μέλη παραστρατιωτική πολιτοφυλακή, μιλάμε για 190.000 φρουροί της Επανάστασης, έχουμε και αστυνομία, δεν ξέρω πώς είναι η αστυνομία, είναι η συνέχεια της πολιτοφυλακής, δεν γνωρίζω, δεν βρήκα τον αριθμό της αστυνομίας στο Ιράν. Πάντως είδα ότι ο στρατός του Ιράν έχει 420.000 στρατιώτες, περίπου μισό εκατομμύριο. Τώρα μπορεί να γίνει και μισό εκατομμύριο λόγω εμπόλεμης κατάστασης. Και χρηματοδοτείται όμως με το 1/5 από ό,τι η φρουρή της Επανάστασης. Και είχα κάνει μια εκπομπή και τα έλεγα αυτά γιατί δεν την έχει το καθεστώς στο στρατό και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Οι Αμερικανοί τον εκπαίδευσαν, το στρατό του Ιράν. Οι Αμερικανοί. Ενώ η φρουρή της Επανάστασης, έτσι.
2: Κι όσοι τα αντίθετο θέλουν να γίνει.
1: Να μην πω, δεν ξέρω τι είναι σαν τους κρίζους λύκους της Τουρκίας, αλλά τέλος πάντων είναι φρουροί της Επανάστασης. Ποιας Επανάστασης? Ποιας Επανάστασης? Και άμα δείτε, δηλαδή επειδή λέμε για τις εθνωτικές ομάδες της Τουρκίας και λοιπά, πόσες εθνωτικές ομάδες υπάρχουν στο Ιράν. Έτσι, η μεγαλύτερη, αν θυμάμαι καλά, είναι οι Μπαλούχοι. Αυτοί που βρίσκονται και στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Και αυτοί είναι Σουνίτες. Και έχουν και ένα αυτονομιστικό δικό τους κίνημα που επιδιώκει ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία Μπαλούχων. Και είναι και οι Αζέροι, που τους απαγορεύεται να μιλάνε ακόμα και την εθνική τους γλώσσα. Γιατί οι Αζέροι είναι τουρκικό φύλο. Έχουμε λοιπόν, πόσα εκατομμύρια είναι σήμερα το Ιράν, 92-93. Έχουμε ένα μοσαϊκό εθνοτήτων. Έχουμε μία βαβέλ φυλών. Και είναι γεγονός ότι από εκεί δεν βγαίνουν και οι ειδήσεις εύκολα, ότι αυτές οι φυλές πολλές φορές βρίσκονται σε σύγκρουση με το κεντρικό κράτος. Και είναι αυτοί που έχουν DNA Περσών, δηλαδή είναι Πέρσες. Είναι οι Τουρκμένοι, είναι οι Κούρδοι, είναι οι Ιρανοί αραβικής καταγωγής. Είναι 13 εθνότητες μαζί με τους απογόνους των Περσών. Άρα είναι 14. Άρα και εκεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να υπάρξει πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι όπως εδώ που δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι είμαστε εμείς. Ευρωπαίοι.
3: Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον να μόνο ακούει τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό.
1: Για να γίνει εκεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον εξωγήινο, νομίζω ότι πράγματι θα υπάρχει ένα, έτσι, ένα μυστικό. Και επειδή εγώ ασχολήθηκα πολύ και με θέματα Ολύμπια, της κορυφής του Ολύμπου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κυβερνητικό θόκο και πηγαίνουν εκεί πάνω ψηλά για να θαυμάσουν το τοπίο, τη θάλασσα, τις Πιερίες και τη Θεσσαλονίκη απέναντι, έτσι, νομίζω ότι μπορώ να πω με σιγουριά ότι υπάρχει ένα μυστικό και στον Ημιτό.
3: Όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ τώρα έχω άλλα θέματα. Έχω, πραγματικά έχω θέματα, γιατί τελικά καταργηθήκαν τα μνημόνια. με ένα νόμο και ένα άρθρο, σε ένα άρθρο μάλλον, ένα νόμο σε ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια. Και βγήκε κάποιο υπουργό τότε και μα είπε: Πα, μνημόνιο, μην ξαναπείτε αυτή τη λέξη. Τώρα τι ακριβώ πληρώνουμε, δεν ξέρω. Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία? Δεν έμεινε ανέγκυχτη η πρώτη κατοικία? Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Και η κυβέρνηση που ήρθε την πρώτη κατοικία με κάθε τρόπο, όλων και για οποιοδήποτε λόγο, έτσι, δεν θα άφηνε κάποιον να την πυροβολήσει? Τι ακριβώς συμβαίνει με το ΦΠΑ? Με το ΦΠΑ που όχι μόνο δεν θα αυξανότανε, θα μειότανε κιόλας. Έγινε κάτι, παιδιά? Με το ΦΠΑ λέω. Έτσι, όταν λέω ΦΠΑ πέφτει. Αλλά κάποιοι τα μηνύματα ούτε τα παίρνουν ούτε τα έχουν πάρει και θα εκπλαγούν πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν. Θα εκπλαγούν πάρα πολύ. Όχι μόνο ενός ή δύο κομμάτων, τεσσάρων κομμάτων θα εκπλαγούν, και θα σας το πω μετά αυτό των τεσσάρων κομμάτων. Ποια αυτά τα τέσσερα κόμματα μετά τις εκλογές, έτσι. Θα σας το πω, θα πω. Θα το δείτε μόνοι σας. Και με εκείνα τα διόδια που θα γκρεμιζότανε και κομπτόταν εκείνη την εποχή, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ εξών συνετέθη, τι ακριβώς έγινε?
2: Και
1: η δημόσια περιουσία με αυτούς που θα ερχόταν στην εξουσία που δεν θα ξεπουλιόταν, τι ακριβώς έγινε? Και ανακατεύθηκε ο θόρυβος με εκείνα τα νταούλια, αντάμα με κάτι ζουρνάδες, μαζί με αφρικανικά μονόχορδα. Με κάτι κριτικές λίρες που παίζαν σε χασάπικα, με κάτι Φεράρι στη Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία που κυκλοφορούσαν μέσα στα χωράφια. Μικρομεσέ που με ακούς και προσπαθείς να κρατήσεις την επιχείρησή σου, έτσι, υπομονή φίλε, υπομονή, δεν είσαι ο Πεκεπές, είσαι συνετός πολίτης. Και οι συνετοί κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και κάνουν υπομονή και παραμένουν συνετοί, ώσπου κάποια στιγμή θα τα πάρουν και θα βγουν όλοι μαζί στο δρόμο.

0: χαιρετίζω.
1: Να δείτε πόσα φιλιά και πόσα χαιρετίσματα θα έχουμε, όχι σε κόμματα, αλλά σε πρόσωπα μετά τις εκλογές που θα γίνουν. Να δείτε τι έχει να γίνει. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λάρισα και στον φίλο μου τον Παύλο από την Ελασσόνα. Η Θεσσαλία είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη στέλνει έναν παναγωνιστικό, γράφει σήμερα, χαιρετισμό. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης μου στέλνει τα τελευταία νέα από το Ιράν στην Αγγλικήν. Ο Τάσος ο Σεκιούρ τι έγραψε εδώ, σε αναμονή αυτό το μήνυμα. Τάσο καλημέρα. Τάσο καλημέρα, πρέπει να έχεις δουλειά και δεν τα καταφέρεις να γράψεις το μήνυμα. Τριαντάφυλλος Κουτσουρίδης, όχι, δεν θα το γράφεις έτσι σκέτο. Έτσι δεν θα το γράφεις έτσι σκέτο. Αργότερα θα από το μήνυμα δεν θα το γράφεις. Θα γράφεις όχι μπροστά, Τριαντάφυλλα, θα γράφεις όχι. Όχι. Και θα διαβάζω εγώ και θα καταλαβαίνω ότι δεν θες να πω το επώνυμό σου.
2: Φιλιά και χαιρετίσματα.
1: Η φίλη μου η Μαρία από την Κοζάνη, συμπατριώτη, καλημέρα, αγωνιστικό χαιρετισμό. Καλημέρα Μαρία. Από τον κύριο Μουρατίδη έχουμε το, έτσι, την καλημέρα μας, λέει η Αποστόλη. Μάλλον εμείς που σηκωθήκαμε τις 3, καλό μεσημέρι πρέπει να πούμε πλέον. Ο φίλος μου ο Αναστάσης από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό το τραγούδι δεν το ξέρω ή δεν είναι αυτός ο τίτλος. Ή δεν είναι αυτός ο τίτλος, καλέ μου φίλε. Από τον Πολύγυρο, ο Δημήτρης. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Πολύγυρο και καλημέρα και στον Άγγελο από το Ρεόκαστρο. Δύο μηνύματα μου στείλε. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τους Γεωργιανούς Μαθίας. Γεωργιανή, κάθε φορά πριν γίνει η Εγνατίωδος, από Γεωργιανούς περνούσαμε. Είχε και ένα πρατήριο εκεί δεξιά, μόλις έμπαινε στο χωριό μετά τη Βέρεια. Είναι... Και φουλάραμε που συνηθίζαμε να λέμε, γιατί είχε καλή τιμή.
3: Που μπλέχτηκες με Μακεδόνα.
1: Έλατε.
3: Τα παλικάρια του Βορρά να τα μετράς στα...
1: Η Νέα Σκιόνη είναι μαζί μας.
3: Αλέξανδρος
1: και αυτός... πώς το διαβάζω αυτό ρε Θανάση, τι μου γράφεις.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Σταυρούπολη, στον φίλο μου στο Γιάννη και στον Δημήτρη. Λίγο πριν την Κατερίνη, ερχόμαστε Θεσσαλονίκη. Σε ακούμε, χρόνια πολλά στους πατεράδες. Χρόνια πολλά, ναι, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Και για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, όπως γράφει η εγκυκλοπαιδική, ας πούμε, έτσι, πλευρά της πολιτιστικής ιστορίας, η γιορτή του πατέρα είναι η συνέχεια της γιορτής της μητέρας.
1: Και ο Μεγαλέξανδρος κι αυτός ήτανε Θεσσαλονικιός, ήτανε Θεσσαλονικιός.
0: Και δύο μηνύματα για το τι γίνεται με το λιγνίτι στα Σκόπια. Καλημέρα και καλό ύπνο, Έλληνες. Πουλάει ο άλλος το κάρβανο στα Σκόπια σε εργοστάσιο που δουλεύει με λιγνίτη ακριβώς στα σύνορα με Ελλάδα. Αγοράζει το ρεύμα πάνθυνα από τους σκλάβους. Σίγμα Κάπα έχει σλάβους σκλάβους, έτσι το έχει, και μας το πουλάει πανάκριβα στη χώρα. Δυτική Μακεδονία δούλευαν σχεδόν οι πάντες στα εργοστάσια της ΔΕΗ και τώρα εργάται στη Γερμανία στα 50 και στα 60. Ελλαδιστάν 2-0. Τι 2-0? 2-0-0-0-0-0-0-0. Βάλει όσα μηδενικά θέλεις. Και τα μεταφέρει μόνο με φορτηγά με σκοπιανές πινακίδες.
1: Και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό δεν το πρόσεξα, πρέπει να το δω.
1: Ήτανε Θεσσαλονικιός. Ήτανε Θεσσαλονικιός.
0: Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος και αυτός Θεσσαλονικιός ήταν. Και μια καλημέρα να στείλω. Εδώ είναι οι καραβοκύριδες, οι Έλληνες από τα μήκη και τα πλάτη των ωκεανών της γης. Είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα. Μιλτιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες.

Και από την άλλη μεριά, αυτό που έλεγα χθες για την αιωλική βιομηχανία, η οποία ισοπεδώνει τα βουνά της Ελλάδος, περιοχές Natura, δίπλα σε εθνικά πάρκα. Δεν ξέρω αν έτσι κάποιοι νομίζουν ότι προστατεύουν το περιβάλλον. Έτσι, αλλά θα τρώμε, παιδιά, Mercosur. Mercosur, πώς λέγεται, Mercosur, έτσι. Από αυτά τα 900 εκατομμύρια στρέμματα, αυτή τη στιγμή σε Βραζιλία και Αργεντινή, καλλιεργήσιμα με γενετικώς τροποποιημένα. Κάπως έτσι προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολίτη της. Έτσι προστατεύει η Ευρώπη την αγροτιά και την υγεία μας. Θυμάστε πως μας προστάτευσε με τα πειραματικά εμβόλια COVID. Να προσθέσουμε και τα αλευροσκούλικα. Να μιλήσουμε για τα τρόφιμα, τα μεταλλαγμένα και τα φαρμακομένα. Μήπως η Ευρώπη έγινε Ευρώπη της κατάντιας σε πολλούς τομείς. Και δεν ξέρω αν σκέπτονται, γιατί πολλά λέγονται και εύχομαι να μην είναι αλήθεια, και πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται για κάποια καινούργια ασθένεια. Για κάποιο καινούργιο κοκτέιλ ψεκασμού που θα ακολουθήσει. Συνήθως όταν υπάρχει πόλεμος δεν γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται όταν τα βρίσκουν οι εμπόλεμοι. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα η αγορά ανεξέλεγκτη. Έτσι δεν είναι, μην νομίζετε. Έγινε και αρχίζει να γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζετε ελέγχονται όλες οι αρπαχτές. Ανάλογα ποιος είναι ο αρπάχτης. Έτσι, εξάλλου δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στα κόλπα. Ε, όχι, εδώ υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος για το ποιος θα μπει στο κόλπο. Και άντε μετά να βγεις από αυτό. Έτσι, να κρατήσουν καλά και οι εταιρείες τύπου Predator, ας πούμε. Αυτό το όνομα Epstein, το ξεχάσαμε. Το ξεχάσαμε. Το βγάλανε από τη λίστα. Epstein, πόσο καιρό έχετε να ακούσετε για Epstein. Το όνομα μόνο, αφήστε τη λίστα. Αυτό το όνομα, Epstein, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Παγκοσμιοδιακυβέρνηση ανωτέρας υφής.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλή σου μέρα. Απόστολε, από δουλειά σε ακούμε εγώ και οι συνάδελφοι. Καλή δουλειά να έχετε, καλή δουλειά να έχετε. Δημήτρη, χαιρετίσματα και την καλημέρα μου σε όλους σας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Leverkusen, στον φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έσκασε μύτη με μια υπέροχη φωτογραφία πρωινή. Μου άρεσε, λέει, πάρα πολύ το τραγούδι «Η Θεία Τάξη». Αυτό το τραγούδι θα πρέπει να το βάζεις περισσότερες φορές. Εσένα σ' αρέσει η μπαλάντα του Αντρίκου, ρε, εσύ τώρα. Τι κάθεσαι και μου λες τώρα. Εσύ τώρα από το Leverkusen κάθεσαι και μου λες. Εσύ θέλεις την μπαλάντα του Αντρίκου, ρε, εσύ. Εσύ αυτό το τραγούδι δεν θέλεις, εγώ ξέρω. Εγώ δεν είμαι χθεσινός σε αυτά τα θέματα. Αυτά τα πράγματα εγώ τα ξέρω εδώ και χρόνια. Τα έχω περάσει, τα έχω ζήσει, τα έχω περπατήσει. Τα έχω υπερπηδήσει, βρέθηκα αλλού, έπεσα, χτυπήθηκα, σηκώθηκα. Προσπαθώ να είμαι όρθιος.

ωραία, τι καλά εκείνα έτσι τα χρόνια, ε! Ακόμα και τα πάρτι των εκλογών εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, ήταν διαφορετικά, ήταν πιο ωραία, ήταν πιο χαρούμενα, είχαν κόσμο, είχαν ένταση. Πώς, ας πούμε, πηγαίναμε στην Τούμα να δούμε τον ΠΑΟΚ και πηγαίναμε 3 ώρες νωρίτερα εκείνη την εποχή με τα μαξιλαράκια. Παίρναμε μαξιλαράκι και πηγαίναμε και πίναμε μπυρίτσες, έτσι, και τρώγαμε σουβλάκια και καθόμασταν 2 ώρες στο γήπεδο για να βρούμε θέση. Έτσι ακριβώς γινόταν τότε και τα πάρτι των εκλογών με τη συγκεντρώση. Τώρα τι έχουμε, ποιος θα κάνει συγκέντρωση, πού θα κάνει συγκέντρωση. Γέμισε, λέει, το αμφιθέατρο. Γέμισε, λέει, το βελίδιο. Συγγνώμη τώρα, έτσι που θα το πω, δηλαδή. Σας ακούν τώρα ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι και γελάνε.

0: εκεί. Τώρα τι έχουμε, αναλύσεις επί αναλύσεων και ερωτήματα του τύπου εάν συμφέρει δεύτερο κόμμα να είναι ο Τσίπρας. Ρε που καταντήσαμε, ρε που καταντήσαμε, ποιο συμφέρει να είναι το δεύτερο κόμμα. Μα δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι υπουργοί και η κυρία Ντόρα, τον Τσίπρα, τον Αλέξη, πριν ακόμα πάρει την πρωθυπουργία, τον χαϊδεύανε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Το χεράκι της Ντόρας πάνω στο χέρι του Αλέξη. Και τον κοιτούσε και με μια ματιά περίεργη. Σου λέει, καλό παιδί φαίνεται αυτό, ωραίο είναι. Άμα τουλάχιστον χάσουμε την κυβέρνηση, ας την πάρει ο Αλέξης. Μάλλον κάπως έτσι σκέπτεται και σήμερα.
1: Η γονάκη, η ζηνοβία.
0: Ήταν εκείνη η εποχή που σταμάτησαν κάποιοι από το κόμμα και της δεξιάς που θα κυβερνούσε, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγάλο κόμμα της, του πολυπολιτισμού σήμερα, κόμμα Μητσοτάκη, αλλά εντάξει, είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα. Είναι αυτοί που εκείνη την εποχή, αν θυμάστε καλά, ένα διάστημα έπαψαν να μιλάνε για την απειλή της αριστεράς, την οποία την έβγαζαν στη φόρα απλώς όταν ήθελαν να συσπυρώσουν τον δικό τους πολιτικό κόσμο, να μην χάσουν ψήφους. Τελικά όμως, όπως φάνηκε, ο λαός δεν κοιμάται πια. Δεν κοιμάται ή κοιμούνται λιγότεροι. Σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και ξυπνάει. Και να το πω, δεν ξέρω αν το είπα με αυτή την έκφραση, αλλά ας γνωρίζουν αυτοί οι τύποι που με τις δημοσκοπήσεις βγάζουν το μηνιάτικο ότι τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Όχι χθες, όχι σήμερα, όχι προχθές, εδώ και χρόνια. Και το κίνημα το δικό μας, σας πήραμε χαμπάρι, μεγαλώνει και δεν ανήκει σε κόμματα. Ενδεχομένως να μην ανήκει και σε ιδεολογίες. Ανήκει σε αυτό που λέμε, θα πρέπει να αγωνιστούμε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για την πατρίδα μας. Και αν θέλετε, για την θρησκεία μας, που ξεχωρίζω το κομμάτι θρησκεία από την εκκλησία, από μισθούς, επιδόματα και από 5.000 και στους Μητροπολίτες. Το ξεχωρίζω εντελώς. Μητροπολίτες, μια στιγμή παιδιά. Μια στιγμή. Η σκέψη μου είναι αυτή και την επαναλαμβάνω. Τα χρήματα που πήραν οι Μητροπολίτες, λέει, ανταπόδοση εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ. Συγγνώμη. Η εκκλησιαστική περιουσία ανήκε στους Μητροπολίτες που δόθηκε στο κράτος. Είχαν μετοχές αυτοί. Και αφού η εκκλησιαστική περιουσία πρέπει να ανταποδοθεί, γιατί δεν δίνουν κάτι και στους ιερείς, κάτι και στους άλλους ανθρώπους της εκκλησίας, γιατί δεν τους δίνουν? Κορόιδα δεν είμαστε, ασχέτως αν πιστεύουμε, όσοι πιστεύουμε και είμαστε θρησκευμένοι, θρησκευόμενοι άνθρωποι, εντάξει, και πιστεύουμε στον Χριστούλη και στην Παναγία, σε αυτούς πιστεύουμε, όχι στους γραμματείς και τους φαρισαίους που κρύφτηκαν κάποιοι κάτω από την Αγία Τράπεζα στο ναό του Σολομόντος και δεν το σίδε να τους διώξει, να τους βγάλει από εκεί ο ημών Ιησούς Χριστός.

0: Διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου. Δημήτρη Καλαϊτζή θα έχουμε μαζί για να πούμε πάρα πολύ σπουδαία θέματα και αυτή την Κυριακή.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr. Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πανί σου.
1: Σεβόμενη την παράδοση, μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα.
0: Κάθε τόσο που περνώ.
1: Τυροκομείο Πάικο, αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο στα προϊόντα μας. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.
0: Κι όλη μέρα τακ τακ τακ τουκ τουκ τουκ τουκ το πέταλο σου κάνει.
1: Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής. Παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά Κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: ψυχούλα μου, ναι.
1: Δημήτρης Καλαϊτζής, Κατερίνη, υπέροχο τραγούδι, Δημήτρη.
2: Αχ, από τα αγαπημένα, αγαπημένα. Και ξέρεις αυτός ο ήχος του κουτούκου όταν ξεκινάει στην ένταξη του τραγουδιού,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην ξέρει τι θα ακολουθήσει.
1: Έτσι, για να το πάμε λίγο, για να το πάμε λίγο από την αρχή.
2: Ναι, ναι. Άμπρεφο, αυτό.
1: Χαρακτηριστικό ότι είναι αργαλιός, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έτσι,
1: και είναι ξυλούρης.
2: Έχεις προλάβει αργαλιό?
1: Δεν προλάβα, έχω δει. Έχω δει.
2: Ήταν εκεί πέρα, το έχω προλάβει, ναι. Και καθόμουν πισιρικάς και το παρακολουθούσα.
1: Ναι, τους τελευταίους έχω προλάβει, εντάξει, τους τελευταίους.
2: Πολλά
1: καλά, τι πρόλαβε, εσύ είσαι πιο μικρός από μένα. Δεν πρόλαβε.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν πρόλαβα εγώ, πώς γίνεται αυτό?
2: Εντάξει, δεν πρόλαβε, ναι. Δεν ξέρω, είμαι τέρας, αν είχε, εμένα δικιά μου είχε.
1: Εσύ είσαι παιδί ακόμα.
2: Ναι, είμαι φίλος. Πολλά λοιπόν στους μπαμπάδες όλου του κόσμου.
1: Ναι. Ένα μήνυμα λέει ότι δεν είπα τον καιρό. Δεν τον είπα, μάλλον ξέχασα να τον πω, γιατί είχε αργήσει να κατέβει ο χάρτης. Και να το πω έτσι πάρα πολύ σύντομα και θα το πω και στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχει τίποτε. Κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες στη Βόρειο Ελλάδα σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά. Ιδιαίτερα να προσέχετε τα μπουρίνια, τέντες να κατεβάζετε. Ανέμους δεν βλέπω. Έχουμε στο Αιγαίο, έχουμε ανέμους και έχουμε αυτή την ώρα από το ύψος, ας πούμε, της Αγίας Άννας στην Εύβοια και κάτω έχουμε και 7 μποφόρ. Σπάει πάνω από την Κρήτη, πέφτει στα 5 με 6 μποφόρ, όλο το Αιγαίο έχει βοριά και τα μποφόρ εδώ σε βάση το θερμαϊκό δεν έχουμε απολύτως τίποτα, στο βόρειο κομμάτι Καβάλα και τα λοιπά 3 με 4 μποφόρ, και ο βοριάς, ο οποίος επίσης φυσάει και κρατάει λίγο έτσι την ατμόσφαιρα βράδυ και πρωί δροσερή, δεν ξεπερνάει τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, και με τις θερμοκρασίες να είναι, να το πω, όπως ήταν όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή θα πιάσει και τους 33 βαθμούς τώρα εδώ ψηλά στην περιοχή Σερών Δράμας, 31-32 μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ θα έχει η Θεσσαλονίκη, 32 θα έχουμε στον Εύρο, 32 στα δυτικά. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που βλέπω είναι στην Πάτρα, 36 βαθμοί Κελσίου και 34 στο Μεσολόγγι, 30 στα νησιά μας, έτσι, 30 στα νησιά μας, 33 όμως βαθμούς θα έχει η Κεφαλονιά, 31 θα έχει το Καστελόριζο και κάτι λιγότερο από ό,τι βλέπω θα έχει εδώ ο συνήθως, διότι βαθμοί μικρότερη θερμοκρασία στην Κρήτη, εκεί που στα νότια είναι πάντοτε μεγαλύτερη θερμοκρασία λόγω του ότι είναι κοντά ο Λιβικός κόλπος και η ΑΟΣ Ελλάδος Λιβύης, που σε λίγο ενδεχομένως να έχει καινούργια χάραξη, Δημήτρη.
2: Δεν ξέρω, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα,
1: ναι.
2: εκεί το πάνε.
1: Εκεί το πάνε. Φεύγουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα δικά μας θέματα και να πάμε λίγο. Έβαλα στην αρχή της εκπομπής και στην Αντριάδνη την Νούκα, η οποία έλεγε για τα κόκκινα δάνεια,
2: ναι,
1: και αυτά.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος ανησυχεί πολύ. Ανησυχεί πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σε αφήνω, επειδή είσαι γνώστης πραγμάτων, έχεις εκδικάσει και τέτοιες υποθέσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια, να ανησυχεί ή να μην ανησυχεί ο κόσμος. Σε ακούμε.
2: Επειδή όμως όλα έχουν σχέση και με την πολιτική,
1: ναι,
2: και με τις θέσεις των κομμάτων, της κυβέρνησης κτλ. Και με το ιστορικό του καθενός, να θυμίσω στον κόσμο ότι επί κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και λοιπόν ψηφίστηκε ο νόμος 3869 του 10 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, και ήταν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης τότε θωράκισε τους ευάλωτους οφειλέτες, αποτρέποντας την ρευστοποίηση της περιουσίας τους. Είναι ο γνωστός νόμος Κατσέλη, τον οποίο βεβαίως τελευταία η κυρία εκπρόσωπος του νέου κόμματος του Ελλάς, λοιπόν, την οικειοποιήθηκε αυτή τη διάταξη, μόνο που ξέχασε η αγαπητή εκπρόσωπος να μας θυμίσει ότι μετά το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και την κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο της κυβέρνησης Τσίπρα, και υπήρξαν δεσμεύσεις τότε από πλευράς του κυρίου Τσίπρα, ήρθε το 2015 η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ψήφισε, για να τα ξέρει ο κόσμος, το νόμο 4346 του 2015, ο οποίος τι προέβλεπε? Την λήξη της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2018, παρακαλώ. Έτσι, λοιπόν, και στη συνέχεια αυτός ο νόμος, δηλαδή, υπήρχε και ένας άλλος νόμος πάλι του κύριου Τσίπρα, ο 4354 του 2015, και αυτός, ο οποίος έθεσε το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των fans και των servicers, ένα πλαίσιο που δεν έθετε αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς και στο οποίο στηρίζεται η σημερινή ασίδωτη λειτουργία των fans. Μετά ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με το νέο πτωχευτικό κώδικα, το νόμο 4738 του 20, αφαίρεσε κάθε ίχνος προστατευτικού πλαισίου για τους ευάλωτους οφειλέτες. Και έμεινε έτσι, ξεκρέμαστε η προστασία της πρώτης κατοικίας ολοκληρωμένα. Υπήρχαν τότε από το 10 που ήταν η κρίση, η αρχή της κρίσης, μέχρι το 15 τουλάχιστον, μήπως χιλιάδες αποφάσεις των ειρηνοδικείων που προστάτευαν την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, κύριες και οι αποφάσεις πρόλαβαν, εφαρμόστηκαν, προστατεύτηκαν πάρα πολύ ευάλωτοι πολίτες μας που βρέθηκαν ξαφνικά στην οικονομική κρίση και δεν είχαν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια που είχαν. Υπήρχε μια ανάσα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν μαζευτεί. Όλες οι εξουσίες είναι στα φανς. Είδες τώρα βγήκε η απόφαση του Αριού Πάγου προχθές, η 6 του 2026, και ακόμη δεν δώσανε τα κανάλια να καταλάβει ο κόσμος, ευτυχώς βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι που γνωρίζουν, δεν δώσανε τα κανάλια να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτός ο νόμος, τι είναι αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι μια ερμηνευτική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία βγήκε μετά από προσφυγή σε μια απόφαση το πρωτοδικείο των Ιωαννίνων που υπήρχε αμφισβήτηση για το εάν οι τόκοι των δόσεων που δίνουμε μετρούν στο κεφάλαιο ή στη μηνιαία δόση. Ήρθε λοιπόν η ερμηνεία του Αρείου Πάγου και λέει: κύριε, δεν θα παίρνετε τόκους επί του κεφαλαίου, θα παίρνετε επί των δόσεων. Λοιπόν, και που σημαίνει ότι η δόση του κάθε οφειλέτη είναι τόσο χαμηλή σε σύγκριση με αυτή που πλήρωνε. Έρχεται όμως η απόφαση αυτή και βλέπουμε ότι τα φανς σφυρίζουν αδιάφορα. Η κυβέρνηση πρέπει να θέσει κανόνες ή άγραση να ψηφίσει και νομοσχέδιο να τους πιθαναγκάσει να την εφαρμόσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει απόφαση του Ρίου Πάγου
1: και να μην την εφαρμόζουν τα φανς.
2: Να μην την εφαρμόζουν τα φανς. Το έχουμε παρατραβήξει το θέμα.
1: Πρώτον, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και δεύτερον, θα έπρεπε να υπάρξουν πρόστιμα στα φανς.
2: Και πρόστιμα και να σου πω και κάτι, ένα νόμος. Έχουν βγάλει 500 νόμους έτσι.
1: Δηλαδή εμείς φανς ψηφίσαμε ή την κυβέρνηση. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
2: Τις κυβερνήσεις ψηφίζουμε. Γιατί
1: και ακριβώς.
2: Ναι, για να γίνει εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, εάν δεν την εφαρμόζουν τα φανς, πρέπει ο πολίτης να προσφύγει δικαστικά πάλι. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, γιατί ακούγονται κάτι τέτοιες χαζομάρες να πούμε και λέω τώρα ο κόσμος δεν έχει να συμπληρώσει το μήνα, θα ασχολείται τώρα επί των αποφάσεων του δικαστηρίου να βγάλει άλλη απόφαση να αναγκάσει τα φανς.
1: Είναι δυνατόν. Ένα άλλο θέμα που ήθελα λίγο να συζητήσουμε είναι αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που χρωστάνε πάρα πολλά. 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα χρωστάνε και κάπου 300.000 νομικά πρόσωπα, δηλαδή χρωστάει, άμα βάλεις 1,3 επί 3, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρωστάνε στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, αν βάλουμε μια οικογένεια έχει 3 άτομα. Δηλαδή χρωστάνε μισή Έλληνες χρήματα. Και έρχεται και πολύ καλά κάνει, μετά από αρκετή καθυστέρηση, έρχεται η ρύθμιση των 72 δόσεων και έρχονται και χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να διαβάσει ο κόσμος πριν κάνει αυτή τη δήλωση. Βέβαια, όσοι έχουν λογιστή θα τους τα πει αυτό ο λογιστής, γιατί παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν αυτά που λέμε τα ψηλά γράμματα, οι παγίδες, τα μυστικά.
2: Ακριβώς.
1: Και κόφτες.
2: Οι χρέη μέχρι τότε και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος, από το 23 και μετά όσοι έχουν χρέη πρέπει να τα αποπληρώσουν, δεν είναι έτσι όπως είναι. Καλά το λέω?
2: Ναι, είναι καλά το λες, πολύ καλά το
1: ναι,
2: λες.
1: Ναι, πριν από το 23 γίνονται, θα έχουμε 72 δόσεις. Είναι σημαντικό αυτό, 72 δόσεις, αλλά δεν θα έπρεπε να λογαριάσει το Υπουργείο και πόσο μπορεί να δώσει ο καθένας. Δηλαδή κάποιος, ναι, μεν κάνει 72 δόσεις, θα πληρώσει τις 12, δεν θα μπορέσει να πληρώσει τη 13η, θα φύγει η ρύθμιση, θα χρωστάει πάλι όσα χρήματα χρώσταγε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, θα τη χάσει τη ρύθμιση.
1: Θα τη χάσει. Πώς το βλέπεις αυτό, μπορούσε να είναι έτσι πιο ελαφρύς ο νόμος?
2: Ο νόμος θα μπορούσε να βάλει 120 δόσεις.
1: Ναι.
2: Η κυβέρνηση, γιατί άλλο 72 και άλλο 120 σημαίνει ότι πέφτει η μηνιαία δόση.
1: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή για να μπορεί να ανταπεξέλθει ο φιλέτης. Λοιπόν, και το κράτος θα έχει μια συνεχή ροή εισπράξεων από δόσεις των οφειλετών του δημοσίου. Λοιπόν, το καλύτερο θα ήταν να το κάνει 120. Έπρεπε να το κάνει 120. Κακώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δεν το σκέφτηκε έτσι. Γιατί δεν έχει ουσία να κάνει 72 και μισή στην πορεία, η μισή οφειλέτηση να μην δίνεται να πληρώσουν αυτές τις δόσεις και να χάσουν και τη ρύθμιση, να χάσει και το κράτος την ίσπραξη των οφειλωμένων. Ενώ με 120 ο μεγαλύτερος πλέον αριθμός των οφειλετών θα μπορούσε να ανταπεξέλθει, γιατί είναι λογικό. Η δόση θα ήταν πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το 72. Γιατί υπάρχουν οφειλέτες οι οποίοι έχουν χρωστάνε 30, 40, 50 χιλιάρια. Και 72 δόσεις, άμα τους τα διαιρέσει, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Δεν θα βγουν. Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος νοικιάζει και έχει μόνο ένα μισθό μέσα στο σπίτι και παίρνει, ξέρω εγώ, 1000, 1100, 1200 ευρώ, νομίζω ότι και το πεντάρικο που θα δώσει είναι από το, δεν είναι από το περίσευμά του. Έτσι δεν είναι.
2: Πενιντάρικο.
1: Που λέει ο λόγος.
2: Με τα πενιντάρικο δόση καλά θα ήταν.
1: Η πιο μικρή δόση πόση θα είναι? Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Κοίταξε, δεν μπορείς να το ξέρεις γιατί.
1: Α, μπορεί δηλαδή άμα βγει 45 ευρώ να δώσει 45, δεν θα είναι τουλάχιστον πενιντάρικο? Α, ναι, ανάλογα, ναι.
2: Δηλαδή, άμα ανάλογα τι οφείλει στην εφορία.
1: Μάλιστα.
2: Άμα δηλαδή έχουν κάποιοι, να είδα εγώ κάποιοι πελάτες στην εφορία 7-8 χιλιάρικα. Λέω, αλλά δεν τα δίνω, θα κάνω 72 δόσεις. Να κάνει, γιατί να μην κάνει?
1: Μπορεί να κάνει.
2: Βεβαίως μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να κάνει.
2: Και μπορεί να κάνει.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: καλό αυτό. Για αυτούς που χρωστάνε λίγα.
2: Η δόση θα είναι πολύ μικρή.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον θα του βγαίνει κάποια πακέτα τσιγάρα και να μπορεί να τα απεξέλθει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι μου κάνει εντύπωση είναι και αυτό που λέμε, χρήματα λένε κάποιοι υπάρχουν. Έρχεται η αντιπολίτευση, λέει, χρήματα, λέει, όταν στούμε θα δώσουμε. Απ' την άλλη μεριά, η ίδια αντιπολίτευση λέει δεν υπάρχουν χρήματα γιατί τα φάγανε όλα στην κυβέρνηση με κακές πολιτικές. Από την άλλη πλευρά, για να έρθουμε στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι δεσμευμένη, έτσι δεν είναι? Παρότι προπληρώνουμε πολλές φορές τις δόσεις των μνημονίων, έχουμε όμως ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Έχουμε δηλαδή υποχρεώσεις προς τους πιστωτές. Έχουμε μια, πώς να το πω, δημοσιονομική πειθαρχία η οποία ενδεχομένως να πάει αρκετά ακόμα χρόνια. Και είμαστε έτσι σαν Ελλάδα, έχουμε φυλακιστεί, είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα μοντέλο μη παραγωγικότητας. Και περιμένουμε όλοι από τον τουρισμό, ο οποίος δεν πάει και πολύ καλά φέτος, και το βλέπεις και εσύ εκεί στην Κατερίνη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχει διαφορά φέτος.
1: Λοιπόν, πώς πηγαίνουμε καλά? Αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
2: Κοίταξε, η υπερφορολόγηση, ο ΦΠΑ, ο υπερβολικός, έτσι, σε προϊόντα και τα λοιπά ευρείας κατανάλωσης, φέρνουν έσοδα στον προϋπολογισμό του κράτους, γι' αυτό και περισσεύουν κάποια δις, γι' αυτό και κάνουν τις προπληρωμές η κυβέρνηση. Εκεί πάνω θα μπορούσε να παιχθεί, έτσι, μια φιλολαϊκή πολιτική σε πολλά θέματα, για να μην τα αναπτύξουμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε για να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες, αλλά δεν θέλουν να χαλάσουν τη συνταγή, διότι οι περισπράξεις του κράτους από τον βολό του πολίτη είναι τεράστιες. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, είτε με
1: το ένφια ΦΠΑ.
2: Ναι, η αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα που μιλάνε για κάποιες απολαβές υπέρ των ασθενιστέρων έχουν το δίκιο τους. Βέβαια, όχι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να
1: υπερβάλλουν.
2: Καλά είναι να υπάρχει μια δημοσιονομική πειθαρχία. Όχι όμως υπερβολικά κέρδη, υπερβολικές πράξεις του κράτους και ο κόσμος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει λίγο ρότα η κυβέρνηση. Αν και εγώ πιστεύω προεκλογικά τώρα, σιγά σιγά έστω για τα μάτια του κόσμου, θα θεσμοθετήσει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του κόσμου με ορίζοντα το 2027 και μετά. Είναι αυτό που λέμε, το τάξιμο δεν πειράζει.
1: Δηλαδή πριν τις εκλογές, αν γίνουν το 2024-2026, θα πούμε θα σας ελαφρύνουμε, αλλά το 2028.
2: Θα υπάρχει πληστηριασμός υποσχέσεων και από πλευράς αντιπολίτευσης και ειδικά από πλευράς κυβέρνησης. Βέβαια η κυβέρνηση όμως έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, να θεσμοθετήσει και να το πάει στο κοντινό μέλλον μετά το 27. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, δηλαδή εννοώ αν θα είναι η ίδια κυβέρνηση, δεν τους νοιάζει, μπορεί να φορτώσει υποχρεώσεις και στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή.
1: Ναι.
2: Γιατί βλέπω που γίνονται πολλές κινήσεις, λοιπόν, πάρα πολλές κινήσεις, Απόστολες, στο πολιτικό στίβο. Οι δημοσιοποίησεις καλά κρατούν. Ανά τρεις μέρες έχουμε και μία δημοσκόπηση.
1: Προεκλογικό πάρτι έχουμε.
2: Ναι, κοίταξε, η μεθόδευση είναι πάρα πολύ έξυπνη και πολύ πονηρή, αν ρωτάς σε μένα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις θέλουν πάντα να βγάλουν δεύτερο κόμμα, το κόμμα του Τσίπρα, σαν κάτι το καινούργιο, κάτι το λαοφιλές. Λοιπόν,
1: οι δημοσκοπήσεις δεν ψηφίζουν όμως.
2: Ναι, εντάξει.
1: Οι δημοσκοπήσεις πέφτουν συνέχεια έξω. Όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ έξω κάποιες.
2: Υπάρχει κόσμος που τις πιστεύει, πάρα πολλοί κόσμος, και δημιουργούν κλίμα.
1: Και να μην τις πιστεύει, θέλει να είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι τα πιστεύει. Ανάλογα με το τι.
2: Τις πιστεύει και θα σου πω.
1: Που ανοίγει ο καθένας.
2: Τι σκοπό έχει, ποια είναι η επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
1: Οι οπαδοί του Αλέξη πιστεύουν ότι θα βγει δεύτερος. Να κάνω αυτή την ερώτηση και σταματάω εδώ.
2: Όχι όλοι.
1: Όχι όλοι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση θέλει ένα πράγμα.
1: Ενώ οι οπαδοί του κυρίου Μητσοτάκη όλοι λένε ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
2: Τσίπρα, ούτως ώστε στις δεύτερες εκλογές να έχει τον μπαμπούλα, μην επανέλθει ο Τσίπρας, για να.

0: στα ζητήματα του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Μου φάνηκε τότε πρωτοφανής αυτή η ενέργεια του, αλλά την απέβασε στην προσπάθειά του να ασκήσει πίεση
1: στον Νετανιάχου,
0: υπουργό του Ισραήλ. Αλλά,
1: μπορείς να ασκήσεις πίεση στον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
0: Ακολουθεί, προχθέσει χωρίς λόγο και αιτία, εξέβησε δημόσια μια πρωθυπουργό που ήταν στενή φίλη και σύμμαχό του, την κυρία Μελώνη. Ακόμα και στη σχέση των κοινών.
1: Α, του την είπε η Μελώνη όμως, έτσι.
0: Ναι, λέω, ακόμα και στη σχέση των κοινών δυνητών θεωρείται αντιδιοντολογικό και αήθες να δημοσιοποιήσουμε χωρίς τη συνένεση του συνομιλητή τα όσα είπαμε, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Στον χώρο της πολιτικής και μάλιστα σε αυτά τα επίπεδα, τέτοια συμπεριφορά πέραν όλων των άλλων δημιουργεί και διπλωματικά επεισόδια. Το τι συνέβη είναι λίγο πολύ γνωστό. Στα καλά καθούμενα, ο κύριος Τράπο, ανεκδίητος πρόεδρος των ΗΠΑ, έτσι τον λέω εγώ, σε τηλεφωνική του συνέντευξη, σε τελικό τηλεοπτικό σταθμό, ισχυρίστηκε πως η Τζόρτζε Μελώνη τον ικέτευσε να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του κατά τη σύνοδο κορυφής των G7 στη Γαλλία. Και συμπλήρωσε πως τελικά της έκανε το χατήρι γιατί τη λυπήθηκε. Αν αυτός δεν είναι υπερφύαλος, ποιος είναι. Αλλά όπως ήταν φυσικό, η Ιταλία δεν είναι κάτι με σταυρωμένα τα χέρια. Προσβλήθηκε βαθύτερα και τον απάντησε με μια ανάρτηση στο ΕΕΞ και του τα είπε χοντρά. Συν του ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας στην προγραμματισμένη επίσκεψη
1: δεν πήγε. Πάει,
0: δεν πήγε. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος. Δυστυχώς απογοητεύτηκαν πάρα πολύ και εδώ και στην Ελλάδα, έτσι. Πάρα πολύ που τον στήριζαν προεκλογικά ενώ κάποια κόμματα. Λοιπόν, εδώ τις...
1: Ή απορούν και να μην. Δηλαδή, μπορεί να θέλουν να τον ξαναστηρίξουν, αλλά απορούν. Και ξέρεις, γιατί τον στηρίζουν κάποιοι, γιατί συζητούσα και με έναν Έλληνα από το εξωτερικό. Είναι αυτό, λέει, το λαθρομεταναστευτικό, το οποίο είχε ζήσει και ο ίδιος στις ΗΠΑ. Και λέει, εμείς τον βλέπαμε τον Τραμπ ότι θα έπαιζε ένα παιχνίδι για να έχουμε την ησυχία μας, ρε παιδί μου, για να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο. Αυτά μου έλεγε ένας Έλληνας.
0: Έτσι, από εκεί. Είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ακόμα τον στηρίζουν πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο. Ότι τουλάχιστον σχετικά με τον πληθυσμό κοιτάει να τον κρατήσει ακέραιο αμερικάνικο έτσι όπως έχει. Γιατί ξέρουμε ποιοι είναι οι Αμερικάνοι σήμερα. Είναι πολλές φυλές, είναι πολλοί κόσμος, αλλά αισθάνονται Αμερικάνοι. Είναι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Είναι Αμερικάνοι. Είναι Έλληνας Αμερικανός. Είναι Ιταλός Αμερικανός. Είναι, ξέρω εγώ, από ποια χώρα, από το Εκουαδόρ, αλλά Αμερικανός. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Εδώ ο Πακιστανός αισθάνεται Πακιστανός. Δεν αισθάνεται Έλληνας. Ασχέτως αν γεννήθηκε και εδώ.
0: Ο Πακιστανός δεν μπορεί στις συνθήκες τις ελληνικές να ενσωματωθεί με τέτοιο τρόπο αποστολή.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Όπως υπάρχουν και άλλες.
1: Και έζησα μια συμπεριφορά ενός Πακιστανού προς ομοεθνής του αφεντικού Πακιστανού. Δεν θέλω να την πω από το ραδιόφωνο που δεν το πίστευα. Που δεν το πίστευα. Δηλαδή πώς το έπαιξε αφεντικό. Φοβερό πράγμα.
0: Τώρα έχουν μπει στη
1: Θα το πω μια σε κάποια άλλη εκπομπή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό.
0: Στη λογική συμπεριφοράς εργοδοτών, σε εργαζόμενους.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άστο. Δηλαδή μιλάμε τον ομοεθνή τον θεώρησε σκλάβο. Και εκείνος υπέκυψε. Λοιπόν, φεύγω τώρα από αυτό. Φεύγουμε λίγο από αυτά. Ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, για να μην το ξεχάσω. Γιατί άκουγα τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος αναφέρθηκε στο συνταξιοδοτικό, έτσι, στο ασφαλιστικό σύστημα. Ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος είπε σε λίγο, δεν θα έχουμε να δίνουμε λεφτά, λέει, στους συνταξιούχους και θα τους δίνουμε επιδόματα.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς εννοεί, δεν το κατάλαβα.
0: Ο Στουρνάρας πάντα είναι καταστροφολόγος, φέρει την καταστροφή,
1: ναι,
0: σκεπτόμενος καθαρά τραπεζικά. Όμως ένα κράτος, οργανωμένο κράτος, πρέπει να έχει την δυνατότητα να ζυγίζει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων με τα μελούμενα, με τα συντάξεις που είναι να δώσει. Δεν μπορεί ο πολίτης να επιβαρύνεται, να δουλεύει 40 χρόνια, να επιβαρύνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία και στο τέλος να μην είναι σίγουρος ότι θα εισπράξει έστω αυτήν την πενιχρή σύνταξη, γιατί πάρα πολλοί παίρνουν μια πενιχρή σύνταξη. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί βλέπεις υπάρχουν συντάξεις εργασιών που έκαναν οι πολίτες με κόπο και υδρότα πολλά χρόνια.
1: Έτσι, με αίμα.
0: Και είναι 650 ευρώ η σύνταξη.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν όμως. Λέω, ή να δουλεύεις 4ωρο ή 5ωρο για να έχεις να πάρεις ψωμάκι, τυράκι και γάλα να πιεις το πρωί μισοποτήρι.
0: Ειδικά αυτό το ΤΕΒΕ, το παλιό ΤΕΒΕ που εισέπρατε. Το χρήμα, λοιπόν, και μετά γίνει ένα

0: σταμάτησε εμένα στο όλο το ταμείο στο ΕΦΚΑ. Δεν μπορείς να παίρνεις τώρα από το ΤΕΒΕ να παίρνεις παράδειγμα 700 ευρώ όταν πλήρωνα, θυμάμαι πώς το λέγεται.
1: Και πήγαν και τα έκαναν μετοχές, δεν θυμάσαι τα λεφτά μας.
0: Ναι, αφού είχε το είχε.
1: Μετοχές τα κάνανε. Πήγαν, αγόρασαν μετοχές τα λεφτά μας και μετά λέει δεν έχουμε να δώσουμε συντάξεις.
0: Και ξέρω ότι πλήρωναν την απλή εισφορά που έδινε, γιατί υπήρχαν κλίμακες και τότε, έτσι. Λοιπόν, με προοπτική να πάρουν μια καλή σύνταξη και πήγαν στράφητα αυτά τα χρήματα που
1: δεν. Αν σε πω ότι τιμωρήθηκε κανείς για αυτούς, θα μου πεις ότι μη ρωτάς, γιατί μάλλον άμα κάνεις αυτή την ερώτηση είσαι εκτός ελληνικού χώρου, έτσι.
0: Ναι,
1: άμα κάνω αυτή την ερώτηση, αν τιμωρήθηκε κανείς για αυτό.
0: Δεν πειράζει, να την κάνεις γιατί το ξέρεις πολύ, πολύ απλό λόγο. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα ταμεία είχαν δισεκατομμύρια, έτσι όπως και το δικό μου το ταμείο. Το επικουρικό είχαν δισεκατομμύρια μέσα και με τα ομόλογα τότε και, που τα επένδυσαν, που θα τα επενδύσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, υπήρξαν φοβερή μείωση, δηλαδή κάτω από 70% έχασαν την αξία τους και εκείνο το δικό μας το ταμείο πλέον έχει καταργηθεί, το επικουρικό, εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η κακοδιαχείριση στα ταμεία, λοιπόν, πώς περιμένεις κάποια στιγμή με το πέρασμα των χρόνων
1: να υπάρχει χρήμα,
0: να βγει σύνταξη, να μπορέσει να απολαύσει.
1: Ωραία.
0: Τη σύνταξη.
1: Ωραία, συγγνώμη, τι μας λένε? Μας λένε ότι έχουμε θετικές αξιολογήσεις από ευρωπαϊκούς οίκους. Θετικός. Έχουμε μια βιωσιμότητα δημοσιονομική. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε χρήμα. Αφού όλα αυτά συμβαίνουν, πώς δεν θα έχουν αύριο να δώσουν συντάξεις? Δεν το κατάλαβα αυτό και θα τύψουν επιδόματα.
0: Αυτά τα νούμερα που μας παρουσιάζουν μπορεί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα να ακούγονται θελκτικά και θετικά. Όμως αυτά τα νούμερα έχουν σχέση με το χρήμα που κυκλοφορεί, με το χρήμα που εισπράττουν τη δημοσιονομική πολιτική και την εισπρακτική φοροπηχτική πολιτική. Λοιπόν, όμως αυτά τα νούμερα δεν, από αυτά τα νούμερα δεν ωφελείται ο πολίτης, ο λαός, έτσι. Λοιπόν, σαν νούμερα μπορεί να ξεγελάνε, αλλά αυτό το χρήμα που κυκλοφορεί, ποιοι το εισπράττουν, Απόστολε?
1: Σωστό. Πολύ καλή ερώτηση. Ξέρει ο καθένας ποιος το εισπράττει. Δεν είναι ανάγκη να το απαντήσουμε.
0: Τι να το κάνω εγώ το νούμερο σαν νούμερο, όταν δεν το απολαμβάνει ο απλός πολίτης? Όταν το κράτος δεν είναι υπέρ του πολίτη, ναι, να εισπράξεις, ρε, να το δώσεις πίσω όμως στον πολίτη, όχι υπό μορφή επιδομάτων και fuel pass και τέτοια. Να κάνεις μια σταθερή φορολογική πολιτική, να φορολογήσεις, αδερφέ, τα υπερκέρδη. Δεν γίνεται να μην τα φορολογεί. Είμαστε το μόνο κράτος που δεν φορολογούμε τα κέρδη. Εγώ δεν σου είπα να πάρεις και να φορολογήσεις το τζίρο μιας μεγάλης επιχείρησης. Το καθαρό κέρδος, να το φορολογείς.
1: Έτσι.
0: Βέβαια και αυτό για να πετύχει πρέπει να πεταχθεί η φοροδιαφυγή των μεγάλων.
1: Τελειώνοντας.
0: Αυτοί που έχουν χίλιες φοροαπαλλαγές όπως η Golden Visa, που κάποιοι άλλοι ψωνίζουν. Αυτά που έλεγες εσύ πριν, τα κίνητα που τα φιλέτα της Ελλάδος, Τούρκη, Σκοπιανή και δεν συμμαζεύεται.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και με την Golden Visa που σημαίνει φοροαπαλλαγή,
1: ναι.
0: Τέτοιο, χωρίς έλεγχο του πόθεν.
1: Χωρίς τίποτα.
0: Όλα τα σχετικά.
1: Ενώ εγώ αν πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο, γιατί δήλωσες 12.000 και πήρες αυτοκίνητο 25.000. Πλήρωσε το φόρο. Έτσι.
0: Να σε κάνει δωρεάν ο
1: παπάς. Καλά. Τα μάθαμε τόσα χρόνια αυτά, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, Δημήτρη.
0: Χρήμα. Μιλάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια και το αντιμετωπίζουμε συνεχώς αυτό με τις μεταβιβάσεις, Απόστολε. Λοιπόν, να κάνω δωρεά οι γονείς 10-20 χιλιάρια στα παιδιά για να μπορέσουν να πάρουν απευθείας το όνομά τους ένα ακίνητο, ένα περισσέχο στοιχείο τώρα πάντων.
1: Δημήτρη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα στην Κατερίνη, ο φίλος μας, ο καλός μας, ο νομικός, ο Δημήτρης, ο Καλαϊτζής. Πάμε με διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα σε λίγο. Γιώργος Λαζαρίδης, γεωπολιτικά στη συνέχεια.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
20: Φτιάξε βαλίτσες.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
24: Ποιος?
23: Δεν ξέρω.
25: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
26: Ναι.
27: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
26: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
28: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
27: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
26: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
27: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
28: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
29: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
30: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
0: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: στο κρύο.
1: Μετρόπολης 95,5 Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Από εδώ εκπέμπουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολλά πολλά πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα, μετά τις 8.30.
0: Κάτι αν μπορούσα.
1: Γιατί μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Λαζαρίδη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
1: Τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό, αν θυμάμαι καλά, να ακούσουμε. Έχουμε πάνω από 2 εβδομάδες, Γιώργο.
2: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: περισσότερο,
2: ναι,
1: από 2 εβδομάδες.
2: Ναι.
1: Και θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για γεωπολιτικά θέματα, κατά κύριο λόγο αυτά τα οποία διέπουν τη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Λέγαμε για την εφιαλτική κανονικότητα που ζούμε στην Ελλάδα λόγω της ακρίβειας και όλων των άλλων γεγονότων. Αλλά έχουμε και θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι ο πόλεμος. Δεν ξέρω, αισθάνομαι, επειδή ανήκουμε στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι δίπλα μας. Δεν είναι μακριά μας. Και το Ισραήλ είναι δίπλα μας, γιατί είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα βρισκόμαστε μεταξύ εμπολέμων καταστάσεων.
2: Δυστυχώς, Απόστολε, όλοι οι πόλεμοι, αυτοί οι οποίοι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, είναι δίπλα μας. Θέλεις αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Ουκρανία, αυτό που συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή, αλλά γενικά λόγω της παγκοσμιοποίησης, οπουδήποτε και για να γίνει πόλεμος, επηρεάζει τελικά την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο.
1: Και λέγαμε λίγο πριν,
2: ειδικά όταν μιλάμε για χώρες και περιοχές όπως αυτές, δηλαδή η Μέση Ανατολή που έχει να κάνει με την ενέργεια, η Ουκρανία που έχει να κάνει με προϊόντα τα οποία είχαν σχέση και έχουν σχέση με την καθημερινότητα, δηλαδή με προϊόντα μιλάμε του πρωτογενούς τομέα που... αλλά και με ορυκτά και τα λοιπά.
1: Μια λυσίδα είναι όλα.
2: Είχε πολύ μεγάλες εξαγωγές αυτά η Ουκρανία. Άρα σαφώς και μας επηρεάζουν άμεσα.
1: Ακριβώς, και είναι και αυτό το thriller, να το πω καλά, να πω σωστά τη λέξη, το οποίο παίζεται αυτή την ώρα, γιατί λέγαμε για τον Τραμπ, λέγαμε για τα τραμπικά νωρίτερα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Γι' αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν ξέρω, ο Τραμπ, επέτρεψε μου να πω τη λέξη, μπαλατζάρι ο Τραμπ, κάπου δεν ξέρω αν είναι αυτή η λέξη την οποία θα πρέπει να πω, τουλάχιστον ραδιοφωνικά, διότι μία ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, μία τα κλείνουν οι φρουροί της επανάστασης από το Ιράν, μία μπορεί να τα ξανακλείσει, να τα ξανακλείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι θα γίνει στην Ελβετία? Έγινε αναβολή της συνάντησης. Συμφωνούν για η κεχηρία Ισραήλ και Χεσμπολάχ, ξανά πάλι χτύπημα από τη Χεσμπολάχ, χτύπημα από τους Ισραηλινούς. Στη μέση ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι μαλώνει τον Νετανιάχου. Τελικά τον μαλώνει ή είναι για το Θεαθήνε?
2: Εντάξει Απόστολε, σίγουρα ο Τραμπ είναι ο γνωστός Τραμπ, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ είναι ας το πούμε μία επίδειξη ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναμπούν στο παιχνίδι, στο γεωπολιτικό παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι για αρκετά χρόνια ήταν υποτονική η παρουσία τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι η μία από τις υπερδυνάμεις, γιατί έχουμε ξαναπεί για την πολυπολικότητα που υπάρχει πλέον στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Δεν είναι ο μόνος μεγάλος παίκτης στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, αλλά ο Τραμπ είναι αυτός ο ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών των τελευταίων ετών, πέραν της δεκαετίας, ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει και πάλι το ρόλο και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όσον αφορά για τη Μέση Ανατολή, μην ξεχνάμε και τις απειλές τις οποίες δέχεται το Ισραήλ, οι οποίες είναι υπαρξιακές απειλές. Δηλαδή δεν μπορούμε ελαφρά τη συνειδήσει, δηλαδή να καταδικάζουμε τις αντιδράσεις είτε του Ισραήλ είτε των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Δέχεται και αντιδράσεις ακόμη και για την Ιερουσαλήμ από την Τουρκία, γιατί εδώ τώρα που τα λέμε βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσταση σχέσεων πλέον, υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας. Δεν είναι έτσι αυτή η φιλία, η υλικοφιλία όπως ήταν παλιά διεκδικείται ένας γεωπολιτικός χώρος από την πλευρά του Πούτιν και βλέπει ότι η Τουρκία ξανήχθηκε πάρα πολύ. Ίσως και αυτό το κατάλαβαν και από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό οι συνομιλίες γίνονται στην Ελβετία, δεν γίνονται στην Τουρκία, και στη μέση ήταν το Πακιστάν και το Κουβέιτ, δεν ήταν η Τουρκία για αυτές τις συνομιλίες.
2: Ακριβώς. Μα η Τουρκία, το έχουμε πει εδώ και χρόνια από την εκπομπή σου, Απόστολε, το ότι εξαιτίας του ότι θέλει να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, δηλαδή νιώθει ο ισχυρός παίκτης στην περιοχή και θέλει αυτή την, δηλαδή να κάνει μια προβολή ισχύως, και η αλήθεια είναι το ότι έχει, δηλαδή έχει παρουσία, έχει καταφέρει να υπάρξει, να στείλει δυνάμεις, να κάνει βάσεις και τα λοιπά σε αρκετές χώρες, όχι μόνο
1: Συρία, Λιβύη, Αφρική,
2: Μεσογείου,
1: Σκόπ, αλλά Αλβανία,
2: την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή μιλάω για Αλγερία, μιλάω για Μαρόκο.
1: Οι σχέσεις της με την Αλβανία είναι γνωστές με το Ράμα.
2: Ακριβώς, μιλάω για Λιβύη, μιλάω δηλαδή σε περιοχές στις οποίες παίζανε άλλοι παίκτες και μεγάλοι παίκτες, για παράδειγμα η Γαλλία, σε αυτές όλες τις χώρες που μπήκε εδώ στην περιοχή της Μεσογείου. Και όταν μιλάμε για Αλγερία και για Μαρόκο, μιλάμε για χώρες που είναι απέναντι ακριβώς από τη Γαλλία. Δηλαδή ξέφυγε πλέον από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό έχει σαν συνέπεια τις πιέσεις αυτές που δέχεται σήμερα η Τουρκία, και θα δεχτεί ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις.
1: Ναι, παρόλα αυτά, συγγνώμη, να βάλω
2: μια... Από την εκπομπή σου εδώ και χρόνια, ναι, έχω πει, Απόστολε, ότι η Γαλλία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμείς ότι έχουμε αντίπαλο, έχουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα με την Τουρκία και τα λοιπά.
1: Μα η Γαλλία είναι τώρα σε αυτόν τον κύκλο που κάνανε. Γαλλία, Ινδία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
2: Έχω πει ότι η Γαλλία θα αντιδράσει. Και βλέπεις, ήρθε τώρα αυτή η συμφωνία της Γαλλίας με την Κύπρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Η οποία έχει αναστατώσει σε μέγιστο βαθμό την Τουρκία.
1: Ναι, η Τουρκία βέβαια από την μια πλευρά μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε τη Ρωσία, και θα πω γιατί. Διότι δεν ακολούθησε τις κυρώσεις της Δύσης και έγινε ένας ενεργειακός κόμβος για τη Ρωσία, και έγινε επίσης ένας οικονομικός κόμβος για τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, επειδή ανοίχθηκε πολύ και ζητάει το δικό της ζωτικό χώρο, και ο δικός της ζωτικός χώρος που θέλει η Τουρκία μάλλον δεν αρέσει στη Ρωσία, άρχισαν αυτές τώρα οι διαμάχες για την ισορροπία αυτή την οποία ήθελε ο Πούτιν.
2: Κοίταξε, ξεκινάμε από το ότι η Τουρκία πάντα ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Από την άλλη προσπαθεί, πέραν του ότι πάντοτε, δηλαδή και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα λοιπά, πάντα προσπαθεί να κρατάει μια στάση ουδετερότητος και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από οποιαδήποτε πολεμική διένεξη ή οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών, και ειδικά τώρα στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία που ανέφερες, επειδή λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, γιατί μην το ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και μια χώρα η οποία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έχει ανάγκη από ενέργεια, δηλαδή διψάει για ενέργεια. Δικές της πηγές ενέργειας η Τουρκία δεν έχει. Άρα προσπαθεί και να αποκτήσει φτηνή ενέργεια από κάπου, αλλά και να γίνει κόμβος, δηλαδή να γίνει μια χώρα πολύτιμη όσον αφορά τη διανομή της ενέργειας.
1: Προς όλους. Προς όλους.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή τη λέξη που είπες, επιτίδιος ουδέτερος, αυτές τις δύο λέξεις, αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή αυτός ο επιτίδιος ουδέτερος τι κάνει, είναι τυχοδιώκτης. Συναλλάσσεται η χώρα ανάλογα με τα δικά της συμφέροντα και με τους δύο.
2: Ακριβώς.
1: Και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Και δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος πολεμικό.
2: Ακριβώς. Και τώρα εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι πέρα από τις πιέσεις που ασκεί η Τουρκία στην περιοχή, στη λεκάνη ας το πούμε της Μεσογείου, ξεκίνησε από την Ανατολική Μεσόγειο και προχώρησε όπως είπαμε προηγουμένως, τώρα βλέπουμε ότι άνοιξε η όρεξή της, και εδώ και αρκετό καιρό δηλαδή, και προσπαθεί να ελέγξει τα στενά. Τα στενά βέβαια είναι γνωστό ότι τα στενά, δηλαδή, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει τη Ρωσία για τη σύνδεσή της από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο, για το κατέβασμα δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο.
1: Να βγει στο Αιγαίο, να βγει στη Μεσόγειο. Σωστά.
2: Λοιπόν, οπότε θα δούμε και ακόμη πιο έντονες αντιδράσεις της Ρωσίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία με αυτό που πάει να κάνει, δηλαδή να ασκήσει έλεγχο στα νησιά, παραβιάζει διεθνείς συνθήκες. Βέβαια, αυτό είναι μόνιμη τακτική της Τουρκίας. Οποτεδήποτε είτε νιώσει ισχυρή, είτε νιώσει κάτι, δηλαδή ότι κάπου ένας αντίπαλός της ή κάποιος γείτονάς της είναι λίγο αδύναμος, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Είναι αυτή η πολιτική της ΙΕΝΑΣ, δηλαδή, ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και να λειτουργήσει σε βάρος άλλων χωρών. Και ποτέ η Τουρκία δεν φρόντιζε να έχει ισότιμες και πραγματικά δηλαδή φιλικές σχέσεις
1: με κανέναν.
2: Προσπαθούσε πάντα να τις εκμεταλλευτεί.
1: Με κανέναν δεν έχει φιλικές σχέσεις. Ακόμα πιστεύω και με τον Πακιστάν κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν σε διάσταση.
2: Μα σαφώς δεν είναι. Ιστορικά, αν το δούμε, η Τουρκία πάντοτε λειτουργούσε με σκοπό, από μια πλευρά καλά κάνει δηλαδή για τον εαυτό της, με μοναδικό στόχο τα συμφέροντα τα δικά της, αλλά το θέμα είναι ότι πάντοτε λειτουργούσε με στόχο τον επεκτατισμό η
1: ναι.
2: Τουρκία.
1: Mm-hmm.
2: Α, και τώρα αυτό που δηλαδή αυτή η προβολή της γαλάζιας πατρίδας, την οποία μάλιστα εδώ είναι το επικίνδυνο και το έχουμε ξανατονίσει, ότι το έχει βάλει πλέον και στα βιβλία, δηλαδή στα παιδιά. Το βάζει που λέμε στο DNA, δηλαδή των νέων γενεών, που τα παιδιά πλέον από την ώρα που...
1: Δεν αντιδράει κανένα, δεν αντιδράει κανείς όμως.
2: Δηλαδή θα το θεωρούν ότι είναι κάτι νόμιμο, ότι είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Δεν αντιδρά κανείς. Γιατί δεν γράφουμε και εμείς τα βιβλία μας, η Ήμβρος και η... Η Ήμβρος, η Τένεδος και η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Να το περάσουμε στα βιβλία. Γιατί δεν το περνάμε.
2: Πρόσεξε.
1: Αυτό που κάνανε αυτοί, ας το κάνουμε κι εμείς.
2: Ανέφερε.
1: Αφού θα αντιδράσει δηλαδή ο Γερμανός για αυτό που έγραψε ο Έλληνας και δεν θα αντιδράσει για αυτό που έγραψε ο Τούρκος.
2: Δυστυχώς εμείς αδρανούμε, Απόστολε.
1: Δεν έχουμε διπλωματία έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Η διπλωματία μας είναι κατευθυνόμενη. Δεν αφήνουν τους διπλωμάτες να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως ξέρουν.
2: Ναι, ή επιλέγουν διπλωμάτες οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους.
1: Ναι. Είναι σαν τους γενικούς γραμματείς των κομμάτων.
2: Κατ' εντολή και κατά παραγγελία.
1: Και τους κυβερνητικούς εκπροσώπους.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η διπλωματία.
2: Και κατ' εντολή. Δεν ασκούν τα
1: καθήκοντά. Σε έκανε αυτός έτσι, κάντο κι εσύ. Λέει ο Ράμα, δεν υπάρχουν Έλληνες στη Βόρεια Ήπειρο. Γράψει η Βόρεια Ήπειρο είναι ελληνική. Ποιο είναι το πρόβλημά σου δηλαδή.
2: Ανέφερες το Ράμα.
1: Αλλά με το ΕΛΜΙΕΠ και πώς λέγονται και με όλους τους μαρατζίδιδες, πού να τα γράψει όλα αυτά. Και με αυτούς που πήγαν έδωσαν όνομα στα Σκόπια που δεν τα δικαιούνται. Με αυτούς θα κάνουμε χαΐρι που λένε. Με αυτούς. Δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Τους έχεις ζήσει, τους ξέρεις.
2: Πρόσεξε, Απόστολε, και τα Σκόπια και η Αλβανία έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από τη στήριξη της Ελλάδος όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή.
1: Πάρει τη στήριξη πίσω. Πες τους δεν μπαίνετε ποτέ. Όπως κάνουν οι Βούλγαροι, όπως κάνουν οι Βούλγαροι για το Σκοπιανό, για τη Μακεδονία. Κάνε αυτό. Έλα σε μία. Άλλαξε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός. Ίδια πολιτική και χειρότερη ακολουθία από τον προηγούμενο στα εθνικά του θέματα. Εμείς τι κάνουμε, συγγνώμη, τι κάνουμε.
2: Κανονικά ο μεγάλος παίκτης σε όλη αυτή την περιοχή είμαστε εμείς.
1: Ναι, εμείς μιζεριάζουμε μεταξύ μας. Ο ένας ο υπουργός είναι Εβραίος, ο άλλος είναι εβραϊκής καταγωγής, ο άλλος είναι φιλογερμανός, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Ό,τι και να είναι, θα πρέπει αφού είναι και Έλληνας να κρατήσει μια ελληνική στάση, μια ελληνική πολιτική. Έτσι δεν είναι αυτό, απλό είναι το θέμα.
2: Καταρχήν οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε πολιτική εξουσία θα πρέπει πρώτα να φροντίζει τα συμφέροντα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Αυτό
2: σημαντικό. Δεν χωράει καμία αμφιβολία.
1: Το σημαντικό.
2: Την άλλη να φροντίζει διαφυλάττοντας και προωθώντας τα συμφέροντα της Ελλάδος να φροντίζει και για τις καλές σχέσεις με τους γείτονες, με όλες τις χώρες της περιοχής.
1: Μα οι καλές σχέσεις όμως δεν είναι να υπογράφουμε στις πρέσπες κάτι που δεν ανήκει στους γείτονες για να έχουμε καλές σχέσεις.
2: Δεν είναι μόνο οι πρέσπες. Οι πρέσπες το έχουμε πει πάρα.
1: Δεν είναι να μιλάμε για. Δεν είναι να βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και να λέει θα μοιραστούμε λογικά το Αιγαίο. Αυτό δεν είναι εθνική πολιτική.
2: Μετά από τις πρέσπες προέκυψαν και άλλα, Απόστολε. Προέκυψαν αυτές οι ιστορίες με το Ράμα, με την Αλβανία.
1: Ακριβώς.
2: Σαφώς και δεν μας τιμούν ως χώρα.
1: Που πήγε εκεί ο πρωθυπουργός μας και του συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν σαν να τον κοροϊδεύε, τον πρωθυπουργό μας.
2: Απόστολε, είναι δυνατόν η Αλβανία, γιατί στην ουσία η Αλβανία επιβάλλει σε μεγάλο βαθμό τη δική της πολιτική.
1: Πού την Ελλάδα. Που αν δηλαδή δεν ήταν ο Έλληνας, δεν θα έρχονταν εδώ αυτοί οι άνθρωποι που βέβαια δουλέψαν, έτσι, τίμια. Και εξακολουθούν να βγάζουν το ψωμί τους. Δεν θα είχαν ενδεχομένως να φάνε στην Αλβανία κάποιες οικογένειες. Αν δεν ερχόταν εδώ οι δικοί τους άνθρωποι στην Ελλάδα.
2: Για αυτά τα οποία κάνει σε βάρος των Ελλήνων της Αλβανίας.
1: Και αφήνουμε τον κάθε Ράμα να μιλάει τώρα.
2: Καταπατά τις περιουσίες τους, καταπατά τα δικαιώματά τους. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνονται. Και εμείς βγαίνουμε και ανακοινώνουμε ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
1: Και αφήνουμε τους Σκοπιανούς να αγοράζουν εδώ στη Χαλκιδική και παντού σπίτια, οικόπεδα, κτήματα με μια golden visa. Είναι δυνατόν. Χωρίς να τους κάνει κανείς έλεγχο.
2: Καλό θα είναι να γίνει μια έρευνα, γιατί ξέρεις, δεν έχει, ούτε έχει προβληθεί, ούτε έχει τονιστεί ότι στη Χαλκιδική το μεγαλύτερο ποσοστό των πεντάστερων ξενοδοχείων ανήκουν πλέον σε Αλβανούς, σε Βούλγαρους και σε ένα μικρότερο βαθμό σε Σκοπιανούς. Οι Έλληνες ιδιοκτήτες στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής.
1: Και κάποια λίγα σε αυτούς που ήρθαν από τη Ρωσία Έλληνες, αλλά δεν τους γοστάρουμε γιατί ήρθαν από τη Ρωσία. Ενώ αυτοί που ήρθαν από τα Σκόπια και τη Βουλγαρία είναι καλοί άνθρωποι και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε και να τους δώσουμε κι άλλα.
2: Έχουν φύγει και οι Ρώσοι, ξέρεις, από τη Χαλκιδική.
1: Είπα αυτοί που ήρθαν οι Έλληνες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Από τη Ρωσία Έλληνες. Έλληνες.
2: Και τα ρώσικα κεφάλαια σε πολλά ξενοδοχεία, ξέρεις, πολλά ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, και μιλάμε για υπερπολιτελή ξενοδοχεία, πεντάστερα, είχαν γίνει από Ρώσους, από Ρώσους επιχειρηματίες. Πολλοί από αυτούς τα έχουν πουλήσει.
1: Και οικονομούσαν στη Χαλκιδική χρήμα. Οικονομούσανε με τους Ρώσους.
2: Αλβανοί, Σέρβοι, Σκοπιανοί, δηλαδή μιλάμε ότι κάποτε όταν μπήκαμε εμείς στην Ευρωζώνη και τα λοιπά.
1: Δηλαδή σε λίγο δεν θα βρίσκουμε πορτοκαλάδα στη Χαλκιδική από τη Φλόρινα και θα βρίσκουμε από το μοναστήρι.
2: Ακριβώς. Κάποιοι κοροϊδεύανε και λέγανε εμείς είμαστε οι ισχυροί της περιοχής που είμαστε στο ευρώ και τα λοιπά, και ειρωνευόντουσαν τους υπόλοιπους Βαλκάνιους. Έλα που τώρα οι υπόλοιποι Βαλκάνοι αγοράζουν τα ακίνητα τα οποία αναγκάζονται να τα πουλήσουν οι Έλληνες λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Γιατί η κρίση οικονομική δεν έχει τελειώσει. Ακόμα και σήμερα βιώνουμε μια βλέπεις, το ότι βιώνουμε την κρίση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων επιβιώνει χάρη στα διάφορα επιδόματα. Δηλαδή,
1: σωστά,
2: και αναγκάζεται να πουλήσει ακίνητα τα οποία τα είχε από κληρονομιές από αυτά, ή ακίνητα που τα είχε αποκτήσει με αίμα, με υδρότα, με κόπους και τα λοιπά, αναγκάζεται να τα πουλήσει, να τα εκποιήσει πολλές φορές ο Έλληνας, και τα αγοράζουν ποιοι? Οι Βαλκάνοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Απόστολε.
1: Αυτή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το κλίμα, γιατί δεν βλέπω και την αντιπολίτευση να κάνει κάτι πάνω σε αυτό.
2: Και αγοράζουν σε παραμεθόριες περιοχές, σε περιοχές που συνορεύουν.
1: Η αντιπολίτευση δεν μιλάει για αυτό το θέμα.
2: Αυτό είναι το ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Συμβιβαστήκανε, δεν τους ενδιαφέρει, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Κανείς δεν μιλάει και αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Μιλάνε δύο-τρεις πολιτικοί αρχηγοί και τι έγινε, και έπειτα. Τι έγινε.
2: Αυτό είναι μείζονος εθνικής σημασίας. Και ξέρεις, εδώ υπάρχει και το εξής, Απόστολε, για το οποίο θα πρέπει να ελεγχθούν και οι οικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή μιλάω για εφορία και τα λοιπά, οι οικονομικές υπηρεσίες της χώρας. Είναι δυνατόν δηλαδή να μπαίνουν αυτά τα ξένα κεφάλαια και να μην ελέγχει κανείς από πού προέρχονται, που τα περισσότερα αυτά προέρχονται από παράνομες πράξεις, δηλαδή είτε εμπόριο ναρκωτικών, είτε λαθρεμπόριο, είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Και αποκαλύπτονται μετά αυτά στη συνέχεια.
2: Αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο ξεπλένουν, νομιμοποιούν το μαύρο χρήμα, δεν τους ελέγχει κανείς από πλευράς ελληνικού κράτους, και μόλις πάει να αγοράσει κάτι ο Έλληνας πολίτης, δηλαδή 5-10 χιλιάδες, δεν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, πληρώσει 5-10 χιλιάδες για να αγοράσει.
1: Πού τα βρήκε τα λεφτά?
2: κατευθείαν τον ελέγχουν μέχρι και τι χρώμα ισόρροχο φοράει από την ΑΔΕ και από τις διάφορες οικονομικές υπηρεσίες, είτε τράπεζες είτε ΑΔΕ και τα λοιπά. Δηλαδή εδώ είναι σαν να το κράτος προωθεί το ξεπούλημα, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ευθύνη μόνο της ΑΔΕ, είναι της ίδιας της πολιτείας, είναι του Υπουργείου, το οποίο δίνει τις διαταγές του τι ακριβώς θα κάνει η ΑΔΕ. Δεν λειτουργεί από μόνη της η ΑΔΕ, δεν έχουμε ένα αρμόδιο Υπουργείο το οποίο δίνει τις κατευθύνσεις.
2: Το παρελθόν, Απόστολε, όταν επωλείτο ένα ακίνητο σε ξένο, μέχρι που εμπλέκονταν και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή, εάν επωλείτο ένα ακίνητο, ακόμα και η Θεσσαλονίκη θεωρείται παραμεθόριος περιοχή. Δεν μιλάμε για Σέρες, για Κυρκής, για Εύρο και τα λοιπά.
1: Τελειώνοντας, γιατί πρέπει να τελειώσουμε να πάμε διαφημιστικά. Να ρωτήσω λίγο κάτι για να φύγουμε από αυτό το θέμα.
2: Να πάρει άδεια από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
1: Ωραία. Πες μου κάτι το οποίο έπρεπε να πούμε και δεν είπαμε σε ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Τα είπαμε όλα.
2: Εννοείς από την επικαιρότητα.
1: Από την επικαιρότητα. Είπαμε, μήπως για το Ουκρανικό δεν μιλήσαμε πολύ. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος, έχω την ιδέα.
2: Το Ουκρανικό, μετά από αυτές τις κινήσεις της Ουκρανίας.
1: Τη γνώμη, μάλλον.
2: Εγώ, ναι, Απόστολε, εγώ περιμένω μια πολύ ισχυρή αντίδραση της Ρωσίας. Γιατί από τις εξελίξεις που βλέπαμε μέχρι
1: μετά
2: τώρα,
1: τα τελευταία χτυπήματα από την πλευρά της Ουκρανίας, λες.
2: Ακριβώς, δηλαδή ήδη είδαμε, έγινε ένα χτύπημα χθες προχθές, δηλαδή από πλευράς Ρωσίας, το οποίο ήταν πολύ ισχυρό, δηλαδή, γιατί είναι γνωστό ότι
1: και από πλευράς Ουκρανίας στη Μόσχα
2: δεν είναι η κατάληψη του Κιέβου, άλλος είναι ο στόχος της Ρωσίας, και γι' αυτό και δεν προκαλεί ισχυρά χτυπήματα στην Ουκρανία. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι με αυτές τις αντιδράσεις, την αποστολή δεκάδων, εκατοντάδων ντρόουν που φτάσανε μέχρι τη Μόσχα και τα λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ σκληρά πράγματα, δηλαδή,
1: στη συνέχεια
2: θα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Απόστολε, αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαζαρίδη, να είσαι καλά, να σε καλημερίσω.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Απόστολε, εύχομαι καλή δύναμη.
1: Επίσης.
2: Και καλή Κυριακή σε σένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Επίσης, πάμε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο μαζί με τα μηνύματα 28 λεπτό της εκπομπής.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου ΚΤΕ Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για ΚΤΕΟ.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
13: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78-78-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Κόψε και μοίρασε. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
23: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
24: Τι έχουμε?
23: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
24: Ω,
23: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
25: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
23: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Ο φίλος μου ο Τάσος Secure, ποια αριστερά και ποια δεξιά, όλοι τους από το ίδιο κολέγιο είναι, οι τίτλοι των κομμάτων είναι μία μαρκίζα, όλα τα υπόλοιπα είναι ανάλογα με τα μεγάλα αφεντικά. Ο αδερφός Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς, από το Άγιο Όρος, καλημέρα από το περιβόλι της Παναγίας μας, Κυριακή των Νεομαρτύρων, καλή εκπομπή Αποστόλη, καλή δύναμη Άγιο Όρος. Βέβαια τα μηνύματα αυτά, να σκεφτείτε, ήρθαν πολύ νωρίτερα που τα διαβάζω τώρα. Ο Χαράλαμπος από την Καβάλα, λόγω ημέρας Απόστολε, νόμιζε ότι είχα προβλέψει τα πάντα, ότι είχα μαντέψει τα πάντα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων, Βούλγαρος στρατηγός Ιβάνοφ. Αναφέρεσαι στη μάχη του Λαχανά, την οποία είπαμε αρχή της εκπομπής. Αναφερθήκαμε σε αυτό το σημαντικό για την Ελλάδα γεγονός. Ιωάννης Αποστολίδης, καλημέρα Μακ, υποψήφιος πολιτικός, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Γκρικ. Εγκόν του Κοτσά Αναστά, λευτεριά στον Πόντο και τις άλλες πατρίδες. Ανάπτυξη, δικαιοσύνη, καθημερινότητα. Έρχομαι στην στράτα. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος από την Άουσα. Μακαρόνια, να μην αναφέρω τώρα τα ονόματα, αυτά για το σούπερ μάρκετ. Είναι διαφήμιση, καλέ μου φίλε Βαλεντίνε Τσέλιο. Πολύ ωραίο αυτό πάντως που έστειλες. Αθανάσιος Αρναούτης, για να δούμε τι μου λέει. Τα λες φινά, τα λέει. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα και στη Δράμα. Καλημέρα στη Δράμα, Αθανάσιε. Άγγελος Μπαραγδής, Αποστόλης Θερμοπύλης, υπήρχε ένας εφιάλτης και τώρα η Ελλάς έχει γεμίσει εφιάλτες, κομπλεξικούς και ανθέληνες. Ο Στάθης από τη Φλόρινα, καλημέρα, ωραία τα είπες και για το Σκοπιανό. Ο Ορέστης ο Μπίθας από το Ρεόκαστρο, καλημέρα Απόστολε, καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης. Ο Δημητράκης ο Τσιεσλής από την Καβάλα, είναι αυτό που γράφεις για τις βίζες, τους Τούρκους, τους Βουλγάρους και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν. Α, για τον πρόεδρο της Φέρνερ Μπαξέ, για τις μεζονέτες και για αυτά. Ναι, τα ψάχνουν αυτά. Αυτά, Δημήτρη, τα ψάχνουμε και θα πρέπει να τα διασταυρώσουμε. Είναι το όνομά του πίσω από αυτές τις μεζονέτες ή είναι κάποιο άλλο. Αυτά τα κοιτάω πάντως, να ξέρεις. Θα τα μεταφέρω σε κάποια άλλη εκπομπή, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Τι ώρα είναι? Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από την Καλαμαριά και ο Ανέστης είναι εδώ από την Καλαμαριά. Ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο και ο κύριος Δημητριάδης από το κέντρο της πόλης είναι εδώ, είναι μαζί μας. Με τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς, όπως και η φίλη μας η Μαρία από τα Γιαννιτσά. Απόστολε, καλημέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης. Σήμερα μάθαμε πάλι πράγματα.
1: Ποιος είναι κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό.
0: Και μακάρι να είχα χρόνο να σας πω κάτι περισσότερο για την Mercosur, την οποία ανέφερα νωρίτερα. Αυτή την επένδυση από τις Βρυξέλλες, από τη Γερμανία, από την Φοντέ και λοιπά, για να γεμίσουν οι τσέπες κάποιων. Μια απόφαση καταδικαστική και για την ελληνική γεωργική παραγωγή. Μια ελληνική γεωργική παραγωγή καταρακωμένη. Μια ελληνική παραγωγή μειωμένη. Χωράφι ράφι, η τιμή απαράδεκτη. Είχα δώσει παλιότερα τα στοιχεία, έχω τα καινούργια, της μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη της πατάτας, μείον 45%, της μελιτζάνας, μείον 43%, της ντομάτας, μείον 40%, στις ελιές, μείον 19%, στα μαρούλια, μείον 64%, λάχανα σχεδόν, λάχανα, πουλιμ λάχανα, σόπεραν τη μάχαλαν, μείον 81%, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Και με ένα εμπορικό έλλειμμα να μειώνεται κατά 7% τον τελευταίο χρόνο.
1: Και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουν και...
0: Για τρόφιμα μεταλλαγμένα, τρόφιμα φαρμακομένα. Βλέπετε κάθε μέρα κάποια προϊόντα από τα ράφια παίρνονται πίσω, αποσύρονται.
1: ξέρει.
0: Από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Νίκος, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ναι, πες και για τη Μέρκοσουρ. Ρε, δεν σε πρόλαβα, το είπα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα με τα όμορφα της λόγια.
1: Με τα τέκνα που γεννάς.
0: Από τα Άγια Μετέωρα, Νικολάκης Κοτοπούλης. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα από Άγια Μετέωρα. Ευλογημένα φίλε μου Απόστολε.
1: Τι γαϊνάρος βγάζεις τώρα.
0: Πάμε στη Βέρεια, πάμε στον Νίκο, ευχαριστώ για το βιντεάκι, θα τον κοιτάξω, σημαντικό το βρίσκω, μπορεί να το περάσω στα δικά μου, να το μεταδίδω στην εκπομπή. Νίκο, σε ευχαριστώ. Νεάπολη, Θεσσαλονίκης, Γιώργος, Γιώργο, καλημέρα.

0: Πάμε σιγά σιγά για την αποφώνηση της εκπομπής. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον σε μήνυμα. Αν ξέχασα κάποιον, να με συγχωρεί.
1: Όλα σ' αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες

0: δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.
1: Δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή και κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν πια τι λέγεται τροφή. Δυστυχώς. Σε έναν κόσμο που καταραίει, σε μια ανθρωπότητα που το 67% των ανθρώπων του κόσμου επιβιώνει με λιγότερα από 3 ευρώ την ημέρα σε μεγέθη 2024-2025, με το 1 τέταρτο του κόσμου να ζει υπό καθεστώς απόλυτης φτώχειας.

Οπτικά Κάτανας, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Οπτικά Κάτανας, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαίδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Με το φίλο μου το Λευτέρη από την Καλαμαριά να στέλνει αγωνιστικό μήνυμα. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια. Από τα Γιαννιτσά ο Δημήτρης και από την Άωσο ο Βαγγέλης είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα, όπως και ο Γιάννης από τη Φραγκφούρτη. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω εδώ που έχει έρθει κανένα ημίωρο και το λησμόνησα. Ο φίλος μου ο Κοσμάς από το κέντρο της πόλης, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Απόστολε, σε ακούμε με τους συναδέλφους γιατί και εμείς εργαζόμαστε σήμερα. Με έναν καιρό ο οποίος είναι καλοκαιρινός, γιατί έχουμε καλοκαίρι και στην Ελλάδα και παντού και όπου υπάρχουν Έλληνες. Και όποια μέρη έχουμε την αίσθηση ότι παραμένουν ελληνικά. Βόρεια Ήπειρος, Αργυρόκαστρο. Εκεί μπορεί να βρέξει σήμερα το βραδάκι και αύριο το βραδάκι. Η θερμοκρασία θα φτάσει, τώρα είναι γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει 30 με 31 το μεσημέρι. Από το Αργυρόκαστρο να πάω στο Μοναστήρι. Ηλιοφάνεια, 30 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα, 30 και αύριο, και αύριο ηλιοφάνεια. Στην Κύπρο, στην Λευκοσία, καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, 31 βαθμοί το μεσημέρι σήμερα, 33 αύριο, ήλιος. Εδώ σε εμάς κάποιες βροχές και σήμερα και αύριο λόγω αστάτες, ιδιαίτερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα. Το απογευματάκι όμως και το μεσημέρι 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στα Δίκαια, 31 στην Αλεξανδρούπολη, 32 στην Καβάλα, γύρω στους 30 θα έχει στην Ξάνθη, 33 βαθμοί μεταξύ Σερών και Δράμας, γύρω στους 30-31 εδώ στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, 27 στη Φλόρινα εκεί που η θερμοκρασία το πρωί ήταν 16 βαθμοί Κελσίου. 30 βαθμοί με 31 στην Κεφαλονιά, από ό,τι βλέπω εδώ, 32 βαθμούς στο Μεσολόγγι, 31 στην Οικουμενίτσα, 33 στην Πάτρα, 29 στην Τρίπολη, 30 στην Κόρινθο, 31 με 32 στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, 30 διάρκεια στον Κάμπο, στη Λάρισα. Το Αιγαίο, από βορρά προς νότιο Αιγαίο, 27 με 31 βαθμούς, 31 θα έχει η Ρόδος και το Καστελόριζο, 28 με 29 οι βαθμοί στην Κρήτη. Με αέριδες οι οποίοι επηρεάζουν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω εδώ ιδιαίτερα το Αιγαίο, το κεντρικό και νότιο με 7 μποφόρ, κάπου και 8 το υπόλοιπο Αιγαίο μέχρι 4 μποφόρ, δεν έχει περισσότερο, βοριάς εκεί, βοριάς και στο Ιόνιο δεν ξεπερνάμε πουθενά τα 4 μποφοράκια, έτσι ακριβώς πάνω κάτω θα είναι και αύριο, αλλά στο Ιόνιο θα έχουμε μεγαλύτερη νυνεμία από τη σήμερα. Πάμε, συνεχίζουμε τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά και στο κουπόνι της ημέρας, αλλά πριν πάμε στο κουπόνι και πριν περάσουμε και στην, να πούμε και δύο λογάκια για τη Φόρμουλα 1, παρότι έχουμε την επόμενη εβδομάδα, μην ξεχνάμε, Up Home, ανοίξαμε στη Θέρμη και σας περιμένουμε. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, τεχνητά άνθη, διακοσμητικά, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκη, Καραολίκη Δημητρίου 12, στο κέντρο.

Το άλλο Σαββατοκύριακο έχουμε Φόρμουλα 1, δεν έχουμε τούτο. Δεν είναι σίγουρο πως ο Verstappen θα οδηγεί Red Bull και του χρόνου. Εγκαταλείψεις στη Mercedes ενοχλεί. Για να δούμε τι θα γίνει την ώρα που ο νέος κινητήρας της Ferrari αυξάνει την ισχύ του. Η McLaren αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται. Ο επόμενος αγώνας στο Spielberg. Αγωνιστική δράση 26, 27 και 28 στα τέλη.

Με τη McLaren 73 βαθμούς είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη σειρά της βαθμολογίας, ενώ στους κατασκευαστές Mercedes 262 βαθμοί, ET 262, Ferrari 190, McLaren 141, Red Bull 89, Alpine Renault 60, έπονται οι υπόλοιπες ομάδες. Περισσότερα νέα φυσικά την άλλη Κυριακή. Και όλα αυτά λίγο πριν περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας με τραγούδι ελληνικό σήμερα. Διότι εντάξει, δηλαδή τώρα πώς θα το κάνω, γιατί αν το κρύψουμε άλλωστε ακούμε και Αμαριλής. Γιατί όχι δηλαδή, μας εμποδίζει κανείς.

Βλέπω αρκετούς αγώνες, όχι τόσο το βράδυ όσο βλέπω μετά φάσεις 20 λεπτά, μισή ώρα στα βιντεάκια, για να μπορέσω να παίξω και το στοίχημα έτσι όπως θέλω εγώ, διότι ξεκινάμε και λέμε πρώτον να μην χάσουμε και δεύτερον να σκερδίσουμε έστω κάτι. Το Βέλγιο μέχρι τώρα έτσι προβληματίζει τον κόσμο, το είδαμε με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι έκαναν πάρα πολλές επιθέσεις και παίζει με το Ιράν. Έτσι όπως είδαμε το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία, νομίζω ότι εκεί πάμε σε ένα over. Βέλγιο-Ιράν, επειδή είναι κάτι, τα ποσοστά τώρα είναι μικρά, παραδείγματος χάρη για νίκη του Βελγίου, εκεί πηγαίνουμε σε ένα over, over θα το παίξω. Και αν θέλετε ένα και over 1,5, μία δεύτερη σκέψη. Ένα και over 1,5 για να ανεβάσουμε αυτά τα 1,45 και 1,50 που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες για νίκη του Βελγίου.

Συνεχίζουμε από το Μετρόπολης 95,5 στην πρωινή, σημερινή, κυριακάτικη εκπομπή, την Κουρσάρικη, να δίνουμε κάποιες προβλέψεις. Για να δούμε τι έγινε εδώ, γιατί αν έβαζε έναν γκολ την Ισία θα τα παίρναμε όλα στα όλα χθες, αλλά τελικά είναι 0-4. Δεν, την Ισία Ιαπωνία 0-4-90-6 βλέπω εδώ. Κρίμα δηλαδή, χάσαμε Γιάννα, τουλάχιστον με το λάθος πήραμε τα λεφτά μας πίσω, ίσως και κάτι παραπάνω. Μία η ώρα τα ξημερώματα. Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι. Εδώ έχω να σας δώσω, παιδιά, έναν άσο. Έτσι, έναν άσο, ένα και over 1,5. Και ένα goal-goal, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ποσοστά. Το goal-goal παντού, το goal-goal το είδα πολύ μεγάλο σε ποσοστά και μου έκανε πάρα πολύ, έτσι να πω, μεγάλη εντύπωση. Ουραγουάι, πράσινο ακροτήρι. Ο άσος παίζει γύρω στο 1.52-1.55, με over 1,5 πάει λίγο παραπάνω.

Δεν έχω κάτι άλλο να σας δώσω. Έτσι, 4 σημεία, 2 αγώνες. Γιατί Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Δεν μου άρεσε η Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Αλλά για να είμαι τώρα εδώ ειλικρινής, αυτά τα τοκογλυφικά ποσοστά σε ένα παγκόσμιο κύπελο τα οποία δίνουν κάποιες εταιρείες, νομίζω ότι δεν ισχύουν. Μπορείτε να παίξετε, παραδείγματος χάρη, είδα ένα πάρα πολύ μεγάλο και καλό ποσοστό. Είδα το ποσοστό, προσέξτε, είδα τον αγώνα, περιμένετε λίγο να δείτε ποιος ήταν αυτός εδώ με το μεγάλο over. Ισπανία, προσέξτε τώρα, over 1,5 γκολ στο ημίχρονο. Η Ισπανία, over 1,5 γκολ στο ημίχρονο, ξεπερνάει το 2,15, κοντά στο 2,20. Από 2,15 μέχρι 2,20, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο η Ισπανία, γιατί νομίζω η Ισπανία θα μπει από την αρχή να καθαρίσει τον αγώνα μετά αυτή την, να πω, φάπα, πώς να το πω, που έφαγε στην ισοπαλία που έφερε στον πρώτο της αγώνα με μια ομάδα που πιστεύαμε όλοι ότι θα κερδίσει.

Πάμε σιγά σιγά να προλάβουμε, διότι θα έχουμε και σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μπίκου. Να πάμε να τελειώσουμε και σήμερα. Μην ξεχνάτε, ήμασταν εδώ μαζί με το βασικότερο αγαθό, με το ψωμί, θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα συνταριού. Με Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, εδώ που ενώνεται το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, με υπέροχα τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, πρασοπιτάκια, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή, με το υπέροχο σπεσιαλιτέ τριλέτσε, αυτό το μοναδικό γλύκισμα. Μην ξεχνάτε, δοκιμάστε καθημερινά τη γεύση του καφέ μας στο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Εδώ μαζί ήμασταν και με τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών με γνώμονα την ποιότητα, από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόπουδες του όρου Σπάικο. Φέτα Pop, Badgers Bob, γίδινο τυρί, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, ανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, πρόβιο στο τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά.

Τελειώνοντας εδώ, να σας πω ότι συνεχίζει ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου. Συνεχίζει με τη δική του παρέμβαση και σήμερα και αυτή την Κυριακή. Με Ιωάννη Διτσιράπη στην κοσόλα, στο κατράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Από μένα, καλή σας ημέρα. Καλή σας εβδομάδα σε λίγο. Η κυρία Μπίκου στο Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Βόμβα Μολότοφ εξεράγει τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Σικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Τραγωδία σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Βιός. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε σήμερα στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης. Τέλος, αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Αυτό το κάτι που...
20: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
26: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
25: Και η νομική προστασία?
26: Προστασία, αλλά νομική.
25: Και η απαλλαγή?
26: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
25: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
26: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
27: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από τη Θεσσαλονίκη, από το Ράδιο Μετρόπολης 95 και 5 των FM, το οποίο έχει απολύτως διεθνή ακροαματικότητα, ακόμα και στη μετριότητα. Καλημέρα σας από την Ελλάδα, την οποία κυριαρχεί μία κανονικότητα, μία κανονικότητα την οποία ο λαός την βλέπει σαν εφιαλτική και οι πολιτικοί τη βλέπουν σαν θετική. Μία χώρα η οποία αντί να παρουσιάσει βιτρίνες επιτυχιών, παρουσιάσει βιτρίνες επικίνδυνων οικονομικών αριθμών. Κανένας δεν μιλάει από τους εγκέφαλους οι οποίοι μας κυβερνούν και θέλουν να μας κυβερνήσουν ότι υπάρχει μια διαρκής μείωση εισοδημάτων και μια σφοδρή κοινωνική κατάρρευση. Η πολιτική και κυβερνητική αδιαφορία, ειδικά στα λόγια και στην κοροϊδία του λαού, είναι προκλητική. Μία πολιτική και κυβερνητική κουλτούρα η οποία λειτουργεί με λόγια και όχι με έργα. Το βασικότερο στοιχείο, όπως σε όλες τις χώρες του πλανήτη, έτσι και στην Ελλάδα, είναι η οικονομία. Μία οικονομία η οποία είναι ιδιαιτέρως εγκλωβισμένη σε υψηλούς βαθμούς σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητος, δεν παράγει απολύτως τίποτε δηλαδή. Η οικονομία της χώρας μας, το έχω πει 100 φορές, θα το λέω συνέχεια, μπας και κάνω μια μεταβίβαση πλήσης στον κεφάλου στο λαό για να δει που ζει. Η οικονομία της χώρας είναι εξαρτησμένη από τα έσοδα του τουρισμού, από τον κλάδο της ψυχαγωγίας, όπου υπάρχουν έντονης μορφής επισφάλεια και χαμηλή μισθή. Η αγωνία του Έλληνα εργαζομένου σχετικά με τα λεφτά που παίρνει ή του Έλληνα που ψάχνει δουλειά είναι τρομακτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χαμηλοί μισθοί διαφημίζονται συνεχώς από το πολιτικό σύστημα και από αυτούς που κυβερνάνε, όποιοι και να είναι, γιατί όσοι κυβερνάνε στη χώρα μας όλοι είναι ίδιοι. Μόνο στην αντιπολίτευση όταν είναι λένε διαφορετικά και όταν κυβερνάνε λένε άλλα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ελληνική οικονομία, όπως λέω εγώ, η οποία είναι εγκλωβισμένη με πολύ ισχυρές χειροπέδες σε ένα μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, θα έλεγα, και είναι εξαρτημένη μόνο από τα έσοδα του τουρισμού, από τον κλάδο της ψυχαγωγίας. Υπάρχει μία έντονη εργασιακή επισφάλεια. Και όταν ο λαός έχει έντονη εργασιακή επισφάλεια, τότε έχει και έντονο πρόβλημα καθημερινής λειτουργίας, επιβίωσης και σωστής σκέψης για την πατρίδα του. Περάσαν 16 χρονάκια, πώς πέραν τα χρόνια ρε παιδιά, μετά την έναρξη της κρίσης του χρέους, η αγαπημένη μου Ελλάδα, η αγαπημένη σας Ελλάδα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία τρομακτική οικονομική αρνητική πραγματικότητα, όπου οι βελτιωμένοι δείχτες που παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, οι βελτιωμένοι οικονομικοί δείχτες που παρουσιάζονται από την κυβέρνηση, δεν αναιρούν τη βασική εικόνα. Άλλο η βασική εικόνα που είναι η πραγματικότητα και άλλο η πραγματικότητα που εμφανίζει η κυβέρνηση με βελτιωμένους δείχτες. Η αγαπημένη μας Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη από ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πιστωτές, και ζει σε ένα καθεστώς αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που σας έχω πει εδώ καιρό και καιρό και το επαναλαμβάνω και τώρα, διότι είπαμε ότι η εικόνα αυτής της εκπομπής είναι να λέει μόνο την αλήθεια.
μιας αυστηρής οικονομικής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εκτείνεται και θα εκτείνεται για πολλές ακόμα δεκαετίες. Διότι το παραδάκι, αγαπητή κύριε Μητσοτάκη, το παραδάκι, αγαπητέ Τσίπρα και κύριε Σαμαρά και όσοι είστε στα διάφορα κόμματα, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι το σασμάν του οικονομικού αυτοκινήτου κάθε χώρας. Με λόγια, παραμύθια, γελιώδεις και προσβλητικές προσφορές στο λαό και όλα αυτά τα οποία κάνετε, προσβάλλουν τον κόσμο, προσβάλλουν την πατρίδα μας, προσβάλλουν τους Έλληνες και ειδικά αυτοπροσβάλλεστε εσείς όταν νομίζετε με 100 και 150 ευρώ το χρόνο πρόσθετο επίδομα που θα δώσετε, κάνετε κάτι. Το μόνο που κάνετε είναι να προσβάλλετε τον κόσμο τον οποίο τον έχετε κάνει αχόρταγο σχετικά με τα μπαθεμπλίκια που έχει, οπότε δέχεται κάθε χατζηλίκι που του δίνετε. Κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μας μιλάει κανείς για τους εθνικούς λογαριασμούς της Ελλάδος? Γιατί δεν μας μιλάει ότι παρά την δημοσιονομική θέση η οποία παρουσιάζει μια βελτίωση σχετικά με το εξωτερικό, δεν μας λέει ότι η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε ένα οικονομικό μοντέλο που δεν παράγει τίποτε? Όταν θα βγει κάποιος να μας πει γιατί η Ελλάδα βιομηχανικά δεν παράγει τίποτε? Πότε θα βγει κάποιος να μας πει ότι αυτή η στρατηγική σημασία χώρα εξαρτάται από τα έσοδα του τουρισμού, μια έντονη εργασιακή επισφάλεια και χαμηλότατους μισθούς? Πότε θα μας μιλήσει κάποιος από τους εγκεφάλους μας κυβερνούν και έχουν πτυχίο στο παραμύθι για την τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα εξαιτίας της γύρασης του πληθυσμού? Δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί που μας κυβερνάνε ότι δεν γεννιόνται παιδιά πλέον στην Ελλάδα? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όσο γερνάει ο πληθυσμός και το ποσοστό της γύρασης αυξάνεται διότι πεθαίνουν πιο μεγάλοι πλέον οι άνθρωποι και από την άλλη μεριά γεννιούνται λιγότερα παιδιά από αυτούς που πεθαίνουν, υπάρχει σε εξέλιξη η δημιουργία μιας τεράστιας δημοσιονομικής βόμβας? Όταν παρατηρούμε ότι πριν 15-20 χρόνια πήγαν 120.000 μαθητές στα σχολεία και φέτος θα πάνε μόνο 42.000, για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς για τις συντάξεις που δίνει το ελληνικό δημόσιο, που δεν μπορούν με τίποτε να αναπληρώσουν την επιβίωση των συνταξιούχων με αξιοπρεπή τρόπο? Φτάσαμε στο σημείο το απίθανο αυτό κράτος που λέγεται Ελλάδα και οι καλλιτέχνες της κοροϊδίας του ελληνικού λαού που λέγονται πολιτικοί να καταβάλουν επιδόματα κάθε τόσο για να ενισχύσουν την ψυχολογία του κόσμου, όχι αυξήσεις στις συντάξεις όπως γινόταν στις προηγούμενες γενιές. Τα τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν ένα δημόσιο χρέος το οποίο κανένας δεν σας ασχολείται, γιατί σας κάνουν συνεχή πλήση του κεφάλου με διάφορα πράγματα τα οποία δεν γεμίζουν το στομάχι ούτε την τσέπη σας. Δείχνουν ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα για το μέλλον. Δεν θα σας μιλήσω για νούμερα σχετικά με τη γενική κυβέρνηση. Δεν θα σας μιλήσω ότι αυξήθηκε το χρέος το 26 σε σχέση με το 25. Δεν θα σας μιλήσω για τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρουν τα ταμιακά διαθέσιμα του λαού. Και την άλλη μεριά, η οικονομία, κύριε, που κυβερνάτε τη χώρα, δεν είναι το τι παρουσιάζεται στους ξένους επενδυτές και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η οικονομία είναι τι παρουσιάζεται στους Έλληνες πολίτες. Το τι λέτε στους επενδυτές και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας ενδιαφέρει. Στους Έλληνες πολίτες τι παρουσιάζεται, οι οποίοι για κάποιο περίεργο λόγο δεν αντιδρούν με τίποτε και ανέχονται την οικονομική ταλαιπωρία που υφίστανται. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια χώρα η οποία λειτουργεί με τη θεωρία των δύο ταχυτήτων? Είναι δυνατόν τα έσοδα να είναι αυξημένα από τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί στην εφορία και από την άλλη μεριά τα έσοδα από ότι τα φυσιολογικά που παίρνουν οι εργαζόμενοι είναι μειωμένα σχετικά με την αγοραστική τους δύναμη? Δεν θα κάνω προβλέψεις,
Δεν καταδέχομαι να κάνω προβλέψεις. Διότι για να κάνεις προβλέψεις σήμερα γύρω από το οικονομικό γίγνεσθε, πρέπει να έχεις δίπλα σου έναν από αυτούς που εκπροσωπούν το ελληνικό κράτος για να κάνεις μια συζήτηση μαζί του με οικονομικά θεμέλια για να το στείλεις από εκεί που ήρθε, διότι αυτοί που μιλάνε για οικονομία στην Ελλάδα μόνο οικονομικά θεμέλια δεν έχουν αυτά τα οποία λένε. Για ποιο λόγο δεν μιλάει κανείς για την μεγάλη αύξηση του εσωτερικού δανεισμού που υπάρχει στην πατρίδα μας? Η λέξη δανεισμός, η λέξη δάνεια είναι μια έκφραση η οποία πρέπει να αλλάξει το όνομα Ελλάδα. Από τότε που έφυγε ο Καποδίστρας και μετρά έχουμε 7 οικονομικές πτωχεύσεις σαν κράτος και συνέχεια δανειζόμαστε χρήματα και χρωστάμε. Είμαστε εξαρτημένοι από τα ξέρα συμφέροντα τα οποία θησαυρίζουν από τα κορόιδα που λέγονται ελληνικός λαός, κορόιδα που έτσι θεωρούν αυτοί που κυβερνούν, αλλά μόνο κορόιδα δεν είναι οι Έλληνες και το ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να έχει ένα ασφαλέστερο χρέος. Άλλο να έχεις ένα ασφαλέστερο χρέος και άλλο να έχεις μια ευημερούσα οικονομία. Κάθε μέρα μας λένε ότι η οικονομία ευημερεί. Αλλά κανένας δεν τονίζει με επίφαση και εντονότητα ότι έχουμε ένα ασφαλέστερο χρέος εντός εισαγωγικών της τάξης των 400 τόσο δισεκατομμυρίων, με αποτέλεσμα η λέξη ευημερούσα οικονομία να μην υπάρχει στην ουσία, αλλά να υπάρχει υπομορφή πλήση εγκεφάλου στα διάφορα κανάλια. Υπάρχουν και υποστηριξές της κυβέρνησης. Υπάρχει και το προφίλ του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι πολύ πιο ασφαλές σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, των υποχρεώσεων της χώρας μας βρίσκεται στα χέρια ευρωπαϊκών πιστωτών, που είναι επίσημοι, κρατικοί ευρωπαϊκοί πιστωτές. Και αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό, διότι όταν τα χρέη μιας χώρας βρίσκονται και ελέγχονται από άλλους, τότε υπάρχει ένα παιχνίδι με τα επιτόκια. Όταν πολλά επιτόκια σχετικά με δάνεια, τα που έχουν σχέση με το εξωτερικό, είναι χαμηλότερα από την αγορά, ενώ τα επιτόκια που παίρνει ο λαός όταν δανείζεται είναι υψηλότερα και εξατλητικά. Με αποτέλεσμα οι λήξεις τους να εντείνονται σε βάθος δεκαετιών και έρχεται η ώρα που οι δεκαετίες μετατρέπονται σε χρέη. Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεχάσαμε τη λέξη μνημόνια. Τι έγινε δηλαδή και την ξεχάσαμε τη λέξη μνημόνια? Μήπως η Ελλάδα απέκτησε πλήρη οικονομική αυτονομία και δεν το γνωρίζουμε? Μήπως η Ελλάδα γέμισε τα ταμεία της με παραδάκι και δεν το γνωρίζουμε? Μήπως ο λαός δεν έχει οικονομικό πρόβλημα τουλάχιστον επιβίωσης και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί δεν μας αναφέρουν τη λέξη μνημόνια και την ξεχάσανε, όταν για δεκαετίες ακόμα θα είμαστε στα μνημόνια λόγω των υπογραφών που βάλαμε όταν σαν δούλοι υπακούσαμε στις διαταγές της κυρίας Μέρκελ και του Σόιμπλε? Μετά τα μνημόνια μας είπαν ποια είναι η οικονομική αυτονομία της Ελλάδος? Καμία. Απλούστατα, τα μνημόνια έφεραν στην Ελλάδα ένα καθεστώς δημοσιονομικής στήριξης, την οποία την διαφημίζουν οι κυβερνώντες ότι είναι πολιτική επιτυχία, αλλά στην ουσία είναι τα χρέη τα οποία έχουμε, τα οποία καθόμαστε προσοχή για να είμαστε συνεπείς, αδιαφορώζεται εντελώς τη συνέπεια που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση όταν πρόκειται οι Έλληνες να περνάνε καλά με ικανοποιητικούς και αξιοπρεπείς μισθούς και όχι να πεινάνε από τα μέσα του μήνα όταν τα εισοδήματά τους εξαφανίζονται. Μας λένε ότι οι μισθοί ανακάμπτουν αργά. Ποια είναι η ανάκαμψη των μισθών, μπορείτε να μου πείτε? Μας λένε ότι υπάρχει μια στεγαστική κρίση που επιβαρύνει τα νοικοκυρά. Σοβαρά τώρα το θυμηθήκατε? Στεγαστική κρίση. Μήπως δεν ξέρετε ποιες είναι οι πραγματικές τιμές των ακινήτων? Όταν ένα σπίτι 100 μέτρα κάνει 500.000 ευρώ. Όταν ένα σπίτι 150 μέτρα κάνει 600-800.000 ευρώ. Πού είναι η ανάκαμψη των μισθών που θα δώσει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να βάλει καταθέσεις στην πάντα? Γιατί δεν μας λέει κανένας ότι η στεγαστική κρίση επιβαρύνει τα νοικοκυριά με τα πανάκριβα ενίκια, όταν οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα σε αρκετούς τομείς
η φορολογική επιβάρηση εξακολουθεί να πιέζει μεγάλο μέρος μεσαίας τάξης. Ποιος θα μας τα πει αυτά τα πράγματα, μπορώ να μάθω? Μπορεί να υπάρχει ένα ραδιόφωνο που λέγεται Μετρόπολης, το οποίο διαθέτει ένα πανελλήνιο προσόν, να έχει την απόλυτη άνεση οποιοδήποτε να λέει τις απόψεις του με αξιοπρέπεια και επιχειρηματολογία, αλλά θα έπρεπε όλοι αυτοί που ενημερώνουν τον κόσμο να κοιτάνε πρώτα το συμφέρον του λαού και μετά το συμφέρον το δικό τους. Ποιος θα μας μιλήσει για το οικονομικό σύστημα όταν η βασική προτεραιότητά του είναι ίδια? Ποιος θα μας μιλήσει για την εμπιστοσύνη των πιστωτών στην αγορά? Για ποιο λόγο μέσα σε όλα αυτά που σας είπα δεν αντιλαμβάνονται όλοι σας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κρύβεται μία εικόνα κοινωνικής κατάρρευσης? Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά. Λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα. Αλλά πού πάει ο πλούτος, κυρίες και κύριοι? Ο πλούτος πάει στους λίγους. Ο πλούτος πάει στην ελίτ, ελληνική λαέ. Το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά ο πλούτος συγκεντρώνεται στην ελίτ, στους λίγους. Εσείς δεν διαμαρτύρεστε? Δεν ενοχλήθηκα που έγινε τεράστια διαμαρτυρία για τα Τέμπη. Συμμετείχα κι εγώ. Αλλά άλλο να δίνετε τέτοια έμφαση σε ένα δυστύχημα που σε τελευταία ανάλυση χάσαμε νέους ανθρώπους, αλλά το εκμεταλλευτήκαν ορισμένοι και αυτό φάνεται και δικαιώνει τις απόψεις μας, και άλλο να μην ασχολείστε με αυτό το οποίο συμβαίνει με την οικονομία μας, η οποία είναι μαστίγιο αθάνατο, το οποίο μαστιγώνει τον ελληνικό λαό και πλουτίζει αυτούς οι οποίοι αποτελούν την ελίτ του συστήματος που κυβερνάει μαζί με κάθε κυβέρνηση τη χώρα. Σας είπε κανένας μέχρι σήμερα ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας και η κοινωνία που ζει σε αυτή τη χώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μια για πάρα πολλά χρόνια σχέση σχετικά με το χρέος, που σιγά σιγά αυτή η σχέση, η μακροχρόνια που θα χρωστάμε δεκαετίες ολόκληρες, θεωρείται πλέον η κανονικότητα? Βγήκε κανείς να σας πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει η μοναδική κανονικότητα που υπάρχει και λειτουργεί άψογα εν σχέση με όλα τα άλλα? Είναι το τεράστιο χρέος που έχουμε, που είμαστε υποχρεωμένοι να το πληρώνουμε για να μας κλείσουν τα μαγαζιά, τα στόρια και τα σπίτια μας και πεινάσει όλη η χώρα? Μιλάει κανείς για την υψηλή φορολογία? Μιλάει κανένας ότι έχεις ένα σπίτι και σου ρουφάνε με τον έμφυατο φόρο? Κύριε Τσίπρα, που ξανακατεύει σε εκλογές όταν που μας είπες ότι έβγεις πρωθυπουργός θα καταργήσεις το φόρο των σπιτιών, έχεις τα μούτρα και ξανακατεβαίνεις. Αλλά οι Έλληνες θα σε ψηφίσουν, φταίνε. Σας μίλησε κανείς για μια δημοσιονομική πειθαρχία η οποία έχει μόνιμα πρωτογενή πλεονάσματα για να φαίνεται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική έκφραση που λέγεται ελληνική οικονομία, η οποία εξυπηρετεί το λαό? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν κρίσεις τις οποίες τις καταπίνουν και τις κοιμίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η χώρα μας, η βιτρίνα παραμένει κυρίαρχη. Αλλά σημαντικό μέρος του οικονομικού τους μέλλοντος, γιατί πάντα το μέλλον κοιτάς στην οικονομία, δεν κοιτάς τι έχεις σήμερα στην τσέπη σου, κοιτάς αν έχεις και στο μέλλον χρήματα στην τσέπη σου, εξακολουθεί να καθορίζεται από υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, είναι καρφωμένες τόσο βαθιά στο μέλλον, που μετά πάρα πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες θα βγούμε από τα χρέη μας. Είμαστε η μοναδική χώρα που μονίως χρωστάει και δεν κάνει καμία επένδυση. Πού είναι η βιομηχανία? Πού είναι η βιοτεχνία? Πού είναι η πλήρης εκμετάλλευση του τουριστικού μας πλούτου? Γιατί να έχουμε μόνο 20-21 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό και να μην έχουμε 50-60 δισεκατομμύρια? Γιατί δεν αξιοποιείται το σύμπαν? Γιατί αξιοποιούνται μόνο ορισμένες περιοχές και όλες τις άλλες έχουν περιορισμένες, περιφρονημένες, όπως είναι η Χαλκιδική? Επομένως, η κοινωνία μας ζει με ένα βασικό ερώτημα. Πότε δεν βελτιωθεί η οικονομία? Πότε θα έχει ένα καλύτερο ιδιωτικό επίπεδο? Πότε θα μπορεί, εν σχέση με τα έσοδα που έχει, να κλείνει ένα ζευγάρι τα μάτια του και να σκέπτεται ότι πρέπει να κάνει ένα παιδί? Πότε θα αρχίσει να μιλάει αυτό το κράτος που κυβερνάτε, από αυτούς που κυβερνάτε, για την μείωση του ελληνικού πληθυσμού και την αύξηση των λαθρομεταναστών?
Πότε θα γίνει πρόβλημα πρώτης γραμμής, γιατί δεν γεννάνε οι Έλληνες παιδιά λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που έχουν, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε πλέον το μέλλον αλλά το παρόν? Πόσες είναι οι χώρες στον κόσμο σαν την Ελλάδα που ο κάτοικος αυτής της χώρας βλέπει μόνο το παρόν, το σήμερα, τι έχει τσέπη του για να μπορέσει να επιβιώσει και δεν το ενδιαφέρει το αύριο, διότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα για το αύριο? Επομένως, πρέπει κυρίες και κύριοι να δούμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν πώς λειτουργεί. Είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, διότι μπορεί να ψηφίζουμε κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι ιδιωτική τους επιχείρηση η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, οι οποίοι θέλουν ειλικρινή και παραγωγική ενημέρωση από αυτούς που επιλέγουν για να τους κυβερνήσουν. Μπορεί μια οικονομία να παρουσιάζει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα ή μια σταθερότητα, ή να βρίσκεται σε μια σημαντική αντίφαση, αλλά οι αριθμοί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο οι αριθμοί που δείχνουν ανάκαμψη και έχουν σχέση με αυτά που χρωστάμε, και άλλο οι αριθμοί που δείχνουν φτώχεια και έχουν σχέση με το τι παίρνουν οι πολίτες. Η αίσθηση της κρίσης έχει γίνει μόνιμη, της οικονομικής κρίσης έχει γίνει μόνιμη το υποσυνείδητο της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Και δεν έχει ακόμα τελειώσει αυτό το έργο της κρίσης. Αλλά αναμένεται, κυρίες και κύριοι, αναμένεται δυστυχώς να επιδεινωθεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Πλησιάζουν εκλογές λοιπόν σύμφωνα με τα λεγόμενα. Σύμφωνα με τον νόμο δεν πλησιάζουν εκλογές, είναι του χρόνου. Αλλά ποιος λογαριάζει τους νόμους σε αυτή τη χώρα, τα πρόκειται για τους πολιτικούς. Και άρχισε μια εκτεταμένη πλήση των κεφάλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μετά την έκθεση γύρω στο Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνουν εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης το αρνείται αφενός, αλλά κάθε μέρα είναι σε εκπομπές αριστερά και δεξιά και κάνει δηλώσεις. Το ίδιο και τα στελέχη του, το ίδιο και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Οπότε βρήκε την ευκαιρία και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει ρεαλιστικές και δικαστικές αναφορές σε όσους δεν κάνει κέφι. Ξέχασε όμως να κάνει αναφορά στον εαυτό της και στον αδελφό της. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς προειδοποίησε ότι ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια απλή πρωτοβουλία, αλλά μια επιλογή που θα κρυφθεί από την ίδια τη βάση της παράταξης. Όρμηξε και στο Τσίπρα με αιχμηρές τοποθετήσεις, κατηγορώντας τον για πολιτική αλαζονία και αμφισβητώντας ευθέως ότι μπορεί να πείσει ξανά τους πολίτες. Μπορεί να αμφισβητεί η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ο Τσίπρας είναι δεύτερος δημοσκοπήσεις, κυρία Μπακογιάννη μου. Όρμηξε και στον Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι διαθέτει χαρακτηριστικά πρωθυπουργού. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού μίλησε συναισθηματικά η κυρία Ντόρα μας. Αναγνώρισε την κοινωνική συμπάθεια που συγκεντρώνει, αλλά υποστήριξε ότι η πολιτική απαιτεί κάτι περισσότερο από συναισθηματική ταύτιση και κοινωνική συμπάθεια. Θεωρώντας η κυρία Ντόρα ότι όλα αυτά τα οποία είπε σαν κριτική ήταν πάνω απ' όλα δίκαια και ρεαλιστικά. Γιατί δεν ξέχασε να κρίνει και τον εαυτό της η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί δεν έκρινε και το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως γιατί χάνεται? Γιατί δεν έκρινε και τον αδερφό της που είναι πρωθυπουργός? Δεν άκουσα κανένα να λέει τίποτα για τις εταιρείες δημοσκοπήσεις σχετικά με τι πολιτικό αίρισμα κάνουν μετρήσεις. Τι σώοι μετρήσεις είναι αυτές? Δεν υπήρχε ενδιαφέρον ότι ο Σαμαράς και η Καριστιανού θα κατέβουν σε εκλογές? Υπήρχαν μετρήσεις που βάζαν και αυτούς μέσα? Τώρα που ανακοινώθηκε επισήμως, γιατί ορισμένα κόμματα τα οποία είχαν σημαντικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις άρχισαν να έχουν μειωμένα ποσοστά, γιατί φαίνεται ενοχλούν το σύστημα? Τι άλλο ενδιαφέρει στην Ελλάδα? Δεν ακούμε τίποτα. Ακούμε το καθημερινό κοτσομπολιό, τα καθημερινά εγκλήματα που γίνονται, τα οποία αυξάνονται επικινδύνως. Σε διεθνές επίπεδο ακούμε για την Ουκρανία, το Ιράν, την Κούβα και για τις τιμές πετρελαίου. Και εντός της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, ακούμε για τον πολιτικό πόλεμο, για τον πολιτικό πόλεμο που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων και την εξουσία όταν γίνουν εκλογές. Και για το λαό δεν λέει κανείς απολύτως τίποτα. Κανείς δεν μιλάει για την επιβίωση, για το οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης στην πλειοψηφία του λαού. Κανείς δεν μιλάει. Ο ένοχος όμως δεν μπορεί να μιλήσει. Ο ένοχος για να μιλήσει και να πείσει πρέπει να έχει πανίσχυρα εξωγήινα επιχειρήματα. Ποιος πολιτικός στην Ελλάδα έχει επιχειρήματα για να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ικανός να κυβερνήσει, όταν άπαντες κατά καιρούς που κυβέρνησαν διέλυσαν τη λειτουργία της Ελλάδας, διέλυσαν την οικονομία της Ελλάδας, διέλυσαν τον πολιτισμό της Ελλάδας υπό την έννοια της πρόοδου σχετικά με κατασκευές, με δρόμους, με έργα, με εμφάνιση πόλεων κτλ. Κανένας. Αλλά εφαρμόζουν πάντα ότι ο κόσμος ξεχνάει. Για να δούμε, θα ξεχάσει και φέτος ή θα θυμηθεί να παραψηφίσει σε μεγάλο ποσοστό για να στείλει ένα μήνυμα ότι ο λαός είναι εδώ και περιμένει ότι θα έρθουν εκλογές για να ρίξει το σωστό ψηφοδέλτιο, διαφωνώντας εγώ για τις εκλογές, οι οποίες πρέπει να γίνονται κάθε τετραετία. Συγχρόνως υπάρχουν και διάφορες συμμαχίες σοκ τη μεγάλη βαβέλ της διαπλοκής. Υπάρχουν επιχειρηματίες που στηρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, την Καριστιανού. Οι βασικότεροι αυτών των επιχειρηματιών είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ο Αλαφούζος με το Sky, την Καθημερινή κτλ. Τον Ολυμπιακό.
Όχι τον Ολυμπιακό, να με συγχωρείτε. Υπάρχει ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει τον Ολυμπιακό και διαθέτει τα νέα, το Βήμα, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο ενημερωτικών ιστοσελίδων. Υπάρχει ο Μελισανίδης που εμφανίζεται και αυτός σε θέματα ενημέρωσης, ένας ισχυρός παίχτης. Υπάρχει ο Σαββίδης, ο οποίος τα έσπασε μέσω του Open από τη Νέα Δημοκρατία. Οτιδήποτε άλλο ελέγχει και επηρεάζει, έχει διαμορφώσει ένα σαφώς πιο επικριτικό πλαίσιο απέναντι στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έβαλε ήθελε τη στήριξη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης δεν είναι εύκολος παίχτης. Έτσι βάλανε μπροστά τον επιχειρηματία Μιστακίδη για να πάρει την ΠΑΕ κτλ. Κτλ. Υπάρχει και ένα παραδοσιακό όνομα στην ελληνική πολιτική ζωή και στις επιχειρήσεις που λέγεται Βαρδινογιάννης. Ένας όμιλος που ελέγχει κανάλια το Α και το Σταρ. Έχει μια πιο ισορροπημένη πολιτική σχέση σχετικά με τα τρώμενα στο πολιτικό στίβο. Αλλά υπάρχουν και διαχρονικές σχέσεις με ορισμένα ονόματα όπως είναι ο Δένδιας, για τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν ένα ωραίο πρόβλημα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι, όπως είναι ο κύριος Κυριακού, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον Τζιτζικώστα και τον Σαμαρά. Υπάρχει ο νέος όμιλος, ο όμιλος Εξάρχου. Υπάρχει ο όμιλος Φιλιππάκη, το κόντρα του Κουρίς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα στη χώρα πάρα πολύ, και το ποδόσφαιρο έχει πολλούς οπαδούς, με αποτέλεσμα οι οπαδοί να επηρεάζονται από τις επιθυμίες των ηγετών των ομάδων του. Η χρόνος όμως, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για εκλογές. Γιατί μιλάμε για εκλογές? Πώς είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 την Άνοιξη, να κάνει ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό, για την άλλη μεριά να βλέπουμε συχνές παρουσίες του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά με αναφορές οι οποίες υπονοούν ότι θα γίνουν εκλογές εφέτος? Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο βασικότερος νόμος στην Ελλάδα που είναι οι εκλογές πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια? Τι είναι εκλογές, παιχνίδι? Τι είναι ο ελληνικός λαός? Τα πιόνια από το τάβλι, τα οποία τα έχουν στην τσέπη τους οι πολιτικοί και τα χρησιμοποιούν όποτε γουστάρουν να κάνουν εκλογές? Υπό ποια λογική δεν γίνονται εκλογές στην τετραετία? Και αν χρειαστεί κάτι πολύ σημαντικό, κάτι εθνικού ενδιαφέροντο σημαντικό, κάτι πολύ σημαντικό για την πατρίδα, τότε μπορεί να γίνουν εκτάκτως εκλογές? Εδώ μονίμως μιλάμε για εκλογές. Μόλις γίνει μια κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν μιλάει κανένας. Για ποιο λόγο υπάρχει μια προσβλητική απαξίωση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα? 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Το 13% των βουλευτών του Κοινοβουλίου είναι ανεξάρτητοι. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο? Αυτό είναι μια πρωτοφανής εικόνα για την Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Και συγχρόνως δείχνει και μια απαξιωτική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν θέλω να το κρίνω, να το χαρακτηρίσω και να το περιγράψω, γιατί χρειάζεται πολλή ώρα, ίσως εκφραστώ προσβλητικά. Ποτέ άλλοτε δεν έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναδυστυχία μεταξύ της λαϊκής ετιμιγωρίας, όπως έγινε τις τελευταίες εκλογές. Οι πολίτες ψήφισαν συγκεκριμένα κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς, όμως σήμερα βλέπουν ένα σημαντικό μέρος του Κοινοβουλίου αποτελείται από βουλευτές που δεν εξυπηρετούν πλέον το ψηφοδέλτιο με το οποίο επιλέγησαν. Όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν πάρα πολλές πολιτικές ανομαλίες και πολιτικούς μαύρους κύκλους που υπάρχουν στο σύστημα. Και όταν ακούσατε χθες τον Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει τοποθετήσεις σχετικά με την πολιτική ζωή της χώρας, πρέπει να καταλάβατε ποια είναι η πραγματικότητα στη δημοκρατία που λέγεται ελληνικό πολιτικό σύστημα με την έννοια δημοκρατία. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Τι θα γίνει με αυτούς που πιστέψαν ότι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε αριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα κόκκινα δάνεια? Τι σοοοικονομία είναι αυτή? Τι δουλειά έχει η δικαιοσύνη να ασχολείται με τους τόκους των κόκκινων δανείων? Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Οι τράπεζες λειτουργούν με τα κεφάλαια και τις καταθέσεις του ελληνικού λαού.
Αυτές αποφασίζουν. Μπαίνει δικαιοσύνη για τους στόχους των κόκκινων δανείων. Κόκκινα δάνεια τα οποία γίνανε τεράστια. Όταν δούμε ότι οι τόκοι πολλές φορές είναι 10 φορές μεγαλύτεροι από το αρχικό κεφάλαιο το οποίο δανείστηκαν. Μήπως ανοίγει ένας καινούριος κύκλος αφισβητήσεων και δικαστικών διενέξεων που βολεύει την κάθε κυβέρνηση για να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος. Μήπως υπάρχει μεταξύ των διαφόρων τραπεζιτών και ορισμένων νομικών που εκπροσωπούν το κράτος και εκπροσώπων αυτών που χρωστάνε μια διχογνωμία η οποία δεν λέει ακριβώς ποια είναι η ουσία. Κυρίες και κύριοι, ιστορία με τα δάνεια είμαι βέβαιος ότι απασχολεί τεράστια τον ελληνικό λαό. Από τις εκατοντάδες εκατοντάδων χιλιάδων που ακούνε το ραδιόφωνο αυτό, έχετε διαπιστώσει ότι ένα τεράστιο μέρος των ακροατών χρωστάει χρήματα αριστερά και δεξιά, τα οποία έφτασε να τα χρωστάει γιατί τα δεδομένα λειτουργίας του κράτους, την οικονομική λειτουργία της καθημερινότητας, είναι εντελώς αρνητικά, ώστε να μην χρωστάει ένας πολίτης. Αποτέλεσμα αυτό είναι ο Έλληνας πολίτης να έχει γίνει απόλυτα εξαρτημένος από το άγχος του χρέους που έχει. Με αποτέλεσμα, οι μόνοι που μπορούν ήδη να χαμογελούν είναι οι δικηγόροι. Επειδή προμηνύεται ένας ακόμα μακρύς και επικερδής κύκλος προσφυγών, αιτήσεων και εφέσεων. Άμα αρχίσει ο κύκλος των προσφυγών, των εφέσεων και των αιτήσεων, οι δικηγόροι θα έχουν τις αμοιβούλες τους. Με αποτέλεσμα, να χαμογελούν. Και γιατί να μην χαμογελούν, αφού αυτή είναι η δουλειά τους. Επομένως, ο Άγιος Πάγος και τα μεγάλα λόγια τα οποία ακούσαμε δεν φέρανε καμία πολυπόθητη λύση. Αντίθετα, το κόλπο πέτυχε, άνοιξε ένας καινούριος γύρος αβεβαιότητος. Η αβεβαιότητα είναι η νέη γύρη, μου θυμίζει πυγμαχικούς αγώνες, μόνο που η πυγμάχη είναι η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα λοιπόν, τους μόνιμους πυγμαχικούς αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα το κράτος να ελέγχει τον πολίτη εύκολα, γιατί ο Έλληνας πολίτης, εξαρτημένος από την καθημερινή αβεβαιότητα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο πως θα κοιτάξει να ταΐσει την οικογένειά του κάθε μέρα τα προβλήματα τα οποία έχει. Επομένως, υπάρχει ένας αγώνας επίμονος, ένας αγώνας δαπανηρός για τους δανειολήπτες, οι οποίοι ήδη παλεύουν για να επιβιώσουν, και όταν ο αγώνας είναι δαπανηρός για τους δανειολήπτες, πέστε μου πού θα βρουν τα χρήματα για να πληρώνουν τους δικηγόρους. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται δεν ξέρει καλά από αριθμητική και δεν ξέρει να μετράει. Υπάρχει ένα τέλμα πολιτικό γύρω από το κόμμα αυτό, το οποίο κάθε μέρα βαθαίνει. Η πολιτική ζυγαριά στην οποία βρίσκεται γέρνει επικίνδυνα εναντίον της. Δεν θα μιλήσουμε για μια ποικιλία προβλημάτων που υπάρχουν στη χώρα, ότι χρειαζόμαστε πολλές ώρες για να τα αναλύουμε, διότι η ανάλυση είναι το παν κάθε θέματος για να γίνεται απόλυτα αντιληπτό από τους αμέτρητους ακροατές του Μετρόπολης. Αλλά

με ασυλλήπτως γρήγορα βήματα και σε λίγο δεν αποκλείται να έχουμε φυτευμένο μέσα στον εγκέφαλό μας κάνα κινητό τηλέφωνο για να μην κουραζόμαστε στα χέρια και δεν αποκλείεται να μιλάμε με τη σκέψη και όχι με το στόμα, γιατί σήμερα βλέπουμε το αριστερό και το δεξί χέρι όλου του κόσμου να κρατάει ένα τηλέφωνο. Βλέπουμε αμέτρητους, ειδικά νέους, να κρατάνε το τηλέφωνο ή μακριά από τα αυτή ή μακριά από το στόμα και ενώ περπατάνε να μιλάνε. Βλέπουμε αμέτρητο τον κόσμο να περνάει τους σηματοδότες ή στους δρόμους χωρίς να βλέπει αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα που έρχονται. Και βλέπουμε ότι το κινητό τηλέφωνο, το φορητό τηλέφωνο, φορητό τηλέφωνο λέγεται, γιατί το φέρνουμε μαζί μας, δεν κινείται το τηλέφωνο. Το φορητό τηλέφωνο λοιπόν βλέπουμε ότι σε λίγο καιρό η παραδοσιακότητα που υπάρχει θα καταργηθεί και ενδέχεται να έχουμε μια αντικατάσταση από συσκευές οι οποίες θα λέγονται κόμβοι επικοινωνίας με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πάρα πολλοί δεν μιλάνε για την τεχνητή νοημοσύνη, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης. Πάρα πολλοί δεν μιλάνε. Τι θα πει τεχνική νοημοσύνη? Μήπως σιγά σιγά η ρομποτοειδής αύξηση και η ρομποτοειδής επιστημονική τεχνολογία επικρατήσουν τόσο πολύ, ώστε το ανθρώπινο είδος να μην είναι τόσο απαραίτητο όσο θα είναι οι νέες τεχνικές ανακαλύψεις λειτουργίας ατόμων που θα έχουν ρομποτική κατασκευή και ανθρώπινη εμφάνιση? Ο ίδιος εκτιμά ότι οι συσκευές του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, θα φύγουν από τη μέση και θα υπάρχει το νέο μοντέλο που ανακαλύψαν και κάθε μέρα το ακούμε, το ΑΙ.

Αφισβητεί κανείς ότι αυτή η περίληψη που σας είπα για αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς σε μια εκπομπή που γίνεται μόνο Σαββατοκύριακο, μόνο περιληπτικά μπορώ να μιλώ και όχι αναλυτικά για να λέω πολλά θέματα. Αφισβητεί κανείς λοιπόν ότι αυτά που σας είπα μέχρι τώρα είναι ακόμα ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνική νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει την καθημερινή χρήση της τεχνολογίας στα επόμενα χρόνια? Ποιος περίμενε σε χρόνο μηδέν να δει τα τελευταία χρόνια να γίνονται αυτά τα οποία γίνεται? Ποιος περίμενε την αύξηση των ρομπότ στην Κίνα? Ποιος περίμενε τις δηλώσεις σχετικά με τα νέα τεχνικά τηλέφωνα και την τεχνολογία του ΑΙ? Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι οτιδήποτε διαβάσαμε και είδαμε σε ταινίες στο παρελθόν επιβεβαιώνονται απόλυτα. Χθες το Σάββατο με πήραν από την Εύβοια. Υπήρχε μια πυρκαγιά σε μια δασόδη περιοχή και μου είπανε ότι στη δασόδη αυτή περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε, με την ύπαρξη των ανανεώσιμων πηγών ανάμεσα στα δέντρα, η προσπάθεια των αεροσκαφών για να σβήσουν τη φωτιά δημιουργεί κινδύνους σε περίπτωση που πλήξουν και καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση. Χρόνια τώρα, πολλά στόματα, πολλοί επιστήμονες λένε για ποιο λόγο οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών γίνονται μέσα στα δάση. Και το θέμα αυτό δεν ελήφθη. Δεν ελήφθη από κανέναν υπόψη. Και ρωτάω, όχι τους πολιτικούς, εσάς που είστε ο λαός, τι ρόλο παίζετε σαν λαός? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που απλώθηκαν στην Ελλάδα σαν ένας ομιχλώδης χήμαρος δεν ήταν απαραίτητη για τη χώρα? Ras, dva. Πόσες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνανε? Ακόμα και τραγουδιστές και καλλιτέχνες κάναν τέτοιες εταιρείες και πήραν δάνεια από τις τράπεζες και σήμερα είναι καταχρεωμένες και δεν λειτουργούν, διότι ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών είναι τρομακτικά μεγαλύτερος από αυτό που χρειαζόταν για να βγει στην Ελλάδα, που ελάχιστοι επιχειρηματίες, χαιρεσμού στον κύριο Μυτιλινέο, έχουν ομίλους με μεγάλες εγκαταστάσεις και κυριαρχούν σε αυτό το θέμα στη χώρα μας. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι της δημιουργίας εργοστασίων τέτοιας μορφής όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό? Είναι δυνατόν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν μεγαλύτερη αξία από τα δάση, κυρίες και κύριοι? Ή εσείς σαν δάσος βλέπετε μόνο το παραδάκι? Ή εσείς σαν ατμόσφαιρα βλέπετε μόνο το κέρδος? Ή εσείς σαν ευτυχία του ελληνικού λαού κοιτάτε πώς θα καταθέσετε περισσότερα λεφτά στους λογαριασμούς του εξωτερικού που έχετε?

0: Δεν σας ενδιαφέρει ο λαός? Δεν σας ενδιαφέρουν οι ευλογημένες περιοχές που κατοικούνται σε διάφορα μικρά χωριά, στα έξοχα μέρη της χώρας, όπου πας και απολαμβάνεις τη φύση και τον καθαρό αέρα, όπως είναι εκεί στην Εύβοια, η οποία πλήττεται συνέχεια από πυρκαγιές και από μεγάλες βροχοπτώσεις? Κανείς δεν μιλάει για αυτά? Έχουμε μετατραπεί σε μια πλήση του εγκεφάλου σαν χώρα? Έχουμε μετατραπεί σε μια βιομηχανία που το μοναδικό που παράγει είναι η πλήση του εγκεφάλου? Είναι δυνατόν μια Ελλάδα να μην παράγει αυτοκίνητα? Είναι δυνατόν μια Ελλάδα να μην παράγει δεκάδες χιλιάδες διάφορους βιομηχανικούς μηχανισμούς που εισάγονται μόνο και παράγονται σε όλες τις χώρες? Είναι δυνατόν η Τουρκία να αποτελεί σήμερα μια μεγάλη παραγωγική βιομηχανική χώρα, η οποία μπορεί να βγάλει τα πάντα, ακόμα και αντιτορπιλικά και αεροπλάνα και αυτοκίνητα και τα πάντα? Για ποιο λόγο ευρωπαϊκές βιομηχανίες της Γαλλίας έχουν εργοστάσιο όπως η Ρενό στην Τουρκία? Για ποιο λόγο δεν γίνεται ένα εργοστάσιο γαλλικό στην Ελλάδα, μια που κάναμε στρατιωτική συμμαχία με τους Γάλλους? Ποιο νομίζει ότι κοροϊδεύει ο κ. Μητσοτάκης? Ο κ. Μητσοτάκης έχει την εντύπωση ότι γνωρίζει από βιομηχανία, γνωρίζει από οικονομία, γνωρίζει από πολιτική, γνωρίζει από επενδύσεις? Τίποτε δεν ξέρει. Οι επενδύσεις πρέπει να τις κάνεις για να τις γνωρίσεις. Η βιομηχανία πρέπει να επενδύσεις για να ξέρεις τι είναι βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχεις ένα ξεκίνημα επιχειρηματικό για να μεγαλώσει σιγά σιγά και να έχει προσωπικό το οποίο το πληρώνει εσύ, χωρίς να έχει κληρονομήσει χρήματα από τα λεφτά του μπαμπά σου. Είναι δυνατόν σήμερα να μιλάμε ότι συμμαχήσαμε με τη Γαλλία και οι Γάλλοι να βγάζουν αυτοκίνητα στην Τουρκία? Και πώς είναι δυνατόν οι Γάλλοι να στραφούν εναντίον των Τούρκων σε περίπτωση προβλήματος που θα έχει η Τουρκία με την Ελλάδα, όταν έχουν του κόσμου τις βιομηχανίες εγκατεστημένες στην Τουρκία? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Να μας πούνε πόσες χώρες έχουν επενδύσεις στη φίλη μας εντός εισαγωγικών Τουρκία και πόσες χώρες έχουν επενδύσει στην Ελλάδα. Αμέτρητες είναι οι χώρες που έχουν επενδύσει στην Τουρκία και πηγαίνετε σε τουριστικές περιοχές νοτίως της Τουρκίας για να δείτε την εξέλιξη που έχει ο τουρισμός σε τουριστικές εγκαταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Και πηγαίνετε σε αντίστοιχες τουριστικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και θα γελάσετε με τη γελιότητα που έχουν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες. Είναι δυνατόν να έχουν καταληφθεί οι θάλασσες, οι ακτές των θαλασσών, να με συγχωρείτε, των τουριστικών περιοχών με ομπρέλες και ξαπλώστρες? Είναι δυνατόν η ομορφιά της φύσης που έχει η θάλασσα, μια ομορφιά που είναι συνδυασμός της θάλασσας και της αμμουδιάς, να εξαφανίζεται κατά το ίμιση η αμμουδιά γιατί γεμίζει ομπρέλες? Δεν τα ξέρουν αυτά οι εγκέφαλοι που μας κυβερνάνε? Δεν γνωρίζουν οι εγκέφαλοι μας κυβερνάνε που γυρίζουν στο εξωτερικό και πήγανε παντού πώς λειτουργούν οι τουριστικές περιοχές, ακόμα και στα νησιά του Ειρηνικού, που θεωρούνται υποανάπτυκτα και έχουν τουριστικό πολιτισμό υψηλού επίπεδου από απόψεις τεχνολογίας? Τα γνωρίζουν. Αλλά την ώρα που συνεχίζω να μιλάω για τον τουρισμό, τάκ μου στέλνει μήνυμα η κυρία Μπίκου. Η γοητευτική κυρία Μπίκου. Η ελκυστική κυρία Μπίκου. Γι' αυτό παραδίδω το μικρόφωνο στον κύριο Ράλι, τον κύριο Τσιράπη, για να παραχωρήσει την έξοχη φωνή της κυρίας Μπίκου για να μας πει ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Το Μουντιάλ του 1978 που έγινε στα γήπεδα της Αργεντινής και το κατέκτησε η διοργανώτρια χώρα θεωρείται από πολλούς το πιο σκοτεινό από πολιτικής άποψης. Η Χούντα του Βιδέλα χρησιμοποίησε τη διοργάνωση ως μέσο προπαγάνδας σε μια περίοδο όπου η χώρα ζούσε υποκαθεστώς φόβου και καταστολής. Η Αργεντινή του Σέζαρ Λουίς Μενότη διέθετε σπουδαίο ταλέντο με μεγάλο αστέρι το Μάριο Κέμπες. Ωστόσο, η πορεία της προς τον τίτλο συνοδεύτηκε από έντονη αμφισβήτηση. Για να περάσει στον τελικό, η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με 4 γκολ απέναντι στο Περού. Τελικά, επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0, την καθαρότητα του οποίου πολλοί αφισβήτησαν αφήνοντας υπόνοιες για εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-1 την Ολλανδία στον τελικό, όμως εκείνο το 6-0 επί του Περού εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς ο 43χρονος φερόμενος ως δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές επικεντρώνουν πλέον τις ερευνές τους στον εντοπισμό της ορού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι όπου φέρεται να έχει θάψει τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Τραγωδία σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σωρός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Βόμβα Μολότοφ εξεράγει τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Οικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπαδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την άβεξη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας χθες, αλλά και του Αμερικανού Αντιπροέδρου σήμερα λίγο μετά τις 7 το πρωί. Τέλος έτριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
18: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
25: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
27: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
26: Κι εγώ εκεί μπήκα.
27: Κι εγώ.
26: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Για να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες της αράσας σας, στεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόρυση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ο ένας και ο μοναδικός. Ανακαινήσεις, στεγανοποιήσεις ταρατσών, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις, 26 Οκτωβρίου 35 περιοχή Fix. Σταθερό τελέφωνο 230-526-793, φορητό τηλέφωνο 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό 23-10-56-26-793. Τα φιλάκια μου στην κυρία Νικηφόρου Φωτεινή και το εξαιρετικό ζαχαροπλαστείο σας που είναι Βενιζέλου 64, Βενιζέλου 54, ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο διακρίνεται για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα αποτελούν ένα δίδυμο πασίγνωστο εδώ και δεκαετίες για την εξυπηρέτηση και την ποιότητα. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα για Σταρ, Κωνσταντίνο Καραμαλίκα το 38. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, το κατάστημα το οποίο είναι πασίγνωστο για την τεράστια ποικιλία γεύσεων που προέρχονται και από την ελληνική αγορά και από πάρα πολλά νησιά του Ειρηνικού. Χαιρετισμού στο Χταίο Κουγκουλιάς, Δυτική Θεσσαλονίκη, προσωπικό και τεχνικές εγκαταστάσεις άψογες. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη Αναξής Ασέρας. Τα φυλάκια μου στη Receptionist, την ωραία καφετέρια που είναι από Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Εξαιρετικό, φανταστικά πράγματα εκεί πέρα. Ειδικά όταν είναι η λαϊκή αγορά, είναι το στέκι της περιοχής. Υπάρχει και το Φορόλ, πασίγνωστο στη Νέα Μηχανιώνα, πασίγνωστο και στους νέους επιβάτες. Καθαριότητα, διακόσμηση, εμφάνιση εξαιρετική, προϊόντα έξοχα, πρώτο και καλύτερο, το πασίγνωστο πλέον σε όλους σας, καφέ. Φορόλ στη Μηχανιώνα, Φορόλ και στο Μπαξέ, τσιφλίκι. Άντε να αρχίσετε να κάνετε και μπανάκια σιγά σιγά. Να στείλω τα φυλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη, τον Βασίλη τον Ράλη. Ο Βασίλης ο Ράλης είναι τεράστιος βοηθός για την εκπομπή. Είναι πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας. Έχει τεράστια εμπειρία γύρω από το θέμα και συχνά μου δίνει πληροφορίες για τις αρμοδιότητες του κλάδου που εκπροσωπεί επιστημονικά και πρέπει να πάρω μερικές ασπιρίνες όταν βλέπω ότι οι περιγραφές που μου κάνει σχετικά με τα χάλια της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς η εικόνα που παρουσιάζει τεχνολογικά σε θέματα μηχανικού αρχιτέκτονας η αγαπημένη μας πόλη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχει και ο Τραμπ, ο οποίος είχε 9 βασικούς στόχους στη συμφωνία που επεδίωκε να κάνει με το Ιράν. Κανένας από τους 9 βασικούς στόχους δεν πέτυχε. Και κάθομαι και προβληματίζομαι, όπως σίγουρα προβληματίζετε και εσείς, γιατί αυτά τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων. Πώς είναι δυνατόν τη μία μέρα να λένε ότι θα υπογράψουν ειρήνη και την άλλη μέρα να ξαναρχίζουν οι πυροβολισμοί? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα εκεί κάτω και να αποδεικνύεται ότι έγινε μία αποκάλυψη ότι οι Ρώσοι βοήθησαν για να γίνει συμφωνία με το Ιράν και τους εγγνωμονώ? Αυτό το είπε ο Τραμπ. Θα πιέσω Ευρώπη και ΝΑΤΟ και Ουκρανία. Δεν έγινε καμία ειρήνη, ακόμα σκοτώνονται. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς για μερικές μέρες, ξανακλείσαν πάλι. Τι ισόη συμφωνία είναι αυτή με το Ιράν? Τι χάος είναι αυτό? Τι συμβαίνει με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι έχει ατομικά όπλα? Και ποιοι είναι οι Αμερικάνοι που θα κανονίζουν ποιοι στον κόσμο πρέπει να έχουν ατομικά όπλα ή όχι, όταν είναι οι πρώτοι που τα έχουν? Και ποιοι είναι οι Αμερικάνοι που θα θεωρήσουν ότι η ανθρώπινη τους ιδιότητα είναι ανωτέρω επίπεδο σε σχέση με τους λαούς άλλων χωρών, όταν το Ιράν έχει ιστορία χιλιάδων ετών, ενώ η Αμερική έχει ιστορία 2-3 εκατοντάδων ετών? Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένας πόλεμος που γίνεται εκεί κάτω και κρατάει 40 μέρες. Και γίνεται συνέχεια ανταλλαγή ακραίων μηνυμάτων. Οι Πέρσες, οι Ιρανοί δηλαδή, λένε στους Αμερικάνους, στο στρατό τον Αμερικάνικο, είστε πλέον πάρα πολύ αδύναμοι. Ήταν να γίνει μια συγκέντρωση 19 του μηνός, μια συνάντηση μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικάνων, αλλά δεν έγινε και αποδεικνύεται ότι ο Ισραήλ ασκεί τεράστια επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες και του βγάζει το καπέλο σε αυτό. Διότι μια χώρα σαν την Πελοπόννησο, όπως είναι το Ισραήλ, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό και τεράστιο στρατιωτικό εξοπλισμό και οπλικό εξοπλισμό και από απόψεις ανδρών, έχει τόσο μεγάλη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες που την κάνουν να αλλάζει γνώμη συνεχώς. Αυτό το θέμα επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. Αυτό το θέμα επηρεάζει την τιμή της ενέργειας. Μια ενέργεια που είναι απαραίτητη για τον πλανήτη και την βιομηχανική παραγωγή. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα να πηγαίνουν προς τα πάνω. Η τιμή της βενζίνης να πέφτει κάνα λεπτό που και που και να το θεωρούμε είδηση. Και συγχρόνως να δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι, οι οποίοι δεν αποκλείται να εξελιχθούν σε πραγματικότητα. Για την άλλη μεριά, χώρες όπως είναι η Κίνα δίνουν μεγάλη έμφαση στην ατομική ενέργεια, δίνουν μεγάλη έμφαση στη ρομποτοποίηση, και την ώρα που οι Αμερικάνοι ενοχλούνται αν έχουν ατομική ενέργεια οι Ιρανοί, σε λίγο θα έρθει η εποχή που πολλές χώρες στον πλανήτη θα έχουν ατομική ενέργεια, όχι για πόλεμο αλλά για να τη χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη, όταν διαπιστώσουν ότι τα πετρέλαια είναι ένα ωραίο υλικό και ενέργεια, αλλά ταλαιπωρούνται να τα πάρουν όποτε οι Αμερικάνοι ορισμένοι άλλοι τις ανασχετούν με τις χώρες που τα έχουν. Η Κούβα σήκωσε τα χέρια ψηλά, διότι δεν έχει καθόλου ενέργεια, ούτε ένα λίτρο. Δεν γίνονται εισαγωγές στην Κούβα, σε απαγορεύει ο αμερικανικός στόλος. Έρχεται η Κούβα αυτή τη στιγμή και σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει στους Αμερικάνους, come here darling, και κάντε ό,τι θέλετε εδώ αγάπες μου, και κάντε ό,τι θέλετε. Όλα αυτά τα θέματα δείχνουν την περίεργη κατάσταση που υπάρχει στον πλανήτη, η οποία σαν θεμέλια έχει την οικονομία. Και μπορεί να μιλάμε εμείς εδώ στη χώρα μας για το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το αντίστοιχο οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει όλο τον πλανήτη είναι τεράστιο και δυσεπίλητο.
όταν είναι τεράστιο και δυσεπίλητο παγκοσμίω το οικονομικό πρόβλημα, τότε εμείς μπορούμε να γκρινιάζουμε εδώ, αλλά ό,τι γκρίνια και να προτάξουμε, λύση δεν βρίσκουμε. Συγχρόνως υπάρχει και ένα παγκόσμιο, ή μάλλον και ένα παγκοσμίο παράτασης πρόβλημα στην Ελλάδα που λέγεται ελβετικό φράγκο. Το είπα παγκόσμιο γιατί αυτό το πράγμα το ακούμε με το ελβετικό φράγκο εδώ και δεκαετίες. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους οι αγαπημένοι μας πολιτικοί να βρουν έναν τρόπο να εντάξουν όσους χρωστάνε σε ελβετικό φράγκο διάφορες ρυθμίσεις των δανείων που έχουν σε ελβετικό φράγκο, που όταν πήρα τα δάνεια πιεζόμενα από τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν τους ενδιέφερε το ελβετικό φράγκο αργότερα θα πήγαινε στα ύψη. Με αποτέλεσμα, όταν πήραν τα δάνεια, το ελβετικό φράγκο να έχει καλή τιμή για 1, 2, 3, 4, 5 μήνες. Και μετά πήρε την ανηφόρα και έφτασε σε τέτοια τιμή που ανάγκασε όλους αυτούς που χρωστούσαν σε ελβετικό φράγκο να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Με αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί ακόμα ένα οικονομικό πρόβλημα σε ένα μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας. Υπάρχει μια διαδικασία, την οποία περιμένουμε να την ανακοινώσει ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος έδωσε μια παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, αλλά οι παρατάσεις είναι η κλασική αδυναμία που ποικίλει την αγαπημένη μας πατρίδα. Δεν ακούσαμε καμία απολύτως είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα εκατομμύρια κονδυλίων που κόβει από τους αγρότες ο κύριος Σχοινάς, ο καινούριος υπουργός, ο οποίος δεν είχε δουλειά και του έδωσε υπουργείο ο κύριος Μητσοτάκης. Υπουργεία είναι λες και δίνουν μια θέση σε κάποιον ο οποίος είναι σερβιτόρος σε ένα μαγαζί. Ήρθε εδώ, πάρε ένα υπουργείο, παιδί μου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι δημιουργήθηκαν τα funds στην Ελλάδα, τα ξέρετε όλοι σας, τα οποία συνεργάζονται μεν με τις τράπεζες, αλλά δεν αποκλείεται να γίνει κανένας πόλεμος σχετικά με τα κόκκινα δάνεια όταν έρθουν οι τράπεζες σε ρήξη με τα funds, διότι τα funds πήραν δάνεια και ένα κομμάτι ψωμί από τις τράπεζες, κυνηγάνε τους πελάτες για το αρχικό χρέος. Οι τράπεζες αρχίζουν και αναρωτιόνται τι γίνεται. Δώσε εμείς τα δάνεια στα φαν για να θησαυρίσουν και εμείς δεν πάρουμε φράγκο. Επομένως, η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαίωσε πανηγυρικά περίπου 250.000 δανειολήπτες, οι οποίοι ναι, μεν δικαιώθηκαν. Θα δούμε όμως αν η δικαιότητα που εισέπραξαν θα γίνει και πράξη. Και στην Ελλάδα που βασίζεται το δικαστήριο, αλλά πράξη δεν βλέπουμε.

Υπάρχει και το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί από εσάς είμαι βέβαιος το παρακολουθούν. Οι ώρες, εκτός από την ώρα 9-10 που δείχνει ένα παιχνίδι, όλες οι ώρες είναι ακατάλληλες για αυτούς οι οποίοι έχουν φυσιολογικό εργασιακό πρόβλημα την άλλη μέρα. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, γίνονται συνέχεια εκπλήξεις. Χώρες οι οποίες δεν είναι γνωστές ποδοσφαιρικά κερδίζουν χώρες που είναι γνωστές ποδοσφαιρικά. Και αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να δούμε εκπλήξεις. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής από την Ηράκλεια Σερών, ο Νίκος, ο οποίος λέει ότι τα γκάλοπ για ποιο λόγο γίνονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχει δίκιο. Ενώ πρέπει να γίνονται στα έξι. Ενώ πρέπει να γίνονται όπου έχει περισσότερα προβλήματα μία περιοχή και αναφέρει την επαρχία. Την επαρχία για ποιο λόγο δεν γίνονται γκάλοπ όταν ξέρουμε ότι οι κάτοικοι των επαρχιών έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι αυτοί οι οποίοι θα διαμορφώσουν μέσω των γκάλοπ την επιθυμία ποιοι θέλουν να ψηφίσουν οι Έλληνες. Και δεν ρωτάει αν γνωρίζει τι μισθό παίρνουν οι Έλληνες φαντάροι. Οι Έλληνες φαντάροι παίρνουν 100 ευρώ αυτοί οι οποίοι υπηρετούν κανονικά σε περιοχές όπου είναι κατοικήσιμες και 300 ευρώ παίρνουν αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σε ακραία σύνορα. Κάθε τόσο τους καπνίζει να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις πολεοδομίες. Με αποτέλεσμα να γίνεται φύλλο και φτερό, περιουσίες και τραπεζικοί λογαριασμοί. Ήθελα να ξέρω υπό ποια λογική δεν υπάρχει ένα υπερμοντέρνο ηλεκτρονικό σύστημα όπως υπάρχει σε χώρες του εξωτερικού, που αυτόματα το σύστημα αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο να ελέγχει τη φυσιολογικότητα των χρημάτων που διαθέτει καθένας και τα έχει κατατεθειμένα στην τράπεζα. Επομένως, αυτά τα θέματα πρέπει να κοιτάξουμε, διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε σαρωτικούς έλεγχους πολεοδομίας, δεν είναι δυνατόν να εκτινάσετε το κόστος των συμβολέων υγείας στην Ελλάδα, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να γίνεται ένα σεισμός στις ελληνικές πολεοδομίες όταν οι φάκελοι βρίσκονται σε κοινή θέα και εμπλέκονται ξένες εταιρείες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν συμφωνίες τρόμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βρισκόμαστε και εμείς στη μέση γιατί συνορεύουμε αυτή την περιοχή. Από την άλλη μεριά ο Μητσοτάκης, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχω διαβάσει, δεν κράτησε σωστές διπλωματικές αποφάσεις. Όπως συνήθως κάνει ο Ερντογκάν, τον οποίο τον παραδέχομαι, πάει καλά με όλους, τους βρίζει όλους και πάει καλά με όλους.

0: Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Κανένα κόμμα δεν βγαίνει πάνω από 25%, λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω ότι τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Ορισμένοι που έχουν 25, 26, 27 και είναι πρώτο κόμμα, θα δείτε που θα πάτε να έρθει η ώρα. Απολαμβάνω τους Έλληνες που δεύτερο κόμμα έχουν τον Τσίπρα. Τους απολαμβάνω τους Έλληνες. Τους αρέσει να ταλαιπωρούνται, φαίνεται. Ίσως η ταλαιπωρία στο χαρακτήρα του Έλληνα είναι μια συνήθεια η οποία προήλθε από τα τεράστια δημοκρατικά προβλήματα που είχαμε στη χώρα μας μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Μόνο δημοκρατία δεν είχαμε, μόνο βιτρίνες είχαμε. Και από την άλλη μεριά εμφανίζεται ένα ράλι στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το οποίο δεν έχει καμία λογική με την μπερδεμένη κατάσταση που υπάρχει στο διεθνές οικονομικό σύστημα λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν εκεί κάτω στο Ιράν, το οποίο είναι ένας ισχυρός αντίπαλος των Αμερικάνων και κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας άλλος αντίπαλος στο Ισραήλ, το οποίο επηρεάζει απόλυτα τους Αμερικάνους. Αποτέλεσμα, ο Τραμπ κάθε μέρα να κάνει θετικές δηλώσεις τη μια μέρα, από την άλλη και την άλλη μέρα να κάνει αρνητικές δηλώσεις. Ο κύριος Τσιράπης, ο Γιάννης, σήμερα είναι μαζί μου εδώ πέρα. Μαζί με τη γοητευτικότατη κυρία Μαρία Λάμπρου, η οποία σήμερα μου ήρθε με σκούρο χρωματισμό, έχθες μου ήρθε με ανοιχτό, ανοιξιάτικο ή μάλλον καλοκαιρινό χρωματισμό. Κυρία Λάμπρου, έμπειρη, πολλά χρόνια στην επιχείρηση. Η Ελλάδα είναι η 7η χώρα στον κόσμο και η 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξόρυξη λιγνίτη, αμυλής θερμιδικής απόδοσης. Τα εκμεταλλεύσιμα από θέματα της χώρας υπολογίζεται πως υπαρκούν για πάνω από 40 χρόνια. Και παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε εκμεταλλεύσιμα από θέματα για 45 χρόνια σχετικά με το λιγνίτη, και παρά το γεγονός είμαστε 7η χώρα στον κόσμο και 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λιγνίτη δεν βγάζουμε. Και αυτό που βγάζουν το στέλνουν στην Αλβανία. Οι Αλβανοί τον αξιοποιούν, μάλλον στα Σκόπια, όχι στην Αλβανία, στα Σκόπια. Οι Σκοπιανοί τον αξιοποιούν και συνεχεία ο κύριος Μητυλίνος τον φέρνει και τον πουλάει σαν ενέργεια στην Ελλάδα. Αυτές είναι δουλειές. Αυτές είναι δουλειές. Διότι άλλο εξυπνάδα και άλλο πονηράδα. Και από ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα επικρατεί η πονηράδα και όχι η εξυπνάδα. Κορόιδεψε τον Έλληνα και είσαι αρχηγός. Πες την αλήθεια στον Έλληνα και είσαι εχθρός. Οι Έλληνες έχουν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι ποδοσφαιρική ομάδα και έχουν την εντύπωση ότι το πολιτικό σύστημα είναι ποδοσφαιρικές ομάδες, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πράγματα να μην έχουν καμία σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα, με την οικονομική πραγματικότητα, με την πολιτική πραγματικότητα και γενικά με την πραγματικότητα η οποία είναι το μηχάνημα που λειτουργεί μια χώρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα στους καλεσμένους μας.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Με τη δεύτερη αγωνιστική συνεχίστηκε ο 5ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ακτέλεφα του Στου ευνηδίασε στο πρώτο μέρος με τον γκολ του και σχέτη Γερμανία, η οποία με δύο γκολ του Ντενίζου Νταβ πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή και επικράτησε 2-1. Ο 37χρονος τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ ήταν ο πρωταγωνιστής του Κουρασάο στον ιστορικό πρώτο βαθμό που πανηγύρισε στο 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ, κρατώντας ανέπαφη την εστία του με σημαντικές επεμβάσεις. Στον έκτο όμιλο, η κατηγιστική Ολλανδία με δύο γκολ του Μπρόμπεϊ και ακόμα δύο του Χάκμπο, ένα επίσης από τον Σάμερβιλ, διέσυρε με το εντυπωσιακό 5-1 τη Σουηδία. Στο Μοντερέι, η Ιαπωνία διέλυσε με 4-0 την Τινησία χάρη σε δύο γκολ του Ουέντα και από ένα τον Καμάντα Κεϊτο στον χιλιοστό αγώνα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
22: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
27: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχθούμε τον αγαπημένο μας κύριο Κοτάκη. Τι κάνετε, κύριο Κοτάκη μου?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα σε όλους.
0: Έμαθα ότι έχετε κάνει μια σιδερένια κορμάρα, γιατί κάθε μέρα μου γυμνάζεστε και τρέχετε σε λόφους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση για να μου έρθουν τα βίντεο εδώ πέρα για να τα μελετήσω με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Γυμναζόμαστε αόκνωστοι ταβέρνες, κύρε Παπαζαφυρίου. Ξέρετε ποια σχολή είμαι εγώ.
0: Ναι, άκλωσες οι ταβέρνες, διότι με την τεράστια οικονομία που έχει η Ελλάδα δεν αποκλείεται να χρειαστεί ο ποδαρόδρομος να είναι το μεγαλύτερο όπλο μας.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Τι γίνεται στη χώρα μας, κύριε Κοτάκη? Τι γίνεται? Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα κόμματα να βρίζονται μεταξύ τους,
1: ναι,
0: και κανείς να μην ασχολείται με τον ελληνικό λαό. Να διαβάζω ότι η οικονομία στο εξωτερικό πάει μια χαρά και εδώ μέσα ο κόσμος πεινάει. Και να διαβάζω επίσης ότι πολλές δόσεις της συμφωνίας που κάναμε με αυτά που χρωστούσαμε πληρωθήκαν πολύ πιο νωρίς, όπως μέχρι το 2030-31 πληρώσαμε δόσεις, επειδή το 32 λέει είναι μια ημερομηνία για την οικονομία που είναι σημαντική. Και τι προπληρώσαμε τις δόσεις?
1: Ελάτε ντε, κοιτάξτε, αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο, λέει ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Λοιπόν. Αλλού δηλαδή ο κόσμος, αλλού το πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος, τον κόσμο τον απασχολούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπαζαφυρίου. Τον απασχολεί πως 2,5 εκατομμύρια Έλληνες σίγουρα τους απασχολεί πως θα ρυθμιστεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.
0: Υπάρχει περίπτωση να ρυθμιστούν?
1: Το θέμα είναι ότι έχει εκδώσει η απόφαση η ελληνική δικαιοσύνη που τους λέει τι να κάνουν, και εκείνοι τώρα μα δουν τη Μαργαρίτα, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα εφαρμοστεί μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, και σηκώνουν τα φρύδια. Λένε υπάρχει πρόβλημα ερμηνείας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα από τα πολλά που απασχολούν τους Έλληνες. Τα κόκκινα δάνεια.
0: Η ρύθμιση των δανείων, κύριε Κοτάκη, επειδή τα γνωρίζετε αυτά, είναι απλό πράγμα. Ή πληρώνουν επειδή έχουν λεφτά, ή κάνουμε μία έκπτωση στο συνολικό ποσό και κάνουμε μία ρύθμιση, ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί κάποιος που χρωστούσε 100.000 και τώρα χρωστάει 500.000, ειδικά με το ελβετικό φράγκο, εάν αρχίσουν οι μεγάλες εκπτώσεις, όλοι αυτοί που πληρώνουν στην Ελλάδα θα θεωρήσουν τον εαυτό τους κορόιδο.
1: Τέτοιου είδους ρυθμίσεις, σαν και αυτοί που μου λέτε, έχουν εφαρμοστεί από φαντς μόνο για τις 5-10 μεγάλες οικογένειες, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι για τον απλό κόσμο. Έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή πολύ κρύβονται τα χρόνια αυτά, ξέρουν πολύ καλά τι έχουν γίνει με δάνεια 8 εκατομμυρίων που απέμεινε 800.000 οφειλή. Λέω ένα παράδειγμα τώρα πρόχειρο από αυτά τα οποία κυκλοφορούν πάρα πολύ στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λέτε, επειδή θέλω να ασχοληθείτε δημοσιογραφικά, ναι, διότι σας διαβάζουν και σας υπολογίζουν, υπό ποια λογική τράπεζα ένα αλφα ποσό, το οποίο είναι το αρχικό ποσό, το πραγματικό ποσό του χρέους, το μεταβιβάζει στο ΦΑΝ με μια τεράστια έκπτωση, η οποία μπορεί να είναι και 95%, και συνεχεία το ΦΑΝ αρχίζει και κάνει παζάρια με το αρχικό χρέος, και οτιδήποτε μαζέψει από αυτά τα χρήματα δεν ξέρουμε πού πάνε, αλλά πάντως δεν επιστρέφουν στην τράπεζα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, σε αυτού του είδους τον ελληνικό καπιταλισμό, της πατέντας του ελληνικού καπιταλισμού, δεν υπάρχει λογική, επειδή με ρωτάτε υπό ποια λογική. Σε αυτόν τον καπιταλισμό οι τράπεζες όταν κερδίζουν είναι μόνες και όταν χάνουν μοιράζουν τη ζημιά σε όλους.
0: Ναι, είναι καπιταλισμός αυτό, είναι μια μορφή κομπίνας.
1: Σας είπα ελληνική πατέντα.
0: Η ελληνική πατέντα αυτή όμως είναι παράνομη.
1: Το θέμα δεν είναι, δυστυχώς, στα ζητήματα που αφορούν τα χρήματα. Κάποιοι δεν σκέφτονται την λογική νομιμότητας ή παρανομίας, αλλά πώς θα τα αρπάξουν ή δεν θα τα αρπάξουν.
0: Δεν μου λέτε, τι συμβαίνει εκεί κάτω στην Περσία, στο Ιράν, που τη μία μέρα λέμε είμαστε εντάξει, τα βρήκαμε, και την άλλη μέρα τσακώνονται? Μήπως η επιρροή του Ισραήλ είναι τόσο τεράστια που αποκρύπτεται μεν, αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο αλληλοανόμαλος?
1: Με αυτά τα μυαλά όπως συνεχίζουν, φύρουν και ξεφτιλίζουν τη Δύση στα μάτια των πολιτών όλου του πλανήτη κάθε μέρα. Εάν έφυγαν όπως έφυγαν από το Αφγανιστάν με τις εικόνες που είδατε, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι εντελώς αργόσυρτο, το οποίο σε αυτούς τους μήνες που έγιναν συνδεόταν και με κερδοσκοπικά παιχνίδια. Σας το λέω αυτό με πληροφορίες από χρηματιστές, Έλληνες χρηματιστές που ζουν και εργάζονται σε χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική κτλ. Οι οποίοι μου έλεγαν κάθε φορά ότι το γεγονός ότι έπεσε ας πούμε το ένας δείκτης μετά από μια συμφωνία τι σήμαινε. Σας λέω για παράδειγμα ότι μόλις ανακοινώθηκε η συμφωνία, η πρώτη αυτή συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, ο χρυσός, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε, ενώ κανονικά θα πρέπει να πέσει.
0: Ακριβώς.
1: Και μου εξηγούσαν οι άνθρωποι ότι η αγορά, η manager των funds για το οποίο αναφέρεστε, εκτιμούν ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μπορούσε να είναι πολύ βιώσιμη. Βλέπετε ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα εδώ. Τώρα αυτό το οποίο και πιο αδαής μπορεί να καταλάβει είναι στις καθυστερήσεις παίζονται οι εντυπώσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δεν το αντέχει ο πλανήτης, δεν το αντέχει ο κόσμος, δεν το αντέχει να πληρώνει περισσότερη ενέργεια, δεν το αντέχει ο Τραμπ.
0: Βλέπετε να έχουμε τίποτε θετικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα μπέρδεμα που εγώ δεν το βλέπω να γίνεται θετικό, γιατί εν συνεχεία οι Ιρανοί θα ζητήσουν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη η χώρα τους.
1: Τα είπε, καταρχάς τις αποζημιώσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει γραπτός. Από παγωμένες πιστώσεις γύρω στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτι πρέπει να δώσουν και αυτοί στο λαό τους.
0: Ακριβώς.
1: Στο λαό τους, έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία δείχνει ότι στρατηγικά η Δύση είναι οριστικά χαμένη. Βγήκε ο πρόεδρος Ομπάμα και είπε κάτι σωστό. Σε πολλά πράγματα μπορεί να διαφωνούμε μαζί του. Αλλά έπρεπε να κάνουμε πόλεμο, να πάρουμε το μάθημά μας δηλαδή, και να επιστρέψουμε σε μια χειρότερη συμφωνία με το Ιράν από αυτή που είχαμε κάνει με το Ιράν χωρίς πόλεμο. Επειδή οι πόλεμοι λοιπόν δεν ξεκινούν άνευ λόγου και αιτίας, επειδή κάποιος είναι βλάκας, εδώ προφανώς κάποιοι υπολόγισαν σε έναν σύντομο πόλεμο. Υπολόγισαν σε κερδοσκοπικά παιχνίδια τα οποία παίζονταν στα χρηματιστήρια, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί και πέρα, αν πληρώνει σαν βλάκα, δεν πω καμιά άλλη λέξη, ο Ευρωπαίος λαός ή εν πάση περιπτώσει όλοι οι λαοί του πλανήτη, δεν τους καίγεται από ό,τι φαίνεται, δεν τους καίγονταν πιθανώς καρφάκι, μέχρι που άρχισε το καρφί να μεγαλώνει σιγά-σιγά. Και τότε άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι είναι ένα στρατηγικό λάθος η παράταση αυτού του πολέμου.
0: Πότε ενδιαφέρθηκε στην ανθρωπότητα από τότε που δημιουργήθηκε η όποια εξουσία υπήρχε κατά καιρούς για το λαό? Ο λαός είναι το συμπλήρωμα, και όλες οι ταινίες που βλέπαμε τη δεκαετία του 60 και του 70 σχετικά με την επιστήμη και τις καινούριες ανακαλύψεις, ρομπότ κτλ. Αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα.
1: Με τη διαφορά ότι ζούμε σε μια καινούργια συνθήκη, πια ο λαός. Μπορεί να υπάρχει φίλτρο στην ενημέρωση, αλλά σε ό,τι αφορά τα βασικά γεγονότα μέσω του κινητού που σας μιλάω, έχει άμεση ενημέρωση και ο λαός έχει συνειδητοποίηση πλέον πολύ πιο γρήγορα.
0: Δεν αντιδράει όμως. Παρελθόν.
1: Αυτό μην το λέτε, και σε επίπεδο ηγεσιών και σε επίπεδο βάσης συμβαίνει ανάλογα βεβαίως με τη χώρα. Χθες έβλεπα βίντεο τη Μελόνι που έλεγε στον Τραμπ, ο οποίος ήταν σύμμαχός της ο Τραμπ.
0: Και ο Τραμπ την προσέβαλε.
1: Ναι, βέβαια, στην προσέβαλε και γύρισε και το είπε: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ηκετεύουμε.
0: Τι ρόλο παίζει αυτός ο Τραμπ? Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας? Βλέπω μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά και αλλοπρόσαλο ύφος ενός ηγέτη της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα αυτό το μοντέλο ηγεσίας, το οποίο στην αρχή είχε κάποιες θέσεις οι οποίες μας άρεσαν, προφανώς παράγει ενός είδους ανασφάλεια. Δηλαδή ξυπνάς και δεν ξέρεις. Το πρωί είναι δήλωση ότι τα βρίσκουμε με το Ιράν, το βράδυ υπάρχει δήλωση ότι δεν τα έχουμε βρει με το Ιράν.
0: Ήρθαν ορισμένα μηνύματα τα οποία λένε, γιατί όλες οι εφημερίδες γράφουν παραμύθια και δεν κάνουν ενημέρωση, και συνεχίζουν τα μηνύματα, ναι, τα οποία καταλήγουν σε εσάς και λένε: ο κύριος Κοτάκης έχει την πιο σωστή και ενημερωμένη εφημερίδα, ό,τι γράφει είναι σωστό και έχει καλά επεξεργασμένα τα στοιχεία του πριν τα δημοσιεύσει. Αυτό το ή καλά επεξεργασμένα τα στοιχεία του είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, αλλά υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικό από αυτό το οποίο μας υποδεικνύουν οι ακροατές. Προχτές, κύριε Παπαζαφίου, Παρασκευή. Έκαναμε σύσκεψη στην εφημερίδα και αποφασίσαμε το Σάββατο ότι θα έχουμε πρώτο θέμα το γεγονός από τους 25 αεροπαγίτες που είχαν κληθεί σε ακρόαση στη Βουλή για τη θέση του Αριού Πάγου. Είναι υποψήφιοι και πρέπει να γνωμοδοτήσει το κοινοβούλιο με βάση τον νόμο. Από τους 25 δεν πήγαν. Τουλάχιστον λίγο περισσότεροι από τους μισούς.
0: Γιατί?
1: Όχι, 14 δεν πήγαν.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε?
1: Υποχρεωμένοι δεν είναι καθόλου να πάνε, γιατί αυτό είναι γνωμοδότηση. Μπορούν να στείλουν και. Το θέμα δεν είναι να ήταν υποχρεωμένοι να πάνε, να μην πάνε. Το θέμα είναι ότι στείλανε επιστολές που τους λέγανε: παιδιά, γιατί μας φωνάζετε να μας αξιολογήσει το κοινοβούλιο, όταν ξέρουμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι προηγημένη και υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι εκλεκτός της κυβέρνησης σε τη θέση του Προέδρου του Αριοπάγου. Αυτό που σας λέω τώρα Το συζητούσα το ίδιο βράδυ της Παρασκευής. Εμείς το είχαμε δει πρωτοσέλιδο με κόσμο. Του λέω, το ξέρετε αυτό? Όχι. Όπως είχε Γενική Συνέλευση ο ΣΕΒ. Στην Γενική Συνέλευση ψηφίσανε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν καταψηφίστηκαν και Παπατζαφίδου και δεν περιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι δύο εταιριών από τις μεγαλύτερες στη χώρα, οι οποίες όμως κατηγορούνται, ειδικά η μία, για προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση. Το ακούσατε εσείς αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι. Τώρα το ακούτε. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο το επεξεργασμένο ή μετεπεξεργασμένο, αλλά να μεταδίδεται και πρωτογενώς η πληροφορία.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πολλές φορές κάνουν ότι περνάει η πληροφορία μπροστά μας και κάνουμε πως δεν την βλέπουμε.
0: Ωραία. Για πέστε μου λίγο, τι ρόλο παίζουν οι servicers όταν εκφράζουν και δημοσίως απόψεις λέγοντας ότι να πληρώνεται μόνο το κεφάλαιο της δόσης? Μία δήλωση την κάναμε μετά τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος έχει την ίδια ισχύ με τους servicers? Τι συμβαίνει στη χώρα μας, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι servicers, ούτε
0: ενδιαφέρουν το οικονομικό.
1: Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η κυβέρνηση της χώρας. Εδώ δεν είναι πολύ ωραία η ευθύνη να τη ρίχνουμε σε αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να κερδοσκοπούν. Αλλά οι χώρες δεν κυβερνούνται από servicers.
0: Ναι, πώς εμφανίστηκαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί και νομιμοποιήθηκαν?
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Αν δεν ενδιαφέρει τον Κοτάκη που είναι δημοσιογράφος, δεν ενδιαφέρει.
1: Θέλω να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό είναι σχηματικό. Με ενδιαφέρει πώς η συντεταγμένη πολιτεία προστατεύει ή δεν προστατεύει πολίτες οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύονται με βάση ψηφισμένο νόμο της συντεταγμένης πολιτείας, που είναι ο νόμος Κατσέλη.
0: Ναι, αλλά αυτό καταργεί τη δημοκρατία.
1: Και πώς τους προστατεύει ή δεν τους προστατεύει από το να εφαρμόζει ή να μην εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση. Και αν η δική μου η μετάφραση πολύ απλή, κάθε φορά που πρέπει να αποφασίσουμε για τους 2-3 μεγάλους με τους οποίους κάνουμε παρέα και έχουν συγχωνευτεί οι εξουσίες, οι πολιτικές, οι οικονομικές, τμήμα θεωρεί, μέσα σε κάποιοι θεωρούν δικαστικές ή μηντιακές το μέσο ενημέρωσης, τότε σκιζόμαστε. Όταν αφορά τον απλό κοσμάκι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, κύριε
0: Πρόεδρε. Ναι, ωραία, αλλά βγαίνει η αδελφή του Πρωθυπουργού.
1: Γιατί ο σέρβισερ δεν έχει όνομα. Όνομα έχει η κυβέρνηση.
0: Ναι, σωστά.
1: Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο από αυτόν που σε διοικεί, από αυτόν που νομοθετεί, από αυτόν που αρνείται να εφαρμόσει μια.
0: Είδατε καμία ευθύνη της κυβέρνησης?
1: Εγώ αν είδα.
0: Να δημοσιεύεται τουλάχιστον.
1: Αυτό αξιολογεί ο κόσμος. Εγώ λέω, η δουλειά του δημοσιογράφου να περιγράφει, όχι να λέει στον κόσμο πώς να καταμερίσει την ευθύνη. Ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πολύ καλά.
0: Έκανε.
1: Ωραία,
0: έκανε δηλώσεις.
1: Το άλλο το προφεσινό με το πόσο κάνει. Δηλαδή, πόσο κάνει το δούλεμα, κύριε Παπαζήφη.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο κάνει η εφαρμογή. Έτσι, δηλαδή, παίζει να μειωθεί καμιά τιμή στα σούπερ μάρκετ. Αντί να μας λες που θα βρούμε την φθηνότερη τιμή μεταξύ κέντρου Θεσσαλονίκης, Πανοράματος, Πηλέας και δεν ξέρω.
0: Δεν θα κάνεις δρομολόγια για να βρεις την καλύτερη τιμή.
1: Τώρα μα πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ναι, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι μια καθαρή βλακεία. Και αν υπάρχουν βλάκες που μας κυβερνούν, να το ξέρουμε. Είναι δυνατόν να παίρνεις το αυτοκίνητο και να γυρίσεις όλη τη Θεσσαλονίκη και να δεις ποιο είναι το φθηνότερο σούπερ μάρκετ? Τι πράγματα είναι αυτά?

0: ερώτηση. Γιατί όταν κατηγορούμε ότι κάποιος έκανε ένα κόμμα όπως ήταν παλιά ο Σαμαράς και ξεχνάει ότι και αυτή είχε κάνει ένα κόμμα όπως θυμάστε.
1: Ναι.
0: Και δεν το αναφέρει. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά αυτά τα που έχουν σχέση με την τηλεόραση κτλ. Και μεταδίδουν πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
1: Τώρα κοιτάξτε. Κριτική για τον κύριο Τσίπρα. Με τον κύριο Τσίπρα συνυπήρξαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, από όσο γνωρίζω το, και συνυπάρχουν ακόμα. Νομίζω δεν έχει τελειώσει αυτή η θητεία. Όλοι μαζί. Ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μπακογιάννη, ο Γιώργος Παπανδρέου και διάφοροι άλλοι. Και από όσο γνωρίζω ότι ο κύριο Τσίπρα για τη θέση του ειδικού μεσολαβητή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Βαλκάνια, τον ψήφισαν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιθανότατα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα την κριτική να κάνει στον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αντιπαρέρχομαι. Για τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς όταν στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό και πρωθυπουργό ήταν μια χαρά. Τώρα κριτική, και αυτό το αντιπαρέρχομαι. Από εκεί και πέρα για την κυρία Καριστιανού, πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα ας κάνει και την αυτοκριτική, όπως είπατε και εσείς, για τον ίδιο τον εαυτό, και ας είναι λίγο περισσότερο επίοικες για τους νεότερους, οι οποίοι προφανώς δεν τα ξέρουν όλα, προφανώς δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά ας τους δοθεί ένα περιθώριο για να αξιολογηθούν και αυτοί αυστηρά. Βεβαίως, έτσι, όχι χαριστικά.
0: Ναι, αλλά όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για τη μάζα, για το μεγάλο αριθμό των Ελλήνων πολιτών. Και ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών δεν έχει στη μνήμη του. Η μνήμη τα διαγράφει όλα, γιατί υπάρχουν τα καθημερινά προβλήματα. Με αποτέλεσμα γίνεται μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου.
1: Αν δεν το έχετε καταλάβει, διαβάστε προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν 3-4 κόμματα, 5. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ανάλογα με την πίεση που δέχεται. Στο μέτρο βεβαίως η δημοσκοπήση είναι ακριβής, έτσι. Τα οποία είναι προς ρευστοποίηση ή προς απομείωση δραματική των δυνάμεών τους. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιο πρόβλημα. Κολλημένη στο 25.
0: Μήπως πάει κάτω από 20%.
1: Περιμένετε. Στο Πασόκ αυτή τη στιγμή τσακώνονται ο Δούκας με την κυρία Διαμαντοπούλου. Για ποιο λόγο τσακώνονται? Για το πόσο μητσοτακική είναι η κυρία Διαμαντοπούλου ή πόσο τσιπρικός είναι ο κύριος Δούκας. Πασόκ κανείς δεν δηλώνει. Έτσι. Δηλαδή απορώ με την υπομονή του Ανδρουλάκη, ο οποίος βεβαίως και αυτός έχει τις...
0: Το Βελόπουλο γιατί το κατακριμνήσανε τόσο πολύ?
1: Τις δικές του ευθύνες. Η ελληνική λύση θα πιεστεί εξ αντικειμένου και εξ αριστερών και εξ δεξιών, δηλαδή αντισυστημικά.
0: Τόσο καιρό γιατί δεν πιεζόταν στις δημοσκοπήσεις που γινόταν? Ήταν στο 12.
1: Γιατί δεν προήκαν νεότερες δυνάμεις. Τόσο καιρό, αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική λύση. Καταλαμβάνεις ένα χώρο από τους και κερδίζεις τη συμπάθεια των πολιτών, επειδή με βάση τις επιλογές τις διαθέσιμες, αυτοί είναι πιο κοντινοί προς εσένα. Αν εμφανιστούν άλλες επιλογές, οι οποίες θεωρηθούν, αυτό θα το δείξει η κάλπη, πιστικότερες από τη δική σου, τότε αρχίζεις και πιέζεσαι.
0: Δεν μου λέτε.
1: Σας είπα, δεν με αφήσατε. Σας στο κόλλο. Σας έχω πει λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία, σας έχω πει για το Πασόκ, συζητήσαμε την ελληνική λύση. Πιέζεται η ζωή και βεβαίως δέχονται πίεση και άλλα κόμματα. Αν δείτε την εκλογική δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα διαπιστώσετε ότι έχει αιμορραγία απευθείας προς
0: τη. Όλη ώρα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, είναι δημοκρατία αυτή? Δηλαδή, υπό ποια λογική είναι το 41% κυβερνάει, υπό ποια λογική ανακαλύψαν τη λέξη ενισχυμένη αναλογική, υπό ποια λογική είναι όλες αυτές οι τρίχες κατσαρές δημιουργούν μια προσβολή απέναντι στον ελληνικό λαό, τον οποίο το θεωρούν κορόιδο και βλάκα? Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία.
1: Θα σας πω ένα καινούριο παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
1: Την προηγούμενη φορά σας είχα πει για το Στάρμερ που αυτή τη στιγμή κυβερνά με 34. Αν και από ό,τι φαίνεται μετά τις επόμενες
0: εκλογές. Ας είμαστε Μεγάλη Βρετανία και εμείς σας κυβερνούσαν με 34.
1: Θα απαιτηθούν συνεργασίες. Είτε υπάρχει ενισχυμένη αναλογική, κύριε Παπαδοφύριο, είτε δεν υπάρχει ενισχυμένη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή δείχνει ότι αν και στη λαϊκή ψήφο να είσαι δεύτερος, αν είσαι πρώτος στους εκλέκτορες, γίνεσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Αφού το ξέρετε λοιπόν, μην στεκόμαστε ότι στην Ελλάδα είμαστε το μοναδικό
0: πράγμα. Ναι, αλλά συγκρίνω και τις χώρες. Αυτές οι χώρες είναι και οι Γερμανίες και όλες. Αυτές είναι πανίσχυρες χώρες. Και από εκεί και πέρα συνεργάζονται τα κόμματα μεταξύ τους, όπως στη Γερμανία. Εγώ σημαϊκή κυβέρνηση δεν βλέπουμε τίποτα στην Ελλάδα.
1: Είδατε που είπατε το μυστικό, ότι και η συνεργασία δεν είναι απαραίτητο να γίνεται με όρους κυβερνησιμότητας. Δηλαδή πρέπει κανείς να μετέχει στην ίδια κυβέρνηση. Η συνεργασία μπορεί να γίνεται και με ανοχή. Σας θυμίζω ότι το 1974

0: Ο Αντρέας Παπανδρέου είπε το βυθίσατε το χώρα σε συνεννόηση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σωστό.
0: Παίζει το ρόλο του καλού μπάτσου και του κακού μπάτσου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εντάξει, για να συνεννοούμαστε. Άρα πρέπει να υπάρχει αίσθηση συλλογική μοίρα στη χώρα. Γι' αυτό λέω ότι η πολιτική δεν είναι μαθηματικά.
1: Υπάρχει, υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να υπάρξει, αν δεν υπάρχει.
1: Γιατί τόσο καιρό δεν βλέπουμε τα δημιουργήματα των πολιτικών κοινωνιών.
0: Άμα δεν το κάνει αυτό, κύριε Παπαζεφυρίου, ουσιαστικά κάθονται σε ένα κλαρί το οποίο το περιμένουν όλοι μαζί και θα πέσουν όλοι μαζί.
1: Πολιτικά.
0: Πολιτικά.
1: Αλλά ναι, αλλά τα ωφέλη τα οποία έχουν μέχρι να πέσουν δεν τα ξέρουμε.
0: Αυτά θα αξιολογήσει ο ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουν οι κυβερνώντε και στην Αθήνα αλλά και αλλού είναι το εξή. Ότι πιστεύουν ότι ό,τι κάνουν, επειδή δεν υπάρχει καμιά δικαστική έρευνα κτλ., δεν το μαθαίνει κανένας. Σας λέω λοιπόν ότι ο συλλογικός εθνικός ψήθυρος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Μέχρι και στο τελευταίο καφενείο της χώρας, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερος από φήμη, που η φήμη πολλές φορές έχει μια μυστηριακή έτσι, τύπου κρυφού σχολείο, βασιλευτώση, επίπτωση. Ναι. Όλοι ξέρουν ο καθένας την Ταλκαβαράη και από το Ζαφυρίο.
1: Αρκεί. Να μην μείνει φήμη και αρκεί να μην βασίζονται σε. Αρκεί να πηγαίνουν να ψηφίζουν, γιατί για να υλοποιηθούν όλα αυτά που είπατε πρέπει να πάνε να ψηφίζουν. Αν δεν ψηφίζουν και περιφρονούν, τότε ό,τι και να υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης που ενημερώνει ο κόσμος και είναι πάρα πολλά, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να πάνε να ψηφίσουν. Όπως πήγαν 85% στην Ουγγαρία, 95% στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετισμούς στην αγαπημένη μου κυρία.
0: Βεβαίως θα τους διαβιβάσω.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μουντιάλ του 1978 που έγινε στα γήπεδα της Αργεντινής και το κατέκτησε η διοργανώτρια χώρα θεωρείται από πολλούς το πιο σκοτεινό από πολιτικής άποψης. Η Χούντα του Βιδέλα χρησιμοποίησε την διοργάνωση ως μέσο προπαγάνδα σε μια περίοδο όπου η χώρα ζούσε υποκαθεστώς φόβου και καταστολής. Η Αργεντινή του Σέζαρ Λουίς Μενότη διέθετε σπουδαίο ταλέντο με μεγάλο αστέρι το Μάριο Κέμπες. Ωστόσο η πορεία της προς τον τίτλο συνοδεύτηκε από έντονη αμφισβήτηση. Για να περάσει στον τελικό η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με 4 γκολ απέναντι στο Περού. Τελικά επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0, την καθαρότητα του οποίου πολλοί αφισβήτησαν αφήνοντας υπόνοιες για εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-1 την Ολλανδία στον τελικό, όμως εκείνο το 6-0 επί του Περού εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Τραγωδία σημειώθηκε στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκε η σωρός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Βόμβα Μολότοφ εξεράκι τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Οικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τέλος, έδριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο medrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
20: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
19: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
27: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
26: Ποιος μίλησε?
27: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
26: Στον δεύτερο.
27: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
26: Τι?
27: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
26: Μπήκα σωστά?
27: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
28: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
26: Όπου θέλω.
28: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
30: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
29: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
30: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
29: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
30: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
29: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
30: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
31: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μετρόπολης.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Το τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα, περιττό να σας το περιγράψω. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται με τα μηνύματα. Αλλά μην με εκνευρίζετε, διότι θα σας ονομάσω μηνυματούχο λαό. Αυτά που γράφετε να τα υλοποιείτε και στην πιάτσα έξω. Έτσι. Άλλο να είστε μηνυματούχος λαός, να γκρινιάζετε δηλαδή, και άλλο να εφαρμόζετε αυτά στα οποία διαφωνείτε. Καλημέρα σας, κυρία Βαλάνη.
1: Καλημέρα και Βαζαφυρίου μου, καλημέρα στους ακροατές μας και συμφωνώ απόλυτα. Αυτά που λέμε να τα εφαρμόζουμε κιόλας. Μην τα λέμε μόνο.
0: Όχι, γιατί τα εφαρμόζετε εσείς παίρνετε παράδειγμα από τον εαυτό σας, γιατί σας ξέρω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η κυρία Στέλλα Βαλάνη είναι μια πασίγνωστη δικηγόρος. Έχει και τις τοποθετήσεις νομικές, έχει και τις πολιτικές, έχει και τις κοινωνικές και έχει προπαντός και τις ανθρώπινες. Κύριε Βαλάνη, για πέστε μου, τι συμβαίνει με τα Τέμπη. Τα ξεχάσαμε.
1: Τα ξεχάσανε μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως εσείς, μάλλον τα ξεχάσανε. Αυτή τη στιγμή η δίκη συνεχίζεται κανονικά. Έχουν τελειώσει νομιμοποιήσεις, δηλαδή μας έχουν επιτρέψει να είμαστε παρόντες στην δίκη των Τεμπών. Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
1: Γιατί υπήρχε και περίπτωση να μην μας επιτρέψουν να είμαστε εκεί.
0: Τους δικηγόρους.
1: Τους συγγενείς. Τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους συγγενείς των θυμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς μας επιτρέψανε να είμαστε εκεί, έχουμε νομιμοποιηθεί. Θα είμαστε εκεί λοιπόν ενάντια σε όλους τους κατηγορουμένους, γιατί το ελληνικό δημόσιο θα είναι εκεί και αυτό, αλλά δεν θα είναι ενάντια σε όλους τους κατηγορουμένους. Και αυτό θέλω λίγο να πω και να εξηγήσω στον κόσμο.
0: Yes.
1: Γιατί το ελληνικό δημόσιο είναι ο κόσμος, είμαστε εμείς και πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Είμαστε εμείς.
1: Εμείς κανονικά είμαστε νομικά και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εμείς.
0: Μήπως είμαστε.
1: Έπρεπε να εκπροσωπεί εμείς και όχι τους εαυτούς.
0: Μήπως είμαστε θεωρητικά και λογικά και τα λοιπά, αλλά στην ουσία είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν κομμάτι, γιατί ο κόσμος δεν βλέπω να αντιδράει.
1: Έτσι είναι, κύριε Παζαφυρίου. Δυστυχώς και από την παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών διαφάνηκε ότι το ελληνικό δημόσιο τελικά δεν εκπροσωπεί εμάς. Τελικά εκπροσωπεί συγκεκριμένους υπουργούς και εξυπηρετεί συγκεκριμένες εντολές. Γιατί ήρθε το ελληνικό δημόσιο με τους νομικούς συμβούλους του κράτους, με μία εντολή του Κυρανάκη, να παρασταθεί κατά των τεσσάρων πρώτων κατηγορουμένων, που ποιοι είναι, οι σταθμάρχες και ο επιθεωρητής. Δηλαδή πάμε πάλι ξανά πίσω στο αφήγημα ότι φταίει ο σταθμάρχης. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε μια και έξω αυτό, γιατί θέλω να το ακούσει αυτό ο κόσμος, προφανώς και φταίει ο σταθμάρχης, προφανώς και φταίνει οι υπάλληλοι, αλλά αυτούς εδώ τους υπαλλήλους τους διόρισε το ελληνικό δημόσιο.
0: Το αφεντικό δηλαδή.
1: Και το ελληνικό δημόσιο είναι το αφεντικό και το αφεντικό είχε υποχρέωση να διακόψει τη λειτουργία του σιδηροδρόμου εφόσον δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας. Αυτό να το ακούσουμε και να το καταλάβουμε μια και έξω. Εδώ είχαμε ένα σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας. Αυτό ήταν ρώσικη ρουλέτα. Το παίζανε στα ζάρια ποια παρτίδα επιβατών θα σκοτωθεί και θα καεί. Το γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Ή αν δεν το γνώριζαν, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, ας ρωτούσαν να μάθουν, όφυλα να το γνωρίζουν. Λέγεται στη νομική επιστήμη ενδεχόμενος δόλος. Και αποδεχόταν το αποτέλεσμα. Δηλαδή γνώριζαν πολύ καλά τι θα συμβεί, όπως γνωρίζουν ακόμα και σήμερα.
0: Τι έγινε από τότε και φτάσαμε στο σύνολο? Δεν είναι να αλλάζει ούτε ένα βαγόνι.
1: Όχι απλά δεν άλλαξε το ναυαγόνι. Το πιο σημαντικό από όλα, κύριε Παζαφυρίου, είναι το εξής. Δεν έχει ο σιδηρόδρομος πιστοποιητικό ασφαλείας. Δεν έχει έκθεση αξιολόγησης κινδύνου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Οποιαδήποτε επιχείρηση, ναι. Οποιαδήποτε, με συγχωρείτε, απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιαδήποτε. Ένα μαγαζί, να πάτε να ανοίξετε ένα εργοστάσιο, ένα ασανσέρ. Για να μιλήσουμε λίγο και για
0: τις
1: επιθεωρήσεις του ασανσέρ. Θέλει πριν να πάρει άδεια, πριν να εκδοθεί άδεια λειτουργίας, επειδή μεταφέρει κόσμο, πρέπει να πάει ένας άνθρωπος που λέγεται διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, έτσι λέγεται.
0: Γίνεται στην οικοδομή που είναι τα γραφεία μας.
1: Επιθεωρητής, μπράβο. Πάει και βλέπει τι παρατηρήσεις, τι πρέπει να αλλάξει το ασανσέρ. Άμα τα αλλάξει ο εγκαταστάτης και συντηρητής, καλώς δίνει, μπορεί να δοθεί άδεια να λειτουργήσει. Άμα δεν τα αλλάξει, σφραγίζεται.
0: Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν
1: αυτό
0: ο κόσμος.
1: Να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν εδώ να δείτε τα μηνύματα πάλι. Δεν χρειάζεται να σας το λέω γιατί είναι τρελής όταν βγαίνετε εδώ και λέει. Ωραία τα λέει, κυρία Βαλάνη. Αλλά είπε δεν εκείνο, δεν το άλλο, δεν το άλλο, δεν το άλλο, δεν το άλλο. Αν αφορούσε απλούς πολίτες με τα μηνύματα, το δεν θα είχε ποινικές συνέπειες. Εδώ που αφορά το κράτος δεν υπάρχει καμία συνέπεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έχουμε ένα Καραμανλή, ο οποίος γίνεται, διενεργείται αυτή τη στιγμή ανάκριση για να παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, να μην το χαρακτηρίσω δημόσια, γιατί δεν συνηθίζω δημόσια να δίνω τέτοιους χαρακτηρισμούς, πώς θα χαρακτήριζα το πλημέλημα αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι θα παραπεμφθεί ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είναι τα αφεντικό, ήταν υπουργός. Εφόσον οι υπάλληλοι του, το λέω όσο πιο απλά μπορώ για να γίνω κατανοητή, εφόσον όλοι οι υπάλληλοι του, 36 κατηγορούμενοι, κατηγορούνται για κακουργήματα, είναι δυνατόν το αφεντικό να κατηγορείται, να κινδυνεύει κιόλας, σε εισαγωγικά, να κατηγορηθεί για πλημέλημα?
0: Πρώτος και καλύτερο.
1: Το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν εσάς ο υπάλληλός σας να έχει βάλει φωτιά, να μην έχει συμμορφωθεί με όλες τις διατάξεις ασφαλείας, να μην έχει εκτελέσει τις συμβάσεις και να πηγαίνει για κακούργημα, και εσείς που είστε αφεντικό να λέτε δεν ήξερα, δεν γνώριζα, και ακόμα χειρότερα ότι εγώ γνωρίζω και διασφαλίζω την ασφάλεια τρεις μέρες
0: πριν το έγκλημα
1: να πηγαίνετε για πλημέλημα?
0: Ωραία, να το παραλληλήσουμε με αυτό που έγινε στα Τρίκαλα, με την επιχείρηση που ανατινάχθηκε εκεί πέρα. Εκεί πέρα, γιατί τους κυνηγάνε όλους και εδώ δεν τους κυνηγάνε?
1: Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όπως έγινε.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Ο νομικός κόσμος τι κάνει? Νομικός κόσμος είστε.
1: Θα σας πω για τον νομικό κόσμο. Ήρθαν λοιπόν οι ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη των Τεμπών να δηλώσουν παράσταση. Γιατί μιλάμε για ένα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος θέμα. Φυσικά, μιλάμε για ένα έγκλημα πρωτοφανές τα χρονικά, τα μεταπολιτευτικά, τουλάχιστον της Ελλάδας από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Ήρθε λοιπόν ο νομικός κόσμος να κάνει παράσταση. Ήρθε να υποστηρίξει τους συγγενείς των θυμάτων. Ναι. Ήρθαν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι σύσσωμοι να υποβάλουν ερωτήσεις και να βοηθήσουν στην ανακάλυψη αλήθειας. Ξέρετε τι έκανε το δικαστήριο? Τους απέβαλε.
0: Με ποιο δικαίωμα?
1: Αυτό κάνει λοιπόν ο νομικός. Κατά πλειοψηφία. Με μειοψηφούσα γνώμη της Προέδρου, δηλαδή ενώ η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας είπαν να μείνουν, οι άλλοι δύο εφέτες είπαν να φύγουν. Αυτά λοιπόν κάνει ο νομικός κόσμος. Και θα σας πω και τι άλλο κάνει ο νομικός κόσμος.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά που. Μισό λεπτό. Με αυτά που λέτε, δημιουργείται ένα τεράστιο προβληματισμό. Που έρχονται κάτι μηνύματα τα οποία λένε ότι δολοφονούν την Ελλάδα με βάση νόμους κτλ. Χωρίς να έχουμε μια ουσιαστική λειτουργία μιας χώρας με βάση τη δικαιοσύνη, που είναι το ισχυρότερο αμυντικό σύστημα του πολίτη.
1: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο, ακριβώς, πολύ σωστά το λέει ο ακροατής, δεν είναι μόνο το τελευταίο καταφύγιο, είναι το ισχυρότερο αμυντικό σύστημα η δικαιοσύνη. Αλλά και όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί, κύριε Παπαζαφυρίου μου, όπως με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας υπέρ των δανειοληπτών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Υπουργός Οικονομικών είναι εκτελεστικοί. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δεν είναι καν εκτελεστική εξουσία. Υποτίθεται ότι είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει και αυτός, σαν τον Καραμαλή, τα συμφέροντα τα οικονομικά της χώρας. Ο δε Υπουργός Οικονομικών είναι εκτελεστική εξουσία. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός Οικονομικών να βγαίνει και να καταθέτει σχέδια νόμου και να κάνει παρεμβάσεις νομοθετικές στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου? Ορίστε που λειτουργήσε η δικαιοσύνη σε αυτήν περίπτωση, όπως και σε άλλες. Τι κάνει λοιπόν η εκτελεστική εξουσία? Λέει, α, δεν μας αρέσει αυτή η απόφαση που είναι κιόλας της Ολομέλειας. Δεν πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται ένα μήνα, αλλά πρέπει, λέει, να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον που θέλει να διασφαλίσει ο Υπουργός Οικονομικών? Το συμφέρον των funds. Τι κάνανε αυτά τα funds, για να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο?
0: Πολύ ωραία το λέτε.
1: Ήρθαν και πήρανε τζαμπαντάν τα χαρτοφυλάκια με τα κόκκινα δάνεια.
0: Τους τα δώσανε.
1: Και από 100 χιλιάρικα τους τα δώσανε ακριβώς, χωρίς καν να ρωτήσουν τον οφειλέτη.
0: Από 100 χιλιάρικα τα πήρανε με 5 χιλιάρικα.
1: Μπράβο. Και δεν ρωτήσαν τον οφειλέτη, θέλεις μήπως.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη, συγγνώμη λίγο.
1: Μέχρι να πριν τα δώσω στο φαν.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω.
1: Η δικαιοσύνη, κύριε Παπαζαφυρίου, ήρθε με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε πρόσφατα και είπε ότι δεν είναι σωστό οι τόκοι να υπολογίζονται με βάση όλο το κεφάλαιο για όλη τη διάρκεια, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη δόση ένα μήνα.
0: Θα σας διακόψω πάλι, θερμή παράκληση. Υπάρχει μία λέξη που λέγεται οικονομία. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάζεψε 65 δισεκατομμύρια κατά εμένα, 55 δισεκατομμύρια κατά αυτούς, για να ανακεφαλαιοποιηθεί. Από αυτά τα 55 δισεκατομμύρια που λένε αυτοί, το 65 που λέω εγώ, θα επιστρέψουν οι τράπεζες μόνο τα 5 δισεκατομμύρια, τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο λαός. Όταν λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα, οι τράπεζες μάλλον, θα υπάρχουν λόγω του λαού, ο λαός δεν λαμβάνει υπόψη.
1: Και όχι μόνο αυτό, μας λένε κιόλας ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να μειώσουμε τις φορολογίες και τις δόσεις των δανείων και των υπερχρεωμένων, γιατί λέει κινδυνεύει, γιατί έχει δοθεί πρόγραμμα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ποιο είναι επιτέλους αυτό το ελληνικό δημόσιο? Θα βγει να το δούμε κι εμείς καμιά φορά να δημοσιεύει το ελληνικό δημόσιο? Που κρύβεται πίσω από τα φαντς και πίσω από τους υπουργούς του ελληνικού δημόσιου? Λοιπόν, να ενημερώσουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο ότι είμαστε εμείς, εδώ είμαστε. Πληρώνουμε 45 και 46% εφορία. Πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά στο ΕΦΚΑ. Πληρώνουμε, έχουμε ένα σωρό κρατήσεις. Είτε είμαστε υπάλληλοι, είτε είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι το ελληνικό δημόσιο.
0: Κύριε...
1: Μην μας κουνάει το δάχτυλο το ελληνικό δημόσιο, γιατί είμαστε εμείς το ελληνικό. Άμα δεν υπάρχουμε εμείς, άμα μας σκοτώνουν και μας βάζουν φωτιά και μας διαλύουν με φορολογικά είτε με παράνομους ανατοκισμούς, δεν θα υπάρξει το ελληνικό
0: έχεις,
1: δημόσιο.
0: Συγγνώμη λίγο. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο έξω και μου λένε να σας ρωτήσω υπό ποια λογική υπάρξει η λέξη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να καταργηθεί, όταν ένας πολίτης πηγαίνει και δανείζεται 5 φράγκα από μια τράπεζα και δυσανασχετεί να τα πληρώσει. Και κάποια στιγμή πηγαίνει στην τράπεζα, χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως, και του λένε δεν είμαι αρμόδιο εγώ, είναι το φαν. Υπό ποια λοιπόν λογική ήρθαν αυτά τα φαν στην Ελλάδα και τα ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν γίνει και όνειρο των Ελλήνων, όταν δεν έχουν αφημίσει στην Ελλάδα και έχουν αφημίσει στο εξωτερικό?
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα που δεν το ξέρει ο κόσμος, κύριε Παπαζαφυρίου, και θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει ένα κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 26 κατηγορουμένων που δεν εκτελέσαν τη σύμβαση 7-17 και κάναν απιστία και απάτη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των ευρωπαϊκών και ελληνικών χρημάτων, συμφερόντων, χρημάτων, τα δικά μου και τα δικά σου τα λεφτά, αυτών όπου μας ακούνε, οι φόροι. Καταχράστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν εκτελέσαν τη σύμβαση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα συστήματα και να φτάσουμε στο έγκλημα των τεμπών, το οποίο είναι χρόνιο. Ο νούμερο 19 κατηγορούμενος, που φυσικά δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του δημόσια, γιατί ακόμα είναι στο σχέδιο κατηγορητήριου, ο νούμερο 19 κατηγορούμενος συνεχίζει και παίρνει απευθείας αναθέσεις από την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση, δισεκατομμυρίων, και φτιάχνει τράπεζες ο νούμερο 19 κατηγορούμενος του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Λοιπόν, εάν δεν αφήσουμε τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς εξαρτήσεις, γιατί ακόμα και το έγκλημα των τεμπών, και θέλω να το πω αυτό δημόσια, εάν δεν υπήρχαν κάποιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2014 που με δικές τους επερωτήσεις, και συγκεκριμένα ο Νικολόπουλος έχει μέσα στη δικογραφία του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου 18 επερωτήσεις, δεν είναι από κάποιον άλλον. Και το λέω δημόσια χωρίς να έχω καμία σχέση με τον Νικολόπουλο. Το γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν έχω απολύτως καμία σχέση. Ο άνθρωπος δεν είναι βουλευτής, είναι σπίτι του. Έχει 18 επερωτήσεις. Κανένας άλλος δεν ασχολήθηκε με το έγινε, δεν έγινε η σύμβαση. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας βγάζει τα πλητά μας στη φόρα, και καλά κάνει, γιατί για εξυγίανση το κάνει, δεν το κάνει για τιμωρία. Και έχουμε το νούμερο 19 κατηγορούμενο να φτιάχνει τράπεζες.
0: Μήπως η εξυγίανση πρέπει να έρθει μέσω των τιμωριών?
1: Προφανώς, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε επιτέλους να απαλλαχθούμε.
0: Θα σας πω το εξής, χρωστάει η κυρία Βαλάνη.
1: Εδώ δεν είδατε, κύριε Παπαζαφυρίου, ολόκληρη εγκληματική οργάνωση της πολλοδομίας, που όλοι την ξέραμε και όλοι την λέγαμε, και εξαρθρώθηκε και αναγκάστηκαν σε παρετήσεις Γενική Γραμματής του Υπουργού.
0: Μόνο παρετήσεις, όχι και ποινικά αδικήματα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα παρετούνται και θα λένε συγγνώμη και τελείωσε. Λάθος είναι άμα σου πατήσω το πόδι. Όχι άμα σου καταστρέψω τη χώρα.
0: Δεν μου λέτε σε ποιο μέρος του κόσμου ο Παπαζαφυρίου και η Βαλάνη χρωστάνε χρήματα και τους κυνηγάνε, αλλά τα αντίστοιχα κόμματα που κυβερνούν τις χώρες αυτές, όταν χρωστάνε χρήματα, κυνηγάνε και αυτά. Ένα δισεκατομμύριο μαζί με το Πασό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Μα ναι, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και δεν βγήκε μια
0: διαδικασία. Ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει ευθύνη.
1: Τον Τζιλικατζή και τον Λαϊκατζή και δεν ξέρω εγώ.
0: Ο πρόεδρος του κόμματος δεν έχει ευθύνη, όπως έχει ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας.
1: Αλλά προφανώς και έχει ευθύνη, είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν δηλαδή να κοροϊδεύουμε τον κόσμο με δανεικά λεφτά και μετά να επιβάλλουμε στον κόσμο να πληρώσει παραπάνω τόκους για να σώσουμε τα φαντ? Που υποτίθεται, που βαφτίζουμε τα φαντ δημόσιο συμφέρον, εκεί φτάσαμε. Το δημόσιο συμφέρον είναι τα φαντ, εκεί φτάσαμε. Το δημόσιο συμφέρον, κύριε Παζαφυρίου, ήταν οι ανθρώπινες ζωές που δολοφόνησαν. Και ο Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και μας έλεγε κιόλας να ντρεπόμαστε που λέμε τέτοια πράγματα.
0: Υπάρχουν πολλές.
1: Μισό
0: λεπτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Υπάρχει μία ερώτηση από ορισμένους που λένε, να σας ρωτήσουμε, για ποιο λόγο είχατε αναφέρει, λέει, σε παλαιότερη εκπομπή σας, ότι για τα παλιά δάνεια θα υπήρχε απαλλαγή για τους εγγυητές και ότι θα κυνηγούσαν τους δανειολήπτες. Υπάρχει κάποια απόσταση από αυτού? Τι ισχύει, μου λέει.
1: Όχι, όχι βέβαια. Αυτό ήταν η πρόταση που είχε γίνει για την τροποποίηση όσον αφορά τους εγγυητές, η οποία ποτέ δεν έγινε δεχθεί. Ποτέ δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση.
0: Ωραία.
1: Διότι δεν μπορεί να ρυθμίζεται ένα δάνειο του νόμου Κατσέλη να μπαίνει μέσα ο πρωτοφυλέτης και ο εγγυητής να συνεχίζει να έχει
0: ευθύνη.
1: Θα πρέπει να γίνει και με τον εγγυητή.
0: Ωραία. Έχουμε πολλά μηνύματα για το ΠΚΠ. Για το ΠΚΠ, ναι. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε λίγο. Αυτές όλες είναι δικογραφίες, όπως είπα και πριν, και του ΟΠΚΠ, οι οποίες ευτυχώς που υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τη θητεία, που μαλώνει ο Άριος Πάγος με το Λουξεμβούργο, ποιος είναι αρμόδιος για να ανανεώσει τη θητεία ή όχι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κρύβονται πάρα πολλά πολιτικά και κομματικά συμφέροντα, διότι η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχουμε εδώ υπογράφει όλα τα κατηγορητήρια και του ΟΠΚΠ και των ΤΕΜΠΟΝ και τη ΜΗ εκτέλεση τη 717 και όλα. Λοιπόν, που είναι προφανές, είναι προφανώς εύκολα διαπιστώσιμο να μην τη θέλουν αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι τους βγάζει τα άπλυτα στη φόρα. Λοιπόν, ο ΟΠΚΠ, όπως και τα ΤΕΜΠΗ, θα πάρουν τον δρόμο τους. Ήδη έχει φτάσει στη δικαιοσύνη το θέμα των ΤΕΜΠΟΝ. Αυτή η ιστορία δεν πρέπει να ήταν 52 δίκες, αλλά μία, και αυτό πρέπει να ακουστεί και θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να μαζευτούν όλες οι δίκες για να αποδοθούν οι σωστές κατηγορίες στους σωστούς ανθρώπους, ναι. Να κάτσουν στο σκαμίο που πρέπει να κάτσουν. Και επιτέλους να τιμωρηθούν πολιτικά πρόσωπα με ποινική ευθύνη, όπως λέτε. Όχι παρετούμε και πάω σπίτι μου και εντάξει δεν πειράζει.
0: Και απολαμβάνω τα όμορτα τα αίτημα. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση από πάρα πολύ, και ειδικά από το εξωτερικό είναι αυτή η ερώτηση, η οποία λέει: όταν γίνονται εκλογές στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πρέπει να μείνει μια τετραετία. Μόλις εκλεγεί η κυβέρνηση, περνάει κάποιο διάστημα και αρχίζει η γκρίνια να γίνουν εκλογές. Μήπως αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο?
1: Τι εννοείται δεν είναι νόμιμο?
0: Δηλαδή οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη τετραετία. Έρχεται η αντιπολίτευση, εκλογές. Και τώρα ακούμε εδώ και ένα μήνα και για ένα χρόνο θα ακούμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Γιατί να γίνουν εκλογές? Δεν είναι εκλεγμένη η κυβέρνηση?
1: Εκλεγμένη είναι η κυβέρνηση και η κυβέρνηση θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές με βάση το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο.
0: Η κυβέρνηση αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές ή το Σύνταγμα λέει κάθε 4 χρόνια πρέπει να γίνονται?
1: Το Σύνταγμα το λέει, λέω ότι αν αποφασιστεί να γίνουν πρόορες εκλογές, αυτό θα πρέπει να τα
0: πει. Ναι, αλλά μονίμως αυτό το πράγμα. Η ερώτηση είναι γιατί βλέπουμε μονίμως αυτό το πράγμα? Τι σοή δημοκρατία έχουμε?
1: Ναι, γιατί όμως και εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι κάθε φορά και δεν αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη όταν πάμε στις κάλπες, την ατομική μας ευθύνη?
0: Γιατί δεν πάμε στις κάλπες?
1: Γιατί δεν πάμε στις κάλπες ακριβώς? Γιατί και εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της αποχής ή της ψήφου μας?
0: Έτσι, μπράβο σας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, η ψήφος έχει μεταφραστεί σε ένα απλό χαρτί που πάμε να βάλουμε μέσα σε ένα κουτί. Ναι, δεν είναι αυτή η ψήφος. Με την ψήφο μας αποφασίζουμε, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα ο λαός, ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Όταν αποφασίζουμε λοιπόν εμείς ότι θέλουμε να μας κυβερνήσουν αυτοί που 40 χρόνια μας έχουν χαντακώσει, πρέπει να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη.
0: Κυρία Βαλάνη, να με συγχωρείτε, 85% ψήφισαν στην Ουγγαρία, 94% στις πρώτες και 96,5% στις δεύτερες, τα 100% ψήφισαν στην Τουρκία. Τι συμβαίνει?
1: Συμβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν καταλαβαίνουν τη βαρύτητα της ψήφου τους και καταλαβαίνουν ότι αυτοί που πρέπει, θα τους κυβερνήσουν πρέπει αν μη τι άλλο να είναι έντιμοι και να έχουν καλές προθέσεις και να έχουν και πέντε στοιχεία, να ξέρουν πέντε γράμματα πώς διακυβερνείται ένας τόπος. Όχι να είναι σαν τον κύριο Λαζαρίδη που του κάναμε τρεις μήνες να του βγάλουμε από το στόμα ότι δεν έχει πτυχίο. Και γιατί ντρέπεται άλλο?
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μιλάμε για πάνω από 400 μηνύματα, μου λέει η κοπέλα, σχετικά με τα χρέη του κόσμου. Και θα ήθελα ο κόσμος, λέει, να κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με την θεωρία των δανείων, όπου όλοι, χωρίς να το γνωρίζουν, πάνε στην τράπεζα να ρωτήσουν για τα δάνειά τους και αυτοί τους λένε πηγαίνετε στα φανς, δεν ξέρουν ποιο να βρουν στα φανς, δεν τους λένε που είναι.
1: Αλλά αυτή η ιστορία.
0: Συγγνώμη λίγο, εσείς είναι από τη Θεσσαλονίκη ορισμένοι και λέει το φανς που διαχειρίζεται λένε στην Αθήνα και κάτι τέτοια πράγματα, με αποτέλεσμα να εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του πολίτη και η αξιοπρέπεια του κράτους.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εμείς σαν δικηγόροι κάνουμε πάνω από 6 μήνες για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επικοινωνία. Επικοινωνία, όχι για να λύσουμε το θέμα. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε επικοινωνία με κάποιο φαν.
0: Πώς γίνεται αυτό το, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Μα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτοί αγοράσαν χαρτοφυλάκια, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν που έχουν τους φακέλους, δεν ξέρουν τι θέλουν από τον καθένα.
0: Με ποιο δικαίωμα? Μισό λεπτό.
1: Δεν μπορούν να κάνουν διαπράγματα.
0: Μισό λεπτό. Με ποιο δικαίωμα αγοράσανε χαρτοφυλάκια τη τάξη των 500 εκατομμυρίων, τα αγοράσανε μόνο 5?
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ποιο δικαίωμα, κύριε Παπαζαφυρίου, κάναν πληστηριασμούς όταν ο νόμος δεν τους νομιμοποιεί.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αλλά μόνο διαπραγμάτευση. Δηλαδή αυτοί κανονικά με βάση τον νόμο, όπως είπε και η πρώτη απόφαση του ορίου πάγου που ετοιμάζει η ψυχολομέλεια βέβαια σε 8 μέρες το 23. Αυτός ο νόμος, τι τα είπε τα φάγματα.
0: Μήπως πρέπει να καταργήσετε. Μήπως πρέπει να καταργήσετε τη λέξη νόμος. Είπατε χίλιες φορές νόμος, αλλά εδώ βλέπουμε οι νόμοι δεν υπάρχουν. Δεν εφαρμόζονται μάλλον.
1: Εδώ κύριε Παπαζαφυρίου βλέπουμε ότι όχι απλά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι δεν υπάρχουν. Ότι βγαίνουν νόμοι αντίθετα με δικαστικές αποφάσεις.
0: Ακούστε με, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, ακούστε μηνύματα κύριε Παπαζαφυρίου. Δεν πάω κοιμηθώ το βράδυ. Κύριε Παπαζαφυρίου, κλαίω συνέχεια, 85 χρονών είμαι και θέλω να πάω το σπίτι. Κύριε Παπαζαφυρίου, πέσε στην κυρία Βαλάνη, τα λέει συνέχεια κύριε Παπαζαφυρίου. Δηλαδή το τι γίνεται εδώ πέρα με το δυστυχισμένο κόσμο που χρωστάει. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο. Βάλτε και από 1,5-2 ένα προστατευόμενος που έχουν το 75% του πληθυσμού.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, δεν χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς, τουλάχιστον το 80%, πήρανε 50-100 χιλιάρια και τους λένε ότι χρωστάνε 500.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν από πού τα χρωστάνε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, δεν βγαίνουν οι υπολογισμοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Δίνουν και δεν πέφτει καθόλου το χρέος. Και τους παίρνουν τα σπίτια και τα οικόπεδα και τις περιουσίες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ήρθε η Νέα Δημοκρατία και κατήργησε την πρώτη κατοικία. Τι να λέμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Λοιπόν,
1: ούτε ένα σπίτι δεν αφήνει στον κόσμο.
0: Το σημείο αυτό
1: και
0: πρέπει.
1: Τους βάζουν τόκους.
0: Το σημείο αυτό σας ευχαριστώ.
1: Είναι
0: απέτηση του κόσμου να βγαίνετε, διότι έχετε ωραίες νομικές γνώσεις και μιλάτε ανθρώπινα. Έτσι λέει ο κόσμος. Ξέρετε, τα μηνύματα εδώ είναι τα μηχανήματα της εκπομπής. Να το έχετε υπόψη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και σε εσάς για τη στήριξη που δίνετε στον κόσμο και ειδικότερα στην υπόθεση του
0: Ντοπίου. Χαιρετισμού στον ήρωα και στα παιδιά.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την επόμενη καλεσμένη, την κυρία Μέρη Μπενέ.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αργύρι, μην τρέχεις!
18: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Κόψε και μοίρασε.
22: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε μια γοητευτική κυρία που την αγαπάτε όλοι σας, την κυρία Μέρη Μπενέα, γνωστή δημοσιογράφο και γνωστή δικηγόρο. Χαίρετε, κυρία Μπενέα μου.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου, χαιρετίσματα στην Θεσσαλονίκη, σε όλη τη Μακεδονία, στους φίλους σας, στους εχθρούς σας, στους πάντες.
0: Στο μέρος Χαλκιδικής που πάτε και είστε γοητευτή.
1: Προπαντός Χαλκιδική. Προπαντός. Το θεωρώ αυτονόητο όταν λέω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Χαλκιδική είναι πρώτη και καλύτερη.
0: Κύριε Μπενέ, είστε μια αξιολάτρευτη όταν μιλάμε γύρω από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Έχετε ένα συνδυασμό στις τοποθετήσεις σας που έχει σχέση με τη νομική και τη δημοσιογραφία. Γιατί έχετε και, τις δύο ιδιότητες αυτές. Πού βαδίζει η χώρα μας? Γιατί για ποιο λόγο οι νόμοι ισχύουν μόνο για τους πολίτες? Βλέπουμε κάθε μέρα τέρατα και σημεία να υπάρχουν. Δεν βλέπουμε καμία συνέπεια σε κανένα. Βλέπουμε αυτό το θεάρεστο δούλεμα που γίνεται με το δράμα των ντεμπών. Βλέπουμε το ΠΚΠ, βλέπουμε το ένα, βλέπουμε το άλλο και λέμε τι χώρα είναι αυτή. Κανείς δεν μιλάει για το στρατό. Κανείς δεν μιλάει αν αγοράζουμε πολεμικά συστήματα. Κανείς δεν μιλάει αν αντικαταστήσαμε τα όπλα που δώσαμε στους Ουκρανούς. Κανείς δεν μιλάει για το ηλεκτρονικό σύστημα που βρήκαμε εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος και τα λοιπά από τους Ουκρανούς. Κανείς δεν μιλάει για τίποτα και όλοι τρώγονται μεταξύ τους οι πολιτικοί και κανείς δεν παθαίνει τίποτα και ο λαός πληρώνει τα πάντα με άδικες αποφάσεις, με χρέη που του δημιουργήσανε λόγω της ανεργίας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων κτλ.
1: Γιατί το λέτε, κύριε Παπαζαφυρίου μου? Εδώ η κυβέρνησή μας μέχρι πλατφόρμα εφαρμογή μας έφτιαξε να βλέπουμε το πόσο κάνει. Το λέω χαριτολογώντας και ειρωνικά φυσικά, γιατί όλο το θέμα είναι, για να δείξουμε ας πούμε αυτή ακριβώς την αντίφαση, όλο το θέμα είναι πόσο κάνει με εφαρμογή όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη, είναι ίσως ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν ξέρουν και που πάση περιπτώσει αυτοί έχουν και το πρόβλημα το οικονομικό, θα πρέπει να μπαίνουν τώρα στην πλατφόρμα που δεν ξέρουν καν τι είναι πλατφόρμα, που δεν ξέρουν καν να χειρίζονται τα κινητά για να βλέπουν πόσο κάνει. Αν θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι λίγο έτσι τολμηρό αυτό που θα πω, αλλά το μόνο που δεν μας έχουν πει είναι το πόσο πάει.
0: Έχετε απόλυτα, δεν μου λέτε η κυβέρνηση δεν ξέρει ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας δεν γνωρίζουν από την τεχνολογία και την ηλεκτρονική έρευνα και δεν βρίσκει κάποιον άλλο τρόπο να εξυπηρετηθούν? Δεν έχουν όλοι συγγενείς που ξέρουν από ένα που είναι στο χωριό?
1: Θα σας απαντήσω με τη διεστραμμένη σκέψη του δημοσιογράφου που ασχολείται χρόνια με τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη, έτσι. Σίγουρα το γνωρίζει, αλλά δεν ξέρω και πόσο κοστίζει και πόσο εισπράττει αυτός που έχει την συγκεκριμένη εφαρμογή, για να το πω έτσι.
0: Βεβαίως, μια που είπατε εισπράττει.
1: Δηλαδή από πίσω, πάντο, εγώ έτσι βλέπω πια, κύριε Παπαζαφύριου, και ειδικά με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Υπάρχει κάποιο κέρδος. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και πρέπει κάποιος να το θίξει. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος πια έχει βαρεθεί, όσο και αν είναι απορροφημένος στα προβλήματά του και στην απάθεια στην οποία βυθίζεται χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πια θέλει αλήθειες. Και πρέπει να λέμε αλήθειες πρώτοι και καλύτεροι εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις βαρεθεί, είναι σαν να ητάσεις σε πόλεμο. Το βαριέμαι, είναι, υφίστε με ήττα και την αναγνωρίζω. Δεν βλέπω καμία αντίδραση.
1: Παρότι λοιπόν βρίσκεται σε μια τέτοια φάση, θέλει αλήθειες πια. Το βλέπουμε παντού, δηλαδή δεν περνάνε τόσο τα ψέματα. Εντάξει, πόσο ψέμα, πόση κοροϊδία, πόση απάτη, πόσο. Να σας πω κάτι. Και για μένα, που είμαι στον χώρο της δικαιοσύνης πολλά χρόνια, η δικαιοσύνη έχει τεράστιες ευθύνες για όλο αυτό. Το λέω και θα το λέω συνέχεια. Και σας προτρέπω να κοιτάξετε στην γειτονική μας Ισπανία, όπου η σύζυγος του Πρωθυπουργού παραπέμπεται σε δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Για διαφθορά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό αποσωπητικά. Ονοώνοητο.
0: Ναι, ονοώνοητο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημοκρατία εδώ η οποία, χωρίς να το ξέρει κανένας, εμφανίστηκαν οι τράπεζες αφού τις τροφοδοτήσαμε με 65 δισεκατομμύρια για να λειτουργήσουν γιατί είχαν μπει στο χρέος κτλ. Εμφανίστηκαν κάποια στιγμή μια έκφραση που λέγονται funds. Αυτά τα funds γίνανε οι βασιλιάδες των χρεών. Με παίρνουν κάθε μέρα μέσω όρο 5 με 10 άτομα, μέσω όρο κάθε μέρα, και μου λένε, κύριε Κώστα, πηγαίνω στο φαν και μου λένε, είμαι στη Θεσσαλονίκη, το πρόβλημά σου είναι σε φαν της Αθήνας. Είμαι στην Κρήτη, το πρόβλημά μου σε φαν στον Πειραιά. Λέτε, και δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το φαν για να δουν τι θα γίνει με το χρέος. Πώς επιτρέπεται, αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι δικαιοσύνη? Δηλαδή αυτό το πράγμα μήπως είναι μία, να μην το χαρακτηρίσω με ακραία έκφραση, εκμετάλλευση και πλήση του εγκεφάλου με αποτέλεσμα των ελέγχων του ελληνικού λαού που χρωστάει. Διότι σήμερα χρωστάνε 3 εκατομμύρια Έλληνες σε τράπεζες και δημόσιο.
1: Τι εκμετάλλευση, κύριε Παπαζαφυρίου, καταδυνάστευση είναι. Καταδυνάστευση. Αυτό ακριβώς είναι αυτή η ιστορία με τα χρέη και τα φάντ και τις τράπεζες. Βγήκε η απόφαση, αυτή η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου κατά πλειοψηφία, γιατί υπήρξαν και κάποιοι δικαστές που πήραν το μέρος των φαντ, μεταξύ των οποίων και ο υποψήφιος και σίγουρα, όπως φαίνεται, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος ψήφισε υπέρ των φαντ, αυτός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έγινε πολλής λόγος και για τον οποίο μάλιστα οι δικαστές δεν πήγανε στη Βουλή. Οι συνυποψήφοι του για την Προεδρία του Αρείου Πάγου δεν πήγαν στη Βουλή, γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση.
0: Δεν έπρεπε να πάνε.
1: Κοιτάξτε.
0: Μαγαζί του, μισό λεπτό λίγο, μαγαζί του είναι η Ελλάδα.
1: Όχι, όχι. Οι δικαστές.
0: Ναι, δεν έπρεπε να πάνε, προαιρετικό είναι να πάνε.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, καλούνται να πάνε. Δεν υποχρεώνονται.
0: Έπρεπε να υποχρεώνονται κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι όπως τα λέτε. Δεν είναι όπως τα λέτε. Διότι με αυτό το. Μισό λεπτό, κύριε Παπαζαφυρίου, θα μου επιτρέψετε, γιατί το ξέρω πολύ καλά αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι με το ότι δεν πήγαν, έδειξαν με τον τρόπο τους, κάνανε μία ανταρσία, ένα μποϊκοτάζ απέναντι στην κυβέρνηση, που δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Είναι ηχηρό ράπισμα στην κυβέρνηση από τη δικαιοσύνη, από τους ανώτατους δικαστές, που είναι η πιο συντηρητική κάστα, αν θέλετε. Λοιπόν, και είπανε ότι από τη στιγμή που έχετε προεπιλέξει για τις κυβερνητικές διαρροές, μιλάνε για δύο συγκεκριμένους δικαστές, έναν δικαστή και έναν εισαγγελέα. Για την Νέα Υγεσία την έχετε προεπιλέξει, αφού μας την εμφανίζετε ως φαβορί. Εμείς γιατί να πάμε, δηλαδή, για να επικροτήσουμε το Θεαθήνε? Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγανε. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την κίνησή τους και επίσης ελπιδοφόρα για τον κατήφορο που έχει πάρει η δικαιοσύνη. Τώρα, για
0: μήπως πήρε κατήφορο η χώρα γενικά?
1: Ναι, φυσικά έχει πάρει κατήφορο η χώρα. Φυσικά. Και φύγαμε από αυτό που με ρωτήσατε πριν, γιατί πήγα εγώ σε άλλο θέμα και σας μπλόκα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Άθελά μου. Με είχατε ρωτήσει για τα φαντ. Λοιπόν, βγήκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει, η οποία είναι υπέρ των δανειοληπτών και δίνει μια μεγάλη ανάσα σε 350.000 δανειολήπτες, οι οποίοι μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν το φόβο ότι αν καθυστερήσουν μια δόση, οι τόκοι θα μεταφερθούν σε ολόκληρο το ποσό. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι.
0: Γι' αυτό είναι τεράστια τα χρέη.
1: Ναι, ακριβώς. Τα φαντς λοιπόν βασίζονταν πάνω σε αυτό και παίρνανε τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ωραία.
1: Με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό τέλος. Μπήκε τέλος αυτό.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο. Έχει αναδρομική ισχύ?
1: Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι έχει
0: αναδρομική. Αν δεν έχει αναδρομική ισχύ, όλοι αυτοί που χρωστάνε.
1: Μισό λεπτό, θα σας πω. Θα έπρεπε, γιατί ο ευνοϊκότερος νόμος πάντοτε έχει αναδρομική ισχύ. Το λέει το Σύνταγμα. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει κατά την εφαρμογή αυτής της απόφασης, όπως είδατε, ο Άριος Πάγος πέταξε τον μπαλάκι στον καθένα προσωπικά. Δηλαδή μιλάει για ατομική ευθύνη, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ωραία.
1: Και πρίξει στην ατομική ευθύνη και στην ατομική ευθύνη. Αυτή δεν έχει καμία ευθύνη. Λοιπόν, και ο Άριος Πάγος λέει ότι μπορεί ο καθένας μόνος του να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει τα χρήματα που έχει δώσει, δηλαδή ο ίδιος να επιδιώξει αναδρομική ισχύ προσωπικά για το δικό του χρέος.
0: Αυτά που έδωσε επιπλέον.
1: Ναι, αυτά ακριβώς. Αλλά δεν λέει, δεν βγάζει μια οριζόντια απόφαση να πει όλα τα λεφτά πίσω.
0: Γιατί δεν το κάνει?
1: Όμως τον καθένα πήγαινε μόνος σου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω συνέχεια. Ναι. Το πάνε μόνος σου. Θέλει και μια περιουσία για να πληρώσει τον δικηγόρο.
1: Αυτό πήγα να σας πω. Ακριβώς εκεί, με προλάβατε. Αυτό λοιπόν είναι μια παγίδα, γιατί ο άλλος, ο οποίος δεν έχει, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει τη δόση του, φυσικά δεν θα έχει να δίνει λεφτά σε δικηγόρους. Σε αυτή την ιστορία. Μπήκε μπροστά και οι δικηγορικοί σύλλογοι, έτσι, οι οποίοι στήριξαν την υπόθεση, χωρίς λεφτά βέβαια, μόνοι τους. Για το συλλογικό όμως, για το ατομικό, δεν θα στηριχτούν ο καθένας στην προσπάθειά του να πάρει τα λεφτά του και να προσφύγει στη δικαιοσύνη από το δικηγορικό σύλλογο χωρίς χρήματα. Θέλει δικηγόρο να πληρώσει ένα δικηγόρο και να κάνει του κόσμου όντως τις νομικές διεργασίες, που φυσικά αυτά κοστίζουν, όπως πολύ ωραία το λέτε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απόφαση που βάζει stop, σφραγμό σε αυτό στην ισοπαίδωση, την οικονομική ισοπαίδωση των funds. Απ' την άλλη, θέλει βέβαια τώρα θέλει δουλειά και από τους συλλόγους των δανειοληπτών και από τους δανειολήπτες. Βλέπετε ότι τα φαντ, αυτό δημοσιεύτηκε.
0: Μα και οι σύλλογοι, σύλλογοι δανειοληπτών,
1: ναι,
0: που ιδρύθηκαν, εισάβρισαν όλοι αυτοί που ίδρυσαν αυτούς τους συλλόγους, διότι παίρνανε ένα μερισματάκι, ένα χαρτζηλικάκι.
1: Ναι, ναι, από... δίκιο έχετε και σε αυτό.
0: Πού είναι η δικαιοσύνη?
1: Σας είπα. Είναι...
0: Και αφορολόγητα.
1: Και αφορολόγητα, ναι, έτσι είναι.
0: Όπως και όποιος είναι... τολμάει, εδώ είμαι εγώ, ας με πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όπως είδατε, ακόμα χειρότερο, τα φαντ, όπως βγήκε, έγινε προς τα έξω, αυτό ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, δεν πειθαρχούν, αλλά όπως λένε, θα προσφύγουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν, πώς, τι μέσα θα μεταχειριστούν, νόμιμα, ελπίζω, νόμιμα, για να μην πειθαρχήσουν απόλυτα στην απόφαση αυτή.
0: Κύριε Μπενέα, αυτή τη στιγμή, αυτά τα φαντ δεν έχουν αφημί στην Ελλάδα, δεν έχουν εταιρείες στην Ελλάδα, δεν είναι σε φορ... είναι, έχουν, ναι, λειτουργούν με τα αφημί το εξωτερικό. Και εγώ ρωτώ, μήπως αυτή τη στιγμή τζάμπα χαλάμε τα λαρίγια μας? Διότι βλέπω ότι από δημοσιογραφικής άποψης, από ενημερωτικής άποψης, από καναλιακής και ραδιοφωνικής άποψης, αυτοί όλοι οι οποίοι, εκτός από το διαδίκτυο που ο καθένας λέει ότι θέλει και δεν ξέρω πώς επηρεάζει τον κόσμο, δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν αναφέρει κανείς τίποτα και κάθε μέρα βλέπουμε τους τσακωμούς των κομμάτων μεταξύ τους και μετά πάμε στο Ιράν και ασχολούμαστε με το Ιράν και μερικές δολοφονίες και, ναι, τελειώνουν οι ειδήσεις. Με αυτό το θέμα κανείς δεν ασχολείται.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Μόνο το διαδίκτυο. Μα όλα τα σημαντικά θέματα πια, κύριε Παπαζαφυρίου, μέσω διαδικτύου διαδίδονται.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Μπορεί να διαδίδονται, αλλά η διάδοση όταν δεν είναι οργανωμένη, να τη μαζέψει κάποιος και να την κάνει μια γροθιά και μετά τη χρησιμοποιήσει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και υπάρχουν βέβαια και δημοσιογράφοι, πραγματικοί ακόμα, οι οποίοι παλεύουν προς την κατεύθυνση αυτή που λέτε.
0: Ποιο είναι το μέλλον της χώρας μας με όλα αυτά που συμβαίνει? Βλέπετε μέλλον σε μια χώρα η οποία βγήκε, η κυρία Παπανδρέου, που βγήκε και είπε ότι έξω, όχι η κυρία Διαμαντοπούλου, βγήκε και είπε ότι έξω η οικονομία μας πάει καλά, αλλά εδώ μέσα είναι φτωχή. Δηλαδή πληρώνουμε σαν κορόιδα τις δόσεις που κάναμε στο εξωτερικό. Μέχρι το 30 δώσαμε τις δόσεις, ενώ πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το 27-26. Και ο κόσμος εδώ πεινάει. Πώς είναι να πηγαίνει, ναι, μια χώρα, δηλαδή, μπροστά?
1: Ναι, δηλαδή η χώρα πάει καλά και οι πολίτες πεθαίνουν. Αυτό μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου να πάει να κάνει, ναι, καμιά άλλη δουλειά, γιατί την παίρνουν τηλέφωνο, αλλά στο Θείο Κώστα δεν βγαίνει, όπως βλέπετε.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφύριο, για τις επιλογές της κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Ποιο είναι το μέλλον της πατρίδος μας? Δεν γεννιούνται παιδιά, ο κόσμος τα ξέρει όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Δηλαδή,
1: η υπογεννητικότητα είναι τρομερή και αυτό φαίνεται από την πρώτη δημοτικού, τη φετινή πρώτη δημοτικού, όπου οι εισαγωγές μαθητών, οι εγγραφές μαθητών ήταν κατά το ίμιση 50% λιγότερες. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Είναι
0: πολύ
1: μια
0: ωραία
1: χώρα που βαίνει, ακριβώς που βαίνει προς την εξαφάνιση.
0: Ναι, αλλά η χώρα δεν... πολύ ωραία αυτό που είπατε. Σήμερα δεν παντρεύονται. Πάνε σε ένα δικηγόρο, κάνουν ένα χαρτί. Το άλλο είναι
1: εσείς... Το θέμα δεν είναι αν παντρεύονται, κύριε
0: Παπαδάκη. Όχι, αυτό παίζει μισό λεπτό. Είναι τα ήθη και τα έθιμα της χώρας. Συζούνε. Δε, τι να παντρευτούμε, λέει, συζούμε. Να κάνουμε απαιτία, το κάνουμε το παιδί. Πώς θα το ταΐσουμε?
1: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Τι γίνεται εδώ? Γιατί δεν τα ταΐζει το κράτος όπως ταΐζει τους λαθρομετανάστες?
1: Τι να σας απαντήσω. Φυσικά έπρεπε να λαμβάνει μέρη με το κράτος. Εδώ το ενίκιο, τα ενίκια είναι τρομακτικά υψηλά. Ένα παιδί, δύο νέα παιδιά, με αυτό τους μισθούς πείνας. Και μάλιστα και μισθούς πείνας που δίνουν και σε ανθρώπους που έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά, από να κάνουν delivery, που μοιράζουν πίτσες, που κάνουν διάφορα φιλότιμα και έντιμα, για να μπορέσουν να ζήσουν. Και δεν έχουν καμία βοήθεια φυσικά από την πολιτεία, παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε απίστευτους φόρους, και εμείς και οι γονείς των παιδιών αυτών, όπως και εγώ βέβαια ως γονιός πληρώνω απίστευτους φόρους, και καμία αντιπαροχή. Καμία, τίποτα. Τα παιδιά μας δηλαδή παίρνουν μισθούς πείνας που δεν μπορούν με το μισθό αυτό ούτε το ενίκιο να...

0: σεισμού σε δύο πόλεις. Υπάρχουν περιοχές νεκρές οι οποίες είναι εξαιρετικές να ζήσει κανένας, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη όλες οι μικρές πόλεις γύρω με τις μεγάλες πόλεις
1: είναι
0: υπέροχες και εκεί ζει ο κόσμος. Και πηγαίνει στη μεγάλη πόλη να κάνει τη δουλειά του και γυρίζει. Γιατί και μέσα μεταφοράς γι' αυτό.
1: Και μέσα μεταφοράς. Και επίσης υγεία. Έχει πρόνοια και υγεία, έχει νοσοκομεία. Εάν στην επαρχία αρρωστήσει κάποιος, όπως είδατε, στις καρότσες των αγροτικών καταλήγει για να τον πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί πράγμα συζητάμε, δηλαδή είναι εξοργιστικό όλο αυτό. Ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύουσας των δύο μεγάλων, όπως λέτε, κέντρων έγκυται στην πολιτική της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων και των προηγούμενων, αλλά κυρίως η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Άκουσε μήνυμα που μου ήρθε.
1: Το σύστημα υγείας το αποκεφάλισε ο συγκεκριμένος υπουργός. Το αποκεφάλισε και στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση. Πού να βρει ο άλλος, συγγνώμη αλλά εγώ εξανίσταμαι, πού να βρει ο άλλος να πληρώνει τόσα που του ζητάνε. Ο φτωχός, ο αγρότης.
0: Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση, μπορείτε να μου πείτε.
1: Τι να σας πω.
0: Όχι, μισό λεπτό λίγο. Όταν πηγαίνει και ψηφίζει το 50% των Ελλήνων και οι άλλοι λένε τι να πάω να κάνω, μωρέ. Δεν ξέρετε τον Έλληνα τώρα. Μόνο από εδώ θα τα ακούσετε αυτά. Έλα, μωρέ, δεν πάνε να πνιγούνε.
1: Απόλυτα. Έχει τεράστιες ευθύνες ο καθένας.
0: Να πάνε να ψηφίσουν το 90%, να έχει 50% άκυρα ψηφοδέλτια για να δεις που δεν ξεφανιστούν όλοι αυτοί.
1: Τι να σας πω, κύριε Παπαζαφυρίου, ο κόσμος έχει μία ευκαιρία πάντοτε να αλλάξει τη ζωή του, όχι μόνο βέβαια μέσα από τις εκλογές. Όλοι έχουμε ευθύνη και μπορεί και με άλλους τρόπους να επιδιώξει και να αντιδράσει. Όταν του δίνουν αυτή τη γελία πλατφόρμα, το πόσο κάνει αυτό, που για μένα είναι γελίο όπως είναι και όλες οι προηγούμενες, έτσι, και περισσότερο πιστεύω ότι ο μόνος που ωφελείται από αυτό είναι αυτός που είναι από πίσω και εισπράττει. Λοιπόν, αντί να πάνε έξω από τη Βουλή, να κάτσουν και να μην φεύγουν, μέχρι να πέσουν οι τιμές. Τόσο απλό είναι. Δεν το κάνει κανείς αυτό.
0: Κυρία Μπενέα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι δυνατόν σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι ακούμε ένα αρχηγείο κομμάτων να ασχολούνται με τη διακυβέρνηση της χώρας? Εγώ το λέω στα ίσια. Δεν ξέρουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4. Χαμπάρι δεν έχουν. Όλοι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα. Και θα μου πείτε εσείς, γιατί δεν ασχολείσαι? Βλέπετε έναν ικανό άνθρωπο στην Ελλάδα να ασχολείται με την πολιτική? Γιατί ξέρω ότι θα μπλέξει.
1: Εντάξει, δεν...
0: Όχι, έτσι πως σας το λέω είναι. Ποιος είναι ικανός από όλους αυτούς, για πέστε μου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση.
0: Ξέρουν από οικονομία καταρχάς. Χαμπάρι δεν έχουν.
1: Το σύστημα και οι περισσότεροι σκέφτονται όπως το λέτε. Όμως απ' την άλλη αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Δηλαδή,
0: η λύση είναι να αντιδράσει ο λαός. Πού είναι η αντίδραση του λαού? Μόνο με τα τέμπη αντέδρασε.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ο λαός έχει υποστεί σοκ και δέος που λένε ακριβώς αυτό τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι τα τελευταία χρόνια.
1: Προσπάθησε.
0: Από την εποχή του Καποδίστρια, κυρία Μπενέα, έχει πάθει σοκ ο Έλληνας. Που το σκοτώσε και μετά.
1: Τέλος πάντων, βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Και δεν το δικαιολογώ, ούτε το στηρίζω βεβαίως. Αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτή. Όποιος λοιπόν αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική, με οτιδήποτε έχει σχέση με τα κοινά, πρέπει να στραφεί και σε αυτό. Δηλαδή να πείσει τον κόσμο, να τον ξεσηκώσει. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε, όπως είδατε, με το θέμα των τεμπών. Έτσι. Εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από κάτι αληθινό, κάτι που δεν είναι σάπιο, που δεν είναι βρώμικο, που δεν είναι, δηλαδή κάτι να πιστέψει, σε κάτι να πιστέψει. Αυτό το είδαμε. Ο κόσμος λοιπόν έχει δύναμη και έχει και θέληση, αρκεί να πιστέψει κάπου.
0: Ναι, αλλά η ιστορία των τεμπών και το ξεσήκωμα του κόσμου έδωσε το δικαίωμα σε ορισμένους να ωφεληθούν από αυτό το θέμα, να αλλάξουν τακτική στη συμπεριφορά τους από ένα σημείο και μετά. Στην αρχή ενδιαφερόμεθα για τους πολίτες και για τα προβλήματα κτλ. Εν συνεχεία το γυρίσαμε στην πολιτική και από τότε δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα Τέμπη. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύπειρος, εμένα δεν με παρακαλάνε για πολιτική και σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να κάτσω εγώ σε ένα γραφείο με 50 ανθρώπους, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι τοποθετημένοι από το σύστημα και εξυπηρετούν άλλους και όχι τον εαυτό τους. Αυτό είναι το έγκλημα στην πολιτική στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν διαβρωθεί τα πάντα. Αλλά απ' την άλλη, άμα σκεφτόμαστε και έτσι τελείως μηδενιστικά, τότε...
0: Εσείς γιατί μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή? Και εσάς να σας προτείνω να ασχοληθείτε με την πολιτική, δεν πρόκειται να ασχοληθείτε, σας το λέω εγώ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω από το χαρακτήρα.
1: Αλλά μην είσαστε τόσο σίγουρος, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Εξαρτάται. Μην το λέτε αυτό.
0: Θα κανονίσω να σας κάνουν πρόταση.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου,

0: Εγώ δεν είμαι, δεν έχω, δηλαδή, το πάμε στο προσωπικό τώρα. Ποτέ δεν λέω έτσι κάτι αν δεν το δω πρώτα, αν δεν το ψάξω, αν δεν είμαι.
1: Θέλετε, ξέρετε γιατί το πάμε στο προσωπικό, ακούστε μήνυμα. Η κυρία Μπενέα τη θεωρούμε απαναίτητη να τη βγάλεις πιο συχνά, κυρία Κώστα.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό, ευχαριστώ πολύ και είναι και για μένα τιμή και χαρά.
1: Μισό λεπτό, φωνάζουν τώρα από μέσα. Τώρα φωνάζουν και λένε, δεν ρώτησες την Μπενέα για το λιγνίτη.
0: Α, μάλιστα, για το λιγνίτη.
1: Δύο λεφτά έχουμε και την ανατίναξη των εξκαφέων.
0: Ναι, καταρχήν το θεωρώ, με μία λέξη θα σου πω, έγκλημα.
1: Πού είναι η δικαιοσύνη?
0: Αυτό. Ετοιμαζόμουν να γράψω, να αναρτήσω ένα κείμενο τώρα σχετικό.
1: Πόσα εκατομμύρια κάναν τα μηχανήματα?
0: Πού είναι η δικαιοσύνη, ακριβώς. Αυτό που έγινε, κοιτάξτε, δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Και σε άλλες χώρες, ας πάρουμε τη Γερμανία, ας πούμε, άμα θέλει που έκανε από
1: το πλήρη. Και την Πολωνία.
0: Γίνεται πρόγραμμα, γίνεται και κυρίως αυτό, δεν είναι σαν να ανατινάζεις τα σπλάκια.
1: Μα η Γερμανία το βγάζει το λιγνίτη ακόμα και η Πολωνία.
0: Αυτό σας λέω, αυτό λέω. Μα γιατί ο λιγνίτης που εμείς δεν θέλουμε, που υποτίθεται ότι δεν χρειάζεται στη χώρα μας, νομίζω το
1: ένα δισεκατομμύριο.
0: Σκόπια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν τον δίνουμε.
1: Το 2003 κάνανε αναβάθμιση και εξοδεύτηκε ένα δισεκατομμύριο. Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό, το 23?
0: Αυτός που είναι στην κυβέρνηση.
1: Πού είναι η δικαιοσύνη?
0: Να σας φωνάξετε λίγο πιο δυνατά, γιατί.
1: Για ποιο λόγο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στη φυλακή και πρώην πρόεδρος στη Γαλλία κυκλοφορεί με βραχιολάκι?
0: Ναι, η δικαιοσύνη εκτός από τυφλή στην Ελλάδα είναι και κουφή. Και πρέπει
1: Ωραία.
0: Να ανοίξει τα αυτιά της.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να είναι τυφλή, πρέπει να βλέπει και να ακούει. Αυτό έχω να πω.
1: Μόλις έφτασε, ναι, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, να με συγχωρείτε γιατί πέρασε ο χρόνος, θα ξέρετε αυτά, να τα ξαναπούμε συντομότατα. Μόλις έφτασε ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο Θάνος, μας φοράει και γυαλιά ηλίου, έχει και ανοιχτά, τα μισά κουμπιά του που καμίσουν μπροστά είναι ανοιχτά. Και αν του πεις πού γεννούσες εχθές το βράδυ, θα σου πει με κάνα μανούλι. Αλλά ξεχνάει ότι είναι υποσυνεχή παρακολούθηση και ξέρουμε ακόμα και τα ονόματα από τα μανούλια με τα οποία κυκλοφορεί.

Κυρίες και κύριοι, τα είπαμε και σήμερα. Λόγω χαρακτήρα και λόγω ιδιαιτερότητας της τοποθετήσεις μου, αυτό θα είναι το στυλ των αναφορών μου, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όποιος κάνει εκπομπή και έχει και μια πολιτική τοποθέτηση, δεν θα κάνει την εκπομπή σύμφωνα με αυτό που πιστεύει στα πολιτικά, αλλά θα κάνει εκπομπή σύμφωνα με τις αλήθειες που κυκλοφορούν στα χώρα. Δεν είναι ο παδός ποδοσφαιρικής ομάδος σχετικά με τα πολιτικά θέματα ο κάτοικος της πατρίδος μας. Υποστηρίζει τη δημοκρατία και θέλει μια δημοκρατία να λειτουργεί σωστά. Όποιο κόμμα και να υποστηρίζουμε, θα λέμε μόνο την αλήθεια. Γι' αυτό είναι αφιερωμένο στον κύριο Μητσοτάκη, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό της αντιπαράθεσης που έχει αυτό το κόμμα γίνεται από νεοδημοκράτες οπαδούς και όχι από άλλα κόμματα. Αν διαφωνεί κάποιος, ελάτε να το συζητήσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, πάντα πρέπει να βάζουμε μουσικές επιλογές του παρελθόντος, διότι πάντα στην ιστορία το παρελθόν δικαιώνει το παρόν. Πάντα κρίνουμε το παρόν, αλλά ξεχνάμε το παρελθόν που προέβλεψε τι θα γίνει στο παρόν. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί ο φανατικός Πάοξης. Σήμερα μας ήρθε πάλι με ανοιχτά πουκάμισα. Θα γυρνούσε στα ραντεβού χθες το βράδυ. Και όταν του δώσω το αποτέλεσμα της παρακολουθήσεως που του γίνεται, τότε θα κρυφτεί σπίτι του και θα ξαναβγεί. Θα είμαστε μαζί, Θεό Θεότος και Υγεία, επιτρεπού στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Φιλά και να είστε καλά.
1: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, παιδιά? Στο χώμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, Υπουργέ.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ρακδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Ο 43χρονος υποστήριξε πως προηγήθηκε έντονος καυγάς για τις ζητήματα που αφορούσαν στο σπίτι που νίκιαζε από την άτυχη γυναίκα. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν εντοπίστηκε η σωρός ηλικιωμένου άνδρα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Διός. Βόμβα Μολότοφ εξεράγει τα ξημερώματα στην οδό Μακεδονομάχων στις Σικές Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Από την 3η 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τέλος, αιτρίος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
25: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
24: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
25: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
24: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
25: Καθημερινά?
24: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
25: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
26: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
27: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
28: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους. Μια ακόμα μέρα λοιπόν ξημέρωσε. Μια μέρα που ίσως για κάποιους μοιάζει να είναι συνηθισμένη. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, κάθε ανατολή είναι μια μικρή υπενθύμηση ότι η ζωή συνεχίζεται να μας δίνει ευκαιρίες. Ευκαιρίες να διορθώσουμε, να συγχωρήσουμε, να αγαπήσουμε, να ανερευτούμε ξανά. Ζώντας ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο, γεμάτο ανησυχίες και αβεβαιότητες. Πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, πίσω από τους αριθμούς, τις αναλύσεις, υπάρχει φίλοι μου πάντα ο άνθρωπος. Υπάρχει το χαμόγελο ενός παιδιού, η αγκαλιά ενός φίλου, η φωνή ενός αγαπημένου προσώπου, η ελπίδα ότι το αύριο μπορεί να είναι πιο όμορφο από το σήμερα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή δεν είναι αυτά που αγοράζονται, που αποτιμώνται, αλλά αυτά που νιώθονται. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια ανάμνηση, μια νέα αρχή. Σήμερα λοιπόν ας χαρίσουμε στον εαυτό μας λίγη αισιοδοξία. Όχι γιατί όλα φαίνονται εύκολα, αλλά γιατί παρά τις μεγάλες δυσκολίες συνεχίζουμε να είμαστε εδώ, να παλεύουμε, να δημιουργούμε, να ελπίζουμε. Από καρδιάς λοιπόν σας εύχομαι μια πανέμορφη Κυριακή, γεμάτη υγεία, γεμάτη γαλήνη και ανθρώπινη ζεστασιά. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, και να θυμάστε, όσο υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται, που αγαπούν, που επιμένουν, υπάρχει πάντα λόγος να πιστεύουμε σε ένα πιο όμορφο αύριο. Στην παρέα μας λοιπόν και σήμερα, με ερωτήσεις, συμμετοχές, παρατηρήσεις, εδώ ο Δήμος με ρωτά, δεν προέρχομαι Δήμο από αγροτική οικογένεια, αγόρι μου. Το ότι είχε τόσες βροχές ο Μάης είναι θετικό ή αρνητικό για τους αγρότες? Είχα λέει μια διαφωνία με ένα φίλο χθες το βράδυ που κράτησε μέχρι αργά. Φίλε μου, από όσα λίγα γνωρίζω, ας με διορθώσει κάποιος που προέρχεται από αγροτική οικογένεια ή είναι αγρότης. Ναι, γενικά οι βροχές του Μαΐου είναι θετικές για τη γεωργία, αλλά η απάντηση εξαρτάται από την καλλιέργεια, την ένταση βροχής και το αν συνοδεύεται από χαλάζι ή πλημμύρες. Τα θετικά, από όσο γνωρίζω, είναι ότι γεμίζουν τα εδάφη με υγρασία, μειώνεται η ανάγκη άρτευσης, βοηθούν ιδιαίτερα το βαβάκι, το καλαμπόκι, τον ηλίανθο και πολλές ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Αναπληρώνονται οι υδροφόροι ορίζοντες. Σίγουρα βροχές το Μάη σημαίνει περισσότερο νερό για το καλοκαίρι και μικρότερο κόστος άντλησης για τους αγρότες. Βελτιώνεται η ανάπτυξη των φυτών. Τα σιτηρά και οι βοσκότοποι συνήθως ευνοούνται από ένα βροχερό Μάη. Τώρα στα αρνητικά, αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου με άλλον, είναι ότι αυξάνονται κάποιες ασθένειες, ο περονός προς τα μπέλια, έχουμε προσβολές σε οπωροφόρα και λαχανικά, καθυστερούν οι εργασίες, δυσκολεύονται τις σπορές και οι ψεκασμοί, τα χωράφια παραμένουν λασπωμένα. Σε κεράσια βέρη, κουκαλιέρο, δάκινα, οι πολλές βροχές μπορούν να προκαλέσουν σκασίματα καρπών. Για τη Βόρειο Ελλάδα, ειδικότερα για την Κεντρική Μακεδονία, μετά από αρκετά έτη ξηρασίας, ένας βροχερός Μάη συνήθως θεωρείται απόλυτα θετικός για τα υδετικά αποθέματα και τις θερινές καλλιέργειες, φίλε μου, εφόσον δεν συνοδεύεται βέβαια από ακραία φαινόμενα. Έτσι λοιπόν στη χθεσινή διαφωνία σου με το φίλο σου, με απλά λόγια απαντώ ότι για τα φράγματα, τα υπόγεια νερά και τη θερινή γεωργία, οι βροχές του Μάη ήταν πολύ θετικές.
Για ορισμένα οποροφόρα και αμπέλια μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα αν οι βροχές είναι συνεχείς, αδιάλειπτες. Από τη σκοπιά της Λειψιδρίας που απασχολεί όλη τη Μεσόγειο, ο φετινός βροχερός Μάης θα έλεγα ότι ήταν μάλλον ένα δώρο παρά ένα πρόβλημα.

Την ώρα λοιπόν που οι τίτλοι μας πνίξαν, την ώρα που η διασπορά δέους και μυστηρίου μας έχει συγκλονίσει, ναι, οι τίτλοι αναδύονται στην επιφάνεια. Μυστήριο στον Ατλαντικό ωκεανό με τη γαλάζια κοιλίδα, ως τίτλος. Όμως τα πράγματα είναι τόσο απλά. Τα μυστήρια, φίλοι μου, υπάρχουν μόνο στα thrillers, στον Πουαρό, στην Αγκάθα Κρίστη και στα βρετανικά υπέροχα παλιά thrillers. Η AMOC, η Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατρεπόμενη Κυκλοφορία, επαναλαμβάνω, Ατλαντική Μεσημβρινή Ανατραπόμενη Κυκλοφορία. Ανατρεπόμενη, πιο σωστά. Φίλοι λοιπόν που με ρωτήσατε γι' αυτό, πρόκειται για ένα γιγάντιο σύστημα ωκεάνιο ρευμάτων που λειτουργεί, φανταστείτε, έναν θερμικό ημάντα μεταφοράς της γης. Με απλά λόγια, ζεστά νερά ξεκινούν από τις τροπικές περιοχές και τον κόλπο του Μεξικού, μεταφέρονται σε δεύτερη φάση προς το βορρά, κοντά στη Γροιλανδία και στην Ισλανδία ψύχονται. Γίνονται λοιπόν στο τέταρτο βήμα πιο πυκνά και βυθίζονται σε μεγάλα βάθη. Στο πέμπτο βήμα αυτής της διαδικασίας επιστρέφουν νότια ως ψυχρά βαθιά ρεύματα και αυτός ο κύκλος αένα επαναλαμβάνεται. Σαν να έχεις λοιπόν μια τεράστια αντλία που μεταφέρει θερμότητα από τον Ισημερινό προς την Ευρώπη. Να απαντήσουμε λοιπόν στους κυρίους που αναφέρονται σε μυστήρια, γοητευτικά και σε γενευτική μαγεία. Χωρίς την μεσημβρινή ανατρεπόμενη κυκλοφορία, η Βόρεια Ευρώπη θα ήταν αρκετά ψυχρότερη. Θα άλλαζαν οι βροχοπτώσεις σε Ευρώπη και Αφρική, θα επηρεάζονταν οι μουσώνες και θα άλλαζαν γενικότερα τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σήμερα ανησυχούν οι επιστήμονες, φίλοι μου. Η τήξη των πάγων της Γκρίνλανδ ρίχνει μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού στο Βόρειο Ατλαντικό. Και όπως ξέρουμε όλοι, το γλυκό νερό είναι λιγότερο αλμυρό, λιγότερο πυκνό και δυσκολεύεται να βυθιστεί. Άρα η μηχανή και αυτή η γαλάζια κοιλίδα της AMOC μπορεί να επιβραδυθεί. Ένα απλό μαθηματικό παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι αυτή μεταφέρει 100 μονάδες θερμότητας προς το βορρά, σήμερα 100 μονάδες, αν εξασθενήσει κατά 20%, σημαίνει ότι μετατράπηκε σε μεταφορέα 80 μονάδων, αν εξασθενήσει κατά 40% σε μεταφορέα 60 μονάδων. Δεν σημαίνει αυτό ότι η Ευρώπη θα παγώσει, αλλά ότι θα αλλάξει η κατανομή της θερμότητας και τα κλιματικά πρότυπα. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι σημερινοί επιστήμονες πιστεύουν ότι πιθανότατα η AMOC να έχει εξασθενήσει σε σχέση με προηγούμενους αιώνες. Δεν υπάρχουν ωστόσο και δεν υφίστανται αποδείξεις ότι πρόκειται για προήμιο κατάρρευσης. Σίγουρα όμως αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία καμπής του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος. Για να το πούμε πιο απλά και εν κατακλείδη, η AMOC είναι το καλοριφέρ του Βόρειου Ατλαντικού, φίλοι μου, και κανένα μυστήριο. Δεν παράγει θερμότητα, απλά τη μεταφέρει. Και αν συμβεί να δουλεύει πιο αργά, ολόκληρο το κλιματικό σύστημα της Ευρώπης αρχίζει να αλλάζει ρυθμό. Δεν υπάρχουν λοιπόν μυστήρια, ούτε μεταφυσική. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία ή έχουν ερμηνευθεί ή ακόμα όχι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο πολλοί φίλοι υποβάλλουν την ερώτηση. Καθώς η πληροφορία έρχεται από την Κοβέτσι, την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα,
η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών για ευρωπαϊκά κονδύλια σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο τίτλος που είδε το φως δημοσιότητας είναι καυστικός. Η Κοβέση προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, ζητώντας να παραμείνουν στις θέσεις τους 5 χρόνια αντί για 2. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Οι Έλληνες Ευρωπαίοι, φίλοι μου, οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, κηρύζονται υποθέσεις που αφορούν απάτες εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρώπης. Η Κοβέση φέρεται να ζητά μεγαλύτερη διάρκεια θητείας, ώστε να υπάρξει συνέχεια στις έρευνες και να μην αλλάζουν συχνά οι εισαγγελείς οι οποίοι χειρίζονται σύνθετες και κρίσιμες υποθέσεις. Το θέμα έχει αποκτήσει ήδη μεγάλη πολιτική διάσταση, επειδή η Κοβέση έχει ασχοληθεί με υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, όπως είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, επιδοτήσεις, δημόσιες συμβάσεις και άλλα. Και ξέρετε, η ουσία δεν είναι τόσο τα 5 χρόνια αντί για 2, όσο το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιδιώκει να διατηρήσει σταθερό το προσωπικό το οποίο διενεργεί αυτές τις ευαίσθητες έρευνες. Γι' αυτό και η είδηση προκάλεσε συζήτηση στο νομικό και πολιτικό χώρο. Αν με ρωτάτε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη με την προσφυγή της Κοβέση, ποια είναι η θέση του Αρείου Πάγου και αν σχετίζονται όλα αυτά με συγκεκριμένες υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πολύ πιο σοβαρή από μια απλή διοικητική διαφωνία. Γιατί αντιδρά άραγε η Κοβέση? Η Κοβέση υποστηρίζει ότι η απόφαση για την ανανέωση θητείας ανήκει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τροποποιεί μονομερώς σε τη διάρκεια που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφορετικά θίγεται η ανεξαρτησία της δικαστικής ευρωπαϊκής λειτουργίας. Μάλιστα, η αρμόδια επιτροπή έστειλε επίσημη επιστολή εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Έχει πολιτική σημασία, ναι, αναμφισβήτητα, φίλε Μανώλη, γιατί οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς χειρίζονται ή έχουν ήδη χειριστεί υποθέσεις μεγάλης πολιτικής βαρύτητας, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποθέσεις ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, έρευνες σχετικά με ευρωπαϊκά κονδύλια, πτυχές και ερωτήματα της υποθέσεως των τεμπών που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η ίδια η Κοβέση φαίνεται να έχει δηλώσει δημόσια ποιος έχει συμφέρον να μην ανανεωθεί η θητεία των εισαγγελέων που εργάστηκαν στις υποθέσεις των τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θα γίνει, με ρωτά ο Γιώργος. Γιώργο μου, από τη Δράμα, φίλα μου το χώμα, η προσφυγή θα εξεταστεί από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τις επόμενες μέρες. Αν δεν βρεθεί εκεί λύση, αρκετοί νομικοί εκτιμούν ότι η διαφορά μπορεί να καταλήξει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Η ουσία της υπόθεσης, στην πραγματικότητα, η διαφωνία δεν αφορά τα 2 ή 5 χρόνια. Το πραγματικό ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς που ερευνούν απάτες εις βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Αθήνα ή η Ευρώπη. Γι' αυτό η υπόθεση έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη θεσμική και πολιτική βαρύτητα. Μέσα λοιπόν στην παρέα μας, ναι, να πάμε σε ένα γοητευτικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: Καλή σας ημέρα. Η δράση συνεχίζεται απόψε με τη δεύτερη αγωνιστική σε 7ο και 8ο όμιλο. Στον 7ο το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία την Αίγυπτο, ενώ στον 8ο όμιλο η Ισπανία κοντράρεται με τη Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι. Αρκετά σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Ραφίνια για τη Βραζιλία. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα θα απουσιάσει από τον αγώνα κόντρα στη Σκωτία και κινδυνεύει να χάσει όλο το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Ο Μάνουελ Νόιερ έγραψε το όνομά του στην ιστορία καθώς από χθες είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ, καθώς ο 40χρονος Γερμανός γκολκίπερ έφτασε τις 21, ξεπερνώντας κατά μία τον Ούγκο Γιορίς. Τέλος, ο Κίλιαν Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία πλέον της Εθνικής Γαλλίας πάνω από τον Ολιβιέ Ζιρού, ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος Γάλλος, ο οποίος συμπληρώνει 100 συμμετοχές.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Σταδιώδια. Κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης!
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
23: Φτάσαμε λοιπόν και στην πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αν εκλειφθεί εν κυριολεξία σημαίνει ότι υπάρχει πια επίσημη συμφωνία. Υπήρξαν απευθείας υπογραφές σε προεδρικό επίπεδο και υπάρχει de facto αναγνώριση ότι υπήρξε κατάσταση πολέμου. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ενέκρινε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό επιβεβαιώνεται μεν από διεθνείς πηγές. Όμως το συγκεκριμένο ότι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι πιο συγκεκριμένος ισχυρισμός και καλό είναι να ελεγχθεί ως προς τη διατύπωση. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις τα διεθνή πρακτορία μιλάνε για, ακούστε, μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης, πλαίσιο κατάπαυσης, συμφωνία εξομάλυνσης, ρύθμιση ασφαλείας και άλλων τινών και όχι απαραίτητα για συνθήκη τερματισμού πολέμου. Από στρατηγικής απόψεως πάντως, αν η συμφωνία ισχύει όπως παρουσιάζεται, επιβεβαιώνεται η ανάλυση την οποία είχαμε κάνει περί ελεγχόμενης αποκλιμάκωσης. Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν επεδίωξαν γενικευμένο πόλεμο. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με διαχείριση κρίσεως παρά με καθαρή στρατηγική νίκη κάποιας εκ των δύο πλευρών. Όταν λοιπόν μιλούσαμε κατά την έναρξη του πολέμου, γιατί περί πολέμου επρόκειτο, υποστηρίζοντες ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο, κάποιοι οι οποίοι προσμετρούσαν απλά τα αεροσκάφη του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και την ισχύ του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και γενικώς μας απέδιδαν ειρωνίες χαρακτηρίζοντας μας ως εθεροβάμονες, δεν ξέρω σήμερα γιατί σιωπούν. Εμείς τότε μιλούσαμε για μία ράχη αστάθειας, μιλούσαμε για ελεγχόμενη κλιμάκωση μέχρι το επιτρεπτό όριο πριν τη γενίκευση και μοιάζαμε γραφική λέγοντας και υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν είναι Ιράκ, δεν είναι Αφγανιστάν και ότι τίποτα δεν είναι εύκολο. Ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονταν στα πάνελ περί επικείμενης αποβατικής επιχείρησης στα τρία κρίσιμα νησιά του Ιράν ή για επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς ότι ήταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας καθώς το κόστος θα ήταν τεράστιο και απόλυτα απαγορευτικό για τις ΗΠΑ, σήμερα δεν έχουν να πούν τίποτα. Σήμερα απλά σιωπούν χωρίς να απευθυνθούν προς την ελληνική γνώμη την κοινή και να τις πούν απλά κάναμε λάθος. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω τέτοιες παράλογες απαιτήσεις ούτε ελπίδες. Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι μέσα σε λίγες μόνο μέρες περάσαμε από απειλές, από στρατιωτικά πλήγματα, από κίνδυνο εξαφάνισης ενός ολάκυρου πολιτισμού, από φόβους για επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς και σενάρια κλιμάκωσης, σε μία συμφωνία. Και αυτό, κύριε, συνάδει απόλυτα με το μοντέλο το οποίο είχαμε υποστηρίξει από την αρχή, με το μοντέλο της διαχειριζόμενης αστάθειας και όχι με την πορεία προς τον ολοκληρωτικό πόλεμο. Αυτά για κάποιους κυρίους που έχουν συνηθίσει να εκτιμούν μόνο τις ποσοτικές μεταβλητές σε έναν επικείμενο πόλεμο. Ο φίλος μου όθον αναφέρεται σε ένα τεράστιο πρόβλημα στο οποίο θα ήθελα να αφιερώσω μια ολάκερη εκπομπή, στο πρόβλημα της στεγαστικής φτώχειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, στο έσχος των τιμών αναφορικά με τα ενίκια και τις αγορές ακινήτων, σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που φαίνεται σήμερα τουλάχιστον να μην επιδέχεται λύση. Λύσεις υπάρχουν ωστόσο φίλοι μου, αλλά λύση μία δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα σύνολο πολιτικών επιλογών και κοινωνικών αποφάσεων. Το θέμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Ίσως αξίζει ένα ολάκερο άρθρο που να μην είναι ούτε κραυγή λαϊκισμού, ούτε μια ψυχρή οικονομική ανάλυση. Να είναι και από τα δύο, και επιστημονικό και ανθρώπινο. Ξέρετε, κάποτε η φτώχεια σήμαινε πείνα. Σήμερα σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης που οραματιστήκαμε, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα φτώχεια λέγεται στέγη. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να εργάζεται, να έχει πτυχίο, να πληρώνει φόρους και παρόλα αυτά να δυνατεί να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές σπίτι, αυτό που λέμε ένα κεραμίδι. Ένα ζευγάρι μπορεί να εργάζεται και να εργάζονται και οι δύο σε ένα ζευγάρι και να χρειάζεται πάνω από το μισό εισόδημά του μόνο για το ενίκιο. Μια οικογένεια μπορεί να αναβάλει τη δημιουργία παιδιών, τη γένεση, επειδή απλά δεν βρίσκει κατοικία που να αντέχει οικονομικά. Η στεγαστική φτώχεια δεν είναι πρόβλημα των αδύναμων, είναι πρόβλημα πια της μεσαίας τάξης. Και όταν καταραίει η μεσαία τάξη, αρχίζει και κλονίζεται ολόκληρη η κοινωνία. Η Ελλάδα μας παρουσιάζει ένα σχεδόν παράλογο φαινόμενο. Παρά την βελτίωση των δικτών για την οποία επέρονται οι αρμόδιοι, παίρνοντας εκείνο το ύφος το οποίο μου δημιουργεί φιλοσοφική ναυτία, οι μισθοί παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Οι τιμές αγοράς και εν γης κατοικιών όμως κινούνται με ρυθμούς που θυμίζουν πολύ πλουσιότερες χώρες. Ο νέος εργαζόμενος των 900-1000 ευρώ καλείται σήμερα να πληρώσει 500-800 ευρώ ενίκιο, λογαριασμούς, μετακινήσεις, τρόφιμα. Το αποτέλεσμα είναι απλή αριθμητική και είναι τραγικό κοινωνικά. Δεν μένει τίποτα για τις τρέχουσες ανάγκες. Ας μην μιλάμε για αποταμίευση. Και χωρίς την εκπλήρωση των τρέχουσων αναγκών, των τρέχουσών αναγκών και χωρίς αποταμίευση, δεν υπάρχει αύριο, φίλοι μου. Και στο ερώτημα πώς φτάσαμε εδώ, η απάντηση είναι ότι η κρίση δεν δημιουργήθηκε από μία μόνο αιτία. Προέκυψε από τη σύγκληση πολλών παραγόντων και μεταβλητών. Από μία χρόνια έλλειψη νέας οικοδομικής παραγωγής, από εκείνες τις βαχυχρόνιες μισθώσεις, από επενδυτικά κεφάλαια που αγοράζουν μαζικώς ακίνητα, από τα προγράμματα χρυσής βίζας, από τη συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη χαμηλή κοινωνική κατοικία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Κανένας παράγοντας μόνος του δεν αρκούσε για να εξηγήσει το πρόβλημα. Η σύνθεση όμως όλων αυτών δημιουργούν μια τέλεια καταιγίδα. Είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, με ρωτά κάποιος φίλος ή υπενισόμενος που στηρίζουν ίσως την ίν κυβέρνηση. Όχι, φίλε μου, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Η στεγαστική κρίση χτυπά όλη την Ευρώπη. Σε πόλεις όπως η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ, η Λισαβόνα, το Δουβλίνο, το Βερολίνο, Χιλιάδες πολίτες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Ξέρεις όμως, υπάρχει μια σημαντικότατη διαφορά, ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες από αυτές υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας, υπάρχει κοινωνική κατοικία, επιδοτούμενα ενίκια, δημόσια αποθέματα κατοικιών και ειδικά φορολογικά εργαλεία. Στην Ελλάδα αυτοί οι μηχανισμοί παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένοι. Αν με ρωτάς, Ελένη, για λύση, ναι, είπα, υπάρχει λύση ως πακέτο λύσεων. Δεν είναι μαγική. Πρόκειται για ένα συνδυασμό μέτρων που περιλαμβάνει μαζική παραγωγή νέας κατοικίας. Χωρίς αύξηση της προσφοράς, οι τιμές δύσκολα θα πέσουν. Δημόσια και κοινωνική κατοικία. Η αγορά από μόνη της δεν λύνει πάντα κοινωνικά προβλήματα. Κίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Και αυτά τα κίνητρα είναι να γίνει πιο συμφέρουσα η ενοικίαση σε μόνιμους κατοίκους από την βραχυχρόνια εκμετάλλευση. Φορολογικά κίνητρα για ανακαίνιση κλειστών ακινήτων. Χιλιάδες κατοικίες παραμένουν ανενεργίες. Σύνδεση μισθών και παραγωγικότητας. Γιατί ακόμα κι αν οι τιμές σταματήσουν να αυξάνονται, οι μισθοί παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλοί. Φίλοι μου, για αυτό το τεράστιο πρόβλημα, για τη στεγαστική φτώχεια, υπάρχουν προβλήματα που μετριούνται με αριθμούς και υπάρχουν και προβλήματα που μετριούνται με χαμένες ζωές. Η στεγαστική κρίση ανήκει και στις δύο κατηγορίες. Μετριέται σε ποσοστά εισοδήματος, σε δείκτες αγοράς και σε στατιστικές.

Τότε το πρόβλημα δεν είναι απλά οικονομικό, είναι ανθρώπινο, είναι ηθικό. Ίσως η πραγματική δοκιμασία της Ευρώπης του 21ου αιώνα, της Ευρώπης που οραματιστήκαμε άπαντες, να μην είναι μόνο η ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωπολιτική. Ίσως να είναι το αν θα μπορέσει να εγγύθει ξανά κάτι το οποίο θεωρούσαμε αυτονόητο. Ότι ένας άνθρωπος που εργάζεται τίμια θα μπορεί να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και να λέει στον εαυτό του: εδώ ανήκω, εδώ μπορώ να χτίσω τη ζωή μου και την οικογένειά μου. Η στεγαστική φτώχεια, φίλοι, συνδέεται άμεσα και συναρτάται με το δημογραφικό μαρασμό. Γιατί ναι, αυτή είναι η τραγική αλήθεια, η Ελλάδα πεθαίνει. Η σύνδεση είναι πολύ ισχυρότερη από όσο πιστεύουν πολλοί και από την οπτική γωνία κάτω από την οποία την παρατηρούν. Στην πραγματικότητα η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι δημογραφική, είναι κοινωνική και είναι τελικά πρόβλημα εθνικής ισχύως. Η στέγη είναι προϋπόθεση γέννησης. Κανένα ζευγάρι δεν αποφασίζει να αποκτήσει παιδί μέσα σε συνθήκες μόνιμης στεγαστικής ανασφάλειας. Όταν αλλάζει σπίτι κάθε 2-3 χρόνια, όταν το ενίκιο καταναλώνει το 40 με 60% του οικογενειακού εισοδήματος, δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, να ζήσεις, να οραματιστείς. Δεν γνωρίζεις αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Τότε η απόκτηση του παιδιού μετατρέπεται από φυσικό βήμα ζωής σε ένα τεράστιο οικονομικό ρίσκο και οι άνθρωποι συνεχώς αναβάλουν και η αλυσίδα του δημογραφικού μαρασμού επεκτείνεται. Κάθε καθυστέρηση μεταφέρεται στην επόμενη. Αν ο πρώτος γάμος γίνει στα 35 αντί στα 28, μειώνεται το βιολογικό παράθυρο, φίλοι μου. Αυξάνονται οι δυσκολίες τεκνοποίησης. Μειώνεται η πιθανότητα δεύτερου ή τρίτου παιδιού. Και το ποια είναι η μεγάλη ευρωπαϊκή αντίφαση, απαντώ σε όλους εσάς που σοριδών αποστήλατε και καλά κάνατε αυτό το αμήλικτο ερώτημα που πλανιέται πάνω την Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη ξοδεύει δισεκατομμύρια για επιδόματα γέννησης, οικογενειακές ενισχύσεις, πολέμους, οπλικά συστήματα, φορολογικά κίνητρα, αλλά συχνά αγνοεί τον βασικότερο παράγοντα, το που θα ζήσει ένα παιδί, τότε δεν λύνει το πρόβλημα, το διαιωνίζει. Φίλοι μου, αυτά προλάβαμε να πούμε για σήμερα στην ωραία μας εκπομπή. Πολλά είχα να πω. Το απόγευμα φιλοξενούμε στην εκπομπή του φίλου του Μιχάλη του Βραζιλιάνου. Ίσως εκεί να έχουμε να πούμε περισσότερα για ζητήματα τα οποία κραυγάζουν και απαιτούν λύσεις χθες. Σε ευχές μου για μια όμορφη Κυριακή σε όλους σας. Να είστε καλά, την καλησπέρα μου.

0: θυμάστε. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο συλληφτής Σκοπιανός, υποδεικνύοντας τις αρχές το σημείο που έθαψε τη σωρό της γυναίκας. Ο καθομολογή ανδράστης υποστήριξε ότι δολοφόνησε τη 45χρονη που βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε χωράφι στο Βατόλακο Χανίων μετά από έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε στο σπίτι που νίκιαζε ο ίδιος. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Μακεδονομάχων στην περιοχή των Σικαιών, όταν βόμβα μολότοφ εξεράγει κοντά σε κατοικία πρώην υπευθύνου των φυλακών Διαβατών. Μάλιστα, πριν από έναν χρόνο είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στον ίδιο δρόμο με υλικές ζημιές και δύο τραυματίες. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα επί της οδού Καπετάν Άγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με έναν κατάκητο ηλικιωμένο να εντοπίζεται νεκρός. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στη συσκευή που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο 88χρονος. Κλειστή για τρία βράδια θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Κυριακής ως τις 5 το πρωί της Δευτέρας και τις ίδιες ώρες τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ελβετία μετατοπίζονται οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, με τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής κυβέρνησης J.D. Vance, τον πρόεδρο του Ιράν Μοχαμάντ Γαλιμπάφ και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να βρίσκονται ήδη στη Λουκέρνη. Παράλληλα, το παρόν στις συνομιλίες θα δώσουν Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Στη Σιβηρία μεταφέρεται πλέον ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος με το Κίεβο να πλήττει δηληστήριο στην περιοχή Τιουμέν, ενώ ουκρανικά πλήγματα καταγράφηκαν στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κέρτ της Κριμαίας. Την ίδια ώρα η Μόσχα απάντησε με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε Ζαπορίζια, Χερσόνα, Πολτάβα και Χάρκοβο. Τέλος, γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Έλα,
12: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσως να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
23: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
22: Τρελόσερι.
24: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης!
26: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Τώρα ήταν το κατάλληλο σημείο, Κωνσταντίνε. Έχεις δίκιο. Καλό μεσημέρι σε όλους. 13 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95.5. Πετσό Κυριακής. Σήμερα 21η του Ιούνιου. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους, θυμίζω. Στο θερινό ηλιοστάσιο. Τελικά μάθαμε, Κωνσταντίνε, πότε λίγη ημέρα, πότε φεύγει ο ήλιος από τα μάτια μας σήμερα. Θα είναι πολύ μεγάλη η ημέρα και πολύ μικρή η νύχτα, αλλά αναμένεται και πολύ σπουδαία η νύχτα αγωνιστικά, με συνέχεια σε παγκόσμιο κύπελο, με 9.02 πέφτει ο ήλιος. Εντάξει, έχουμε ακόμα 8 ώρες μέχρι να πέσει. Και έχει ανέβει ήδη άλλες τόσες περίπου, ε. Καλημέρα, 8 η ώρα το βράδυ. Άμα είναι εκεί πάνω και έχει καμιά 32 βαθμούς εκείνη την ώρα, γιατί κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα, είναι και αναμενόμενη αυτή η συνθήκη. Βέβαια βρισκόμαστε στην καρδιά κυρίως του Μουντιάλ, όχι τόσο πολύ του καλοκαιριού, αλλά οι πρώτες εικόνες άκρος καλοκαιρινές νομίζω ότι είναι πολύ έντονες πλέον και στη Θεσσαλονίκη. Από τα πιο έντονα Σαββατοκύριακα που λείπει αρκετός κόσμος. Βέβαια τώρα με παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη, προς τα τέλη του Ιούνιου, δίχως οι περισσότεροι να έχουν πάρει και τις καλοκαιρινές άδειες, είναι λογικό ότι δεν είναι και τόσο πολύ έντονο όσο θα το περιμένουμε, για παράδειγμα, εκεί κοντά στις αρχές και μέσα Αυγούστου. Και είναι βεβαίως και η γιορτή του πατέρα σήμερα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί δεν είναι και τόσο διαδεδομένη όσο της μητέρας. Ας μην μπούμε βέβαια σε αυτή τη διαδικασία να συγκρίνουμε. Το λέω περισσότερο γιατί γκρινιάζουν οι μπαμπάδες αρκετές φορές, και εδώ που τα λέμε ίσως να έχουν και λίγο δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Να τους χαιρόμαστε, να τους χαιρόσαστε, να σας χαίρονται κιόλας, γιατί είναι και αρκετοί στο ακροατήριο και οι μπαμπάδες. Δεν χρειάζεται να τους θυμόμαστε μόνο μια συγκεκριμένη μέρα. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τις μητέρες. Καθημερινά ισχύει αυτό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν. Είναι μέρες που, okay, μας το θυμίζουν ίσως λίγο πιο έντονα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέρα, αυτά τα κομμάτια των σχέσεων είναι, στην πλειονότητα τουλάχιστον, πάρα πολύ δυνατά και ισχυρά για να περιοριστούν απλά και μόνο σε ένα 24ωρο. Betshow.com και σήμερα, Κυριακή 21 του Ιούνιου, από νωρίς οι στήλες των συναδέλφων στον αέρα. Στη διάθεσή σας με ένα κλικ από τον υπολογιστή σας, από το λάπτοπ σας, από το κινητό σας τηλέφωνο βεβαίως, πολύ εύκολα αντίστοιχα, από τάμπλετ, από όπου μπορείτε να συνδεθείτε, με πολλές ιδέες και όσον αφορά σε ειδικά στοιχήματα. Το παγκόσμιο κύπελο νομίζω ότι προσφέρεται για τέτοια, και θα δούμε και αρκετές επιλογές και στη συνέχεια, όπως θα δούμε και πολύ παγκόσμιο κύπελο στη διάρκεια της εκπομπής. Απολύτως φυσιολογικά, πλέον φτάνουμε ουσιαστικά στη μέση της δεύτερης αγωνιστικής, έτσι.

Αλλά είναι και ημέρα με μπόλικο ρεπορτάζ. Είναι και οι ομάδες οι οποίες σιγά σιγά οργανώνονται για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΠΑΟΚ και τις εξελίξεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα στην εβδομάδα, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι η μέρα Αλέσιο Λύση σήμερα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ιταλό τεχνικό να έρχεται απόψε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τα ενία της ομάδας, η οποία, ας μην ξεχνάμε, ότι αύριο έχει και πρώτη συγκέντρωση στο προπονητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβριά. Και είναι απολύτως φυσιολογικό ο Λύση να έχει και τις πρώτες του επαφές από κοντά πλέον με Λέο Μάτος και Αντρέ Βιερίνια, να γνωρίσει και ο ίδιος το νέο του περιβάλλον, ο νεαρός τεχνικός από την Ιταλία που ήταν αυτή τη διετία στην Οσασούνα. Θα συναντήσει σίγουρα διαφορετικές συνθήκες, άλλο Λα Λίγκα, άλλο Ελληνική Σούπερ Λίγκ, άλλο βεβαίως μέγεθος από τη μία και η Οσασούνα και άλλο μέγεθος ο ΠΑΟΚ, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό να μπαίνει έτσι στην όλη εξίσωση. Ένα όνομα που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει ενθουσιάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά έρχεται κατ' ουσίαν στο σκεπτικό μιας λύσης που φέρνει νέες ιδέες, και για να το ανοίξω λίγο, να μην το εστιάσω μόνο στο Λύση, είναι αλήθεια ότι περιμένει το ποδόσφαιρο και από τους νεότερους προπονητές καινούργιες ιδέες, κάτι διαφορετικό, ενδεχομένως να σπάσουν και κάποια δεδομένα τα οποία τα κουβαλούν και από προηγούμενες προπονητικές γενιές, και ίσως είναι και αυτή και μία λογική από πλευρά ΠΑΟΚ να πάει σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι νέο, σε κάτι φρέσκο, με την περσινή σεζόν πάντως να μην ολοκληρώνεται με τον ιδανικότερο τρόπο. Ήτανε πάντως μία πολύ περίεργη και δύσκολη σεζόν στην Ισπανία, με πολλές ομάδες από εκεί που διεκδικούσαν ευρωπαϊκό εισιτήριο και αυτό του Conference League να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία, και κάθε προπονητής βεβαίως κρίνεται για τα επιτεύγματά του, για το τι ποδόσφαιρο ουσιαστικά παρουσιάζει σε κάθε ομάδα που βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι απόλυτο κριτήριο δεν μπορεί να αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο έτσι ολοκληρώνει μια σεζόν. Μπορεί σε μια ομάδα να κολλήσει αυτό που λέμε πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερα, και να είναι και πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Βεβαίως, όπως έλεγα, αυτές οι πρώτες του εικόνες έρχονται με αυτή την πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά, με διαφορετικά πρόσωπα, όπως τουλάχιστον φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει και ένα ερωτηματικό με συμβόλαια που λήγουν, όπως του Τάισον, όπως του Οσντόεφ, η επέκταση στο ΜΕΙΤΕ, για παράδειγμα ο νέος δανεισμός του Μπιάνκο, αν μπορεί να υπάρχει στο τραπέζι. Και υπάρχουν και παίκτες εκτός συμβολέων, όπως είναι ο Λόβρεν, όπως είναι ο Βολιάκο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει και στην περίπτωση του Γιακουμάκη. Διάβαζα και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη που αναφέρθηκε στην περίπτωση του Χατζηδιάκου ως μια λύση για το κέντρο της άμυνας, εκεί που ο ΠΑΟΚ δεν έχει τώρα τουλάχιστον επιλογές, και ως μια λύση του ελληνικού κορμού. Και βεβαίως το ρεπορτάζ από πλευράς ΠΑΟΚ ξεχωρίζει και η είδηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, που ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κατάρ, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλσάντ και θα αντικαταστήσει εκεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, όπως αναφέρουν οι Ρουμάνοι, με ετήσιες απολαβές περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συζήτηση είναι για τη χρονική διάρκεια ουσιαστικά του συμβολέου, για το αν θα είναι 2 ή αν θα είναι 3 χρόνια, και οι εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο αναμένονται αρκετά σύντομα. Για τον Άρη τα δεδομένα περισσότερο κινούνται γύρω από τον μπάσκετ, που ολοκληρώνει μια πολύ σπουδαία μεταγραφή επίπεδου EuroLeague με τον Matt Morgan. Ο Αμερικανός, ο οποίος είχε 13,5 πόντους μέσω όρο με τη Virtus Bologna στην EuroLeague, και βεβαίως είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση, πηγαίνει για διετές συμβόλαιο,
ένα συνολικό ποσό 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως τονίζουν οι Ιταλοί, και είναι ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για έναν κόμπο γκάρτ στις θέσεις 1 και 2 που θα συμπληρώσει ήδη μια έτσι πολύ ποιοτική ομάδα παικτών όπως ο Δημητρίεβιτς, ο Μοκόκα, ο Μήτρου Λόγκ και ο Πουλιανίτης. Και βεβαίως για τον Άρη, επίσημα πλέον, όπως ανακοίνωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, μετά την περσινή σεζόν που ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε λόγω της ρήξης χιαστού που είχε στο γόνατο, ο Γιώργος Στανούλης επιστρέφει, τερμάτισε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Άρης έχει ανακοινώσει πλέον την απόκτησή του για την σεζόν που έρχεται. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και με τον Κώσταντι το Κούμπο, στη λογική ότι θα υπάρξει επιστροφή και ενεργοποίηση του Αντώνη Καργιανίδη στον Ολυμπιακό, και είναι περιπτώσεις που συνδέονται και μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικά ένα ντόμινο μεταξύ των παικτών. Και από τα τελευταία νεότερα στο ρεπορτάζ για τον Άρη μεταφέρουν ότι οι κιτρινόμαυροι έχουν κλείσει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, το μεγαλύτερο όπως λένε οι Σέρβοι, στις ακαδημίες τους, τον 16χρονο γκάρ Δημήτριε Πούρτιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, σε μια κίνηση για το μέλλον που σχολιάζεται πάντως πολύ πολύ έντονα και στη Σερβία.

0: Για τον Ηρακλή, οι μεταγραφές εντοπίζονται και εστιάζονται τουλάχιστον στα πολύ έντονα και μεγάλα ονόματα στο ιταλικό μέτωπο. Εκεί παίζει μπάλα ο Βάλτερ Ματσάρι και ιδιαίτερα στο κομμάτι της περίπτωσης του Λορέντζο Ινσίνε, που είναι μεγάλος στόχος για τους Κιανόλευκους. Έχει επαφές μαζί του ο προπονητής του Ηρακλή. Θέλει να τον πείσει για να τον ακολουθήσει ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη και να συνεργαστούν μετά από αρκετά χρόνια. Είχαν συνεργαστεί βεβαίως στην Νάπολη και οι σχέσεις τους από τότε είναι εξαιρετικές. Και βεβαίως ο Ματσάρι θέλει και τον Αλέσιο Τσερμπίν, τον ποδοσφαιριστή που μένει να ξεκαθαρίσει τη θέση του στην Νάπολη, στο αν θα έχει ενεργό ρόλο ή αν θα αποχωρήσει, γιατί για νέο δανεισμό ο ατζέντη του το έχει αποκλείσει. Και βεβαίως ο Ηρακλής έχει προχωρήσει και σε πέμπτη μεταγραφή πλέον στο μπάσκετ, μετά από τον Cleveland Melvin, τον Τάσο Κουκ, τον Jacob Hudson και τον Γιώργο Αρνόκουρο, ο 25χρονος Αμερικανός τον Trey Styles, ένας πολύ αθλητικός, πολύ δυναμικός small forward, έκανε ένα πολύ καλό φίνι στην περσινή σεζόν στο Βέλγιο με την Charleroi, είχε συνολικά 12,7 πόντους και 5,5 rebound. Είναι η πέμπτη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, τρομερή Βαλένθια χθες έκανε ένα φοβερό μάτς, διέλυσε την Μπαρτσελόνα 102-75. 1-1 έχουμε στη σειρά των τελικών στην Ισπανική Λίγκα, με άκρος αποδοτική αμυντική λειτουργία σε αυτό το μάτς. Η Βαλένθια άφησε πολύ έξω από τα νερά της και ήταν και εκτός κλίματος η Μπαρτσελόνα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το φινάλε στην Ισπανική Λίγκα στο μπάσκετ μετά από αυτό το 1-1. Και βεβαίως αφού είμαστε στην Ισπανία, χθες είχαμε και φινάλε με το παζλ να συμπληρώνεται στην La Liga, με την ολοκλήρωση και του δεύτερου τελικού ανόδου μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Ένα πολύ μεγάλο διπλό με σκορ 1-2 για τη Μάλαγα στην έδρα της Αλμερία μετά από 8 χρόνια, και αυτή πλέον στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας, μετά την Racing Santander, την Deportivo La Coruña και η Μάλαγα, σε μια νομίζω πολύ ωραία τριπλέτα ανόδου. Φέρνει και ωραίες εικόνες από τα παλιά. 9 χρόνια έκανε η Ντέπορ για να επιστρέψει. 8 έκανε η Μάλαγα. Θα τις έχουμε του χρόνου στη Λα Λίγκα με τους μεγάλους, δύο ομάδες που έχουν βεβαίως και πολύ και μεγάλο και δυναμικό κοινό. Και σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και πολύ έντονο παιχνίδι, η Μάλαγα μπήκε μπροστά στο σκορ στο 65ο λεπτό με τον Τσούπε.
1: La recuperación de Dani Lorenzo, le toca a Joaquín, le toca al Málaga, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, chupe, gol. ¡Gol! Lorenzo recupera, Joaquín detecta el pase definitivo y chupete en el área.
0: Νάτος ο Τσουπέτε, 0-1, και χωρίς να περνά πολλή ώρα, στο 65ο λεπτό του 0-1, 6 λεπτά αργότερα η Μάλαγα είχε και δεύτερο γκολ και κάπου εκεί φάνηκε να κλειδώνει το εισιτήριο της ανόδου, με τον Λαρούμπια στο 71ο να πετυχαίνει το 0-2.
1: Acompaña Chupete y espérate que se recoge la Unión Deportiva de Almería, pero quiere agilizar el conjunto de Juanfran Funes. Chupe tiene corriendo a Doctor y al otro lado espera Joaquín. Y ahora la robia, la robia. ¡Qué barbaridad! ¡Gol! ¡Golazo del Málaga Club de Fútbol! Deportiva Almería 0. Málaga Club de Fútbol 2.
0: Αυτό ήταν και το 0-2. Με ένα 20 λεπτό γεμάτο σύν τις καθυστερήσεις, η Αλμερία προσπάθησε να αντιδράσει, προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μείωσε ένα 5 λεπτό αργότερα με τον Λέο Μπαπτιστάο στο 76ο λεπτό, στο τελικό όπως αποδείχτηκε 1-2. Ένας αγώνας ο οποίος θα έλεγα ότι αναμενόμενα είχε και ένταση. Στο φινάλε είχαμε και κόκκινες κάρτες. Είχαμε αποβολή του Ταλί Ενρίκε της Αλμερία, ο οποίος χτύπησε αντίπαλο εκεί κοντά στο κόρνερ που έγινε και μανούρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Μετά είχαμε και αποβολή του Άρον Οτσόα για την Μάλαγα ο οποίος κατάφερε να πάρει δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 5 λεπτά στις καθυστερήσεις, και αφού ολοκληρώθηκε και το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μάλαγα πανηγύρισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία.
1: Entrando al terreno de juego, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. El Málaga Club de Fútbol, 8 años después, regresa a la Liga y el Sport, regresa.
0: 8 años después, που είπε και ο Ισπανός. 8 χρόνια. Μετά λοιπόν η Μάλαγα είναι και αυτή στην μεγάλη κατηγορία. Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε μια πολύ ωραία σεζόν από τη νέα σεζόν, και με τις τρεις, και με την Racing Santander και την Deportivo La Coruña και με τη Μάλαγα στην La Liga της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Τελευταίες λεπτομέρειες διαβάζω από το metrosport.gr στο ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού για την άφιξη του Αλέσιο Λύση. Όπως είπαμε και νωρίτερα απόγευμα η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη. Στις λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ του Κώστα διαβάζω ότι θα βρίσκεται στις 7.30 στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Θα ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία μαζί του από πλευράς ΠΑΟΚ και όλα δείχνουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θα έχουμε αρκετό Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο στη συνέχεια, αφού κλείνουμε το πρώτο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής. Θα επιστρέψουμε για να δούμε την εικόνα από τις χθεσινές αναμετρήσεις στους ομίλους και τα αποτελέσματα που νομίζω ότι προκάλεσαν κάποια τουλάχιστον εξ αυτών αρκετή αίσθηση.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
12: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
12: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5 και πηγαίνουμε βεβαίως για να δούμε πράγματα στους χθεσινούς αγώνες, στο παγκόσμιο κύπελο.

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο συνέβη και χθες, γιατί ήταν μια πολύ γεμάτη και η χθεσινή βραδιά αρχικά και οι πρώτες πρωινές ώρες, τα ξημερώματα, για όσους τουλάχιστον άντεξαν. Αν και η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνο, ότι βλέπω αρκετούς την επόμενη μέρα να κυκλοφορούν λίγο νισταγμένοι, λίγο ζορισμένα μάτια, λίγο ξενυχτισμένοι από τα μάτς που έχουμε έτσι πολύ αργά. Και αν τώρα ενδεχομένως αυτός ο αριθμός να είναι σχετικά μικρός, όσο θα προχωράμε στην τελική φάση και θα περάσουμε και στα νοκάουτ, εκτιμώ ότι μάλλον οι περισσότεροι θα πάμε σε πιο πολλά αριθμητικά ξενύχτια μέσα στις επόμενες ημέρες. Πάντως, η χθεσινή νύχτα ξεκίνησε με ένα πολύ πολύ γεμάτο μάτς, με ένα ωραίο ευρωπαϊκό παιχνίδι Ολλανδίας-Σουηδίας, ένας αγώνας ο οποίος είχε φαβορή και θα έλεγα ότι δικαίως η Ολλανδία αντιμετωπίζονταν και ως φαβορή πριν ξεκινήσει ο αγώνας, δίχως να υπολογίζονται τα αποτελέσματα των δύο ομάδων στην πρεμιέρα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι Σουηδοί βρήκαν την Τινησία και πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη, δεν θεωρώ ότι επηρέασε και πάρα πολύ τα δεδομένα στο σκεπτικό των περισσότερων για το αν η Ολλανδία, για παράδειγμα, ήταν το φαβορί. Επιβεβαίωσε, θα έλεγα, ουσιαστικά δύο πράγματα η Ολλανδία σε αυτό το εντυπωσιακό 5-1. Ένα, ότι μπορεί να δημιουργήσει η ίδια πολλές και πολύ επικίνδυνες καταστάσεις και από τα άκρα, ότι είναι μια πολύ παραγωγική ομάδα, αλλά έχει και ποδοσφαιριστές που έχουν την εκτέλεση στο αίμα τους. Το επιβεβαίωσα νομίζω αυτό. Όπως επίσης και τα προβλήματα της Σουηδίας στην άμυνα, τα οποία ήταν λίγο πολύ γνωστά και από την προκριματική διαδικασία. Θυμίζω ότι οι Σουηδοί δεν είχαν κάνει καθόλου καλή πορεία εκεί και παράλληλα αυτό μπορεί να μην φάνηκε με την Τινησία, γιατί δεν είχαν έναν πολύ έτσι αξιόλογο αντίπαλο επιθετικά, αλλά όταν ήρθε μια ομάδα που ήταν παραγωγική, η Ολλανδία δηλαδή, αυτά τα προβλήματα εμφανίστηκαν και μάλιστα πολύ έντονα και ήρθαν τα δύο πρώτα γρήγορα γκολ για τους Ολλανδούς στο πρώτο μέρος, με τον Μπρόμπεϊ να είναι ο πρωταγωνιστής στο 20 λεπτό από τις δύο ασίστ που δέχτηκε από Χάκμπο και Ντάμφρις. 1-2-0, το οποίο έγειρε απόλυτα τα δεδομένα υπέρ της Ολλανδίας. Ήταν και πολύ σοβαρή στη διαχείριση νομίζω αυτού του αποτελέσματος υπέρ της. Φαίνονταν ότι έχει και πολύ ποιότητα ως ομάδα. Σταδιακά βεβαίως η αλήθεια είναι ότι η Σουηδία ισορρόψε λίγο την εικόνα προς το τέλος του ημιχρόνου, έψαξε πολύ και τον γκολ αλλά δεν το βρήκε, και ίσως εκεί να είχαμε και μια διαφορετική, θα έλεγα, προσέγγιση στην ψυχολογία αν η Σουηδία έκανε ένα γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Όμως συνήθως ο καλύτερος επιβεβαιώνεται και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή αν για παράδειγμα στο μπάσκετ αυτό το βάζουμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ισχύει και στο ποδόσφαιρο, σε μικρότερο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι ισχύει. Και είχαμε και ίδια εικόνα κατ' ουσίαν στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι την Ολλανδία να μπαίνει δυνατά, πάλι να έχει, παρά το γεγονός ότι ήταν 2-0 το σκορ στον πίνακα, να έχει επιθετική φιλοσοφία, να αποδιοργανώνει ξανά την άμυνα της Σουηδίας, να φτάνει και πάλι με δύο γρήγορα γκολ του Χάκμπο αυτή τη φορά στο 4-0 με ασίστ των Ντάμφρις και Σάμερβιλ μέχρι το 55 και μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου μέρους. Νομίζω ότι οι Ολλανδοί το καθάρισαν απόλυτα το μάτς. Οι Σουηδοί βεβαίως επέμειναν, έκαναν το δικό τους παιχνίδι, μείωσαν με τον Ελάγκα 4 λεπτά μετά που μπήκε αλλαγή
και νομίζω ότι ήταν και από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές της Σουηδίας. Αλλά στο φινάλε το γκολ του Σάμερβιλ στο εντυπωσιακό 5-1 έκλεισε αυτό το σκορ με το οποίο η Σουηδία είχε κερδίσει την πρεμιέρα την Ισία. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Ολλανδούς, που βεβαίως έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στο φινάλε θα παίξουν με τους Τινίσους και είναι ομάδα που θα έλεγα και δικαιούται να βρίσκεται στην επόμενη φάση. Η Γερμανία ζορίστηκε, η αλήθεια είναι, χθες κάπως με την αρκετά ανταγωνιστική ακτή Ελεφαντοστού. Την κέρδισε 2-1. Οι Αφρικανοί, οι οποίοι προηγήθηκαν μετά από δύο πολύ καλές στιγμές που είχε ο Χάβερτς για τη Γερμανία στην αρχή του μάτς, δηλαδή σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κόντρα στη ροή του αγώνα, ένα πολύ ωραίο γύρισμα του Ντιομαντέ στον Διαλό, είχαμε την απόκρουση του Μπράουν και το rebound του Κεσιέ για το 1-0 της άκτης Ελεφαντοστού. Οι Γερμανοί που πίεσαν και στο υπόλοιπο του ημιχρόνου, νομίζω αρκετά περισσότερο στο δεύτερο, κατάφεραν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης στο 68ο λεπτό με έναν παίκτη ο οποίος αποδείχτηκε τελικά πρωταγωνιστής, ο Ντενίς Ουντάβ, ο οποίος είχε περάσει και λίγο νωρίτερα ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο, και με τη σέντρα του Αμίρη, που και αυτός ήταν από τις αλλαγές του Νάγκελσμαν, ισοφάρισε 1-1. Έβαλε μέσα τη Γερμανία νομίζω πολύ γερά στο παιχνίδι. Ακολούθησε ένα διάστημα στο οποίο πάλι οι Γερμανοί επιδίωξαν το γκολ πολύ έντονα. Όσο περνούσε ο χρόνος, η ακτή Ελεφαντοστού είχε και ολοένα περισσότερες ελπίδες για να πάρει θετικό αποτέλεσμα, και οι Γερμανοί επιβεβαίωσαν τουλάχιστον αυτό που παρατηρούμε και στην Bundesliga, αυτό που γενικότερα υπάρχει και στην νοοτροπία τους, ότι αν δεν ολοκληρωθεί, δεν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Στις καθυστερήσεις βρήκαν τον γκολ με την κάθετη του Ενμέντσα στον Ουντάβ, και το τελείωμα του Φόρτις Στουτγκάρδης, το δεύτερο προσωπικό του γκολ που έδωσε τη νίκη με την ανατροπή για την Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία μετρά 11 διαδοχικές νίκες με αυτή του 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού δηλαδή, και βρίσκεται πάρα μα πάρα πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ που έχει ως εθνική ομάδα, να μετρά 12 σερί νίκες από τον Μάιο του 1979 μέχρι τον Ιούνιο του 1980. Θα το πετύχει αυτό, θα το ισοφαρίσει αυτό το ρεκόρ αν κερδίσει στο φινάλε την τρίτη αγωνιστική του ομίλου της στο Εκουαδόρ.

Βεβαίως, μιας και μιλάμε και για το Εκουαδόρ, ήταν η ομάδα που έμεινε στο 0-0 με το Κουρασάο χθες και ήταν ουσιαστικά μόλις το δεύτερο παιχνίδι από αυτά που έχουμε παρακολουθήσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα. Το δεύτερο μάτς που έληξε 0-0 μετά το 0-0 που είχαμε στην πρεμιέρα της Ισπανίας, πρωταθλήτριας Ευρώπης στη διοργάνωση, κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Και μάλιστα ήταν και ένας αγώνας που θα έλεγα ότι πάνω κάτω είχε και αντίστοιχα αγωνιστικά δεδομένα, με το Εκουαδόρ να πιέζει για τον γκολ, να έχει πολύ μεγάλη κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, να δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες, να έχει μέσα σε αυτές ένα δοκάρι και βάσει στατιστικής απεικόνησης, αλλά και στην πραγματική του εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι επιχείρησε 27 σουτ, εκ των οποίων τα 15 πάνω από τα μισά βρήκαν στόχο, αλλά κανένα δεν είχε και την ευτυχή κατάληξη να φτάσει δηλαδή μπάλα μέχρι τα δίχτυα. Είχε 9-0 στα κόρνερ, μια θα έλεγα επίσης καθολική υπεροχή και σε αυτό το κομμάτι, ενδεικτικό του πόσο πίεσε το Κουρασάο για να καταφέρει να του πετύχει ένα γκολ. Και βεβαίως του Εκουαδόρ είχε και πάνω από 2,5 προσδοκόμενα γκολ στη στατιστική, στα ex-goals, σε αυτό που πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι στο ποδόσφαιρο εννοείται ότι και οι αριθμοί παίζουν τον ρόλο τους, όχι τον αποκλειστικό, και δεν αποτυπώνουν στο έπακρο την όλη εικόνα. Γιατί με αυτή την κυριαρχία του Εκουαδόρ θα μπορούσε, θα έπρεπε, σε εισαγωγικά τουλάχιστον, να έχει σκοράρει τουλάχιστον μία φορά και να είχε πάρει τη νίκη. Κάτι που δεν έγινε και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 σε ένα ιστορικό βεβαίως γεγονός για το ηρωικό Κουρασάο που πανηγύρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του στο παγκόσμιο κύπελο. Μια καταπληκτική, θα έλεγα σε επίπεδα που θα σχολιάζεται και τα επόμενα χρόνια, σε αυτό το μικρό νησιωτικό κράτος, η εμφάνιση του 37χρονου goalkeeper του Eloy Room, γεννημένου στο Νάιμέγκεν της Ολλανδίας, αγωνίζεται στη Μαϊάμι, δεύτερη κατηγορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτά τα 15 σουτ στο στόχο είχε τις αποκρούσεις και κατάφερε μάλιστα σε 4-5 εξ αυτών να δείξει στοιχεία εξαιρετικού goalkeeper, πολύ δύσκολες και παράλληλα ήταν και πολύ σωτήριες οι αποκρούσεις του, ειδικά σε κάποιες στιγμές που πραγματικά απειλήθηκε πολύ έντονα το Κουρασάο με το 1-0 του Εκουαδόρ. Στα 37 του έπιασε μάλιστα μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις που έχουν σημειωθεί σε παγκόσμιο κύπελο, αυτές οι 15 δηλαδή αποκρούσεις. Το απόλυτο ρεκόρ το έχει ο Tim Howard για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παγκόσμιο κύπελο πριν από 12 χρόνια, το 2014. Είχε το ρεκόρ των 17 συνολικά αποκρούσεων. Εκεί βεβαίως, εκείνο το παιχνίδι που το έκανε αυτό το ρεκόρ ο Howard, υπήρχε και παράταση, δεν ήταν στο 90 λεπτό όπως ήταν αυτές οι 15 του Eloy Room. Και σε εκείνο το μάτς με το Βέλγιο ο Αμερικανός goalkeeper κατέχει ακόμα το ρεκόρ των αποκρούσεων σε έναν αγώνα, 17. Έφτασε πάρα πολύ κοντά ο Room για να το καταρρύψει και αυτό δεν ήταν νομίζω πολύ μακριά. Θα μπορούσε ίσως και θα άξιζε να έχει και αυτό το καταπληκτικό ρεκόρ με τη χθεσινή του μυθική παρουσία στο Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0.

Και φυσικά είχαμε και την Ισία Ιαπωνία στον τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Τελευταίος αγώνας του κομματιού έτσι που ξεκίνησε χθες το βράδυ για εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ζώνη γενικότερα, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Η νίκη πολύ σπουδαία για την Ιαπωνία και σε έκταση, μια πραγματικά πολύ ωραία ομάδα. Ήταν και πάλι εξαιρετική, με πίστη στο τακτικό της πλάνο, με ταχύτητα στο παιχνίδι της, με πολλή ένταση, με πίεση στην μπάλα. Γενικά μια ομάδα η οποία κατάφερε και κόντρα στην Τινησία να επιβάλλει το ρυθμό της. Μπορεί να το κάνει απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά τουλάχιστον είναι υποδέστερες. Με την Ολλανδία για παράδειγμα δεν το έκανε αυτό και νομίζω ότι ήταν και φυσιολογικό, αλλά στα κομμάτια εκείνου του αγώνα που η Ιαπωνία είχε τον έλεγχο και το παιχνίδι στα δικά της πόδια, νομίζω ότι και πάλι έδειξε πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές εικόνες και κέρδισε και τη συμπάθεια του κόσμου. Από νωρίς με τον γκολ του Ντάιτσι Καμάντα, από την ενέργεια του Νακαμούρα προηγήθηκε η Ιαπωνία 1-0, πήρε το προβάδισμα, είχε δοκάρι με τον Ουέντα βεβαίως και οριακά δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή για το 2-0 από την απόκρουση του Νταχμέν. Εκεί θα μπορούσε για χιλιοστά, εκατοστά, όπως πλέον φαίνεται ξεκάθαρα και στην αποτύπωση μέσω του VAR, ότι η μπάλα δεν πέρασε. Το ξεκάθαρα φυσικά ισχύει για τα εκατοστά χιλιοστά, διότι μέχρι να υπάρξει αυτή η εικόνα, νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαν αυτή την πολύ μεγάλη αμφιβολία για το αν η μπάλα είναι γκολ και πέρασε. Τελικά ολόκληρη δεν πέρασε ποτέ. Δεν έγινε εκεί το 0-2, το 2-0, το 0-2, γιατί μιλάμε για την Ισία Ιαπωνία. Τελικά έγινε στο 31ο λεπτό με το ωραίο δυνατό διαγώνιο σου του Αγιά Σεουέντα. Εκεί το έκανε το 2-0. Η Ιαπωνία που έφτασε την κατοχή της μπάλας μέχρι και το 65%. Είχε έναν επιθετικό μονόλογο στο μάτς. Συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε και πάλι πρωταγωνιστή και εκεί τον Ουέντα, ο οποίος με assist, με πολύ ωραία κάθετη στον Ίτο, τον τροφοδότησε για να πετύχει στο τέτα-τέτ που είχε το 3-0 με το Πλασέ. Και βεβαίως το τελικό 4-0 ήρθε στο 83ο λεπτό με τον Σάνο να επιχειρεί γέμισμα από τα δεξιά, τον Ουέντα με την ωραία ψιλοκρεμαστή κεφαλιά να πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό γκολ να διαμορφώνει το τελικό την Ισία-Ιαπωνία 0-4.

0: Νομίζω ότι είναι ασφαλώς η Ισπανία που είναι και το πιο έτσι χτυπητό αρνητικό αποτέλεσμα πρεμιέρας. Μιλάμε και για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Αλλά ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, αν μιλήσουμε καθαρά με αριθμούς, είχε η Πορτογαλία στο δικό της έτσι πρώτο παιχνίδι με το Κονγκό. Το ισόπαλο αποτέλεσμα, το οποίο ήταν επίσης αρνητικό, έκανε μόνο μία ευκαιρία και αυτό είναι ακόμα πιο έντονο για την Πορτογαλία. Η Ισπανία τουλάχιστον είχε στιγμές, δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Πορτογαλία, η οποία είχε ποσοστό κατοχής 75% κόντρα στο Κονγκό, δεν κατάφερε να σκοράρει. Δεύτερη σε ποσοστά κατοχής ήταν η Ισπανία μέχρι τώρα. Στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, ούτε εκείνη κατάφερε να αναπάρει τη νίκη στο δικό της μάτς. Η Τουρκία, η οποία απέτυχε, θα έλεγα, παταγωδώς αυτό το παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα ήταν και μία από τις ομάδες που περίμεναν αρκετοί να έχει καλή αγωνιστική παρουσία, είναι ομάδα με πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από το κέντρο και μπροστά ειδικά. Είχε εξίσου εντυπωσιακά ποσοστά κατοχής. Είχε και στα δύο παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα πάνω από 70%. Κανένα από τα δύο δεν κέρδισε, ούτε η Τουρκία. Αρνητικά αποτελέσματα και για εκείνη και τα δύο ήττες μάλιστα, γιατί οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί είχαν ισοπαλία. Οι Τούρκοι είχαν δύο ήττες με ποσοστό κατοχής τεράστιο. Και αντίστοιχα φυσικά ούτε για την Ελβετία ήταν θετική η πρεμιέρα. Επίσης μια ομάδα με πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής. Αλλά και η Ουρουγουάη, που είχε ένα αντίστοιχο πρώτο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία που δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι είχε την μπάλα στην κατοχή της. Δηλαδή αυτόματα μιλάμε για 3, για 5 συνολικά ομάδες οι οποίες έφτασαν το ποσοστό κατοχής πάνω από το 65% στους αγώνες που έδωσαν και παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Νομίζω ότι αυτό από τη μία είναι μεν και παράδοξο, αλλά από την άλλη δείχνει ότι και μόνο η κατοχή της μπάλας από μόνη της δεν μπορεί να δώσει πράγματα για μια ομάδα που δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεκλειδώσει την αντίπαλη άμυνα. Και νομίζω ότι αυτό περισσότερο πηγαίνει για την Πορτογαλία, όχι τόσο ειδικά για τους Ισπανούς που είχαν τελικές. Οι Τούρκοι ήταν άστοχοι και το ίδιο νομίζω ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες πάνω κάτω, δηλαδή και για την Ελβετία και για την Ουρουγουάη. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό το ανούσιο παιχνίδι, να το πω κάπως έτσι, της Πορτογαλίας, με αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό κατοχής που στην τελική δεν της έδωσε τίποτα στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως και στη βαθμολογία. Μα αυτό κλείνουμε την πρώτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στις 2. Θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου να δούμε στοιχηματικά την ημέρα στο σημερινό πρόγραμμα. Ακολουθούν τίτλοι επικαιρότητας από Παναγιώτα Απέργη, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μια

0: Προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Σε έντονο διαπληκτισμό απέδωσε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο συλληφθής Σκοπιανός και καθομολογίαν δράστης. Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι οι συνεχείς προστριβές με το θύμα για φθορές που είχε προκαλέσει ο ίδιος στο σπίτι που νίκιαζε όπλησαν το χέρι του, υποδεικνύοντας τις αρχές το σημείο όπου έθαψε τη 45χρονη σε χωράφι στο Βατόλακο Χανίων. Τη μαρτυρία κατοίκου για κουκουλοφόρους που κινήθηκαν στην οδό Μακεδονομάχων στην περιοχή των Σικαιών, όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έκρηξη από βόμβα Μολότοφ κοντά σε κατοικία πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών, εξετάζει η Ελλάς. Μάλιστα πριν από ένα χρόνο είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό στον ίδιο δρόμο με υλικές ζημιές και τραυματίες. Με κατάγματα στο μυρό και τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο στην Πάτρα ένα βρέφος 7 μηνών. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, τα τραύματα εγείρουν σοβαρές υποψίες για κακοποίηση του παιδιού και δεν σχετίζονται με τυχαίο τραυματισμό. Κλειστή για 3 βράδια θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Κυριακής ως τις 5 το πρωί της Δευτέρας και τις ίδιες ώρες τη Δευτέρα και την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προρίας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ελβετία μετατοπίζονται οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή μεταξύ Αμερικανικής, Ιρανικής και Πακιστανικής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, διεμήνησε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά της να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Στη Σιβηρία μεταφέρεται πλέον ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος με το Κίεβο να πλήττει δηληστήριο στην περιοχή Τιουμέν, ενώ ουκρανικά πλήγματα καταγράφηκαν στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κέρτς της Κριμαίας. Την ίδια ώρα η Μόσχα απάντησε με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης σε Ζαπορίζια, Χερσόνα, Πολτάβα και Χάρκοβο. Τέλος, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
14: New York College. Next level you.
0: Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
11: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

11 λεπτά μετά τις 2 περάσαμε πλέον και στη δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, με Κατερίνα Μιχαηλίδου πλέον και είχαμε και Μαρία Λάμπρου νωρίτερα στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3.30 με Bet Show. Έπειτα θα μπούμε με σέντρα στο FIFA World Cup.

Το Μουντιάλ βεβαίως φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilisa της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

την εικόνα, τα δεδομένα από τους αγώνες που μας απασχόλησαν από χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα. Πλέον στο επίκεντρό μας μπαίνει η διαδικασία που θα συνεχιστεί σήμερα με δεύτερη αγωνιστική, με τον 7ο και τον 8ο όμιλο.

Είναι οι όμιλοι των ισοπαλιών. Έτσι ξεκίνησαν στην πρεμιέρα. Όπως αντίστοιχα θυμίζω και ο δεύτερος, που στην πρώτη αγωνιστική όλα του τα παιχνίδια και τα δύο ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Και εδώ είχαμε ισοπαλίες στον 7ο αρχικά όμιλο στην πρεμιέρα, το 2-2 της Νέας Ζηλανδίας με το Ιράν και το 1-1 του Βελγίου με την Αίγυπτο. Στις 10, πρώτο παιχνίδι στον 7ο όμιλο, το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν. Το Βέλγιο που είχε ένα νοχελικό ξεκίνημα στον αγώνα και νομίζω ότι συνάντηση και δυσκολίες κόντρα στην Αίγυπτο ήταν πολύ ανταγωνιστική. Είχε καθοριστικούς ανασταλτικά στη μεσαία γραμμή τον Μέχελε και τον Τίλεμανς. Νομίζω ότι πήρε και πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να πάρει και περιμένει και περισσότερα και από τον De Bruyne και από τον Τροσάρ και από τον Ντεκεδελάρε. Είχε αυτό το πρώτο ισόπολο αποτέλεσμα μία έτσι πίεση, φέρνει μία πίεση νομίζω στο Βέλγιο να κερδίσει οπωσδήποτε σήμερα το Ιράν. Το χρειάζεται πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και μία καλύτερη εμφάνιση εκτός από το αποτέλεσμα για το Βέλγιο κόντρα στο Ιράν, που στην πρεμιέρα είχε καλή εικόνα, είναι η αλήθεια, και η δεξιά του πτέρυγα ήταν σημείο αναφοράς σε αυτό το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Από εκείνη την πτέρυγα διακρίθηκαν και ο Ραζεγιάν και ο Μοχεμπή, ο δεξιός οπισθοφύλακας και ο εξτρέμ, που μαζί με τον Μογκάλου νομίζω ότι ήταν η καλύτερη του Ιράν στην πρεμιέρα. Αλλά είναι και μια ομάδα η οποία έχει να αντιμετωπίσει εξωγενείς παράγοντες σε αυτή τη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής. Έχει κληθεί και βάσει προγράμματος θα δώσει όλους τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορούν τα μέλη της να παραμείνουν εντός των ορίων, εντός των συνόρων των Ηνωμένων Πολιτείων, εκτός από τα 90 λεπτά που έχουν να δώσουν, εκτός από έτσι το χρόνο που θα πρέπει να βρίσκονται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνεχιστεί το παγκόσμιο κύπελο. Το Ιράν διαμένει η αποστολή του στο Μεξικό. Από εκεί πραγματοποιεί τα ταξίδια αυθημερών κατ' ουσίαν για να έχει έτσι τους αγώνες σήμερα, για παράδειγμα στο Λος Άντζελες, για να δώσει αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο το Βέλγιο, και είναι ένας παράγοντας που σε κάθε περίπτωση νομίζω επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Νομίζω ότι μπορεί να μπει και αυτό στην ζυγαριά, στην εξίσωση του αγώνα, και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως το Βέλγιο είναι μια ομάδα που θα βγάλει μεγαλύτερη ποιότητα, αντιμετωπίζει και έναν αντίπαλο που θεωρητικά τουλάχιστον είναι υποδεέστερος της Αιγύπτου. Εδώ νομίζω ότι έχει βάσει το over 1,5. Για να πω την αλήθεια, δεν ανοίχθηκα και πάρα πολύ προσωπικά σε αυτό το match. Ένα bet builder πάλι με as over 1,5, με περισσότερες κάρτες για το Ιράν, και αυτό νομίζω ότι είναι μια επιλογή, αλλά και περισσότερα corner για το Βέλγιο, ένα συνολικό περίπου 4,25, εγώ το τίμησα, αλλά όχι από τις πολύ έτσι δυνατές επιλογές της ημέρας. Ούτως ή άλλως και το εύρος των αγώνων είναι μικρό, αλλά μια τέτοια περίπτωση σε ένα τέτοιο bet builder νομίζω ότι χωράει άσο over 1,5 για Βέλγιο, περισσότερες κίτρινες κάρτες για το Ιράν και περισσότερα corner για το Βέλγιο στο match.

Ο 7ος όμιλος, ο οποίος θα έχει και δεύτερο αγώνα βεβαίως για τη δεύτερη αγωνιστική στις 4 τα ξημερώματα. Νέα Ζηλανδία εναντίον Αιγύπτου. Με την Αίγυπτο, όπως σχολιάζουμε και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, να έχει μια πολύ ανταγωνιστική εικόνα. Έδειξε πολύ καλά δείγματα στην πρεμιέρα. Ένα πολύ ωραίο δίδυμο που είχε πολύ έντονη δραστηριότητα, και η αλήθεια είναι ότι δείχνουν ως οι πιο επικίνδυνοι παίκτες της Αιγύπτου και ο Μαρμούς και ο Ασούρ. Βεβαίως και ο Σαλάχ είναι από τους παίκτες που νομίζω ότι η Αίγυπτος χρειάζεται, με τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, με την προσωπικότητα που έχει και την εμπειρία του. Τα πήγε και καλά απέναντι στο Βέλγιο. Τον χρειάζεται τον Σαλάχ και σε αυτό το μάτς νομίζω θα είναι από τους κομβικούς παίκτες. Και βεβαίως από την άλλη, η Νέα Ζηλανδία που κατά πολλούς δεν γέμιζε και πάρα πολύ το μάτι, είχε πρωταγωνιστεί. Είχε πρωταγωνιστεί το Henry Justice Motherwell στην πρώτη αγωνιστική, στο παιχνίδι με το Ιράν. Εξίσου νομίζω κομβικός και ο Chris Wood της Nottingham, με τις δύο assist, τα δύο goal του Just κόντρα στο Ιράν. Δύο παίκτες που θα πρέπει να προσέξει σήμερα η Αίγυπτος, αλλά από την εικόνα και των δύο συνολικά, προφανώς οι Βορειοαφρικανοί είναι και το φαβορί. Είχαν και πολύ δυνατό αντίπαλο στην πρεμιέρα, το Βέλγιο. Κέρδισαν και τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι έχουν προβάδισμα για την νίκη σε ένα πολύ πολύ κομβικό παιχνίδι για εκείνους. Είναι και σωστό φαβορί κατ' εμέ, και με over 1,5, γιατί μπορεί και η Νέα Ζηλανδία να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι. Είναι ένας άσος που συνδυάζεται και δίνει και μια καλή απόδοση εδώ. Γι' αυτό το κράτησα και λίγο πιο ζεστά από το Βέλγιο στον ίδιο όμιλο. Με over 1,5 ξεπερνά το διπλασιασμό η απόδοση για την Αίγυπτο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή. Όπως επίσης έχει τύχες και αυτό το ειδικό bet με τον Μαρμούς να σκοράρει, να δώσει assist. Παίζεται και πάνω από τις δύο μονάδες σε εταιρείες που προσφέρουν και ενισχυμένη απόδοση. Νομίζω ότι θα είναι κομβικό σήμερα ο Μαρμούς για την Αίγυπτο, σημείο αναφοράς, μαζί με τον Ασούρ και τον Σαλάχ για την Αίγυπτο και στο προηγούμενο παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανό να στηριχθεί δημιουργικά και επιθετικά η Αίγυπτος και σε αυτόν τον αγώνα.

Να δούμε πλέον δεδομένα και για τον 8ο όμιλο, και αυτός ήταν όμιλος των ισοπαλιών, όπως είπαμε νωρίτερα στην πρεμιέρα, με την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, και την Ισπανία να αποτυγχάνει να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι στο 0-0 της πρεμιέρας. Η Ισπανία, η οποία θα αγωνιστεί στην Ατλάντα με αντίπαλο τη Σαουδική Αραβία στις 7. Χρονικά αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της ημέρας σήμερα, στον 8ο όμιλο. Η Ισπανία, η οποία, όπως σχολιάζαμε και νωρίτερα, τα βασικά τα έκανε. Δηλαδή την μπάλα την είχε στην κατοχή της, οργάνωσε το παιχνίδι από σχεδόν το μισό γήπεδο ουσιαστικά, είχε και υπεραριθμία στο μισό γήπεδο κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να πετύχει και περισσότερα πράγματα από αυτό το 0-0, το πρώτο που είχαμε στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αλλά παρά το γεγονός ότι είχε αρκετές φάσεις, δεν κατάφερε να σκοράρει. Αυτό που πολλές φορές λέμε γύρω-γύρω μέλη και τηγανίδα τίποτα, το είδαμε στην Ισπανία της πρεμιέρας. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει και φανέλα, έχει και ποιότητα. Νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα χρόνου να πάρει μπρος. Νομίζω ότι είναι και απολύτως δίκαια φαβορή και για αυτόν τον αγώνα. Αλλά και γενικότερα είναι ένας αγώνα στον οποίο η Ισπανία καίγεται για την νίκη. Την τελευταία αγωνιστική έχει την Ουρουγουάη. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε ένα τέμπο αντίστοιχο του πρώτου αγώνα. Από τα πρώτα λεπτά θα κοιτάξει να πιέσει, να σκοράρει, να διώξει το άγχος, να μην συναντήσει καταστάσεις όπως συνάντησε με το πράσινο ακροτήρι. Σε αυτούς τους αγώνες, όσο αδύναμος κρατά, το υπέρ του αποτέλεσμα μεγαλώνει. Οι Ισπανοί το γνωρίζουν αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και η τακτική του De La Fuente από πολύ νωρίς να παίξει φουλ επίθεση η Ρόχα. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει και ο Γιαμάλ στην ενδεκάδα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό. Και εδώ η σκέψη του Ισπανού Ομοσπονδιακού Τεχνικού είναι να τον ξεκινήσει και προφανώς να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο γίνεται, να δημιουργήσει δεδομένα νίκης και ασφάλειας για την Ισπανία και έπειτα να τον αποσύρει από το γήπεδο, στο ιδανικό βέβαιο σενάριο για τους Ισπανούς. Με φουλ επίθεση από την αρχή για να σκοράρει από νωρίς, να μην δώσει ελπίδες στη Σαουδική Αραβία η Ισπανία, και πολύ πιθανό να έχει και κάποιες αλλαγές. Διάβαζα στο ρεπορτάζ ότι είναι πιθανό να ξεκινήσει και ο Ράγια αντί του Ναϊσιμών, χωρίς αυτό να παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί δεν αντιμετώπισε και προβλήματα ο Σιμών στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι. Με Κουκουρέγια και Γιορέντε, ίσως και τον Πόρο δεξιά στα άκρα, τον Λαπόρ, τον Κουμπαρσί στόπερ στην τετράδα, ο Ρόδρι με τον Πέδρη και λογικά τον Φαμπιάνσον άξονα. Ο Όλμο θα είναι ένα νέο πρόσωπο στα αριστερά, ο Γιαμάλ θα ξεκινήσει στα δεξιά, ο Γιαρθάμπαλ θα είναι στην κορυφή, στην πιθανότερη ενδεκάδα των Ισπανών στο απογευματινό παιχνίδι. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, θυμίζω ότι άντεξε κόντρα στην Ουρουγουάη, προσπάθησε να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, κατάφερε να πάρει το βαθμό που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι την ίδια τακτική θα ακολουθήσει και κόντρα στην Ισπανία. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό και πάλι να δούμε ακραία στατιστικά, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και στοιχηματικά. Η Ουρουγουάη απέναντι στη Σαουδική Αραβία κέρδισε 14 κόρνερ, και όπως θυμάμαι και στην εξίσωση των τριών, σε αυτό που λέγαμε, Κωνσταντίνε, στα έτσι πολύ πρώτα μαθηματικά που μαθαίναμε τότε, αν η Ουρουγουάη κέρδισε 14 κόρνερ κόντρα στη Σαουδική Αραβία, η Ισπανία πόσα θα κερδίσει? Είναι λίγο ερώτημα εξίσωσης. Πάντως με το πράσινο ακροτήρι είχε και εκεί πάρα πολλά στην πρεμιέρα, κέρδισε 11 κόρνερ η Ισπανία, που και πάλι θα είναι επιθετική από την αρχή. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και πάλι ένα διψήφιο αριθμό κόρνερ για την Ισπανία, και το έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες αυτή την επιλογή
περίπου στις 3 μονάδες, να πάρει δηλαδή 10, όχι 14 που πήρε η Ουρουγουάη κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να έχει πέσει λίγο αυτή η απόδοση από το 3, αλλά νομίζω ότι είναι και αρκετά πιθανό να επιβεβαιωθεί. Είναι από τις βασικές επιλογές και πέραν αυτού και σε λογικές τιμές, να πω την αλήθεια, ένα bet builder με ass over 1,5 no goal, να μην σκοράρει δηλαδή η Σαουδική Αραβία. Το έκανα βάζοντας και φάουλ, όχι και πάρα πολλά, δηλαδή το line ένα πολύ εφικτό για τη Σαουδική Αραβία που ανεβάζει λίγο αυτό το bet builder παραπάνω, τα 8,5 φάουλ, να κάνει 9 δηλαδή, και σε ένα τέτοιο σκηνικό απόλυτης πολιορκίας που αναμένεται από την Ισπανία είναι και πολύ πιθανό να συμβεί. Όπως και το πέναλτι για την Ισπανία, μιας που το συζητάμε τώρα, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο στο μάτς. Και τις περισσότερες κάρτες να τις έχουν οι Σαουδάραβες, μια συνολική απόδοση στο 3,75 σε αυτό το bet builder νομίζω ότι είναι πιθανό, κυρίως όμως για να πω την αλήθεια στάθηκα στα corner της Ισπανίας να φτάσουν και πάλι σε διψήφια ποσοστά, δηλαδή στο over 9,5.

0: Και πάμε να δούμε δεδομένα και για το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι που έχουμε στη μία μετά τα μεσάνυχτα, που τα δεδομένα θεωρώ ότι και εδώ είναι αντίστοιχα πάνω κάτω. Μιλάμε για πανομοιότυπο μάτς και αυτό, και το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι και το Ουρουγουάη Σαουδική Αραβία και το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, αλλά και το Ισπανία Σαουδική Αραβία που έχουμε απόψε, είναι αγώνες που η λογική τουλάχιστον λέει πως τα δεδομένα θα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Η Ουρουγουάη που θέλει επίσης πάρα πολύ την νίκη για την πρωτιά, θέλει να αποφύγει την Αργεντινή, και η λογική λέει ότι θα ζητήσει και πολλά γκολ σε αυτό το μάτς. Τελευταία αγωνιστική με την Ισπανία θα είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει. Και οι Ουρουγουανοί νομίζω ότι και εδώ, όπως και οι Ισπανοί, θα μπουν με φόρα για να σκοράρουν, για να συνεχίσουν και την πίεση στο υπόλοιπο του μάτς. Βλέπω και μια ενδεκάδα που μπορεί να έχει και αλλαγές. Σκέφτεται τον Μπιέλσα ανάμεσα σε Ντάρουιν Νούνιες και Βίνιας, να δούμε ποιον θα επιλέξει μπροστά. Με τον Μουσλέρα στην εστία, Σανάμπρια, Ολιβέρα, Κάσερες, Βαρέλα στην τετράδα της άμυνας, Ντελακρούς, Μπεντανκούρ και Βαλβέρδε η τριπλέτα στον άξονα στο 4-3-3, και ο Αραούχο με τον Βίνιας κατά πάσα πιθανότητα αντί του Νούνιες και τον Κονόμπιο στην ενδεκάδα της Ουρουγουάης ο Μπιέλσα. Το πράσινο ακροτήρι λογικά θα παίξει με αυτοπεποίθηση από το ιστορικό 0-0 κόντρα στην Ισπανία. Θα έχει λογικά την ίδια τακτική, να μείνουν όλοι πίσω από την μπάλα, να μην αφήσει καινούς χώρους στους Ουρουγουανούς και να βγάλει και όσο δυνατόν περισσότερη πειθαρχία ανασταλτικά και να αντέξει όσο περισσότερο μπορεί. Αν μπορέσει και πάλι να πάρει ένα ανάλογο αποτέλεσμα, θα πανηγυριστεί θεωρώ από το πράσινο ακροτήρι. Και υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα απειλήσει και την Ουρουγουάη. Κάτω από αυτή τη λογική θεωρώ ότι είναι και πολύ τίμιο αυτό το 1.70 για παράδειγμα, να μην σκοράρει το πράσινο ακροτήρι. Είναι και μια επιλογή που μπορεί να χωρέσει και σε bet builder, αλλά και εδώ αξίζουν τα corner και για την Ουρουγουάη, η οποία πήρε 14 θυμίζω στην πρεμιέρα κόντρα στην Σαουδική Αραβία. Είναι πιθανό να φτάσει σε τέτοια επίπεδα και κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, να πάρει 10 για παράδειγμα, όχι 14, να είναι και αυτή εκεί στο over 9.5. Από το 5.5 που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, τώρα είναι στο 5.35, καθόλου άσχημα βεβαίως, και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολύ εφικτό και αυτό σε ένα carbon match που το περιμένουν οι Ουρουγουανοί κάπως έτσι. Για παράδειγμα, το line των corner, των 7 δηλαδή της Ουρουγουάης, στο περίπου 2.05, είναι εξίσου πολύ καλή επιλογή αν κάποιος φοβηθεί για παράδειγμα το 9.5 να έχει διψήφιο αριθμό η Ουρουγουάη. Ακόμα και τα 7 corner της Ουρουγουάης νομίζω ότι είναι πολύ πολύ καλή επιλογή. Και εδώ χωράει και ένα αντίστοιχο bet builder με άσο με over 1.5, γιατί και οι Ουρουγουανοί θα επιδιώξουν, επαναλαμβάνω, πολλά γκολ, με over 6.5 corner όπως είπαμε για παράδειγμα νωρίτερα στα line της Ουρουγουάης, και να μην σκοράρει το πράσινο ακροτήρι. Συνολικά όλο αυτό στο 6.5 νομίζω ότι επίσης είναι έτσι ένα καλό bet builder για να ασχοληθούμε σήμερα. Αυτά και με τους αγώνες που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο στοιχηματικά. Τα είδαμε, θα τα δούμε και με Γιώργο Μάτζιο που θα πάρουμε τη δική του οπτική λίγο μετά τις 3. Κλείνουμε και πρώτο ημίωρο δεύτερης ώρας στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, για να ακολουθήσει μια παρένθεση και να πάμε και σε Νορβηγία αργότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε Γιώργο Σιζοδήμο, διότι έχουμε δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας και μπορούμε και από εκεί βεβαίως να πάρουμε εναλλακτικές επιλογές σήμερα όσον αφορά στο στοίχημα.
1: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Μπέτσο Κυριακής μέχρι και τις 3.30. Μετά θα έχουμε σέντρα στο FIFA World Cup. Θα πάμε και σε Γιώργο Σιζοδήμος αυτό το ημίωρο για να δούμε δεδομένα από δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Αλλά πριν από όλα αυτά να μεταφέρω την είδηση, γιατί πλέον είναι γεγονός και συνηθίζεται από πλευράς Παναθηναϊκού να έρχονται έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο οι οριστικές εξελίξεις. Με μια φωτογραφία Δημήτρη Γιαννακόπουλου με Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Σούνιο, είναι νομίζω πλέον επίσημο ότι από τη νέα χρονιά ο Μπράντοβιτς θα είναι και πάλι πρωταθλητής. Δεν ξέρουμε αν θα είναι, αλλά προπονητής θα είναι σίγουρα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν αυτό το 40 είναι και λίγο προφητικό και μπορεί να φέρει αυτή την εξέλιξη, είναι ένα ερωτηματικό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ένας προπονητής που είναι πολυνίκης φυσικά στην EuroLeague. Έχει πολλούς τίτλους στο παλμαρέ του με τους πράσινους. Και πλέον μετά από 14 χρόνια, ενώ ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, έτσι, αποχώρησε το 12, επιστρέφει και πάλι στον Παναθηναϊκό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον οι Σέρβοι μετέφεραν ότι η συμφωνία θα αποφέρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον Σέρβο τεχνικό πλέον και πάλι του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε να δούμε μια νομίζω πολύ σπουδαία σεζόν στο μπάσκετ τη νέα χρονιά που έρχεται, και σε ελληνικό επίπεδο αλλά βεβαίως και στην Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά. Θα έχουμε όμως πολύ χρόνο τώρα να δούμε πολλά από δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας στοιχηματικά. Την καλησπέρα μου σε Γιώργο Σκυζοδήμο που είναι στη γραμμή. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλαδάρα, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, να δώσουμε χαιρετίσματα πρώτα.
0: Από εκεί ξεκίνα.
1: Άντε να σε βρω τώρα που θα σε στείλω τώρα σήμερα. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα στην κυρία Ελένη,
0: ναι,
1: από το Όσλο, που μας ακούει,
0: Όσλο,
1: και τον κύριο Ριάντ. Ο κύριος Ριάντ είναι από τη Συρία, γι' αυτό το ακούγεται λίγο παράξενο το
0: όνομα.
1: Είναι από τη Συρία ο κύριος.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις τι είναι αυτή?
0: Για πες.
1: Είναι οι γονείς του Άγγελου Χαμίντα που πήγε στην Κουνσβίγκερ από την Λίλη στο Μηδανικός.
0: Να το.
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ. Ναι, μας μαθαίνεις και μας δίνεις και ωραία πραγματάκια από Νορβηγία, Γιώργο.
1: Είχε παίξει κάποια παιχνίδια κυπέλλου με τη Λίλεστρομ, από εκεί τον είχα πάρει χαμπάρι. Μετά ρώτησα και τον Δημήτρη, τον μπαμπά του Χρήστου Ζαφύρη, που τους ήξερε και έτσι έμαθα λίγο παραπάνω. Και χτες ή προχτές νομίζω ανακοινώθηκε ότι πήγε δανεικό στην Κουμσβίγκερ.
0: Θα είναι σήμερα στο μάτς με την Στρόμγκοτσετ.
1: Ναι.
0: Θα είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα τον ξεκινήσει, γιατί παίζει την ίδια θέση που παίζει ο Ντάνιελ Τζομπ, οπότε και επειδή κάνει λίγο παπάδες αυτός με την Βίγκερ, λίγο δύσκολο να πει, και δεν ξέρω, πιστεύω δεν θα τον βάλει αμέσως.
0: Ναι, μπορεί να σημαίνει κάτι όμως αυτό. Μπορεί να σημαίνει κάτι ότι τον πήρε για να πουλήσει τον άλλον που κάνει παπάδες.
1: Μπορεί και τον άλλον νομίζω δανεικό τον έχει από τη Σάλσμπουργκ.
0: Άρα τι κάνει η Κονσβίγκερ, φτιάχνει τους παίκτες των άλλων.
1: Κοίτα, δεν κάνουν και στην Ελλάδα. Δεν δίνουμε δανεικούς από εδώ και από εκεί στις μεγάλες ομάδες για να πάρουν παιχνίδια, να φτιαχτούν και αν δουν ότι πάνε καλά τους ξαναπαίρνουν πίσω.
0: Τον είχε καλέσει πάντως στην Εθνική Νέων, νομίζω, ο Μόρας.
1: Το Χαμίντα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν στα είπε αυτά. Σου είπε ότι μιλάει ελληνικά και καλά έκανε και σου το είπε.
1: Ναι, μιλάει ελληνικά.
0: Αλλά τα ελληνικά τα μίλησε και με την Αθήνα. Ναι.
1: Η μαμά του η Ελένη είναι από την Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Οπότε και όταν μιλήσαμε σήμερα, ελληνικά μιλούσαμε. Οπότε εντάξει. Εντάξει, θα περιμένει το παιδί να πάρει τις
0: ευκαιρίες του. Έτσι.
1: Ναι, δήλωσε κιόλας, έκανε δηλώσεις και στο site της Κονσβίγκερ ότι είμαι τριμπλαδόρας.
0: Ναι.
1: Που να ράσει να κάνει τις τρίμπλες, να πατάει περιοχή και τέτοιο. Τώρα περιμένουμε να τον δούμε.
0: Ωραία.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα παίξει ο Ανέστης σήμερα, πάντως για τις Άλυνες. Έτσι έμαθα. Ότι θα παίξει βασικός του Τριχολίδη σήμερα. Γιατί και αυτοί κάνουν το ίδιο πράγμα που είπες εσύ πριν. Γιατί έχουν το Χαρούνα, το στόπερ,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι δανεικός και μετά τη διακοπή θα φύγει. Οπότε πρέπει να ο προπονητής να βγάλει.
0: Να ετοιμάσει το δικό του παίκτη. Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό. Πώς τα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μου είπες.
0: Καλά τα πήγαμε. Εσύ.
1: 3-5,
0: Εσύ. 3-5 με αποδόσεις από 2,5 και πάνω. Δεν είναι άσχημα. Πλάκα κάνεις.
1: Ναι. Απλώς στενοχωρέθηκα που δεν μπόρεσε η Λί να βάλει πρώτη γκολ. Γιατί είχε αυτή τις δύο μεγάλες ευκαιρίες. Αλλιώς θα είχε πάει αλλιώς το παιχνίδι. Και το μόνο που απογοητεύτηκα ήταν η Ντγκρέλαντ, η οποία δεν βλεπόταν με την Ασάνα.
0: Ναι, έχασε 2-1.
1: Δεν το περίμενα δηλαδή. Ναι, δεν το περίμενα δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από ποιο παιχνίδι θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Θέλω πρώτα να μας πεις, για παράδειγμα, επειδή έχω και τις αποδόσεις πάνω κάτω προφανώς, έτσι, μπροστά μου. Βλέπω δύο φαβορί. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Την Πρίνε.
1: Ναι.
0: Με την. Πρίνε παίζει με την Ασάνε, ναι. Και την. Και την. Οντ, με τη Χοντ. Είναι στα ίδια επίπεδα, στο 1,45 περίπου. Παίζουν 1,50.
1: Την Οντ με τη Χοντ την αφήνουμε απ' έξω.
0: Από το προηγούμενο μάτς, έτσι.
1: Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ.
0: Ναι. Δεν ψυχολογείται.
1: Θέλω να εμπιστευτώ ομάδες οι οποίες έχουν ένα καλό αριθμό, ρε παιδί μου. Να πω ότι. Δεν μπορεί να χάσει την Ασάνα. Η Χοντ ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο με την Κουμσβίγκερ. Δηλαδή το 1-0 ήταν λίγο. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή της που ανέβηκε η Κουμσβίγκερ πολύ και κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι, το έκανε 1-2. Αλλά σε γενικές γραμμές παίζει καλό ποδόσφαιρο η Χοντ. Δεν είναι δηλαδή, για ένα 37. Και αν εμφανιστείς έτσι όπως έπαιξε στο παιχνίδι με την Ασάνε, θα μου πει ήταν εκτός έδρας. Τι εκτός έδρας? Με 10 φιλάθλους που έχει η Ασάνε, είσαι εκτός έδρας. Περισσότερους είχες εσύ παρά η Ασάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά ότι είναι καμιά καυτή έδρα. Λες και παίζουν φιλικά είναι. Περισσότερο ακούς τους προπονητές και τους βοηθούς που φωνάζουν εδώ την μπάλα, ρε. Κάνε
0: ναι, ναι,
1: εδώ,
0: ναι.
1: Ναι, παρά τους φιλάθλους. Κατάλαβες. Οπότε δεν είναι και μην νομίζεις και το γήπεδο του Σουγκρέα είναι μεγάλο και επειδή είναι και β' εθνική και εκεί θα μαζέψει καμιά 500 του πολύ 1000 άτομα, θα είναι σκόρπια από εδώ και από εκεί.
0: Τίποτα.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αξίζει τον κόπο. Μακριά και αγαπημένη.
0: Ωραία. Ούτε και κοντρά όμως.
1: Όχι και
0: δύσκολο.
1: Κοντρά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να κοντράρω. Δηλαδή, ό,τι βλέπω να το κοντράρω δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Αφήνω, υπάρχει το no-bet. Υπάρχει το no-bet, είναι το καλύτερο απ' όλα.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: για την Πρίνε.
1: Στην Πρίνε Ασάνε. Για την Πρίνε, εκεί θα συμφωνήσω. Αλλά εντάξει, το περίμενα λίγο παραπάνω. Δηλαδή στο 1,45, εγώ το περίμενα γύρω στο 1,60. Αλλά η λογική λέει ότι η Πρίνε θα κερδίσει σήμερα και θα το κάνει και over το παιχνίδι.
0: Άσο και over Πρίνε.
1: Το άσο και over πώς το δίνει?
0: Θα σου πω τώρα. Λοιπόν.
1: Η νορβηγική εταιρεία δεν το παίζει. Το παίζει over, άσο και over 3,5.
0: Άσο και over, το βλέπω κοντά 1,95. Ωραίο είναι.
1: Καλό είναι.
0: Περνάει.
1: Τίμιο.
0: Τίμιο, άσο και over Μπρίνε.
1: Ωραία. Προχωράμε. Άλλο.
0: Λοιπόν, κάτσε να πάω. Να πάω, θα σου πω. Για να δω από τέτοιες από αποδόσεις, έτσι.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι αποδόσεις.
0: Όχι, για να το ψυχολογήσω. Έτσι.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Να μου πεις εσύ τότε.
1: Χάγκισον.
0: Ναι.
1: Χάγκισον.
0: Παβορή διπλό.
1: Η απόδοση της Χάουγκισον ήταν στο 2-10 η αρχική.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν άνοιξε το παιχνίδι. Και το είδα εγώ και λέω: κάνουν χαζαμάρες. Λέω: δεν μπορεί να το δίνουν 2-10. Και μετά από 2-3 μέρες, 2 πόσες μέρες, το κατεβάζουν στο 1,72 που είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική τιμή του. Γιατί κακά τα ψέματα, η Έγκυσον δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ήταν καλή με την σταμπάκι, είχε τις στιγμές της, αλλά τελικά πάλι υπέκυψε και έχασε. Ενώ η Χάουγκισον κατάφερε πάλι και κέρδισε στην έδρα της, στην Ρανχάιμ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: και το έκανε 4-3,5.
0: 4-1, ναι.
1: Και το έκανε και over 3,5, έτσι. Δεν μπορώ να μην εμπιστευτώ αυτή την ομάδα.
0: Κάουγκισον.
1: Και να σου πω και την προϊστορία, 0-1-4. Θες να σου πω και ένα άλλο?
0: Ναι.
1: Ο προπονητής της Έγκυσον, ο Σίντρε Έιντ, πριν κάνα μήνα, πόσο ήταν, που έψαχνε τον προπονητή Χαούγκισον, παρατάει την Έγκυσον και πηγαίνει στη Χαούγκισον. Τώρα θα αντιμετωπίσει την παλιά ομάδα. Που την ξέρει απ' έξω και ανακαλυπτά.
0: Αυτό πολύ σημαντικό.
1: Κατάλαβε. Οπότε το παίζει διπλό και over.
0: Το παίζει.
1: Και πόσο δίνει και αυτό, δεν θα πάει 2-10, 2-20.
0: Τι 2-10, εδώ το βλέπω το σκέτο διπλό στο διάρρη.
1: Δεν έχει πέσει.
0: Άκου τώρα που σου λέω εγώ.
1: Η νορβηγική εταιρεία 1,72 το πήγε πάντως.
0: Εδώ έχει απόκληση. Κοντά στις δύο μονάδες είναι η Χάουγκισον. Άρα και σκέτο διπλό κάθεται λες.
1: Και σκέτο διπλό, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
1: Στρόμεν στα bike.
0: Στρόμεν στα bike.
1: Ναι, κανονική η τιμή του, όπως έπρεπε να είναι, στο 1,60, mm-hmm. 2,16 προϊστορία, διώξε τον προπονητή της Στρόμεν, που πάει, γιατί είναι στρώμα τελείως, πάει κατά διαόλου.
0: Ναι.
1: Έτσι το λέει και το όνομά της, γίνεται να μην παίξουμε διπλό και over.
0: Διπλό και over στα μπάικ.
1: Μα αφού κάνει παπάδες ο άλλος.
0: Η οποία είναι και καλά, δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο και τον...
1: Και κάνει παπάδες ο άλλος, το είπα, mm-hmm. ο Σεμπάστιαν Όλντερχέιμ. Τα είδε στα βίντεο, τα είδε πω του σουριάζει κάτω 3-3.
0: Εκείνο είναι τριπλαδόρο.
1: Ναι. Έχει. Αυτό το, έχει το στυλάκι του, το αυτό να μπορεί να κάνει τι προσποιήσει και αυτά. Mm-hmm. Δίνει και ωραίε assist. Οπότε και εδώ διπλό και over.
0: Διπλό και over στα bike με Olderheim. Άμα τον βρείτε πουθενά.
1: Βέβαια, είναι παιχταρά ο άνθρωπο. Εγώ σε σου είπα, πηγαίνετε, πε το. Πώς το λέει τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Εσύ προτάσεις κάνεις γενικά εδώ, σκάουτινγκ.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να πάει ο Πάουκ εκεί. Εγώ μακάρι να πήγαινε και στο παιδί στον Πάουκ να πούμε, γιατί θέλουμε ένα αριστερό εξτρέμιο για αυτό.
0: Ναι, αλλά 3 εκατομμύρια ευρώ εγώ που είδα εκτιμόμενη τιμή, λέω ναι, δύσκολα. Εντάξει,
1: εκτιμόμενη, από τη Σταμπάκη θα την πάρει. Δεν τον παίρνει από την Πόντο Κλίμα. Άμα τον έπαιρνε την Πόντο, πόσα θα έδινε.
0: Έλατε, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω. Τι 3 εκατομμύρια τώρα.
1: Τώρα τον παίρνει στα μπάικ. Λοιπόν, πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
1: Πάμε Kongsvinger Strømsgodset.
0: Kongsvinger Strømsgodset. Είναι ντέρμπι. Για δώσε μας φώτα.
1: Η βαθμολογία αυτό λέει.
0: Βάσει βαθμολογίας, ναι. Έτσι ναι. Είναι δεύτερος εναντίον πρώτου. Βασικά ισόβαθμοι.
1: Ναι, κατάλαβες. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Προϊστορία 2-3-8. Γι' αυτό και βλέπεις τις αποδόσεις μοιρασμένες. 2-45 ο άστρος, 2-35 ο διπλό. Το θέμα είναι ότι έχει καλές αποσύσεις Kongsvinger. Mm-hmm. Η πιο σημαντική είναι ο Ανδρέας Ντίμπεβικ στα χαφ, ο οποίος είναι τιμωρημένος και σύν αυτά είναι τραυματίας ο Γέστρομ, το δεξί, τον μπακ. Αυτή παίζει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Σύν ότι έχει κάποιους άλλους οι οποίοι είναι και αυτοί τραυματίες και δεν μπορούν να καλύψουν αυτούς που θα λείψουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο πάγκος, δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι πρέπει να έχει 5 άτομα, πάγκο όλο και όλο.
0: Άρα δεν έχει πρόβλημα. Και στο rotation θα έχει θέμα.
1: Εδώ θα πάω στο διπλό της Strømsgodset. Ή σκέτο ή με over. Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Πάει και αυτό, κλείδωσε.
0: Πάει και το ντέρμπι.
1: Ράουφο Σόγκνταλ, δύσκολο.
0: Ναι. Ράουφο προτελευταία. Σόγκνταλ. Ναι, δεν μα τα λέει και πολύ καλά.
1: Όχι, καλά μα τα είπε. Έπρεπε να χάσει τιμό και να έρθει και να γκολγκό να πάρουμε το 4-30. Παραγγελματή την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, άλλο αυτό, Γιώργο. Οκ. Okay. Εκεί πάμε με τα δελτία και τις προτάσεις πηγαίνουμε. Εννοείται. Λέω, μάλλον δεν τα είπε καλά στους οπαδούς της η Σόγκνταλ. Οκ.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ποιο οπαδός τώρα. Τρίχει κατσαρέ.
0: Σε αυτού που είναι.
1: Τρίχει κούκο είναι. Τρίχει κούκο είναι τώρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε στο άλλο.
0: Άρα τίποτα
1: τελευταίο
0: εδώ.
1: Τελευταίο μάτι. Τίποτα.
0: Παύλα εδώ.
1: Μακριά. Παύλα. Δεν αξίζει τον κόπο. Εντάξει, έχει προϊστορία 6-6-11. Άδεια, άμα παίξουμε προϊστορίες,
0: βγαίνει
1: εύκολα. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που έχει και 6 ήττες η Σόγκταλ και 6 σουπαλίες, γίνεται να με εγκαθίσει ακόμη μια σουπαλία. Που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Πάμε και στο τελευταίο μάτι.
0: Και στη Μος, ναι.
1: Μος Σάντνες. Mm-hmm. Πολύ ωραία η τιμή του στο 1,90. Έχω πει για τη Μος ότι στα προηγούμενα παιχνίδια αντιμετώπισε τις πιο δυνατές ομάδες της κατηγορίας, Strømsgodset, Haugesund, Grenland, Mesti Sogndal. Και πήρε εκτός από τη Haugesund που παρότι έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι σε πολύ top form αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις και οι Σάντνες καλοί είναι, αλλά εκτός έδρας λίγο μου τα χαλάει. Οπότε θα πάω στον Άσο με over 2,5 ή 3,5, διαλέγετε και παίρνετε. γιατί η ΜΟΣ έχει μεγάλη ευκαιρία στο σκοράρισμα και η Σάλινες το έχει. Οπότε περιμένω εκεί να έρθει άσος και over 2,5 ή over 3,5.
0: Ωραία, ανάλογα και με το ρίσκο για να πάρουμε και μεγαλύτερη απόδοση του 3,5.
1: Αν εγώ ας πούμε που το κοιτάω, αν πες είναι πολύ χάλια εταιρεία αυτή που κοιτάω εγώ, την Νορβηγική, δεν είναι, μην περιμένετε κάτι καλό. Η ΜΟΣ και over 3,5 δίνει 4 απόδοση.
0: Ναι. Σκέτο άσο, πόσο το...
1: 1,87.
0: Εδώ είναι κοντά στα 2. Και εδώ εγώ βλέπω διαφορά. 1,87 με 2. Εντάξει, στη Χαόκεσον είναι μεγαλύτερη. Πιο έντονη.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι... πιστεύω ότι πιο σωστά τις αποδόσεις τις έχει η νορβηγική εταιρεία παρά εκεί που τα κοιτάζει εσύ.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, ξέρουν και το πρωτάθλημα καλύτερα, εννοείται προφανώς.
1: Μα γίνεται να μην το ξέρουν. Γιατί κάτσε, θα μου πεις τώρα, η μία έχει 17 βαθμούς και η άλλη έχει 13. Δεν τους χωρίζει και πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Είναι και αρχή.
1: Αλλά... εντάξει, αρχή δεν είναι, σχεδόν στα μισά που προχωράμε, είναι 12η αγωνιστική, οπότε μείνουμε σχεδόν στη μέση.
0: Εννοώ ότι οι διαφορές βαθμολογικά θα είναι μικρές, αυτό, αλλά έχουν μια εικόνα όλοι σχηματισμένη πλέον για τις ομάδες.
1: Αν δεις τους πρώτους 4-5, έχουν από, δηλαδή ας πούμε ο πρώτος έχει 26, ασυστρομιζούν σε την Νικουμισβίγκερ, οι Χαούγκες είναι 25, 22 η Ιόντ, 21 στα Μπάικ, 20 η Ρανχάιμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες έχουν μια διαφορά 6 βαθμών μόνο.
0: Έτσι, ναι.
1: Και είναι πόσες.
0: Ναι, 6. Οι πρώτες 6. Ναι,
1: είναι ακόμη δύσκολο. Δεν μπορεί να ξεφύγει καμία ομάδα να... Τέλος πάντων, αυτά είναι τα παιχνίδια, τα βγάλαμε. Θες να τα ξαναπώ.
0: Βεβαίως, και να μας πεις άμα θες, Γιώργο, ιεραρχικά πώς θα τα έβαζες. Δηλαδή...
1: λοιπόν, θα έβαζα στα bike διπλό και over.
0: Mm-hmm. Στα bike πρώτη επιλογή δηλαδή.
1: Ναι, είπαμε, Σεμπάστιαν.
0: Ναι.
1: Θα έβαζα τη ΜΟΣ, άσο και over. Ναι.
0: Δεύτερο. Τη ΜΟΣ, δεύτερο, άσο, ναι. Over.
1: Την Πρίνε, τρίτο.
0: Την Πρίνε, οκ. Okay.
1: Χαούγκεσον, τέσσερα.
0: Χαούγκεσον, τέταρτο. Mm-hmm.
1: Ναι, και Στρομισκούτσετ, πέμπτο.
0: Ωραία.
1: Αυτά είναι. Βλέπεις ότι σου άφησε και 5 λεπτά περιθώρια, να μην πάμε τσακ 2 η ώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τι ακριβώς.
1: Το χρονομετράω. Δεν τα αφήνω έτσι.
0: Το χρονομετράς, μια χαρά.
1: Μακάρι να περάσουν τα παιχνίδια. Πάντα παίζει ρόλο και η τύχη. Αυτά όταν παίζεις κάτι τυχερό. Mm-hmm. Γιατί κατά ψέματα τα έχουμε δει στο Μουντιάλ το τι γίνεται. Και ειδικά όταν παίζεις και μακροχρόνια στοιχήματα και περιμένεις την Τουρκία να περάσει τουλάχιστον σαν δεύτερη και έχει δύο ήττες, καταλαβαίνεις ότι

0: και το Εκουαδόρ με τον Blue Curacao 0-0. Δηλαδή, μάθει τον Blue Curacao, το βάζουμε στα κοκτέιλ μέσα να πάρει χρώμα. Αρχίστηκε αυτό 0-0. Και ξαφνικά σε αυτό το παιχνίδι βγαίνεται ήρωας, πώς λέγεται, ο τερματοφύλακας Λουμ. Πώς λέγεται.
1: Ο τερματοφύλακας του Curacao, ναι, ο Λουμ.
0: Ναι, ο Λουμ, δεν λέγεται αυτό. Πού παίζει αυτό.
1: Δεύτερη κατηγορία Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μαϊάμι.
0: Στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι που παίζει ο Μέση.
1: Όχι, στην Ιντερ Μαϊάμι. Στη Μαϊάμι FC. Δεύτερη.
0: Και είναι 37 χρόνια
1: αυτό. 37. Ναι.
0: Ο Χριστός και Παναγία. Έλουρος.
1: Τρομερό ματς έκανε. Τρομερό ματς.
0: Ναι, αλλά στοιχηματικά όμως ο κόσμος.
1: Αυτό, ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, ευτυχώς που υπάρχει ο Ντάμφρις και μας πληρώνει.
1: Ο Ντάμφρις, με τις assist.
0: Τον έπαιξα δύο assist, 32 απόδοση.
1: Μια χαρά.
0: Συνηθισμένος
1: από την Ίντερ ο Ντάμφρις.
0: Γκολ και assist, 8,5 απόδοση, οπότε καλά ήταν χθες. Λοιπόν, αυτά
1: άντε να είναι καλά και σήμερα η δεύτερη Νορβηγίας, Γιώργο.
0: Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, δεν το ξέρουμε, και τι θα σκεφτεί ο κάθε προπονητής, γιατί καμιά φορά παίζει ρόλο και αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στο Βέλγιο, είχε βάλει τον Ντακετελάρε στην Εννιάρη.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσε.
1: Δεν γέμισε και την περιοχή πολύ.
0: Μόλις έβαλε τον Λουκάκου, βλέπεις
1: την περιοχή μέσα. Δεν είναι πολύ έτοιμος όμως ο Λουκάκου, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Αλλά είναι αυτό που λες, επιλογές προπονητή, μετράνε.
0: Βέβαια, δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να παίξει ο Ανέστη σήμερα με τις Άντινες, αλλά ξαφνικά μου λέει πατέρας θα παίξει.
1: Ναι, άρα...
0: Κατάλαβες. Δεν το ήξερα, γιατί εντάξει, στο τελευταίο παιχνίδι δεν τον έβαζε, γιατί έχει τα τρία βασικά στόπερ που έχει, γιατί γύρισε και ο Κρίγκερ από τραυματισμό και έπαιζε με αυτούς τους τρεις. Αλλά μετά έμαθα ότι ο Χαρούνα θα επιστρέψει πάλι πίσω στην ομάδα του επειδή ήταν δανεικός.
1: Οπότε
0: γι' αυτό τον προετοιμάζει τον Ανέστη να τον έχει έτοιμο να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και μετά έχει τη διακοπή βέβαια.
1: Αυτό
0: εντάξει.
1: Θα σου έλεγα τώρα, διακοπή πότε υπάρχει.
0: 2 Ιουλίου, όχι, έχουν τρεις αγωνιστικές ακόμη και μετά 2 Ιουλίου σταματάνε.
1: 2 Ιουλίου είναι η διακοπή, εντάξει, ωραία, άρα έχουμε.
0: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Η μία είναι την άλλη, το άλλο Σάββατο, είναι όλα τα παιχνίδια όχι την ίδια ώρα, εκτός από το Σόγκνταλ Έγκυρσο που παίζουν το βάλανε και το Στρομπουσκούτσε, το Τγκρένα, το Τζέρμι, τα βάλανε πιο αργά. Και μετά ξαναπαίζουν 2 Ιουλίου, τελευταία αγωνιστική, αλλά σε διαφορετικές μέρες. Γιατί βλέπω παίζουν 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου.
1: Τρίμερο.
0: Ναι, και μετά ξεκινάνε 25 Ιουλίου.
1: Και είναι και μεσοβδόμαδο αυτό που λες. Από Πέμπτη μέχρι Κυριακή είναι 2 με 5 Ιουλίου.
0: Ναι. Τότε θα είμαστε στο Βόλ. Για σκέψου ότι μιλάω στο ραδιόφωνο Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Και τώρα την Τετάρτη που θα είμαι στη Θεσσαλονίκη θα μείνω στο ξενοδοχείο Νέα Μετρόπολης. Πού γίνεται αυτό, παιδί μου.
1: Εντάξει, συνεννοημένα τα έχεις εσύ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα σε περιμένουμε, λοιπόν, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, θα σας δω από κοντά. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλή τύχη σε όλους.
1: Καλό απόγευμα, καλή τύχη, Γιώργο Σχιζοδήμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και Γιώργο Σχιζοδήμο, φίλες και φίλοι, θα θυμίσω και τις επιλογές του. Αφού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, φτάσαμε τρεις. Θα επιστρέψουμε και με Γιώργο Μάτζιο παρέα για ματιές στο Μουντιάλ και στοιχηματικά και για αυτά τα οποία είδαμε και στα χθεσινά παιχνίδια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: 3 φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Για πρώτη φορά το αληθινό.

0: Αθηνό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερν με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερν, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
17: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε και βρισκόμαστε 9 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα για ακόμα μία ώρα συνολικά, μέχρι τις 4, μέχρι τις 3.30. Γιατί από εκεί και έπειτα, μετά από αυτό το ημίωρο, πάμε για σέντρα στο FIFA World Cup. Και θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο για να συζητήσουμε στοιχηματικά τους αγώνες που έρχονται απόψε το βράδυ. Βλέπω πλέον και την επίσημη ανακοίνωση Παναθηναϊκού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι τελικά και η ιστορία συνεχίζεται, είναι πολύ λιτή ανακοίνωση, με μια κοινή παρουσία του Σέρβου τεχνικού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και αν μη τι άλλο, πλέον είναι επίσημη, γιατί είχε συζητηθεί πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες, ειδικά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίνα Ταμάν. Πλέον μπαίνει σε διαφορετικά δεδομένα ο Παναθηναϊκός, και συνολικά, γιατί λίγο νωρίτερα, όταν επισημοποιήθηκε ουσιαστικά η είδηση, μεταφέραμε ότι είναι και είναι όντως Πολυνίκης προπονητής στην EuroLeague. Έχει 5 κατακτήσεις, έχει 23 τίτλους συνολικά. 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, 14 χρόνια μετά επιστρέφει και πάλι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τριφύλι.

Θυμίζω τις επιλογές Γιώργου Σιζοδήμου μέχρι να έχουμε Γιώργο Μάτζιο. Θα θυμίσω και αυτά που σχολιάσαμε για τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε απόψε στο παγκόσμιο κύπελο. Γιώργος Σιζοδήμου στους αγώνες δεύτερης Νορβηγίας, οι οποίοι έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 5 σε λιγότερο από 2 ώρες. Πρώτη επιλογή το διπλό με over για την Stabæk στην έδρα της Strømmen. Αργότερα στη δεύτερη μάλλον ιεραρχικά επιλογή η Μος με over 2,5 με over 3,5 απέναντι στην Sadness. Τρίτη επιλογή του Γιώργου το άσος της Μπρίνε κόντρα στην Ασάνε με over. Τέταρτη επιλογή διπλό για την Haugesund ή διπλό και με over. Εδώ για να πω την αλήθεια εγώ έχω παρατηρήσει σημαντική διαφορά στις αποδόσεις των Νορβηγών με αυτές που βλέπουμε από τις εταιρείες εδώ στο διπλό της Haugesund, που είναι πιο ψηλό το ποσοστό εδώ πέρα. Είμαι over και το διπλό της Haugesund για όποιον θέλει να ανεβάσει περισσότερο την απόδοση, και αντίστοιχα τα δεδομένα με διπλό ή διπλό με over για την Strømgodset στο ντέρμπι κορυφής με την Kongsvinger, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και απουσίες που μας είπε και ο Γιώργος Σιζοδήμος νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Οπότε εδώ το διπλό είναι επιλογή του, διπλό με over στις σημερινές αναμετρήσεις για την δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας. Μόνο δύο άφησε εκτός, το Odd Hod και το Ralf Sogndal.

0: Στοιχηματικά να πω ότι στην τετράδα των αγώνων στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί που εστιάσαμε κατά κύριο λόγο, ήταν οι δύο αγώνες που έχουμε στον 8ο όμιλο. Το Ισπανία-Σαουδική Αραβία που έρχεται πρώτο χρονικά στις 7 και το Ουρουγουάι πράσινο χρωτήρι που έρχεται στη 1. Δύο επιλογές με κόρνερ για Ισπανία και για Ουρουγουάι με διψήφιο αριθμό. Είχαν και περισσότερα στην πρεμιέρα. Και τα bet builder που αναφέραμε και από τον 7ο όμιλο, με Βέλγιο over 1,5, περισσότερες κάρτες για το Ιράν και περισσότερα corner για το Βέλγιο. Και για την Αίγυπτο σχεδόν κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι και στο διπλό με over 1,5 στο διπλασιασμό είναι νομίζω μια πολύ καλή επιλογή, όπως και ο Μαρμούς για goal assist που ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της καλής παρουσίας της Αιγύπτου στην πρεμιέρα κόντρα στο Βέλγιο. Γιώργος Μάτζιος στη γραμμή, να δω και την δική του οπτική. Περιμένουν και οι φίλοι βεβαίως και την οπτική Γιώργου Μάτζιου. Γεια σου Γιώργαρα μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Όλα καλά,
1: είμαι καλά.
0: Ξενύχτησες?
1: Πάμε να δούμε όσα πιο πολλά μας μπορούμε. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες, είμαστε με καφέδες κλπ.
0: Άστε.
1: Νομίζω θα τελειώσει το Μουντιάλ και θα είμαστε σε jet lag, δηλαδή με τις ώρες εκεί.
0: Νομίζω ότι η άδεια μετά το Μουντιάλ κατά κύριο λόγο θα είναι ύπνος και όχι μπάνια.
1: Πω, εμένα αρκεί κιόλας. Πρώτος είσαι εσύ, οπότε εγώ θα τερματίσω και τα καλά.
0: Τι να κάνουμε, Γιώργο?
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να ξεκουραστούμε. Πρέπει η ψυχική υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, καλή η δουλειά, αλλά για να είμαστε και εμείς καλά και να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα και να είμαστε και επαγγελματίες, πρέπει να.
0: Να βλέπουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται. Όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και για ώρες, αλλά και γιατί το κεφάλι κάπου γεμίζει, Γιώργο. Εγώ έλεγα σε ένα φιλό ότι στο ενδιάμεσο τουλάχιστον, έστω και στη μία ώρα που υπάρχει, προσπαθώ να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από υπολογιστή, κινητό και μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά. Ξεφεύγει. Το μυαλό πίζει.
1: Ξεφεύγει η κατάσταση, εντάξει, θέλει και ακόμη είμαστε αρχή, έχουμε 21 Ιουνίου, μέχρι 19 Ιουλίου έχουμε ακόμα 28 μέρες.
0: Σχεδόν ένα μήνα.
1: Μέχρι τις 29 έχουμε τη φάση των ομίλων, μετά έχουμε στα καπάκια τη φάση των 32 που είναι μια έξτρα φάση που δεν την είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα, πηγαίναμε στους 16, που σημαίνει ότι επιπλέον 16 παιχνίδια εκεί και... Εντάξει, κάποια κενά λίγο ημερών θα έχουμε μετά τη φάση των 32 που θα τα έβλεπα λίγο πριν τα προγράμματα, από τις 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ, οι 4 ή 5 δεν έχουν παιχνίδι. Είναι ανάμεσα στις φάση των 16 και μετά.
0: Δεν είναι και πολλές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πολλές.
1: Τα βλέπουμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε από το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Ισπανία. Προσπαθώ και εγώ να αφουγκραστώ πράγματα από τα Ισπανία. Από τα Ισπανικά, από τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να είναι χειρότερη η Ισπανία σχέση με την πρεμιέρα, θα είναι καλύτερη, το θεωρώ δεδομένο. Θα είναι πιο επιθετική. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δεδομένη η παρουσία του Γιαμάλ στο βασικό σχήμα. Λογικά θα παίξει ένα κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Δεν μπορεί να το βγάλει μάλλον όλο ακόμα.
1: Όχι ακόμα, ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη μπορεί να πήρε το βαθμό, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είχε και πολύ μεγάλη τύχη. Η Ουρουγουάη έχει 27 τελικές και 14 κερδισμένα κόρνερ. Η Ισπανία που γκέλαρε με το πράσινο ακροτήρι και πολλοί είπαν ότι ήταν μια πολύ πολύ μέτρια Ισπανία, έκανε 27 τελικές. Σε αυτό πήγα. Αυτή είναι η βασική μου επιλογή. Δεν μπορώ να μπλέξω με κόμπο under, over, 3,5 κλπ. Δεν ξέρω πώς θα ψυχολογήσει η Ισπανία το μάτς. Αλλά όταν κάνεις 27 τελικές με το πράσινο ακροτήρι και σε κράζει όλη η χώρα που δεν κερδίζεις, το να κάνεις 22 τώρα το θεωρώ εφικτό. Που υποτίθεται θα είσαι και καλύτερος. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία με την Ουρουγουάη που είναι χειρότερη της Ισπανίας δέχτηκε 27 τελικές. Αυτό είναι το επιχείρημα το δικό μου. Αυτή είναι η τεκμηρίωση δική μου. Αυτή είναι και η βασική μου επιλογή. Θα πει κάποιος. Γιατί είναι επιλογή το προσπάθειες για γκολ, αφού μας δίνεται πλέον σε όλες τις εταιρείες ό,τι κρατάει ο καλύτερο καθένας. 21,5 πληρώνει, συγγνώμη, 1,81 πληρώνει. Τώρα που το βλέπω σε μια εταιρεία, να κάνει η Ισπανία 22 τελικές. και ας μην κερδίσει πάλι. Ας φέρει
0: 0-0. Ναι,
1: με νοιάζουν ναι. τελικές, να κάνει τελικές. Mm-hmm. Είναι η βασική μου επιλογή. Και η δεύτερη επιλογή που έχει να κάνει με, ουσιαστικά με ειδικό bet εδώ. Επειδή είναι ένα μάτσο το οποίο θα έχει πολύ παιχνίδι στην περιοχή, ο Γιώργος Δόνης δεν είναι χαζός να παίξει ανοιχτά, το ξέρει. Θα προσπαθήσει να αντιγράψει εντός εισαγωγικών τον τρόπο συμπεριφοράς με το πράσινο ακροτήρι, να παίξει κλειστά η σταδική αραβία, να κλείσει τους χώρους και τους λεγόμενους χώρους αμεσοδιαστήματα και να παίξει με αντεπιθέσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι θα έχουμε πολύ μάτς στη μια περιοχή, είναι το πέναλτι από τον Ράφαελ Κλάους, τον Βραζιλιάνο ρέφερι. Είναι πιθανό να δούμε ένα καταλογισμό πέναλτι, παρότι δεν πληρώνει και εντυπωσιακά η απόδοση. Έτσι ως ειδικό bet αυτό μου άρεσε, γιατί και οι σκόρερ είναι καταποντισμένοι να τους επιλέξουμε. Παίρνω τον Βραζιλιάνο που σταθερά είναι ένας ρέφερι που δίνει πέναλτι. Τελείωσε τη χρονιά με 11 φέτος. Πέρυσι έδωσε 13. Στο προηγούμενο Μουντιάλ δύο παιχνίδια το βάλαν το παλικαράκι, στο ένα έδωσε πέναλτι. Στο Αγγλία-Ιράν είχε δώσει, στο Μουντιάλ στο Κατάρ, ο στιγμένος Βραζιλιάνος ρέφερι. Και στο τελευταίο Κόπα Αμέρικα σε δύο παιχνίδια έδωσε δύο πέναλτι. Αναφέρω τα διεθνή του παιχνίδια πιο πολύ που είναι και
0: αυτά που μας ενδιαφέρουν και περισσότερο.
1: Ναι. Οπότε η επιλογή μου είναι over 21 μισό τελικές Ισπανία γενικά και ο καταλογισμός πέναλτι. Αυτά τα δύο ξεχώρισα από το παιχνίδι που θα γίνει νωρίς στην Ατλάντα. Τώρα πάμε στις 10. Λος Άντελες, Βέλγιο-Ιράν. Δεν ξέρω κατά πόσα στοιχήσει η απουσία του Ντοκού, που δεν θα παίξει τελικά, έμεινε εξ αποστολής, μετά και τα όσα έγιναν χθες, που έπρεπε να πάει να γεννήσει η γυναίκα του, κάποιοι τον έκραξαν κλπ. Δικαίωμά του είναι πατέρας, γίνεται ο άνθρωπος, ανθρώπινη είναι η στιγμή. Ο Λουκεμπάκιο θα παίξει στη θέση του, αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Το Βέλγιο, το είπαμε και στο, πριν το Μουντιάλ, είναι ομάδα που τα παιχνίδια του έχουν πολλά κόρνερ. Αυτό που έγινε με την Αίγυπτο νομίζω είναι η εξαίρεση.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Είχε δύο.
0: Ναι.
1: Όταν στα προκριματικά και στα φιλικά είναι τα παιχνίδια του γεμάτα από κόρνερ και ξαφνικά κάνει μόνο δύο, θέλω να πιστεύω ότι είναι η εξαίρεση. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα δούμε κόρνερ. Θα πιέσει το Βέλγιο. Έχει χάσει βαθμούς. Θέλει νίκη. Θα είναι πιο πιεστικό. Το Ιράν είναι λογικό να αμυνθεί και να χτυπάει στις αντεπιθέσεις. Ήμουν ανάμεσα σε over 9,5 συνολικό και στα ειδικά του Βελγίου. Τελικά πήρα το συνολικό, γιατί δεν αποκλείω να βοηθήσει και το Ιράν. Ναι. Δηλαδή ποιος περίμενε ότι στο Βέλγιο, Αίγυπτος, τα κόρνερ θα είναι 2-7.
0: Ναι, ανάποδα. Ανάποδα, ξέρεις τώρα.
1: Ναι.
0: Άμα ήταν 7-2 θα έλεγες, οκ, το βλέπω λίγο πιο πιθανό βάσει ιστορίας.
1: Επειδή του Βελγίου και στα προκριματικά και σε φιλικά, να κάνει μόνο το Βέλγιο διψηφιαριθμό κόρνερ δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζει απίθανο. Αλλά από την άλλη είναι πιο σημαντικό να παίξω και το Ιράν να πάρει κάποια κόρνερ, οπότε πήρα το συνολικό. Να μην ρισκάρω, να μην πάω μόνο πάντα μόνο σε μια ομάδα, οπότε πήρα το over 9,5 κόρνερ που είναι μια επιλογή. Μια δεύτερη επιλογή, επειδή είναι δύο ομάδες που το Βέλγιο παίζει με πίεση, το Ιράν έχει κάνει μια ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία και είδα λίγο και το στυλ παιχνιδιού του, και εδώ ομολογώ ότι είμαι και λίγο επηρεασμένος από τον Χερέρα, τον Αργεντίνο ρέφερι. Είναι και οι κάρτες.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει και το over 3,5 κάρτες. Μπορεί γενικά στο Μουντιάλ να μην βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια κάρτες, αλλά αυτό νομίζω θα έχει. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο Ερέρα, επειδή είναι και Αργεντίνος, είναι και ένας ρέφερι που γενικά το έχει με τις κάρτες. Φέτος, να πω στον κόσμο, ότι σε 23 παιχνίδια έδωσε 13 κόκκινες. Δηλαδή, τις βγάζει πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Σε 23 παιχνίδια είχε πάνω από περίπου 130 κάρτες. Και πέρυσι είχε αρκετές κόκκινες. Γενικά είναι ένα ρέφερι ο οποίος βγάζει κάρτες. 3,5 είναι το line και μην κοιτάτε το Βέλγιο ότι είναι ευρωπαϊκή ομάδα ποιοτική, και το Βέλγιο παίρνει κάρτες. Δηλαδή με την Αίγυπτο πήρε 2.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό εδώ η εναλλακτική μου είναι το over 3,5 κάρτες στο 2-10.
0: Ωραία.
1: Και λόγω διαιτητή και λόγω συνθηκών του αγώνα. Τώρα πάμε στο Μαϊάμι. Μία τα ξημερώματα. Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι. Εδώ εγώ ομολογώ ότι δεν την περίμενα τόσο παραγωγική την Ουρουγουάι. Δηλαδή, αν ήμουν φίλος του Ουρουγουάι και έφερνε η ομάδα μου 1-1 με τη Σαουδική Αραβία, εάν δεν έβλεπα το παιχνίδι θα έκραζα. Mm-hmm. Τώρα που είδα το παιχνίδι, ομολογώ να πω ότι η Ουρουγουάι αυτά που έπρεπε να κάνει τα έκανε. Mm-hmm. Απλά έπεσε ένα φοβερό τροματοφύλακα της Σαουδικής Αραβίας, 14 κερδισμένα κόρνερ, 27 τελικές. Ο Μπιέλτσα ξέρει ότι θα δει κάτι αντίστοιχο με το πράσινο ακροτήρι, οπότε είχε τον mm-hmm. χρόνο αυτές τις μέρες να δουλέψει κάτι αντίστοιχο και ακόμη πιο δυνατά. Το πώς θα γεμίσει, το πώς θα ανέβει τα μπακ, το πώς θα πλαγιοκοπήσει. Και νομίζω το πράσινο ακροτήρι αυτό που πέτυχε με την Ισπανία
0: δύσκολα.
1: Είναι και λίγο συγκυριακό.
0: Ναι, δύσκολα θα το ξανακάνει.
1: Άσο Μόβερ 1,5 είναι η επιλογή μου εδώ. Και με δεδομένη την εικόνα της Ουρουγουάης με τη Σαουδική Αραβία που είχε 14 κερδισμένα κόρνερ, εδώ απλά θα ψάξω τα μισά. Mm-hmm. Κάνω μεγάλη έκπτωση. 6,5 είναι το online. 7 να κερδίσει, θα πληρωθώ. Είχε 14 με τη Σαουδική Αραβία, να μην κάνει 7 με το πράσινο ακροτήρι. Δεν θα δούμε και κάτι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο στο παιχνίδι. Αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα μπάλα είναι.
0: Νομίζω, Γιώργο, και τα δύο. Ναι, επειδή και εγώ στο σκεπτικό μου κάπως έτσι αντιμετώπισα και τα δύο, και το Ισπανία-Σαουδική Αραβία και το Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Είναι πανομοιότυπα παιχνίδια και ναι, είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση στην πρεμιέρα. Οπότε λογικά θα πάνε να το αντιμετωπίσουν αυτό που περιμένουν ήδη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δουλεύουν αυτό που είπες, να αντιμετωπίσουν αυτό που ξέρουν ότι θα συναντήσουν. Έτσι.
1: Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω κι εγώ. Οπότε πήγαμε αυτή τη λογική και στα corner και στο άσο over 1,5 και στο πρωινό παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Αίγυπτο, που λίγο θα έλεγα μου κλωτσάει ο πολύ μεγάλος φαβολητισμός
0: της Αιγύπτου.
1: Εντάξει, τον ήθελα και λίγο παραπάνω το διπλό. Γύρω σε ένα 80 το κοστολογούσα εγώ, όχι ένα 63. Mm. Η Νέα Ζηλανδία έδειξε μαχητικότητα, ένα στυλ παιχνιδιού με το Ιράν στο 2-2. Η Αίγυπτος μπορεί να πήρε βαθμό από το Βέλγιο, δεν έκανε το δικό της παιχνίδι, περισσότερο έκλεψε το μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτές οι ομάδες που υποτίθεται κλέβουν κάποια παιχνίδια, όταν χρειαστεί να φτιάξουν, δυσκολεύονται. Δηλαδή είδα και χθες το Εκουαδόρ πώς δυσκολεύτηκε με το Κουρασάο και το σκεφτόμουν αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις και τα
0: εργαλεία που λέμε.
1: Τα εργαλεία.
0: Ναι.
1: Εάν κερδίσει η Αίγυπτος θα κερδίσει οριακά νομίζω. Δηλαδή το διπλό θα το έπαιζα με άντε 3,5 σίγουρα. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση, έτσι πως είναι το στυλ παιχνιδιού και των δύο, ότι θα έχουμε φάουλ αρκετά. Δεν πάω σε κάρτες, πάω σε πιο safe επιλογή που είναι τα φάουλ. Και επειδή το line εδώ είναι σχετικά εφικτό σε σχέση με άλλα παιχνίδια που έχουμε 24,5 και 25,5, εδώ το line των φάουλ είναι στο 22,5, 1,96, 23 φάουλ. Νομίζω ότι είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Με τον τρόπο που παίζουν και οι δύο και με το στυλ παιχνιδιού τους. Λίγο πιο ψιλοκόπη η Νέα Ζηλανδία. Και η Αίγυπτος με το Βέλγιο έδειξε.
0: Έβγαλε δυναμισμό επίσης.
1: Έβγαλε δυναμισμό. Την είδαμε και στο πρόσφατο Κόπα Αφρικα. Μια ομάδα σκληροτράχυλη είναι και η Αίγυπτος. Οπότε δεν αποκλείω εδώ να έχουμε φάουλ. Με νικητή, αν έπαιζα Αίγυπτος, θα έπαιζα με άντε 3,5. Αυτό είναι 63, δεν λέει την αλήθεια. Το φοβάμαι λίγο για να πω την αλήθεια. Δεν θα έπαιζα Αίγυπτο.
0: Το Ουρουγουάι πιο σίγουρα, για να το πω έτσι. Ναι. Σε άκουσα κιόλα.
1: Πολύ
0: αλλά
1: πιο ζεστό, ναι, πολύ πιο ζεστό. Μου αρέσει επίσης αύριο αρκετά τον γκολ στην Αργεντινή-Αυστρία.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι Αργελία η Αυστρία. Ο ranking είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Η Αυστρία είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή με πολύ καλή παρουσία στα πραγματικά. Με πολύ καλό υλικό από τη μέση και μπροστά, νομίζω θα την προβληματίσει στην Αργεντινή. Mm-hmm. Η Αργεντινή νομίζω θα δυσκολευτεί περισσότερο με ευρωπαϊκές ομάδες από ότι με αφρικανικές ή ασιατικές. Αυτή την αίσθηση έχω. Οπότε το γκολ μου αρέσει εδώ σε απόδοση. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το παρότι είναι μάτς αυριανό, να το πω ότι το έχω παίξει και την πέσει, mm-hmm. το 2 συν γκολ Μπαπέ.
0: Ναι,
1: ο οποίος έχει την ευκαιρία να περάσει Κλόζε και Μέση.
0: Με εύκολο
1: ένας
0: αντίπαλο.
1: Ένας ο οποίος βρήκε 2 γκολ με την Σενεγάλη, με το Ιράκ, το οποίο το είδαμε με την Νορβηγία που είναι πάρα πολύ ευάλωτο αμυντικά.
0: Ναι.
1: Αμυντικά. Ο Μπαπέ ξέρουμε ότι αν κερδίσει κάποιο πέναλτι Γαλλία, θα το εκτελέσει. Γι' αυτό και ρισκάρω, γιατί σπάνια παίζω να πέφτει να βάλει 2 γκολ. Mm-hmm. Τώρα έχει το πολύ πολύ ισχυρό κίνητρο και είναι και 2,88. 2 γκολ Εμπαπέ στο 2,88, εγώ το θεωρώ τίμιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν βάζεις 2 στην Σενεγάλη, γιατί να μην βάλεις 2 και στο Ιράκ. Και όταν έχεις αυτό το κίνητρο μπροστά σου, γιατί ξέρεις αυτά που διαβάζουμε εμείς, θα διαβάζουν και οι παίκτες. Δηλαδή ξέρει τώρα ο Εμπαπέ ότι ο Μέση και ο Κλόζα είναι πάνω από αυτόν. Υπάρχει ο εγωισμός. Για αυτούς τους παίκτες κυρίως το λέω, mm-hmm. που είναι και σε ομάδες που μπορούν να το τροφοδοτήσουν. Γιατί και ο Ρονάλντο έχει εγωισμό, αλλά άμα δεν πάνε τα πόδια, άμα δεν μπορεί όλη η ομάδα να παίζει για σένα, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Προφανώς δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, και είναι. Εντάξει, τέτοια η κατάσταση με τον Εμπαπέ που ξέρει ότι κάποια στιγμή θα το πετύχει. Δηλαδή και βάσει ετών.
1: Καλά, νομοτελειακά.
0: Ναι, νομοτελειακά θα το κάνει. Αλλά να το κάνει ενώ τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συμμετείχε και στο τουρνουά.
1: Είναι ενεργός,
0: είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Έτσι.
1: Βέβαια,
0: είναι αλλιώς.
1: Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε από τώρα, εγώ πιστεύω θα πέσει από το 2,88 θα πέσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: 1,40 κάτι είναι το in time και 2,88 είναι τα δύο γκολ του Εμπαπέ. Όπως αυτό το 10 μάτς μεγάλα χωρίς γκολ ο Ρονάλντο στην Πορτογαλία.
0: Κάποια και στιγμή λες θα σταματήσει,
1: Και είναι και αστείο αυτό το 1,54 που δίνει στο in time του Ρονάλντο. Εγώ νομίζω ότι να σκοράρει η Πορτογαλία με πέναλτι 4,5 φράγκα, ένα μονό από το 7 θα φύγει.
0: Ναι, για
1: ένα πέναλτι μπορεί να πάρει. Η Πορτουγάλ.
0: Να σταματήσει λίγο και αυτή η γκρίνια για τον Κριστιάνο.
1: Λίγο, να σπάσει και λίγο αυτό το, ναι, γιατί τώρα και ο Ρονάλντο αισθάνεται λίγο ρηγμένος. Είναι και η πίεση που έχει και ο προπονητής, mm-hmm. που τον ρώτησαν και τον Ρονάλντο και είπε ότι δεν ξέρω γιατί πρέπει να βγάλω τον καλύτερο μου σκόρερ ενώ κυνηγάω γκολ, προσπάθησε να τον
0: στηρίξει την επιλογή, να τον ανεβάσει, ναι.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Είναι και πώς αυτά τα αστέρια θέλουν και διαχείριση. Το πώς θα τους διαχειριστεί ένας προπονητής, άμα έχει αυτό που λέμε καρότο και μαστίγιο ή αν θα το πάει χαλαρά, είναι προσωπική υπόθεση του καθένα. Μπορεί ο Μαρτίνας να σου λέει ότι αν εγώ βγάλω τον Ρονάλντο, μπορεί να μου χαλάσει τα αποδυτήρια, μπορεί να έχει άλλες σχέσεις με τους παίχτες. Mm. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί. Mm. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Απ' την άλλη μπορεί να δικούνται και τα παιδιά ο Γκέδες με τον Ράμος.
0: Ναι.
1: Που δεν παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Mm-hmm. Τώρα που είναι στο πικ της
0: καριέρας τους. Ουσιαστικά, ναι, είναι πολύ ενεργή τώρα.
1: Πάντως συγκυριακά να πω ότι ο Μαροκινός Ζαράλ Ζαγκέντ, τον οποίο όρισε η FIFA στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, mm-hmm. ήταν και στο Γερμανία Κουρασάο και έδειξε άσπρη βούλα.
0: Να το.
1: Μπορεί να είναι και τυχαίο.
0: Μπορεί να είναι και τυχαίο, ναι. Μπορεί και να το επιβεβαιώσει όμως. Και καλά
1: επίσης,
0: κάνεις.
1: Μπορεί να είναι τυχαίο ότι σε 4 ναι. παιχνίδια σε Κόπα Αφρικά έχει 3 πέναλτι. Και αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Συγκυριακό μπορεί να είναι.
0: Πολύ τύχη. Να έχουμε τύχη, Γιώργο, και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Ακούσαμε και Γιώργο Μάτζιο, φίλες και φίλοι. 22 τελικές Ισπανίας και πέναλτι. Άσο με over 1,5 και over 6,5 corner Uruguay's. Συνολικά corner 9,5, over 9,5 στο Βέλγιο Ιράν. Έχουμε διψήφιο δηλαδή και 4 κάρτες στο match. Και πάνω από 22 φάουλ, 23 φάουλ στο Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Οι σημερινές επιλογές: goal-goal Αργεντινή Αυστρία αύριο, 2 goal Kylian Mbappé για τη Γαλλία κόντρα στο Ιράκ. Οι αυριανές Γιώργου Μάτζιου. Φτάσαμε 3:30. Κλείνουμε το Bet Show της Κυριακής.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Σέντρα στο FIBA World Cup, φίλες και φίλοι, από την Novibet με την πρεμιέρα πλέον ολοκληρωμένη σε όλους τους ομίλους, με τη δεύτερη αγωνιστική παράλληλα να βρίσκεται σε εξέλιξη και κατ' ουσία να έχουμε φτάσει στα μισά της πλέον, καθώς έχουμε συνέχεια απόψε με δεύτερη αγωνιστική σε 7ο και 8ο όμιλο και ήδη είναι νομίζω κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι έχουν ξεχωρίσει πρόσωπα, έχουν ξεχωρίσει βεβαίως και ομάδες, έχουμε και ρεκόρ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η καταμέτρηση των αγώνων ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης ανάμεσα σε την Ισία και η Ιαπωνία. Και αυτός ο αγώνας ήταν ο χιλιοστός στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ένα, αν μη τι άλλο, πολύ χαρακτηριστικό παιχνίδι βάσει αυτών των αριθμών. Θα μείνει στην ιστορία ο πρώτος τετραψήφιος αγώνας στην ιστορία των Μουντιάλ. Και σε αυτά τα ονόματα που ακούμε προστίθεται σε κάθε περίπτωση και αυτό του Λιονέλ Μέση, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ρεκόρ που έχει πετύχει ο Αργεντινός, ο γυραιότερος πλέον ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει σκοράρει 3 τέρματα σε ένα παιχνίδι στο παγκόσμιο κύπελο. Το έχει και αυτό στη συλλογή των ρεκόρ και των τίτλων που έχει κατακτήσει ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Εξίσου πολύ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει πλέον στα 22 του μόλις χρονιά καταφέρει να συμμετάσχει σε δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Συνολικά 4 οι μεγάλες διοργανώσεις που έχει συμμετοχή ο Άγγλος επιθετικός, 2 Euro πλέον και 2 Mundial, όλα αυτά μόλις στα 22 του χρόνια. Και έχει και πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του να καταρρύψει σχετικά ρεκόρ, όπως την ίδια δυνατότητα έχει ο Κίλιαν Εμπαπέ, μιας και τον αναφέραμε νωρίτερα. Τρέχει από την πίσω ζώνη που λέμε για να ξεπεράσει σε αριθμούς στο μέλλον ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται σε κορυφές. Και μάλιστα όσον αφορά στο σκοράρισμα δεν είναι και πάρα πολύ πίσω από Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέση. Προπορεύονται σε αυτές τις στατιστικές απεικονίσεις, αλλά είναι βεβαίως πολύ κοντά στο να καταρρύψει αυτά τα ρεκόρ, να βρεθεί σε αυτές τις κορυφές ένας παίκτης ο οποίος ήδη από την πρώτη του παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει ξεπεράσει τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία των πρώτων σκόρερ της εθνικής ομάδας της Γαλλίας και με τη συμμετοχή του κόντρα στο Ιράκ ετοιμάζεται να γίνει ο νεαρότερος Γάλλος ο οποίος θα φτάσει στις 100 συμμετοχές με τη φανέλα των Τρικολόρ.

με τη συμμετοχή του στον αγώνα κόντρα στην ακτή ελεφαντος του ο Μάνουελ Νόιερ. Αναμενόταν να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αποτελεί βασική επιλογή του Νάγκελσμαν. Πλέον όμως είναι και πραγματικότητα. Έχει γράψει από χθες τις περισσότερες συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο. 21 ως τερματοφύλακας, ξεπέρασε τον Ούγκο Λιορίς και πλέον στα 40 του, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την τελευταία συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας σε μεγάλη διοργάνωση και γενικότερα έχει ανακοινώσει ότι ολοκληρώνει με αυτό το παγκόσμιο κύπελο την παρουσία του στην Mannschaft. Ο Μάνουελ Νόιερ πλέον θα είναι και ο πρώτος σε συμμετοχές τερματοφύλακας στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Υπάρχουν βεβαίως όμως και απογοητεύσεις, όπως για παράδειγμα η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο που παραμένει άσφαιρος για 10ο επίσημο μάτς της Πορτογαλίας. 33 τελικές προσπάθειες, οι 11 έχουν βρει εστία, το 1/3 δηλαδή εξ αυτών, και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ακόμα άσφαιρος και στο Παγκόσμιο Κύπελο 2026.

Τι αν είσαι τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίασης Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Walt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Προφανώς όμως πέραν των ρεκόρ που αφορούν ποδοσφαιριστές υπάρχουν και οι ομάδες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει. Άλλες είχαν δημιουργήσει εύλογα νομίζω πολύ περισσότερες προσδοκίες. Αντίθετα όμως τουλάχιστον έχουν προβληματίσει μέχρι στιγμής. Κάποιες έχουν απογοητεύσει απόλυτα. Και νομίζω ότι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εικόνα της Πορτογαλίας στην πρεμιέρα της. Η αφλογιστία της Ισπανίας αντίστοιχα, που δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο 0-0 του φετινού Μουντιάλ αυτής της διοργάνωσης. Είχαμε το δεύτερο 0-0 στην αναμέτρηση του Εκουαδόρ με το Κουρασάου βεβαίως. Και μία επίσης από τις απογοητεύσεις σχολιάζουμε τις τελευταίες ώρες και νομίζω απολύτως φυσιολογικά είναι η Τουρκία, η οποία διέψευσε και αρκετές προβλέψεις. Θεωρήθηκε να από τα καλά outsider για να κάνει μια καλή πορεία στο παγκόσμιο κύπελο. Θα γυρίσει τελικά στην πατρίδα της έχοντας ήδη γνωρίσει δύο ήττες από την Αυστραλία με 2-0 και από την Παραγουάη πλέον 1-0. Αποκλείστηκε πριν καν παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρητικά θα ήταν ο δύσκολος αντίπαλος σε αυτόν τον όμιλο και έκανε και ένα αρνητικό ρεκόρ από το 1966 που καταγράφονται επισήμως τα στατιστικά των παγκοσμίων κυπέλων. Η Τουρκία είχε συνολικά 62 τελικές προσπάθειες με την Αυστραλία και την Παραγουάη και δεν κατάφερε να πετύχει γκολ. Όλα αυτά καθαρά σε επίπεδο εξελίξεων στην Τουρκία φέρνουν το φινάλε της συνεργασίας με τον Βιτσέντζο Μοντέλα. Στην θέση του ακούγεται ήδη και είναι ο επικρατέστερος για να τον αντικαταστήσει ο Φατίχ Τερίμ. Βεβαίως από τις ομάδες που μπήκαν δυνατά σε αυτή την διοργάνωση και νομίζω ότι και οι περισσότεροι περίμεναν να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια, το έδειξαν πολύ ξεκάθαρα, είναι και η Αργεντινή σε αυτό το πρώτο σόου του Μέση, όπως χαρακτηριστικά θα έλεγα σχολιάστηκε η πρεμιέρα της στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία που είχε πολύ πιστική εμφάνιση, ίσως την πιο πιστική από όλες μαζί με τη Γαλλία. Είναι ανάλογα βεβαίως εδώ πολλές φορές και ο αντίπαλος που παίζει και το ρόλο του για να πούμε ότι μια ομάδα έχει κάνει όντως ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα. Αντίστοιχα πολύ καλές εικόνες, ένα πολύ καλό ξεκίνημα έχουν κάνει και η Νορβηγία και η Κολομβία. Πλέον και η Γερμανία με τη δεύτερη της παρουσία σε αυτά τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι είναι ομάδες που κέρδισαν τις εντυπώσεις ένα πρώτο στάδιο της διοργάνωσης, πολύ βεβαίως νωρίς. Αλλά και ήταν και ομάδες που περιμέναμε σε γενικές γραμμές να βγάλουν την ποιότητά τους από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνες οι οποίες σχολιάζονται πολύ θετικά χωρίς να έχουν τον τίτλο του φαβορί, όπως για παράδειγμα το Μαρόκο, αν και νομίζω ότι το Μαρόκο όχι και τόσο πολύ στο ευρύ κοινό που έχει παρακολουθήσει την πορεία του στα τελευταία χρόνια μπορεί να θεωρείται outsider ή να μην περίμεναν αρκετή αυτή την αγωνιστική του εικόνα. Είναι μια ομάδα που διαρκώς αναπτύσσεται και γενικότερα ως ομοσπονδία κάνει βήματα μπροστά και ανεβαίνει επίπεδο και νομίζω ότι το δείχνει πλέον με συνέπεια και σταθερότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει αυτή την άνοδο και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχει καταφέρει να βγάλει και μια πολύ πολύ καλή συμπαθητική εικόνα, όπως και η Ιαπωνία, να μην το ξεχνάμε και αυτό, με πολύ μεγάλη συνέπεια στο παιχνίδι της
ιδιαίτερα αποδοτική, πολλή ενέργεια στους αγώνες, πολύ ωραία ποδοσφαιρική φιλοσοφία από τις ομάδες που θα έλεγα ότι διαρκώς στο Μουντιάλ κερδίζει και συμπάθειες γενικότερα από το κοινό, αλλά δείχνει νομίζω και με τους ποδοσφαιριστές που έχουν μπει πολύ έντονα πλέον στην ευρωπαϊκή νοοτροπία και παίζουν και σε υψηλό επίπεδο, ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να προχωρήσει αρκετά και να βάλει και δύσκολα σε αυτό το επίπεδο των ομάδων που θεωρητικά είναι στην ελίτ, είναι στο πάνω ράφι που λέμε, στον πρώτο βαθμό δυναμικότητα στο Μουντιάλ. Και παράλληλα από τις ομάδες που ίσως να μην τις περίμεναν, όχι απόλυτα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και συνδιοργανωτές, και οι τρεις συνδιοργανώτριες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και ο Καναδάς, με το στυλ παιχνιδιού τους νομίζω και με τον αέρα της έδρας έχουν κατορθώσει να πετύχουν πολύ σημαντικά πράγματα και να δώσουν και επίσης πολύ ωραία παιχνίδια στο δικό τους κοινό.

Αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live. Και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA Finals με live streaming στην Novibet. Ζήσε κάθε στιγμή από το πρώτο τζάμπολ μέχρι και το τελευταίο buzzer. Και τώρα με τα νέα pre-build, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να παίξεις εύκολα και γρήγορα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Και μιας και αναφέρει και ονομαστικά η Σακύρα εδώ τα ονόματα των ομάδων, των εθνικών ομάδων που έχουμε στον παγκόσμιο κύπελο, πάμε να δούμε λίγο και τα πράγματα πλέον ανά ομιλό. Σε κάποιους, επαναλαμβάνω, μέχρι και τον έκτο έχουμε πλέον αυτή τη διαδικασία και της δεύτερης αγωνιστικής, άρα περισσότερα δεδομένα. Με τον πρώτο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο να έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το Μεξικό.

Το Μεξικό, το οποίο έχει πανηγυρίσει πλέον την πρόκριση, θυμίζω, στην φάση των 32, έχει πετύχει 2-2 στις νίκες του με Νότια Κορέα και με Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα έχει 3 βαθμούς και το πλεονέκτημα για την πρόκριση παίζει με την Νότια Αφρική, ενώ θυμίζω η Τσεχία με το Μεξικό. Και δικαίως τα δεδομένα νομίζω ότι είναι διαμορφωμένα κατά αυτόν τον τρόπο, τους Νοτιοκορεάτες να έχουν τον πρώτο λόγο

ΔΑΣ και Ελβετία έχουν 4 βαθμούς. Φάνηκε και αγωνιστικά ότι είναι οι καλύτερες ομάδες. Παίζουν και μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική. Είναι ένα σκηνικό που δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε σε παγκόσμιο κύπελο. Με ισοπαλία, ό,τι και να συμβεί, στο παιχνίδι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με το Κατάρ θα είναι σίγουρα περασμένες και οι δύο. Βοσνία Ερζεγοβίνη και Κατάρ έχουν από ένα βαθμό. Τα πράγματα νομίζω ότι εδώ είναι πολύ πιο απλά. Μιλάμε και για τις καλύτερες ομάδες, αλλά και δύο ομάδες που δικαιούνται να βρεθούν στην επόμενη φάση.

Στον τρίτο όμιλο έχουμε την ισοβαθμία της Βραζιλίας με το Μαρόκο στην κορυφή με 4. Ακολουθεί η Σκωτία με 3. Η Αϊτή που έχει γίνει και έχει εξελιχθεί ως η πιο αδύναμη ομάδα, νομίζω ότι κάπως έτσι θα ολοκληρώσει και την παρουσία της στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, διορθώνω, το Μαρόκο εδώ έχει και τις καλύτερες εντυπώσεις αγωνιστικά. Η Βραζιλία δημιούργησε έτσι και ένα ερωτηματικό, θα έλεγα, ειδικά στο παιχνίδι της με το Μαρόκο, με τη δική της αγωνιστική παρουσία. Έχει 4 βαθμούς επίσης, αλλά έχει και το πλεονέκτημα σε εισαγωγικά να παίζει το Μαρόκο με την Αϊτή στο φινάλε, οπότε αυτόματα νομίζω ότι έχει και ένα λόγο παραπάνω. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Σκωτία που έχει 3 βαθμούς και θα είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, αλλά έχει νομίζω τον πρώτο λόγο εδώ να τα καταφέρει και να έχει και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Νομίζω πάντως ότι και οι Βραζιλιάνοι έχουν την ποιότητα να το πετύχουν. Κατά πάσα πιθανότητα θεωρώ ότι αυτό ήταν και το δίδυμο που οι περισσότεροι είχαν στο νου τους ως το δίδυμο φαβορί για να περάσει την επόμενη φάση. Στον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί με το Μεξικό και τη Γερμανία οι μόνες ομάδες που έχουν πετύχει το 2-2. Πολύ καλές εμφανίσεις, δίκαιες νίκες, κόντρα σε Παραγουάη και Αυστραλία. Απογοήτευση είναι η Τουρκία ξεκάθαρα που αποκλείστηκε και θα έχουμε μια τρελή μάχη Αυστραλίας-Παραγουάης σε έναν τελικό μεταξύ τους για το απευθείας εισιτήριο και να δούμε και ποια ομάδα θα είναι στην τρίτη θέση εδώ. Ένας όμιλος που μάλλον η Τουρκία είναι η απογοήτευση και έδωσε αυτό τον τόνο στο ντέρμπι για το ποια εκ των δύο Αυστραλίας και Παραγουάης θα περάσει την επόμενη φάση. Στον πέμπτο όμιλο από χθες έχουμε τη Γερμανία στους 32, αναμενόμενα και δίκαια θα έλεγα. Βέβαια ζορίστηκε όπως λέγαμε νωρίτερα και με την ακτή Ελεφαντοστού, αλλά νομίζω ότι η ακτή Ελεφαντοστού από τη δική της πλευρά έχει και το πλεονέκτημα και με την εικόνα της και τη βαθμολογική συγκομιδή των 3 βαθμών και το χθεσινό ισόπαλο 0-0 του Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Ήταν ένα αποτέλεσμα που, παρά το γεγονός ότι οι Αφρικανοί δεν κατάφεραν να πάρουν την νίκη ή έστω και την ισοπαλία κόντρα στην Γερμανία, έχουν πλέον το πλεονέκτημα για να περάσουν στην δεύτερη θέση και το Εκουαδόρ ουσιαστικά κλώτησε αυτή την ευκαιρία. Κατά τα φαινόμενα θα περιοριστεί στην τρίτη θέση.

Και βεβαίως οι Ουράνοι έχουν και στο φινάλε την Τινησία, η οποία σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έδωσε έδειξε πολύ μεγάλα προβλήματα ανασταλτικά, δέχτηκε συνολικά 9 γκολ, τα 5 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα, τα 4 από την Ιαπωνία, και αυτόματα νομίζω ότι οι Ολλανδοί έχουν το πρώτο λόγο να περάσουν και σαν πρώτοι από τον έκτο όμιλο. Φυσικά και η Ιαπωνία είναι το φαβορί απέναντι στην Σουηδία, με αυτά που μας έχει δείξει να περάσει, και φυσικά έχει δείξει και πολύ καλά δείγματα σε όλες τις γραμμές η Ιαπωνία, η οποία έχει καταφέρει να κερδίσει και πολλούς φίλους με την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Επιγραμματικά σε 7ο και 8ο τους ομίλους των ισοπαλιών της πρεμιέρας, αυτή η αγωνιστική θα είναι αρκετά κρίσιμη. Στον 9ο όμιλο, Γαλλία και Νορβηγία επιβεβαίωσαν ότι είναι φαβοροί. Νομίζω ότι αντίστοιχη εικόνα έχουμε και για τον 10ο, για την Αργεντινή και την Αυστρία που προηγούνται. Και στους υπόλοιπους ομίλους, στον 11ο, η Κολομβία έχει ευκαιρία για πρόκριση να κάνει το 2-2, παίζει με το Κονγκό. Και η Πορτογαλία ζορίζεται, επιβάλλεται να κερδίσει το Ουσμπεκιστάν για να προχωρήσει. Στο 12ο όμιλο η Αγγλία δεν έχει προβλήματα και το έχει δείξει αυτό και με την αγωνιστική της παρουσία, και ίσως τον Γκάνα Κροατία της τελευταίας αγωνιστικής να είναι αρκετά κομβικό εδώ, για να δούμε ποια επίσης ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους 32.

0: Φτάσαμε στις 4. Κλείνουμε την εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup από την Novibet. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα και συζητήσαμε πολλά, βεβαίως, και για το παγκόσμιο κύπελο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, σε Γιάννη Διτσιράπη και Μίλο Γαβριλίδη που ήταν στο production, Μαρία Λάμπρου και Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novibet.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spieler, Nakama,
15: oh, κόκκιπε.

0: κουμπάνιο, team colleague.
1: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
9: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
8: πάτα και καμπανάκι.
9: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
8: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Πολύ καλησπέρα σας. Στα 10 λεπτά μετά τις 4 Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με Κώστα Χατζηγεωργίου, Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, Αχίλιο Έξαρχο, Γιώργο Καραγιάννη και Χρήσαν Θοδοβλέτογλου στο metrosport.gr. Μπορείτε να μπείτε, να διαβάσετε όλα τα νέα που αφορούν είτε στις δικές μας ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στα νέα για το Μουντιάλ, στην επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα θέμα που παίζει τις τελευταίες ώρες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά το Μουντιάλ, οι αγώνες στο παγκόσμιο είναι αυτοί που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είμαστε στα μέσα της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Τα ξημερώματα είχαμε το 0-0, τον βαθμό που πήρε η Κουράσα απέναντι στο Εκουαδόρ. Το 0-4 της Ιαπωνίας κόντρα στην Τινησία. Στις 7 θυμίζω Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Βέλγιο, Ιράν. Μια δεύτερη αγωνιστική που όπως φαίνεται αποδεικνύεται και θα αποδειχθεί καθοριστική για τις περισσότερες ομάδες που παλεύουν για την πρόκρισή τους. Είχαμε και τις πρώτες χώρες που θα αποχωρήσουν από τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Βέβαια το σημερινό παιχνίδι στις 7 η ώρα Ισπανία, Σαουδική Αραβία είναι αυτό που κερδίζει έτσι το ενδιαφέρον των περισσότερων, γιατί περιμένουμε να δούμε και την Ισπανία πώς θα αντιδράσει μετά την γκέλα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική. Το 0-0, ένας βαθμός που δεν τον περιμέναμε, το πρώτο φαβορί που έσπασε στο φετινό παγκόσμιο στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων, οπότε έχει ενδιαφέρον απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη να δούμε πώς θα εμφανιστεί η Ισπανία.

Μάλιστα, επειδή ξεκινήσαμε με αυτό το παιχνίδι που είναι και από τα πιο σημαντικά, έχουμε και αυτές τις δηλώσεις του Γιαμάλ, ο οποίος τα έβαλε, είναι αλήθεια, με τους δημοσιογράφους, κυρίως για τον τρόπο που αντιμετώπισαν την γκέλα της Ισπανίας. Με τον Γιαμάλ να λέει, μεταξύ άλλων, εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε τόσο πολύ να τελειώσετε τη δουλειά σας. Είμαστε μόνο στην πρώτη αγωνιστική, έχουμε ένα βαθμό. Η Πορτογαλία πήρε ένα βαθμό, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 και η Γαλλία κέρδισε με 3-1 και ήδη νομίζετε ότι ο τελικός είναι Γαλλία-Αργεντινή. Δεν το καταλαβαίνω, αναρωτιέται ο Γιαμάλ. Αντί να απολαμβάνετε τους αγώνες, θέλετε να βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Τώρα η Ισπανία είναι απέσια, είπε χαρακτηριστικά, αλλά όσοι από εσάς γνωρίζετε, ξέρετε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είπε ο Ισπανός αστέρας της Μπαρτσελόνα. Ο Λαμίλ Γιαμάλ, ο οποίος συνέχισε, πρόσθεση, ο πρωταθλητής δεν θα γίνει γνωστός μέχρι τις 19 Ιουλίου και εσείς θέλετε να το μάθετε σήμερα. Μίλησε για τον εγωισμό που πρέπει να βγάλει η Ισπανία στο σημερινό παιχνίδι αλλά και γενικότερα στο τουρνουά. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ο εγωισμός και υπάρχει και η αυτοπεποίθηση. Και τα δύο είναι σημαντικά. Μέχρι ενός σημείου είναι σημαντικά να είσαι εγωκεντρικός. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό, αλλά πάνω απ' όλα είναι σημαντικό να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Ο κόσμος συχνά μπερδεύει την αυτοπεποίθηση με τον εγωκεντρισμό. Στον κόσμο που ζούμε, αν δεν είσαι γεμάτος αυτοπεποίθηση, μπορούν να σε τελειώσουν. Και είναι αλήθεια, ότι είναι και λίγο διασκεδαστικό να έχεις λίγο εγωισμό. Οπότε, βάζοντας τη ζυγαριά και τις δηλώσεις του Γιαμάλ, το γεγονός ότι καταφέρθηκε εναντίον των δημοσιογράφων για την κριτική που άσκησαν στην Ισπανία, περιμένουμε να δούμε σήμερα τους Ισπανούς απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, ο οποίος πήρε τον βαθμό σοπαλία στην πρώτη αγωνιστική, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι.

στον όμιλο της Ισπανίας υπάρχει απόλυτη ισορροπία από έναν βαθμό Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι. Στη μία Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι τα ξημερώματα. Στη μία τα ξημερώματα. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Στον όμιλο του Βελγίου, η Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Βέλγιο και Αίγυπτος επίσης από έναν βαθμό. Οπότε σε αυτά τα δύο γκρουπ οι σημερινοί αγώνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.

Και το παιχνίδι του Βελγίου στις 10 η ώρα, που περιμένουμε και εκεί να δούμε περισσότερα πράγματα, είναι η αλήθεια, από τους Βέλγους. Απέναντι στους Αιγύπτιους δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Πήραν το προβάδισμα οι Αιγύπτιοι, κατάφεραν το δεύτερο ημίχρονο οι Βέλγοι να ισοφαρίσουν, να πάρουν, να σώσουν τουλάχιστον τον βαθμό της οπαλίας. Αλλά είναι πολλοί αυτοί που περίμεναν περισσότερα από τους Βέλγους, οπότε περιμένουμε και έχει ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι στις 10, Βέλγιο-Ιράν.

Από την άλλη, από τις ομάδες που ήδη έχουν αποχαιρετήσει, θα παίξουν για το γόητρο την τελευταία αγωνιστική, είναι η Τουρκία. Θρηνούν τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ, ήταν από την Παραγουάη σε συνδυασμό με εκείνη απέναντι στην Αυστραλία, αφήνει την Τουρκία ήδη εκτός διοργάνωσης. Αυτό έχει προκαλέσει, είναι αλήθεια, ένα σοκ στην χώρα, γιατί περίμεναν και υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι αυτοπεποίθηση στους Τούρκους, προσδοκίες υψηλές, δεν ανταποκρίθηκαν οι διεθνείς. Τώρα υπάρχουν αναφορές στα social media, αλλά και αναφορές στον τύπο της Τουρκίας, που φέρνουν το Φατίχ Τερίμ, τον άλλοτε προπονητή και του Παναθηναϊκού, κοντά στο να αναλάβει την εθνική. Ο έμπειρος Τούρκος προπονητής, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές ούτως ή άλλως προσωπικότητες στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, εμφανίζεται όντως σε σενάρια ως πιθανή επιλογή επιστροφής στον πάγκο. Αυτό σε περίπτωση βέβαια που αποφασιστεί να αλλάξουν προπονητή οι Τούρκοι. Ο Τερίμ, ο οποίος είναι ένας μύθος στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, τον αποκαλούν αυτοκράτορα. Θα το έχετε ακούσει, στην πατρίδα του έτσι τον αποκαλούν. Έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα με την Γαλατά, ένα κύπελο UEFA. Ήταν ο μεγάλος υπεύθυνος για την ιστορική πορεία της Τουρκίας μέχρι τα ημιτελικά, θυμάστε, στο Euro 2008. Πέρασε και από μας, από τη χώρα μας, από τον Παναθηναϊκό, όχι και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει επίσης εργαστεί και σε μεγάλους συλλόγους όπως είναι και η Μίλαν και η Φιωρεντίνα. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, τα σενάρια τον φέρνουν στην Τουρκία ως τον αντικαταστάτη, έναν από τους υποψήφιους αντικαταστάτες στον πάγκο της Τουρκίας.

Εδώ και λίγα, εδώ και περίπου μία ώρα έχει γίνει γνωστό και επίσημα ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια, κάτι που φαινόταν ότι θα γίνει, έμενε μόνο το οριστικό να οριστικοποιηθεί, να επισημοποιηθεί, και αυτό έγινε σήμερα με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την επιστροφή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, σαν να μην πέρασε μια μέρα, αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, και μάλιστα όπως αναφέρεται θα είναι πάρα πολύ ψηλό το συμβόλαιο που θα πάρει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας, δηλαδή το συμβόλαιό του θα ανέρχεται περίπου σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και μάλιστα τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος μετά το all-in που έκανε για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό all-in στο ρόστερ της ομάδας, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο ετήσιος προϋπολογισμός αναμένεται να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το φετινό budget που ούτως ή άλλως για τον Παναθηναϊκό και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να το ανεβάσει κι άλλο το μπάτζετ του μπασκετικού Παναθηναϊκού από 10 εκατομμύρια και πάνω σε σχέση με το φετινό, δηλαδή ακόμη 10 εκατομμύρια να κάνει το all-in μετά τον Μπράντοβιτς. Θέλει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο και το ρόστερ της ομάδας. Πάντως αναφέρομαι στην επιστροφή του Μπράντοβιτς, γιατί αν κάνετε ένα σερφάρισμα στο διαδίκτυο, τα περισσότερα, αν όχι όλα τα ιδιοσιογραφικά site, αναφέρονται και έχουν ως πρώτο θέμα την επιστροφή του Μπράντοβιτς. Αργότερα θα έχουμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς από ό,τι φαίνεται αρχίζει η εποχή Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και του Κώστα Πετροτού, όπως το διαβάζει στο metrosport.gr, ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται στις 7.30 με πτήση από Ρώμη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Διετές θα είναι το συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 40χρονος τεχνικός έχει συμφωνήσει, μένει η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισημοποιηθεί και η παρουσία του λύση στον πάγκο του Δικεφάλου, σε αυτή την νέα πλέον εποχή στον Δικέφαλο.

Μια που αναφέρθηκα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αργότερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερο ρεπορτάζ, είτε με τον Γιώργο Ζαΐρη είτε με τον Γιώργο Καστάνη. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι δύο πραγματάκια, διότι περιμένουμε να αρχίσουν να υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις, να τρέξουν πιο γρήγορα οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό, τη σχηματοποίηση του ρόστερ, καθώς οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, θα αρχίσει το πρώτο στάδιο προετοιμασίας, 21 Ιουλίου ακριβώς, δηλαδή σε ένα μήνα από σήμερα η ομάδα, η αποστολή του Άρη θα αναχωρήσει για την Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, να σχηματοποιηθεί το ρόστερ, να ενισχυθεί ο βασικός κορμός που θέλει ούτως ή άλλως να κρατήσει ο Άρης μετά από εισήγηση και του Μιχάλη Γρηγορίου. Οπότε περιμένουμε αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο να έχει και τις πρώτες οριστικές αποφάσεις, είτε για το ρόστερ, για το υπάρχον υλικό, για παίκτες οι οποίοι είτε θα ανανεώσουν είτε δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαιά τους, είτε για τις μεταγραφές που θα γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου, ειδικά σε θέσεις όπου υπάρχουν κενά και μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας θα πρέπει να έχουν καλυφθεί. Αυτά είναι συγκεκριμένα και αφορούν κυρίως την άμυνα. Εκεί υπάρχουν κενά, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας, στις δύο πλευρές, στη θέση του τερματοφύλακα, μεταγραφές που πρέπει να γίνουν άμεσα, και από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, η αλήθεια είναι ότι συζητούν τα τελευταία 24 ώρια άνθρωποι του Άρη με δύο κεντρικούς αμυντικούς και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε συμφωνίες και να είναι σε θέση και η ΠΑΕ να ανακοινώσει τα πρώτα ονόματα.

και από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον μπασκετικό, που φυσικά η παρουσία Σπανούλη είναι αυτή που κερδίζει το ενδιαφέρον, και η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα, η κυτρινόμαυρη επικαιρότητα κυρίως αφορά στον μπάσκετ, στον μπασκετικό Άρη. Εκεί έχει ρίξει το ενδιαφέρον του και ο κόσμος. Όπως διαβάζω από τον Πάρη Τρικαλιώτη στο ρεπορτάζ, μάλιστα οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, έντονες διαπραγματεύσεις με τον Ματ Μόργαν, βασικό στόχο για τη θέση του Κόμπο Γκάρτ. 29χρονος Αμερικανός είναι το νούμερο 1 στη λίστα του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση 1 και 2, προκειμένου να συμπληρωθεί εκεί το πάζλ σε αυτές τις θέσεις με τους Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μίτρουλον και Πουγιαννίτη. Οι επαφές με τον εκπρόσωπο του Μόργαν έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε ένα πολύ καλό σημείο. Αναμένεται ένα τελικό ok για να κλείσει συμφωνία, και μάλιστα οι πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως το συμβόλαιο, ότι ο Άρης έχει προτείνει, όπως και στους περισσότερους παίκτες, διετές συμβόλαιο και στο συγκεκριμένο, για συνολικό ποσό 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μόργαν είναι ένας παίκτης που παίζει και στις δύο θέσεις στον γκάρτ. Έχει ύψος 1,93, ηγετικά χαρακτηριστικά, ευχέρεια στο σκοράρισμα, μέσα από μέση απόσταση, είτε με σουτ, είτε στο ένας εναντίον ενός. Γενικά είναι και έχει τα στοιχεία που ψάχνει ο Βασίλης Σπανούλης για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κίτρινο μαύρο ρόστερ. Ενδεχομένως θα έχουμε Πάρη Τρικαλιώτη, αν μπορέσουμε να πάμε λίγο αργότερα, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτή τη μεταγραφική κίνηση που ετοιμάζουν οι κίτρινο μαύροι.

Και επειδή το Μουντιάλ είναι στην καθημερινότητά μας, είναι και γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
21: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 4 και 38 λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε Γιώργο Ζαΐρη να μας δώσει πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, την άφιξη του Λύση, το διετές συμβόλαιο που θα υπογράψει, το πλάνο λειτουργίας του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Ζαΐρη να μας πει περισσότερα. Στον Παναθηναϊκό είχαμε την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Νίστρουπ, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφανου Κοτσόλη. Μάλιστα, ο Νίστρουπ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία και στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλιότερα, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Ως το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας υπερήφανους στο μέλλον. Ευχαριστώ, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι, είπε χαρακτηριστικά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και πάμε τώρα στο Γιώργο Ζαΐρη, αυτό που είχαμε προναγγείλει, την άφιξη του προπονητή σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη του Λύση. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, γεια σου, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, έχουμε νεότερα, έχουμε εξελίξεις.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν με την έννοια ότι αυτό το οποίο περιμέναμε στα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή την ανακοίνωση της Λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να δούμε ποιος είναι ο νέος προπονητής, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί οριστικά σήμερα στις 7.30 ώρα ο Λύση θα είναι στη Θεσσαλονίκη και πιθανώς εδώ να βρει ήδη έναν από τους συνεργάτες του, με την έννοια ότι μπορεί να είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ένας από τους ανθρώπους με τον οποίο συνεργάζεται. Αλλά όλα αυτά περιμένουμε τα ανακοινώσει και επίσημα η ΠΑΕ, όταν θα ανακοινώσει και τον Λύση και τους συνεργάτες του. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο χρόνος τρέχει. Από τη στιγμή που, αν δεν αλλάξει κάτι, αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη να γίνει η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να έχει εκεί το νέο του προπονητή και δείχνει ότι τα καταφέρνει από τη στιγμή που ο Ιταλός έχει συμφωνήσει και είπαμε ότι σε 7.30 ώρα μέσω Ρώμης θα βρίσκεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί και να αναλάβει χρέη προπονητή με κάθε επισημότητα.
0: Ωραία. Άρα έρχεται σήμερα, τον περιμένουμε όπως διαβάζω μέσω Ρώμης, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να τρέξουν οι εξελίξεις, να ανακοινωθεί επίσημα, θα έχουμε και
1: να μάθουμε και ποιο θα είναι το επιτελείο του.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 και το κύπελο με την ΚΑΠΑ 19, ο κύριος Τιαπακίδης, θα είναι ένας από τους συνεργάτες του. Και από ό,τι μαθαίνουμε, αυτό δεν θα έχει μορφή μεταβατικής διάρκειας, δηλαδή ένα διάστημα που απλά θέλει να τον βοηθήσει, με την έννοια πια ότι είναι δεδομένο ότι αρκετά παιδιά από τον ΠΑΟΚ Β, τα οποία γνωρίζει, και από την ΚΑΠΑ 19, θα είναι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις και πιθανόν περισσότερα από ό,τι είχαν προγραμματιστεί να ταξιδέψουν στην Ολλανδία την προσεχή Δευτέρα, όχι αύριο δηλαδή, σε μια εβδομάδα από τώρα, ζητώ συγγνώμη. Θα είναι αρκετά αυτά τα παιδιά, επομένως ο κύριος Τσιαπακίδης τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μπορεί να ενημερώσει και τον νέο προπονητή και να είναι ο συνδετικός κρίκος αυτού του νέου αίματος με τον Ιταλό τεχνικό, για να τον βοηθήσει και να του εξηγήσει κιόλας για κάθε έναν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ξεχωριστά. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται κυρίως στο μεταγραφικό μέτωπο, γιατί ανεξάρτητα από το αν κλείνει το θέμα του προπονητή, σίγουρα θα πρέπει να έχει και όσο το δυνατόν πιο γεμάτο ρόστερ στις 29 Ιουνίου, όταν η ομάδα θα κάνει την πρώτη προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους. Σε αυτή την κατεύθυνση κινεί το ΠΑΟ κυρίως ό,τι αφορά τις θέσεις στο στόπερ, γιατί πέρα από τον Ισπανό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και φαντάζει πολύ κοντά, μπορεί να αποκτηθεί και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πιέζει την Κοπεχάγη να μείνει ελεύθερος, αν και έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Μην ξεχνάμε εδώ το έργο ότι ο ΠΑΟΚ έχει να καλύψει και το κενό του Κεντζούρα, το οποίο αποχώρησε με τον ΠΑΟΚ να τον αφήνει ελεύθερο και να έχει ανακοινωθεί ήδη από τη Δυναμό Κιέβου. Αλλά άρα τουλάχιστον στη θέση του στόπερ, ο ΠΑΟΚ πήγε να έχει μια ποιοτική ενίσχυση για να στελεχώσει με επιδικούς παίκτες στο κέντρο της άμυνας, και έχοντας δίπλα του τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Επομένως είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα και για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Εγώ θα πω, Γιώργο, και για παίχτες οι οποίοι τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται για να μην χαθεί χρόνος. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθει απόφαση για το αν θα μείνει ή όχι ο Τάισον. Θα πρέπει να πάρθει απόφαση για το αν θα μείνει ή όχι ο Σδόεφ, για τον οποίο τις τελευταίες εβδομάδες μάθαμε ότι υπήρχε μια επαναπροσέγγιση ό,τι αφορά το οικονομικό και ίσως η διαφορά αυτή καλυφθεί και επομένως ο Σδόεφ παραμείνει στην ομάδα. Δεν συζητάω τώρα για παίκτες όπως είναι π.χ. ο Γιακουμάκης, ο Λόβρεν, ο Βολιάκο, παίκτες δηλαδή που αποχωρούν ο Ιβανούσετς. Για τον Μπιάνκο έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασίσει ο ΠΑΟ και αν θα μπορέσει να κρατήσει με τη μορφή δανεισμού τον ποδοσφαιριστή από τη Φιωρεντίνα. Αν δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα που να δώσει χρήματα στη Φιωρεντίνα, ο ΠΑΟ είναι το φαβορί για να τον κρατήσει για έναν ακόμα χρόνο με τη μορφή δανεισμού και θυμίζω ότι είναι και συμπατριώτης του νέου τεχνικού του ΠΑΟ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ΜΕΙΤΕ, θα σου πω ότι αν είχε μείνει αυτόματα για ο Κεντζιόρα, νομίζω ότι μπορεί να βλέπουμε και το ΜΕΙΤΕ στην αυριανή προπόνηση και να λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ το ανανέωσε μονομερός το συμβόλαιο, οπότε πάμε παρακάτω. Απλά εδώ κρατάω μια επιφύλαξη, όχι για τις προθέσεις της ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά να τον δούμε να είναι στην πρώτη προπόνηση, να μας ενημερώνει η ΠΑΕΠΑΟΚ οριστικά ότι ο ΜΕΙΤΕ συνεχίζει, επομένως να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα στην αυριανή προπόνηση δεν θα είναι, εντάξει τώρα ο Σάντες με τον Μπάμπα συνεχίζουν στο Μουντιάλ, δεν θα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι λόγω των εθνικών τους ομάδων έχασαν μερικές μέρες διακοπών σε σχέση με τους συμπαίκτες τους. Δηλαδή σου λέω για παράδειγμα τον Ζίφκοβιτς που είχε ένα φιλικό παιχνίδι με τη Σερβία.
0: Ναι.
1: Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι ο Ζαφίρης. Υπάρχουν παιδιά από τις ακαδημίες που έπαιζαν με τις εθνικές ομάδες νέων. Υπάρχει για παράδειγμα και ο Χατζίδης. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιθανώς κάποια από αυτά τα παιδιά να τα δούμε στα μέσα της εβδομάδος να μπαίνουν στις προπονήσεις μαζί με τους νέους τους συντέχνες, μαζί με την ομάδα ή κάποιοι από αυτούς να ταξιδεύουν, να αυθημερώνουν εκείνη την ημέρα δηλαδή για την Ολλανδία και εκεί να σηματοθούν με την ομάδα. Αλλά όλα αυτά είναι λάσσονο σημασία. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται στον προπονητή.
0: Ακριβώς,
1: και
0: ναι.
1: Αύριο η μέρα ανακοινώσει και η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ για τη μια σεζόν.
0: Απλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν, όπως ανέφερες και εσύ, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να κλείσουν σιγά σιγά. Γιατί ακριβώς αρχίζει και η προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι έτοιμος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Κοίταξε, Γιώργο, η στόχευση είναι να μπορεί στην Ολλανδία να λέει ότι έχω ένα. Όχι γεμάτο πλήρες ρόστερ.
0: Ναι, καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει. Το, ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει αρχές Ιουλίου, μέσα έστω και μέσα Ιουλίου, ένα γεμάτο σχηματοποιημένο ρόστερ.
1: Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνεις, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, Δευτέρα 29 Ιουνίου, πάω κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία και θέλει να παίξει οικογενειακό διπλό. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχει τον Μιχαηλίδη, τον Μπαταούλα και το Φιμιάνιο στο
0: πέρα.
1: Δεν έχει άλλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι κάποια πράγματα επήγουν. Εγώ δεν σου λέω
0: όχι, προφανώς. Τους...
1: Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι να έχεις πάρει και τους τρεις στόπερ σου, αν θες να πάρεις τρεις μέχρι την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες θέσεις που πρέπει οπωσδήποτε ο ΠΑΟΚ να τις καλύψει πριν πάει στην Ολλανδία.
0: Πριν πάει στην Ολλανδία, ναι.
1: Αυτή την κατεύθυνση.
0: Έτσι. Πριν πάει στην Ολλανδία για να προετοιμαστεί και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωραία.
1: Γιατί υπάρχουν μετά και τα φιλικά, 1, 4, 7 και 11. Το μάτς, να σου πω την αλήθεια, αν ήταν ο Βιτσιός που προπονητής, θα σου έλεγα ότι το μάτς σε 10 Ιουλίου με τον Βέντε, το οποίο μαθαίνω ότι θα γίνει στο Τέγκελε, γιατί εκεί θα βρει την Βέντε για προετοιμασία, μπορεί να ήταν και η πρόβα Τζενεράλε. Αλλά μπορεί ο νέος προπονητής, για παράδειγμα, να πει ότι εγώ θέλω να δώσω ένα ακόμα φιλικό επί ελληνικού εδάφους.
0: Ναι, okay.
1: Να γυρίσουμε δηλαδή εμείς Δευτέρα πίσω, την Πέμπτη για παράδειγμα να παίξουμε ένα φιλικό στην Τούμπα. Ναι. Για να δω και εγώ λίγο την Τούμπα, να συνηθίζουν και οι ποδοσφαιριστές στη ζέστη, αν και το περιμένουμε να δούμε και πού θα είναι και το πρώτο παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα αν γίνεται στην Πολωνία, αν παίξει εκεί η Δυναμό Κιέβου και περάσει, έχει μια δροσιά. Δεν ξέρω αν επιλέξει τη Σερβία, γιατί και εκεί έπαιζε η Δυναμό, αλλά κάτσε πρώτα να περάσει η Δυναμό το εμβόλιο της Κλουζ και το συζητάμε όλα αυτά τη Ιουνιβερσιατέα. Γενικώς είναι μια πλήρης μεγάλη μέρα σήμερα, είπαμε για τον προπονητή, γιατί κλείνει ένα κεφάλαιο οριστικά και ανοίγει ένα άλλο. Να μάθουμε τους συνεργάτες του, τις ανακοινώσεις σχετικές της ΠΑΕ και νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε και ανακοινώσεις μεταγραφών, γιατί είναι ξεκάθαρο για τους λόγους που σου ανέφερα πιο πάνω, ότι πιο προηγουμένως μάλλον, ότι επίγον να γίνουν στο ΠΑΟ για να έχει και ένα καλύτερο ρόστερ και πιο γεμάτο λύση για να του κάνει και τη ζωή πιο εύκολη στην προετοιμασία.
0: Ωραία.
1: Χθες είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Αντρέ Βιερίνια ως νέου τεχνικού διευθυντή. Όχι σε δημοσιογράφους μπροστά. Θέλω να πω δηλαδή ότι χθες είχαμε στο Σούφου Πάο Καρνέας μια εκδήλωση στην οποία ήταν καλεσμένος και τιμήθηκε και ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Αντρέ Βιερίνια. Και μάλιστα υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ, φωτορεπορτάζ και πολλά βίντεο και από πυροσό στο metrosport.gr. Και το βίντεο του Αντρέ, ο οποίος απευθυνόμενος στον κόσμο λέει ότι δεν γεννήθηκα πάω όπως εσείς, αλλά από την πρώτη στιγμή που πήρα στην Τούμπα ένιωσα την αγάπη σας. Περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και θέλουμε τη στήριξή σας.
0: Ναι.
1: Και είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ πλέον από ένα άλλο πόστο θέλω να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Με όλα όσα ξέρω από το ποδόσφαιρο, με τις γνωριμίες μου, με τις εμπειρίες μου, θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ από αυτό το νέο πόστο και απλά πρέπει να στηρίξω όλη αυτή την προσπάθεια. Ήταν οι δηλώσεις του Αντρέ, ούτε ως βετεράνου πλέον ποδοσφαιριστή, αλλά ως αθλητικού τεχνικού διευθυντή στην ομάδα.
0: Ναι, όντως γι' αυτό έχουν και τη δική τους σημασία, ναι, σε σχέση, ναι, με άλλες. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Νομίζω ότι...
1: Όχι, απλά εντάξει, είπαμε τι περιμένουμε. Υπάρχουν φυσικά και πολυκοσμίες σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Ο ΠΑΟ, για παράδειγμα, αύριο θα κάνει την πρώτη με 6 τερματοφύλακες. Γιατί υπάρχει ο Παυλένκα, ο Τσιφτσής, ο Μοναστηρλής, αλλά είναι επιπλέον ο Μπαλωμένος, γυρίζει και ο Κουγκεσασβίλη, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του και θα έχει επίσης και δύο παιδιά από K19 και ΠΑΟΚ Β. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ξέρω αν θα πάει ο ΠΑΟΚ με 6 τερματοφύλακες στην Ολλανδία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ίσως στο θέμα του Κουγκεσασβίλη να έχουμε εξελίξεις, αν ο Ατρόμητος ή κάποια άλλη ομάδα επιθυμεί ξανά το δανεισμό του. Σου λέω δηλαδή ένα παράδειγμα για 6 τερματοφύλακες, έτσι,
0: ναι,
1: σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εκεί που υπάρχει Μουτσανδούρα είναι και στα χαφ, είναι και στο στόπερ. Γενικώς δηλαδή έχει πολλή δουλειά και ο Μάτος και ο Βιερίνια αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να γεμίσουν το ρόστερ, προσβλέποντας φυσικά και στην οικονομική συνδρομή της ΠΑΕ, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Τα χρήματα είναι αυτά που ανοίγουν πόρτες και το ξέρεις και εσύ.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι, έτσι. Ωραία. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, γεια.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Πήραμε έτσι πιο αναλυτικά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με την άφιξη του Λύση φυσικά να κερδίζει, να κεντρίζει το ενδιαφέρον και του κόσμου, να έρθει ο νέος προπονητής, να μάθει και ο κόσμος περισσότερα για αυτόν, σιγά σιγά να μπουν όλα στον δρόμο τους. Αυτό το νέο κεφάλαιο προφανώς που ανοίγει στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ θα πάμε στο μπάσκετ του Άρη. Εκεί που σας ανέφερα νωρίτερα μία κίνηση που φαίνεται ότι πάνε να κάνουν οι κίτρινο-μαύροι με τον Μόργαν. Περισσότερα φυσικά θα μας πει και ο Πάρης Τρικαλιώτης αφού τον καλησπερίσω. Καλησπέρα Πάρη.
1: Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Καλά, καλά,
1: καλά, καλά, ναι. Όλα καλά. Είμαστε εδώ, μείναμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα πηγαίνει. Κάποιοι θα φυλάνε, κάποιοι θα φεύγουν.
0: Τι να κάνουμε, έτσι. Θα έρθει και η σειρά μας.
1: Αυτό που θα έρθει για να φυλάει τα σύνορα της πόλης τους επόμενους μήνες θα είναι σίγουρα ο Ματ Μόργαν. Γιατί ο Άρης έχει φτάσει σε συμφωνία μαζί του. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί μια πραγματικά σπουδαία μεταγραφή. Ακόμα μια ευρωλιγκάτη μεταγραφή για τον Άρη. Μετά τον Γκέμ Μπίτς και τον Έναν Δημητρίεβιτς, ο Ματ Μόργαν είναι ο τρίτος παίκτης που προέρχεται από ομάδα Ευρωλίγκας με βασικό ρόλο. Έχει συμφωνήσει ο Άρης μαζί του για τα επόμενα δύο χρόνια με απολαβές περίπου στα 2 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια, δηλαδή 1 εκατομμύριο τον χρόνο. Αυτό αναφέρουν οι Ιταλοί, αυτό αναφέρουν και οι δικές μου πληροφορίες, δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό που αναφέρουν η Ιταλική πλευρά. Και βασικός, έτσι, στην Virtus Bologna τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα με 13,5 πόντους κατά μέσο όρο, με μεγάλο χρόνο συμμετοχής, με 37% από το τρίποντο. Ένας παίκτης που όποιος παρακολουθούσε Ευρωλίγκα θα έβλεπε ότι ήταν ένα βασικό γρανάζι της ομάδας της Μπολόνια. Αυτός, ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο Χάκετ ήταν τα βασικά γκάρντ που αποτελούσαν την περιφερειακή γραμμή της Virtus Bologna και είναι πραγματικά μια σπουδαία μεταγραφή. Ένας παίκτης που τον ήθελε ο Βασίλης Πανούλης, τον είχε λοκάρει, αυτό που είχε πει και με τον Νίκο το Ζήσο, ότι μιλούσαμε για παίκτες πριν καν συμφωνήσω με τον Άρη, ήταν ένας από τους παίκτες τους οποίους είχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Βασίλης Πανούλης και βλέποντας φυσικά ότι το μπάτζετ του Άρη έχει ανοίξει και αυξάνει και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Φυσικά ο Βασίλης Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης τον προσέγγισαν και κατάφεραν να τον πείσουν, παρότι πήγε να κάνει την ανατροπή, όχι ανατροπή, τη ρελάντζμα, προσπάθησε να κάνει τη δική της προσπάθεια η Virtus Bologna στο τέλος για να τον κρατήσει. Ωστόσο ο παίκτης είχε ήδη δεσμευτεί με τον Άρη, ήθελε να δουλέψει τον Βασίλη Πανούλη, γιατί οι δύο πλευρές είχαν και παρελθόν, να το πούμε και αυτό. Ο Βασίλης Πανούλης πριν από 3 χρόνια όταν ήταν στο Περιστέρι, ήθελε τον Μόργαν, τον 26χρονο τότε Μόργαν, ωστόσο αυτός, όπως και σε αυτή την περίπτωση τη σημερινή, είχε δεσμευτεί τότε με τους London Lions για δικούς του λόγους, δεν πήγε στο Περιστέρι, αλλά με το πέρασμα του καιρού, γιατί σχεδόν αυτών των τριών χρόνων, θυμήθηκε ο Μόργαν την πίστη ας πούμε του Σπανούλη, το πόσο πιστεύει σε αυτόν και αποφάσισε και ο ίδιος να συνεργαστεί με τον Άρη, δίνοντας πραγματικά μια πάρα πολύ ποιοτική επιλογή στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη. Ανακοινώθηκε και ο Γιώργος Σπανούλης, έτσι είναι και αυτή η κίνηση που έγινε σήμερα. Ναι. Το περιμέναμε βέβαια να συμβεί, το λέγαμε όλο
0: αυτό. Όντως το έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Το ρεπορτάζ απλά περίμενε ο Άρης να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό όπως και έγινε χθες. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Άρη. Αλλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ανακοινώθηκε για ένα χρόνο. Γιατί υπήρχε πληροφορία ότι θα συμφωνήσει για 2+1 χρόνια. Αλλά τελικώς η ανακοίνωση αναφέρεται για ένα χρόνο η συμφωνία με τον Γιώργο Τονούλη. Δεν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Ναι, okay. Ας ελπίσουμε να είναι υγιής. Έτσι, να είναι υγιής φέτος. Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί πέρσι είχε, πραγματικά ήταν πολύ άτυχος και πρόβλημα. Το γόνατο που
0: είχε ήρθε αυτό σεζόν,
1: έχασε όλη τη σεζόν.
0: Έχασε όλη τη σεζόν γι' αυτό. Ας είναι υγιής ο Τανούλης να μπει στο παρκέ να βοηθήσει.
1: Είναι και ένας παίκτης που νιώθει και από Άρη. Καλά, ναι. Είναι και φύλαθος του Άρη και μπορεί να δώσει πράγματα. Βέβαια, μην αποκλείουμε το γεγονός να υπάρξει ενδεχομένως κάποιος δανεισμός, και είναι δύσκολο να μιλήσουμε για δανεισμό όταν ένας παίκτης υπογράφει ένα έτος μονοετή συμβόλαιο. Αναλόγως με τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν στο υπόλοιπο μεταγραφικό πεδίο για τον Άρη. Ας πούμε, είναι ο Αμίν Νουά. Θα μείνει, θα φύγει, θα έρθει κάποιος άλλος παίκτης. Είναι η περίπτωση των αδερφών Αντετοκούμπο, του Κώστα και του Θανάση. Αν έρθουν και οι δύο, τότε καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς πως μικραίνει ο χρόνος και ο ρόλος που μπορεί να έχει ο Γιώργος Τανούλης στον Άρη. Αλλά είναι όλα αυτά πράγματα που επηρεάζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, έτσι πως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ του Άρη. Ο Τανούλης θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο ρόστερ του Άρη και σε αυτό που χτίζει ο Βασίλης Πανούλης. Θα το δούμε εν καιρό.
0: Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο τις επόμενες ημέρες.
1: Όχι, υπάρχει όμως και αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο Άρης με επένδυση στο μέλλον του Δημήτρη Πούρτιτ, του 15χρονου Σέρβου.
0: Του Σέρβου, λένε ότι είναι
1: ταλέντο.
0: Από τα ταλέντα, πολύ, ναι, από τα μεγαλύτερα.
1: Πολύ μεγάλο ταλέντο της Σερβίας και γενικότερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει κάνει πράγματα και θαύματα με τον Ερυθρό Αστέρα το διάστημα αυτό. Τον εντόπισαν και από τον Νίκη Τινόμαυρη και με την ευχέρεια που έχουν πλέον και στο οικονομικό κομμάτι, κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον κλέψουν τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι, δηλαδή, βλέπουμε ότι κάνει ο Άρης κινήσεις τώρα, παίρνει από τον Ερυθρό Αστέρα ταλέντο.
0: Είναι αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο Ζαΐρη πριν, ότι άμα υπάρχει το χρήμα.
1: Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει το χρήμα, υπάρχει βέβαια και, και ένα brand name.
0: Καλά,
1: έτσι, πίσω
0: ναι.
1: από όλο αυτό. Ή μάλλον μαζί με όλο αυτό. Οπότε ο συνδυασμός νομίζω γίνεται εκρηκτικός. Και προκαλεί, φαίνει πολύ κοντά. Και, καλά, αποτελεί βέβαια και ο Βασίλης Πανούλης, παραδείγματος χάρη, αποτελεί μαγνήτη.
0: Το συζητούσαμε κιόλας. Δεν είναι μόνο ξέρεις, η προσωπικότητα του Βασίλη Σπανούλη που έφερε ο Άρης για τον πάγκο, οι εμπειρίες του, είναι και το όνομα. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης προσεγγίζει έναν παίκτη και βλέπει ότι έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εντάξει, το σκέφτεται διαφορετικά από το να έχει τον Στράτζαλ ή τον Τρικάγε, ό,τι ξέρω εγώ.
1: Μια χαρά είναι και αυτή η δύο.
0: Καλή είναι, λες. Έτσι, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Όπως λειτουργήσε Γιώργο και ο Σλούκας για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, πριν από 3 χρόνια, όταν απέκτησε ο Παναθηναϊκός και άρχισε να φέρνει παίχτες και να χτίζει, κάπως έτσι μπορεί να λειτουργήσει και ο Σπανούλης για τον Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε λογικά την ανακοίνωση του Cambridge. Ίσως την Τετάρτη να το κάνει ο Άρης αυτό, όπως είχε κάνει και στην πρώτη μεταγραφή με τον EJ Lindell. Θα το δούμε, αλλά ένας-ένας οι παίχτες μπαίνουν σε σειρά. Και σήμερα παίζει και ο Νέναν Δημητρίεβιτς, τελευταίο του μάτς με την Bayern Μονάχου στο τελικό κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου. Παίζει να είναι υγιής, σαφώς να τελειώσει το μάτς, το συζητάμε αυτό. Και θα μπει και αυτό σε σειρά για να ανακοινωθεί από τον Άρη μέσα στις επόμενες ημέρες. Το ερωτηματικό που μένει μόνο Γιώργο για να το κλείσουμε είναι το θέμα του Αμίνου Α. Τι θα συμβεί με το EuroLeague Out που έχει μέχρι 15 Ιουλίου και αν θα το ενεργοποιήσει ο Γάλλος, τι θα συμβεί. Πάντως ο Άρης είναι έτοιμος για να τον αντικαταστήσει σε περίπτωση που ο Νουά αποφασίσει να μην συνεχίσει τον Άρη. Και ετοιμάζει από ό,τι γνωρίζω ο Άρης και μια κίνηση έκπληξη για αυτή τη θέση, εφόσον δεν λειτουργεί στο θέμα του Νουά. Θα το δούμε.
0: Ωραία.
1: Εν καιρό.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.

Πήραμε και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για το μπασκετικό Άρη, τις κινήσεις που γίνονται εκεί. Τώρα, λίγο πριν από το κλείσιμο, να θυμίσω ότι η δράση συνεχίζεται στο παγκόσμιο κύπελο.

0: έναντι στην Σαουδική Αραβία που όπως έκανε και κόντρα στην Ουρουγουάη στη δική της πρεμιέρα το 1-1 του Γιώργου Δόνη θα προσπαθήσει να κλείσει χώρους, να προσπαθήσει να περιορίσει τα ατού της Ισπανίας. Οι Ισπανοί με 4-3-3, ο Σιμών κάτω από την εστία Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Πέδρι, Ρόρδρι, Φαμπιάν, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθαμπαλάρ. Αυτή θα είναι μάλλον η εντεκάδα από ό,τι φαίνεται των Ισπανών. Σε λίγο θα έχουμε τις βασικές εντεκάδες, τις επιλογές των δύο προπονητών. Στο Λος Άντζελες αργότερα το βράδυ το Βέλγιο αντιμετωπίζει το Ιράν. Θα ψάξουν και οι δύο την πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Φυσικά από τη μία υπάρχει η ποιότητα των Βέλγων, από την άλλη ένα μαχητικό Ιράν. Να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι πάντως. Και το βράδυ το Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι, το παιχνίδι αυτό στο Μαϊάμι, και το μενού κλείνει με το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος στο Βακούβερ. Αυτές οι δύο ομάδες που θα αναζητήσουν και αυτές την πρώτη τους νίκη στο Μουντιάλ. Η ώρα είναι 5. Από μένα να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής. Μένετε Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
4: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
9: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
8: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
9: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
8: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
9: Καθημερινά?
8: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
9: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν

0: Όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Your Persian eyes sparkle, your lips ruby blue, never speak a sound. And you are so gay.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο.
0: Lead me away, come inside, see my mind in kaleidoscope.
1: Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files, εντελώς δωρεάν, με Εμίλιο Γαβριλίδη, και αυτός εντελώς δωρεάν στην τεχνική ηγεσία, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου πίσω στα production, στην παραγωγή των ήχων, με την κούκλα μας την Κατερίνα Μιχαηλίδη στη γραμματεία. Λίγο αργότερα, 6 ώρα, θα έρθει και ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης. Θα κάνουμε παρέα για κανένα 2 ώρο με τον Κυριάκο. Μετά θα συνεχίσει ο Κυριάκος με ακόμα ένα 2 ώρο bonus, δωρεάν και αυτό το 2 ώρο. Τυχεράκιδες. Τυχεροί βέβαια δεν ήταν αυτοί που χθες έπαιξαν αυτή την υπέροχη ομάδα του Εκουάδορ, την μπέρδεψαν ορισμένοι με τον Ισημερινό, αλλά όπως και να την πόνταρες, είτε Εκουάδορ είτε Ισημερινό, Εμίλιο Γαβριλίδη, θα τρώγες χιλόπιτα, κατάλαβες, από το εξωτικό κουρασάο. Μάλιστα. Και όμως, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Παιδιά, έχουμε πει χιλιάδες φορές όλα αυτά τα 28 χρόνια που κάνω εγώ ραδιόφωνο και ασχολούμαι με το στοίχημα, ότι στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι πιθανά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα σήκωσε το Euro, τα πάντα είναι πιθανά. Και χθες είδαμε το σχεδόν απίθανο, αυτά τα παιδιά από το Κουρασάο, ορισμένες στο σελίδες τους γράφουν ακόμα Κουρακάο, okay, να παίρνει 0-0 από το Εκουαδόρ. Λίγο τα στατιστικά για να καταλάβετε τι εννοώ. 2,84 αναμενόμενα γκολ για τους Εκωτιαρονούς, 0,5 για το Κουρασάο, 75 κατοχή το Εκουαδόρ, 25 ο Κουρασάος, 27 τελικές, 7 ο Κουρασάος, 15 τελικές στην εστία, αυτά τα βόδια του Εκουαδόρ. Παιδιά, κάναν 15 τελικές στην εστία και δεν μπόρεσαν να βάλουν ένα γκολ από τις 30. 3 μόνο το Κουρασάο, 6 μεγάλες ευκαιρίες το Εκουαδόρ, καμία μεγάλη ευκαιρία φυσικά το Κουρασάο, 9-0 τα κόρνερ, γεια σας και χαρά σας. Μπάτσαν πολλά παιδιά, μπάτσα και εγώ σε 2 δελτία ομολογώ, το είχα over και 1,5. Με άσο και over 1,5. Την πατήσαμε συνολικά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν θέλει να μπει η μπάλα μέσα, δεν μπαίνει, δεν πάει να σφυράσεις εσύ, δεν πάει να χορεύεις τσάμικο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και αυτή είναι η ομορφιά του. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι πρόκειται να σου επιφυλάξει μια αναμέτρηση, ακόμα και αν παίζει μια πολύ δυνατή ομάδα με μια πολύ αδύναμη. Γενικά, είχαμε 4-5 δυνατές εκπλήξεις έως τώρα και ακόμα είμαστε στην αρχή της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες πάντως είχαμε και το Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και ήταν okay. Μια χαρά μας πήγε εκεί με το διπλό, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ενώ σήμερα έχουμε 4 αναμετρήσεις όπου και πάλι παίζουν ρόλο τα φαβορί και απαιτείται ιδιαίτερη δόση προσοχής. Στις 7 Ισπανία-Σαουδική Αραβία του Δόνη, ο οποίος Δόνης ήταν τυχερός στο 1-1 με την Ουρουγουάη, θα πρέπει να είχε δεχθεί τουλάχιστον 2 γκολ ακόμα ο Δόνης, αλλά δεν τα δέχθηκε, είχαμε μια ακόμη έκπληξη εκεί με την Ουρουγουάη. Και τη μεγαλύτερη έκπληξη μετά από αυτή του Κουρασάου, γιατί αυτή του Κουρασάου είναι η πρώτη, ίσως δεν ξαναδούμε κάτι τέτοιο, την έκπληξη της Ισπανίας που έμεινε στο 0-0 με το πράσινο ακροτήριο την ομάδα του Εμίλιο, γιατί είναι πράσινο, μετά κόκκινο, σιγά μην ήταν οπαδός. Μετά στις 10 Βέλγιο-Ιράν, το Ιράν το οποίο έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία, Το Βέλγιο, το οποίο έμεινε στο 1-1 με την Αίγυπτο, και εδώ έκπληξη λόγω αποδόσεων εδώ, γιατί η Αίγυπτος μπορούσε να πάρει ακόμα και τη νίκη απέναντι στο Βέλγιο. Και μετά μία η ώρα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, Ουρουγουάη Σαουδική Αραβία 1-1 στο πρώτο. Έχει 3-4 καλές απουσίες η Ουρουγουάη, προσέξτε σήμερα. Το πράσινο ακροτήρι με το 0-0 στην παθητική τη συμμετοχή με την Ισπανία ακόμη πανηγυρίζει. Είχε 27 τελικές η Ισπανία, 6 το πράσινο ακροτήρι, και έμεινε το 0-0. Και μετά στο Βανκούβερ 4 ώρα το πρωί, η Νέα Ζηλανδία που έμεινε στο 2-2 με το Ιράν, έβγαλε καλά δείγματα η Νέα Ζηλανδία. Παίζει με την Αίγυπτο που είχε πάρει το 1-1 από το Βέλγιο σε μια πολύ καλή εμφάνιση της Αιγύπτου. Σαλάχ, Μαρμούς και τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν 14 τελικές τα παιδιά του Βελγίου και 15 τα παιδιά του Βελγίου, 14 η Αίγυπτος. Πολύ ωραίες αναμετρήσεις και οι σημερινές. Απαιτείται προσοχή φυσικά, γιατί και εδώ έχουμε φαβορί. Σιγά σιγά περιμένω να έχουμε και τον καθηγητή μας σε λίγο να αρχίσουμε μια συζήτηση, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις και κάποια σημαντικά θέματα που δεν προλάβαμε να θίξουμε χθες. Έχουμε και 2-3 θέματα που προέκυψαν σήμερα, οπότε για το επόμενο μισάωρο, 35 λεπτά, θα έχουμε και τον καθηγητή μας να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να πιάσουμε αυτά τα θέματα, να δούμε πώς μπορούμε να σας ενημερώσουμε, γιατί υπάρχουν και ιστοσελίδες, να ξέρετε, που, πώς να το θέσω τώρα, περνάνε κάποια άλλα μηνύματα από αυτά που θα έπρεπε να περάσουν. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια περνάνε διαφορετικά μηνύματα από αυτά που θα έπρεπε βάσει της αλήθειας, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε στον καθηγητή μας. Αθανάση Κωνσταντινίδη, καλησπέρα.
2: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Τι καλησπέρα μου κάνεις?
2: Καλησπέρα στους ακροατές.
1: Πώς πας?
2: Αρκετά καλά.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω.
2: Αρκετά καλά.
1: Έτσι σε θέλω.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια, πάντα τέτοια. Είχαμε εξελίξεις σήμερα. Θέλω να αρχίσουμε λίγο από τις τελευταίες, από αυτές που έχουν να κάνουν με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί λέγαμε χθες ότι υπήρχε συμφωνία για συμφωνία. Πώς είπαμε τον όρο, θυμάσαι χθες το βράδυ που το λέγαμε, τον ξέχασα εγώ, αλλά τέλος πάντων, μνημόνιο...
2: Άστο,
1: ναι,
2: μνημόνιο,
1: ο καθένας το λέει όπως θέλει.
2: Μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης.
1: Μπράβο, τι ωραίο.
2: Άστο, είναι σφέρα.
1: Τι ωραίο, είδες. Κάτσε να το σημειώσω για να το διαβάζω κάθε μέρα, το εμπεδώσω. Ναι, είναι ωραίο. Ναι. Μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Μήπως κάνουμε και καμία στον πάω και έτσι.
2: Κοίταξε να υπογράψουμε και με τη σύζυγους ένα τέτοιο. δεν είναι.
1: Αν υπογράψει σύζυγος,
2: και να πάρουμε. Πες το, τα φύσλα είναι βαριά, να πάρουμε πλαστικά τη γένια, αδερφέ.
1: Ναι, ναι. Θα σε ρωτήσω πρωτίστως από ένα μήνυμα ενός φίλου που πήρα πριν από λίγο. Mm-hmm. Είχαμε ένα σενάριο επεισοδίου στο Αιγαίο, γιατί εγώ δεν την πήρα χαμπάρι.
2: Ναι, η κατάσταση στο Αιγαίο επί καθημερινής βάσης κλιμακώνεται.
1: Ναι, αυτό το έγινε κάτι προσφάτως και δεν το πήρα χαμπάρι χτες, σήμερα.
2: Δεν έγινε κάποια κατάρρευση, αλλά okay. Γίνανε εικονικές αρωμαχίες, εμπλοκές.
1: Έλα μωρέ, προπόνηση κάνουν τα παιδιά.
2: Ναι, ξέρεις, μέσω προπονήσεως έχουμε τους σοβαρότερους τραυματισμούς.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Και okay, γι' αυτό θα μου δώσει λίγο χρόνο, γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά.
1: Παρακαλώ, βεβαίως, αλίμονο.
2: Πρώτα απ' όλα όμως θα πάμε σε ένα πρόβλημα ζωτικής ανάγκης που αφορά δύο νησιά μας.
1: Α, ναι, ένα, την Αλόνισο.
2: Κυκλάδες και ένα Σποράδες.
1: Βεβαίως.
2: Την Αλόνισο και την Τίνο.
1: Σωστά.
2: Οι οποίες τέθησαν υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
1: Ναι.
2: Και βέβαια αυτό είναι φυσικό επακόλουθο, Μιχάλη μου, γιατί όταν δεν υπάρχει προγραμματισμός, όταν δεν υπάρχει πρόληψη και σωστή αξιολόγηση των πρώτων σημαδιών του κινδύνου που έρχεται και ολοένα και μεγιστοποιείται, φτάνεις κάποτε εδώ.
1: Ναι.
2: Όταν φτάσεις εδώ, ανακοινώνονται μέτρα, τα μισά εκ των οποίων είναι υπογεγραμμένα στο γόνατο και φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται. Αυτό ακούγεται λοιπόν πολύ εντυπωσιακό, αλλά στην πραγματικότητα ένα πολύ σοβαρό προειδοποιητικό σημάδι για κάτι που εξελίσσεται σε όλη τη Μεσόγειο. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δεν σημαίνει ότι τα νησιά ξεμένουν από νερό αύριο.
1: Ναι, αλλά θα ξεμείνουν.
2: Σημαίνει ότι τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν πέσει σε επίπεδα που απαιτούν έκτακτα μέτρα.
1: Αυτό κηρύχθηκε με υπογραφή, κηρύχθηκε καθεστώς έκταση της ανάγκης με υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Παπασταύρου, ε. Ναι, το...
2: Ακριβώς και τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, okay,
2: το ανησυχητικό είναι ότι η λειψιδρία δεν αφορά πλέον μόνο άνυδρα νησιά των Κυκλάδων. Βλέπουμε ταυτόχρονα μείωση βροχοπτώσεων, μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας,
1: βέβαια,
2: αυξημένη τουριστική κατανάλωση και γυρασμένα δίκτυα ίδρυσης με απώλεια νερού. Από στρατηγική σκοπιά αυτό συνδέεται με κάτι που συζητείται όλο και περισσότερο διεθνώς, ότι το νεράκι εξελίσσεται σταδιακά σε πόρο εθνικής ασφαλείας. Για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, Μιχάλη, τρία ζητήματα φαίνεται να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το δημογραφικό, η ενεργειακή ασφάλεια,
1: ναι,
2: και το υδάτινο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν βέβαια δήμοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα διαγνωστεί, διότι εσωκλείονται στη γενικότερη νοοτροπία του Έλληνα, του όχ αδερφέ. Προσωπικά θα αναφερθώ στο Δήμα Θερμαϊκού. Δεν κάνω κάποια επίσημη καταγγελία, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι αύριο το πρωί θα πάω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα δώσω δείγμα. Έχω βάλει από το καλό φίλτρο πάνω και κάτω και όταν πήγα να δω τι μάζεψε κάτω, το νερό ήταν μαύρο.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως, ειδικότερα για έναν Δήμο όπου έχουν διατυπωθεί συνεχή παράπονα πολιτών για θολότητα, περίεργη γεύση οσμή, αποχρωματισμός μετά από διακοπές νερού και υποψίες για πολύ παλιές σωληνώσεις, θα έρθει κάποτε η ώρα που θα βρεθεί κάποιος τρελός σαν και εμένα και θα πάει να κάνει και αυτό στο απειθήτα έλεγχο. Οι ανακοινώσεις της αρμόδιας αρχής, ΔΕΙΑΘ, αναφέρουν ότι ελέγχονται κολοβακτηρίδια, εντερόκοκοι, δημοσιεύονται αποτελέσματα και συνήθως το νερό χαρακτηρίζεται οριακά εντός των ορίων της νομοθεσίας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να το εμπιστευτούμε. Γιατί είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα. Ας μην απορεί κάποιος λοιπόν γιατί ένας νέος άνθρωπος βρέθηκε με πέτρες στον ευρώ, όταν εδώ ειδικά στο Δήμο Θερμαϊκού οι διακοπές νερού είναι η σημερισσία διάταξη.
1: Στη Θέρμη εγώ πριν από 5-6 χρόνια είχα μιλήσει με ένα πολύ υψηλά ιστάμενο άτομο και με είχε διαβεβαιώσει ότι το νερό τουλάχιστον στην περιοχή μας ήταν όχι απλά καλό, πάρα πολύ καλό. Τώρα βέβαια οι σωληνώσεις όσο να είναι όλα αυτά τα χρόνια δεν θα είναι στην άριστη κατάσταση, αλλά εγώ δεν έχω διακρίνει στη Θέρμη ένα πρόβλημα σαν και αυτό, γι' αυτό και ποτέ δεν έβαλα φίλτρο. Μου είπε μη βάζεις φίλτρο, γιατί ακόμα και το φίλτρο αν βάζεις, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει για τα άλατα, κρατάει τα άλατα κάτι τέτοιο μου λέει και δεν θα ήταν καλό, γιατί χρειάζονται και αυτά τα άλατα λέει ο οργανισμός μας. Εγώ τώρα στο λέω αυτά απ' έξω, έτσι λίγα πράγματα για να τα έχεις και στα υπόψη σου για αύριο εσύ.
2: Εγώ εμπιστεύομαι απόλυτα κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που είναι αξιόπιστες, δεν θα τις διαφημίσω, αλλά εμπιστεύομαι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Δεν θα συμφωνήσω με το φίλο σου, να με συγχωρέσει ο φίλος.
1: Αυτό σου λέω 5-6 χρόνια πριν πρόσεχε.
2: Μπράβο, ναι. Mm. Το ζήτημα του νερού είναι ζωτικότατη σημασία.
1: Βέβαια.
2: Θέλω να έχω μια πλήρη εικόνα για το τι πίνω στο σπίτι μου.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
2: Και μια πλήρη εικόνα, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πλήρωναν 200 ευρώ για να βάλουν φίλτρο πάνω κάτω.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Και πληρώνοντας φίλτρο και κάθε μήνα, δίμηνο, πόσο χρειάζεται να το αλλάξεις.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Χρειάζεται ανανέωση,
1: συντήρηση, σωστά.
2: Δεν ξέρω, διατηρώ σοβαρότατες επιφυλάξεις. και υποψίες, τις οποίες οφείλω βέβαια σε περίπτωση που διαψευστώ να τις ακυρώσω δημοσίως.
1: Βεβαίως, και θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα πώς και πώς εδώ από αυτό το...
2: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν. Αυτό που βλέπω ότι κρατήθηκε κάτω, ας πούμε, δεν θα μπορώ ούτε να το δω και να το πιω.
1: Ναι, εννοείται.
2: Υπάρχουν δε φίλτρα, το δικό μου είναι ρώσικο.
1: Ναι.
2: Το οποίο ποιοτικά φέρεται ότι είναι από τα καλύτερα. Και πράγματι έχω δει τα αποτελέσματα, χωρίς αυτό βέβαια να πάψει να συνεπάγεται την αδιαφορία μου για τους συντοπίτες μου εδώ.
1: Ναι.
2: Για την Περαία, για την Καρδία, για το Πλαγιάρι, για το...
1: Βέβαια.
2: Για τον Τρίλοφο, να δούμε τι συμβαίνει.
1: Βέβαια.
2: Δεν μπορεί κάθε 3 και 5 να έχουμε διακοπές νερού. Διότι μετά τις διακοπές νερού, ξέρεις τι νερό έρχεται κατά κανόνα.
1: Ναι, έτσι. Δύσκολα τα πράγματα. Μέχρι να φύγει όλο το νερό, το ρημάδι εκείνο που τα κατακάθια, θέλει να έχεις ανοιχτές τις βρύσεις κανένα τέταρτο.
2: Άνα, μπράβο. Πολύ σωστά το.
1: Και έβγαλα εγώ στην εκπομπή μου πριν από 4-5 χρόνια, τον έμαθα αυτό, έβγαλα ένα άτομο υπεύθυνο σε ό,τι αφορά στα φίλτρα και είχε εξηγήσει για 3/4 εδώ κάποια πράγματα για το νερό, το φίλτρο. Τι χρειάζεται και τα λοιπά. Μπορούσαμε να το ξανακάνουμε αυτό.
2: Ναι, βέβαια, γιατί το νερό είναι η πρωταρχική ζωτική πηγή ζωής.
1: Και πρόσεξε, δεν είναι μόνο το πόσιμο. Μπορεί να
2: ναι,
1: σου
2: δημιουργεί.
1: Πώς?
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι και του μπάνιου το νερό. Όταν κάνεις μπάνιο, το οποίο μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Άκου τώρα. Και για το μαγείρεμα επίσης.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά.
2: Ακριβώς.
1: Είναι σοβαρό θέμα. Καλά θα κάνεις να μας δώσεις και τα αποτελέσματα, να κινηθούμε και ανάλογα αργότερα.
2: Όταν έχουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, όλα τα προβλήματα αυτά λύνονται. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ευκαιρία
2: πρέπει
1: είναι.
2: Πρέπει να περιμένουμε
1: ευκαιρία
2: την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι.
2: Διότι εδώ, ας πούμε, υπήρχε, στρίβοντας για την Καρδία, υπήρχε μία σε ένα μέρος εκροής όβριων υδάτων, υπήρχε ένα ρήθρον, εψιλογιώτα,
1: ναι,
2: όπου σπάσανε κάρτερ αυτοκινήτων επί 4 χρόνια, 5, παντελής αδιαφορία, μέχρι που απέστειλα σχετικές επιστολές και απείλησα ότι θα απευθυνθώ και σε ευρωπαϊκούς φορείς. Ίσως δε, πιστεύω, και αρκετοί άλλοι συντοπίτες εδώ, του Δήμου Θερμαϊκού, να πράξαν το ίδιο και φιλοτιμήθηκαν αποκαθιστώντας μία βλάβη η οποία ήταν συγκεκριμένα σε τμήμα της οδού που δεν είχε επαρκή φωτισμό κοντά στο Βεζινάδικο και επαναλαμβάνω ότι σπάσανε κάρτερ, έτσι, γιατί ο άλλος δεν έβλεπε, πήγαινε με μία μέση ταχύτητα εισερχόμενο σε κατοικημένη περιοχή, το ρήθρο ήταν πολύ χαμηλά και προκάλεσε ζημιές αυτοκίνητα.
1: Ναι. Ναι.
2: Εντάξει, ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε καταληφθεί από το μυρολατρικό. Έλα μωρέ τώρα, έλα, ναι, δε, άστο τώρα, μην την ψάχνεις.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Αυτό το μην την ψάχνεις πολλές φορές μας έχει οδηγήσει εκεί που μας έχει οδηγήσει. Τώρα ήθελα, εκτός αν έχεις να κάποιο άλλο θέμα να συζητήσουμε.
1: Όχι, όχι, τώρα δεν θα πιάσουμε θέμα γιατί έχουμε ένα λεπτό για το διάλειμμα. Απλά κλείσε αυτό το θέμα με το νερό, το φίλτρο και τα λοιπά, για να μπορέσω να δώσω εγώ κάτι στον κόσμο που ενδιαφέρει για να πάμε στο διάλειμμα, Θανάση.
2: Δεσμεύομαι απέναντι στους ακροατές εν ευθέτω χρόνο να, και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ζουν στο Δήμο Θερμαϊκού, να τους γνωστοποιήσω τα αποτελέσματα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να τους διαβάσω τη σχετική έκθεση, την υπογεγραμμένη.
1: Ναι, ναι. Όμορφα,
2: και
1: λοιπόν.
2: Ο κάθε κύριος, εφόσον τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά,
1: ναι,
2: θα πρέπει βέβαια να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Αφούς.
2: Για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα.
1: Σωστά. Λοιπόν, προσέξτε κάτι, παιδιά. Το παγκόσμιο κύπελο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η σούπερ τρίλιζα της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν, προσέξτε, έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, μέσα από ένα απλό διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πάμε σε ένα διάλειμμα με τον Εμίλιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετροπολίς!
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
19: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
20: Ποιος?
19: Δεν ξέρω.
20: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
21: Μητέρα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να σας πω λίγο για τα αποτελέσματα, όχι μάλλον αποτελέσματα, τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Άρχισαν στις 4 στη Β' Σουηδίας. Ένα λεπτό στον καθηγητή μου. Εστέρ Φάλκενμπερκ 1-3, 81ο λεπτό. Μπράγκε Βάρναμο 4-1 στο 76ο λεπτό. Και Χέλσιμπορκ Σούντσβαλ 4-1 στο 80ο λεπτό. Στην Βραζιλία δε άρχισε το παιχνίδι Αβαή Κουιαμπά 1-0 στο 36ο λεπτό είμαστε. Ενώ στην Νορβηγία έχουμε στο 40ο περίπου λεπτό των αγώνων στη δεύτερη κατηγορία των Φιόρδ, Έγκερσουντ Χάουγκεσουντ 3-0. Μεγάλη έκπληξη αυτή και μάλιστα με τέτοιο σκορ. Κονγκσβίγκερ Στρομς Γκόντσετ 1-2. Μος Σάντνες 0-1. Μπρίνια Σάνε 1-0. Οντ Χοντ 0-0. Ράουφο Σόγκνταλ 2-1. Στρόμεν Στάμπαεκ 0-0. Καθηγητά μου.
1: Έλα, αδερφέ, και μάλλον πέσει γραμμή και ήρθε ένα εύλογο παράπονο από τον Ζαφύρη, ο οποίος σπουδάζει στην Αθήνα και κατάγεται από την Τίνο.
0: Α.
1: Ο οποίος μου είπε, κύριε καθηγητά, μεταφερθήκατε αυτόματα από την... Έχεις δίκιο, αγόρι μου, και ζητώ συγγνώμη. Μετεφέρθη στο πρόβλημα του δικού μου Δήμου. Να πω το εξής. Στην ερώτηση την οποία υποβάλλει ο φίλος του Ζαφύρης. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε καθηγητά, διότι η Τίνος δέχεται βροχοπτώσεις περισσότερες από άλλα νησιά των Κυκλάδων. Έτσι. Φίλε Ζαφύρη, δεν είναι η μοναδική μεταβλητή αυτή που καθορίζει την επάρκεια ή την έλλειψη νερού.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει έντονη εποχική ζήτηση, περιορισμένη αποθήκευση νερού.
0: Η περιορισμένη αποθήκευση που λες είναι σημαντικός παράγοντας.
1: Βεβαίως, αυξημένες ανάγκες τουρισμού και γεωργίας.
0: Σωστά. Και αν οι σωληνώσεις δεν είναι καλές, γεια σας.
1: Ακριβώς.
0: Χάνετε το νερό.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεν έργα αφαλάτωσης και νέες γεωτρήσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, για να αποδώσω τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι.
0: Ναι.
1: Οι βασικοί λόγοι, Ζαφύρη μου, είναι οι μειωμένες βροχοπτώσεις και οι μεγαλύτερες περίοδοι ξηρασίας, η αύξηση των θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής και η υπεράντληση υπόγειων υδροφορέων που μπορεί να οδηγήσει και σε υφλημμύρωση, όπως λέμε στην υδρολογία.
0: Μάλιστα.
1: Με απλά λόγια, τα περισσότερα ελληνικά νησιά κινούνται πλέον από το πρόβλημα της έλλειψης νερού προς το πρόβλημα της διαχείρισης νερού. Και βέβαια αυτό το οποίο με ρωτάει ο φίλος Ζαφύρης, αφού έβρεξε πολύ, γιατί συνεχίζουμε να μιλάμε για λειψιδρία? Φίλε μου Ζαφύρη, όταν πέφτουν μεγάλες ποσότητες από τις βροχές νερού σε λίγες μέρες, το μεγαλύτερο τμήμα καταλήγει στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το έδαφος δεν προλαβαίνει να το απορροφήσει,
0: ναι,
1: και οι υδροφορείς δεν αναπληρώνονται τόσο γρήγορα όσο θα περιμέναμε.
0: Και δεν είναι
1: δηλαδή
0: μόνο
1: είναι
0: ότι...
1: σαν να ρίχνεις ένα κουβά νερό σε ένα σφουγγάρι πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ένα μέρος απορροφάται, αλλά το υπόλοιπο χάνεται.
0: Σωστά. Και δεν είναι επειδή έβρεξε τώρα δεν έχουμε θέμα. Το θέμα είναι τους επόμενους τρεις μήνες. Άλλωστε, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχει υπογραφεί για τους επόμενους τρεις μήνες. Και βλέπουμε μετά.
1: Ακριβώς.
0: Να και περάσει το καλοκαίρι δηλαδή και βλέπουμε.
1: Ο οποίος έχει κάθε λόγο να μου εκφράσει το παράπονο του και για ίδιο.
0: Ναι.
1: Η λειψιδρία, Ζαφύρη μου, δεν είναι μόνο θέμα προχής. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο νερό που αποθηκεύουμε και στο νερό που καταναλώνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η απλοϊκή αλήθεια η οποία διαμορφώνει την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε σε πολλά ελληνικά νησιά τις επόμενες δεκαετίες.
0: Λοιπόν,
1: αυτά, φίλε μου.
0: Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μόνο 10-15 λεπτά το πολύ, καθηγητά μου, και ένα θέμα που προέκυψε πριν από λίγο, πριν από μισάωρο, είναι ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές στο Ιράν. Αν δεν συγκρατήσει, λέει, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, θα ξαναχτυπήσουμε, λέει, πολύ σκληρά, λέει ο Ντόναλντ.
1: Άντε πάλι.
0: Άντε φτού και από την αρχή τώρα.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι.
1: Σου είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο θετικός ή ο αρνητικός καταλύτης είναι το Ισραήλ. Όσο το Ισραήλ συνεχίζει και χτυπά το Λίβανο, η Χεζμπολάχ θα απαντά και δεν πρόκειται να υπάρξει μνημόνιο οριστικό κατάπαυση του πολέμου.
0: Ναι.
1: Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει να κάνει ο Τραμπ είναι να πείσει παντή τρόπο το Ισραήλ να προχωρήσει σε σοβαρές συζητήσεις, σε μια σοβαρή διπλωματική προσέγγιση με την αντίθετη πλευρά για να επέλθει οριστική ειρήνη. Εάν συνεχίζω και κάνω στάχτη το Λίβανο, δεν πρόκειται να έχω αποτέλεσμα, γιατί θα έχω αντίπεινα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω, επαναλαμβάνω, τη θέση, το μεσανατολικό είναι ένα ζήτημα τόσο σύνθετο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τόσες πολλές μεταβλητές. Δεν παίρνω θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Εκείνο το οποίο επιθυμώ, όπως και ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος, είναι η ειρήνη.
0: Από ό,τι
1: δεν
0: φαίνεται...
1: πρόκειται το Ιράν να μείνει αμέτωχο στα πλήγματα τα οποία δέχεται ο Λίβανος.
0: Από ό,τι φαίνεται ο Νετανιάχου όμως, Αθανάσια, δεν καταλαβαίνει πολύ και από τις απειλές του Τραμπ. Δηλαδή, συνεχίζει ακάθεκτος αυτός.
1: Ναι, αλλά μην πιστεύεις ότι και εσωτερικά το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσεις, ότι δεν υπάρχουν οι αντίθετες φωνές.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχεις αναφέρει.
1: Παράλληλα, βέβαια, με τις υπερεθνιστικές φωνές, εθνικιστικές που ακούγονται στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και πάντα ακούγονταν, αλλά κάποια στιγμή επέρχεται αυτή η παράμετρος για την οποία μιλήσαμε χθες, τη λεγόμενη κοινωνική κόπωση.
0: Σωστά.
1: Το να ζεις με την αγωνία το παιδί σου μπορεί να φάει κάποια ρουκέτα τη στιγμή που πάει στο σχολείο ή το απόγευμα που πάει, ας πούμε, να παίξει στη γειτονιά.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις, κάποτε φτάνεις σε ένα σημείο κορεσμού.
0: Βέβαια.
1: Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι ναι, η βάση είναι το πεδίο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να ρυθμιστεί και ο καταλύτης που ονομάζεται Ισραήλ. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι θα ξυπνήσουν ένα πρωί στο Ιράν και θα εκτοξεύσουν πυρηνικά όπλα κατά του Ισραήλ. Αυτά όλα είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός εχθρού. Οι συνασπισμοί, τα οπλικά συστήματα, οι εξοπλισμοί πρέπει να έχουν το δράκο στην ιστορία. Αν δεν υπάρχει δράκος, δεν χρειάζεται να υπάρχουν όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπόρεσα ποτέ να αντιληφθώ την συνέχεια ύπαρξης του ΝΑΤΟ, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, μετά την κατάρρευση της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Εάν εσύ μπόρεσες, θα με διαφωτίσεις.
0: Ναι, δύσκολα. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε και είμαστε εκεί που έχουμε προσδιορίσει τις δεδομένες μας. Σε ένα πεδίο αστάθειας, σε ένα πεδίο απειλής, κλιμάκωσης της κρίσης, μετά θα εμφανιστεί πάντα ένθεν και εκεί θα εμφανίζεται η ατολμία, νέες συζητήσεις, νέος κύκλος, νέα επαναφορά στην αρχική κατάσταση.
0: Βέβαια...
1: Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πεδίο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Βέβαια, αυτό το αίσθημα ανασφάλεια στους πολίτες που επιφέρει την κοινωνική κόπωση, καθηγητά μου, είναι εδώ και χρόνια γενικά σε όλη την Ιφίλιο, γιατί ούτε εμείς είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, ούτε εκτός πεδίου, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει χώρα.
1: Ως Ευρώπη κάποτε είχα χρησιμοποιήσει την εξής πρόταση. Οι κοινωνίες στην Ευρώπη κουράστηκαν πια να φοβούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια τάση, δεν είναι η απονεύρωση που έχουν υποστεί οι μάζες, διότι άλλες εποχές θα είχε καεί το Παρίσι, το έχω ξαναπεί. Η Μητρόπολη της Δημοκρατίας, όσο και αν έχει εκφυλιστεί από πολλούς παράγοντες, ήταν πάντα μπροστά σε τέτοιου είδους πολέμους. Σήμερα δεν κουνιέται φύλο πουθενά, μα πουθενά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την παράνοια θα είναι ένα στρατηγικό σοβαρό γεγονός, το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω. Μπορώ να έχω μία λίστα πιθανοτήτων αναφορικά με τη μορφή που μπορεί να έχει. Εάν συνεχίσει η Φερρυππίν και δέχεται βαθιά στην ρωσική επικράτεια, στο έδαφος, στη Μόσχα, πλήγματα από την Ουκρανία, κάποια στιγμή θα γίνει το λάθος, θα χτυπηθεί ένας στόχος ζωτικής σημασίας, θα έχουμε μαζική απώλεια ανθρώπινων ζώων, οπότε τίποτα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να απαντήσει η Ρωσία είτε με βόμβες ηλεκτρομαγνητικού παλμού είτε με τακτικά πυρηνικά. Και προσέξτε κάτι, η Ουκρανία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Πιθανό πλήγμα πυρηνικών χαμηλής ισχύως κατά της Ουκρανίας δεν ενεργοποιεί το σχετικό άρθρο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Σωστά.
1: Και θα ήθελα να ξέρω ποιος θα είχε την ψυχή από τις χώρες της Ευρώπης, ψυχή εντός εισαγωγικών, να ανταποδώσει κατά της Μόσχας.
0: Κανείς δεν θα έχει τα κάκαλα, λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Επομένως, κάποιο σημαντικό στρατηγικό γεγονός, το οποίο θεωρούμε ισέτη χαμηλής πιθανότητας ως ενδεχόμενο, δεν είναι πια μηδενικής πιθανότητας. Κάποτε μας μιλούσαν για πυρηνικά πλήγματα και γελούσαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πια έχουμε σταματήσει να γελάμε.
0: Γι' αυτό ο Ζελένσκι πριν από λίγες ώρες βγήκε και είπε οι Ρώσοι προετοιμάζονται για μαζική επίθεση και ότι χρειάζεται προσοχή. Ορμόμενος από πού για να κάνει μια τέτοια...
1: Ορμόμενος από το γεγονός ότι όταν χτυπάς την αρκούδα στο σπίτι της...
0: Ναι.
1: Και προκαλείς πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια.
0: Σε κυνηγείς.
1: Τότε θα περιμένεις αντίπεινα πολλαπλασίας ισχύως.
0: Βέβαια.
1: Το ότι έχει ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι μπορεί να υποστεί η Ουκρανία, θα ήταν πολύ πιο γόνιμο να ενημερώσει την νεολαία της Ουκρανίας, τους Ουκρανούς πολίτες, την Ουκρανική κοινωνία. Να μας εξηγήσει τους λόγους. Σήμερα δεν μπορούν να επιστραφούν τα εδάφη τα οποία κατακτήθηκαν. Ξέρεις, στη ζωή και στον πόλεμο, στο τιμόνι και στη θάλασσα, οι μαγκές πληρώνονται.
0: Έτσι είναι.
1: Και το κόστος πληρώνεται μέχρι το τελευταίο γραμμάτιο.
0: Έτσι είναι. Πόσο δε μάλλον ο Ρώσος να γυρίσει να επιστρέψει ένα εκατοστό από το κεκτημένο.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Η κουλτούρα του ρωσικού λαού αναφορικά με το υπαρξιακό ζήτημα της πατρίδας το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Είναι πρόθυμη, θα μου πεις ποιος λαός δεν είναι. Αλλά όταν ένας λαός έχει ήδη δώσει 27 εκατομμύρια νεκρούς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε η πολεμική, στρατιωτική, αμυντική κουλτούρα του και η υπαρξιακή του αγωνία έχει ήδη υπερβεί τα εσκαμμένα.
0: Έχω πει κατά καιρούς ότι είναι πολύ αστάθμοι οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν το αποτέλεσμα μιας, πώς να το πω, ενός πολέμου, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα επίπεδα. Και το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ είναι ένας από αυτούς τους αστάθμητους παράγοντες, ο οποίος βγήκε και είπε πριν από λίγο ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα, πιθανόν όπως το κάναμε στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, γιατί δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, διότι έχει πάρει ήδη την προειδοποίηση από το Κρεμλίνο, μην διανοηθείς. Η Κούβα αποτελεί τη Σερβία της Λατινικής Αμερικής για τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος αγγίξει είτε τη Σερβία είτε την Κούβα θα καεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, δεν το ξέρω ο Ντόναλτ πριν βγει να πει κάτι τέτοιο.
1: Ο Ντόναλτ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν πληρώνει φόρο. Αν για κάθε ανοησία που ξεστόμιζε πλήρωνε φορεία.
0: Σωστά.
1: δεν θα τα έλεγε όλα.
0: Ναι, ούτε συζήτηση. Okay. Ούτε συζήτηση.
1: Βλέπεις ότι οι Κουβανοί ούτε καν μπαίνουν στον κόπο να απαντήσουν.
0: Να απαντήσουν. Ναι. Να απαντούν οι άλλοι για αυτούς.
1: Λοιπόν, να προγραμματίσεις ένα ταξίδι, θα είσαι εσύ, εγώ και ένας τρελός ΠΑΟΚΣΙΣ που ξεσηκώνει Κουβανούς για τον ΠΑΟΚ, να πάμε Σάντα Κλάρα και Αβάνα, έτσι για 10 μέρες. Θα πάρεις διανυκτέρευση από τη σύζυγό και θα κάνουμε ένα ταξίδι που πολλά πρέπει και πολλά δεν πρέπει. Δεν μ' άφησαν μέχρι τώρα να πραγματοποιήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά οπωσδήποτε χρειάζομαι και σένα, γιατί εσύ τουλάχιστον έχεις πλήρη επίγνωση εκεί του τι.
0: Μακάρι να φτάσει μια τέτοια ώρα. Έχω και πολλές αναμνήσεις υπέροχες, οπότε μακάρι να φτάσει μια τέτοια
1: ώρα. Φαντάζομαι, αγόρι μου, φαντάζομαι.
0: 3-4 λεπτά έχουμε. Πιάσε όποιο θέμα θες, γιατί εγώ έχω άλλα εδώ τα οποία δεν είναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Θα πιάσω αυτό το οποίο σοριδών υπομορφή ερωτήσεων έχει καταφτάσει στο mail μου και στο Facebook και συνοψίζεται στην εικόνα που συγκροτείται στο YouTube. Δηλαδή, άλλοι μου λένε, κύριε καθηγητά, ακούμε αναλυτές Έλληνες για ενδεχόμενο επεισόδιο στο Αιγαίο όπου θα τους διαλύσουμε μέσα σε 5 ώρες. Ακούω άλλους που αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως μια υπερδύναμη. Έχουμε μπερδευτεί, έχουμε μια τελείως συγκεχημένη εικόνα σχετικά με το ισοζύγιο ισχύως. Δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να ανησυχούμε, αν θα πρέπει να αισιοδοξούμε. Καταρχάς, οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση δημιουργεί σίγουρα, φίλοι μου, ανησυχία.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι στη μέση.
0: Ναι.
1: Δεν κερδίζει πάντα όποιος γυρί, το άκουσα και αυτό, έχει τα περισσότερα όπλα ή το μεγαλύτερο πληθυσμό. Η δημόσια συζήτηση για τη στρατιωτική ισχύ επικεντρώνεται πάντα σε αριθμούς και αυτό είναι λάθος. Εάν είχε συσσωρευτεί η πρόβλεψή μας γύρω από τα πόσα αεροσκάφη διαθέτει κάθε χώρα, πόσα πλοία, πόσους πυράβλους,
0: ναι,
1: θα φτάναμε σε ένα τελείως στρεβλό αποτέλεσμα πρόβλεψης. Εγώ θα πω το εξής. Η απαρχή πρώτες 48 ή 72 ώρες μιας ενδεχόμενης απευκταίας συγκρούσεως στο αρχιπέλαγος θα δώσουν την πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Όσο περνάει ο χρόνος, εκεί μπαίνει ο παράγων κίνδυνος σμηνών μη επανδρωμένων, μεγαλύτερη μάζα, μεγαλύτερη παραγωγή, μεγαλύτερη χώρα, μεγαλύτερος πληθυσμός, μεγαλύτερες αντοχές.
0: Ναι, στη διάρκεια λες.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι αν μιλάμε για έναν περιορισμένο πόλεμο χρονικά, στο οποίο σενάριο είναι σε δυσμενή θέση η Τουρκία, διότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο δίκτυο αισθητήρων το οποίο λειτουργεί άριστα και έχει την σαφή ποιοτική υπεροχή. Το να έχεις διπλάσιο αριθμό από F-16, τα οποία δομικά και λειτουργικά επιχειρησιακά είναι καταπονημένα και πεπαλαιωμένα, έχοντας να αντιμετωπίσεις απέναντι μοίρες από αεροσκάφη πολύ πιο σύγχρονα και με πολύ μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνατότητες, σου περιορίζει τον ορίζοντα των προοπτικών για τις επιχειρήσεις σου. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω στους φίλους, γιατί δεν έχουμε πολλά, κάποια άλλη φορά που θα έχουμε χρόνο.
0: Ναι, γιατί έχω ένα λεπτό όλο και όλο.
1: Ακριβώς. Η πρώτη μάχη δεν είναι μάχη των όπλων, είναι μάχη της πληροφορίας και της επίγνωσης. Όποιος βλέπει καλύτερα, γρηγορότερα και περισσότερο, αποφασίζει ταχύτερα και επιβάλλει ο ίδιος το ρυθμό της σύγκρουσης. Οι αισθητήρες, τα ραντάρ, τα αεροσκάφη έγκυρης προειδοποίησης και οι δυνατότητες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας συγκροτούν ένα σενάριο για τις πρώτες 48 ώρες, το σενάριο αυτό το οποίο ονομάζεται η μάχη της συνοχής. Και επειδή προβλέπεται από τους αναλυτές πανταχώθεν ότι δεν θα διαρκέσει παραπάνω η σύγκρουση, διότι θα είναι άμεση κλιμακούμενη αλλά άμεση παρέμβαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ, γι' αυτό και οι Τούρκοι δεν θα το αποτολμήσουν. Αποκλείω το ενδεχόμενο πλην ατυχήματος. Επομένως, κλείστε τα αυτιά σας στις υπερβολές, έστω και αν είναι υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια χρυσή τομή όπου αρχίζει η διαφορά ποιότητας και επηρεάζεται από τη μάζα και από τα σμήνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν τα

0: και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή, παιδιά, είναι μόνο μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr, δηλαδή www.newyorkcity.gr.
1: Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το Μουντιάλ του 1978 που έγινε στα γήπεδα της Αργεντινής και το κατέκτησε η διοργανώτρια χώρα θεωρείται από πολλούς το πιο σκοτεινό από πολιτικής άποψης. Η Χούντα του Βιδέλα χρησιμοποίησε τη διοργάνωση ως μέσο προπαγάνδα σε μια περίοδο όπου η χώρα ζούσε υπό καθεστώς φόβου και καταστολής. Η Αργεντινή του Σέζαρ Λουίς Μενότη διέθετε σπουδαίο ταλέντο με μεγάλο αστέρι το Μάριο Κέμπες. Ωστόσο η πορεία της προς τον τίτλο συνοδεύτηκε από έντονη αμφισβήτηση. Για να περάσει στον τελικό η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με 4 γκολ απέναντι στο Περού. Τελικά επικράτησε με το εντυπωσιακό 6-0, την καθαρότητα του οποίου πολλοί αφισβήτησαν αφήνοντας υπόνοιες για εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις. Η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας 3-1 την Ολλανδία στον τελικό, όμως εκείνο το 6-0 επί του Περού εξακολουθεί να θεωρείται ακόμη και σήμερα ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την

0: BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και επιστρέφουμε όχι με X-Files βέβαια. Όπως σας έχω προειδεάσει, σήμερα έχουμε ένα φοβερό τύπο εδώ από τα παλιά γνώρι μου, τον Κυριάκο Ισκεντερίδη. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στον κόσμο του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Τι κάνουμε, ρε φίλε.
1: Καλά. Είμαστε.
0: Περνούσα απ' έξω και μπήκε. Ε. Λες κάτσε, κάνω παρέα με τον Βραζιλιάνο.
1: Κάπως έτσι. Είμαστε πολλά χρόνια γνωστοί. Πριν μιλούσαμε για τις ηλικίες μας και κάπου.
0: Δεν χρειάζεται να βγάζει.
1: Κάπου σκιάχτηκα. Λέω,
0: στα 43-44, κάπου εκεί μια χαρά είμαστε.
1: Εγώ στα 25 έμεινα.
0: Ναι, άμπρο.
1: Δεν ξεκολλάω από εκεί.
0: Μπράβο. Τέλος.
1: Λοιπόν, καλά είμαστε. Θα κρατάμε συντροφιά πλέον κάθε Κυριακή από τις 6 μέχρι και τις 10 τον κόσμο σε μια παρέα που θα γίνουμε της επιστροφής. Η παρέα επιστροφής με το Μετρόπολης 95 και 5. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια εκτός από ρεπορτάζ για τις ομάδες που μας καίει, μιας και είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο. Θα έχουμε σίγουρα ενημέρωση από την εταιρεία, την Θεσσαλονίκα, σχετικά με το τι γίνεται στους δρόμους.
0: Από και Κατερίνη,
1: έτσι ακριβώς, ναι, βέβαια, Χαλκιδική, Μουδανίων, Περιφερειακό κτλ. Θα έχουμε κάποια στιγμή, θα βγάζουμε και γραμμές για να ακούμε κάποια πράγματα από τους ακροατές μας.
0: Θα βγάζεις γραμμές.
1: Ναι, κάποια στιγμή, ναι, σίγουρα. Θα έχουμε ένα quiz κάθε φορά, το quiz, μουσικό quiz, που θα ακούτε ένα τραγουδάκι, θα ακούτε την αρχή και θα θέλω να μου πείτε αν το θυμάστε και τον τραγουδιστή φυσικά και το τραγούδι.
0: Αλλά,
1: ποιο είναι.
0: Έχουν βάλει τώρα και σε έχουν κάνει 5-5 τώρα, πλάκα με κάνει.
1: Εντάξει.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό που θα βάζεις.
1: Έλαντε.
0: Το Σαζάμ σε 2 δευτερόλεπτα, Εμίλια. Πλάκα κάνει.
1: Θα βάζουμε όμως και αθλητικό quiz, όχι μόνο.
0: Τώρα μάλιστα.
1: Θα βάζουμε και αθλητικό quiz.
0: Τώρα είσαι ωραίος.
1: Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια στη διάρκεια. Θα θέλουμε την ιστορία της παραλίας. Ένας, όποιος προλάβει να βγει, να μας πει τι είδε, τι του έκανε εντύπωση. Ναι, αν ακριβώς. Λαγοκέφαλοι παίζουν πολύ.
0: Καμιά μέδουσα μεγάλη.
1: Καμιά μέδουσα. Να δούμε μήπως είχε ένα λαγοκέφαλο εκτός θάλασσας. Ξέρεις, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι. Να είμαστε σε εγρήγορση με το τι γίνεται. Και εννοείται φυσικά όποιος ακροατής δει κάτι στον δρόμο, επιστρέφει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, πρέπει να μας ενημερώσει ανοιχτά για να πάρουμε ενημέρωση και να δώσουμε την ενημέρωση φυσικά σε όλο το ακροατήριο.
0: Στην γραμματεία μας η Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι εκεί. 90-90-90, παιδιά, για ό,τι χρειαστείτε και για την ενημέρωση κυρίως στους δρόμους στην επιστροφή. Και όχι μόνο, και στον περιφερειακό καμιά φορά γίνεται πανικός.
1: Βεβαίως.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη να ενημερώνουμε λίγο για να ξέρουμε τι γίνεται. Έτσι.
1: Είπαμε, είμαστε η παρέα του Μετρόπολης για την επιστροφή μας.
0: Εγώ είμαι προσκεκλημένος σήμερα στην εκπομπή του Κυριάκου του Σκεντερίδη, οπότε εσύ παίρνεις μπάλα, κάνεις τώρα παιχνίδι.
1: Προσκεκλημένος. Εντάξει, θεωρώ ότι είσαι ένας.
0: Είναι δική σου πλέον 6 με 10, τώρα δεν ξέρω πώς θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα. Αν θα είμαστε 2 ώρες μαζί, 4 ώρες μόνο σου, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Όλο το θέμα δεν είναι το πώς θα είμαστε, το θέμα είναι να είμαστε.
0: Το θέμα τι είμαστε τώρα, τι προχωράμε.
1: Αυτό. Λοιπόν,
0: μη σε ρωτήσω τι ομάδα είσαι.
1: Καλά, και να θέλω να πω ψέματα δεν μπορώ. Μπράβο. Γιατί μέσα από τα social φαίνεται. Μπράβο. Ξεκάθαρα τι ομάδα
0: άρα
1: είμαι.
0: Άρα σε ρωτάω.
1: Είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Είμαι ένας αντικειμενικός όμως φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Το έχω παλέψει πάρα πολύ μέσα μου και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας που έχω, γιατί πολλοί κόσμος γνωρίζει ότι εδώ και 30 χρόνια ασχολούμαι με τον χώρο του ποδοσφαίρου και επαγγελματικά, μιας και είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Επίσης έχουμε και κάποιες άλλες ιδιότητες, έχουμε τελειώσει και κάποια σκάουτινγκ, κάποια management στο ποδόσφαιρο. Γενικότερα είμαστε.
0: Θα έχουμε ωραία κουβέντα εμείς, να ξέρεις.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Εσύ λες τυχαία, είπα θέλω το Μιχάλη.
0: Έτσι ρε φίλε. Έτσι ρε φίλε.
1: Τι ήξερα ποιον ήθελα.
0: Έχεις μουσική από κάτω να βάλουμε κανένα βραζιλιάνικο, κάμια σάμπα έτσι να βάλουμε ρεμίλι, έτσι να πιάσουμε το φίλο μας εδώ τον Βραζιλιάνο. Ναι, για πες. ΠΑΟΚ λοιπόν.
1: ΠΑΟΚ λοιπόν. ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε να πούμε πολλά εμείς.
1: Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε δει πολλά.
0: Ναι.
1: Διότι είμαστε, είπα πάλι, σε μια ηλικία που καλώς ή κακώς έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Εσύ πρόλαβες καλύτερα τα πάντα.
0: Εσύ έχεις προλάβει σε 20 χρόνια μεγαλύτερο από μένα.
1: Ναι,
0: είμαστε φιντάνια ακόμα.
1: Εγώ κοίταξε. Τον πρώτο τίτλο του ΠΑΟΚ, γιατί εγώ θα το πω, είμαι γεννηθής του 69,
0: ναι,
1: δεν μπόρεσα να τον νιώσω. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα.
0: Τους τελευταίους σίγουρα τους ένιωθα για τα καλά.
1: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως μετά πότε ήταν. Μετά το 72 πότε πήρε το τίτλο ΠΑΟΚ.
0: Θυμάσαι.
1: 76. Άρα λοιπόν. Ήταν στη γειτονιά στην οποία έμενα, εκεί στον παλιό σταθμό. Είχε βγει όλος ο κόσμος έξω, ήταν κάτι σαν, τι να σου πω τώρα, εγώ το έβλεπα μικρούλι σαν ένα πανηγύρι, νόμιζα ότι έχει γίνει η Ελλάδα νούμερο ένα παγκοσμίως, κάπως έτσι το αισθανόμουν, ναι. Και μετά έβλεπα τα μαύρα άσπρα τα κασκόλ και είπα οκ, καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εννοείται ότι θα έχουμε ενημέρωση έτσι από την Θεσσαλονίκα, το είπαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Πες μου λίγο σε παρακαλώ, την κίνηση αυτή που... έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι με το Μάτος και Βιερίνια, αλλά την αλλαγή Σκυτάλη στον πάγκο του ΠΑΟΚ, την θεωρείς επιβεβλημένη, δηλαδή έπρεπε να γίνει, ήταν αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους?
0: Δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, γιατί πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο επί εποχή Σαββίδη και νωρίτερα, πάρα πολλά έχουν γίνει σε αυτή την ομάδα. Σε προσωπικό επίπεδο δεν θα έδιωχνα ποτέ του Λουτσέσκου. Αν ρωτούσε σε μένα, ποτέ. Του έκανα ένα συμβόλαιο, του έλεγα πάρ' τα ηνία 30 χρόνια μπροστά, εν λευκό, μετά από όλα όσα έχεις δείξει και κάνε ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η άποψή μου, την έχω περάσει πάμπολες φορές. Ούτε φέτος, ειδικά φέτος, δεν φταίει ο κατ' εμέ ο Ρασβάν, γιατί με αυτές τις 7 απουσίες βασικών παικτών μέσα σε 1,5 μήνα όλες μαζί, με πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκούς αγώνες, καμία ομάδα δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε τέτοιες δυσκολίες, σε τόσες εντάσεις μέσα σε 1,5 μήνα. Οπότε ο μοναδικός που δεν φταίει για μένα είναι ο Ρασβάν. Το γιατί έφυγε ο Ρασβάν, ο Ιβάν το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Ή η γη του. Ναι. Ή ο Γιώργος. Κυρίως.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγματα λειτουργούσαν εδώ και αρκετά χρόνια λάθος. Και έφτασε η στιγμή, εισαγωγικά, να το πω η στιγμή, γιατί δεν ήταν ο χρόνος κατάλληλος για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάσανε στη στιγμή να πούνε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, και οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν έπρεπε να μην είναι του προπονητή. Δηλαδή κάνεις αλλαγές γιατί είχες μέχρι εκείνη τη στιγμή έναν άνθρωπο σαν κυματοθράφστη, σαν τείχος.
0: Ο μοναδικός συνδετικός κρίκος, αξιόλογος, ικανός μεταξύ διοίκησης και ομάδας ήταν ο Ρασβάν.
1: Ήτανε για τα πάντα όλα.
0: Κάτι, ναι, το και οποίο... ούτε πρόκειται να βρω κάποιον άλλο, να ξέρεις.
1: Κάτι για το οποίο εγώ είχα μεγάλες αντιρρήσεις και έλεγα δεν πρέπει ο κ. Λουτσέσκου να βγαίνει και να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Να μιλάει σαν γραφείο τύπου, σαν. Μέχρι και νομικής φύσης πράγματα, ό,τι θέλησε, έβγαινε και έλεγε τα πάντα ο άνθρωπος,
0: έτσι.
1: Οπότε αν έπρεπε να αλλάξει κάτι, έπρεπε να αλλάξει δομικά η διοίκηση. Το έλεγα και το φώναζα χρόνια τώρα, ότι είμαστε ένα κλαμπ το οποίο αυτή τη στιγμή η οργάνωσή του θυμίζει ερασιτεχνικά σωματεία.
0: Εντάξει.
1: Ερασιτεχνικά σωματεία θα το χοντρένω, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην υπάρχει ούτε. Και μάλιστα έλεγα ότι δεν φτάνει μόνο ένας τεχνικός διευθυντής. Έλεγα θέλω και αθλητικό διευθυντή.
0: Δεν πράγμα διαφωνώ. Έπρεπε να γίνουν όλα όσα έγιναν εκτός του Ρασβάν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εκτός του Ρασβάν. Όλα έπρεπε να γίνουν πριν 5-6 χρόνια τουλάχιστον.
1: Α, μπράβο.
0: Εκτός του Ρασβάν.
1: Αυτό συμφωνούμε. Αυτό συμφωνούμε. Πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ο κόσμος πώς το έχει αντιμετωπίσει, αν και βλέπω ότι έχουμε αρκετές κραυγές όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Βέβαια υπάρχει και η λογική που λέει ότι ήταν η ώρα, έκλεισε ο κύκλος του και ούτω καθεξής.
0: Παιδιά, δεν έχουμε βγάλει κάτι στο Facebook για εσάς που ρωτάτε επάνω, σαν πρωτοσέλιδο εν πάση περιπτώσει της εκπομπής. Θα το αναλάβει ο Κυριάκος αυτός για την εκπομπή του, αυτό από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε μην ανησυχείτε για να έχετε το πώς να επικοινωνείτε και μέσω Facebook μετά.
1: Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε και σε λίγο στο διάλειμμα που θα έχουμε.
0: Πρέπει να ανεβάσεις φωτογραφία, ναι, κάτι, ναι, να βάζεις ένα κείμενο, ναι, ναι, για να μην...
1: Είδες, πιάστηκα αγράμματος αυτό.
0: Όχι, δεν πειράζει, ούτε εγώ έβγαλα σήμερα, γιατί θα ήμασταν μαζί στην εκπομπή. Λέω, άσε τώρα, άμα θέλει ο Κυριάκος. Σήμερα είναι η μέρα παρουσίασης και τα λοιπά. Η πρώτη εκπομπή, από την επόμενη εκπομπή,
1: ναι,
0: να έχεις το πώς θα το ανεβάζεις, και αυτά είναι εύκολο αυτό.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Έπρεπε να είχε γίνει πιο μπροστά. Λοιπόν, έχουμε σε λίγο την Θεσσαλονίκη, έχουμε πρώτη...
0: Θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Μιχαηλίδη από μέσα. Μόλις μας ενημερώσει ότι έχουμε στην γραμμή τα παιδιά από την Θεσσαλονίκη, θα βγάλουμε τα παιδιά να μας ενημερώσουν.
1: Για να δούμε πού βρίσκονται, πού πάμε, πού πατάμε για την κίνηση.
0: Και κυρίως από Θέρμη, όταν έρχομαι εγώ μερικές φορές, κάπου πίζει λίγο το κυκλοφοριακό, εκεί στην είσοδο μετά από το κόσμος προς το περιφερειακό. προς Πανόραμα. Εκεί γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα ευτυχώς δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, γιατί ήταν νωρίς, έφυγα νωρίς. Mm-hmm. Αλλά χτες που έφυγα αργά, κατά τις 8.30, έκανα ένα τέταρτο για να φτάσω από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι τη στροφή του Πανοράματος. Και πάλι καλά.
1: Πάλι καλά. Εγώ που ήρθα από δυτικά πάντως δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα.
0: Δεν έχεις ακόμα ανοιχτά πρόβλημα. Απλά επειδή έπεσε.
1: Ήρθα νωρίς.
0: Την αντίληψή μου κάτι για το ότι κλείνει τρία βράδια. Θα σε πω σε λίγο. Α, κλείνει για τρία βράδια περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, μας ενημερώνει metrosport.gr. Με την τροχέα να ζητά τη συνεργασία των οδηγών και την κατανόησή τους. Από το βράδυ της Κυριακής σήμερα. Πρόσεχε, σήμερα κλείνουμε.
1: Ναι. Άρα,
0: από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Δευτέρας και από τις 11 το βράδυ 22 του μηνός, αύριο μετά, έως τις 5 της επομένης, θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K6 K5. Ας μπουν τα παιδιά λίγο. Παρελθόν η γέφυρα Πανοράματος. Οπότε να μπουν τα παιδιά λίγο στο metrosport.gr. Είναι το άρθρο εκεί με τίτλο Θεσσαλονίκη κλείνει για τρία βράδια περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Να ενημερωθείτε παιδιά για να μην την πατήσετε. Αν και είναι πολύ ωραίο το σύστημα αυτό εκεί των υπεύθυνων, ομολογώ. Πάντα έχουν έτσι τα παρακλάδια για να μπορείς να πας εκεί που θέλεις. Λίγο ταλαιπώρηση υπάρχει, αλλά είναι όλα μια χαρά. Και το έργο για μένα είναι εκπληκτικό. Το βλέπω δηλαδή σε ταχύς ρυθμούς. Είναι εκπληκτικό έργο, φίλε. Έχω πάθει λαλά. Έχω ζήσει βέβαια τέτοιες καταστάσεις. Είναι... Σαν Πάολο, Ρίο Τζανέρο κτλ. Αλλά δεν περίμενα να δω ένα τέτοιο ωραίο έργο.
1: Κοιτάξτε, εδώ. Τέλος πάντων, να το πω διαφορετικά. Στην αρχή του έργου, επειδή δεν είχαν προλάβει, γιατί κάθε αρχή έτσι είναι τα πράγματα, είχε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Όσο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όσο έτσι ξεκινούσε και ξαπλώνονταν οι κατασκευές. Είδαμε ότι έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ αυτό το πήξιμο, ρε παιδί μου, στην
0: θα έχουμε ακόμα λίγο, αλλά εντάξει, έχουμε, εντάξει, επόμενο ένα-ενάμιση χρόνο θα το περάσουμε έτσι ακόμα, αλλά πιστεύω μετά θα είναι.
1: Αλλά πάει γρήγορα, ναι, όντως πάει πάρα πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα δώσει μια ανάσα γενικότερα στην πόλη. Ναι. Και δεν χρειάζεται μόνο flyover, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα, χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη του μετρό. Ακόμα σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Δηλαδή...
0: Να πάμε στην Καλαμαριά κιόλας. Να περάσει και από τη Θέρμη, μετά να πάμε Νεάπολη.
1: Να πάει και αεροδρόμιο.
0: Έτσι, ναι, πολλά θες τώρα.
1: Θέλω. Θέλω να πάει και Κορδελιό. Γιατί το αγαπημένο Κορδελιό θα τα αφήσουμε απ' έξω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν λέω όχι.
1: Κορδελιό, Εύωσμο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να πάμε στην Καλαμαριά.
1: Να πάμε και μία προς Λαγκαδά που είμαι εγώ
0: κατά εκεί.
1: Για να μπορώ να έρχομαι πιο άνετα.
0: Βέβαια, γιατί όχι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο ένα quiz τώρα.
0: Ό,τι
1: έτσι.
0: Θες. Δική σου εκπομπή, τι θες κάνεις.
1: Να βάλουμε ένα quiz λίγο για τον κόσμο που ακούει. Mm. Θα παίξει ένα τραγούδι, η αρχή του τραγουδιού, και θα ήθελα μέχρι και τις 8 η ώρα που θα είναι εδώ μαζί μου, παρέα μου, ο Μιχάλης, να μας στέλνετε κάποια μηνύματα και να μας λέτε τι γίνεται και ποιο είναι το τραγούδι. Να δούμε, θα το καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αρχή.

0: Το κομμάτι λοιπόν αυτό καταλάβετε ποιο είναι. Κάναμε ένα τεστ λίγο έτσι αρχικά για να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία
1: μας. Το αφήσαμε
0: μας.
1: Λίγο πιο πάνω για
0: τους μπουμπούνες. Αφήσαμε λίγο πιο πάνω
1: ναι, για να, το, καταλάβουν,
0: για να το καταλάβετε γιατί ήταν τόσο δύσκολο.
2: Σαν και εμένα.
0: Ήταν πολύ δύσκολο το τραγούδι. Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω με τα τραγούδια, με τίτλους δεν το έχω.
0: Κοίταξε, ήταν μια επιλογή γιατί είναι από μια εποχή που...
1: Α, τη δικιά σου.
0: Τη δικιά μου.
1: Πανάρχια δηλαδή.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι εντάξει. Οι νέοι δεν το ξέρουν και δεν ξέρουν τον τραγουδιστή γιατί η φωνή του κατά τη διάρκεια έχει αλλάξει. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Εν πάση περιπτώσει, ο τραγουδιστής μέχρι τις 8 η ώρα δεν έχει σημασία που ακούστηκε. Εγώ περιμένω να μου στείλετε και όχι μόνο ένα τραγούδι του συγκεκριμένου. Μπορείτε λοιπόν να τα αλλάξουμε, να το κάνουμε. Θέλω από το συγκεκριμένο τραγουδιστή που ακούσατε να μου στείλετε τρεις μεγάλες επιτυχίες σε μήνυμα. Ή αν θέλετε να κάνετε και κάποιο τηλέφωνο εκεί γύρω στις 8 παρά.
1: Για την SMS χέρα μας 955 κενό, το μήνυμά σας 54301. 955 κενό το μήνυμά σας, αποστολή το 54301, Κυριάκο.
0: Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Να τα μαθαίνουμε όλα τα κατατόπια, Μιχάλη. Έτσι σιγά, πρέπει, σιγά. Δεν γίνεται.
1: Σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε σχετικά με την κατάσταση την ΠΑΕΠΑΟΚ και την μεγάλη αυτή ανατροπή που μας έκανε με τον Λουτσέσκου, γιατί εγώ πραγματικά πίστευα ότι δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Και εγώ το πίστευα. Γιατί και είπα στον κόσμο για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα ότι κατ' εμέ έπραξε μεγάλο λάθος ηθικού επίπεδου το ότι άφησε το Ρασβάν Λουτσέσκου έτσι στον αέρα πριν 4 εβδομάδες. Δεν διαχειρίστηκε ο Γιάννης Σαββίδης το θέμα όπως θα έπρεπε.
0: Αυτό ήταν.
1: Πάμε στον Παναγιώτη τον Μπαρμπή από την Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Μπαρμπή, καλησπέρα φίλε μου. Πώς πάμε?
3: Καλησπέρα και καλή σεζόν να πούμε.
1: Καλή σεζόν φίλε μου.
0: Καλησπέρα.
1: Αν και για σας έχει αρχίσει, υποθέτω, έτσι εδώ καιρό.
3: Έχισε ναι, από αρχές του μήνα, τέλη Μαΐου, ξεκινήσαμε σχεδόν κάποιο Σαββατοκύριακο. Ήδη αρχίσαν και τα προβλήματα. Η Μουδανίων αυξήθηκε και η κίνηση σχεδόν από το μεσημέρι. Κάνουμε λίγο ελαττών με ταχύτητες λίγο πριν το λάκωμα. Αλλά μετά το μεσημέρι και μετά με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ήδη δηλαδή, εδώ και καμιά ώρα τουλάχιστον.
3: Ο συνάδελφος, ναι, ήδη περνάει συνάδελφος, το βλέπω εκεί με 20 με 30. Σχεδόν τώρα δηλαδή εκεί από πριν την καρδία είναι με αυτές τις ταχύτητες.
1: Μάλιστα.
3: Αυξημένη κίνηση, ναι.
1: Από Κατερίνη δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα,
3: και
1: Καβάλα.
3: Αυτή τη στιγμή έχει βγάλει σχεδόν δηλαδή από διασταύρωση του Μαρμαρά και όσοι βγαίνουν από διασταύρωση Μαρμαρά και μετά την πρώτη στροφή για να περάσουμε το φανάρι της Νικήτης θα φάμε σίγουρα πάνω από μισή ώρα με 40 λεπτά σίγουρα.
1: Τα γνωστά δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, ναι, Παναγιώτη μου.
3: Ναι.
0: Από δυτικά προς... Προς από Θεσσαλονίκη, από Κατερίνη.
3: Φυσικά όχι, από Κατερίνη δεν έχει αναφερθεί κάτι.
0: Ούτε από Σπουβάλα.
3: Τώρα μπορώ να πω έτσι λίγο μια κινητικότητα, λίγο περισσότερο τα δύο το Μαλγάρο, αλλά όχι κάτι ώστε να έχουμε έτσι καθυστερήσεις. Δηλαδή στο λεπτό θα περάσουμε τα δύο, θα φύγουμε, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Και λογικά ο περιφερειακός είναι ανοιχτός.
3: Σταυρό και από εκεί και ο Σταυρός είναι λίγο αυξημένα και τοπικά μέσα στο Σταυρό. Θα βγάλει, πιστεύω θα βγάλει εκείνο το σημείο από μιλιές, δηλαδή μέχρι και να περάσουμε και το Σταυρό θα φάμε λίγο εκείνο το σημείο, θα το φάμε και το φανάρι του Σταυρού σίγουρα. Από ό,τι βλέπω ήδη κρατάει κίνηση, οπότε θα έχουμε λίγο μικροκαθυστέρηση σε εκείνο το σημείο.
0: Εντάξει Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ωραία, ξανά
0: θα τα ξαναπούμε.
3: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Θεσσαλονίκη για την βοήθεια που μας δίνει κάθε χρόνο. Έτσι, Μιχάλη, είναι σημαντική.
1: Ναι, ναι. Χρόνια τώρα τα παιδιά εκεί. Μια χαρά βοήθεια είναι. Να προσέχετε εσείς, παιδιά, εσείς που έρχεστε πίσω στην πόλη.
0: Είναι σημαντικό να προσέχουμε για να έχουμε. Όπως,
1: να αρχίσετε κόρνες και τα λοιπά, τσατήλες και ιστορίες, τα ελληνικά τα δεδομένα.
0: Ούτως ή άλλως, κατά 99,9% το αμάξι σας διαθέτει air condition, διαθέτει ραδιόφωνο, μας ακούτε. Χαλαρώνετε, οπότε δεν χρειάζεται να έχετε νεύρα και ένταση.
1: Πλέον πάρθηκε απόφαση σε ό,τι αφορά στον προπονητή του ΠΑΟΚ, δεν έχετε άγχος και νεύρα, έτσι.
0: Τι να έχετε, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει. Όσο δε για τους φίλους μας, τους Αριανούς, εννοείται ότι είστε σε πελάγη ευτυχίας μιας και ο Σπανούλης πλέον
1: σε
0: είναι...
1: Σε μπασκετικό επίπεδο.
0: Βέβαια, δεν έχει σημασία. Χαίρεται, να χαίρεται ο κόσμος. Εγώ με αυτό με ενδιαφέρει.
1: Παίζουν και τα δύο τα ταμπλό.
0: Παίζουν, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά για μένα ήταν πολύ σημαντική αυτή η προσθήκη και μπράβο στον Άρη. Και νομίζω ότι όσο δυναμώνει η πόλη μας και στο μπάσκετ, θα αρχίσουμε να ζούμε πάλι πολύ μεγάλες στιγμές, Μιχάλη, κάποιες στιγμές που έχουμε ζήσει για αρκετά χρόνια εμείς. Και ουσιαστικά εμείς φέραμε εισαγωγικά αυτό το άθλημα να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
1: Και να το πάρει η Αθήνα μετά.
0: Και να το πάρει η Αθήνα μετά. Και βέβαια να δώσουμε συγχαρητήρια όμως και στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά.
0: Γιατί έχουν φέρει τόσες Ευρωλίγκες
1: κούπες
0: και κούπες. Άρα λοιπόν είμαστε σε καλό επίπεδο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
1: Σε πληροφορώ ότι άρχισα να βλέπω μπάσκετ εγώ φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν και έβλεπα.
0: Κι εγώ δεν έβλεπα. Αλλά να σου πω και την αλήθεια μου, τα παιδικά μου χρόνια αυτά που ήξερα από τον μπάσκετ δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Και εδώ να το ομολογήσω, ακούω pick and roll, ας πούμε.
1: Εντάξει, τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θυμίζει χώρο rock and roll, ας πούμε.
0: Κάτι τέτοιο. Είμαι πανάσχετος, παιδιά.
1: Ού, και το pick and roll είναι το πιο γνωστό. Αν ψάξει κάτι άλλο χαρακτηρισμού που του έχουν δώσει μπασκετικοί τώρα. Ρε γαγίρευε. Ούτε λεξικό δεν του έχει.
0: Έχω βάλει στο μυαλό μου να κάτσω κάποια στιγμή τον Πετρίδη. Τον Γιώργο. Να τον μπόρεσε, Γιώργο, επειδή. Μπαίνουμε σε αυτό το πράγμα.
1: Κάνε μαθήματα.
0: Τι είναι αυτό το pick and roll, παιδί μου.
1: Να
0: μάθω
1: κι
0: εγώ τι είμαι. Εγώ ο γκασμάς. Γιατί νιώθω γκασμάς.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται ο γιος μου
1: είμαι.
0: Να μου το λέει και να τον κοιτάω σαν να μου λέει για φεγγάρια.
1: Εγώ γκασμάς είμαι.
0: Αν μας πει όμως έδωσε βάθος το αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Αν μας πούνε αυτό.
1: Ναι. Αυτό το ξέρουμε. Πήρε
0: βάθος.
1: Εντάξει. Εμείς οι Βραζιλιάνοι να σε πληροφορήσω.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε ό,τι αφορά στα back, είμαστε πολύ πιο γνώστες από ότι κάτι άλλους Ευρωπαίους που έμαθαν το full back μετά από κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντινοί το full back το είχαν για πλάκα.
0: Και το full stopper είχαν για πλάκα.
1: Τα πάντα έχουμε εμείς τώρα, αλλά από τότε, όπως εγώ όταν πήγα και έπαιξα στη Βραζιλία football τη σαλόν, πώς το λέμε, το ποδόσφαιρο σάλας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν πήγα στη Βραζιλία και πήγα να παίξω ποδόσφαιρο σάλας, λέω τι κάνουν αυτοί εδώ οι πλάκες. Δεν υπήρχε στη χώρα τέτοιο πράγμα. Ας τα κρατήσουμε αυτά και αργότερα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, Εμίλιο, πάμε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το διάλειμμα. Εδώ Κυριάκος Σχεντερίδης, Μιχάλης Βραζιλιάνος, ένας μεγάλος δυνατός συνεργάτης από χρόνια. Θυμάμαι τις καλές εποχές που είχε και δεν το προλάβαινα, δηλαδή όχι είχε. Προσπαθούσαμε να βρεθούμε και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε γιατί έτρεχε πανικόβλητος με χίλια, με site, με bet, με να κάνω πράγματα.
1: Μεγάλη εποχή, σπουδαίες μέρες εκείνες, τηλεόραση, ραδιόφωνο, site, εφημερίδες, ήταν ωραία φάση εκείνη. Δεν προλαβαίναμε ούτε να βγούμε.
0: Ούτε να βγούμε, ναι.
1: Να βγούμε, όχι να πάμε να φάμε κάτι, να βγούμε. Στον μπαλκόνι δεν προλαβαίναμε να βγούμε.
0: Ήταν εκείνη η έξαρση, εκείνη η τρέλα όταν πρωτοξεκίνησε ειδικά το στοίχημα.
1: Βέβαια. Τότε που ο Πάπ είχε πεντάδες.
0: Πεντάδες. Άντε να βγάλει στοίχημα.
1: Αλλά μετά μια χαρά. Συνέχισαν τα παιδιά. Πες ότι ανέβασες στο Facebook.
0: Ανεβάσαμε στο Facebook λοιπόν πλέον ένα έτσι post. Το οποίο ουσιαστικά είναι η ανακοίνωση και η ενημέρωση για την εκπομπή της Κυριακής που θα έχουμε από τις 6 μέχρι και τις 10, με ένα κείμενο για τον κόσμο, έτσι, να ξέρει τι θα ακούει, πότε θα βγαίνουμε, πώς θα βγαίνουμε, τι θα λέμε, τι θα έχουμε, γενικά μια θεματολογία της εκπομπής. Και βέβαια από την επόμενη Κυριακή θα έχουμε άλλα πράγματα, θα τσιχώσουμε κάτι τέτοιο, θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θέλω σήμερα τώρα να το βάλουμε στο τραπέζι, Μιχάλη, γιατί ναι, εμένα με ξένησε αυτό το πράγμα. Ναι. Θα ήθελα λίγο και τη δική σου άποψη και την άποψη των ακροατών, αφού ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να βγουν από το δρόμο και να μας πούνε που βρίσκονται και τι κάνουν αυτή τη στιγμή.
1: Έχω ενημέρωση από τη γραμματεία μας, την κούκλα μας, την Κατερίνα. Mm-hmm. Καλησπέρα, είχε φωτιά πριν την νική της στην περιοχή του Supermarket Lead. Έκλεισε ο δρόμος από την αστυνομία για την καλύτερη και γρήγορη μετακίνηση πυροσβεστικής. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Οπότε πριν την νική της στην περιοχή του σούπερ μάρκετ Lidl έχει κλείσει ο δρόμος. Όποιος μπορεί μετά να μας ενημερώσει ότι όλα πλέον είναι κανονικά με την κυκλοφορία, μας ενημερώσει κάποιος αργότερα.
0: Που και εκεί στο φανάρι της νικήτης που είναι χαμός, έγινε και αυτό.
1: Σκέψου
0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Άστα. Υπομονή, υπομονή, μουσικούλα, χαλαρά πράγματα, Μετρόπολης και
1: ενημέρωση.
0: Ενημέρωση. Λοιπόν.
1: Τώρα που πάμε ενημέρωση, βλέπω metrosport.gr πρώτο θέμα, ο Λουτσέσκου και το team του βρέθηκαν στη Μεσημβρία το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λες να πήγαν να αναλάβουν ξανά.
0: Μάλλον να χαιρετήσουν θα πήγανε. Γιατί επίσημα νομίζω ότι δεν χαιρέτησε
1: ναι, σωστά.
0: Τους παίχτες. Θα δούμε. Λοιπόν, Μιχάλη, έλεγα ότι ένα θέμα το οποίο θέλω να το θίξουμε και θέλω λίγο την άποψη των ακροατών μας αυτή τη στιγμή και μάλιστα εγώ το θεωρώ έτσι κάπως με ξένησε, όπως είπα. Πήγανε οι αθεόφοβοι και ανατινάξανε τους εξκαφείς από το Λιγνίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν τόση επιβεβλημένη η ανάγκη τους να ανατινάξουν αυτούς τους εξκαφείς. Τι τους πειράζαν οι εξκαφείς.
1: Κάποιο λόγο είχαν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Κάποιο λόγο είχαν. Συμφέροντα. Κάποιο λόγο δεν μπορεί έτσι να.
0: Δηλαδή, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
1: Τι να ανατινάξουν το κοτέτσι της κυρία Μαρίας απέναντι να ανατινάξουν τους εξκαφείς. Κάποιο λόγο είχαν.
0: Αυτό θέλω λίγο και τη δική σου την άποψη. Εμένα η δική μου άποψη. Δηλαδή, ήταν κάποια μηχανήματα τα οποία βγάζανε δουλειά επί χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό κομμάτι στον κρίκο όλης αυτής της αλυσίδας για να παράγεται το ρεύμα μέσω του Λιγνίτη. Πολύ πολύ πολύ πιο οικονομικό ρεύμα είχαμε, έτσι, θα θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Αποφασίστηκε να κλείσουν οι μονάδες, αποφασίστηκε να πάμε στην πράσινη ανάπτυξη, όλα αυτά. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να έχεις, πώς λέμε εμείς στην πιάτσα, να κρατήσεις πισινή.
1: Ναι.
0: Τι πολλά, σε πειράζουν.
1: Πολλά συμβαίνουν, φίλοι, σε αυτή τη χώρα.
0: Είναι πολύ, δηλαδή, μπορείς να το καταλάβω. Μια αιτιολογία να πούμε. Δηλαδή, okay, αφού τα σταματήσαμε αυτά, γιατί τα ανατινάζει. Τι σε πειράζουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα αφήσεις κάπου, να τα βάλεις κάπου.
1: Για κάποιο λόγο. Ναι. Για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσαν να τα αφήσουν.
0: Δεν φορούσαν.
1: Κάποιο λόγο είχαν τα παιδιά.
0: Κάποιο λόγο που προφανώς δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε εμείς λογικά.
1: Ναι.
0: Το κατανοούν,
1: ναι,
0: οι ίδιοι,
1: ναι.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν.
0: Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν.
1: Οι εμπλεκόμενοι.
0: Εμπλεκόμενοι.
1: Εμείς είμαστε πολύ
0: Να ανοίξουμε λίγο γραμμές, να ακούσουμε πού βρίσκεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Ό,τι θες. Εγώ προσκεκλημένος είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε γραμμές, να σας ακούσουμε εύκολο το που είστε, σε ποια κατάσταση βρίσκεστε, σε ποιο σημείο είστε.

0: Τέτοια ώρα δύσκολο, φίλε.
1: Ναι.
0: Ή στις παραλίες είναι, ή ροχαλίζουν.
1: Τι ώρα είναι.
0: Ή τρώνε, 7 παραδέρατο. Ή πίνουν καφέ στις παραλίες, όσοι δεν είναι στις μεγάλες παραλίες με βατραχοπέδιλα. Οπότε 90-90-90.
1: Ναι.
0: Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, για όποια άποψη θέλετε να καταθέσετε. ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Παγκόσμιο Κύπελο. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Τεντόγλου πήρε πάλι χρυσό το παιδί. Και η Στεφανίδη. Και όχι μόνο.
1: Το Βαλκανικό, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, έκαναν πολύ καλή εμφάνιση.
0: Για μία ακόμη φορά.
1: Η Στεφανίδη μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι, είχε ένα πρόβλημα. Είχε και, μου φαίνεται, είχε και παιδάκι και σταμάτησε για ένα διάστημα. Δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, αλλά και πάλι ήταν μια χαρά χθες. Μια χαρά τα πήγε.
1: Νομίζω ότι μαζί με μία άλλη νεαρή αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Βγήκανε πρώτες, απλά είχε καλύτερα άλματα. Ναι. Είχε, ναι. Στη σειρά, ε.
0: Ναι, τα διάβασα χθες, τα είπα στον κόσμο. Μην με βάλεις με Στίβο.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Εδώ δεν ξέρουμε το πήγαινε ρόλο. Το Στίβο. Είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι μας.
0: Ο λοιπόν, Γερμανός στον αέρα ποιος είναι?
1: Ο Γερμανός είναι ένας φίλος συνεργάτης που θα βγει από τη Γερμανία.
0: Α.
1: Ο οποίος, θα κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα, είναι γνώστης του ποδοσφαίρου. Είναι προπονητής.
0: Πες καλησπέρα στον φίλο.
1: Καλησπέρα. Έχουμε φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Νίκος Κοντοπούλης, Άγια Μετέωρα και Ευλογημένα. Με ποιον κύριο μιλώ? Με τον κύριο Μιχάλη, τον κύριο Βραζιλιάνο.
0: Και με τον Κυριάκο.
1: Κυριάκο Σκεντερίδη
0: είμαστε.
2: Κυριάκο Μιχάλη, στον ελληνικό μου επιτρέπετε, κύριε.
0: Παρακαλώ, ναι, εννοείται. Ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρώτη φορά δέησα να πάρω, να σου πω μια καλησπέρα που σας ακούω, δηλαδή Ράδιο Μητρόπολης από τη νύχτα μέχρι την άλλη τη νύχτα.
0: Μπράβο ρε φίλε, γιατί έτσι πρώτη φορά και δεν είναι?
2: The whole week, the whole week, every day, every night.
0: Ωραίος είσαι, Μητρόπολης, να χαρώ.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, ναι, εγώ είμαι φίλος εκεί με τον Απόστολο Μακριανίδη.
0: Α, τον Κουρσάρο.
2: Ναι.
0: Ωραίος.
2: Λαράκι.
0: Ωραίος.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχολιασμό, παιδιά, εν ολίγης.
0: Παρακαλώ.
2: Για τη μακρύ, εδώ στην Κουζάνη που ανατινάξανε, που είπε ο Κυριάκος,
1: ναι,
2: τους εξκαθείς.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτοί οι κυβερνώντες θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Είναι ανθέληνες, είναι προδότες. Όλη η Σαγράδα Φαμίλια αυτή πρέπει να δικαστεί για εσχάτη προδοσία. Αν είναι δυνατόν την περιουσία του ελληνικού λαού που την πλήρωσαν οι πατεράδες μας, και εμείς σήμερα, και εμείς, γιατί και εμείς είμαστε φορολογούμενοι Έλληνες, να πηγαίνουν μία νυχτή και να καταστρέφουν τέτοια μηχανήματα. Του τέστη θα μπορούσαν να τα βάλουν και σε ένα μουσείο αν ήταν άχρηστα. Δηλαδή με το που το καταστρέψανε και θα τα πουλήσουν για σκραμπ 7 ευρώ το κιλό, θα σωθεί το ελληνικό του κράτος. Αλλά θα μου πεις εδώ τόσο και τόσο, εδώ πουλήσαν ΟΠΑ, πουλήσαν τρένα, πουλήσαν τα πάντα, δεν έμεινε τίποτα σε αυτή τη χώρα. Και μας φέρνουν και τα λαθροποιηθεί και αγαπητέ Μιχάλη και αγαπητέ Κυριάκο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά θέλω να σχολιάσω, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Μιχάλη,
0: ορίστε.
2: Ίσως το εγγύς μέλλον να δώσεις τα χαιρετίσματα στον κύριο καθηγητή, και αυτόν τον ακούω
0: στις
2: εκπομπές του.
0: Βεβαίως.
2: Στο Θανάση.
0: Βεβαίως.
2: Και να του πεις Νίκος Κοντοπούλης. Και σας καλώ και εσένα και τον Κυριάκο. Άκουσα ότι θα πάτε και στην Κούβα, είμαι και εγώ μέσα.
0: Θα κάνουμε μια εκδρομή όλοι μαζί, μου φαίνεται.
1: Εγώ.
2: Έτσι, λοιπόν, να με βάλεις, να με γράψεις, Μιχάλη, Κοντοπούλης Νικόλαος.
0: Το έχω γράψει ήδη.
2: Καλαμπάκας.
0: Το έχω γράψει ήδη.
2: Και ευλογημένα, και αν θέλεις να σε αφήσω και το τηλέφωνο μου off record.
0: Το έχω γράψει ήδη, το όνομά σου, το αναφέρω στον καθηγητή μεθαύριο. Θα πάμε για φαΐ το βράδυ.
2: Ωραία, να του δώσεις τους πολλούς πολλούς χαιρετισμούς μου και τον ακούω όταν τον έβγαζες, για να δεις πόσο παλιά σας ακούω, Μιχάλη.
0: Μα χαρώ.
2: Όταν τον έβγαζες από τη Σαουδική Αραβία που ήταν καθηγητής.
0: Ναι.
2: Και πόσο σοφός είναι, τον έβγαζες τα βράδια.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Και να σας ακούμε και να κάνετε ωραία σχόλια, γιατί σας γουστάρω.
0: Τι που ομάδα είσαι άλλος, πριν κλείσεις?
2: Παοκάρα και τα μυαλά στα άγγελα.
0: Έτσι, για να το σημειώσω.
2: Ναι, σαβίδες, πατριώτες, τι θα πάμε.
0: Να χαρώ.
2: Με τους, τέλος πάνω συσσαγωγικά, με τα νούρο, αν θα πάμε εμείς, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και καταλαβαίνετε τι υπονοώ,
0: Όχι, δεν καταλάβαμε, αλλά οκ,
1: να είστε καλά.
0: 90-90-90 για όποιον θέλει να πει οτιδήποτε σχετικά με όλα όσα είπαμε.
1: Και για αυτό το θέμα που θίξαμε πριν. Εντάξει, είναι ένα θέμα για μένα που έπρεπε να το. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Δεν ξέρω, εμένα με παρεξένεψε. Μέσα από όλα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και αυτός και ο φίλος καλά τα επισήμανε τα πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, Μιχάλη μου. Έχεις άποψη για τον Λύση? Όχι Λίτσι, Λύση.
0: Τον Αλέσιο Λύση.
1: Ναι, γιατί πολλοί τον λένε Λίτσι. Βάζουν και το ταφ.
0: Δεν το ξέρω αυτό πώς το προφέρουν.
1: Δεν
0: οι
1: είναι
0: Ιταλοί.
1: Λίτσι, είναι Λύση.
0: Ναι, δεν ξέρω το όνομά του πώς το προφέρουν οι Ιταλοί. Αλλά άποψη δεν έχω. Ούτε καν γνώμη βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι έχω διαβάσει σε ό,τι αφορά στα διοδρομία του, εγώ περιμένω και δεν κατακρίνω κανέναν.
1: Πάμε στη γραμμή. Έχουμε γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Φανατικός ακροατής και εγώ του Μετρόπολης. Δεν είμαι σε κάποιο δρόμο της Χαλκιδικής. Είμαι 43 χιλιόμετρα πριν την Αθήνα. Κατεβαίνω για δουλειά.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Καλό δρόμο.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και για την Αθήνα καλή υπομονή μπαίνοντας.
3: Εντάξει, δεν έχει. Είμαι τώρα στα 43 χιλιόμετρα κάπου στο Σηματάρι. Δεν έχει πολύ.
0: Και πιάνει καλά το ίντερνετ,
3: Καλά. Πολύ.
0: Μπράβο.
3: Πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Μιας που είμαι παοκτής και είσαι και εσύ παοκτής, Μιχάλη, και σε ακούω τακτικά.
0: Και ο Κυριάκος ήθελα... είναι παοκτής, να ξέρεις.
3: Ωραία, ωραία. Θυμήθηκα κάτι. Το 2001 βρέθηκα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ήμουνα πάλι στην Αθήνα και έβλεπα το μάτς Καλυθέα ΠΑΟΚ. Είχε λήξει 1-1 αυτό το μάτς.
0: Έλα.
3: Τερματοφύλακας ο Τοχούρογλου τότε, Μπάγεβιτς.
0: Ο Κυριάκος. Τεράστιος.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι.
3: Κυριάκος, ο συνονόματος.
0: Ναι,
3: του
0: ναι,
3: παρουσιαστή.
0: Ναι.
3: Και κάποια στιγμή, δυσαρεστημένος από αυτά που έβλεπα όλα αυτά τα χρόνια, ρώτησα, ξεκίνησα μια κουβέντα με τον Τοχούρογλου και το ρώτησα τότε. Εάν βρεθεί κάποιος και βάλει 50-100 εκατομμύρια ευρώ, γιατί ήταν η αρχή του ευρώ τότε και 50-100 εκατομμύρια φάνταζαν πολλά.
0: Ναι.
3: Θα γίνει ο ΠΑΟΚ ομάδα. Και γύρισε και μου είπε αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτεί, όχι.
0: Και όμως έκανε γιατί. Λάθος.
3: Γιατί φίλε ο ΠΑΟΚ έχει καρκίνο, μου είπε.
0: Ναι, αλλά έκανε λάθος.
3: Διαπιστώνω 25 χρόνια μετά ότι τελικά μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει καρκίνο.
0: Διαφωνώ, αλλά οκ, okay, συνέχισε.
1: Πού το στηρίζεις αυτό που λες? Εντάξει, λέμε κάτι, αλλά πού το στηρίζεις?
3: Ωραία, να σου πω πού το στηρίζω. Πιστεύαμε λοιπόν ότι με την έλευση Σαββίδη και με τους πρώτους τίτλους που πήραμε ότι θα υπήρχε μια συνέχεια και τελικά βλέπω ότι όχι μόνο συνέχεια δεν υπάρχει, υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια και ειδικά τη χρονιά φέτος, δεν ξέρω, είμαι πολύ απογοητευμένος. Αυτή η φυγή Λουτσέσκου εμένα δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
3: Το προπονητή που σου έφερε τους περισσότερους τίτλους τα τελευταία 8 χρόνια δεν το διώχνεις έτσι, ούτε με αυτόν τον τρόπο. Είναι και άκουμψο δηλαδή.
0: Ούτε συζήτηση και το έχω αναφέρει εγώ εδώ τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Μεγάλο λάθος του Γιάννη του Σαββίδη να διαχειριστεί αυτό το θέμα ηθικά. Μεγάλο λάθος.
1: Αυτό είναι το ένα το για το οποίο λες. Αυτό είναι το
3: ωραία.
1: Ένα. Το ένα στο οποίο.
3: Ένα.
1: Υπάρχουν κι άλλα ή μόνο σε αυτό?
3: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Ναι, αλλά αυτά τα δύο που είπες τώρα δεν συμβαδίζουν τεράστια. Γιατί λες ότι έχει καρκίνο στον ΠΑΟΚ, αλλά απ' την άλλη έχουμε πάρει ένα καλό τίτλο στα τελευταία χρόνια. Πώς συμβαδίζουν αυτά τα δύο?
3: Μισό. Ο καρκινοπαθής, ξέρεις, κάνει χημειοθεραπείες, κάνει κάποια χειρουργία κτλ. Και ελπίζει να βγει το καινούριο φάρμακο. Εμείς τα κάναμε όλα αυτά, πήγαμε καλά. Πήγαμε καλύτερα δηλαδή από αυτό που ήμασταν, αλλά βλέπω να ξανακυλάμε, αυτό σου λέω.
0: Ναι, φίλε, έχεις 3 ομάδες των Αθηνών απέναντί σου, εισάξιες,
3: ναι,
0: που παλεύουν, ναι, και αυτοί για να πάρουν τον τίτλο.
3: Ναι.
0: Μόλις πριν 2 χρόνια πήρες το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών στην ιστορία. Και στα τελευταία 2 χρόνια, επειδή παλεύουν άλλες 3 ομάδες, πήγες βήματα πίσω. Δεν μπορώ να το πω εγώ έτσι αυτό έτσι εύκολα, κατάλαβες.
3: Με βάση λοιπόν ότι το 24 πήραμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα έπρεπε εκεί πάνω να χτίσεις και για την επόμενη πενταετία να μην αφήσεις κανέναν, όχι να σε πλησιάζει, να μην σε κοιτάει.
0: Με τους τρεις των Αθηνών, το λες αυτό να μην αφήσει κανέναν, οι άλλοι τι θα κάνουν, δηλαδή, χτυπάνε παλαμάκια.
3: Οι τρεις των Αθηνών, τώρα ο Παναθηναϊκός μέχρι και φέτος δεν υπήρχε.
0: Εγώ ο Παναθηναϊκός δεν λες ποτέ δεν υπάρχει, φίλε. Παναθηναϊκός είναι. Όπως για τον ΠΑΟΚ έλεγες, όπως για τον ΠΑΟΚ έλεγες ότι είναι μεγάλο όνομα και ας ήταν στα άσχημά του χρόνια, αλλά πάντα ήταν εκεί. Το ίδιο λέμε και για τον Παναθηναϊκό.
1: Μήπως να κάνω μία υποσημείωση σε αυτό που λες. Μήπως εννοείς ότι μετά από αυτόν τον τίτλο ή και τον προηγούμενο τίτλο, οι κινήσεις που έκανε η διοίκηση της ΠΑΕ δεν ήταν τέτοιες έτσι ώστε να ανέβει σκαλοπάτι και λέγοντας να ανέβει σκαλοπάτι να μπει στο Champions League, για να αφήσουμε στην άκρη, να αφήσουμε στην άκρη τους τρεις της Αθήνας, ναι. Γιατί οι τρεις της Αθήνας πάντα θα είναι δυνατοί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να.
3: Συμφωνώ. Αν θες όμως να μεγαλώσεις.
1: Ναι, αλλά άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο που συζητάμε και συζητάς και με τον Μιχάλη. Έχει δίκιο ο Μιχάλης αυτό που λέει.
3: Η Αθήνα είναι Αθήνα. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Η Αθήνα είναι δυνατή, ήταν πάντα δυνατή. Εγώ επειδή είμαι συνέχεια στην Αθήνα, η ομάδα λοιπόν, ο Ολυμπιακός που είναι ο πιο ισχυρός, έτσι, κατά τεκμήριο. Τα τελευταία 10 χρόνια λοιπόν, συζητώντας με φίλους μου Ολυμπιακούς στην Αθήνα, ξέρετε ποια ομάδα υπολογίζουν περισσότερο?
0: Βέβαια.
1: Τον ΠΑΟΚ.
3: Μου λέγανε έρχεται το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πάμε, παίζουμε τάβλη, πάμε στην παραλία, δεν μας νοιάζει. Το ΠΑΟΚ, το σκεφτόμαστε τρεις εβδομάδες πριν.
0: Μα βλέπεις όμως το γιατί τώρα δικαιώνομαι εγώ που σου λέω όλα αυτά.
3: Ωραία.
0: Έχεις δίκιο, όταν... πρόσεξε. Έχεις δίκιο το ότι θα μπορούσαν να γίνουν 2-3 κινήσεις σε υψηλό επίπεδο και να είσαι ακόμα πιο δυνατό. Εδώ σου δίνω δίκιο.
1: Αν άκουσες από την αρχή της εκπομπής, στην κουβέντα που κάναμε με τον Μιχάλη, διαπιστώσαμε και οι δύο ότι οι αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στη διοικητική βαθμίδα, να το πω έτσι, στην ΠΑΕΠΑΟΚ, έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια. Για να μπορούμε να συζητάμε για κάποια πράγματα σε άλλο level. Άρα λοιπόν, δεν διαφωνούμε σε αυτά που λες, έτσι. Απλά δεν μπορούμε να. Και εγώ δεν μπορώ, όπως και ο Μιχάλης, να συμφωνήσω ότι ο ΠΑΕΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει καρκίνο. Έτσι, το θεωρώ πολύ τραβηγμένο.
3: Λέω αυτό και τελειώνω για να μην κρατάω και τη γραμμή. Πάνω σε αυτό που είπες για την διοικητική βαθμίδα, τις αλλαγές που γίναν. Οι αλλαγές που γίναν φέτος, δηλαδή, τα άτομα που έχουν μπει σε αυτές τις τόσο κέρυες θέσεις, εσείς πιστεύετε ότι θα αποδώσουν, θα τους αφήσουν να αποδώσουν? Εγώ ξέρω ότι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία και η ομάδα ακόμα δεν έχει προπονητή και δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή.
0: Έρχεται...
3: Δεν ξέρω πόσο σοβαρός μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο σύλλογος.
0: Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει, είναι ακόμα, είναι 21 του μηνός. Έρχεται ο προπονητής σήμερα, υπογράφει αύριο και έρχονται και οι συνεργάτες του. Και η πρώτη θα γίνει αύριο με προπονητή και συνεργάτες.
1: Θεωρώ ότι...
0: Εντάξει, μην...
3: σε ένα μήνα παίζουμε μάτς, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ. Άσε να δεις τι θα φέρουν στις κινήσεις στις επόμενες 10 μέρες και το ξανασυζητάμε αυτό. Okay.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Ποιος έχει κάνει κινήσεις, συγγνώμη Κυριάκο, ποιος έχει κάνει κινήσεις, ρε φίλε, από τις άλλες ομάδες?
3: Η ΑΕΚ.
0: Μία κίνηση έχει κάνει. Μία κίνηση έχει κάνει.
3: Ολυμπιακός. Εμείς καμία.
0: Εσύ,
3: αυτό
0: αν δεν είχες το θέμα του προπονητή, πιστεύω θα είχε ανακοινωθεί.
1: Μπράβο, εκεί πήγα να το πω. Συμφωνώ εν μέρη. Απλά στον ΠΑΟΚ έτυχε να υπάρχει αυτή όλη η διαδικασία με τον Ρασβάν, γιατί δεν είναι εύκολο. Φεύγει μένει, δεν είχαν πάρει. Εκεί να πω ότι κάνανε λάθος. Ναι. Έπρεπε το θέμα να το τελειώσουν πιο γρήγορα.
0: Έχεις ωραίο σκεπτικό, φίλε, και χαίρομαι, παρά το της Αθήνα, έχεις ωραίο σκεπτικό, δείχνεις να είσαι εδώ κοντά. Την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε, έχεις ωραίο σκεπτικό.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό ταξίδι, να προσέχεις.
1: Yeah.
0: Τώρα έχουμε μια γραμμή, αλλά είναι 2 λεπτά. Έλα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
4: Εγώ είμαι Μιχάλη.
0: Ναι, αγόρι μου, εσείς.
4: Σωτήρης από Καβάλα.
0: Καλώς το να!
4: Τι γίνεται, φίλε μου, καλέ.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Εσύ, Μιχάλη, εμείς οι παοξίδες είμαστε αχόρταγοι, ρε.
0: Έχεις δίκιο.
4: Αυτό έπρεπε να καταλάβεις.
0: Έχεις δίκιο.
4: Πήρε το 17-18 ο Λουτέσκου το κλεμμένο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Πήρε 18-19 πρωτάθλημα, double.
0: Ναι.
4: Πρωτάθλημα ήττητος.
0: Ναι.
4: Πήρε το 24 πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Πήραμε άλλο ένα κύπελο με τον Καστρία.

0: Δηλαδή... Αυτοί οι μπασκετικοί, ρε φίλε, κάθε μέρα βγάζουν μια ονομασία για να μας την πούνε εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, κατάλαβες.
1: Θα μας πάει ξενομανία.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Είναι... Πείτε το ελληνικά,
1: είναι...
0: ρε φίλε.
1: Είναι η πιο διαδεδομένη επιθετική κίνηση στο μπάσκετ.
0: Σωστά.
1: Κατά την οποία ένας παίκτης χωρίς μπάλα κάνει screen. Πικ δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Στο συμπαίκτη του που τριπλάρει με την μπάλα.
0: Σωστά.
1: Και στη συνέχεια περιστρέφεται ρολ προς το καλάθι για να δεχτεί την μπάλα.
0: Για να την πάρει αυτό στην μπάλα. Έτσι. Αυτό μου το είχε εξηγήσει ο Γιώργος ο Πετρίδης. Το είχα στο μυαλό μου. Αλλά άντε να σου εξηγήσει τους άλλους 15 ώρες τις ορολογίες που έχει το μπάσκετ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Απά να πει στον κύριο Γιώργο τώρα, στον Κυρμάκη εκεί στην Ξάνθη, pick and roll, θα σου πει τι. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμό.

0: ορκισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5. Έδωσες όνομα στην εκπομπή.
1: Έχουμε πει, ναι, η εκπομπή μας είναι.
0: Πες την Αγία.
1: Η εκπομπή μας είναι επιστρέφοντας με το Μετρόπολης.
0: Επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Κυριάκος Κεντερίδης, εγώ είμαι προσκεκλημένος. Θα πάμε παρέα στους 8. 8 με 10 είναι ο Κυριάκος μετά. 10 με 1 ο Πασχάλης ο Καμόρα. Και προσέξτε κάτι σημαντικό τώρα. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, παιδιά. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Super Social, Superbet.

0: Λοιπόν, οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. 90-90-90 για θέματα ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ΠΟΚ, παγκόσμιο κύπελο, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και φυσικά να έχουμε Βλαδίμηρο και μια ενημέρωση Πούτιν. Που βρίσκεστε στην επιστροφή σας, τι έχετε μπροστά σας, πώς είναι οι δρόμοι. Γενικότερα να έχουμε μια έτσι επαφή με το, ας το πούμε σε εισαγωγικά, βάσανο που τραβάτε τις επιστροφές προς την πόλη, γιατί τόσα χρόνια αυτός ο δρόμος που πηγαίνει στην Χαλκιδική, τόσα χρόνια και να περάσουν, από μικρό παιδί το θυμάμαι, πάντα είχαμε προβλήματα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τόσο, δηλαδή έχουν περάσει και περάσει πολιτικοί, ένας ρε παιδί μου δεν μπήκε στη διαδικασία να το μεγαλώσει, να το πλατείνει, να το κάνει κάπως έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή μετακίνηση και όχι αυτό που τραβάμε κάθε καλοκαίρι. Παρακαλούμε, ακούμε.
2: Μιχαλάκη.
1: Ο Κυριάκος είμαι εγώ.
0: Ο Κυριάκος σου μίλησε.
1: Έχουμε ίδια φωνή. Έχουμε ίδια φωνή, λέω, με τον Μιχάλη. Έχουμε ίδια φωνή με τον Μιχάλη. Ο Κυριάκος είμαι εγώ.
2: Όχι, τον Μιχαλάκη
1: θέλω. Άσε τον Μιχαλάκη. Εντάξει, πάρ' τον Μιχαλάκη. Εδώ είναι, σ' ακούει.
2: Μιχάλη, τι έγινε, ρε.
0: Τι να γίνει, ρε παίχτη. Το πιο αισιόδοξο άτομο στον πλανήτη μιλάει τώρα. Πώς έχουμε τον Γιάννη τον Λελίδη, ο μοναδικός συνωμοσιολόγος στον πλανήτη. Εδώ έχουμε τον φίλο μας, τον μοναδικό απεσιόδοξο του πλανήτη.
2: Για πέτα, θα σε πω και να καταλάβεις.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος που είναι τόσο αρπακτικό.
0: Έπεσες.
1: Έφυγε.
0: Έπεσε.
1: Το χάσαμε.
0: Μια είδηση εξέλιξη που είχαμε τελευταία στιγμή, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν. Ο κύριος Βάνς βλέπει πρόεδρο J.D. Vance και μάλιστα έχουμε το εξής, ότι οι Ιρανοί αρνήθηκαν, λέει, να βγάλουν φωτογραφίες με τους Αμερικάνους. Για ποιο λόγο, θα έλεγα εγώ. Ο φίλος έπεσε. 90-90-90, Κυριάκο, να λες το νούμερο.
1: 90-90-90, ναι. 2-31-0-90-90-90.
0: Έτσι.
1: Το μοναδικό νούμερο που με έχει μείνει αποτυπωμένο στο μυαλό μετά από τα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ το φίλο ή τη φίλη.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Ορίστε, άντε πάλι, Μιχάλη. Δύο είμαστε, βρε, στο στούντιο.
1: Δεν πειράζει, εσένα θέλει.
2: Μιχαλάκη. Έχει καιρό να άνοιξε τις γραμμές και λέω κάτι.
0: Δεν τις άνοιξα εγώ, ο Κυριάκος τις άνοιξε. Ποιος το έβαλε, ρε Εμίλιο.
2: Τώρα δουλεύει.
0: Α, Ισπανία, ρε Ισπανία. Γκόλτελ Ισπανία, ρε Λιαμίν Γιαμάλ, ελ πίμπε. Ούνα σέρε, ελ Ισπανία. Έλα, ρε φίλε, για πες.
2: Έλα, τι κάνεις άλλο, τι λέει.
0: Λέει, προσπαθούμε να δούμε εδώ πότε θα φτάσει ο νέος προπονητής του ΠΑΟ. Και εσύ περιμένεις πώς και πώς στο αεροδρόμιο, υποθέτω.
2: Όχι. Μητά.
0: Για πες, έλεγες, είναι αρπακτικό ο άντρας. Για πες το αρσενικό.
2: Ναι. Και πιστεύεις εσύ ότι μπορούν αυτοί να κάνουν τίποτα τον πλανήτη, έτσι να κάνουν τίποτα καλό για τον άνθρωπο? Εγώ δεν έχω δει.
0: Όχι, συμφωνώ.
2: Τότε πόσο αισιόδοξο να είμαι, ρε Μιχάλη.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
2: Σήμερα τα λύνουμε, αύριο δεν τα λύνουμε.
0: Ναι.
2: Τώρα σε μια οικογένεια μέσα τρία άτομα κυμαλώνουν. Ξέρεις, με έλεγε ένας φίλος μου, άσε και ένα αφεντικό μου να σε πω, ο οποίος με έλεγε, οι Έλληνες είναι, λέει, δύο Έλληνες, λέει, 10 γνώμες. Τι είπε, α, βγάζεις άκρη.
0: Μόνο τα λέω, μόνο τη γελάει. Ρε φίλε, σε χαίρομαι πολύ από εκείνα τα πρωινά που μιλάγαμε, ρε φίλε, τι ωραίος είσαι.
2: Ναι, δεν κάνεις καμιά εκπομπή έτσι τέτοια, δεν είναι, γιατί έτσι.
0: Γιατί φτάσαμε, παπουδιάσαμε, ρε φίλε, γεράσαμε, φτάνει. Ας το κάνουν τα νέα παιδιά τώρα.
2: Μιχάλη, ορίστε. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζουμε εκείνη την ομάδα του 82.
0: Με Σόκρατε, Σερέζο, Φαλκάο και τα λοιπά.
2: Α, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει, ρε, αν δεν το πήρε, αλλά αυτό που έβλεπε στο μαγικό.
0: Σωστά.
2: Ασχέτως τώρα και αν έβαλε τρία γκολ ο άλλος κατά λάθος, εντάξει, έτσι βγαίνει καμιά
0: ναι,
2: φορά.
0: Ναι, να του καεί το βίντεο.
2: Έτσι δεν είναι, εντάξει.
0: Έτσι είναι.
2: Τώρα, Μιχάλη, κάθομαι και λέω, φανταστείς τώρα, όταν δύο ομάδες, ας το πω απλά, θα παλεύουν για ένα δεξί μπακ που τότε ήταν, τα μπακ ήταν με το κιλό.
0: Για ποιο δεξί μπακ, λες.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Για ποιο δεξί μπακ.
2: Γενικά μιλάω, ρε παιδί μου.
0: Α, γενικά, ναι.
2: Γενικά μιλάω.
0: Okay, okay.
2: Θα ψάχνουμε την αγορά και να βρίσκουμε τώρα. Θα βρούμε καλό, δεν θα βρούμε καλό. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Παλιά, τι μπακάρες είχε. Ένας προς έναν. Και τώρα, εντάξει, αυτό το. Εμένα δεν με συγκίνει αυτό καθόλου το ποδόσφαιρο.
0: Δώσε μια τελική ατάκα να πάω σε άλλο κράτη.
2: Καλή. Τι να πω, δεν βλέπω ποδοσφαιριστές μόνο για. Είναι αυτοί πιο πολύ μπορεί να έχουν ταχύτητα μεγάλη, απλώς πιο πολύ είναι για τα ρηχά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Ταχύτητα και αντοχές έχουν, τίποτα άλλο.
2: Τώρα εντάξει, τάμα. Εντάξει, τώρα αυτό το δεν. Έμε συγκινεί. Απ' έξω καθόμουν στο μπαλκόνι. Ναι. Και λέω, άντε λέω να δω. Λέω, γιατί δεν θα δω και τίποτα. Έτσι,
0: ναι.
2: Καλά, σου τα βλέπεις και εσύ μπροστά σου. Εντάξει τώρα.
0: Τα φιλιά μου.
2: Γεια σου, Μιχάλη μου.
0: Φιλιά, καλό απόγευμα.
1: Πάντως θα πρέπει ο κόσμος να με ευχαριστήσει. Ναι. Να με ευχαριστήσει πολύ, Μιχάλη, γιατί άνοιξα εγώ τις γραμμές και είδες πόσο κοινό έχεις, πιστό κοινό
0: που σε
1: ακολουθεί.
0: Καλησπέρα.
1: Και βγαίνει και σε ακούει.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς
2: τον. Σας άκουσα προηγουμένως, πριν καμιά ώρα που λέγατε ότι το μόνο που δεν έπρεπε να αλλάξει στην ομάδα είναι ο προπονητής.
0: Ναι, κατά τη γνώμη μου εμένα βέβαια. Δηλαδή,
1: και για τη δική μου γνώμη δεν έπρεπε. Ναι. Και εγώ δεν ήθελα αλλαγή προπονητή πλέον, έτσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα.
2: Δηλαδή, αυτό το μόνο που έλειπε αυτές τις χρονιές ήταν το μοντέλο διοίκησης του ΠΑΟΚ. Γενικά, όλο το σύστημα. Και ο προπονητής μέσα και οι παίκτες και όλοι μαζί. Το μοντέλο δηλαδή ήταν αυτό που έφταιγε.
0: Ναι, κατά μένα.
1: Δεν έφταιγε μόνο δηλαδή, το μοντέλο όπως το λες έτσι απλά. Δεν είναι. Δεν είναι
2: ο κύριος Λουτσέσκου και δεν το πήρε.
1: Να σε πω κάτι εγώ. Ναι. Μπορείς να μου βρεις μία άλλη ομάδα σε επίπεδο του ΠΑΟΚ, έτσι, να διεκδικεί τρία τρόπαια ουσιαστικά. Αν όχι, εντάξει, το Europa League, άστο, πες ότι δεν ήμασταν, δεν πάμε. Αλλά να είναι μέσα σε τρεις μεγάλους στόχους και να έχεις ένα αριστεροπόδαρο στόπερ. Άμα μου βρεις μία άλλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο, έλα να μου το πεις. Και πες ότι φταίει ο Λουτσέσκου γι' αυτό.
2: Τη χρονιά του Ντάμπουλ είχαμε τέσσερις δεξιοπόδαρους. Δεν είχαμε ούτε έναν αριστερό. Ο Κρέσπο ήταν δεξιοπόδαρος. Τον είδες να παραπονιέται, ας πούμε, τον Λουτσέσκου.
1: Γιατί, περίμενε, συγγνώμη, γιατί ο Κρέσπο ήταν δεξιοπόδαρος. Είσαι σίγουρος. Είσαι σίγουρος.
2: Δεξιοπόδαρος ήταν. Απλά είχε δύο πόδες.
1: Αμφίποδας ήταν.
2: Μπράβο.
0: Πες ότι είχε και το αριστερό. Ένας μόνο ήταν.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, καθαρός αριστεροπόδαρος.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Αλλά και να ήταν αριστερός, μόνο ένας ήταν.
2: Ναι, ήρθε ο Φερέιρα, ας πούμε, και έφερε τον Μιχαηλίδη από την K19 για να έχει ένα αριστεροπόδαρο center back.
1: Ναι.
2: Τι θέλω να πω, ο Λουτσέσκου. Είναι ένας άνθρωπος, τον μάθαμε, είναι 7 χρόνια στην ομάδα. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Ποτέ δεν του άρεσαν οι αλλαγές. Δεν θέλει να αλλάζει παίκτες. Και ακούω ένα παραμύθι.
0: Αυτό το θεωρείς κακό, δηλαδή. Το να έχει μια ομοιογένεια ομάδα, μια σταθερά.
2: Ναι, σταθερά να έχει, αλλά είδες ότι μείναμε φέτος από παίκτες.
0: Μα φέτος δηλαδή έμεινες γιατί τραυματίστηκαν 7 παίκτες, ναι, μέσα στον 1,5 μήνα.
2: Ναι, ρε Μιχάλη, κοίταξε όμως. Τον Μπιάνκο, ας πούμε, το χρησιμοποίησες ένα μήνα και μετά τον ξέχασες για 3 μήνες.
0: Συμφωνώ εδώ. Γιατί δηλαδή, εμπιστεύτηκε, όταν γιατί δεν ήθελε να βγάλει το Μεϊτέρε, φίλε, όμως.
2: Με αυτές τις αιμονές δεν φταίει η διοίκηση, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι φταίει η διοίκηση εκεί. Άλλη μόνο.
1: Κοίταξε, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Σε κάποια πράγματα.
2: Αυτό βόλευε και τους δύο, παιδιά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια.
2: Στη διοίκηση και τον Λουτσέσκου.
1: Στη διάρκεια, λοιπόν.
2: Γιατί ο Λουτσέσκου δεν θέλει αλλαγές. Και τη διοίκηση τη βόλευε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Φίλε, άμα τη βόλευε, δεν θα έπρεπε να πληρώσει να κάρω λεφτά το Μπιάνκο ή τον οποιονδήποτε δανεικό.
2: Δεν τους πλήρωσε αυτούς λεφτά πολλά. Τα πολλά λεφτά τα έδωσε στο Ζαφύρι, ο οποίος είναι ένα project.
0: Κοίταξε, που πήρε μόνο ο Ζαφύρης και το Γιακουμάκι τον πλήρωσε 2 εκατομμύρια το χρόνο, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πράγματα που θα πούμε και στη διάρκεια των εκπομπών. Δεν μπορώ να αρχίσω από τώρα να λέω πράγματα γύρω από τον Λουτσέσκου. Θα πούμε τα καλά, θα πούμε και τα κριτική κάνουμε. Κριτική κάνουμε.
2: Δεν πήρα τώρα για να.
1: Όχι. Αλλού θέλω να τοποθετηθώ με αυτό που λέω. Ναι. Ότι εδώ ξεκινήσαμε τώρα, λέμε 5 πράγματα. Είπαμε μία άποψη ότι δεν έπρεπε να φύγει ο Λουτσέσκου. Δεν την αναλύσαμε παρακάτω. Έτσι, γιατί άμα κάτσουμε τον Μιχάλη και την αναλύσουμε, θα καταλάβεις για ποιο λόγο. Ναι, για ποιο λόγο λέγαμε ότι πρέπει και λέμε.
0: Δεν έχει άδικο ο φίλος αυτό που λέει. Γιατί νόμιζε ότι ήμασταν απόλυτη στο ότι δεν έφταιγε ο Λουτσέσκου. Φυσικά και έχει και τα προβλήματά του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θα πούμε.
0: Και η διοίκηση.
1: Μπορούμε να πούμε τα λάθη του καθένα από, από τη δικιά του πλευρά. Όπως είπα εγώ, ένα, ας πούμε, ότι δεν είχαμε αριστεροπόδαρο στόπερ και αναγκαζόταν ο Λουτσέσκου να παίζει με Λόβρεν, όπου έπαιζε μία, δέκα δεν έπαιζε. Άρα λοιπόν υπάρχουν από όλες τις πλευρές λάθη, όπως επίσης ναι, συμφωνώ το ότι ο ΜΕΙΤΕ και 5x5 να παίζει ο ΠΑΟΚ θα τον έβαζε βασικό. Εντάξει, οκ.
3: Απλά θέλω να καταλήξω στο ότι το καινούριος προπονητής μπορεί να αποδειχθεί καλό που ήρθε καινούριος προπονητής και ειδικά ο συγκεκριμένος. Από τη στιγμή που θα αλλάξει σκεπτικό η διοίκηση, το να χρησιμοποιήσει να κάνει μια νεανική ομάδα, κάτι που ο Λουτσέσκου δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ποτέ.
0: Κάτσε γιατί οι πρώτες δύο μεταγραφές. Κάτσε γιατί δύο πρώτες μεταγραφές, το να τα πούμε κιόλα, αναμένονται να είναι 31 και 32 ετών και λίγο αργά άτομα. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η ομάδα.
3: Άμα φύγει ο ΜΕΙΤΕ, ο Σντόεφ, ο Μπάμπα, ο Τάισον. Και μείνουν μόνο αυτοί οι δυο σαν ανανέωση, ρε παιδί μου, σαν καινούργια άτομα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω θα δούμε. Γι' αυτό λέω θα δούμε. Στο τέλος.
3: Α, μπράβο. Okay. Αλλά αν μείνουν όλοι αυτοί, τότε ναι, φυσικά.
0: Ναι, οκ, οκ.
3: Okay.
0: Γιατί ο νέος προπονητής στηρίζεται πάνω σε νέα άτομα και στην ένταση και στην ταχύτητα.
3: Αυτό λέω.
0: Α, μπράβο. Έτσι, οκ. Okay.
3: Αυτό λέω.
1: Έχω κάνει μια πλήρη ανάλυση για το τι κάνει ο νέος προπονητής. Να ξέρεις. Θα την ακούσετε στη συνέχεια και εδώ στις εκπομπές θα πούμε αρκετά. Πάμε επόμενο.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Να σε καλά, τα λέμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ήθελα να σας παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν έχουμε κανένα νεότερο σχετικά με το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο, που αυτά είναι τα ουσιώδη.
1: Μάλιστα. Για το γήπεδο αυτή τη στιγμή είχε γίνει μια συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα για να δουν τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Όσον αφορά για το προπονητικό, έχουμε στο Ball Day αλλά και πάλι μέσα στο metrosport.gr έχουμε ανάρτηση με πλάνα από το προπονητικό της ομάδας μπάσκετ, τις μπουλντόζες μέσα και όλες τις διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Επειδή είσαι υπεύθυνος σε ό,τι αφορά στα διαδικτυακά ενημερώσεις και τέτοια Ball Day και τα λοιπά, επειδή ο κόσμος ακόμα είναι αρχή και δεν το γνωρίζει.
1: Τα λέμε.
0: Εναλές τι είναι και το Ball
1: Day. Λοιπόν είναι μια εκπομπή που έχουμε κάθε Παρασκευή. Το είχα στις σημειώσεις μου να το πω, αλλά για άλλο λόγο. Τώρα ο Μιχάλης με βοήθησε. Είναι μια εκπομπή που έχουμε κάθε Παρασκευή στο YouTube, όπου έχει όλο το αθλητικό ρεπορτάζ από τις ομάδες της πόλης, ΠΑΟ, Κάρι, Ηρακλή, μπασκετικό, τα πάντα, και φυσικά είναι live, μπορείτε να μπείτε, να μας παρακολουθείτε, να μας βλέπετε και θα παίρνετε άμεσα ενημέρωση για όλο το ρεπορτάζ των ομάδων μας.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, φίλε. 90-90-90, τελικό στη Βραζιλία, Αβαΐ, Κουιαμπά, 1-0, το έβαλε γηπεδούχος νωρίς και το κράτησε. Στην Σουηδία τελικά το μεσημέρι, Έστερ Φάλκενμπεργκ 1-3, Μπράγκε Βάρναμο 5-1, Χέλσιμποργκ Σούντσβαλ 5-2, και στην Νορβηγία τελικά επίσης, στη δεύτερη κατηγορία, Έγκερσουντ Χάουγκεσουντ 5-2, Κονγκσβίγκεστρομ Σγκόντσετ 4-4, Μος Σάντνε Σούλφ 1-4, 2-0 Ελεσπάνια. 2-0 Ελεσπάνια, σενιόρ! Ποιος το βάλε τώρα, θα δούμε. Ο Εμίλιος πανηγυρίζει. Τι πανηγυρίζει, ρε φίλε, ακόμα νωρίς. Το πρώτο σε νοιάζει. Γιαμάλ. Εγώ έβαλα νη time Γιαμάλ και είναι μια χαρά με 1-0 και βάλε την Ισπανία.
1: Ο Εμίλιος πληρώνεται, ρε φίλε. Αυτά είναι.
0: Ο Εμίλιος πάντα πληρώνεται. Αυτό είναι γάτα, ρε φίλε. Λοιπόν, Μπρίνε Ασάνε 1-0. Το Odd Hod με 1-38 απόδοση στον Άσο έμεινε 0-0. Ράουφο Σόγκνταλ 3-1 και Στρόμεν Στάμπαεκ 1-0. Μεγάλες εκπλήξεις είχαμε στην Νορβηγία, για να δούμε εδώ τη φάση ξανά, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο περίπτωση offside. Στο πάρισμα Πλασεδάκι 2-0 η Ισπανία. Και επίσης να δω αν έχουμε κάτι από την Σουηδία σε δεύτερο επίπεδο παιχνίδια των 6. Ωραία, 64 λεπτό, Νόρμπι Νόρντικ United 0-0 και Έστερσουντ Νόρτσεπινγκ 0-2. Πάει και η Σουηδία. Και στην Ισλανδία άρχισε στις 7 πριν από 23 λεπτά Ρέικιαβικ Βόλσουνγκορ 1-0. Αυτά όλα από το στοίχημα.
1: Μέτρησε το γκολ λοιπόν, σωστά. Ο Δόνης Καλός ή κακός.
0: Είπαμε, ο Δόνης δεν μπορεί. Εντάξει, μέχρι εδώ ήταν. Τυχερός με τους Ουρουγουάνους.
1: Ναι.
0: Αλλά okay, μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εδώ.
0: Εντάξει, η Ισπανία μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι και εκεί όπου είχε τις φάσεις, είχε την κατοχή. Εδώ τώρα έπρεπε να πάρει την νίκη οπωσδήποτε και την παίρνει και σχετικά άνετα θα την πάρει. Απλά να μην διασυρθεί ο Δόνης τώρα, φίλε μου Κυριάκο.
1: Ναι, γιατί είμαστε στο 22, έτσι. Έχει ναι. Ακόμα πολύ πράγμα. Πολύ μπροστά.
0: Ο Δόνης. Τεράστια επιτυχία του Δόνη να πάρει βαθμό για πρώτη φορά στο Μουντιάλ. Έλληνας προπονητής, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Είναι... Εντάξει, είναι πολύ. Για μένα, όποιος Έλληνας. Ναι, όποιος Έλληνας διακρίνεται.
0: Δεν πρέπει να έχει πάρει πόντο.
1: Κανένας. Ο Αλκέτας όταν πήγε, είχαμε χάσει από όλους.
0: 4-4-2.
1: Ναι. Είχαμε κάνει.
0: Σωστά.
1: Σάκος του box.
0: Όχι μόνο σε ξένη ομάδα, αλλά και στην εθνική Ελλάδος δεν υπάρχει Έλληνας προπονητής να έχει πάρει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελλο. Μπράβο. Τεράστιος τύπος ο Δόνης. Έχω μιλήσει μαζί του, έχω φάει μαζί του.
1: Σπουδαίο άτομο. Σε παγκόσμιο κύπελλο πήραμε, ρε.
0: Βαθμούς πήραμε. Έλληνας προπονητής δεν έχει πάρει. 3-0, Ελεθπάγια.
1: Αυτό που είπες πριν, μην γίνει.
0: Ναι, διασυρμός, ναι, έτσι είναι. Γιατί άμα αρχίζει η Ισπανία. Εντάξει, άμα αρχίσει η Ισπανία, παίζουν και τα γκολ ρόλο, οπότε θέλει προσοχή. 90-90-90, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ομάδες Θεσσαλονίκης, Αθηνών, παγκόσμιο κύπελο, Donald Trump και πάει λέγοντας.

0: Πάντως, Μιχάλη, παίζεις κάτι μουσικές, ρε φίλε. Μουσικές που μεγαλώσαμε με αυτές τις μουσικές. Έτσι.
1: Κοίταξε. Ο Ζου τα τελευταία χρόνια μου δίνει 100 χιλιάρικα για το χαλί μου το ξένο και 100 χιλιάρικα για το ελληνικό. Αλλά είπα, εγώ είμαι πιστός στον Παύλο τον Ανδρώνη, δεν θέλω τίποτα. Το χαλί μας είναι αυτό και τελείωσε.
0: Έτσι, δηλαδή, ο Ζου δεν είναι του Ανδρώνη.
1: Πώς?
0: Ο Ζου δεν είναι του Ανδρώνη.
1: Φυσικά και είναι. Γι' αυτό λέω ότι είμαι πιστός. Λάξαμε καλημέρα σε πολλές πλευρές. Κατάλαβε.
0: Καλό, καλό.
1: Πολύ. Αλλά είναι χαλί φτιαγμένο εδώ και χρόνια, φίλε. Μπαίνει κάποιο κομμάτι κάθε τρίμηνο, πεντάμηνο, εξάμηνο. Είμαι πολύ περίεργος εγώ με τη μουσική. Οπότε...
0: Λοιπόν, 2-31-090-90-90. Θέλω να βγει κάποιος αυτή τη στιγμή που επιστρέφει να μας πει πού είναι και τι έχει μπροστά του. Πώς είναι ο δρόμος γενικότερα. Να έχουμε μία ενημέρωση έτσι ώστε να ακούσουν και οι υπόλοιποι ακροατές μας για να μπορέσουμε και εμείς εδώ να βοηθήσουμε την κατάσταση όσο γίνεται, να το πάμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο όμορφα, γιατί ξέρεις ότι τα πολλά νεύρα δημιουργούν και προβλήματα, Μιχάλη.
1: Ω, καλά είσαι.
0: Και δυστυχώς μόνο προβλήματα ακούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ω, καλά είσαι. Δεν ακούς τους παοξίδες, τελευταία δύο χρόνια λέει δεν πήραμε τίποτα, πρέπει να τα είχαμε σαρώσει όλα, λες και είμαστε μόνοι μας παίζουμε, κατάλαβες.
0: Ναι, έπρεπε κάθε χρόνο να πάρουμε, κοίταξε. Ψήλωσε τόσο.
1: Πώς και δεν είπα να πάρουμε και το ευρωπαϊκό για να διασταυρωθεί.
0: Το είπα εγώ. Το κατά λάθος. Σε τρεις στόχους να του σηκώσουμε. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Μην πει κανείς ότι θέλω λίγα εγώ,
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή μας, λοιπόν. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Μου κάνατε μια τέλεια παρέα από το πρώτο πόδι, από το πολύχρονο που έφυγα μέχρι τα κάστρα που έχω φτάσει. Πάρα πολύ ωραία παρέα, είμαι μέσα στο χαμόγελο συνέχεια. Να σας πω όμως, επειδή άκουσα όταν βγήκε ο άνθρωπος στην Θεσσαλόνικα και είπε για την κίνηση στο δρόμο, πήγα πάνω από τα Πετράλωνα, Τρίγλια, Πετράλωνα, Σουρωτή.
0: Σωστός.
2: Και ήρθα μέσα σε μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Μπράβο. Σωστός. Και εγώ
2: δεν
0: το έχω κάνει.
2: Δεν είχε τίποτα από επάνω, ήμασταν τρία αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
2: Είναι ένα δρόμο που δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πάρα πολύ.
1: Ελάχιστοι.
2: Είναι ο παλιός δρόμος της Χαλκιδικής.
1: Ναι, ελάχιστοι να το γνωρίζουν.
0: Ελάχιστοι οι παλιοί, να το πούμε έτσι. Οι παλιοί οδηγοί. Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ, πολύ συχνά αυτό το δρόμο, ειδικά όταν
2: και
0: έρχομαι και από.
2: Ο πατέρας μου μας πήγαινε από εκεί πέρα. Από εκείνο το δρόμο πηγαίναμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και έτσι έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μου, στη μνήμη μου και έχει εδώ και πολλά χρόνια ανεβοκατεβαίνω από εκείνο το δρόμο. Κάνω 8 με 9 χιλιόμετρα παραπάνω. Αλλά είμαι σχεδόν μόνος μου μέσα στο δρόμο.
0: Και μπορείς να πεις ότι είναι και ο ευχάριστη διαδρομή όμως. Δηλαδή είσαι μέσα στο δάσος και τα λοιπά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ όμορφη η διαδρομή. Μέσα στη φύση, στα χωριουδάκια. Είναι τέλειος δρόμος.
1: Μόνο που δεν αγχώνεσαι εκεί και να ζωρίζεις και το αυτοκίνητο, φτάνει ρε φίλε.
2: Έτσι, με 70, 80, βαριά 90, πας μια χαρά. Σε μία ώρα και ένα τέταρτο ήρθα.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, να μας ακούς έτσι και κάθε Κυριακή να έχεις την άνεση να πηγαίνεις να κάνεις τα μπανάκια σου και να μας ακούς την επιστροφή.
2: Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. 3-0 η Ισπανία στο 28 λεπτό.
0: Είδες Μιχάλη.
1: Εγώ είδα.
0: Πας από πίσω και ξεκουράζεσαι και γυρνάς. Εντάξει. Είναι λίγα παραπάνω χιλιόμετρα και εγώ το έκανα αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο ρε φίλε.
0: Εντάξει. Είναι άλλη η κατάσταση.
1: Έμα.
0: Πάντως θα έπρεπε ήδη μετά από τόσα χρόνια θα έπρεπε να βρούνε έστω μία λύση για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Πολύ,
1: εγώ
0: πολύ
1: ξέρω σύνηση. Ότι η λύση θα έρχονταν στις 7 περίπου.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 7.30 και δεν έχω ενημέρωση ακόμη. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα να πάρουμε μια ενημέρωση.
0: Βεβαίως.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
10: oh.
8: Κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
13: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
20: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live, ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μιλάμε, Μιχάλη, αυτό το τραγούδι και αν δεν το έχω ευχαριστηθεί, αν δεν έχω κουνηθεί σε beach bar, σε μπαράκια, σε οπουδήποτε. Μιλάμε, είναι εκπληκτικό.
1: Μακάρι να ζήσω άλλα 200 χρόνια, θα τα ακούω τα επόμενα 200 χρόνια με την ίδια ένταση που τα ακούω τώρα.
0: R.E.M. έτσι.
1: Μιλάμε τώρα. Κάτσε καλά είναι.
0: Βασιλιάδες. Λοιπόν, ωραίο, ευχάριστο το μήνυμα από το φίλο. Βρήκε την λύση. Πήγε από πίσω, από πετράλωνα. Καθάρισε την μπουγάδα που λένε. Έφτασε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Έφτασε μια χαρά. Θα έχουμε στη συνέχεια ενημέρωση από τον Κώστα τον Πετρωτό
1: μετά
0: τις 8.
1: Ναι. 8 η ώρα φτάνει εδώ ο Αλέσιο Λύση, παιδιά. Όχι στις 7, αλλά 8 η ώρα φτάνει εδώ. Ο Πετρωτός θα σας ενημερώσει μόλις έχει νεότερα.
0: Οπότε όλος ο κόσμος να πάει να τον υποδεχτεί, ε.
1: Όχι, ρε, τι
0: γιατί να μην πάει.
1: Στις παραλίες είναι τώρα να πάει να υποδεχτεί τον Αλέσιο. Θα τον δει στο αεροδρόμιο και δεν τον ξέρει βασικά.
0: Κατεβαίνοντας, ρε παιδί μου, την καρδιά να κάνουν ένα κλικ. Να πάω το δούνε.
1: Για να δούμε. Καλησπέρα, θα πας στο αεροδρόμιο, μεγάλε.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, εσείς.
2: Ωραία. Λοιπόν, σας μιλά ένας από τα σκυλιά του Λουτσέσκου, εδώ και χρόνια.
1: Να χαρώ το φίλο μου.
2: Μάλλον με φιλάθλους.
0: Ναι.
2: Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια ήρθε κάποια καθίδηση του Λουτσέσκου. Είναι φανερό. Και ο τρόπος του, το πάθος του, τα πάντα. Έτσι, χάσαμε το κύπελλο από μια ομάδα, από ένα χωριό θα λέγω, έτσι. Γιατί ο Όφη για μένα είναι χωριό. Όπως παίζαν οι παλιές μεγάλες ομάδες σε επαρχίες, πηγαίνουν σε κάποιο χωριό, καθυστέρηση και πάπα πούπα, έτσι ήταν ο Όφη. Δύο επιθέσεις, ένα δοκάρι, μια τέτοια.
1: Ο Λουτσέσκου φταίει γι' αυτό.
2: Και ο Λουτσέσκου, έτσι. Και ο Λουτσέσκου.
1: Okay.
2: Αλλά βλέπω στον Μετρόπουλο σε γίνει ένα πάθος αυτό το πράγμα για τον Λουτσέσκου.
1: Τι δηλαδή, εννοείς πάθος στο Μετρόπουλο.
2: Γενικά, δηλαδή.
1: Υπέρ ή κατά Λουτσέσκου.
2: Υπέρ του Λουτσέσκου κόντρα του Σαββίδη, δηλαδή η αποφάση.
1: Το Μετρόπολης. Υπέρ Λουτσέσκου κόντρα Σαββίδη. Αυτό κατάλαβες από εμάς τώρα.
2: Θα με αφήσεις να μιλήσω.
1: Δεν ακούς όμως, δεν θα μιλάς μόνος σου.
2: Ναι, θα ακούσω. Ναι,
1: ξαναλέω λοιπόν, ακούς από εμάς υπέρ του Λουτσέσκου κόντρα Σαββίδη από εμάς.
2: Αυτό το πράγμα είναι κόντρα στη διοίκηση. Εχθές βγήκαν 4 δημοσιογράφοι και έγινε του Μετρόπολης. Και ένα άπειρος ο Βιερίνια, άπειρος ο Μάτος, άπειρος ο προπονητής. Και ποιο πρέπει να φέρουμε, ρε παιδιά, να ξεθάψουμε τον Λόραντ. Είναι 42 χρονών ένας ανερχόμενος προπονητής. Ο Λουτσέσκου πριν έρθει στον πάγο, ποιος ήταν.
1: Εγώ δεν διαφωνώ, αυτό είπα και εγώ πριν. Όταν ήρθε από την Ξάνθη, άκουγε χειρότερα όταν ήρθε από την Ξάνθη.
2: Πού δούλεψε ο Λουτσέσκου πριν τον πάγο, πέστε μου.
1: Συμφωνώ, αυτό λέω και εγώ, ρε φίλε.
0: Δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε.
2: Απήλθε το τέλος.
0: Αλλά να
1: διαβάσουμε.
2: Είχε μία φορά στο τέλος. Είχε φορά.
0: Ναι.
2: Μετά θα πάρουμε και τ' άλλο. Η εικόνα του ΠΑΟΚ έχει τις ακαδημίες. Ποιος παίκτης έβγαλε. Ήρθε ο Φερέρα και πήρε τον Τζόλι από τις ακαδημίες. Την άλλη μέρα ήταν βασικός. Και πουλήθηκε 12 εκατομμύρια. Ο Λουτσέσκου δεν τον έβλεπε.
0: Συγγνώμη λίγο. Για να καταλάβω κι εγώ τώρα.
1: Τα πράγματα καλά. Άστα καλύτερα, γιατί δεν μας παίρνει ώρα να μιλήσουμε τώρα.
0: Για να καταλάβω κι εγώ λίγο.
2: Όχι,
1: όχι, δεν είναι αυτό και λυπάμαι αν είσαι έτσι με αυτό το σκεπτικό. Λυπάμαι, δεν είσαι ακροατής.
2: Όχι, λυπάσαι, να ακούτε, να μάθετε.
1: Λοιπόν,
2: να
1: μάθετε. Ακούσαμε, στείλ τον, δεν έχω όρεξη τέτοια ώρα. Άιντε. Αν δεν ξέρεις για τον ΠΑΟΚ ορισμένα πράγματα, τουλάχιστον βγες, μιλά πιο ήρεμα.
0: Δεν κάθισε να ακούσει και δύο πράγματα.
1: Μα δεν μιλάει μόνο στο άστονα. Τελείωσε,
0: όταν γυρνάς και λες ότι, φίλε μου, ότι εδώ όλο το Μετρόπολης στηρίζει τον Λουτσέσκου εναντίον του Σαββίδη. Είναι δηλαδή εκ των πραγμάτων, είσαι εκτός θέματος.
1: Είναι εναντίον του Μετρόπολης εκ των πραγμάτων. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
0: Παρακαλούμε.
3: Έλα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα, εγώ να πω και εγώ τη γνώμη μου, την άποψή μου. Τώρα, ο καθένας έχει την άποψή του, η σεβαστή είναι. Λοιπόν, είπε ο φίλος για τον Λουτσέσκου. Λέει από πού ήρθε, λέει και αυτό. Δεν, κοίταξε τώρα, για το προπονητή το καινούργιο που πήραμε εμείς τώρα, τον Ιταλό. Για μένα είναι 50-50. Είναι κορώνα γράμμα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα μπορεί να, είναι, να βγει καλός, μπορεί και να μην βγει. Έτσι, δεν είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Εξαρτάται τι θα δείξει. Προς το παρόν, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Κοίταξε, για κάθε προπονητής, οποιοδήποτε προπονητής, να προσθέσω, να πω λίγο κάτι, οποιοδήποτε προπονητής, να προσθέσω και εγώ αυτό, οποιοδήποτε προπονητής, και το Μουρίνιο να φέρεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μουρίνιο πέρασε από ομάδες που δεν ακούμπησε. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πρέπει να το δούμε στο χορτάρι.
3: Θα συνεχίσω. Να συνεχίσω. Εγώ είπα πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Είπα 50-50. Είπα την άποψή μου.
0: Σωστά.
3: Για μένα ο Ιταλός ο προπονητής.
0: Μαζί
3: σου. Να συνεχίσω.
0: Σωστά.
3: Ο κύριος Λουτσέσκου μέχρι σήμερα την ομάδα δεν την έβγαλε στο Champions League. Ποτέ. Έχει πιάσει ταβάνι για μένα. Έχει πιάσει ταβάνι. Δεν μπορεί παραπάνω από το Europa League. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι παρελθόν ο άνθρωπος. Να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για μένα εγώ βλέπω ότι και ο κύριος Ζαβίδης έχει πιάσει ταβάνι στον ΠΑΟΚ. Γιατί το λέω. Με τα λεγόμενα τα δικά του. Δηλαδή, όταν έχω ακούσει εγώ τον κύριο Σαββίδη να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι τον πάω, εγώ θα τον πάω στις 20 ομάδες της Ευρώπης, θα τον φτιάξω και θα τον έχω στην Ελλάδα πρώτο. Δεν έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.
1: Δεν έχει πετύχει.
3: Όχι, το μόνο που πέτυχε είναι πήραμε δύο πρωταθλήματα.
1: Τρία πρωταθλήματα, μην ξεχνιέσαι. Τρία.
0: Αυτό το μόνο που πέτυχε όταν. Συγγνώμη λίγο. Αυτό το μόνο που πέτυχε. Πήραμε αυτά και αυτά και αυτά, όταν αυτά που πήραμε εμείς μέχρι να έρθει ο κύριος Σαββίδης δεν είχαμε πάρει ούτε τα μισά.
3: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, να λέμε λίγο κάποια πράγματα.
3: Βεβαίως.
0: Τα το Κέσσερι του Κέσσερι.
3: Συμφωνώ, αλλά εγώ μιλάω με τα λεγόμενα τα δικά του. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου.
0: Σε αυτό ναι.
3: Τι είχε πει ο ίδιος.
0: Αυτό ναι.
3: Ο ίδιος είχε πει ότι θα το κάνει το ΠΑΟΚ στις 20 ομάδες της Ευρώπης. Το είπε στο Μακεδονία Παλάς.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο γι' αυτό.
3: Α, εντάξει.
1: Πρώτο λοιπόν, τον έβγαλε τρεις φορές. Και καμιά τώρα, δεκαριά κύπελα πήρε.
3: Τώρα παιδιά, μεταγραφές έχουμε, θέλω να ρωτήσω. Έχουμε καμιά μεταγραφή.
1: Από αύριο θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε.
0: Από αύριο θα υπάρχουν εξελίξεις γενικότερα.
3: Έχουμε αργήσει δηλαδή, θέλω να πω.
1: Όχι, δεν έχεις αργήσει φίλε. Μην μπαίνεις σε αυτό το λουκι. Δεν έχεις αργήσει ακόμη. Δηλαδή, ποιος είπε σένα ότι έχεις αργήσει.
3: Έχω ακούσει τώρα, επειδή ακούμε τόσο καιρό για τον Γιαννούλη, έτσι δεν είναι. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Όταν πας να πάρεις κάποιον ποδοσφαιριστή, τον παίρνεις, τον τελειώνεις και τελειώνουμε. Δεν θέλω να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, να μας λέει δύο μήνες και τρεις με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, ο Γιαννούλης έρχεται, δεν έρχεται. Έρχεται, δεν έρχεται. Θα πάει εκεί, δεν θα πάει εκεί. Αυτά εμένα δεν μου αρέσουν. Όταν θέλεις να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή, πηγαίνεις, τον πληρώνεις και τον παίρνεις. Δεν κάνεις παζάρια. Όταν κάνεις παζάρια, ο άλλος δεν έρχεται, σου γυρνάει την πλάτη.
0: Κοίταξε, συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή εκτός χρονοδιαγράμματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλύψει το χρόνο που έχασε. Δηλαδή, ότι είμαστε.
1: Γιατί θα έπρεπε χθες.
0: Ναι, γιατί θα έπρεπε από χθες να υπάρχουν οι ανανεώσεις, να υπάρχουν οι στόχοι σου.
3: Αλλά
1: ποιος σου είπε ότι δεν υπάρχουν στόχοι.
0: Αλλά, ναι, κάτσε λίγο, Μιχάλη. Αλλά. Το ότι εγώ δίνω.
1: Η ομάδα ακόμα δεν συγκεντρώθηκε, ρε φίλε.
0: Περίμενα, αυτό προσπαθώ να πω. Ότι για να συγκεντρωθεί η ομάδα όμως θα έπρεπε από πριν να υπάρξει μια προεργασία.
1: Πάμε λίγο για δύο λεπτά στον Παναγιώτη Μπαρμπή από την Ιντερ Σαλονίκα. Παναγιώτη μου, πώς πάμε.
4: Λίγο χειρότερα.
1: Α, ναι. Κλασικά δηλαδή,
4: Ναι. Ήδη έχει ανέβει και η Νικήτη. Περισσότερο κίνηση, περισσότερο σταμάτημα. Σχεδόν από και πριν τη διασταύρωση για Μαρμάρα δεν προπατάει τίποτα.
0: Μήπως παίζει ρόλο φυσικά και αυτό που ακούσαμε περί φωτιάς εκεί στην Νικήτη στο Λίντλ κοντά.
4: Δεν είναι και αυτό, αλλά είναι ότι έχουν βάλει και κόνους και κάποιος που θέλουν κάπου να στρίψει ή να φύγει δεν μπορεί, αναγκαστικά γίνεται μια λωρίδα και πάμε όπως πάει, δεν μπορεί
0: Μουδανίων.
4: Να ξεφύγει κανένας. Η Μουδανίων και εγώ τα ίδια, συνεχίζεται η κίνηση. Να δω λίγο καλύτερα μπορώ να πω, εκείνο εδώ που ήταν λίγο πριν το μεσημέρι, δηλαδή πριν το Λάκωμα, προχωράνε από το Λάκωμα και μετά θα αρχίσουμε λίγο να σφίγγουμε, αλλά πάλι με χαμηλές ταχύτητες σίγουρα. Δηλαδή συνάδελφος από Καλλικράτεια μέχρι να φτάσει στην Πότσαρη έκανε σχεδόν μια μισή ώρα, να σας το πω αλλιώς.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι δηλαδή, μπαίνουμε δηλαδή στο hot. Η hot κατάσταση πλέον.
4: Έτσι.
0: Και αυτό και, με βάση την εμπειρία σας.
4: Κάτω έχει αυξηθεί και μετά το φανάρι του Ρεσίου, μέχρι να φύγουμε δηλαδή και από το φανάρι το δικό μας και του καζίνου, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και από εδώ.
0: Κατερίνη και παλιός δρόμος Σταυρός Ασπροβάλτα, εκεί είμαστε εντάξει.
4: Σταυρός και εκεί έχει βγάλει τοπικά όμως, δηλαδή πιο πολύ μέσα στο τοπικά μέσα στο Σταυρό, από Μίλες μέχρι και Σταυρό και το φανάρι του Σταυρού διευκολύνεται, φεύγουν πιο εύκολα. Από Μάλγαρα υπάρχει κινητικότητα όπως είπαμε και πριν, αλλά σε πολύ ομαλά πλαίσια δεν έχουμε προβλήματα καθόλου.
0: Ναι. Είναι και μεγάλος ο δρόμος εκεί, τουλάχιστον να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Πάντα πράγματα σίγουρα, καμιά ώρα ακόμα θα συνεχιστεί σίγουρα.
0: Εδώ είμαστε να μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη, και την Τερσαλόνικα για το έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε τον ακροατή, έκλεισε.
3: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
3: Παιδιά, για να τελειώσω, με ακούτε. Κοιτάξτε, εγώ ακούμε, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση.
0: Όχι, και η αντιπαράθεση είναι υγεία. Αρκεί να ακούει ο ένας τον άλλον.
3: Συγγνώμη λίγο, να τελειώσω και να κλείσω. Ναι. Συγγνώμη λίγο, να πω δύο πράγματα και κλείνω.
0: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε.
3: Εγώ, λοιπόν, εγώ, ένας άνθρωπος, όταν λέει πολλά πράγματα, δεν κάνει τίποτα στη ζωή. Δεν μιλάω για τον κύριο Σαββίδη. Μιλάω γενικά και για μένα και για εσά και για όλο τον κόσμο. Ένας που δεν μιλάει, αυτός φτιάχνει πράγματα πολλά. Γιατί ο κύριος Σαββίδης έχει πει πάρα πολλά για ό,τι θα κάνει. Θα κάνει γήπεδο, θα κάνει προπονητικό, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Το ΠΑΚ τον έχει μέσα στην καρδιά του. Εγώ ξέρω ένα πράγμα στη ζωή. Όταν αγαπάω κάποιον εγώ, όταν τον αγαπάω, δεν τον αφήνω τον άνθρωπο αυτό που αγαπάω να σέρνεται. Τον θέλω δυνατό και πρώτο. Αυτό θέλω εγώ. Είναι ΠΑΚ. Δεν είμαι ούτε κύριος Σαββίδης, ούτε Σαββίδης είναι, ούτε Λουτσέσκου είναι. Ούτε αυτό που έρχεται είναι.
1: Σέρνεται ο ΠΑΟΚ δηλαδή, φίλε.
3: Σέρνεται
1: ο ΠΑΟΚ δηλαδή, φίλε.
3: Θα μας πει ένα γεια.
1: Φίλε, σέρνεται ο ΠΑΟΚ, ρωτάω.
3: Πώς.
1: Σέρνεται ο ΠΑΟΚ, μου λες.
3: Φυσικά, όταν έχεις τρεις στόχους φέτος και δεν παίρνεις τίποτα.
1: Μάλιστα, σέρνεται.
3: Όταν χάνεις από τον Βόλο με ανατροπή, χάνεις από τον Όφη με ανατροπή. Ξεφτιλίζεσαι με τον Παναθηναϊκό με ανατροπή. Τι θέλεις να σου πω άλλο.
1: Έχεις δίκιο, ναι,
3: έχεις
1: δίκιο.
3: Τι θέλεις να σου πω άλλο.
0: Η έκφραση σέρνεται όμως δεν είναι σωστή.
1: Έχεις δίκιο, φίλε, ευχαριστώ.
0: Πάμε. Πάμε παρακαλώ, επόμενος. Ακούμε.
5: Καλό.
0: Γεια σας.
5: Απογευματόβραδο. Γεια σας, Γκαρντάσκα μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Μου γλυκές, καλά είστε.
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
5: Εσείς. Καλάρα.
1: Όλα καλά, αδερφέ.
5: Ξέρετε τι γίνεται. Μιχάλη. Είναι αυτό που λέει, πάω αργά γιατί βιάζομαι. Δηλαδή και να θέλεις να πας και σε νορμάλ ταχύτητες, μιλάμε δεν μπορείς. Πληρώνουμε διόδια, πληρώνουμε το ένα το άλλο, δεν έχουμε δρόμους ρε φίλε. Δηλαδή εμένα να με πληρώνανε Σαββατοκύριακο για να την κάνω κατσίκα για να πάω Χαλκιδική, να με πληρώνουνε με τίποτα. Α, να την κάνω ζούλα να πάω προς τα βρώ από εκεί από τον παλιό δρόμο Αστροβάλτας Άγιο Βασίλειο. Παίζεται, αλλά φίλε, το έχω κάνει πριν χρόνια αυτό. Έφαγα ένα τρίωρο να πάω και ένα τετράωρο να γυρίσω από Σάρτη και δεν το έχω ξανακάνει.
0: Έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο σου.
5: Το έχω λίγο για να μας ακούνε εδώ στην περιοχή, ρε φίλε, διαφήμιση. Καψούρια είμαστε με το ραδιόφωνο, το χαμήλωσα.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο στα αυτιά μας αυτό.
5: Είναι χαλαρά.
1: Ορίστε.
5: Ξέρετε τι γίνεται τώρα για τις ομάδες να μιλήσουμε. Εγώ έχω βγάλει κάτι αεροδρόμια τότε με το κουτσό, το άλογο, τον Αμορόζη που είχαμε πάει 7.000 αριανού.
1: Το Βραζιλιάνο, ναι, το φίλο μου, τον ξάδερφό μου.
5: Μ' ακούς?
1: Ναι,
0: ακούει, ξάδερφό του ήταν.
5: Θυμάσαι τότε που είχαμε πάει 7.000 αριανού.
1: Αφού σου λέω το Βραζιλιάνο, τον Αμορόζη, τον ξάδερφό μου.
5: Χαλάρα, 13 χρόνια ήσουν νομίζω Βραζιλία.
1: Ναι.
5: 13 χρόνια.
1: Ναι.
5: Το κουτσό, το άλογο τότε και το δώσαν και ένα κάρο λεφτά. Εμείς το πληρώνουμε και αυτός έκανε wheelchair να πούμε.
1: Τα ξέρω, τα ξέρω.
5: Του πλανήτη.
1: Τα ξέρω.
5: Εμείς είμαστε, ας πούμε, εγώ είμαι Αριανός, έτσι, ή ο άλλος είναι Παοκτής, Ηρακλητής, από όλο Καλαμαριάς. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας πρόεδρος τι είναι και τι κάνει, να είναι σωστός στις απαιτήσεις του. Εμείς είμαστε, όπως είμαι εγώ, Αριανός, αγαπάμε την ομάδα μας. Από εκεί και πέρα οι πρόεδροι πρέπει να αυτά που λένε να τα τηρούν. Ούτε λιγότερα να κάνουμε, ούτε παραπάνω.
1: Τα φιλιά μου να χαρώ, σ' άκουσα, φιλιά. Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Πέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Γεια σου, Καμόρα.
0: Ποιος Καμόρα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ποιος Καμόρα, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργο.
6: Μιχάλη, να πω, sorry, συγγνώμη.
1: Γεια σου, ρε Μεγάλη.
0: Είναι ο Μιχάλης και, αυτό. Είναι ο Μιχάλης και εγώ είμαι ο Κυριάκος.
1: Χρόνια τώρα όλοι το παθαίνουν αυτό.
0: Εγώ είμαι φρέσκος.
6: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι με τον Κυριώλη πριν που μίλησε για τον ΠΑΟ. ΠΑΟ και είμαι και εγώ, 37 χρονών παλικάρι είμαι.
0: Καλώς το να.
6: Δόξα Θεός, έζησα έστω 3 πρωταθληματάκια, 3 κυπελάκια.
0: Μπράβο.
6: Πιστεύω να μην βγάζουμε πολύ και να μην προτρέχουμε με αυτόν τον καινούργιο προπονητή που θα έρθει. Έχω ακουστεί καλά πράγματα γι' αυτόν, άσχετα τι γράφουν μάρκες, ξεμάρκες και δεν ξέρω τι, μπορείς να βγάλουμε συμπέρασμα πρώτα να δούμε γιατί βλέπω ότι είναι ένας προπονητής νέος, διψασμένος, με νέες σκέψεις μ' απ' όλα. Απλώς όντως έχουμε ένα θέμα στην αργοπορία των μεταγραφών κάθε
1: Όχι χρόνο. Ρε φίλε, μη μασάς ρε αγόρι μου, μη μασάς με αυτά.
6: Γιατί δεν είναι ότι μασάω, η αργοπορία...
1: Δηλαδή άμα τους είχες κλείσει πριν μια εβδομάδα, τι θα γινόταν, θα ήταν εδώ πριν μια εβδομάδα και θα προπονούνταν.
6: Να σε πω κάτι, το εννοώ ότι ό,τι πιο γρήγορο φέρνεις και ό,τι πιο μπορεί ο προπονητής να έχει κάτι γρήγορα, γιατί και εγώ μπάλα έπαιρνα στον Αστέρα Μπελοκή μου και πιστεύω τον κρίσω στον Αστέρα Μπελοκή.
1: Να χαρώ.
0: Δεν το ξέρουμε, μπορεί να το ξέρουμε.
6: Και το θείο με τον πατέρα μου, το λένε Κώστα, ο Σάκη Κόκκινο Κώστα.
0: Ναι.
6: Νομίζω.
1: Συνέχισε να χαρώ, λέω.
6: Το θέμα είναι ότι όσο πιο γρήγορα έχει ένας προπονητής δίπλα του και κοντά του παίκτες από την αρχή, τόσο καλύτερα θα μάθουν την οντροπία του, τόσο γρήγορα θα μάθουν τι ζητάει ο προπονητής. Έτσι γίνεται, έτσι είναι το λογικό, το λογικό. Απλώς πρέπει αυτόν τον προπονητή που θα έρθει, πρέπει να του δώσουν και τα κατάλληλα όπλα και αυτά τα όπλα τα όσα χρειάζεται, ώστε για να μπορεί η ομάδα πλέον να έχει και βάθος.
1: Ούτε όχι συζήτηση.
6: Όχι να έχουμε μια ενδεκάδα που είναι μόνο για το πρωτάθλημα.
1: Ούτε συζήτηση, φίλε.
6: Ορίστε.
1: Ούτε συζήτηση, λέω.
6: Καταλάβες αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια ομάδα μόνο για πρωτάθλημα. Έχουμε κύπελο, έχουμε Ευρώπη και έχουμε και το πρωτάθλημα. Τι θα κάνουν όλοι.
0: Κοίταξε,
6: λογικό να κάνει και ο Μπάμπα, λογικό να χτυπήσει να δραματιστεί και ο Μιχαηλίδης, λογικό να δραματιστεί και ο. Και ποιο άλλο που είχαμε 5-6 βασικοί και Ζήφκοβιτ και αυτό και λογικά να πάει στραβά.
1: 7.
0: Κοίταξε, λογικά.
6: Λογικό αυτό. Εγώ περιμένω από το Σαββίδη. Αν μπορεί ή δεν μπορεί, πρέπει να φέρει παίκτες αθλητικούς, παίκτες ταχύτατους, για να μπορούμε να κάνει και ο διαπολιτής ο καινούργιας που παίζει με τέτοια ένταση, και με αυτό πρέπει να φέρει τους κατάλληλους, όσους χρειάζεται.
0: Κοίταξε,
6: έχω να πω.
0: Κοίταξε, με βάση τα νέα δεδομένα της ΠΑΕ, εννοώ, δηλαδή έχεις ένα αθλητικό διευθυντή πλέον που είναι ο Μάτος και ένα τεχνικό διευθυντή που είναι ο Βιερίνια.
1: Εγώ καλά που το είπες αυτό, επειδή γνωρίζω αυτά τα δύο παιδιά πολύ καλά. Τους εμπιστεύομαι και σε ό,τι αφορά στο θέμα του προπονητή, που αυτοί υπέδειξαν αυτόν τον προπονητή, και σε ό,τι αφορά παίκτες για μεταγραφές από εδώ και στο εξής.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα για τον προπονητή. Θα πούμε και στη συνέχεια, θα σας πω και κάποια πράγματα γύρω από το όνομά του και το τι έχει κάνει και το πώς κινείται γενικότερα. Εγώ ήθελα όμως να προσθέσω το εξής με βάση τα λεγόμενά σου, φίλε μου, ότι πλέον ο ΠΑΟΚ σε πραγματικά πράγματα, όχι σε ιστορίες, είναι. Μπροστά σε καινούργιες εξελίξεις και θα δούμε τι θα καταφέρουμε.
6: Μακάρι και το βλέπω ακόμα ξεστή. Δεν θέλω μετά να γίνει κάτι, απλά θέλω να το δώσουν χρόνο όσο χρειάζεται.
1: Μπράβο!
6: Ο Λουτσέσκου που ήτανε, σε μια Ξάνθη ήτανε.
1: Μπράβο! Τέλει πολύ χρόνο. Αυτά, φίλε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε,
1: πει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είσαι ωραίος.
0: Ευχαριστούμε. Μείνε στη γραμμή.
1: Τρεις γραμμές, παιδιά, ακόμη, όχι άλλες. Ευχαριστούμε ως τώρα που πήρατε.
0: Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλούμε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από πού είστε, στο δρόμο επιστροφής?
7: Ναι.
0: Ωραία. Περιοχή που έχετε φτάσει?
7: Περιμένουμε σε λίγο να σταματήσουμε στο Τσάνταλ.
0: Α, μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα?
7: Ακόμα προχωράει όμως.
0: Προχωράει,
7: εντάξει. Τώρα προχωράει.
0: Δόξα τω Θεώ.
7: Προχωράει.
0: Πείτε μας.
7: Λοιπόν,
0: πείτε
7: για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω λίγο. Mm-hmm. Για τη στάση του δημοσιογράφου, χωρίς να θέλω να δώσω αντιπαράθεση μαζί σας.
0: Mm-hmm.
7: Δεν μπορεί τον οπαδό που έχει απαιτήσεις να τον αποπέρνουμε. Και ο παδός του ΠΑΟΚ έχει απαιτήσεις πάντα. Εγώ δεν είμαι το παιδί που μίλησε νωρίτερα, είναι 37, εγώ είμαι πάνω από 50. Πηγαίναμε στις πρώτη προπόνηση, χιλιάδες, με όποια ομάδα και αν είχαμε, και θέλαμε το πρωτάθλημα. Και αυτό θέλουμε πάντα. Και θέλουμε τον ΠΑΟΚ πρώτο και θέλουμε πάντα. Και θέλαμε από το μεγαλομέτωχο, ο οποίος βεβαίως έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ΠΑΟΚ, αλλά όντως έχει πιάσει τα βάνη, θέλαμε και αυτός να κάνει πράξη αυτά που μας υποσχέθηκε. Που ήταν το γήπεδο, που ήταν το προπονητικό, δύο ζητήματα για τα οποία εμείς μάλλον κοροϊδία έχουμε ακούσει ως τώρα, όχι μάλλον σίγουρα, και φυσικά τον ΠΑΟΚ το θέλουμε πρώτο. Αυτά τα δύο, τρία να πούμε πρωταθλήματα, τρία στο χορτάρι, δύο κανονικά, τα είχαμε πάρει και παλιά. Το πήραμε και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80.
1: Σαν να μην κάναμε τίποτα δηλαδή.
0: Κοιτάξτε,
7: όχι,
0: συμφωνώ με τον τρόπο που εκφράζεσαι.
7: Δεν έχω εγώ την δεν δέχομαι σαν ΠΑΟΚ όταν η ομάδα δεν πάει καλά, που όντως σε εισαγωγικά σέρνεται.
1: Και καλά
7: είναι
1: κάνεις,
7: μια ομάδα
1: και
7: την οποία πανηγυρίζουμε.
1: Αυτή την
7: είναι η ομάδα για την οποία πανηγυρίζουμε τι παίκτες πουλάμε και πόσο πουλάμε.
1: Και καλά
7: ο
1: κάνεις.
7: Μεγαλομέτωχος είναι αυτός ο οποίος το καλοκαίρι, το πιο σημαντικό παίκτη της ομάδας, πήγε να το ξεπουλήσει και γύρισε πίσω από τις αντιδράσεις που υπήρχαν.
1: Α, δηλαδή μας λοιπόν, φοβήθηκε, λες, ε.
0: Εγώ
7: τι έκανε δηλαδή, συγγνώμη, τι έγινε.
1: Εγώ πιστεύω αν ήθελε να τον πουλήσει, θα τον πουλάγε. Αυτό
7: δεν
1: το λέω
7: είχε πουλημένο.
0: Εγώ συμφωνώ.
7: Εγώ λέω ότι ήταν οι συνθήκες αυτές τότε, ήταν η εμφάνιση του Μιθακίδη κλπ. Και κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα θα τον έφερνε απέναντι σε όλο τον ΠΑΟΚ.
1: Το κατάλαβε.
7: Το κατάλαβε.
1: Μπράβο, μου φτάνει με αυτό.
7: Αλλά δεν θα πούμε. Εκεί όμως έδειξε πώς βλέπει την ομάδα. Σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή, έδιωξε ένα προπονητή που είχε επιτυχίες. Εντάξει, καλός ή κακός, είναι ποδοσφαιρική άψη. Δεν θα στερήσουμε και ένα που διοικεί μια ομάδα το δικαίωμα να πει ότι εγώ ξέρεις, αλλάζω. Θεωρώ ότι έκλεισε ένας κύκλος κλπ. Δικαίωμά του, ούτε θα κρίνουμε τον Λουτσέσκου. Μιλάνε τα αποτελέσματα, έφερε αυτούς τους τίτλους που έφερε. Το πρωτάθλημα του 24 είναι δικιά του επιτυχία και των παικτών και όχι της διοίκησης. Και από εκεί και μετά.
0: Να ολοκληρώσει, λέω, γιατί έχουμε και άλλους στη γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ναι, λοιπόν. Πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις.
0: Ναι.
7: Ο Σαββίδης τον έχει εγκαταλείψει το ΠΑΟΚ. Και εγώ νιώθω ότι είμαστε σε μια περίοδο όταν άρχισε να χαλάει το θέμα με τον Βουλινό. Εγώ έτσι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, γιατί θυμάμαι την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό βλέπω.
0: Εντάξει.
7: Και αυτός ο προπονητής, μακάρι να είναι καλό το παιδί, είναι μια φθηνοδουλειά απέναντι σε ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια που έχει ο Λουτσέσκου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ.
1: 75 εκατομμύρια στήκησε ο ΠΑΟΚ πέρσι και ο Σαββίδης έχει παρατήσει την ομάδα. Σκέψου να μην την παρατήσει.
0: Κοιτάξτε, οι εκφράσεις είναι λίγο που. Αυτό που έχει ο κόσμος, αν ήταν λίγο πιο σωστό στις εκφράσεις, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Αλλά όταν μπαίνεις σε μια αντιπαράθεση.
1: Και κατά. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Κανείς δεν βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Υπέρ και κατά. Είτε Λουτσέσκου, είτε Σαββίδης, είτε Βιερίνια, είτε Μάτος.
0: Να τα βλέπουμε λίγο με άλλη οπτική, να μην τα βλέπουμε στραβά που λένε. Λοιπόν, παρακαλώ, επόμενος. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
8: Γεια σα, παιδιά, Δημήτρης από. Γερμανία, σας καλώ, Ντάρμσταντ είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ποια πόλη?
8: Ντάρμσταντ,
1: ωραία.
0: Το πανεπιστήμιο, έχει και το ωραίο πανεπιστήμιο. Ωραίος. Εκεί, δυνατό, ε.
8: Ναι, έχει μεγάλο πανεπιστήμιο, είναι η πόλη του ποδηλάτου. Τι άλλο, και Ντάρμσταντ, αν θυμάμαι καλά,
0: 19-18.
1: Και μια καλή ομαδούλα έχει.
0: Μια καλή ομάδα έχει εκεί.
8: Ναι, καλή ομάδα, καλή ομάδα. Όταν παίζει όλοι είναι μπλε, όλη η ομάδα είναι μπλε.
0: Γύρα!
8: Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις ένα λεπτό.
8: Ναι.
0: Ένα λεπτό καθένας.
8: Ήθελα να πω και εγώ για τον ΠΑΟΚ κάποια πράγματα. Παιδιά, στηρίζουμε τον Σαββίδη, στηρίζαμε τόσα χρόνια τον Λουτσέσκου, αλλά λίγο μπερδευόμαστε με το θέμα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, είναι η ομάδα. Ο Σαββίδης πήρε την ομάδα, ήρθε, ξεχρέωσε, έχει κάνει πράγματα, έχει δώσει λεφτά, αλλά είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Ο Λουτσέσκου ήρθε. Κατάφερε, πήρε 2+1 πρωταθλήματα, 3 πρωταθλήματα πήραμε και 2 κύπελα. Αλλά ένας προπονητής ήρθε στην ομάδα, έκανε πράγματα και τον ευχαριστούμε. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είμαστε όλοι εμείς οι οπαδοί, φιλάθλοι του ΠΑΟΚ και κρατάμε την ομάδα. Και οι δύο μπορεί να φύγουν. Ο φίλαθλος και ο οπαδός του ΠΑΟΚ δεν θα φύγει ποτέ. Περιμένουμε. Στεναχωριέμαι και εγώ γιατί βλέπω ότι το έργο πάει κάπως αργά και φέτος. Αλλά πάλι περιμένουμε. Πότε θα δούμε παίκτη. Ο Γιαννούλης κούρασε. Δηλαδή περιμένουμε παίκτες. Περιμέναμε προπονητή. Κατά τη δική μου άποψη και άλλων που ακούω, ήταν κακός που έφυγε τελευταία στιγμή ο Λουτσέσκου. Δεν έπρεπε να φύγει έτσι. Αλλά αυτό μύριζε, εμένα προσωπικά δηλαδή που παρακολουθούσα, καιρό πριν μύριζε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Λουτσέσκου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή κοντεύει να πιάσει 8 και να πάμε σε διάλειμμα, ας ακούσουμε τον επόμενο για ένα λεπτό και μετά πάμε σε διάλειμμα. Όποιος είναι στη γραμμή, ας παραμείνει αν θέλει. Παρακαλώ.
9: Θα τα πω στα ίσια.
0: Και παλικαρίσια.
9: Είναι καψούρα, είναι σούρα, είναι μαστούρα, είναι αλητεία. Πάρτε το χαμπάρι. Κατσίτε την καλά.

0: Κυριάκο, να πας με τα χίλια, τα επόμενα 1926 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και εγώ πραγματικά, επειδή είχα καιρό να μπω σε στούντιο.
0: Χάρηκα την είδηση που ήρθες, εννοώ, και την εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά, γιατί κάθε φορά μπαίνοντας σε κάτι μετά από καιρό έχεις και ένα λίγο τρακ, λίγο κάτι.
0: Μη μασάς.
1: Αλλά εσύ με έκανες σαν να μην έχει περάσει ούτε λεπτό από τότε.
0: Μη μασάς. Τα φιλιά μου στον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος ακόμα πανηγυρίζει για την Ισπανία και το Γιαμάλ. Τα φιλιά μου και στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, στην κούκλα μας την Κατερίνα Μιχαηλίδου. Εμείς θα τα πούμε υγεία να έχουμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Bye bye από εμένα, παιδιά.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πεινάω. Για πού είμαι?
18: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
19: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Να ζήσετε!
0: Άσε εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια

0: Κάπησα τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: έλα κοντά μου.
1: Γεια σας, επανήλθαμε, έφυγε ο Μιχάλης, ο γίγαντας ο Μιχάλης εδώ που βγάλαμε παρέα 2 ώρες. Είμαι ο Κυριάκος Σιχεντερίδης, αν ακούτε κάθε Κυριακή 6 με 8 το πρώτο 2ωρο θα είμαστε μαζί με τον Μιχάλη. Το δεύτερο 2ωρο θα το συνεχίσω εγώ σε μια εκπομπή γυρνώντας παρέα με το Μετρόπολης. Πάμε να ακούσουμε τη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, μάλιστα δεν είναι απλά γραμμούλα. Είναι ο φίλος συνεργάτης, ο κύριος Θεόδωρος Ιορδανίδης, ο οποίος έχω τη χαρά και την τιμή να τον έχω φίλο μου, μιας και είναι ένας εξέχων επιστήμονη γύρω από το ποδόσφαιρο, παρακαλώ κύριε, ανεξάρτητα αν βρίσκεται στη Γερμανία κάνοντας άλλα πράγματα, γιατί εδώ το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σηκώνει επιστήμονες, εδώ θέλει να μην είσαι μόνο επιστήμονας, να έχεις 500 πτυχία, αλλά στο τέλος να μην ακούς, γιατί όταν οι πρόεδροι και οι διάφοροι επιτίδοι γύρω από τους πρόεδρους μιλάνε, οι επιστήμονες το βουλώνουν. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώς, Κυριάκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τι να πω, ότι για να πω για σένα είναι λίγο. Γι' αυτό και ξεκινάμε μαζί την προσπάθεια, γιατί είμαστε δύο παιδιά καθαρά, νομίζω. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε και ό,τι βλέπουμε το λέμε, δεν παίρνουμε γραμμή και τη σήμερα ημέρα έχει γίνει έτσι ακόμα και δυστυχώς η αθλητική δημοσιογραφία. Φοβούνται να πούνε είναι το political correct, είναι το ότι δεν θέλω να χαλάσω καρδιές, είναι ότι θέλω να το βάλω γλυκά. Δεν είναι αυτό που πρέπει και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος και χαλάει και την ομάδα, δηλαδή δεν είναι υγιές ακόμα και για τον προπονητή. Ακόμα και για την ομάδα, έτσι η καλή κριτική, η επικοδομητική, όχι η αίτης, είναι πάντα θυμητή και πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται τελευταία κατά κόρον και το έχουμε δει στα μειονεκτήματα της ομάδας, έτσι, στο τι γίνεται ακριβώς.
1: Και η Θοδωρή μου, υπάρχει όμως και το εξής περίεργο, όταν ασκεί κάποιος κριτική, είτε στον προπονητή, είτε στη διοίκηση, είτε οποιοδήποτε, αρχίζει ο κόσμος και ξέρει, κανιβάζει ταμπέλες. Αυτός είναι τάδε, είναι τάδε. Δηλαδή δεν κρίνουν το περιεχόμενο της κουβέντας, της ανάρτησης του άρθρου, κρίνουνε με βάση αυτό στο οποίο αυτοί έχουν στο μυαλό τους. Και αυτό είναι λίγο άσχημο για την κοινωνία μας. Θα πρέπει να έχουμε λίγο μεγαλύτερο, ας το πούμε, open mind. Όταν ακούμε, διαβάζουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασκούν κριτική, θα πρέπει να απαντάμε με επιχειρήματα. Όχι να απαντάμε με την νοοτροπία του «εγώ ξέρω» ή «ξέρα» ή γενικότερα με την προκατάληψη την οποία μας διακατέχει για κάποια πράγματα.
2: Έτσι είναι. Σου βάζουν ταμπέλα και είναι λάθος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέω εγώ δεν μου αρέσουν οι γάτες, το σκυλιά παράδειγμα. Σου λέει αυτός μισεί τα ζώα. Δεν είναι ότι μισώ επειδή κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε, να το έχω. Έτσι. Όχι, μου αρέσει, το δω, το χαϊδέψω. Αλλά επειδή δεν θέλω να έχω στην προσωπική μου ζωή γάτες, δεν πάνε ότι μισώ τα ζώα. Κάπως έτσι, δηλαδή, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι και με αυτό εδώ, ότι κατευθείαν αυτό που λες, μπαίνεις σε λάθος. Σου βάζουν μάλλον τη λάθος πινακίδα.
1: Και συνήθως, να πάμε και στα δικά μας, ναι. Για πες μου λίγο, Λουτσέσκου τέλος από τον ΠΑΟΚ. Πώς την κρίνεις την όλη διαδικασία?
2: Πετυχημένη ήταν η πορεία του. Mm-hmm. Η άποψή μου, πετυχημένη ήταν η πορεία του. Έκανε πράγματα, έφερε, άλλαξε. Μάλλον ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Γιατί τότε, θυμάσαι που είμαστε σε αναβρασμό, φύγε εσύ, έλα εσύ. Έφτασε η ομάδα και ήθελε κάποιον να μας να χρησιμοποιήσει πλέον το καλό όνομα του ΠΑΟΚ που δεν φαινόταν, να του δώσει νοοτροπία νικητή. Θυμάσαι ότι κατεβαίναμε κάτω τα τέμπη και δεν παίρναμε νίκη, ας πούμε, έτσι.
1: Σωστά μιλάς.
2: Αυτό εδώ πρέπει να το πιστώσουμε, ότι έκανε πράγματα στην ομάδα, έφερε νοοτροπία, πάλεψε. Τα πρώτα χρόνια της δουλειάς τον έβλεπε, ήταν τρομερά επεμβατικός παντού. Δεν άφηνε να πέσει η καρφή κάτω και αυτό φαινόταν και στο χαρακτήρα της ομάδας του. Δηλαδή μια ομάδα με 11 παίκτες και όχι παραπάνω, χωρίς πάγκο, κατάφερε και πήρε 2 πρωταθλήματα, άσχετα αν το έλεγε το ψηρίσανε. Εγώ θα συμφωνήσω με Μιχάλη, 3 πρωταθλήματα έχει ο Λουτσέσκου. Πήγε σε τελικούς, έκανε πράγματα που είχαμε καιρό και χρόνια να δούμε. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί για πρωτάθλημα και κύπελο. Και όταν φεύγει φυσικά κάποιος, επειδή ποτέ το διαζύγιο δεν είναι βελούδινο, οποιοδήποτε διαζύγιο, πάντα θυμόμαστε τα στραβά. Ας πούμε ότι δεν χρειάζεται απόλυτα να είναι κάποιος κακός, παιδιά. Απλά όταν.
1: Τέταρτο γκολ Ισπανία να συμπληρώσω εγώ.
2: Ξεδώσαν τώρα.
1: 48.
2: Όταν φτάνεις κάπου και βαλτώνεις, δηλαδή θες και μια αλλαγή. Πες το αγαπημένο σου φαγητό, ποιο είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, παστίτσιο. Mm-hmm. Άμα τρως κάθε μέρα παστίτσιο, κάθε μέρα θα το βαρεθείς. Έτσι είναι και οι παίκτες. 7 χρόνια, ίδια προπόνηση, το ίδιο σύστημα, το ίδιο. Το βλέπεις και στο παιχνίδι, ότι κάπου η ομάδα κολούσε, βάλτωνε. Είχε δηλαδή μεγαλύτερο ταλέντο, δεν είχε φρέσκες ιδέες. Χώρια που εγώ νομίζω ότι πληρώνει και την καλοσύνη του στους συνεργάτες, εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν είναι όποιον είδαμε, τον φύραμε φίλοι μέσα και τον κάναμε συνεργάτη. Πρέπει να σου δίνει πράγματα. Ποιος είναι εγκαταστημένο, ας πούμε. Έτσι, είχαμε να δούμε στημένο από τον Πάουκ για την Πάτση εποχή. Δηλαδή, δουλεμένο στημένο. Όχι ένας βγήκε κατά λάθος και έβαλε γκολ, ας πούμε. Δεν έβλεπε σε επιθετική τακτική. Καλό σκάουντινγκ. Δηλαδή, παίζαμε και πέφτανε στην παγίδα των αντιπάλων αντί για να γίνει το ανάποδο. Και φυσικά για μένα το μεγαλύτερο του λάθος είναι ότι έστειλε την ομάδα γύρω από το ΜΕΙΤΕ. Πράγμα που θα τα πούμε και στο μεταξύ μας. Και έχουμε, δεν την έστειλε την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια.
1: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ, ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας από τους. Όχι ένας, ίσως αυτή τη στιγμή ο πιο πετυχημένος προπονητής για την ομάδα του ΠΑΟΚ με αυτά που έχει καταφέρει. Διαφωνώ με όλο τον κόσμο που έχει μπει στη διαδικασία να εκφράζεται άσχημα για αυτόν, γιατί έτσι δεν τον γούσταρε, ξέρω εγώ, από την πρώτη στιγμή, χωρίς να αναγνωρίζει πράγματα. Είμαι από τους ανθρώπους που με εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατηγορίες. Γιατί δεν μ' αρέσει η φάτσα του, ας πούμε, ένα παράδειγμα να σου πω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει ότι ο Λουτσέσκου είχε δώσει ταυτότητα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε ένα από τα καλύτερα ποδόσφαιρα, να το πω σε πληθυντικό, αν και δεν είναι σωστό. Έπαιζε ένα από το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι, ομολογουμένος στην Ελλάδα. Το τι έγινε στη συνέχεια τη σεζόν που μας πέρασε είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να απασχολήσει σήμερα τους διοικούντες, γιατί το ιατρικό team, η φυσικό κατάσταση κτλ. Θα έπρεπε να ήταν σε επίπεδα άλλα, σε άλλο level, ή η αποκατάσταση θα έπρεπε να ήταν σε άλλο level. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν του άξιζε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Αλλά συμφωνώ όμως μαζί σου ότι, ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που έπρεπε να γίνει μία αλλαγή, αλλά όχι για τους λόγους τους οποίους βλέπαμε και διαβάζαμε στα social εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς. Μα και ο ίδιος το είδε, νομίζω, και το κατάλαβε, ότι οι ιδέες του βάλτωσε. Γενικά ήταν και μια άσχημη χρονιά. Πέθανε και ο πατέρας του ψυχολογικά, να μου πεις ήρθαν όλα μαζί και δέσαν, αλλά το θέμα είναι εκεί. Εκεί δηλαδή που είναι και ο προπονητής δεν μπορεί να είναι πάντα fit, όπως και όλοι μας. Μια μέρα σηκώνεσαι και είσαι, λες, θα φάω τον κόσμο, και την άλλη μέρα, παιδί μου, λες, δεν μπορώ όχι να πάω στη δουλειά, ούτε να σηκώσω το πόδι με το κρεβάτι. Έτσι είσαι και εκεί. Και εκεί που έχεις μια καλή ομάδα, έχεις προσωπικότητες. Έχω Ζήφκοβιτς, δηλαδή. Έχω Κωνσταντέλια, έχω Γιακουμάκη, έχω Τάισον. Δεν έχω σαπάκια. Πρέπει κάπου και αυτοί εδώ να βγουν μπροστά. Εκεί λοιπόν που έπρεπε να βγουν μπροστά, δεν βγήκαν οι παίκτες του. Και αυτό είναι γιατί, Κυριάκο, νομίζω πως στο τέλος έχασε τα αποδυτήρια. Δηλαδή αυτή η αιμονή με το ΜΕΙΤΕ. Και όταν έχεις έναν παίκτη ο οποίος περπατάει μέσα και τρέχει όλη η ομάδα και την πληρώνει συνέχεια η ομάδα, όταν έχεις αιμονή, είσαι αιμονή, ας πούμε, έβαλε τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έκανε μαγικά πράγματα, αλλά το μυαλό του Μιχαηλίδη πλέον, αν δείτε, παιδιά, την αμυντική του διάταξη, έτσι, αντί για να είναι κολλητά πάνω στο center forward, να μην τον αφήσει να πάρει μπάλα, ενδόμηχα, επειδή έκανε παιχνίδι από πίσω, άφηνε πάντα 3-4-5 μέτρα κενό. Αυτά τα 5 μέτρα δίνανε στην άλλη ομάδα αντεπίθεση. Γιατί ο άνθρωπος έπαιρνε την μπάλα και είχε μαγικό πόδι για να μοιράσει. Αλλά αυτά εδώ όλα τώρα. Σύνει ότι από αριστερά, επειδή ήταν η πλευρά του χαφ του ΜΕΙΤΕ, ήταν ο Μπάμπα μόνος του, δεν γύριζε και ο Τάισον, έβλεπε ένα Μπάμπα να παλεύει με τρεις. Και μετά από 50 παιχνίδια, ρε παιδιά, δεν είναι ο Μπάμπα για 50 παιχνίδια, δεν μπορούσε ένας με τρεις να τα βγάλει πέρα. Βρίζαμε όλοι τον Μπάμπα, αλλά ήταν λάθος, γιατί δεν βλέπαμε ότι όλη η ομάδα συνολικά δεν ντούμπλαρε. Δεν μπορείς ένας με δύο, ένας με τρεις είναι και να κάνει τι θα πάνε. Και να ανεβαίνεις.
1: Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έχω δει ποτέ εγώ τον ΜΕΙΤΕ να καλύψει διαγώνια φάσης, ούτε τον ακόμα και προς το τέλος ο Τάισον αμυντικά ήταν ως υπαρών. Δεν υπήρχε, έτσι. Δηλαδή,
2: έτσι ακριβώς. Και εκεί.
1: Εκεί το πράγμα το είχαν. Άλλωστε, με βάση αυτά που συζητάμε τώρα και αυτό που λες, και ο ίδιος ο Λουτσέσκου σε δηλώσεις του φάνηκε και υπονόησε ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή τα είχε χαμένα και ο ίδιος. Δεν μπορούσε Ειδικά και μετά το τελικό με τον Όφη, και ο ίδιος είπε ότι δεν μπορούσε να. Δηλαδή δεν είχε δικαιολογία σε αυτό που έβλεπε, έτσι. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει.
2: Είναι, Κυριάκο, αυτό που λέμε φρέσκια ιδέα. Είμαι εγώ βοηθός του Λουτσέσκου, είσαι εσύ, πας και τον βιάζεις και το λες coach. Η ομάδα βλέπεις ότι παραπέει. Βλέπεις ότι η φυσική κατάσταση έχει πέσει. Έχω όμως Πιάνκο, έχω Ζαφίρι, οι οποίοι μπορούν μετά το παιχνίδι να πάνε τρέχοντας στο σπίτι. Δηλαδή δεν έχει θέμα φυσικής κατάστασης. Έχω Καμαρά, ο οποίος είναι ένα κορμί δυνατό κτλ. Αθλητικό. Γιατί να μην το γυρίσω σε 4-3-3, γιατί το 4-2-3-1 που όλοι το έχουν κάνει καραμέλα, μπορείς εύκολα να το κάνεις, είναι το σχήμα χαμελέων, το παίζει το 70% της Ευρώπης, μπορείς να το κάνεις 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, όπως θέλεις, αναλόγως τι αρχές θα του δώσεις. Εκεί λοιπόν, γιατί να μην βάλω 3 χαφ, εκεί που η ομάδα μου δηλαδή βλέπω ότι έχει θέμα, 3 χαφ να τρέχουν, και από εκεί και πέρα μπροστά, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και το center force σου, τον Μύθου, ακόμα και τον Τάισον να βάλεις σαν εννιάρι για να το παίξει την πλάτη, μπορείς 20-30 λεπτά να το κάνει, σαν γρήγορο σχήμα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είδαμε όμως κάτι τέτοιο. Είδαμε το ίδιο, από αριστερά η μπάλα, η μεγάλη βαθιά από τον Μιχαηλίδη, συγκλίνει ο Κωνσταντέλιος με τον Τάισον, να παίξουν το 1-2, να τρακάρουν μέσα σε 10 παίκτες, δεν γίνεται σε Κυριακό. Κάπου λέει θα την πληρώσει. Βλέπεις ότι η ομάδα έχασε τη φρεσκάδα της, ειδικά όταν έχανε την μπάλα και έπρεπε να γυρίσει 30 μέτρα πίσω γιατί οι δύο εχάφ περπατούσαν, αρχίζαν και τα προβλήματα. Κουράζεται η ομάδα σου, κουράζεται και πνευματικά.
1: Το πνευματικό κομμάτι, ναι. Θοδωρή, όντως ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαινόταν ότι ενώ έμπαινε δυνατά, είχε τα τρεξίματα στα πρώτα 20-30 λεπτά. Αν δεν σκοράριζε, τότε είχαμε θέματα. Αν σκοράριζε, αυτομάτως για κάποιο λόγο προσπαθούσαν να κρατήσουν αυτό το μισό μηδέν. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με το που τρώγανε γκολ, να μην είχαν τα ψυχικά αποθέματα μετά να τα απεξέλθουν στα τελευταία παιχνίδια, έτσι. Δεν μιλάω για την αρχή, ακριβώς. Δεν μιλάω μέχρι τον Φλεβάρι, ας πούμε, έτσι. Γιατί εκεί από ένα σημείο και μετά τον Μπάκ δεν έπιανε κανένας. Αλλά τότε όλοι ήταν στα κόκκινα, ήταν fit, ήταν τα πάντα. Μετά όμως.
2: Ακριβώς, και χάνεις το κύπελλο, Κυριάκο μου, παίζεις με τον Παναθηναϊκό τη χρονιά σου, έτσι. Παίζεις το Champions League, είσαι 2-0 μπροστά. Μπαίνω εγώ στα αποδυτήρια, ας πούμε, λέω coach, έλα εδώ να κάνουμε ένα meeting εμείς με τον βοηθό σου. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε τώρα το σκορ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Ο Καλάμπρια με τον Κωνσταντέλια είναι μονίμως δηλωμένος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε θα ανέβει. Δεν βάζει 4 χαφ μέσα, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να κάνεις αλλαγή, ας πούμε, και να έπαιζες μετά με Ζαφίρι, Τζάνκο, Μεϊτέ, ως ΔΟΕΦ. 4 χαφ. Και μπροστά εσύ βάλε όποιους θέλεις. Θες Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, θες Φορ, θες Τάισον, βάλε εσύ όποια πινακίδα θέλεις μπροστά. Υπήρχε περίπτωση, Κυριάκο, με αυτούς τους 4 χαφ. Να περάσει μπάλα από το κέντρο.
1: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
2: Ακριβώς.
1: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Είναι αυτά.
2: Το 2-0. Αυτά. 45 λεπτά τελείωσε η δουλειά.
1: Είναι αυτά που λέγαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γράφαμε κιόλας. Είναι αυτά που, στα οποία διαφωνούσαν πολύ, όχι μόνο εγώ, εσύ, έτσι, πάρα πολλοί κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και ξέρει ποδόσφαιρο. Είχε τις ενστάσεις και τις διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τις αλλαγές και το ρόστερ γενικότερα ο κύριος Λουτσέσκου.
2: Ακριβώς. Ειδικά εκεί που τελειώνει η χρονιά, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε μπάλα να παίξει, ούτε να επιμείνει στις ιδέες σου. Είναι αυτό που λέμε: πάω να πάρω το αποτέλεσμα.
1: Έχεις το 2-0, κάντο αυτό να τελειώνουν. Να το
2: τελειώσει το 40 λεπτά, 45, σβήσει το μάτι αυτό που λέμε. Κάντο σε οδομαχία, στο κέντρο, στους χαφ, στις μονομαχίες, αφού ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργικά δεν μπορεί ούτως ή άλλως, φαινότανε. Δεν θα του δώσω εγώ χώρο να με πιέσει να με κάνει. Θα τον πάω το παιχνίδι στο κέντρο και να σου πω ότι με αυτού του 4 χαφ. Και με τους δύο μπροστά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, μπορώ να πω ότι οι παιδιά εσείς οι δύο βγείτε στις τρύπες. Γιατί την μπάλα θα την κλέψω σίγουρα έτσι 3-4 φορές. Άμα τους βγάλω στην πλάτη, Κυριάκο, 4-5 τέτα-τέτ, ένα γκολ ακόμα θα το κάνω.
1: Φυσικά θα το κάνω. Μα το έχουμε δει αυτό το που λες.
2: Ακριβώς.
1: Και στην κανονική διάρκεια, μέχρι να καταρρεύσουν όσον αφορά το κομμάτι με τον τραυματισμό και τη φυσική κατάσταση. Δηλαδή, ο Πάοκ στην κόντρα μετά καθάριζε τα μάτς έτσι για πλάκα. Να σε ενημερώσω ότι 8 η ώρα είναι η αναμονή του κυρίου Λύση στο αεροδρόμιο. Έχουμε εκεί τον Κώστα τον Πετρωτό. Περιμένουμε να πάρουμε το ρεπορτάζ. Οπότε μέχρι να, αν βγει και είμαστε στον αέρα, να ξέρεις ότι θα κάνουμε,
2: ναι,
1: μια διακοπή.
2: Ναι. Έχει το ρεπορτάζ, δεν το συζητάμε.
1: Εμείς τώρα έχουμε μπροστά μας άλλα 8-9 λεπτά μέχρι και την διακοπή των 8.30. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τον καινούργιο τον προπονητή, τον κύριο Λύση. Αν τον έχεις παρακολουθήσει, το σύστημα με τον οποίο κινείται γενικότερα τα τελευταία χρόνια για στην Οσασούνα αλλά και στη Μιραντές. Και γενικά, ποια είναι η άποψή σου γύρω από τον συγκεκριμένο προπονητή, να σου πω και εγώ τις δικές μου.
2: Βέβαια, με το που ανακοινώθηκε για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, λίγο πολύ. Είχα τύχει, είχα δει και δύο παιχνίδια της Οσασούνα με την Ατλέτικο που είχε χάσει και λόγω ενός φίλου που έχουμε εδώ Ισπανό, έχουμε, εμείς εδώ στο εξωτερικό έχουμε Ισπανούς, Τούρκους, Γερμανούς και εσείς είμαστε multi-culti. Βλέπουμε τα παιχνίδια όλοι μαζί και αναγκαστικά βλέπουν αυτοί έχουν γίνει ΠΑΟΚ και εγώ έχω γίνει λίγο Ισπανία, λίγο Ατλέτικο να πούμε. και από Τουρκία, εντάξει, το φίλο μου τον Μπούρακ, τώρα να μην τον κάνω, τη Γαλατά Σαράι μας κέρδισαν κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτός εδώ έπαιζε 3-5-2, το οποίο 5-3-2 και 4-2-3-1 μάλιστα. Μπορώ να σου πω ότι 4-2-3-1 το μασκαρημένο. Επέμενε λίγο παραπάνω από τον είδε στα παιχνίδια, αλλά είχε δύο χαφάρες, τον Μαγκαγιόλα και τον Τόρο, οι οποίοι είναι κλασικοί Ισπανοί παίκτες, Κυριάκο, δυνατά παιδιά, αθλητικότατα, ξέρουν να πασάρουν, να τριπλάρουν, να κόβουν, οι οποίοι όταν έπαιζε με τριάδα έβαζε και τον Ορόθ μαζί τους. Και σε τριάδα ήταν φανταστική. Από εκεί και πέρα μπορούσε και έβγαινε εύκολα και στην πλάτη, αλλά έκανε και καλή δημιουργία. Δηλαδή και στο παιχνίδι κατοχής δεν τα πήγαινε άσχημα. Δεν ήταν δηλαδή η ομάδα που χτυπούσε μόνο στην πλάτη όπως ακούω. Ήταν και ομάδα που δύσκολα της έβαζε γκολ, αλλά έκανε και φάσεις. Απλά δεν είχε πολύ μεγάλη ποιότητα στο center forward. Λογικό είναι. Και στην Ισπανία, παιδιά, είναι και ένα πρωτάθλημα πολύ ζώρικο. Έτσι. Όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες εκεί. Και οι άμυνες είναι πολύ δυνατές και οι χάφοι είναι μεγάλοι μπαλαδόροι και είναι δύσκολο να βρεις να το παστελώνει και να κάνει με συνέπεια γκολ. Το κατάφερνε παντός. Είχε και μια καλή τετράδα πίσω με το Ροζιέ δεξί μπακ, τον Γκαλόγα αριστερό. Είχε τον Εράντο πολύ καλό σέντερ μπακ Κυριάκο. Απλά μπροστά είχε τον Μπούντι με σέντερ φορ. Δηλαδή είχε τον σέντερ φορ που δεν μπορούσε να το παστελώσει. Δεν τον έβγαζε. Έπρεπε να το βγάλει. Τι να σου πω, μόνο 3-4 τέταρτα για να σου βάλει το ένα.
1: Από αυτούς ποιον θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ?
2: Από αυτούς τους δύο χαφ με κλειστά τα μάτια, τώρα Μαγκαγιόλα, τώρα τους φέρνεις και έχω πάει στο αεροδρόμιο και κάνω πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτά που λέμε δεν θα κολλήσει ο παίκτης και αγχώνομαι παιδιά, κολοκύθια. Αυτοί είναι τέτοιους παιχταράδες θέλεις να πάρεις μπροστά, να πάρεις το χαφ που να ξέρουν μπάλα, να ξέρεις ότι ό,τι σύστημα και να παίξεις, δηλαδή οι ίδιοι παίκτες παίζανε με 3-5-2 κοντά στην Μπαρτσελώνα. Και στεκόντουσαν και κλέβανε και κάνουν. Οι ίδιοι παίζαν και με την Ατλέτικο, οι ίδιοι παίζαν και 4-2-3-1 και κατακρούσαν πράγματα. Αυτούς τους δύο τους έπαιρναν με κλειστά τα μάτια. Τέτοιους χαφ για μένα θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα να ψάχνει.
1: Εγώ να προσθέσω λοιπόν σε αυτά που έχεις πει ότι ο Λύση πέραν το ότι δεν είναι δογματικός, δεν είναι τύπου Μπιέλσα, δεν είναι από τους ανθρώπους όπου κολλημένο μυαλό τέλος πάντων αυτό ξέρω, αυτό παίζω, δεν πρόκειται να τα αλλάξω ποτέ. Έχει τις δικές του λογικές όσον αφορά το κομμάτι των μαρκαρισμάτων από όσο έχω πληροφορηθεί αρέσκεται στο man-to-man έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που θα δούμε στον ΠΑΟΚ είναι να δούμε ένα man-to-man και όταν βλέπεις man-to-man σημαίνει αυτομάτως για μένα ότι ο ΜΕΙΤΕ είναι λίγο χλωμό να μπορέσει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο σύστημα.
2: Εσύ τι λες? Θα δεις ότι όταν ο προπονητής βάλει αρχές και είναι έτσι η ομάδα θα δεις και το ΜΕΙΤΕ να τρέχει, θα μου πεις γίνεται αυτό. Όποιος θέλει μπορεί παιδιά αν έχετε τη δυνατότητα να δείτε το παιχνίδι μέσα στη Γαλλία με τη Λίλ να δείτε πώς έτρεχε ο ΜΕΙΤΕ και να καταλάβετε ότι είναι θέμα του θέλησης και όχι θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Μια χαρά μπορεί αν ξέρει ειδικά ότι στο επόμενο παιχνίδι δεν θα παίξει και ότι αν δεν τρέξει στο 60 ή στο 40 θα γίνει αλλαγή πριν το ημίχρονο θα τρέξει ο παίκτης Κυριάκου. Και στην τελική θα σου πω ας τρέξει όσο μπορεί. Ενταλλαγές έχουμε στο ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται να βγάλει 90 λεπτά.
1: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ. Απλά το είπα με την έννοια ότι επειδή θέλει παίκτες με ένταση γρήγορους στα πρώτα μέτρα, αυτό δεν το έχει ο ΜΕΙΤΕ. Έχει όμως πολύ περισσότερα άλλα στοιχεία που δεν τα έχουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, δηλαδή το κράτημα μπάλα, την πρώτη πάσα κτλ.
2: Έτσι, μια ομάδα τους θέλει και όλους. Έτσι. Είναι μια μικρή κοινωνία. Αλλά το press του ΠΑΟΚ που θα το δείξουμε και σε εκπομπές. Να δει και ο κόσμος οπτικά. Τα λάθη που είχε ήταν ότι εξαντλούσε μπροστά τους δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε άμενε σε 4-4-2, έτσι, όχι 4-2-3-1. Και οι δύο μπροστά ήταν ο Κωνσταντέλιας μαζί με το Center Four, είτε για Κουμάκης είτε οποιοδήποτε ήταν. Οι δύο μπροστά κυνηγούσαν τις πρώτες μπάλες. Οι πλαϊνοί ερχόντουσαν όταν πήγαινε πλάγια στην μπάλα, είτε ο Ζίβκοβιτς είτε ο Τάισον από πλάγια για την παγίδα ή για να πάρουν man-to-man τον παίκτη. Αλλά στο κέντρο, αδερφέ, όταν περνούσε η μπάλα, εξάζει το φτάζει ακριβώς. Εκεί γινόταν το γένο του κουτρούλι. Όσο υπήρχε στο τρίμηνο που έπαιξε μπάλα ΠΑΟΚ που είχε ανάσες και ανέβαιναν και οι δύο, πήγαιναν καλά τα πράγματα. Όταν οι δύο σταματήσαν να ανεβαίνουν, γιατί κατάλαβε ο ΜΕΙΤΕ σου λέει αφού παίζω Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα ανά τρεις μέρες, δεν χρειάζεται να τρέχω, τρέξε στις άλλοι, πάρε μπάλα, δώσε να φαίνομαι κι εγώ. Εκεί μετά έφτανε ο Χάψου να τρέχει 9 χιλιόμετρα, έφτανε ο Κωνσταντίνος να τρέχει 12 χιλιόμετρα σε ένταση και στο τέλος να παθαίνει ο Κωνσταντίνος κράμπες και να ακούω τον κόσμο να λέει ότι
1: φταίει ο Κωνσταντίνος.
2: Κατάσταση.
1: Ναι,
2: ναι, καλά, πραγματικά. Άλλο.
1: Έχουμε εκπομπές να αναλύσουμε, να πούμε πράγματα, γιατί να μην τα πούμε όλα κατευθείαν. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για τον περσινό ΠΑΟΚ, αλλά φυσικά και για τον φετινό ΠΑΟΚ, ανάλογα και με τις μεταγραφές που θα δούμε από τον κύριο Λύση. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαία η πρόσληψη του κυρίου Λύση, δηλαδή δεν πήγε τυχαία ο Μάτος με τον Βιερίνια, γιατί από όσο μπορώ να ξέρω ήταν δικιά του επιλογή. Δεν ήταν τυχαία λοιπόν η επιλογή του Λύση. Κάτι θέλουνε, τους αρέσει η φιλοσοφία του, τους αρέσει το ότι έχει φιλοδοξίες, είναι νέος προπονητής. Το θέμα είναι κατά πόσο θα πρέπει να στηριχθεί από τα άτομα, γιατί να ξέρεις ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος στείλει ιδιαίτερους παίχτες για να παίξει αυτό που θέλει να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει αυτό που θέλει με ό,τι παίχτες βρούμε, ας πούμε, ό,τι παίχτες έχουμε. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στηριχθεί και πιστεύω ότι θα στηριχτεί από την τεχνικούς διευθυντές, αθλητικούς διευθυντές, αλλά και από εκεί και πέρα θα πρέπει να στηριχθεί και στο κομμάτι της υπομονής από τον κόσμο, γιατί αυτό που παίζει, η τακτική στην οποία αρέσκεται, θα πρέπει να κάνουν υπομονή, γιατί θέλει αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να την περάσει τον κόσμο. Δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει το 4-2-3-1 του Λουτσέσκου σε 3-5-2 ή 4-3-2-1 που θα παίξει ο συγκεκριμένος προπονητής, έτσι.
2: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι στη Μάρτιν που ήταν, τέλος πάντων, μην κάνω Σαρδάμ κι εγώ, είχε 10 παιδιά από την Ακαδημία.
1: Οι Μιραντές.
2: Και 15 Μιραντές, ναι. Και 15 δανεικούς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να πας να ανεβείς, ρε παιδιά, πριμέρα διβιζιών, να παίξεις έτσι σχέδιο. Δεν μιλάμε τώρα να μην σου παίρνουν, δηλαδή, μεταγραφή κανέναν παίκτη που θέλεις, να το πούμε και έτσι εισαγωγικά. Να σου πούν, πάρε την Ακαδημία, πάρε και όποιον βρούμε. Γιατί ο δανεικός είναι όποιον βρίσκω, έτσι.
1: Ναι, δεν τριγύρω.
2: Δεν διαλέγω.
1: Από τριγύρω,
2: έτσι, ναι. Ακριβώς. Και να φτάσεις να χάσεις τα μπαράζ της ανόδου, την άνοδο, αν μη τι άλλο δείχνει ότι το έχεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, να στο πω και έτσι λαϊκά, έκανε το αγροτικό του στην Ισπανία. Mm-hmm. Πολυτέλεια. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έφερες όποιον τόπιο.
1: Είναι μόλις 40. Τελική... Μόλις 40, έτσι.
2: Ακριβώς,
1: δηλαδή, έχει μέσα του και την τρέλα και την κάψα να είναι στο γήπεδο 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ τον κόβω. Ότι θα είναι εκεί.
2: Έτσι τον έχω.
1: Να ξέρεις.
2: Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή είναι σαν να με βάλει σε μένα στον ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν να φεύγω, να πάω μια ώρα προπόνηση και να φεύγω. Θα είμαι όλη μέρα εκεί μέσα.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι πραγματικά, αν στηριχτεί, θα το επαναλάβω αυτό. Αν στηριχτεί με βάση τα θέλω τα δικά του και από τον κόσμο, που πιστεύω ότι ο κόσμος θα το στηρίξει, γιατί από όσο βλέπω από συζητήσεις που κάνω, αλλά και γενικότερα αφού γκράζουμε την επιθυμία του κόσμου, τους άρεσε. Να ξέρεις. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τους άρεσε το βιογραφικό του, τους άρεσε το ότι έχει φρέσκες ιδέες, τους άρεσε και αυτό που έχει κάνει με τη Μιραντές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, για να ανέβεις, ας πούμε, κατηγορία με 18χρονα και με κάνα 2-3, ας πούμε, δανεικούς, δεν το λες και ότι είναι τόσο απλό. Είναι ξεκάθαρα DNA η λύση. Με ένταση, με πάθος, με pressing, με repress, με counter press από πίσω, με man to man, είναι δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Να πεις ότι ήταν τυχερός. Έτσι, όταν φτάνεις εκεί και το χάνεις στον παράδειγμα του ανόδου,
1: λοιπόν.
2: Δίνεις μια συνέπεια, μια συνέχεια.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Θοδωρή. Θα τα λέμε εδώ κάθε Κυριακή. Να είσαι καλά. Έτσι. Πρέπει να κλείσω, να πάω και σε διάλειμμα. Έτσι.
2: Πολλά φιλιά. Και, ναι, και καλή ακρόαση στους ακροατές.
1: Χαιρετισμού στη Γερμανία. Να είσαι καλά, Θοδωρή.
2: Επίσης, έλα, τσο.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επανήλθαμε μετά το διάλειμμα. Ακούτε παρέα με το Μετρόπολης, επιστροφή. Κυριάκος Χεντερίδης στα μικρόφωνα. Εμίλιος στο κοντρόλ του ήχου. Η κυρία Μιχαηλίδου στην γραμματεία μας, υποστήριξη. Ευχαριστώ τον κόσμο γενικά για τα μηνύματα που δέχομαι προσωπικά για το καλή αρχή και καλή επιτυχία. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Προχωράμε λοιπόν. Είχαμε πει ότι έχω ανακοινώσει ότι θα είχα τον κύριο Ιορδανίδη να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα και μια πρώτη ανάλυση για κάποια πράγματα σχετικά με τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Όντως κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, όντως κάπως έτσι κύλησε η χρονιά. Υπήρχαν στιγμές που έβλεπες έναν ΠΑΟΚ από άλλο πλανήτη και τον θαύμαζε η μισή Ευρώπη, να το πω εγώ, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και σε παιχνίδια με το Europa League, ίδια η UEFA συχνά πυκνά ανέβαζε διθυράμβους για την ομάδα του Λουτσέσκου. Θεωρώ ότι ξανά για ακόμη μια φορά ότι δεν ήταν σωστή η μεταχείριση και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο τον Ζαΐρη σε αυτό που είπε και σε αυτό που υπάρχει στα social μας, μόλις τις δηλώσεις για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε η ΠΑΕΠΑΟΚ να αποχαιρετήσει το Λουτσέσκου. Ήταν δηλαδή αυτά τα δευτερόλεπτα, 36 δευτερόλεπτα, ούτε καν να μπούμε στην κουβέντα, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο γέγονε, ο χρόνος περνάει, ο χρόνος τρέχει, αλλάζουν τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται κάθε δευτερόλεπτο, θα πω εγώ, και όχι μόνο κάθε χρόνο. Οι γραμμές, να ξέρετε, είναι ανοιχτές, 2-31-0-90-90-90, για να εκφράσετε την άποψή σας γενικά και για την κουβέντα που κάναμε μαζί με τον Θοδωρή. Επίσης, να ακούσουμε και τους ακροατές που βρίσκονται στην επιστροφή, έτσι, από τη θάλασσα, από την παραλία. Θα ήθελα, αν υπάρχει κάτι που είδατε, κάτι που σας έκανε εντύπωση σε αυτήν την έξοδό σας προς τη θάλασσα και θέλετε να το πούμε, να υποθεί, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε. Όλος ο κόσμος καταρχήν να γυρίσει με ασφάλεια στα σπίτια τους. Θα έχουμε προφανώς και στη συνέχεια και την συνδρομή πάλι στην Θεσσαλονίκη για να δούμε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δρόμοι. Είμαστε εν αναμονή και του Κώστα του Πετροτού από το αεροδρόμιο για να ακούσουμε πράγματα για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση. Βλέπουμε και το Ισπανία Σαουδική Αραβία, που στο 75 λοιπόν είναι στο 4-0 και είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα επόμενα δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι η IP Reykjavik με την Valsgor είναι στο 4-4 στο 80. Να πούμε ότι έληξε το Αντιφαγιάστα Ντεπαρτές Λα Σερένα στο 2-1 και έληξε και το Ουατσιπάτο Puerto Mode 0-0.

Λοιπόν, βλέποντας σήμερα τα social, την κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει αυτός, το είπαμε και πριν με τον Μιχάλη, αυτή η έκρηξη που κάνανε σε αυτούς τους μεγάλους τους γίγαντες του Λιγνίτη, νομίζω ότι πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε και πολλοί κόσμος θέλησε να καταλάβει για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο τέτοιας αξίας μεγάλα μηχανήματα τα οποία προσφέρανε τόσα χρόνια, αντί να τα κρατήσουμε σε μια γωνιά, γιατί μπορεί να υπήρξε περίπτωση να ξαναχρησιμοποιηθούν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πήγε η κυβέρνηση και τα κατέστρεψε. Ήταν ένα πράγμα το οποίο και εμένα με έκανε εντύπωση, γι' αυτό και το σχολίασα πιο πριν. Και γι' αυτό τώρα με τα μηνύματα που διαβάζω συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά που κάνουν και να δώσουν μεγαλύτερη σημασία σε κάποια πράγματα που ενδεχομένως σε πάροδο του χρόνου μπορεί να το πληρώσουμε πολύ ακριβά.

0: Μιλήσαμε λοιπόν μαζί με τον Θοδωρή για τον Λουτσέσκου. Είπαμε κάποια βασικά πράγματα σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και με τον τρόπο τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα και στο τελικό κυπέλλου αλλά και γενικότερα. Εγώ θέλω να προσθέσω κάποια πράγματα που πραγματικά μου σηκώσανε την τρίχα, με την έννοια το ότι ο Μιχάλης πριν στην κουβέντα είπε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 7 απουσίες. Το θέμα είναι ότι οι απουσίες για τις οποίες συζητούσαμε είχαν ένα συγκεκριμένο παρονομαστή, δηλαδή οι περισσότερες από αυτές ήταν μυϊκοί τραυματισμοί, που σημαίνει ότι για να μπορέσει κάποιος αθλητής να τραυματιστεί τέλος πάντων μυϊκά, θα πρέπει κάποια πληροφορία από αυτά τα γυλαικάκια και γενικότερα από το κομμάτι της υποστήριξης, της ιατρικής υποστήριξης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να ήταν σε ύπνο βαθύ. Γιατί τα νούμερα τα οποία θα παίρναν και τα οποία θα έδιναν στον κύριο Λουτσέσκου προφανώς θα ήταν λανθασμένα. Δηλαδή, ήθελα να πω με αυτό, είπαμε ότι ο ΜΕΙΤΕ έμπαινε και σε 5x5. Αυτό ναι, είναι μια παρατήρηση την οποία την έχω κάνει και εγώ, την έχω κάνει πολύ, δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε. Αλλά το ότι έμπαινε όμως έχει και μια άλλη εξήγηση. Διότι δεν νομίζω ότι ο κύριος Λουτσέσκου θα ήταν τόσο χαζός να γυρίσει η ομάδα του της υποστήριξης για το εργοφυσιολογικό κομμάτι καθώς και της ιατρικής και να του πει ότι ξέρεις αυτός αντέχει. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν μπορώ να καταλάβω αν όντως πραγματικά ήταν τόσο θέμα το ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο κύριος Λουτσέσκου, έπρεπε να βάλει τον ΜΕΙΤΕ, ή και στο ότι είχε και μια υποστήριξη από πίσω του ότι ξέρεις αντέχει. Δεν νομίζω δηλαδή ο κύριος Λουτσέσκου να έπαιρνε νούμερα που του λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να βγάλει το επόμενο 90 λεπτό και εμείς να τον χρησιμοποιούσαμε. Λοιπόν, 2-31-090-90-90, θα ήθελα την άποψή σας και τη γνώμη σας για όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Για να πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Φίλε μου, γεια σου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ δευτερολογώ, να ξέρεις, πήρα και όταν ήσασταν με τον Βραζιλιάνο μαζί. Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι που ακούω λίγο, για ένα λεπτό να μιλήσω. Είπες για τους μυϊκούς τραυματισμούς, είπες για την ομάδα μας, ο ΠΑΟΚ.
0: Απλά γιατί, προφανώς νομίζω ότι σε κλείσαμε γρήγορα, γιατί ο τρόπος έκφρασης ήταν λίγο επιθετικός και εντάξει, να κάνουμε κουβέντα.
1: Να κάνουμε κουβέντα
0: χωρίς να ρίχνουμε κατηγορίες. Ακόμα
1: δεν ξεκίνησα να πω κάτι.
0: Ναι, σας ακούω. Πείτε μου.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μου πείτε γιατί είχε τόσους πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω άποψη. Εσείς έχετε άποψη.
0: Κοιτάξτε, επειδή όμως παίρνω και ένα μήνυμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα. Πρώτη φορά νομίζω σε ακούω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω. Ονομάζομαι Κυριάκος Σκεντερίδης, έτσι για να το εμπεδώσουμε λίγο. Είμαι ο Κυριάκος. Πες
2: ναι. Ναι, άκουσα λίγο την εισαγωγή. Αυτό για τους τραυματισμούς λίγο. Δεν νομίζω οι πιο πολλοί να ήταν μυϊκοί.
0: Οι 90% αμυϊκοί εκτός από του Κέννη.
2: Του Κέννη δεν ήταν.
0: Εκτός από του Κέννη.
2: Δεν ήταν.
0: Μα γιατί δεν ήταν του Κωνσταντέλια?
2: Δεν ήταν, τι.
0: Δηλαδή, πίσω ο Μυριαίο δεν είχε πρόβλημα. Το Παναθηναϊκό. Πού είχε πρόβλημα?
2: Ο Κωνσταντέλιας έμεινε σχεδόν 2 μήνες έξω.
0: Δεν είχε στον ο Μυριαίο. Το Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό δεν έφυγε.
2: Ο περισσότερος χρόνος που έμεινε έξω ήταν από ιώσεις. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα στοιχεία είναι.
0: Στον Παναθηναϊκό, κύριε, ναι, έφυγε από μυϊκό τραυματισμό. Ξαναμπήκε, ναι, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και έπαθε υποτροπή στο μάτς, αν θυμάμαι καλά, με την Λάρισα, δεν θυμάμαι, σε κάποιο μάτς τον οποίο ήταν και κυπέλου κιόλας, που ναι, έγινε μια διακοπή.
2: Αναλογικά όμως, ναι, με το χρόνο που έλειψε, ναι, από τον ΠΑΟΚ, Έτσι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ήταν ιός. Ο Ζεφκοβιτς δεν είχε μυϊκό τραυματισμό, είχε κόψιμο. Ένα κόψιμο ξέρω εγώ στο πόδι κλπ. Ο Μεϊντέ δεν είχε μυϊκό τραυματισμό, είχε ένα πρόβλημα στο ισχύο.
0: Ναι, το ισχύο από πού προέρχεται δηλαδή το μυϊκό? Από πού προέρχεται? Εσύ πιστεύεις ότι το ισχύο δεν είχε πρόβλημα στο... Δεν είναι μυϊκό πρόβλημα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καλά. Καμία σχέση.
0: Ναι, okay.
2: Καμία σχέση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ποιον άλλο να πούμε? Ο Γιακουμάκης έβγαλε το νόμο του, δεν μπορούσε να παίξει. Δηλαδή οι μυϊκοί τραυματισμοί στην ουσία δεν ήταν πολλοί.
0: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Συγγνώμη, αλλά έχω αντίθετη.
2: Τουλάχιστον αυτά είπε και ο Λουτσέσκο όταν στη συνέντευξη που έδωσε, που το ρώτησε για τους τραυματισμούς κλπ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά είπε. Τώρα αν διαφωνούμε σε αυτά, αν λέμε ότι ο Λουτσέσκο δεν ήξερε, εντάξει, τι να πω.
0: Δεν λέω ότι δεν ήξερε ο Λουτσέσκο. Συγγνώμη λίγο. Mm. Είπα ότι αν είπα ξεκάθαρα, αν το ιατρικό τι με έλεγε τον Λουτσέσκου ότι ξέρεις ο Μεϊτέ, ο Χ, ο Ψ είναι μια χαρά, μπορεί να παίξει, καλά έκανε ο Λουτσέσκου και τους έβαζε. Αυτό είπα. Δεν ρίχνω ευθύνη στο Λουτσέσκου, στο ιατρικό team ρίχνω την ευθύνη.
2: Αν το ιατρικό team του έλεγε αυτή είναι επίφοβο και τους έβαζε ο Λουτσέσκου.
0: Τότε ναι, θα είχε πρόβλημα.
2: 50-50. Παίρνετε εσείς το 50, παίρνω εγώ.
0: Μα αυτό προσπαθώ 50. Να σου πω. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ αφιβάλλω αν ένας προπονητής θα του έλεγε κάτι το ιατρικό team και αυτός θα έλεγε όχι, μωρέ, θα τον βάλω. Εκεί έχω ένσταση εγώ.
2: Αφού ο συγκεκριμένος προπονητής δεν έκανε ούτε ρηματολογικές εξετάσεις με τίποτα.
0: Τέλος πάντων, αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Σε ευχαριστώ που πήρες. Να πάμε στην επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Κυριακό.
0: Καλησπέρα.
3: Καλώς όρισες στο ραδιόφωνο.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Από ό,τι φαίνεται το κατέχει στο ραδιόφωνο, από την πείρα μου που ακούω.
0: Έκανα πολύ παλιά. Ήταν σαν να ξανακάνω για πρώτη φορά. Έκανα πάρα πολύ παλιά στο τότε Extra Sport. Είχα την εκπομπή Αστέρια στο Χόρτο, όπου είχα σχεδόν κάθε φορά και ένα μεγάλο αστέρι, γι' αυτό το όνομα αστέρι στα Αστέρια στο Χόρτο, σε μια συνέντευξη, και φυσικά είχαμε και όλο το ρεπορτάζ και κουβέντα γύρω από το ποδόσφαιρο.
3: Και θέλω να πω ότι είσαι και προσωπικό.
0: Σε διακόπτω γιατί πρέπει να πάμε στον Κώστα Πεδρωτό. Παρακαλώ, πάρτε τα αργότερα. Ναι. Έλα Κώστα.
4: Καλησπέρα Κυριακό.
0: Καλησπέρα
4: στους ακροατές. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα θίχθη ο Αλέσιο Λίτση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αρχικά προγραμματισμένη ώρα αύξηση ήταν 7.30, τελικά ήρθε λίγο μετά τις 8 και κάνα μισάρο μέχρι να βγει από τον έλεγχο των αποσκευών. Τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος για λογαριασμό της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας, χωρίς να γίνουν δηλώσεις, δεν έγιναν κάποιες τοποθετήσεις είτε από τον Λέο Μάτος είτε από τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πληροφορήθηκε, φαντάζομαι, ότι νωρίτερα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και ο Τζοζοκένη και ο Σόλας Ορετήρε, ο οποίος επιστρέφει από δανεισμό, και ο Σουαλιό Μεϊτέ. Νομίζω αυτή είναι η άφηξη, έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ενημέρωση για το τι ισχύει με το Μεϊτέ. Ξέραμε ότι έχει ένα συνένα το οποίο πρόκειται να ανανεωθεί αυτόματα, αλλά επειδή είχε προηγηθεί και η περίπτωση του Κεντζιόρα που και αυτός είχε συνένα, αλλά τελικά έφυγε, περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ. Τελικά η άφηξη του ΜΕΙΤΕ σήμερα στο αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι κανονικά είναι στο ρόστερ της ομάδας και ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Αλέσιο Λίση, ο οποίος θα πάει στο Μακεδονία Παλάς με τον Λέο Μάτος, προφανώς εκεί θα συναντήσει και τον Βιερίνια και άλλα στελέχη της ΠΑΟΚ. Σήμερα έρχεται και ένας συνεργάτης του με άλλη πτήση, πιθανόν ένας από τους συνεργάτες που είχε και στην Οσασούνα. Τώρα υπάρχουν ονόματα να μην τα πούμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι και όλοι εκεί.
0: Mm-hmm.
4: Όλοι αυτοί που ήταν στην Ισπανία, αν θα έρθουν και στην Ελλάδα. Αύριο ξεκινά προπονήσεις ο ΠΑΟΚ. Ήδη υπάρχει μια πρώτη απόφαση, η οποία λέει ότι μπαίνει βοηθός του Λύση ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο προπονητής της ΚΑΠΑ19. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα θα έχει πολύ μεγάλο αριθμό παικτών από την ΚΑΠΑ19 και από την Β' ομάδα, τους οποίους τους είχε ο Τσιαπακίδης στην ΚΑΠΑ19, άρα ξέρει το προφίλ του καθενός και μπορεί να ενημερώσει τον νέο προπονητή για τα στοιχεία καθενός από αυτούς τους νεαρούς παίκτες. Θυμίζω ότι ο Τσιαπακίδης είναι και πρωταθλητής φέτος και πάλι με την ΚΑΠΑ19 και ένα από τα πιο πετυχημένα παιδιά της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ προπονητές. Άρα σίγουρα το μοντέλο περιλαμβάνει πολλούς νέους, όπως πιθανότατα Κυριακό περιλαμβάνει και τον Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος θυμίζω ότι ήταν δανεικός στην Αλμπαθέτε, mm-hmm. αλλά την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Μιραντές και είχε προπονητή το Λιτς, είχε κάνει πολύ καλή χρονιά και ήταν από τα βασικά στελέχη. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, το γράφουν και οι Ισπανοί αυτό, να ζητήσει ο Ιταλός προπονητής να παραμείνει ο Τζόναθαν Γκόμες ο Μεξικανός και να συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, μιας και τον γνωρίζει σαν ποδοσφαιριστή. Καλό είναι αυτό, γιατί ίσως βοηθήσει να κουμπώσει καλύτερα ο Μεξικανός και να κερδίσει μια εσωτερική μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ που πέρυσι έδειξε ότι ήθελε χρόνο προσαρμογής.
0: Και το θεωρώ πολύ φυσιολογικό.
4: Έχουμε και τις μεταγραφές. Φαίνεται ότι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία είναι σε πρώτο πλάνο, ενώ υπάρχει και μια συζήτηση για να έρθει και ο Παντελής Χατζηδιάκος, με την υποσημείωση βέβαια ότι ο Χατζηδιάκος αν έρθει δεν θα λογίζεται ως γηγενής στο ρόστερ, γιατί στην ηλικία από τα 15 μέχρι τα 21 δεν έκανε μια τριετία σε ελληνική ομάδα στην Ακαδημία. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα λογίζεται δηλαδή σαν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι όπως ένας Ισπανός για παράδειγμα, αλλά σίγουρα ένα παιδί που είναι Έλληνας και είναι και διεθνής μπορεί να βοηθήσει εφόσον τελικά αποκτηθεί. Ο ΠΑΟΚ βέβαια ρίχνει μεγάλο βάρος να πάρει στόπερ. Θέλει τρεις στόπερ μετά την αποχώρηση του Κετζιόρα. Θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ από τη στιγμή που δεν έχει λύσει και το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ. Είναι για αυτό μια εκκρεμότητα. ΟΣΔΟΕΦ, Τάισον, να δούμε τι θα γίνει. Οπότε νομίζω σιγά σιγά από αύριο θα διαμορφώνεται το πάζλ μέχρι την επόμενη Δευτέρα, όταν η ομάδα πρέπει να βρεθεί στο Ζαλτμπόμεν της Ολλανδίας για να αρχίσει την προετοιμασία της, το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Κώστα, δύο ερωτήσεις. Μήπως έτυχε τίποτα, πέτυχε κάποιον φίλαθρο του ΠΑΟΚ εκεί, είδες να έχει
4: κανένα κουβέντα? Είχε κανένα δύο φίλαθρο, έτσι, από την πληροφορήθηκα. Από την πληροφορήθηκα είχε κανένα δύο φίλαθρο και με φανέλα ΠΑΟΚ. Εντάξει, προφανώς κάποιο θα το χαιρέτησε, θα το φώναξε το όνομα, αλλά όχι κάτι οργανωμένο. Όχι, ξέρεις, πολλοί φίλαθροι να πάνε να τον υποδεχτούν. Πάντα να ξέρεις, το καλοκαίρι είναι δύσκολη περίοδος, ειδικά αυτή η περίοδος για να πάει κάποιο στο αεροδρόμιο. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το όνομα, είτε αθλητή είτε προπονητή, για να σηκωθεί ο κόσμος να πάει στο αεροδρόμιο.
0: Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Άκουσα μια φήμη ότι ο Ελ Καντουρί θα αναλάβει την ΚΑΠΑ 17, ή κάνω λάθος?
4: Ναι, υπάρχει μια συζήτηση για να αναλάβει ο Ελ Καντουρί την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί που δείχνει μια διάθεση να ακολουθήσει την προπονητική σε επίπεδο ακαδημιών. Συζητάει με την ΠΑΕ και είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί και αυτός. Είναι σε ένα συνολικό πλαίσιο να προωθηθούν παίκτες οι οποίοι είχαν καλό όνομα ως ποδοσφαιριστές. Συνέδεσαν την παρουσία τους με τα χρυσά χρόνια του ΠΑΟΚ και ειδικά με εκείνη την ομάδα που πήρε το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα και το ΤΑΜΠΛ, και να βοηθήσουν. Βέβαια, ο προπονητής πρέπει να έχει κάποια άλλα πτυχία. Νομίζω έχει κάνει ο Ελκαντουρί κάποιες πρώτες κινήσεις για την επιμόρφωσή του. Περισσότερα μόλις επέλθει η τελική συμφωνία με την ΠΑΕ.
0: Εντάξει, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
4: Κυριακό, να είσαι
0: είμαστε
4: καλά.
0: Εδώ αν χρειαστείς, αν συμβεί κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Περωτό. Ήρθε επιτέλους ο Λύσης, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Πήραμε πλήρες ρεπορτάζ και για την άφιξη και για τους μεταγραφικούς στόχους και για όλα όσα απασχολούν αυτή τη στιγμή την ομάδα του ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό της τμήμα. Επίσης μπορείτε να βρείτε πλούσιο ρεπορτάζ με βίντεο από την άφιξη του και την υποδοχή του μάτου στο metrosport.gr, έχει ανέβει ήδη η υποδοχή στον κύριο Λύση. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
5: Πρώτη φορά παίρνω. Δεν είμαι ειδικός σαν τους προηγούμενους σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι γίνεται μες στην ομάδα. Εγώ θα πω την άποψή μου σαν ένας απλός φύλαφλος. Mm-hmm. Ο Λουτσέσκου σαν προπονητής ήταν πολύ καλός, αλλά είχε τις αιμονές του. Mm-hmm. Αυτά έβλεπα εγώ τουλάχιστον από τα παιχνίδια. Mm-hmm. Με διάφορους παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους τραυματισμούς, για μένα τον πρώτο λόγο έχει το ιατρικό team.
0: Αυτό είπα πριν.
5: Τον πρώτο και κύριο λόγο, ναι. Τον πρώτο και κύριο λόγο. Το ιατρικό team. Τώρα, αν μέσα σε όλα αυτά δεν είχε γίνει ενδεχομένως καλή προετοιμασία, φταίνε όλοι. Δηλαδή όλη η ομάδα. Εννοώ τεχνικό team, προπονητικό team, ιατρικό team, όλοι. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα ξέρω, γιατί δεν ήμουν Παρόν δεν ξέρω.
0: Διαφώνησα πριν με τον προηγούμενο φίλο, διότι αδυνατό να πιστέψω ότι θα πάει το ιατρικό team, ο υπεύθυνος του ιατρικού team στον προπονητή, θα του πει ξέρεις ο χι παίχτης είναι στα κόκκινα, πρέπει να ξεκουραστεί, πρέπει να τον βγάλεις, πρέπει και παρόλα αυτά να μην ακούσει την εντολή και να το χρησιμοποιήσει και να έχει ως κατά συνέπεια την καταπώνηση. Νομίζω ότι αποκλείεται να το έχει κάνει αυτό.
5: Ναι, έτσι. Αυτό είναι το λογικό, έτσι, το φυσιολογικό. Δεν ξέρουμε βέβαια τι έγινε, αλλά σαφώς και προς τα εκεί βαδίζουμε. Δηλαδή ότι το φυσιολογικό είναι ότι δεν θα τον έβαζε. Αλλά έχει αποδειχτεί ότι ο Λουτσέσκου είχε αιμονές με κάποιους παίκτες.
0: Έχει... αυτό εντάξει το λένε όλοι, δεν θα διαφωνήσω ότι ήταν δογματικό σε πολλά πράγματα.
5: Δεν φαντάζομαι και εγώ ότι αν τον έλεγε το τεχνικό τίμο ότι, ότι έχει πρόβλημα ο παίκτης αν μπει μέσα θα τον έβαζε ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να το πιστεύω, δηλαδή κατά 99% αφήνω 1% γιατί δεν ήμουν παρόν, δεν ξέρω τι υπόθηκε, πώς και όλα αυτά.
0: Ακριβώς γι' αυτό
5: αλλά
0: το λόγο το λέω.
5: Αλλά μονές ο Λουτσέσκου είχε πάρα πολλές.
0: Είχε, πάρα πολλές. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
5: Καλώς, δηλαδή έπρεπε ο παίκτης, ο οποιοσδήποτε παίκτης, δηλαδή μια αιμονή η οποία ποτέ δεν την κατάλαβα, ο οποιοσδήποτε παίκτης να πάθει κάτι πολύ σοβαρό για να κάνει αλλαγή. Έπρεπε να πάει 65-70. Ρε βλέπεις ότι το παιχνίδι στραβώνει. Κάνε αλλαγή, δεν είναι κακό. Έχεις 5 αλλαγές. Δεν είναι 3 όπως ήταν παλιότερα.
0: Ναι, σε αυτό, πέραν αυτό, είχε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό ήταν,
5: ναι,
0: ήταν
5: άλλα,
0: ότι, ουσιαστικά ερχόταν από το σπίτι, δηλαδή με το στο τευτεράκι γραμμένο ότι τότε θα κάνω αυτό, τότε θα κάνω εκείνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
5: ευχαριστώ
0: να πάμε και στις επόμενες γραμμές. Θα ήθελα την άποψή σου. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας.
6: Λοιπόν, ο Λουτσέσκου έχει φύγει και ακόμα ασχολούνται όλοι με τον Λουτσέσκου. Παιδιά, πάει τελείως ο Λουτσέσκου. Αφήστε τον Λουτσέσκου εκεί που είναι ο άνθρωπος. Έχουμε καινούργιο προπονητή, ασχοληθούμε με αυτόν τώρα. Λοιπόν, όσο εγώ πιο πολύ σε πήρα για τους τραυματισμούς, δεν υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί μυϊκοί. Ο Μεϊτέ, για παράδειγμα, στο ισχύο που είχε το πρόβλημα, ήταν από χτύπημα μετά το ματς με την ΑΕΚ, μέχρι Τούμπα το 0-0. Έφαγε χτύπημα στο ισχύο και πάθε το πρόβλημα ο Λουτσέσκου, ο Μετέ. Ο Σέρβος πάλι ήταν αποκόψιμο στην προπόνηση στο πόδι. Ο Γιακουμάκης χτύπησε η μπάλα στο πόδι του και πάθε διάστρεμα. Ο Γιόνι Ότο πήδηξε για κεφαλιά και πέφτοντας έπαθε διάστρεμα.
0: Ο Γιόνι Ότο.
6: Ο
0: Γιόνι Ότο.
6: Ο Δεξιμπάκ.
0: Ναι. Όχι ο Γιόνι Ότο πάντως.
6: Ο Δεξιμπάκ.
0: Ναι,
6: μπερδεύτηκα, εντάξει, Γιόνι το λέει αυτό. Λοιπόν, ένας Κωνσταντέγιας έπαθε μυϊκή θλάση και αυτό από το παιχνίδι με τον Παλσεραϊκό. Στον Παναθηναϊκό, η θλάση που την έφαγε, την έπαθε, ήταν από τα χτυπήματα. Χτυπή και θεία. Δεν ήταν ότι κουράστηκε ο παίχτης.
0: Μα εννοείται, ότι επιβαρύνεται ο παίχτης να τρώει ξύλο και θα βγάλει μικρό τραυματισμό. Αυτό εντάξει, δεν είναι κανένας οκ.
6: Φίλε, μετά από τέτοια χτυπήματα που δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό, ο Κωνσταντέγιας λογικό ήταν να πάθει αυτό που έπαθε. Το πρόβλημα δεν ήταν

0: για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Ειδική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
9: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
8: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
9: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον μπάγκο.
8: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
9: Καθημερινά?
8: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
9: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, μια δε μου μιλά.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Επανήλθαμε από το διάλειμμα. Έχουμε πάρει ήδη το ρεπορτάζ από τον Κώστα τον Πεδρωτό για την άφιξη του Λύση. Έχουμε πάρει και τους ενδεχόμενους στόχους. Είμαστε στον αέρα, είμαστε συντροφιά μαζί εδώ από τους 95 και 5. Είμαι ο Κυριάκος Ισκεντερίδης, θα με ακούτε κάθε Κυριακή εδώ από τις 6 μέχρι και τις 10. Και το πρώτο δίωρο θα είμαστε αρχικά με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο. Βέβαια στη συνέχεια και στη διάρκεια που θα έχουμε και άλλες αλλαγές λόγω αδειών, μπορεί να είμαι και μόνος μου, μπορεί να έχουμε και κάποιον άλλον. Πάντως εδώ είμαστε, σας ακούμε, έχουμε ανοιχτές γραμμές. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Κυριακό.
3: Γεια.
4: Σιδερόγειο και πάλι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Οι πρώτοι ακροατές, από ό,τι κατάλαβες, ήταν και γιατροί και προπονητές.
3: Από όλα
4: Δεν μας είπανε πως πάσαν τα πλευρά του Παυλέγκα ότι φταίει και ο Λουτσέσκου. Γιατί αν δεν τον έβαζε, δεν αδερματιζότανε. Θυμάσαι ο παίχτης στη Λάρισας.
3: Ναι, ναι.
4: Του πάει τα πλευρά.
3: Και δεν πήρε ούτε κάρτα.
4: Ό,τι κάρτα και κόρνερ.
3: Ναι, τίποτα.
4: Και ο ίδιος παίχτης μας σοφαρίζει. Αλλά εκεί υποξίδες Μούγκα, στη Στρούγκα. Ένα θα πω. Λουτσέσκου θα λένε και θα κλαίνε. Και άμα βγάλει αυτός παρέλαση, σφύραμε. Να πάρουμε γυταλό.

0: προπονητή στο βόλεϊ θέλω.
1: Μαζί σου κι εγώ. Ειδικά το βόλεϊ το αγαπάω πολύ.
0: Πιο πολύ θα πάω στο βόλεϊ, ούτε ποδόσφαιρο θα πάω, ούτε μπάσκετ. Η αχαριστία σε όλο το μεγαλείο. Σε όλο το μεγαλείο. Και ήδη βγαίνουν, το φάγατε το Λουτσέσκου, ρε παιδιά. Σταματήστε. Ασχοληθείτε με τον κύριο προπονητή.
1: Έγινε.
0: Ακόμα ο Λουτσέσκου φταίει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Επίσης.
1: Γεια σου. Πάμε και στον επόμενο, παρακαλώ. Α, δεν έχουμε. Okay, έχουμε κλείσει. Λοιπόν, να αναφερθώ λίγο στον προηγούμενο φίλο που μου είπε για το ισχύο, γιατί κάποια πράγματα, εντάξει, κατανοώ, έχει εν μέρει ένα δίκιο, αλλά το ισχύο μπορεί να μην είναι σε εισαγωγικά μικρός τραυματισμός, αλλά γύρω από το ισχύο υπάρχουν αρκετοί, υπάρχει ας πούμε ο μυς που είναι ο καμπτήρας, είναι ο προσαγωγός, είναι οι τένοντες ή θα μπορούσε να είναι και μια φλεγμονή, και βέβαια όλα αυτά οδηγούν σε κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή και γενικότερα, επειδή το έχω δει περισσότερα το έργο που λένε στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να ξέρετε παιδιά, τα προβλήματα στο ισχύο συχνά εμφανίζονται μετά από συσσωρευμένη καταπώνηση, πολλά παιχνίδια, συνεχές προπονήσεις και ελλειπή αποκατάσταση. Αυτό που σας λέω είναι σίγουρο. Δεν είναι δηλαδή από ένα συγκεκριμένο χτύπημα, όπως είπε ο φίλος ακροατής, γιατί αν ήταν ένα δυνατό χτύπημα, είτε μετά από πτώση είτε στο μάτς που είπε, τότε δεν θα είχε αυτό, δεν θα τραβούσε τόσο πολύ σε διάστημα. Θα είχε δηλαδή επουλωθεί τέλος πάντων ο τραυματισμός και θα μπορούσε να ξαναμπεί. Όμως ο ΜΕΙΤΕ κράτησε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και δεν θυμάμαι εγώ πραγματικά ένα τόσο σοβαρό χτύπημα. Οπότε πιθανόν, γι' αυτό και το είπα, ότι ήταν μετά από την υπερφόρτωση και την σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καταπώνηση που είχε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, γι' αυτό και είχε πρόβλημα εκεί.

Είπαμε λοιπόν 2-31-0-90-90-90. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε στην εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Στα μικρόφωνα είναι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Στην γραμματεία μας είναι η Κατερίνα Μιχαηλίδου. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να σας αφουγκραστούμε εσάς που γυρνάτε από την παραλία, πώς περάσατε, πώς σας φάνηκε το νερό, εάν ήταν ακριβές οι ξαπλώστρες, εάν είχατε καλή εξυπηρέτηση, αν ήταν καθαρά τα νερά, σε ποιο σημείο βρίσκεστε. Εδώ είμαστε να τα πούμε, να σας ακούσουμε. 2-31-0 λοιπόν, 90-90-90.

0: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει ιδιαίτερα, γι' αυτό και το αφήνω να παίζει. Είναι έτσι ευχάριστο κομμάτι, χορευτικό κομμάτι και μ' αρέσει πάρα πολύ. Να στείλω λοιπόν και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Χρόνη που μας ακούει στην Αγγλία και στέλνει τα χαιρετήματά του και τις ευχές για το ξεκίνημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρόνη, να είσαι καλά. Να δούμε λίγο και τη γραμμή στην οποία έχουμε. Παρακαλώ. Ναι,
1: καλησπέρα.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
1: Νίκο με λένε, ο παλός του ΠΑΟΚ είμαι.
0: Γεια σου Νίκο μου. Κυριάκος.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι καλός μας ήρθε ο νέος προπονητής. Εύχομαι να δώσει ό,τι μπορεί. Εμείς θα το στηρίξουμε όσο πρέπει ο οπαδοί, αλλά θα έχει και δίπλα του δύο ανθρώπους που έχουν χωρέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πολύ να μην λένε και να μην βγάζουν συμπεράσματα. Άλλος ο Λουτσέσκου θα βλέμε και θα κλαίμε και δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να το δώσουμε αυτό το παιδί χρόνο, γιατί είναι νέος, με νέες σκέψεις και φιλόδοξος και με όρεξη για δουλίτσα. Αρκεί όμως να δούμε στο αγωνιστικό κομμάτι κάποια πράγματα που θα διαλέξει ο προπονητής μαζί με τον Μάτους και τον Βιερίνια και να του δώσουν τα κατάλληλα όπλα ο κύριος Ιβάν, η οικογένεια Σαβίδες, ώστε να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του το παιδί. Εφόσον παίζει, όπως λένε, με πίεση, με ένταση, ψηλά. Οπότε για να γίνει αυτό θέλει αθλητικούς παίκτες, καλούς παίκτες, αλλά και παίκτες που να υπάρχει βάθος στον πάγκο. Ναι. Κάνω κανένα λάθος, είμαι κάτι λάθος αυτό εδώ πέρα που λέω?
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένας νέος προπονητής, ο οποίος αρέσκεται να έχει η ομάδα του πολύ μεγάλη ένταση στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρεις. Δηλαδή θέλει πολλά τρεξίματα, διαρκή τρεξίματα, για να μπορέσει να υποστηρίξει και τη δικιά του φιλοσοφία. Άρα λοιπόν ποδοσφαιριστές...
1: Αυτό ακριβώς, γιατί αυτό θέλω να πω, γιατί πλέον ο λαός του ΠΑΟΚ και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πέρσι φάγαμε καλός ή κακός μια πικρία που στα 100 χρόνια δεν μπορέσαμε να δούμε τίποτα, δεν άδειξαν οι παίκτες, γιατί είχαν τραυματιστεί παίκτες, γιατί είχαν φάει το λουκούμι περισσότεροι παίκτες από τους βασικούς, γιατί δεν είχες βάλει. Αυτό, εφόσον ο κύριος Σαβίδης είπε ότι θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα μέσα στην ΠΑΕ και να αλλάξουν κάποια πράγματα, έφερε δύο ανθρώπους που μπορεί να είναι λίγο άπειροι, λίγο να μπαίνουν σε δύσκολο δρόμο, Μάτος και ειδικά Βιερίνια, αλλά γνωρίζουν από παίκτες, πιστεύω, δεν τους έδωσε έτσι το ρόλο, να δώσουν τα κλειδιά και απλά ο Ιβάν Σαβίδης να μπορέσει να βάλει και εύκολα το χέρι στην τσέπη και να πάρει τους κατάλληλους παίκτες που πρέπει ώστε να δουλέψει αυτός ο προπονητής ο νέος, αλλά και να μην γίνει κάτι σαν και μετά πούμε ότι φταίει ο Λύση, ο κάθε Λύση, ο Βιερίνια και ο Μάτος.
0: Ναι, συμφωνώ. Κυρίως το κομμάτι του Μάτος και του Βιερίνια είναι για μένα, δεν τίθεται θέμα το ότι είναι δύο παιδιά τα οποία αγαπάνε την ομάδα καταρχήν. Άρα λοιπόν θα δώσουν και την ψυχή τους όπως και το κάνανε όταν ήταν και παίχτες για το σωματείο. Οπότε και τα λάθη τα οποία θα κάνουν δεν θα έχουν δόλο. Άρα νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι ποδοσφαιρικοί άνθρωποι, είναι μεγαλωμένοι και οι δύο με μεγάλα υψηλά στάνταρ στις ομάδες στις οποίες παίξανε ποδόσφαιρο, και ο Μάτος και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Μάτος έφτασε να πάρει το ευρωπαϊκό τίτλο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ήταν...
1: Έχουν διασυνδέσεις. Είναι γνωστοί. Έχουν διασυνδέσεις. Αυτό λέω απλά. Ο κύριος Ιβάν ελπίζω να βάλει το χέρι να φέρει άτομα maximum. Για μένα πιστεύω γύρω στα 7 μεταγραφές να γίνουν. Και κάτι τελευταίο θέλω να πω για να μην καθυστερώ. Θα ήθελα να πω για δύο θέσεις κάποιες. Ελπίζω, δεν ξέρω τι γίνεται με το θέμα του Γιαννούλη. Mm-hmm. Τον Γκόμες που τον είχαμε δώσει και δεν τράβωσε αυτό το παιδάκι που τώρα λένε ότι τον ξέρει, μπορεί να τον ξέρει ο Λύση. Ελπίζω να δω έστω κανένα Γιαννούλη με Μπάμπα ή Γιαννούλη, δεν ξέρω με ποιον άλλο να. Και στο θέμα των χαφ, στο κέντρο, θέλω να δω πιο γρήγορους παίκτες. Δηλαδή θα είναι ο Μεϊτέ με Σάντα Μαρία και άλλους τρεις σαν τον Ζαφίρι. Να δω, γιατί εφόσον παίζει με ένταση αυτός ο προπονητής, πρέπει να έχουμε γρήγορους και ταχυδύναμους παίκτες και όχι, ας πούμε, όπως είχαμε με ΙΤΕΜΟΣ ΔΟΕΚ που δεν μπορούσαν να τρέξουν.
0: Μου δίνεις μία πάσα γι' αυτό και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης που πραγματικά είναι και καλύπτει όλα τα θέλω του Λύση στον ΠΑΟΚ είναι ο Ζαφίρης. Έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τα πάντα από όσα χρειάζεται.
1: Άρα χρειάζεσαι άλλους τρεις παίκτες ανάλογους με ΜΕΙΤΕ και Αμαγαθή και ο Σάντα Μαρία.
0: Έχει και ένταση, έχει και pressing, έχει και μεταφορά μπάλας, έχει και τρεξίματα, έχει και υψηλό αγωνιστικό ρυθμό. Άρα θα είναι για μένα σε αυτή τη χρονιά που θα μπούμε ο ποδοσφαιριστής, θα είναι το τέλειο box to box που θέλει ο προπονητής μας από τη συγκεκριμένη θέση. Και θα είναι και ένας τελείως διαφορετικός Ζαφίρης από αυτόν τον οποίο βλέπατε τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε, και πολύ σε εισαγωγικά ανεγκέφαλοι βγαίνανε και κάνανε κριτική στο Ζαφίρη για τα χρήματα τα οποία έχει δαπανήσει ο κύριος Σαββίδης για να τον φέρει και ότι δεν αξίζει κτλ.
1: Για τα 13 εκατομμύρια είναι... που είχε δώσει, που λέγανε ότι θα φέρει ποιος Ζαφίρης με αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να φέρει τρεις παιχταράδες.
0: Σε αυτό είχα πολύ μεγάλη ένσταση για το ότι συγκεκριμένα ο Ζαφίρης δεν φταίει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι θέλεις. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Έχεις και στη συνέχεια.
1: Έχω χρόνια μπάλα, γνωρίζω, έχω μια λογική σκέψη και εφόσον υπάρχει που πρέπει να πει, βλέπουμε ποδόσφαιρο, το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, βλέπουμε πάντα, βλέπουμε Λατινική Αμερική, βλέπουμε Αγγλία, το πώς παίζουν, να πεις εντάξει, εκεί δεν είπαμε θα δώσει 30 και 35 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια για παίκτη που είναι top, αλλά υπάρχουν από Γαλλίας, υπάρχουν που τρέχουν από Λατινικές, που τρέχουν τα παιδιά, έχουν ψυχή. Έχουν ψυχή. Αλλά απλά πρέπει για να πάρεις κάποιες παίκτες, πρέπει να ρίξεις και κάποια λεφτά.
0: Ναι, αυτό. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σ' ακούω. Πάμε γερά.
0: Πάμε γερά. Πάμε γερά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

95 και 5 Ράδιο Μετρόπολης ακούτε, Κυριάκος Ισκεντερίδης στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή παρέα με το Μετρόπολης, η παρέα της επιστροφής από τις παραλίες, από τις ξαπλώστρες και από τη θάλασσα. Εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα, να συζητάμε, να ενημερώνεστε και για τα αθλητικά δεδομένα που έχουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία κάνουμε κάθε φορά την εκπομπή, να έχουμε το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ όταν υπάρχει, από Άρη όταν υπάρχει, από Ηρακλή όταν υπάρχει. Θα είμαστε εδώ, θα σας κρατάμε συντροφιά, θα ακούμε και κάποια τραγουδάκια έτσι που μου αρέσουν και εμένα, αλλά θα έχουμε και πολύ πολύ κουβέντα και πολύ πολύ ανάλυση γύρω από τα δεδομένα που μας απασχολούν. Και ένα από τα κύρια δεδομένα που μας απασχολεί και το βλέπω συνέχεια και από τα τηλέφωνα που έχω πάρει αλλά και από τα μηνύματα του κόσμου είναι με τον Λύση και κατά πόσο θα φέρει λύση ο Λύση τον ΠΑΟΚ. Είχα πει προχθές, αν θυμάμαι καλά, σε μια κουβέντα που είχα με τους συνεργάτες μου, ότι αν τελικά κλείσει ο συγκεκριμένος προπονητής, τότε πάμε για μια τελείως μα τελείως διαφορετική φιλοσοφία στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και τον τρόπο σκέψης από τον κύριο Λύση σε σχέση με τον κύριο Λουτσέσκου. Ο Λύση είναι ένας προπονητής ο οποίος εμπιστεύεται νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι ένας προπονητής που δίνει υπεραξία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλη, άλλωστε το έχει καταφέρει και στη Μιραντές, τα είπαμε αυτά. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει και έχει πρότυπο τον κύριο Γκασπερίνη της Αταλάντα. Άρα λοιπόν θα δούμε μια ομάδα η οποία θα παίζει με πάρα πάρα πολύ pressing μπροστά, ψηλά τις γραμμές, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα ένα πολύ καλό τερματοφύλακα με τα πόδια, να γίνεται λίμπερο, να μπορεί να μοιράσει και το παιχνίδι από πίσω. Θέλει οπωσδήποτε δύο πολύ γρήγορα back να ξέρουν μπάλα που λένε, αλλά το ότι θέλουμε να είναι γρήγοροι είναι γιατί ο κύριος Λύση παίζει με man to man.

Οι τρεις στόπερ λοιπόν με το 3-5-2 του κυρίου Λύση, έτσι, ανοίγουν κατά τη διάρκεια της, του build-up. Ανοίγουν, παίρνουν πλάτος στο γήπεδο, ενώ ο Χαφ θα κατέβει πίσω να πάρει την πρώτη πάσα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι παίχτες οι οποίοι, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να ξέρουν ποδόσφαιρο, θα πρέπει να είναι όπως ο Μιχαηλίδης που του ταιριάζει πάρα πάρα πολύ, όπως ήταν παλιά ο Κοντρέρας, όπως ήταν ο Κρέσπο, δηλαδή θέλει τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές από πίσω. Θα κατέβει για παράδειγμα ο Ζαφίρης να πάρει την πρώτη πάσα, θα προωθηθεί μπροστά, θα ανοίξουν τα wing backs, δηλαδή από τη μία πλευρά ο Κένι, από την άλλη πλευρά ο Μπάμπα ή ο Λιόναθαν Γκόμες ή ο οποιοδήποτε, ή ο Γιαννούλης, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι θα προωθηθεί η μπάλα προς τα μπροστά. Θα πρέπει να παίξει κάθετα, παίζει κάθετα, δεν παίζει τυχαία. Να ξέρετε, μόλις εμφανιστεί κενό στον ελεύθερο χώρο, εκεί θα δείτε να υπάρχουν οδηγίες να φύγει κάθετη πάσα μπροστά στις γραμμές. Δεν είναι ένας προπονητής που τον ενδιαφέρει η κατοχή για την κατοχή, δηλαδή πάσα πάσα πίσω, πάσα πάσα πίσω. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να έχουν η κάθε πάσα του παίχτη που θα βρίσκεται μέσα στο γήπεδο να έχει ουσία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Δεν έχει ενδιαφέρον να γυρνάει την μπάλα μέχρι να ζαλιστούμε. Το ενδιαφέρον του είναι να βρει τον γρηγορότερο δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή. Σε αυτό λοιπόν κολλάει πάρα πάρα πολύ καλά ο Μιχαηλίδης από πίσω.

Σε αντίθεση λοιπόν με τον Γκετζιόρα που μας άφησε, ο Μιχαηλίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο θα ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όπως και ξεκινούσε και με τον Λουτσέσκου, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Μιχαηλίδης έκανε πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω. Έχει λοιπόν αυτά τα στοιχεία που εκτιμά ο κύριος Λύση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο επόμενος παίχτης που θεωρώ ότι, όπως είπα και στον ακροατή, θα είναι το πουλέν του είναι ο Χρήστος Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης είναι ο παίχτης που κρατάει ρυθμό στην ομάδα, είναι ο παίχτης που θα γυρνάει πίσω, θα δημιουργεί τρίγωνα διαφυγής, θα παίρνει την πρώτη πάσα, θα την προωθεί μπροστά, θα κάνει μέτρα με την μπάλα. Έχει ένταση, έχει pressing, έχει τρεξίματα και έχει, όπως είπα, υψηλό αγωνιστικό ρυθμό.

0: το χρόνο σου θες να...
1: Και αφού λοιπόν μιλήσαμε για τον Ζαφίρη, μπορώ να πω ότι έγινε κακός η κριτική της προηγούμενης σεζόν. Έχω να πω πολλά γύρω από αυτό. Να πάρουμε όμως τη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ τις περισσότερες φορές είμαι Ολυμπιακός, έχω δικαίωμα συμμετοχή στην εκπομπή σας.
1: Στην εκπομπή μας έχετε δικαίωμα συμμετοχή, φυσικά, και για κανέναν λόγο δεν υπάρχει λόγος να μην έχετε. Επειδή είστε Ολυμπιακός, για ποιο λόγο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τις περισσότερες φορές.
1: Πείτε μου, πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
2: Κατά γενική ομολογία και διαβοής και διαϋπογραφής από ό,τι παρακολουθώ, ο Λουτσέσκου από τους φιλάδρους, από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ προκύπτει στο βιβλίο της ιστορίας σαν ο μεγαλύτερος προπονητής όλων των εποχών, έτσι δεν είναι?
1: Με βάση αυτά που έχει πετύχει, ναι, είναι.
2: Έτσι, ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Αυτός ο καινούργιος τώρα που έρχεται, ο νεαρός, ο Λύση, έρχεται να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με βάση τα δεδομένα.
2: Αυτός τώρα, για να μπορέσει να σταδιοδρομήσει τον ΠΑΟΚ, κατά την άποψη τη δική σας και γενικότερα του λαού του ΠΑΟΚ, τι θα πρέπει? Να ξεπεράσει τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών του ΠΑΟΚ, να τον ισοφαρίσει? Και αν δεν μπορέσει να τα κάνει αυτά, θα κρατηθεί αυτός ο προπονητής στην ομάδα του ΠΑΟΚ?
1: Λοιπόν, να σ' απαντήσω.
2: Γι' αυτό πήρα την αφορά.
1: Όπως είναι λοιπόν ένα μεγάλο σωματείο Ολυμπιακός και όποιος κάθεται στον πάγκο είναι ηλεκτρική καρέκλα, δεν μπορεί να κάθεται οποιοδήποτε, έτσι συμβαίνει και με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περίμενε, να ολοκληρώσω.
2: Παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Το αν πάρει ή δεν πάρει τίτλους, αυτό δεν σημαίνει για μένα και για κανένα προπονητή ότι μπορεί να είναι κακός και να κριθεί από αυτό. Μπορεί ο συγκεκριμένος προπονητής, για παράδειγμα, να κάτσει 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, να δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα και να μπορεί μετά από 2 χρόνια λοιπόν, και αφού έχει δημιουργήσει αυτό που θέλει, να κατακτήσει τίτλους, πρωταθλήματα και κύπελα. Θα τον πεις αποτυχημένο τα πρώτα 2 χρόνια?
2: Όχι, εγώ δεν ρώτησα αυτό.
1: Αυτό λοιπόν λέω, αυτό που ρώτησες είναι αν θα πρέπει οπωσδήποτε, αν θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσει τον Λουτσέσκο. Αυτό ρώτησες ουσιαστικά.
2: Όχι, ακριβώς έτσι. Για να γίνω αντιληπτός. Αν αύριο έρθει ένας προπονητής στον Ολυμπιακό για να αντικαταστήσει τον Μεντιλιμπάρ, για να θεωρηθεί πετυχημένος, πρέπει να φέρει ή ακριβώς το ίδιο ευρωπαϊκό που έφερε στον Ολυμπιακό με την Κιμπάρ, ή το αμέσως ανώτερο. Αν δεν τα φέρει αυτά, θεωρείται αποτυχημένος.
1: Αυτή είναι όμως δική σου άποψη. Εγώ δεν το θεωρώ αποτυχημένο. Εγώ θεωρώ ότι κάθε προπονητής έχει να συνεισφέρει. Το ποιος θα φέρει περισσότερα ή λιγότερα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι κουβέντας. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλός ή όχι.
2: Αν αυτός ο καινούριος, ο νεαρός προπονητής, ο οποίος προσελήφθη για τον ΠΑΟΚ, τα πρώτα 3 χρόνια έρθει 4ος-5ος, θα θεωρηθεί πετυχημένος?
1: Γιατί
2: θα προσπαθεί να δημιουργήσει ομάδα για να παίζει τα επόμενα 10 χρόνια στο Champions League?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα και το τι βλέπουμε μέσα στο χορτάρι.
2: Τα αποτελέσματα, όταν έρχεσαι 3ος-4ος, τα αποτελέσματα είναι 3ος-4ος.
1: Ναι, είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Να είσαι καλά. Πρέπει να έχουμε χορηγούς. Δυστυχώς είναι και 28. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε.
1: Απάντησα μια χαρά. Μια χαρά σας απάντησα. Αν θέλετε, μείνετε στη γραμμή.
2: Όχι, δεν μένω στη γραμμή καθόλου, γιατί δεν παίρνω απαντήσεις. Εγώ σας ρώτησα νοπά.
1: Λοιπόν, αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνές σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατίας 138, περιοχή Καμάρα, 2310-889-879. Ή μπες στο www.nyc.gr.
3: Ήξερε παλιά ο άντρας πως να σου φερθεί τώρα...
1: Πάμε λοιπόν, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σου.
1: Γεια σας.
4: Καλά σας είπε ο κύριος του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
4: Ο φίλος του Ολυμπιακού πολύ καλά σας ρώτησε. Δεν απάντησατε σε τίποτα.
1: Ναι,
4: έχει δίκιο.
1: Δεν απάντησα σε ποιο απ' όλα, από τη στιγμή που έπρεπε να κλείσω, γιατί έπρεπε να πω και το χορηγό. Τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε. Πες μου, τι, σε ποιο πράγμα δεν απάντησα.
4: Τίποτα. Σύντα για τον προπονητή μας, ναι, το καινούργιο τώρα.
1: Ναι. Τι δεν απάντησα. Τι θέλεις να ακούσεις για τον προπονητή το καινούργιο. Δηλαδή τι πρέπει να πούμε. Ότι πρέπει να πάρει. Ότι πρέπει να πάρει. Άσε με να πω, γιατί το ξέρεις την κουβέντα. Δηλαδή πρέπει ο Λύση με το καλημέρα την πρώτη χρονιά να σου πάρει πρωτάθλημα για να το θεωρείς πετυχημένο. Αυτή είναι η λογική.
4: Όχι,
1: ή θα πρέπει να πάρει τα πάντα για να το θεωρούμε πετυχημένο τον προπονητή. Πού τα έχετε δει αυτά. Ένας προπονητής καινούριος με βάση τη φιλοσοφία. Άσε με να σου πω και μετά μου λες. Όταν ολοκληρώσω και δεν έχεις αντιληφθεί αυτά που σου έχω πει ή τα αντιλήφθηκες λάθος, μου λες τι αντιλήφθηκες. Εγώ λέω μπουρδές. Εγώ λέω μπουρδές.
4: Εσύ, ναι.
1: Όταν ένας προπονητής έρχεται.
4: Εσείς κάνατε κακό στον ΠΑΟΚ. Εσείς κάνατε μεγάλο.
1: Ωραία.
4: Κακό
1: στο αν θέλεις, μείνε στη γραμμή να σου πω εγώ αν έκανα κακό εγώ στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.
1: Πάμε λοιπόν 95 και 5. Ακούτε Κυριάκο Ισκεντερίδη, Εμίλιος Γαβριλίδης στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Είμαστε εδώ από τις 4 μέχρι, από τις 6 συγγνώμη, μέχρι και τις 10. Θα είμαστε κάθε Κυριακή εδώ. Είναι η παρέα της επιστροφής, η παρέα επιστροφής του Μετρόπολης. Μας ακούτε, ακούτε γενικά ρεπορτάζ, ακούτε διάφορα που συμβαίνουν live τη στιγμή αυτή, για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε κατά την επιστροφή, να σας χαλαρώσουμε και γενικότερα να περάσετε λίγο ευχάριστα την ενδεχόμενη ταλαιπωρία από την κίνηση. Είναι γεμάτες γραμμές από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ, σας ακούω. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, πάμε στον επόμενο.
2: Να,
1: ναι, έλα, καλησπέρα. Ακούω.
2: Κυριάκο.
1: Κυριάκος είμαι, ναι, καλά κάνεις.
2: Κυριάκο, καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα. Καλή αρχή στο επόμενο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
2: Πήρα και πριν, στην προηγούμενη ώρα, απλά άκουσα τώρα τους δύο τελευταίους. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, μπερδεύουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Σερ Άλγερς Φέργκισον, πόσο καιρό ήτανε?
1: Ήτανε χρόνια ολόκληρα.
2: Πολλά χρόνια. Δεκαετίες. Ο Άρσεναλ, ο άλλος πώς ήτανε?
1: Ο Αρσέν Βενγκέρ. Για το Βενγκέρ.
2: Πόσα χρόνια ήτανε?
1: Πάνω από 20.
2: Πόσα πρωταθλήματα πήρανε?
1: Στις αρχές, εδώ πρέπει να το θέσεις.
2: Μπερδεύουν πράγματα στο μυαλό τους.
1: Ναι, θέλω να το θέσεις λίγο.
2: Ο Λουτσέσκου πήρε 2+1. Πόσα χρόνια ήτανε στον ΠΑΟΚ?
1: Ήτανε 7.
2: 7? 7. Και το 19 ήτανε που το πήρε και έφυγε. Τότε γκρινιάξαμε λίγο, αλλά μετά σταματήσαμε.
1: Λοιπόν,
2: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα έρθει ο επόμενος, θα το στηρίξουμε και ό,τι μας φέρει. Το πρόβλημα είναι να δείξει πράγματα κατά το παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Να δούμε ότι γίνεται δουλειά, ότι παίζει μπάλα ο ΠΑΟ.
1: Κοίταξε,
2: εγώ το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω, αλλά φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε μπάλα. Mm-hmm. Και αυτό, κατά τα δικά μου μάτια, έβλεπα ότι μπορεί να πολεμείται ο Λουτσέσκου με αυτόν τον τρόπο. Όπως και με τους τραυματισμούς που είχε και πολλά άλλα.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο φίλος του Ολυμπιακού επίτηδες πήρε και έκανε αυτή την κουβέντα. Έβαλε ίντρικα, καταλαβες. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα τι έκανε. Αλλά περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα. Πολλοί ακροατές περιμένουν να ταυτιστείς με τα δικά τους θέλω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του άποψη. Εμένα δεν με απασχολεί ο αντίλογος. Με απασχολεί ο αντίλογος με επιχείρημα. Όχι.
2: Μπράβο, μπράβο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακούς ότι επειδή είσαι. Τώρα είναι πρώτη εκπομπή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Ό,τι εκπομπή στο τρόπο. Να τα πας καλά στο εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Από εκεί πέρα, όσοι είναι οι μεγάλες σε ηλικία, μην τους ακούς πολύ. Εντάξει, συμφωνείς και κλείς τους.
1: Όλοι
2: δεν έχουν μυαλό, δεν καταλαβαίνουν.
1: Δεν μπορώ να κατακρίνω κανέναν ακροατή.
2: Αν με ακούνε, που ακούνε, να κάτσουν να διαβάσουν 2-3 πράγματα και να δουν το άθλημα και μέσα σε αυτή τη σφαίρα του αθλήματος και άλλα πράγματα στη ζωή εντελώς διαφορετικά.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουν καλομάθει όλοι πάρα πολύ.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ.
2: Εύχομαι καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλή δύναμη και καλή αρχή σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλά ρε τους αγώνεις. Πολύ καλά τους αγώνεις. Και σε εξηγούνται τα μούπες, σούπερ μούπες. Και τα πώς και τα γιατί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Επειδή ξαναβγήκες, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
4: Ακούσαμε τα πάντα σήμερα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Τέλος πάντων,
1: το πιο hot παίρνει.
4: Βγήκε ο Ολυμπιακός που βγαίνει με το ψευδόνυμο Μόρτης και πάντα προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα σε αυτά που λέει και ποτέ δεν ακούει τον παραγωγό.
1: Εγώ έχω, θα του δώσω την απάντηση όταν θα έρθει η ώρα. Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι τον καινούριο προπονητή με βάση αυτά που έμαθα ότι κάνει μέσω γήπεδο, εύχομαι να έχει καλή πορεία στην ομάδα, να καθαρίσει ό,τι κακό υπήρχε μέσα στην ομάδα μαζί με τους γενικούς αρχηγούς και τους τεχνικό διευθυντή και να μην μοιάζει σε τίποτε το Λουτσέσκο. Ακούσαμε ότι ο Λουτσέσκο θα λέμε και θα κλαίμε. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Εγώ πρωτάθλημα πήρε ο Λουτσέσκο και έλεγα δεν είναι ο προπονητής που πρέπει να έχει η ομάδα μου για να παίξει καλή μπάλα.
1: Εδώ ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα για μένα, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, όταν έχουμε μία άποψη να την έχουμε με επιχειρήματα και όχι γιατί δεν μας αρέσει η φάτσα του.
4: Ναι, αλλά
1: έτσι,
4: για
1: δηλαδή να λέμε να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν δώσει στην ομάδα και να τους δίνουμε την αξία που τους πρέπει. Δεν μπορώ εγώ να ακούσω και να ακούω από κάποιον ότι γιατί βλέπω ότι είναι ο Λουτσέσκου άχρηστος, είναι έτσι, ήταν αυτό, κάτι όβλαχε, κάτι. Δεν μπορώ, βγάζω σπηριά. Έτσι.
4: Δεν θα κατηγορήσουμε. Εγώ πραγματικά σου μιλάω ανέκαθεν. Δεν με έπεισε σαν προπονητής ο Λουτσέσκου, ανεξάρτητα τους τίτλους. Και οι τίτλοι ήρθαν γιατί είχες να αντιμετωπίσεις μόνο έναν Ολυμπιακό. Α, και Παναθηναϊκός. Δεν υπήρχαν, ρε παιδιά, τα τελευταία 7-8 χρόνια. Πώς δηλαδή. Εγώ θέλω ο καινούριος προπονητής με βάση ότι μπορεί να κάνει έκπληξη τον αντίπαλο προπονητή, αυτό με ικανοποιεί εμένα. Ο Λουτσέσκο δεν μπορούσε να κάνει έκπληξη.
1: Ο Λουτσέσκο από ένα σημείο και μετά ήταν προβλέψιμος. Συμφωνώ.
4: Ναι, δεν μπορεί όλοι οι αντίπαλοι να ξέρουν ότι από αριστερά πονάς και να σε χτυπάνε από αριστερά και εσύ να συνεχίζουν να βάζεις τον Τάισον μέσα. Αν είναι δυνατόν. Ο Τάισον ήταν για τα πρώτα 10-15 μέτρα η ταχύτητα από εκεί και μετά τι έκανε μέσα στο γήπεδο.
1: Ευχαριστώ. Ολοκλήρωσε για να πάμε και στον επόμενο γιατί γράμμε στην Εφούν.
4: Ναι. Εγώ τον Τάισον, ένας κανονικός προπονητής ποτέ δεν θα τον κρατούσε. Με τη συμπεριφορά του, όχι παικτικά. Παικτικά μπορούσε να παίζει τα τελευταία 15-20 λεπτά. Δεν ήταν να παίζει από την αρχή και να κάνει μούτρο όταν το βγάζει στο 85.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβαστή άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, μια χαρά.
5: Καλή αρχή, να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Η χειρότερη νοοτροπία δεν είχε το Ολυμπιακό, το ξέρουμε. Είναι και ευχάριστο που νομίζει είναι μόνο τη Ιδρυγκά. Έχει και γνώσει. Αν τον μάθει, είναι ωραίο, εντάξει. Αλλά το έχει αυτό το Ολυμπιακό, το ξέρει εμεί κι άλλο κανεί. Okay.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει.
5: Περαστικά του γι' αυτό. Mm-hmm. Καλοδεχούμενο είναι, νομίζω. Εγώ το πηγαίνω. Mm-hmm. Καμιά φορά του αντιπάλου ακού και κάποιε αλήθειε. Τώρα, ο επόμενο που βγήκε με στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί δεν πάτησε χορτάρι, δεν είναι ακόμη το προπονητικό γήπεδο προπονητή και ήδη σε κατηγόρησε γιατί θέλει να του δώσει χρόνο και. Πώς δεν θέλει να του δώσουμε χρόνο. Εδώ δώσαμε χρόνο στον Ντούντορ που έμπαινε μέσα 8 μήνες και κοιτιόμαστε μεταξύ μας και λέγαμε τι μπορεί να γίνει τώρα. Και όμως χρόνο του δίναμε. Δηλαδή, δεν πάτησε ακόμα χορτάρι προπονητή, δεν θα του δώσουμε χρόνο γιατί επειδή σα πριν το Πενιδάκι που λέει του Λουτσέσκου. Η προσωπική είναι πολύ αρνητική νοοτροπία. Και εγώ να σου πω για τον Λουτσέσκου, μία δεν τον πήγαινα. Ωραία, πρόσφερε 2, μπορούσε να προσφέρει 100, δεν τα πρόσφερα. Η οικονομική καταστροφή στο ΠΑΟΚ είναι ανεπιστρεπτή, δεν μπορεί να μεταστρέψει αυτό το πράγμα. Μπορούσε να πουλήσει παίχτες και κοιτούσε να του κρύβει και να του στέλνει δεξιά και αριστερά να μην φαίνονται. Να σου πω ότι λέγεται ότι δεν έπαιρνε υπόψη τεργομετρικά και εγώ το πιστεύω αυτό. Γιατί μπορώ να σου πω 10 περιπτώσεις παικτών, αυτέ δεν μιλήσουν τα κρυμμένα, που μπαίναν και παίζαν βρέξει χιονίσε. Μπαίναν, παίζαν κουρασμένοι. Μπαίναν, παίζαν ντεφορμέ. Μπαίναν, παίζαν. Είχαν τι φανέλε σπίτι. 80 λεπτά συνεχόμενα. Το κάψιμο του αιώνα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική. Και να σου πω και το πιο απλό. 14 παίκτες χρησιμοποιούσε σε όλη τη χρονιά σε 3 διοργανώσεις. Είπες για τον Ζαφίρη πολύ σωστά ότι αδικούταν, ναι, γιατί στην ομάδα ο Ζαφίρης, ο Ντέλιας και ο Κένι τρέχαν πιο πολύ από όλους και τρέχαν για να καλύψουν την αριστερή πλευρά που ήταν 35 χρονών ο Μπάμπα, 33 ο Μεϊτέ και από αριστερά ο Τάισον 39 χρονών. Κάτσε ρε φίλα. Ποιος θα κλέψει, πώς θα παίξει με αυτός. Και όμως έπαιζε εκεί, δεν ήταν κολλήματα αυτά. Ήταν επικίνδυνες νοοτροπίες στην ομάδα. Καλό λοιπόν, αφού όλοι βγαίνουμε και μιλάμε με ένα γνώμονα που είναι του καλού του ΠΑΟΚ, αφού τέλειωσε πια το θέμα ο Λουτσέσκο και μη γυρίσει ποτέ, να πάτε παραπέρα και να δείτε την προοπτική που έχει ο ΠΑΟΚ τώρα. Και εμένα με προβληματίζει ότι είναι άπειρος ο προπονητής και δεν έχει κάποιο λυσμό. Αλλά ναι, θα του δώσω χρόνο, ρε. Ναι, νομίζω πως αυτό είναι το καλό του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
5: Εγώ δεν είμαι ρασβάν, ούτε βάνημαι.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτά. Πρέπει να είμαστε ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
6: Θα ήθελα να σας κάνω λίγο μια ερώτηση.
1: Ό,τι θέλετε.
6: Θα με αφήσω όμως λίγο και μετά ένα-δύο λεπτά να πω την άποψή μου.
1: Δύο λεπτά, ναι.
6: Ναι. Μπορείτε να μου πείτε λίγο ποιος είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο.
1: Μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο, ως προς τι? Ως προς τους τίτλους ή ως προς την μπάλα που έπαιξε κάποια στιγμή?
6: Εμπορικότητα, μπάλα.
1: Θεωρητικά, αλλά και στην πράξη φαίνεται να είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
6: Ωραία. Ξέρετε ποιος προπονητής πήρε 3 σερί Champions League?
1: Στη Ρεάλ Μαδρίτης?
6: Ναι.
1: Πες μου, ποιος προπονητής?
6: Ο Ζιντάν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόν έπρεπε να τον βαλσαμώσει η Ρεάλ, ας πούμε, να τον κρατήσει 100 χρόνια στον πάγκο. Ή μήπως είναι άσχετοι σαν σωματείο και δεν βλέπουν μπροστά και τον διώξανε κάποια στιγμή? Και μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, όταν έφυγε ο Ζιντάν καταστράφηκε ο σύλλογος ή μήπως ήρθε ο Αντσελότη και συνέχισε τις επιτυχίες?
1: Ναι, συνέχισε λίγο. Αυτό... ολοκλήρωσε. Τι θες να πεις?
6: Θα καταλήξω εκεί με αυτήν τη λατρεία ότι ο Λουτσέσκο ο καλύτερος είναι ο καλύτερος μέχρι τον επόμενο.
1: Γιατί, συμφωνώ μαζί σου.
6: Θα σου πω. Ωραία. Θα πω κάτι για τους θαυμαστές του Λουτσέσκου, που εγώ με το θεσμό του προπονητή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ήταν επιτυχημένος, δεν θα είχα ένα πρόβλημα ούτε εγώ, ούτε φαντάζομαι οι άλλοι συνοπαδοί που θέλουν να φύγει ο Λουτσέσκου ή που χαίρονται που έχει φύγει και έχει έρθει ένας άλλος προπονητής. Και θα σας πω το λόγο. Ο Λουτσέσκου έκανε 8 σεζόν στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Έχει κάνει κάτι στην Ευρώπη, έχει εξελιχθεί κάτι στην Ευρώπη και δεν το πήραμε χαμπάρι.
1: Μας έχει βάλει 2 φορές στις 8 του Conference Link. Πέρασε τώρα την προηγούμενη χρονιά σεζόν από τους ομίλους του Europa League. Γενικά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα ανταγωνιστική, ειδικά πέρσι στους ομίλους του Europa League. Και αν δεν είχαμε αυτά που είχαμε πάθει, ενδεχομένως να προχωρούσαμε και παραπάνω. Ορίστε.
6: Είστε ευχαριστημένος με την Ευρωπαϊκή
1: Προσωπικά. Προσωπικά μιλάς. Προσωπικά.
6: Ναι, ναι.
1: Προσωπικά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος ποτέ. Εγώ θέλω το καλύτερο. Είμαι ΠΑΟΚ και θέλω το καλύτερο. Μπορώ να πάρω το διεπηρεωτικό, αυτό θέλω.
6: Δεν έκανε, ας πούμε, κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ πριν το Λουτσέσκο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο Europa League και έβγαινε από τους ομίλους πολλές χρόνιες. Ωραία. Και αποκλειόταν πάντα στους 32. Ωραία. Και τελειώνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι επί εποχή Σαββίδη ο Ίβιτς ήταν ένα χρόνο προπονητής και πήρε τίτλο. Ο Γκαρσία ήταν ένα χρόνο προπονητής και πήρε τίτλο. Γι' αυτό λοιπόν υποθετικά οποιοδήποτε και να ερχόταν επί Σαββίδη που είχε τεράστιο μπάτζετ, λογικά θα έπαιρνε τα πρωταθλήματα που πήρε ο Λουτσέσκου. Αυτά και καλή νύχτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
7: Ναι, μπρο.
1: Ναι, γεια σας, σας ακούω.
7: Καλησπέρα, καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
7: Τελικά, αφού όπως όλοι οι σύλλογοι, παιδί μου, όλες οι ομάδες χρειάζονται χρήματα. Και όπως λέτε, θα πρέπει να βάλει και ο Λιβάν Σαββίδης και άλλα χρήματα. Mm-hmm. Πιέστε λίγο όσο γίνεται να επιστραφούν και τα χρήματα που χρωστάει ο Μιστακίδης τόσο καιρό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μπαίνουμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι...
7: Όχι, για τα χρήματα που χρειάζονται οι ομάδες.
1: Ναι, χρωστάει ο Μιστακίδης χρήματα, εσείς το βγάλατε, πώς το βγάλατε αυτό δηλαδή?
7: Α, δεν χρωστάει.
1: Το ξέρετε, μα το ξέρετε, εσείς είστε εκεί.
7: Όχι,
1: ξέρετε αν χρωστάει ή δεν χρωστάει. Εγώ δεν ξέρω αν χρωστάει ο ένας και ο άλλος και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ας τα βρούνε μεταξύ τους. Μπορούν να τα βρούνε. Μεγάλοι άνθρωποι είναι.
7: Όχι, καλέ μου, που χρειάζονται χρήματα οι ομάδες.
1: Τι εννοείς που χρειάζονται χρήματα?
7: Αν δεν χρειάζονται, καλό.
1: Τι εννοείς δεν χρειάζονται χρήματα? Τέλος πάντων. Παρακαλώ, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
8: Ναι, καλησπέρα που έδεξα. Λοιπόν, 2-3 λεπτά ήθελα λίγο χρόνο να μου δώσει να πω κάποια πράγματα.
1: Έχεις δύο οποία, λεπτά εγώ... γιατί είναι γεμάτες οι γραμμές. Δεν πάω να δώσω και πάρα πολύ χρόνο. Ναι, πες
8: λοιπόν,
1: μου.
8: Εγώ επειδή ακούγομαι από το ποδόσφαιρο που έχω κάνει, ένα διακή το ποδόσφαιρο από την Μπέλα πριν, από έδεσα. Λοιπόν, ακούτε λίγο. Αυτή τη στιγμή που η προκοπική μου άποψη είναι. Λοιπόν, και εγώ και ο κύριο Λουτσέσκου για πολλού λόγου και η κονιά που είναι αδειάκια από την ομάδα και δεν κουβοηθήκανε με το ανάλογο υλικό και ο κύριο Λουτσέσκου και για πια. Για κάποια πράγματα οργανωτικά την ομάδα και για τις μεταγραφές, αλλά την προκειμένη στιγμή, τελευταία στιγμή, δεν το διώχνει. Λοιπόν, ένα κουρακούμενο. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή την τελευταία η ομάδα πάει προετοιμασία. Λοιπόν, πάει προετοιμασία με ένα καινούριο προπονητή που για μένα προκοπικά κάπου διάβαγα και είδα είναι άπειρο. Λοιπόν, εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από τον κύριο Λουτσέσκου να φέρουνε. Λοιπόν, και η ομάδα πάει τη μνήτη προετοιμασία και λείπουν πάρα πολλά βασικά στελέχη τα οποία πρέπει να γίνουν οι ανάλογες μεταγραφές.
1: Τελεία.
8: Και κάνω μια ερώτηση στο ακροατήριο. Πάει ο προπονητή για προετοιμασία. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λείπουν, καμπάκ, κατεκερμπάκ, καφόρ, καετρέμ, πότε θα τα πάρει η διοίκηση Σαββίδη και πότε θα βοηθήσει αυτό το προπονητή.
1: Λοιπόν, οκ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το τέλος θα. Ακούσεις και την άποψή μου και για αυτό που είπες, γιατί έχω και άλλες γραμμές, εντάξει, θα με ακούσεις σε ό,τι έχεις πει, θα πάρεις απάντηση. Παρακαλώ, πάμε στον επόμενο.
9: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι, παρακαλώ.
9: Καλή σταδιοδρομία σε εύχομαι, φίλε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Θέλω να πω ορισμένα έτσι, με δυο λόγια. Λοιπόν, λέτε ρε παιδιά, Λουτσέσκου, αν θυμάσαι, όταν ανέλαβε την ομάδα, που την είχε δημιουργήσει ο Βλάντα Νίβιτς την ομάδα εκείνη, τη βρήκε έτοιμη ο Λουτσέσκου την ομάδα. Αν θυμάσαι καλά. Η από κάτω του ΠΟΚ ήταν σε κακό χάλι, μόνο η ΑΚ ήταν λίγο έτσι που, παράδειγμα ήταν λίγο έτσι που πήγαινε λίγο κόντρα τον ΠΑΟΚ και πήρε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ το 2019. Μιλάμε. Το 18 ήταν και το κλεμμένο στα δικαστήρια που έγινε η φάση με τον Ιβάν Σαββίδη τον πρόεδρο.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
9: Λοιπόν. Ναι.
1: Αν δηλαδή έφερνες έναν προπονητή που ήταν για παράδειγμα Β' Εθνική ή ας πούμε Γ' Εθνική στην ομάδα που είχε φτιάξει ο Ίβιτς, θα έπαιρνε κύπελο.
9: Μα έτοιμη τη βρήκε.
1: Θα έπαιρνε, άλλο σε ρωτάω εγώ, άλλο σε ρωτάω, θα έπαιρνε κύπελο. Έτοιμη ομάδα, τη βρήκε έτοιμη ομάδα. Θα έπαιρνε κύπελο. Πάρε ένα προπονητή από Γ' Εθνική. Θα έπαιρνε κύπελο.
9: Αποτελέσματα. Άκου αγόρι.
1: Κοίταξε. Τα αποτελέσματα για να σε βγούνε πρέπει κάτι να κάνεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλιώς δεν σου βγαίνουν τα αποτελέσματα.
9: Δεν μου λες να σε κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ο Λουτσέσκου που πήγε τελικό κυπέλου με την Ξάνθη έκανε μικρό κατόρθωμα με την ομάδα της Ξάνθης.
9: Θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Το 2024. Όταν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, το τελευταίο, αν η κεφαλιά του Ασαριφάρτ δεν πήγαινε δίπλα το δοκάρι και έμπαινε μέσα, τι θα λέγαμε? Εσένα ρωτάω, για πες μου.
1: Αν η κεφαλιά του Ασαριφάρτ δεν πήγαινε δίπλα το δοκάρι και πήγαινε
9: από
1: μέσα.
9: Από την εσωτερική μεριά δεν πήγαινε δίπλα, ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, και
9: το
1: πήγαινε,
9: δοκάρι,
1: μέσα,
9: πήγαινε μέσα. Θα
1: λέγαμε ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Και πού θες να καταλήξεις?
9: Άκου λίγο τώρα αγόρι μου να σου πω και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή θεωρείς εσύ τώρα, εσύ αυτό που μου λες είναι ότι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου κατέκτησε τίτλους γιατί είχε τύχη μόνο?
9: Είχε και την τύχη με το μέρος σου. Ξέρεις γιατί?
1: Δηλαδή όταν έριξες 5 γκολ, όταν έριξες, όταν έριξες 5 γκολ στην Δυνάμο, είχε τύχη? Όταν κέρδισες μέσα τη Λίλ, όταν κέρδισες τη Λίλ, είχε τύχη? Όταν κέρδισες τον Ολυμπιακό, είχε τύχη? Όταν κέρδισες τον Παναθηναϊκό, είχε τύχη? Όταν κέρδισες μες στην ΑΕΚ, είχε τύχη? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν συζητάμε, να συζητάμε με επιχειρήματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, Κυριάκος Σχετερίδης στο μικρόφωνο, ακούτε εδώ στους 95 και 5 στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο, γιατί μας ακούνε από παντού, παίρνω μηνύματα από παντού, από Αγγλία, από Δανία, από φίλους που μου εύχονται και τους ευχαριστώ και πάλι για τα καλά τους λόγια. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη εδώ πίσω στην κονσόλα που με υποστηρίζει, εγώ ψαρωμένος εδώ πρώτη εκπομπή μετά από χρόνια ξαναμπήκα σε στούντιο, την γλυκύτατη Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποστήριξή τους. Επίσης να ευχαριστήσω και τον κόσμο που συμβάλλει στην εκπομπή με τα τηλέφωνά τους, άσχετα αν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Εμένα με αρέσει η αντιπαράθεση με επιχειρήματα, θα το ξαναπώ. Δεν θέλω να μου λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν από πίσω επιχείρημα, και πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα, γιατί νομίζετε ότι έχετε να πείτε για τον Λουτσέσκου ότι είτε εγώ τον υποστηρίζω σε εισαγωγικά, είτε είμαι Λουτσεσκόσκυλο κτλ. Εγώ λοιπόν είμαι συγκεκριμένος αυτό που θα πω. Εγώ είμαι άνθρωπος που θα πω αυτό που βλέπω και θα δώσω αυτό που αξίζει στον καθένα. Πρώτον, ο κύριος Λουτσέσκου την περίοδο 2017-2018, την έτοιμη ομάδα που είπε ο φίλος, βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα, όπως βγήκε και πήρε το κύπελο. Το 2018-2019 βγήκε πρώτος με ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο double αίτητο, και αυτό τυχερό ήταν προφανώς, είχε τύχει, έτσι. Και από εκεί και πέρα στη δεύτερη του θητεία, το 21-22 βγήκε δεύτερος, το 22-23 βγήκε τέταρτος, και θυμόμαστε και τις χρονιές και, και την παραδοχή του ιδίου ότι έκανα λάθος να πιστεύω ότι ο Καντουρί, ο Μπίσεσβαρ, στους οποίους είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, θα μπορούσαν να με οδηγήσουν σε τίτλους. Το είπε ο ίδιος, έκανα λάθος είχε πει. Άρα λοιπόν ό,τι να πω θα το πω. Το 23-24 λοιπόν με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήρθε από το πουθενά για τους Αθηναίους, κυρίως για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, πήρε ένα πρωτάθλημα μέσα από μια διαδικασία play-off με περίπου 10 βαθμούς κάτω από την πρώτη θέση, με εκείνο το χ στη Λαμία, το 1-1 που όλοι λέγανε ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση τίτλου για την ΑΕΚ, και όμως εκείνος ο ΠΑΟΚ μετά από εκείνο το αποτέλεσμα πήρε σερί όλα τα παιχνίδια κατά τύχη, προφανώς, γιατί είχε πάρα πολύ τύχη, γιατί αν εξαιρέσουμε λοιπόν το πρωτάθλημα που λέμε ότι το σηκώσαμε μέσα στο Χαριλάου, το σήκωσε η ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου, και την φάση την τελευταία του Ανσαριφάρτ, αυτό το πρωτάθλημα δεν το πήραμε γιατί η μπάλα πήγε ξυστά out, το πήραμε γιατί ισοφαρίσαμε, κερδίσαμε την ΑΕΚ, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, κερδίσαμε τους πάντες και τα πάντα, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν δεν μπορώ εγώ να κρίνω εκείνο το πρωτάθλημα αν θα το παίρναμε, και θα ήμασταν άτυχοι αν δεν το παίρναμε, αν έμπαινε γκολ. Εγώ θα είχα να πω ότι φτάσαμε μέχρι ένα τέλος πάντων δευτερόλεπτο, αν έμπαινε εκείνο το γκολ, από το πρωτάθλημα, από την υπερπροσπάθεια που έκανε το σύνολο του Λουτσέσκου μαζί με τον Λουτσέσκου προπονητή. Άρα λοιπόν να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες χρονιές βγήκε τρίτος και φέτος έχασε και το κύπελο και την θέση που οδηγεί στο Champions League με δικά του λάθη. Εγώ το ομολογώ, έκανε αρκετά λάθη σε αυτό το τελευταίο τρίτο της σεζόν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν κρίνω ανθρώπους με γνώμονα το αν μου αρέσει η φάτσα ή αν μ' αρέσει το πώς μιλάει, ή αν μ' αρέσει το πώς κοιτάει δεξιά και αριστερά, ειδικά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Κρίνω τους ανθρώπους με αυτό που βλέπω στο γήπεδο, με τα αποτελέσματα που μου δίνει, με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω ότι η ομάδα προχωράει. Και η ομάδα του Λουτσέσκου από ένα σημείο και μετά, όλοι το λέγανε, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το για ποιο λόγο το δεύτερο τρίτο τη σεζόν, προς το τέλος δηλαδή, η ομάδα δεν ήταν αυτή που ήταν, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε, έχω και επ' αυτού άποψη. Τώρα, όσον αφορά για τον κύριο και για τους κυρίους οι οποίοι λένε για τον Λύση ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει πρωτάθλημα 1, 2 και 3 για να είναι πετυχημένος ή να ξεπεράσει τον Λουτσέσκου,
Συμφωνώ με τον ακροατή που πήρε και μου έκανε την κουβέντα και σχετικά με τον Βενγκέρ και με τον Φέργκιουσον, ότι ένας προπονητής σε μια ομάδα θέλει και το χρόνο του και την εμπιστοσύνη του κόσμου και την εμπιστοσύνη στην πράξη όμως της διοίκησης. Δηλαδή, την εμπιστοσύνη στην πράξη δεν την είδε ο Αμπέλ Φερέιρα και μας τύχησε τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, γιατί αν είχε πάρει έστω ένα-δύο παίχτες που είχε απόλυτη ανάγκη η ομάδα, εγώ πιστεύω ότι τότε είχαμε ευκαιρία, είχαμε και την τη δυναμική να περάσουμε. Δεν το κάναμε και δεν μπορέσαμε να μπούμε, και στην επόμενη φορά ήταν με την ομάδα του Λουτσέσκου, που και εκεί πάλι η διοίκηση δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, το μεταγραφικό σχεδιασμό. Άφησε την ομάδα με μία μόνο μεταγραφή αυτή του Καμαρά και ως κατά συνέπεια φτάσαμε από, αφού το θέλετε τύχη, από μια στραβοκλωτσιά, να το πω έτσι, του Καμαρά, να βγει σε κόντρα, να ισοφαρίσει τότε, να ισοφαρίσει τότε η Μάλμε, και στη συνέχεια να έχουμε αυτό που είχαμε στην παράταση. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον νέο προπονητή θα μας δείξει κάτι διαφορετικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω την απαίτηση αυτή τη χρονιά που θα έρθει να δω κάτι το εξωπραγματικό, γιατί θα το πω πάλι, με βάση δικιά μου την εμπειρία και με βάση αυτά που έχω δει στο ποδόσφαιρο, για να μπορέσει κάποιος με το καλημέρα να κάνει κάτι, θα πρέπει να έχει μια ομάδα στημένη έτσι όπως την ήθελε αυτός από πριν, κάτι που δεν το έχει. Θα πρέπει να δουλέψει επάνω σε αυτό, θα πρέπει να στηριχτεί. Έχουμε μια τελευταία γραμμή, δεν μπορούμε να την πάρουμε, δυστυχώς είναι και 59. Εγώ θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που είχα εδώ στην πρώτη μου το βάφτισμα που λένε. Να επαναλάβω ότι κάθε Κυριακή από τις 6 μέχρι και τις 10 θα σας κρατάμε συντροφιά με, με όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο, ό,τι γίνεται και δεν γίνεται. Θα είμαστε εδώ μαζί σας για να μπορούμε να έχουμε μια, να δημιουργήσουμε μια έτσι, ας το πούμε, φιλική σχέση, γιατί μου αρέσει να ακούω τον κόσμο και μου αρέσει να αφουγκράζομαι όλους τους ακροατές και τους προβληματισμούς τους. Να είστε καλά. Στη συνέχεια έχουμε την εκπομπή του Καμόρα, θα σας κρατήσει συντροφιά. Από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εις το επανειδήν την επόμενη Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται.

0: πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Είμαστε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Ο κόσμος που μας βλέπει πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα είμαστε δίπλα του ως κυβέρνηση.
2: Κούσιος Χριστός δυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει.
3: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
4: Πώς τις βλέπετε τις τιμές?
5: Να πείτε το Μητσοτάκι τον Άδων είναι αυτοί να ψωνίσουν, αλλά μόνοι με το καροτσόκι με 100 αστυνομικούς.
6: Παστολάκια 8 ευρώ, 5 ευρώ αρακάς, 5 ευρώ τα κολοκυθάκια, τι να πάρεις.
3: Εδώ, αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
7: Αυτό το δουλεύει ο Μητσοτάκης από το Φεβρουάριο του 2020, πριν τον COVID. 7 χρόνια το δουλεύει ο Μητσοτάκης για να γίνει αυτό.
2: Ο Ιησούς Χριστός ζητάει και όλα τα κακά σου προπάρχει.
1: Έχετε σε κάθε βήμα, προφανώς. Γι' αυτό το λόγο και κάνουμε μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα και προσωρινά.
8: Δώστε με ένα νεφρό για να πάρουμε ένα βούτα.
1: Ξεκινάμε με μέτρα 2 μηνών. Ξέρουμε όμως ότι μπορεί να χρειαστεί στην πορεία να λάβουμε και άλλα μέτρα. Αν και εφόσον χρειαστεί.
3: Μπαίνεις στο πόσο κάνει. .gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή.

0: Εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει.
1: Σε έχετε δει ανεβασμένες τιμές σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ανέκδοτα λες. Ανέκδοτα λες, αγόρι μου. Τι πράγματα είναι αυτά.
3: Θα σας γδάρουμε.
4: Βλέπω μανταρίνια πολύ ακριβά, διάφορα. Ένα 80, 2,5.
5: Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Και 6 και 7 ευρώ. Η μπάμια.
3: Μα τι έχετε πάθει όλοι.
0: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι.
4: 10 ευρώ η σερδέλα.
6: Αν κάποιος τρώει ψάρι 2-3 φορές το μήνα ή 5 φορές, θα φάει μία.
3: Μπράβο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία.
2: Ού, καλά, μη σε ζητάς.
1: Καλά προϊόντα έχουν ανέβει.
2: Τα πάντα, γόρι μου. Ό,τι πριγκυρίζει τη λαϊκή, τα πάντα, τα πάντα. Είναι 700 ευρώ τη σύνταξη. Γέλασε ή να ζήσει. Έλα να ζήσει. Όχι μου κάνω Άδωνη έτσι. Εδώ μέσα να έρθει μόνο σου.
3: Να ξέρετε. Δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια.
3: Όπα!
0: Και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
3: Η ζωή είναι ωραία! Η ζωή είναι ωραία! Ζούμε σε μια φανταστική χώρα!
1: Ελλάδα 2.0.
3: Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν απολαμβάνουν οι Έλληνες. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις ωραίο καιρό.
1: Με συννεφιά και καταιγίδα.
3: Θάλασσα μπροστά σου.
1: Στο χείλος του γκρεμού.
3: Πας όπου θέλεις.
1: Στα τσακίδια.
3: Ξεπερχαλά όσο τυχεροί είμαστε.
1: Τελειώσατε.
3: Ξεπερχαλά όσο τυχεροί είμαστε.
7: Φωτιές, βροχή, να φτύσω άλλους πνιγόμαστε. Να βρέξει πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ.
3: Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Ειλικρινά θέλετε αυτή την Ελλάδα.
8: Ρε φίλε, τώρα ήδη να μας πεις τη ζωή σου. Δεν θέλει κλείσον.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλή σπάση.
1: Καλώς, εντάξει, θα κάνω πέφτει το μικρόφωνο, θα το σηκώσω. Σένα, θα πέφτει κάτι κάτω, δεν το σηκώνεις. Εμείς θα κάνουμε, θα αφήσουμε κάτω, θα ξαπλώσουμε μαζί με το μικρόφωνο. Άγιε πήγε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλή επιστροφή στους επιστρέφοντες. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι, υπομονή όπου υπάρχει κίνηση. Λοιπόν, και φυσικά εμείς εδώ είμαστε υπεύθυνοι για την επιστροφή σας. Φυσικά όχι για την επιστροφή σας, πώς το ακούγεται, δηλαδή για την ενημέρωσή σας, την ψυχαγωγία σας και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε πρωτίστως ότι εδώ βρισκόμαστε μαζί με την ντροπή και σύψη της ηχοληψίας για το επόμενο τρίωρο της εκπομπής, γιατί είναι η μοναδική διήμερη εκπομπή που κρατάει τόσο πολλά χρόνια. Έτσι ξεκινάει Κυριακή και τελειώνει Δευτέρα, που σημαίνει ότι εδώ ο Γιάννης Λελίδης θα υποστεί τα πάνδυνα για το υπόλοιπο τρίωρο της εργασιακής του σχέσης με τον Όμιλο Μετρομίδια.
2: Ας το διάλογο, σαλαμούρα.
1: Φίλε, εγώ γελάω όχι με αυτό. Μπάμιες 7 ευρώ, δηλαδή υπάρχει κόσμος που θα δώσει 7 ευρώ να πάρει μπάμιες ρε μπάμια. Είναι δυνατόν? Θα τρελαθούμε εντελώς. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiacamoro@gmail.com. Λοιπόν, ησυχία, τάξη και ανασφάλεια βλέπω ότι υπάρχει. Φυσικά υπάρχει και η είδηση ότι ήρθε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύση. Τώρα τι θα γίνει, τι θα γίνει. Όπα, τι έχουμε, γραμμάς κατά τας γραφάς. Για να δώσω λίγο, για να δώσω μου τίποτα ιδιαίτερα, ας πούμε, πράγματα. Λοιπόν, θα τα δούμε λίγο. Να πάμε όμως λίγο τώρα σε κάποιους φίλους που έχουν επικοινωνήσει, μήπως συμβαίνει τίποτα. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
3: Κανονικότατη η πορεία μας από Χαλκιδική που γυρνάμε. Δεν έχουμε σταματημό πουθενά, 80 με 90 χιλιόμετρα σε όλη.
1: Μπράβο. Σε ποιο ύψος είστε?
3: Τώρα έχουμε περάσει, είμαι μετά κάνα δεκάλεπτο από τον Τζάνταλι.
1: Α, εντάξει, αφού περάσετε Τσάνταλ και δεν έχει σημειωτών, είστε μια χαρά.
3: Ναι, εδώ πέρα το κλασικό.
1: Ναι. Ωραία.
3: Αλλά γενικά τέτοια ώρα δεν έχει τίποτα, με κανονική πορεία όλα τα.
1: Μπράβο, έχει και καλό καιρό. Καλή επιστροφή λοιπόν. Προσοχή στον δρόμο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Με υγεία, παιδιά.
1: Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Παρακαλώ, άνοιξε λίγο τα ηχεία αυτά λίγο, Γιάννη. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Πασχάλη.
1: Ορίστε.
4: Είχε πει. Δεν ξέρω αν βγαίνω εκτός θέματος για πατούσες γερμανικές και δεν μπορείς να το πεις στον αέρα.
1: Ο γερμανικές. Ναι, θα με πάρεις εκτός αέρα. Αυτά δεν μπορώ να κάνω διαφήμιση. Είναι ακριβές καταρχήν οι πατούσες.
4: Άκουσα το τηλέφωνο και.
1: Είσαι ο Δημήτρης.
4: Ναι, άρεσε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Θα με πάρεις αύριο τηλέφωνο 8.30 ώρα. Στο σταθμό εδώ. Θα σε δώσω σταθμό 8.30 ώρα το βράδυ στο σταθμό. Τι το πρωί. Το βράδυ στις 8.30 για να σου το πω, γιατί είναι ακριβές όμως οι πατούσες, έτσι, 50 ευρώ έχει το ζευγάρι.
4: Δεν με νοιάζει, τα πόδια.
1: Ωραία. Αν δεν σε νοιάζει, τότε εντάξει. 8.30 ώρα αύριο το απόγευμα σε περιμένω τηλέφωνο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, για χαρά. Ωραία. Τελειώσαμε. Προχωράμε. Λοιπόν, εφόσον και η επιστροφή είναι το μοτίβο που μας είπε ο ακροατής μας, άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Να μην έχουμε θεματάκια, αν και είχαν θεματάκια ως γνωστόν. Στα χαλάστρα. Έχει δίκιο ο Γουτίκας. Ο Γουτίκας είναι στην περιφέρεια σύμβουλος, ο οποίος λέει να καταργηθούν τα διόδια στα Μάλγαρα. Φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό. Είναι χρόνιο αίτημα εδώ πέρα, γιατί εκεί μόνο ανομαλίες φέρνει κτλ. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, πιστεύω, να γίνει κάτι τέτοιο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων, διότι δεν αποφασίζει, ούτε η περιφέρεια μπορεί να αποφασίσει, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει από τη στιγμή που το έχει δώσει εθνική εργολαβία. Αυτό φαντάζομαι είναι κατανοητό σε όλους και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Εξάλλου, μην προσπαθείτε να πάτε πουθενά να δικαιωθείτε, γιατί καθότι γνωρίζουμε όλοι, λίγο πολύ η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Έτσι, αν να σας δώσω και ένα παράδειγμα, δηλαδή παραδείγματος χάρη, την διαδρομή της Βέρειας που πηγαίνετε με μία λωρίδα. Σε λίγο θα κάνουν και στους άλλους δρόμους μία λωρίδα, αλλά δεν ξέρουμε γιατί, προφασίζοντας ή προφασιζόμενοι ότι θα κάνουν έργα, ένα χρόνο έχει δεν κάνουν τίποτα, απλά η μία στις δύο λωρίδες. Πού να βρει εσύ το δίκιο σου τώρα. Να πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία. Δεν απαντάει, βγει μια κοπέλα. Στέλνετε mail στο τέλος. Ενώ λες, βγάζει, ας πούμε, τα ισό ψυχά σου να μην στην κοπέλα στο τηλέφωνο, ξαφνικά στο τέλος σου λέει, στέλνετε και ένα email. Εκεί που στέλνουμε email, ποιος μας απαντάει. Κανείς. Που θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό να απαντάνε. Θα έπρεπε, όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι υποχρεωτικό να απαντάνε στα mail, όχι όμως να περιμένουμε 2 μήνες. 2 μήνες έχουν δικαίωμα να απαντήσουν σε επίσημο έγγραφο ή σε επίσημο email. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα φαντάζομαι είναι κατανοητά σε όλους σας. Είναι από τα παράδοξα, τα στραβά και ανάποδα τα οποία έχει η χώρα μας, τα οποία όμως είναι συντηρούμενα. Τα τελευταία χρόνια δεν βλέπετε ότι δεν αλλάζει το πράγμα. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει κιόλας. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θέλουν να αλλάξουν, γιατί αυτοί τα παράγουν κιόλας, αυτοί τα συντηρούν. Σου λέει, εγώ έχω όφελος από αυτή την ιστορία. Έτσι, όπως έχει όφελος η κάθε εταιρεία να μην ξοδεύει αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει για να αποκομίζει ωφέλη. Εξάλλου, είμαστε στη χώρα που πριν ξεκινήσει ένα έργο, αποζημιώνουμε την εταιρεία που το έχει αναλάβει, γιατί έτσι γουστάρουμε, φίλε. Να γεμίσουμε τις τσέπες μας, όχι τις δικές σας. Όχι, θα τα πάρουμε από τις δικές σας τσέπες και θα τα δώσουμε σε αυτόν. Ο κλέψας του κλέψατος δηλαδή. Καταλάβατε, να μοιραστούμε την ζημιά, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ένα πράγμα, κάπως έτσι. Δηλαδή, πόσα παραδείγματα έχουμε που εταιρείες που δεν έχουν ξεκινήσει να κάνουν ένα έργο, ιδίως δημόσιο, να αποζημιώνονται πριν την εργασία τους, πριν την έναρξη των εργασιών. Ή καθόλου εργασία, βλέπε υποθαλάσσια. Το θυμάστε, δηλαδή. Τι να θυμηθείτε, τι να πρωτοποιείτε, αλλά και τι να πρωτοκάνετε, γιατί δεν κάνετε και τίποτα. Γιατί το ζητούμενο είναι να κάνετε. Να φτάσετε σε σημείο, να κάνετε, να φτάσετε σε ένα τέτοιο σημείο. Τέλος πάντων. Σήμερα όμως είναι μια ειδική μέρα. Είναι μια ειδική μέρα. Είναι για όσους από εμάς είμαστε πατεράδες. Σήμερα η καρδιά μας στρέφεται με αγάπη, σεβασμό, ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του πατέρα. Στον πατέρα που αγωνίζεται καθημερινά. Στον πατέρα που κουράζεται αλλά δεν παραπονιέται. Που ίσως δεν μιλά πάντοτε πολύ, αλλά η αγάπη του φαίνεται μέσα από τις πράξεις, τις θυσίες και φυσικά την παρουσία του. Πατέρας φυσικά δεν είναι μόνο εκείνος που δίνει ζωή. Πατέρας είναι εκείνος που στέκεται δίπλα στο παιδί του με υπομονή, με φροντίδα, με αγωνία και με προσευχή. Δεν το κάνει από υποχρέωση. Αυτός είναι ο πραγματικός πατέρας. Γιατί οι πατεράδες μπορεί να γίνουν σχεδόν όλοι. Δεν έχουν γεννηθεί πατεράδες. Έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι εκείνος που γίνεται στήριγμα σε δύσκολες στιγμές, που σε οδηγεί στα σταυροδρόμια της ζωής σου, σε προστατεύει μέσα από τρικυμίες και φυσικά είναι η ευλογία και μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας είναι τα χέρια τα οποία εργάζονται για την οικογένεια και όχι μόνο. Είναι τα μάτια τα οποία έχουν ξενυχτήσει από αγωνία, η σιωπή που κρύβει ως επιτοπλίστων πάρα πολλές θυσίες. Είναι η συμβουλή που κάποτε ίσως δεν καταλάβαμε, αλλά αργότερα τη θυμηθήκαμε με ευγνωμοσύνη. Σήμερα όμως μαζί με τους πατέρες που είναι κοντά μας, θυμόμαστε και εκείνους που έχουν φύγει από την παρούσα ζωή και βρίσκονται στον ουρανό. Εκείνους που δεν μπορούμε πια να τους αγκαλιάσουμε, που δεν μπορούμε να τους καλέσουμε στο τηλέφωνο, που δεν ακούμε πια να μας συμβουλεύουν με τη γνώριμη φωνή τους, που μας λείπουν σε κάθε γιορτή, σε κάθε χαρά, σε κάθε δυσκολία, σε κάθε οικογενειακό τραπέζι. Το μυαλό μας όμως δεν έχουν χαθεί. Κι όμως ζουν μέσα στη μνήμη μας, στην καρδιά μας και μέσα σε όσα μας έχουν διδάξει. Ζουν μέσα στις ευχές, στις κουβέντες, στις θυσίες, στις στιγμές που περάσαμε μαζί τους. Μπορεί να έχουν φύγει από κοντά μας σωματικά, όμως μένουν σαν φως στο δρόμο μας, δίπλα μας. Όσα χρόνια και αν έχουν φύγει, εμένα ο πατέρας μου τον έχω χάσει σχεδόν 30 χρόνια. Έχω αισθανθεί πάρα πολλές φορές γυμνός και βάζοντας σε παρονομαστή την ηλικία μου με την τότε ηλικία αυτού και πως ήμουν εγώ, ας πούμε, και του τι ζητούσα, σκέφτομαι πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα, αν ζούσε. Πάντα έχω την επιθυμία και πιστεύω ότι όλοι μας όσοι είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαι κι εγώ, έχουν την ανάγκη να μιλήσουν με τον πατέρα τους. Θα μου πεις εντάξει μαμά, είναι μαμά, εντάξει μαμά γιορτάζει άλλη μέρα. Κακώς βέβαια που έχουν χωριστεί, αλλά είναι εμπορικές οι τέτοιες και αυτή και, έτσι, δεν είναι και δικιά μας γιορτή, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Αλλά όλοι μας θα θέλαμε να μιλήσουμε έστω και για ένα λεπτό. Ένα σου σημάδι μόνο. Θα επικαλεστώ αυτή την ατάκα ενός τραγουδιού να υπήρχε, να μπορέσεις να μιλήσεις. Και στις δύσκολες στιγμές αυτές που καμιά φορά λέμε άρε να μπορούσα να πάρω ένα τηλέφωνο, να μιλούσα μαζί του. Δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να φεύγουν από κοντά μας σωματικά, αλλά βρίσκονται στο δρόμο μας. Είναι μια προσευχή κάθε φορά που σηκώνουμε τα μάτια μας στο Θεό και λέμε «Αχ, ρε μπαμπά, να σου να εδώ». Και δεν έχει να κάνει μόνο το αν είσαι αρσενικό ή θηλυκό. Η ευαισθησία, το παιδί μέσα μας υπάρχει πάντα, όσο χρόνο και να είμαστε. Σήμερα λοιπόν, ας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πατέρες που έχουμε δίπλα μας. Ας μην περιμένουμε μόνο μια γιορτή για να τους δείξουμε την αγάπη μας, γιατί ως επιτοπλίστων αυτό κάνουμε. Ας τους πούμε ένα καλό λόγο, να τους δώσουμε μια αγκαλιά. Εσείς που τους έχετε ακόμα εν ζωή, να τους αναγνωρίσετε τους κόπους τους, ακόμα και αν δεν ήταν πάντοτε τέλειοι, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος, δεν έχει γεννηθεί τέλειος. Ούτε εμείς έχουμε γεννηθεί τέλειοι. Η αγάπη όμως, όταν είναι αληθινή, σκεπάζει τα πάντα και θεραπεύει πιο πολλά από ό,τι φαντάζεστε. Και για τους πατέρες που έχουν φύγει στον ουρανό, ας ανάψουμε ένα κερί, να μια προσευχή. Ας τους μνημονεύουμε με αγάπη. Να ζητήσουμε από το Θεό να τους χαρίζει ανάπαυση, ειρήνη και αιώνιο φως. Και ο Θεός να ευλογεί όλους τους πατέρες που ζουν και αγωνίζονται σήμερα. Να τους στηρίζει τους κόπους τους και να τους γεμίζει με αγάπη. Και όλους τους πατέρες που έχουν αναχωρήσει από αυτή την ζωή, ο Κύριος να τους αναπαύσει εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων. Εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, αλλά ζωή, ατελεύτητος και μόνο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους πατέρες της γης. Ένα μικρό κομμάτι, γιατί ξέρετε, εμένα είναι πάρα πολύ έντονη η επιθυμία μου μερικές φορές όταν σκέφτομαι, βρίσκομαι σε ένα διέξοδο, ας πούμε, να θέλω να επικοινωνήσω με το υπερπέραν, θα μου πεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι υπερπέραν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το αντιμετωπίζεις το δύσκολο αυτό όταν έχεις δυσκολίες και εσύ, γιατί στις χαρές σου δεν το σκέφτεσαι, λες μόνο ότι μακάρι να ήταν και αυτός εδώ να το χαρεί. Αυτά που ήθελε να χαρεί, ας πούμε, και δεν τα χαρεί. Θα μου πεις τώρα, αυτό συμβαίνει και με τους δύο γονείς. Σωστό, λογικό, το ακούω. Ο πατέρας όμως δεν έχει πάρει ποτέ τα λουλούδια που παίρνουν οι μάνες. Η μοναδική φορά που θα σου φέρουν λουλούδια, Γιάννη μου, ξέρεις ποτέ είναι? Στην κηδεία. Οι πατεράδες έχουν αυτό το προνόμιο. Συγγνώμη κιόλας, λίγο κοινικό βέβαια, αλλά πέστε μου τώρα, εντάξει. Δηλαδή γιορτάζουν, λένε χρόνια πολλά, ξέρω εγώ, σου μου του κτλ. Ωραία. Τι και, so what. Γι' αυτό και λέω έτσι, ότι σαρκαστικά ας πούμε, ότι η μοναδική φορά που παίρνουμε λουλούδια, αν πάρουμε λουλούδια, θα είναι στην κηδεία μας, γιατί πρέπει να μας να γίνει και η κηδεία. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Θεωρώ ότι είναι ένα από τα από τους πιο αδικημένους, από τα πιο αδικημένα πρόσωπα, έτσι, σε σύγκριση με τους δύο γονείς. Θα μου πεις τώρα η μάνα, ξέρω, εντάξει παιδιά, οι μάνες, είπαμε, οι μάνες είναι οι μάνες. Okay. Ο πατέρας δεν λαμβάνει τίποτα σε σύγκριση με αυτό εδώ. Οι χαρές του πατέρα είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Έτσι φαίνονται τουλάχιστον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι, να το συζητήσει το θέμα, γιατί όλοι πιστεύουν άλλα πράγματα από την καθ' αυτού αλήθεια την οποία έχουν. Και σήμερα είναι διαφορετικά. Ο άντρας λοιπόν είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που φανταζόμαστε κυρίες και κύριοι όλοι μας. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα είναι λίγο δύσκολο και στην διαχείριση του ανδρός. Έτσι, δεν είναι. Το που σας λέω τώρα, δεν το λέω για να σας το πω τώρα, επειδή δράτωμε της ευκαιρίας λόγω της εορτής που υπάρχει, η οποία είναι και παρεξηγητέα για μένα. Εντάξει, εγώ δεν θα το ήθελα έτσι κατά κάποιο τρόπο, αλλά δυστυχώς έτσι γίνεται. αλλά βρισκόμαστε στο 2026. Όπα, γκόλο Ταρέμι, Βέλγιο, Ιράν, 0-1. Κουβάς. Έρχεται ο Κουβάς. Το Ιράν. Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Αυτό είναι. Όχι, το παιδάκι. Έδειχνε ένα παιδάκι από το Βέλγιο που έκλαιγε τώρα που φύγει ο κόρος. Με φάουλ. Έλα ρε σκύλε. Α, όχι. Όπα, όπα. Για να δω. Κάτσε γιατί βλέπω. Α, έχουμε offside. Για να δω. Για να το δούμε όμως. Όπως σαν χάφτα στο φαγιο Κουρτουά. Αλλά πρέπει να το δούμε από τη γραμμή. Για να δούμε, ελέγχεται τον γκολ του Ταρέμι. Έτσι. Βέλγιο, Ιράν, δοκιμαστικά είμαστε στο 0-1 μέχρι να τελεσεντικήσει μέσω VAR και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι βλέπουμε και τους Ιρανούς και τις Ιρανές χωρίς αυτά που μας έχουν προσάψει το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Μπούργκες, μαντήλες, όπως ήταν πριν. Για να δούμε τώρα τον γκολ του Ταρέμι, αν θα κατοχυρωθεί. Τσεκ, έχουμε τσεκ βαρ. Μισό λεπτό και θα συνεχίσω αμέσως. Τι λέει, περιμένουμε, λέει, να δούμε. Οι διαιτητές ρομπότ πλέον, έτσι, έχουν και ακουστικό και κάμερα. Ποιο είναι αυτή η κάμερα και στο άλλο αυτή. Περιμένουν να δούνε. Είναι στα όρια του offside, εγώ θεωρώ τώρα, αλλά δεν ξέρω. Περιμένουμε. Ο Τίλεμανς, ο αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, τα λέει με τον διαιτητή. Βλέπουμε και τους άλλους παίκτες εκεί που περιμένουν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι γκολ, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τώρα τι θα πει το VAR. Μας το δείξε μόνο μια φορά έτσι στα πεταχτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας δείχνουν τη γραμμή. Γιατί δείχνει τελικά. VAR δίνει. Δίνει offside το δίνει. Το δίνει offside, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, έτσι που το είδαμε και στα πεταχτά. Πάλι καλά. Πασχαλάρα μου, και τι δεν θα δίνα έστω για ένα λεπτό να μπορούσα να μιλήσω ξανά με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, να τους αγκαλιάσω, να τους φιλήσω και ας φεύγανε ξανά. Όταν έχεις κάτι το οποίο σου φεύγει ξανά, είναι δύο φορές έγκλημα, να ξέρεις, για σένα περισσότερο. Είναι δύσκολα, σου είπα, διαχειρίσιμο, και είναι, έχω την εντύπωση ότι περισσότερο, εάν σου λείπει κάτι, το κάνεις από μόνος. Το λειτουργείς από μόνος και μέσα σου και αισθηματικά. Μην ξεχνάς ότι ο άντρας το 2026 που είμαστε σήμερα ζούμε σε μια εποχή που έχουν αλλάξει όλα. Οι σχέσεις, οι ρόλοι, οι αξίες, τα πρότυπα. Και μέσα σε αυτό το χάος υπάρχει κάτι που παραμένει αόρατο. Έτσι, είναι ο ψυχικός κόσμος ενός ανδρός. Ενός ανδρός που δεν μιλάει, δεν δείχνει, δεν ζητάει βοήθεια, δεν εξηγεί. Έτσι. Όλοι αυτοί οι άντρες πάνε μέσα τους, δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι γυναίκες κατά κάποιο τρόπο, αλλά στέκεται όπως πρέπει, πάντοτε είναι ήρεμος, δυνατός, λογικός άντρας, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε αυτό? Όμως δεν είναι απαραίτητα δύναμη, κατά με. Είναι ένας κώδικας, να το πω έτσι, προγραμματισμού που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, και αυτό βασικά είναι το πρόβλημα, και ιδίως ο άντρας, γιατί μιλάμε σήμερα για τον άντρα, που αν την δούμε σήμερα την εικόνα ψυχρά και καθαρά, οι περισσότεροι άντρες δεν εκφράζονται. Νιώθουν μια ανασφάλεια, μια ανεπάρκεια, για να μην σας πω ότι νιώθουν και μια απόρριψη, θα μπορούσα να το τολμήσω αυτό το πράγμα. Τους βλέπω ότι δεν διεκδικούν σήμερα, δεν εμπιστεύονται, βασικά δεν ξέρω αν ελπίζουν καν κιόλας. Γιατί όταν τους περνάς με τον τρόπο σου, ότι είναι λίγο ασήμαντοι, λίγο άχρηστοι, δεν έχουν, και αν δεν έχεις χρήμα, έτσι, δεν έχεις ούτε αξία, ούτε επιτυχία. Κεντράτω με τις ευκαιρίες να πω, και αυτή την δολοφονία την οποία έγινε στην Κρήτη, που έγινε, που την έθαψε 5 χιλιόμετρα, λέει, και αυτό. Να σου πω κάτι. Όταν θες να βρεις μια άκρη σε αυτή την υπόθεση, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Σκοπιανός, ο δολοφόνος, είναι παντρεμένος και ενοικιαστής του θύματος. Θα σας πω κάποια πράγματα που δεν ξέρετε, που δεν τα έχετε ακούσει, ενδεχομένως θα τα ακούσετε αύριο μεθαύριο και από αλλού ως επιτοπλίστων. Ο θήτης και θύμα είχαν επί πολύ καιρό ερωτική σεξουαλική σχέση και πιστεύω κατά 80% σεξουαλική, γιατί ο θήτης ήταν και παντρεμένος και εμφανίσιμος, ενώ το θύμα ήταν Γεωργία Βασιλιάδου. Ο θήτης αποφάσισε να σταματήσει την επαφή με το θύμα και τότε το θύμα άρχισε τους εκβιασμούς, τόσο για εκδίωξη από το σπίτι, όσο και για να ρουφιανέψει και στη γυναίκα του θήτη ότι ξέρεις τι, τώρα αφού δεν έρχεσαι εσύ μαζί μου, τώρα θα τα μάθει και η κυρά σου. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Και όλα δείχνουν πως το μοιραίο βράδυ το θύμα πήγε στο σπίτι του ενοικιαστή, πρώην εραστή, για τα περαιτέρω, αλλά ο θήτης αντέδρασε, αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγρος καυγάς και μετά την κατανάλωση ινοπνευματοδών και από τους δύο έγινε το κακό. Και πάνω στον καυγά, ο θήτης δολοφόνησε το θύμα και έθαψε το σώμα σε ένα χωράφι όπου και βρέθηκε η σωρός τυλιγμένη στις σακούλες σκουπιδιών. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Συνεχίζονται οι δολοφονίες. Και αυτό εδώ κάτι σημαίνει. Κόμψω και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Αυτό το κάτι που...
11: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και με το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που σταματήσαμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί είπαμε σήμερα οι άντρες δεν είναι αυτό που ήτανε. Έτσι, κακά τα ψέματα, είναι ένα δεδομένο. Φαντάζομαι ότι όλοι εσείς το προσπερνάτε κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και σας είπα ότι κάποια πράγματα, ότι ο άντρας σήμερα έχει χτιστεί, μάλλον εξελίσσεται εντελώς διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε οι περισσότεροι, και εξελίσσεται, πιστεύω, προς την αρνητική πλευρά της υπόθεσης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχει το θέμα των ανδρών κατά κάποιο τρόπο, ότι έχουν αλλάξει την πηξίδα τους, την υφή τους, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και τους βλέπετε να κλείνονται στον εαυτό τους, να βλέπουν πορνό, να απομονώνονται, δεν πλησιάζουν γυναίκες, δεν προσπαθούν πλέον, δεν νιώθουν ότι αξίζει καν να ζήσουν έναν δυνατό έρωτα, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν. Δηλαδή, αν κάτσεις και το συζητήσεις το θέμα, για να δεις, ας πούμε, ότι αυτή η φιλολογία που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και όλη η πραγματικότητα, ότι ξέρεις, σκοτώνουν, κάνουν ράν, δεν ελέγχονται, δεν κάνουν, δεν ράνουν, ή γυναικοκτονίες, ξέρω εγώ, που τους έχουν βαφτίσει κτλ. Κτλ. Θα πει γυναικοκτονία. Ανθρωποκτονία δεν είναι. Δηλαδή, η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος. Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν θα το συζητήσω τώρα. Το θέμα είναι να εντοπιστεί πού ριζώνει το πρόβλημα, αν ριζώνει κιόλας. Και φυσικά πιστεύω ότι ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα, που έχει δηλητηριάσει και τους δύο. Να δούμε τι έμαθε το σύστημα στους άντρες. Να μην κλαίνε, να μην φοβούνται, να μην ζητάνε. Να είναι δυνατοί, χωρίς να ξέρουν φυσικά τι θα πει δύναμη, έτσι. Δεν τους έχει μάθει κανένας να τους πούν ακριβώς τι είναι η δύναμη. Και φυσικά να μετράνε την αξία τους, όπως και οι γυναίκες μετράνε τις αξίες των συζύγων τους, με λεφτά, με επιτυχίες. Αυτό είναι το στάτους που υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, και αυτό βλέπετε και την έξαρση των διαζυγίων. Δηλαδή, παντρεύονται για λίγο, κάνουν για το στάτους quo το οποίο υπάρχει ένα-δυο παιδιά, τα παρατάνε μετά, χωρίζουν και μην είδατε τον Παναή. Ο άντρας φταίει σε αυτό, δεν φταίει η γυναίκα. Νιώθουν σκουπίδια στην πάροδο των ετών. Γιατί δεν τους έχει μιλήσει κανένας, δεν έχουν υποστεί αυτό που λέμε την εσωτερική διάβγεια, να μάθουν ότι η αξία τους είναι εσωτερική, δεν εξωτερική. Δηλαδή η ψυχή σου έχει δύναμη, γιατί, ενώ όλοι οι άντρες, γιατί έτσι είναι η ζωή μας πλέον, πιστεύουν ότι έχεις δύναμη όταν είναι καλός και φουσκωτός ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Δεν τους μάθανε ποτέ ότι για να αξίζει κάτι που κάνεις πρέπει να πονέσεις, ρε φίλε. Κι άμα σπάσεις, εντάξει, δεν είναι και ντροπή, δεν θα σε βάλει κανένα χέρι, αλλά είχαν κοσμήσει αλλιώς εκείνα τα χρόνια τους άντρες τους. Είχαν φτιάξει εντελώς διαφορετικά. Σήμερα, δεν ξέρω να σας πω, παιδιά, το σήμερα. Σήμερα είναι παγίδα. Γιατί η κοινωνία σήμερα, τα τελευταία χρόνια που διαμαρτυρόμαστε όλοι για αυτή την κακή κοινωνία, γιατί εμείς αλλάξαμε. Έτσι, εμείς βρήκαμε την ευκολία στα λεφτά σε όλα. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν αξίζεις. Αν δεν είσαι επιτυχημένος, είσαι αποτυχημένος. Αν δεν έχεις γκόμενες, είσαι, ξέρω εγώ, loser, πώς θα το πω. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, είσαι άχρηστος. Και αν δείξεις ότι είσαι και αδύναμος, σε θεωρούν και καθυστερημένο. Είναι σαν το σκάκι, που αν δεν μπορείς να κερδίσεις, μάλλον είναι ένα σκάκι, μια παρτίδα που δεν μπορείς να κερδίσεις αν δεν πετάξεις πρώτα τον εαυτό σου στα σκουπίδια, αν το έχετε καταλάβει. Όσοι έχετε παίξει σκάκι, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι άντρες σήμερα καταραίουν και καταραίουν σιωπηλά. Δεν έχουν το στένος να εξωτερικεύσουν αυτό που αισθάνονται. Γιατί ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα. Δεν τους ενδιαφέρει ο πόνος του άντρους. Αυτό το μάτριξ στο οποίο έχουμε φτάσει έχει ποτίσει τα μυαλά μας με λάθος αξίες. Ό,τι και αν μας έχουν πει οι γονείς μας, στην πάροδο των ετών αυτά όλα τα έχουμε ανατρέψει. Εγώ δεν θα πω μας τα ανέτρεψαν, εμείς τα έχουμε ανατρέψει. Έτσι, τα έχουμε ανατρέψει. Έχουμε πουλήσει σε όλα τα παιδιά, στους άντρες κυρίως, ότι δεν είναι αρκετοί. Έτσι, εδώ υπάρχει μειωτικός προσδιορισμός, κυρίες και κύριοι, γιατί πουλάς τη γυναίκα ένα παραμύθι, ότι αξίζουν το παραμύθι μόνο ο άλλος αν είναι τέλειος. Δηλαδή θα υιοθετήσει αυτό που λέμε μόνο αν πιστεί και η γυναίκα, δεν ξέρεις, είναι τέλειος αυτό. Έχει λεφτά, έχει στάτους κοινωνικό, έχει αυτοκίνητα, έχει περιουσία, ξέρω εγώ. Α, να τον τσακώσουμε. Έχουν συνδυάσει την επιτυχία του χρήματος. Θα μου πεις, παλαιότερα δεν είχαμε χωρισμούς. Εντάξει, είχες 1%. Σήμερα είσαι, φίλε, στο 60% τα ζευγάρια χωρίζουν. Μόνο άμα είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Και δεν λέω και την πραγματική και σκληρή αλήθεια. Αν η γυναίκα βγάζει περισσότερα λεφτά από τον άντρα, πάει, τελείωσε. Γεια σας. Αυτόματα μπαίνει στη διαδικασία ο άντρας, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είναι πλέον αποτυχημένος. Δεν υπάρχει ένωση. Αν υπάρχει ένωση, υπάρχει δύναμη. Ισχύσει εν τη ενώση. Και αυτό φυσικά, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν συμφέρει και το σύστημα. Γιατί η αξία σου δεν είναι εξωτερική. Ούτε το αμάξι, ούτε το σώμα, ούτε τα λεφτά σε κάνουν να είσαι αρσενικός. Η ψυχή σου, το μυαλό σου, η καρδιά σου, η καθαρότητά σου, αυτό σε κάνει άντρα, αυτό σε κάνει αρσενικό. Και όταν νιώθεις, και όταν θα κλάψεις, και όταν θα στεναχωρηθείς, και όταν θα πονέσεις, δεν είναι αδυναμία. Το να φοβάσαι να τα κάνεις όλα αυτά, το να έχεις ανασφάλειες, είναι ανθρώπινο, ρε φίλε. Το καταλαβαίνω. Όχι γυναικείο, ούτε ανδρικό, όχι. Η αδυναμία είναι ανθρώπινη. Είναι για όλους. Ένα παραπάνω για τον άντρα, ο οποίος δεν έχει πάρει το ρόλο του το σωστά. Δεν τον ξέρει. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει τέλειος άντρας, όπως δεν υπάρχει κανένας τέλειος, έτσι σαν γυναίκα. Δεν υπάρχει ούτε τέλεια γυναίκα. Ο άντρας, ο οποίος ξέρει το ποιος είναι, αυτός υπάρχει. Που μαθαίνει, που προσπαθεί, που δεν τρέπεται να είναι αυτός του. Σήμερα οι περισσότεροι ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, αυτό, γιατί έτσι. Να μην παρεξηγηθούμε, να μην μας πούνε τίποτα, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε κτλ. Κτλ. Κάνουμε μια σχέση, όχι γιατί είμαστε, θα κάνουμε μια επίδειξη έναν ανδρισμού, ξέρουμε ότι είναι ένας συνεταιρισμός, είναι μια συμμαχία. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις τη γυναίκα για να αποδείξεις κάτι. Δεν είσαι κατακτητής. Εντάξει τώρα, θα μου πεις, αυτά τα λέμε και στο καφενείο που λέει ο λόγος. Γιατί η δύναμή σου, παιδιά, είναι η αλήθεια σου. Όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο άντρας είσαι. Όχι με τον πλούτο, ούτε με την ομορφιά, ούτε με τη σκληράδα. Γιατί θα πρέπει να κάνεις αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μιλάς. Να βρεις έναν άνθρωπο, να του πεις τι νιώθεις. Αρκεί ένας για να μην κρατάς μέσα σου κάτι που όταν το κρατάς σε σαπίζει. Έτσι, σε τρώει, δεν λέμε, σε φάγει, το τρώει το σαράκι. Δεν είναι να πηγαίνεις μόνο στα γυμναστήρια να γυμνάζεις. Γύμνασε και τον εαυτό σου, γύμνασε και το μυαλό σου. Διάβασε, γράψε, κλάψε. Συζήτα, γίνε πιο συνειδητός. Όχι, πας σου πείτε παραντήρεις τη γυναίκα σου, επειδή ξέρω εγώ έχουν στραβώσει τα πάντα. Κάτσε, μίλα με την γυναίκα σου, θα δούμε τι θα σε πει. Μπορεί να μην τα βρεις με τη γυναίκα σου. Δεν τα βρίσκεις και πριν. Όταν δεν τα βρίσκεις κάποια στιγμή στην πάροδο, δεν τα έβρισκες με αυτήν και πριν. Απλά αναγκάστηκες από αυτό το μάτριξ να πας εις γάμον κοινωνία. Πρέπει να σέβεσαι τη διαδρομή σου. Να μην συγκρίνεσαι. Κάνεις το λάθος να συγκριθείς. Ο καθένας είναι αυτόνομος. Έχει τη μάχη του, ρε παιδί μου. Αν ψάχνεις στο διαδίκτυο την αξία σου σε like, σε followers, έτσι, σε ακόλουθες, να πούμε έτσι ελληνικά, σε γκόμενες, να ξέρετε ότι δεν θα βρείτε τίποτα εκεί. Είναι ψεύτικος ο κόσμος. Είναι αυτό το matrix που λέγαμε. Το να ξέρεις να επιλέγεις σωστά. Εσείς τι κάνετε? Ακολουθείτε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν υπερβολική τοξική ανδροπρέπεια. Δεν ξέρω αν την ξέρετε τη λέξη. Και η υπερβολή δεν είναι λύση, να ξέρετε. Πρέπει να υπάρχει ζύγη. αντιστάθμιση εδώ που τα λέμε. Οι άντρες του σήμερα, όπως βλέπετε, χτυπιούνται από παντού. Δεν ξέρω γιατί τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως ένα κακαταστάσεων και των δολοφονιών το τελευταίο διάστημα. Και σε δείχνει ότι είσαι χαμένος, ενώ δεν είσαι χαμένος. Απλά είσαι προγραμματισμένος λάθος. Μόνο αν το καταλάβεις μπορεί να αναγεννηθείς από αυτό το πράγμα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αρκεί να μιλήσει, να αλλάξει, να σταθεί. Να είναι άντρας, όχι επειδή είναι τέλειος. Τέλειος δεν είναι κανένας μας, ούτε πρόκειται να γίνει. Να είσαι αληθινός. Γι' αυτό σας έχω πει και σας το λέω κάθε φορά μέσα από την εκπομπή. Οι καλές κοινωνίες πρέπει να έχουν καλούς ανθρώπους. Οι καλές εκλογές και το καλό το κράτος και η καλή η χώρα πρέπει να έχει καλούς ψηφοφόρους. Δεν φταίνει οι γυναίκες. Είναι κατακλείδι, για να μην σας κουράζω άλλο. Φταίνε αυτοί που δεν έχουν βρει ακόμα και τον εαυτό τους. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να έχεις βρει τον εαυτό σου. Άμα βρεις τον εαυτό σου και μετά είσαι όλα καλά. Πας στο σπίτι σου, βλέπεις τη φασαρία, μάλλον ότι είσαι έτοιμος να ξεσπάσεις, να κάνεις. Σήκω φύγε ρε. Δεν σε χρωστάει κανένας τίποτα. Εσύ φταίς, δεν φταίει ο άλλος. Μόνο όταν καταλάβουμε ότι φταίμε εμείς, εγώ, η γυναίκα, ο οποιοσδήποτε, έτσι. Σου φταίνουν τα παιδιά σε τίποτα. Θες να χωρίσεις με τη γυναίκα σου, αλλά σκέφτεσαι ότι ξέρεις τι, εγώ άμα χωρίσω. Επειδή ο νόμος, επειδή είναι κακός ο νόμος στην Ελλάδα, έτσι, που δίνει το δικαίωμα στη μάνα, ξέρετε αυτά τα κλασικά, ας πούμε, διατροφές και ιστορίες. Μαντήλι να κλάψει μπορεί να μην έχει ο άλλος και το λέει ο άλλος, δεν πληρώνω τα υστερήματά μου. Και αναγκαστικά βγαίνεις και εκτός έδρας με τα παιδιά. Δηλαδή, τι βγαίνεις με τα παιδιά, ας πούμε, εκτός έδρας, τα χάνεις. Γιατί να τα χάνεις τα παιδιά? Γιατί η μάνα θα τα δηλητηριάσει. Σε εισαγωγικά θα μου πεις όλες οι μάνες. Παιδιά, λίγο πολύ. Ράβα στον πατέρα σου. Υπάρχει αποαξίωση, έστω και αν δεν τα βρει η μάνα με τον πατέρα. Είναι κοινωνικό ζήτημα. Ράβα στον μπαμπά σου. Ο μπαμπά σου και έτσι, ο μπαμπά σου και αλλιώς, ή η μάνα σου. Έτσι, δηλαδή και από τις δύο πλευρές. Γιατί ο άντρας έχει επομιστεί την αδυναμία του. Έτσι, έχει επομιστεί την αδυναμία του. Έχει υποχωρήσει. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει δύναμη εσωτερική, ψυχική. Γιατί δεν του το μάθανε. Γιατί δεν του το μάθανε, θα μου πεις. Το μάθανε έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Σκοπός είναι να αλλάξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν αλλάξει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο άνδρας, ίσως να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν όχι, μοιραία έρχεται μια δύσκολη στιγμή. Ή του χωρισμού. Τώρα, το θέμα των δολοφονιών είναι πάρα πολύ λεπτό, δεν είναι για συζήτηση. Έτσι, και απλά η κοινωνία ψάχνει να βρει, να εκτονωθεί μια βαλβίδα αποσυμπίωση ενδεχομένως, δεν βλέπει τα πραγματικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Από πού δημιουργούνται όλα αυτά, Γιάννη μου? Το ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και βλέπεις ότι όλοι σκυλεύουν το οτιδήποτε δούνε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο είναι έξω από το δικό τους κύκλο. Ακόμα και την περίπτωση Καριστιανού που σου είπα προχθές, με το αυτοκίνητο. Ήταν το αυτοκίνητο, γράψανε Μύδρους. Μύδρους! Όλοι αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι θα έπρεπε να διαγραφούν από τις σχέσεις οποίες έχετε εσείς και την επαφή με την κοινωνία. Ένας γιατρός έδωσε το αυτοκίνητό του, να πούμε, να εξυπηρετήσει την κυρία Καριστιανού και το τσιποτράκτορο που το βγήκε. Και δεν τον ενόχλησε, ρε φίλε, που ήρθε εδώ στην Πολύχνη ο Μητσοτάκης με 35 τσιποτράκτερα και 150 υπαλλήλους κρατικούς. Του οποίου πληρώνει εσύ, ρε λακάμα, που κράζει τον γιατρό που έδωσε το. Χωρίς να ξέρεις βέβαια, που έδωσε το αυτοκίνητό του, δεν σε νοιάζει, τι σε κόφτει. Ρε. Να πάει να κράξει την αδερφή του πρωθυπουργού, ρε, άμα έχει. Πώς το λένε, αν φοράς παντελόνια. Περισσότεροι άντρες σήμερα όμως τα παντελόνια τα φοράνε γιατί κρυώνουν. Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται στην τοξικότητα. Βρίσκεται στην αντίληψη και στη λειτουργία. Βρίσκεται στην αντίληψη και στη λειτουργία του. Έτσι είναι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι τοξική η κοινωνία. Άρα πρέπει να παλέψουμε αυτού, σε έναν χώρο που σας είπα. Ούτε ισότητα υπάρχει. Για να υπάρχει ισότητα πρέπει να υπάρχει και δικαιοσύνη. Μέσω της δικαιοσύνης έρχεται η ισότητα. Εδώ όμως κόρησε η δικαιοσύνη το ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Έτσι δικάζουν. Ποιος έχει λεφτά και ποιος δεν έχει. Το έχουμε πει. Για την ίδια δολοφονία. Εγώ έχω λεφτά, δεν θα πάω στο δικαστήριο. Θα αθωωθώ. Και ο Λελίδης που είναι ξυπόλυτος, ο ηχολήπτης μου, που του δίνω πασούμια για να πάει, θα καταδικαστεί. Γιατί δεν υπάρχουν αντιστάσεις στο δικαστή, δεν φοβάται η δικαιοσύνη το φτωχό, φοβάται το σύστημα. Φοβάται το καρτέλ το οποίο έχει χτιστεί. Είναι η κοινωνία που το επιζήτησε αυτό το πράγμα. Βλέπει να γίνεται ένα έγκλημα δίπλα της και γυρνά την πλάτη του. Γιατί ξέρει ότι και να μπλεχτεί θα βρει και τον πελά του. Αυτό έχουμε φτιάξει. Σ' όλα μας τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλα αυτά εδώ. Γιατί εκπλήσεστε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπήρξε ο υποχρεωτικός εξαναγκασμός μάλλον να κλειστείς μέσα στο σπίτι σου. Αρχίζουν και βγαίνουν και ξέρετε τώρα μαρτυράνε χωρίς να τρώνε ξύλο. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ποιοι έχουν φτιάξει τα εμβόλια, ποιοι τα επιβάλλανε, η γνωστή ατζέντα. Και έρχεται η ώρα που λες ρε φίλε, εγώ έχω τραβήξει τα πάνδυνα για αυτό το διάστημα, έχασα τη δουλειά μου, έκανα έρανα και κάπου πρέπει να ξεσπάσω. Και δυστυχώς ξεσπάς εκεί που δεν πρέπει. Ενίοτε αυτό γίνεται. Πού να ξεσπάσεις. Απλά περιμένεις όταν είσαι θυμωμένος να περάσουν να έρθουν οι εκλογές για να ψηφίσεις, ας πούμε, να τιμωρήσεις αυτόν εδώ. Γι' αυτό σας είπα ότι σε μια χώρα που δεν υπάρχει ούτε συνταγματικό δικαστήριο. Αχ, τίποτα δεν. Δεν ξέρω αν ήμασταν ποτέ χώρα. Νομίζω έχουμε γνωρίσει ιστορικά τη χώρα μας από το 1821, ή κάνω λάθος, φίλε. Τόσο δεν είναι. Από τότε, δεν ήταν όλη η Ελλάδα το 1821. Το 1921 και μετά η Ελλάδα. Έτσι όταν συμπληρώθηκε και το υπόλοιπο puzzle. Γιατί η χώρα μας, κακά τα ψέματα, δεν γεννήθηκε ποτέ πλήρως αυτόνομη. Άρα έχουμε μια δικαιολογία να πούμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέτε, έτσι. Εμείς περισσότερο φαντάζουμε ότι είμαστε απικία, το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει. Είμαστε μια περιπτωσάρα, υπάρχει ένας μηχανισμός εξάρτησης στο οποίο μας κάνει ό,τι θέλει. Και αρχής γενομένης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο με ενόχλησε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, είναι αυτό που γκρεμίζουν και διαλύουν σαν κατακτητές κάτι που δεν τους ανήκει, γιατί οι ΔΕΗ δεν ανήκει στο Μητσοτάκη, ούτε στην οικογένειά του, ούτε στον μπαμπά του, ούτε σε κανέναν. Ανήκει στο ελληνικό κράτος. Και ρωτάω. Εντάξει, γκρεμίσαν εκεί, βάλανε φουρνέλα τους κατοφόρους της ΔΕΗ, τα είπαμε κιόλας, τα κάναμε, τα ράναμε, τα γράψαμε, τα ξαναγράψαμε, τα ξαναείπαμε. Και έρχεται η ώρα και λες, άντε ο Μητσοτάκης, okay, είπαμε. Kim Jong-un. Ερώτηση σε εσάς τους πληβίους, σε εσάς τους ηθαγενείς, σε εσάς τους τιμωρούς, πέστε μου σας παρακαλώ, γιατί εκτός από το Μητσοτάκη δεν μιλάει κανένας. Γιατί ο Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του. Έτσι. Είναι υπηρέτης των ξένων κέντρων αποσταθεροποίησης και τις διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες έλεγε ο Ανδρέας Παπαδρέου. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Δεν ψηφίζει ο κόσμος. Δεν ψηφίζει κανέναν ξένο. Και δεν είναι κακό να έχεις αυτογνωσία το τι ψηφίζεις. Έναν εγκληματία τη ζωή σου. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Γιατί το μυαλό σου είναι τόσο, έχει τόσο πίον μέσα που δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα. Πώς μπορεί να κάνεις έναν καλύτερο κόσμο να δημιουργήσεις. Γιατί ποτέ δεν σκέφτηκες έναν καλύτερο κόσμο, τόσο απλά. Οι υπόλοιποι παιδάκια, για πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Πασόκ, Ελληνική Λύση, Βρίσκουν Κυριάκο. Όλοι αυτοί εδώ πέρα, ας πούμε. Ακούσατε τίποτα. Ακούσατε κανένα λιγμό. Ακούσατε κανένα να μιλάει, να διαμαρτύρεται τι είναι αυτό που γίνεται και τι δεν γίνεται. Ε, το πήρατε χαμπάρι. Αυτό το πράγμα φαντάζομαι δεν το πήρατε. Όπως δεν παίρνετε και άλλα πράγματα χαμπάρι. Αλλά εσείς δεν ξέρω πώς βολεύεστε με αυτό το πράγμα να βλέπετε να καταστρέφετε κάτι το οποίο. Γιατί αν εμείς διατηρούσαμε τη λιγνητορυχία. Τα λιγνητορυχία, αν τα διατηρούσαμε, θα είχαμε και μικρότερο κόστος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί όπως μάθαμε από τον αντιπρόεδρο της, του ΑΔΜΙΕ, έτσι την Παρασκευή το ακούσαμε. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τζοβάρας, δεν είναι Γιάννη. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, μας λέει σε απλά ελληνικά ότι ξέρεις ότι αυτό το καρτέλ το οποίο υπάρχει, τι έκανε η κυβέρνηση. Δεν δημιουργούσε αποθηκευτικούς χώρους του ρεύματος για να το έχεις ψιλοτζάμπα με τον. Κάνει αυτό που θα ακούσετε τώρα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων. Πρώτον, στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι σκόπιμα διαμορφωμένος ώστε να συσσωρεύει δισεκατομμύρια κέρδη στη ΔΕΗ και απλά υπερβολικά κέρδη στους παρόχους.
2: Πιάσατε το υπονοούμενο.
1: Λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται το κράτος στην παροχή αδειών για να γίνουν αυτοί οι χώροι της αποθήκευσης.
3: Αυτή η Ελλάδα όλα τα έχει.
1: Είναι η εξέλιξη των δημοπρασιών στο χρηματιστήριο της ενέργειας εκτεθειμένη στην οριακή τιμή.
4: Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο?
1: Η οριακή τιμή είναι η ακριβότερη τιμή που αναδεικνύεται κάθε μέρα από την οποία επωφελείται η ΔΕΗ.
3: Πολύ ωραία πράγματα, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί πουλάει με πολύ μεγάλο περιθώριο, δυσανάλογα μεγάλο περιθώριο κέρδους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Αφού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν κόστος παραγωγής μηδενικό.
5: Καμάτα!
1: Και εδώ είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δεκαετίες τώρα.
6: Αλλά αυτοί είστε έτοιμοι για τη βρώμικη δουλειά.
1: Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, αν είχαμε αποθήκες, τότε θα είμαστε μακράν η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
3: Δεν έχουμε να ζηλέψουμε από κανέναν τίποτα.
1: Αλλά αυτό δεν ωφελεί ούτε την ορθολογικά πλέον οργανωμένη και εξυγειασμένη ΔΕΗ που έχει τρελαθεί να μαζεύει δισεκατομμύρια και να κάνει χορηγίες όπου υπάρχει πικραμένος.
4: Νοτροπία.
1: Και από την άλλη μεριά οι πάροχοι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ ακριβή τιμή γιατί είναι ακριβό το φυσικό αέριο.
4: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
5: Όλο.
4: Όλο το σύστημα είναι σάπιο.
1: Λίγο παραπάνω θα στείλετε αυτούς που κάνω από παντοφόρη στο Μαξίμου στο ψυχίατρο.
5: Πο κλάμα.
0: Αυτό ακούσατε έτσι. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ο Τζοβάς. Φυσικά τον πετάξαν έξω. Κάποιος που δεν συμφωνεί σε αυτά τα δημοκρατικά κόμματα δεν βρίσκει και η Ιθάκη, κακά τα ψέματα. Θα σας δώσω ένα νούμερο. Μάλλον δεν θα σας το δώσω το νούμερο τώρα. Θα πάμε σε κομψό, θα επιστρέψουμε και θα πάμε λίγο στην Αφρική μια βόλτα για να καταλάβετε τι σχέση έχει η Ευρώπη με το λιγνίτι και η Αφρική με το λιγνίτι.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις.

0: καλύτερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Πολλά τα μηνύματά σας. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν οραματίζομαι. Δηλαδή, δεν βλέπω όνειρα. Βλέπω την πραγματικότητα ποια είναι και είναι και σκληρή. Γι' αυτό και σας φαίνονται κάποιος περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Περιμένει ένας φίλος. Δεν ξέρω γιατί, μήπως έχουμε τίποτα κανένα σοβαρό. Γιάννη, μιλάτε λίγο, παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Πασχά.

0: Λέγε κύριε Βαγγέλη μου.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι κύριε Βαγγέλη μου.
1: Πάντα καλά. Ένα ποδοσφαιράκι ήθελα, το
0: 676. 676.
1: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι. Πότε, πάντα να το πεις πότε, αυτό.
0: Πότε έγινε αυτό. Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Σήμερα 9 η ώρα το βράδυ. 9... Και πώς λέγεται το 676 είπες.
1: Ναι, Ισλανδία.
0: Βέστερ Μάιερα Σταρνιάν 2-1.
1: Άσο είναι.
0: Άσος. Άσος.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει. Τι το βάλες εσύ, Χ.
1: Χ, γιατί πήρα και το 4-4 που έδινε.
0: Το Ρέικιαβικ Βόλσονγκουρ, ναι.
1: 100 μονάδες έδινε, αλλά εκεί το παίξαμε, το πιάσαμε, αλλά ακριβές σκορ δεν πιάνουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά και Ευαγγελή μου, χρόνια πολλά και να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τώρα, να πάμε να πατήσουμε τα πόδια μας κατά κάποιο τρόπο, να πατήσουμε τα πόδια μας, να δούμε δηλαδή τι γίνεται. Έτσι, αυτό που λέμε... αυτό που σας είπα προηγουμένως, το τι συμβαίνει στην Αφρική, έτσι πει γραμματικά, έτσι, δύο σειρές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το παραμύθι με το λιγνίτι. Στην Αφρική ο πληθυσμός, παιδιά, είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Τα πάντα στην Αφρική, κάτι που δεν ξέρετε ενδεχομένως, είναι ότι λειτουργούν κατά 99% με πρώτη ύλη τον λιγνίτι. Για να φανταστείτε, δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό πατίνι. Άρα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα είναι υπερπολαπλάσιες από αυτές της Ευρώπης, η οποία έχει το λιγότερο από το 1/3 του πληθυσμού της Αφρικής. Τα λέω σωστά? Τα λέω σωστά. Πώς γίνεται η θερμοκρασία στην Ευρώπη να έχει άνοδο 4,5% ενώ στην Αφρική 1,2%, που και στις δύο περιπτώσεις να ευθύνεται το διοξίδιο του άνθρακα? Για πέστε μου εσείς. Απλά μαθηματικά δεν είναι τέτοιο. Ποια ζέστη, αφού έχει λιγότερη ζέστη από εμάς, φίλε. Γιατί λέει ο εγχριστό αδελφός, ηχολήπτης, ότι φέρνει την ζέστη από την Αφρική. Σου λέω, η ζέστη στην Αφρική είναι 1,2 η άνοδό της. Εμείς έχουμε άνοδο, μισό λεπτό ρε Γιάννη. Εμείς έχουμε άνοδο 4,5%. Εγώ αφαίρεσε το 1,2 που έρχεται από την Αφρική. Πάμε στο 3,5, στο 3,3. Άρα, το παραμύθι καλά κρατεί. Δηλαδή, άλλο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται στην Ευρώπη και άλλο στην Αφρική. Η ερώτηση ενός ηλιθίου είναι αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση όμως. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ τα τεχνάσματα τα οποία έχουν γίνει για όλα αυτά εδώ πέρα. Και για τα ηλεκτρικά και για το αυτοκίνητο. Θυμάστε τι λέγανε? Να γυρίσουμε όλοι στην αμόλυβδη για να μην έχουν θέματα με τη σούπερ. Ωραία, γύρισες και τι, άλλαξες? Τίποτα. Το νέφος στην Αθήνα, το νέφος, άλλαξε κάτι? Δρόμους φτιάξανε, καλύτερα αυτοκίνητα πήρανε, πώς το λένε, μετρό φτιάξανε, κάνανε, ράνανε. Είδατε εσείς να αλλάζει κάτι? Σας ρωτάω, είδατε κάτι να αλλάζει? Ή στο βωμό του ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το παραμύθι που είχε κάνει ο αντιπρόεδρος των Αμερικάνων, πώς λεγόταν τότε, με την πράσινη ενέργεια και ξέρω εγώ, πώς το λέγανε. Ποιος Biden, βρε, αντιπρόεδρος, έλεγε. Πριν από χρόνια, όχι τώρα. Τέλος πάντων. Παπατζηλίκη. Οι Αμερικάνοι λένε κάτι, το υιοθετεί όλος ο πλανήτης και πρέπει να πιστέψουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, οι υπόλοιπες φτωχές δυνάμεις του πλανήτη μας, ότι είναι έτσι. Σας έχω κάνει και άλλη φορά κάτι τέτοια ψηλοτέστ, τα οποία δεν αντιδράτε, όχι δεν αντιδράτε, δεν απαντάτε. Οι απαντήσεις που δίνετε είναι λίγο φτωχές. Σας είπα μια φορά. Που σας είπα κάποια στιγμή για το διαστημόπλιο. Φεύγει το διαστημόπλιο έξω από τη στρατόσφαιρα, έτσι, και δεν υπάρχει ένας δορυφόρος. Ένας δορυφόρος, παιδιά, που να το γράφει. Να το παίρνει σε βίντεο, ρε φίλε, μας το στείλει να το δούμε. Ή ότι πάτησαν οι άλλοι στη Σελήνη. Στην καλά, ο Κιούμπρικ. Τα έλεγε ο Κιούμπρικ, αλλά εσείς δεν θα τα δείτε αυτά. Δεν σας βολεύουν αυτά. Δεν πειράζει. Εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ απλά το καταγράφω. Το λέω. Μήπως φταίνε και οι 15.000 δορυφόροι για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη? Γιατί πριν ο Έλον Μάσκ κάνει αυτές τις μαγκές που κάνει, για να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, προσέξτε λίγο. Πάνω από 12.000 δορυφόρους έχει ο Μάσκ επάνω. Είτε για τον καιρό, είτε για το ίντερνετ, περισσότερο για το ίντερνετ βέβαια, είτε οτιδήποτε άλλο, κατασκοπίες αυτά δεν τα βάζουν. Ερώτηξη. Ανεβαίνει σε ένα αεροπλάνο, Γιαννάκη. Σωστά. Και εσείς που κάνετε τους ακροατές. Ανεβαίνετε σε ένα αεροπλάνο. Τι σας λέει αυτός που κάνει ο πιλότος?
2: Και έβασε και εμένα και ο μαθάνης και μαζί να λαθούν και να πάνε τη διάμενα την Ελλάδας. Έπασε ο Ρέτμα και ο Ρέτμα και ο Ρέτμα και ο Ρέτμα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι, πρέπει να πέσουμε, θα πετάξουμε ψήφο και μετά θα πέσουμε 40 λεπτά.
0: Αυτό δεν σας λέει. Δεν καταλαβαίνετε βασικά τίποτα τι λέει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Σας λέει απενεργοποιήστε τις συσκευές σας. Σωστά. Σωστά. Πηγαίνοντας πριν από χρόνια στη Λευκάδα, έβαλε ένας τύπος, ένα Starlink, πώς λέγονται αυτά, έτσι τα ασύρματα. Το βάλε στο μπαλκόνι, λέω τι είναι τι τώρα. Μου λέει ασύρματο, λέει ίντερνετ έβαλα, λέει γιατί εδώ οι υπηρεσίες δεν μπορούν να με καλύψουν, δεν είχαν λέει ούτε καλά οπτικές σύνες, είχαν PSDN, ξέρω εγώ, παλιές ας πούμε και τα λοιπά. Και έβαλα λέει αυτό, πλήρωνω λέει ακριβά, τέλος πάντων 50 Mbps μου είχε πει, πλήρωνε 55 ευρώ, 60 ευρώ τότε. Έτσι τώρα μπορεί να είναι και λιγότερο. Λέω ναι, ωραία. Άρα αυτό που πού παίρνει σήμα, Γιάννη? Έξω από τη γη. Δορυφόρο, σωστά. Εμένα γιατί λέει η αεροπορική εταιρεία μου λέει κλείσει το κινητό σου. Μην ακούτε τις χαζομάρες για παρεμβολές και αυτά, έτσι. Αυτά δεν σοβαρά θα μιλάμε. Λοιπόν, γιατί μου το κλείνει? Το ίντερνετ δεν έρχεται πάνω. Γιατί δεν έχω ίντερνετ από ένα ύψος και μετά. Ερώτηση, ρε φίλε, απλή λογική νομίζω, έτσι. Εγώ έχω κάνει και υπερατλαντικό ταξίδι και μου είπανε, ξέρεις, κλείσει τη συσκευή. Γιατί να την κλείσουμε τη συσκευή, ρε φίλε? Παρεμβολές, ποιες παρεμβολές, από πού? Ήρθαν οι εξωγήινοι και σας κάνουν παρεμβολές. Αυτοί να σας κάνουν, λογικό ακούγεται. Εγώ τι παρεμβολές να κάνω από τη στιγμή που δεν δουλεύει το τηλέφωνο μου? Μα γιατί να κλείσω το τηλέφωνο, φίλε, από τη στιγμή που δεν δουλεύει? Μα δεν θα δουλέψει. Αφού δεν δουλεύει ούτε το τηλέφωνο, ούτε το ίντερνετ. Λέω κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Με μια λέξη παρεμβολές, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ προσέξτε. Δεν θα σας πω αν το έχω συζητήσει και αν έχω βγάλει λύση σε αυτό το πράγμα ή όχι, ή με τις αεροπορικές εταιρείες ή με τους καθήλυνα αρμόδιους που τα υπενήσονται αυτά τα πράγματα, αν είναι αλήθεια ή όχι. Απλά σας το λέω για την οικονομία της κουβέντας. Έτσι λοιπόν, καμιά φορά είναι καλό να αναρωτιόμαστε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδί μου, πώς μας τα παρουσιάζουν και ας είναι και ψέματα. Εγώ θα το πιστέψω ότι θα γίνει ψέμα ή όχι. Ή θα είναι ψέμα ή όχι. Έτσι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Αν το αποφασίζουν αυτοί για τη δική μου τη ζωή, είμαι άξιος της μοίρας μου. Ακόμα και την υπόθεση της ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ, γι' αυτό είναι η ένσταση, με ποιο δικαίωμα αυτός που κάνει τον Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση, σκορπάει την περιουσία της χώρας. Και ξέρετε ποιο είναι το πιάτσικο, το χοντρό? Ότι η ΔΕΗ, στην οποία ανήκουν όλες αυτές οι μονάδες, παρεπιπτόντως η μονάδα 5, η οποία έχει το προνόμιο να είναι από τις πιο σύγχρονες που υπάρχουν στην Ευρώπη, παραδόθηκε πριν από 3 μήνες. Ψέματα, 2, Απρίλιο. Έχει 2 μήνες ακριβώς που παραδόθηκε. Δεν είμαστε αστοιχείωτοι, μιλάμε βάση γεγονότων. Την οποία λέει θα τη μετατρέψουν σε αέριο. Την τσέπη τους παιδιά πληρώνουν αυτοί. Αλλά εμείς πληρώνουμε όλο το σύστημα 40 και 50% πιο ακριβά το ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν τι κάνει? Τώρα που διαλύει όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο διαλύει, όλα αυτά τα οποία είναι περιουσία της χώρας, κανενός κράτους και καμίας ΔΕΗ, τι κάνει η ΔΕΗ, Γιάννη, ξέρεις? Όλα αυτά που καταστρέφονται πουλάει τη γη στο κράτος. Σκέψου τι κομπίνα γίνεται, φίλε. Σκεφτείτε τι κομπίνα γίνεται. Με το δικαίωμα ότι έχουν. Κάποτε θυμάστε τι είχε γίνει. Είχε πέσει η κυβέρνηση για το Βατοπέδι. Θα θυμάστε με εκείνη τη λίμνη, την τάχα μου δίθεν λίμνη με κάτι οικόπεδα, ξέρω εγώ αυτά. Εδώ πλέον απροκάλυπτα, φίλε. Αποφασίζω και διατάσσω. Διαλύω τα πάντα και θα πουλήσει η ΔΕΗ, δηλαδή το δεξί μου χέρι στο αριστερό μου χέρι, και εγώ θα πληρώσω με το αριστερό σου χέρι. Τεκερατάς και δαρμένος. Πάει σύννεφο. Το κέρατο στην Ελλάδα πάει σύννεφο. Και εσείς είστε οι μόνιμοι χειροκροτητές. Εσείς, εμείς. Γι' αυτό και λέω τώρα, η χώρα τελικά είναι χώρα? Ήμασταν όλοι μαζί? Βρεθήκαμε όλοι μαζί στον δρόμο και ο ένας ακολούθησε τον άλλον? Και δράτουμε τις ευκαιρίες αυτής για κάτι το οποίο έγινε στην Ευρωβουλή. Μου το στείλατε και βίντεο. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγανε, έχει ένα ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο υπέρ της Ελλάδος κόντρα στην Τουρκία. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε είναι αυτό, έτσι. Αλλά άσχετο από αυτό εδώ. Και καλούνται τα κόμματα να ψηφίσουν. Αυτούς που ψηφίζουμε στην Ευρωβουλή. Έτσι. Υπέρ του ψηφίσματος που είναι κατά της Τουρκίας, είναι υπέρ της Ελλάδος κατά της Τουρκίας, έχει ψηφίσει μόνο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, παιδιά. Ακούστε λίγο, να τρελαθείς είναι. Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Ποιοι ψήφισαν κατά, δηλαδή υπέρ της Τουρκίας. Θες ποιοι ψηφίσανε. Η Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωίτσα, η Νίκη, ο κύριος Φράγκος της Λύσης, από το ΣΥΡΙΖΑ ο Αρβανίτης και η Κουντουρά, από το ο Αλαβάνος, η Νικολάου και ο Παπαδάκης και φυσικά το εκδεξιόν κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, η Λατινοπούλου, υπέρ της Τουρκίας. Και ξέρετε, θα πούνε ότι ξέρετε, εμείς δεν ακολουθούμε κομματική γραμμή. Εκείνη την ώρα κοντεύεις να βουρκώσεις, επειδή μου αρχίζουν τα μάτια σου έτσι πρίζονται να πούμε θέλουν να πετάξουν το δάκρυ και το δάκρυ να βρει αυτούς εκεί που πρέπει να τους βρει. Είμαστε χώρα τελικά. Έχουμε κάτι κοινό, δηλαδή ζούμε, αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Πώς να τα έχεις τα ίδια συμφέροντα όταν αυτό το πλιάτσικο το οποίο γίνεται, παιδιά, είναι οργανωμένο. Δεν είναι ανοργάνωτο, μην νομίζει κανένας τώρα ότι αυτό το πράγμα που γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία, βάσει στατιστικών, έχει χρέη για το 2026, σήμερα, 600 εκατομμύρια και. Αυτή η χρέωση δεν πληρώνεται. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αυξήσει την περιουσία τους, τα είχαμε πει πριν ένα μήνα και, κατά 130 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Ο ένας μπήκε με ένα σπίτι, έχει 17 σπίτια, ο άλλος μπήκε με 10 σπίτια και έχει 45 σπίτια, ο άλλος αγοράζει μετρητής σπίτι στο Λονδίνο, ούτε φωτογραφία το βλέπουμε το Λονδίνο πλέον, αλλά αυτός που κάνει και τον αντάρτη ο Δένδιας. Ασονία καλά κρατή, φίλε. Σύστημα, σύστημα είναι. Και φυσικά βγήκε με ο φίλος μου Σπυράντονης και τι είπε, τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν πληρώνονται ποτέ, κύριε Παντελή μου. Δεν πληρώνονται ποτέ, κύριε Παντελή μου, δεν πληρώνονται. Εσείς γιατί τα πληρώνετε τα χρέη σας, ρε. Που η απόφασή σας σε εσάς μπαίνει και σε διαβούλευση από την κυβέρνηση για τα funds, έτσι, για την υπόθεση του νόμου Κατσέλη. Δεν μπήκανε ποτέ οι μισθοί σας σε διαβούλευση με τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Τον κάνει Άριο Πάγο ο Θεός να πω. Δεν ξέρω τι υπηρετούν τελικά όλοι αυτοί. Μακάρι να ξέρω τι υπηρετούν και να πω ότι εντάξει υπηρετούν ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν ξέρουμε αλλά λέμε τώρα. Προχθές, σας το είπα πάλι, βγάλανε ρε παιδιά αυτά, να τα έλεγα ότι τα έκανε η Χούντα. Να πάμε στο διάλογο ρε παιδί μου, είναι Χούντα, κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι, συνταγματάρχες, το κακό της χώρας και ξέρετε μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό το λέγανε οι άλλοι γιατί δεν τρώγανε όπως τρώγανε προφανώς οι άλλοι. Για το φαΐ γίνεται όλη η ιστορία, για το ψωμί, έτσι. Διορίστηκε μέσα σε χρόνο ΔΤΕ πρέσβης επιτιμή, πρέσβης εκπροσωπικότητων και στη συνέχεια ανέλαβε και την θέση της μόνιμης υπηρεσιακής υφυπουργού η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Σε χρόνο και σε... όχι μόνο σε χρόνο, και με διαδικασίες fast track. Χαμπάρι δεν πήρε κανένας. Εσάς αν δεν σας βγάλουν καμία απόφαση όπως ήταν. Παράδειγμα πάλι. Με τα ενίκια, με τα δάνεια. Θέλει 6 μήνες. Δεν είχαν χαρτί. Αλλά μην κάνετε. Χαρτάκι δεν είχαν. Έχει μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Την οποία την παρουσιάζει η κυρία Ίνα Ταράντου. Δες λίγο Γιάννη, ποια εκπομπή είναι αυτή. Είναι Ταράντου ΕΡΤ. Η ΕΡΤ για την ανανέωση της εκπομπής, ό,τι αξίζει νομίζω πρέπει να είναι. Και δες, ό,τι αξίζει είναι. Μπράβο, τα κάλε που τα θυμάμαι ο Τσόγλανος. Λοιπόν, ό,τι αξίζει λέγεται εκπομπή. Μπράβο, τι συγχαρητήρια της κυρίας Ίνας Ταράντου, η οποία είναι και πολύ ωραία κοπέλα, παρεμπιπτόντως. Όλες οι γυναίκες είναι ωραίες όταν βάφονται. Το πρωί καταλαβαίνεις διαφορά πάντοτε. Και μπορεί να κοιμηθείς διαφορετικά και να ξυπνήσεις διαφορετικά, να το ξέρετε αυτό. Να, απλά το λέω έτσι για την οικονομία της Ευρώπης. Εγκρίθηκε από την ΕΡΤ λοιπόν άλλες 207.000. Θα μου πεις τώρα, εσύ Καμόρα, τι πάει και βρίσκεις τώρα. Θα σας πω τώρα, μην βιάζεστε. 207.000 η κυρία Ταράντου για να ανανεωθεί η εκπομπή της στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Στην ΕΡΤ. Εσείς τώρα αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος μπερδεύει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση με τα κυβερνητικά παραρτήματα. Έτσι δεν λένε ότι είναι παράρτημα η ΕΡΤ της κάθε κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Η κυρία Ίνα Ταράντου, ξέρετε ποια είναι? Είναι πρώην υποψήφια βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Όμορφα και ωραία. Αγγελικά πλασμένα. Κάτι Σεμερτζίδου, κάτι Ταράντου. Όλα βγαίνουν, παιδιά, στη φόρα. Δεν το ήξερε, παιδιά, ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρει ποτέ τίποτα. Λέω εγώ, έτσι. Φαντάζομαι βγαίνουν όλα τα σκάνδαλα στον αέρα. Παιδιά, υπάρχει τόση αλαζονία που δεν σας βλέπουν. Δεν μας βλέπουνε, φίλε. Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Δεν υπάρχει αντίσταση πουθενά. Έχουν καταλύσει το ίδιο το Σύνταγμα. Και εσύ λες, αν θα πάω διακοπές, δεν πας πουθενά, ρε. Μην πας πουθενά διακοπές. Να πάνε αυτοί. Να λαδώσω το τεράκι τους. Κι άλλο. Και καλά θα κάνουν. Για δικαιοσύνη ο λόγος ουδής. Μέχρι και θυμάσαι όταν είχαν συλλάβει το Λιγνάδι. Που έλεγε δεν ξέρω τίποτα. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Τώρα ξέρει. Που τον ξανατραβάνε μέσα για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Τι θα πει τώρα, πάλι δεν ήξερε. Ή θα πάρει την κλασική μέθοδο συγκάλυψης όπως με τα Τέμπη και με αυτά εδώ. Ορίστε. Προχθές. Έξω είναι. Τι βγήκε. Έξω είναι. Δεν κατάλαβες καλά. Θα έχουμε πάλι τη μέθοδο συγκάλυψης. Μπαζώματα, ιστορίες και αυτά εδώ. Δεν ήξερε, όπως και το Γεωργιάδη. Δεν ήταν δεξί του χέρι του Γεωργιάδη. Όχι ο φίλος μου Σπυράντονης, ο άλλος. Ο Google που πήγε. Πού είχε πάει, πώς? Γιώργο Γεωργιάδη, το λέγαμε αυτό. Πού είχε πάει αυτό, σε ποια χώρα είχε πάει και. Στην Υπερνιστερία, στη Μολδαβία, πού πήγε αυτό και είχε κατάλογο με τα παιδιά, ας πούμε. Τι ωραία. Δεν ήξερε όμως. Κοίταξε, ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει τα χούγια. Δεν μπορεί να ξέρει κανένα τα χούγια, κυρίες και κύριοι. Τα χούγια δεν μπορεί να τα ξέρει κανένας. Το τι κάνεις στο κρεβάτι σου δεν με νοιάζει καν, φίλε. Και με το πόμολο και με το πόδι από το κρεβατόκομαρα, ό,τι θέλεις κάνε, φίλε. Η διαφήμιση δεν χρειάζεται. Το ζήσαμε και αυτό χθες, έτσι. Εδώ, όλα αυτά επιτρέπονται. Προσβολή δημοσίας εδώ δεν επιτρέπεται. Πλέον. Έχουν καταληθεί τα πάντα. Όταν η αστυνομία στηρίζει την παραβατικότητα. Γιατί για μας είναι πραγματικότητα. Μπορεί όμως με ένα νόμο, ένα βράδυ, το κράτος να το θεωρεί ότι είναι κανονικότητα. Άρα επειδή αυτός το θεωρεί κανονικότητα, πρέπει να το θεωρώ κι εγώ. Ας το θεωρήσω κι εγώ. Τι να κάνω. Ο άνθρωπος, ο καημένος, κι εγώ, κάτι της. Αλλά είπαμε, είμαστε μια χώρα αποικία. Αυτό και λέω, ρε Γιάννη, ήμασταν εξ αρχής έτσι, ρε παιδί μου. Μήπως γίναμε, ας πούμε. Και φυσικά το να είσαι από και. Δηλαδή να έχεις μια αποικιοκρατία δεν έρχεται πάντα. Γιατί πάντοτε οι αποικίες τις κατακτούσαν με στρατό. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν βάζεις. Για να το δώσουν και στους πολιτικούς αντάρτες έμφαση, έτσι, βάζανε την ξένη σημαία μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τα τέτοια αυτά. Σε κανένα ντοκιμαντέρ. Έχει πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ τέτοια να τα βλέπετε. Και φυσικά μην νομίζετε ότι οι κατακτητές έρχονται, ας πούμε, και λένε γεια σας, ανήκετε σε εμάς πλέον. Εμείς, παιδιά, το μαρτυράμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Πούχου, παραδείγματος χάρη δηλαδή, η περίπτωση του Ισραήλ στην Ελλάδα. Έχουν αγοράσει τα πάντα. Αγοράζουν, συνεχίζουν να αγοράζουν τα πάντα. Θα είστε ξένοι, δεν θα ανήκει σε εμάς, στη χώρα μας δεν θα ανήκει, παιδιά, τίποτα. Γιατί έχει εξυγχρονιστεί και η αποικιοκρατία. Η οποία σήμερα είναι smart, θα πούμε και έτσι. Και όταν λέμε smart, εννοούμε εξυπνή. Πώς μπορούν να σε εξουσιάσουν, να πάρουμε το δικό μας το παράδειγμα. Εμάς, χρέος, δάνεια, επενδύσεις υποτιθέμενες, συμφωνίες υποτιθέμενες, εξαρτήσεις 100%, ιδιωτικοποιήσεις 101%, ξένες εταιρείες, επιρροές πολιτικών και πολιτικής, εκπαιδευτική αποδυνάμωση, είδατε την μπάχαλον τα σχολεία σήμερα, και φυσικά η ελίτ, η σημερινή που υπάρχει και σου παρουσιάζει αυτό το πράγμα σαν πραγματικότητα. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια κουβέντα που λέγαμε το 2010, μάλλον πριν μπούμε στα μνημόνια, ο Γιωργάκης, τι χρέος είχε η χώρα και τι χρέος έχει σήμερα. Ποιον κοροϊδεύουμε, ρε φίλε? Ο ήλιος, παιδιά, βγαίνει από την Ανατολή. Από όπου θέλετε να το βγάλετε, πάλι από την Ανατολή θα βγει. Δεν πρέπει εμείς αυτό το πράγμα, δηλαδή, πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Μάλλον. Αν δεν μπορεί να σε κατακτήσει κάποιος, τι σε κάνει? Να μην μπορείς να σταθείς μόνος σου. Σήμερα έτσι δεν είμαστε? Δεν έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα? Έβλεπα ένα βιντεάκι. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που στέλνουν τέτοια βίντεο, γιατί καμιά φορά δεν τα ξέρεις αυτά τα οποία βλέπεις. Είχε την υπόθεση της Namco, αυτοκίνητα. Είχε την υπόθεση της Ιάλωσης, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, Yuka. Έτσι. Το μεγαλύτερο εργοστάσιο Ιάλωσης στην Ελλάδα ήταν η Yuka, η οποία πουλήθηκε και μετά παλήρησε. Μιλάμε για μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι, ήταν και άλλες δύο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εσείς δεν το βλέπετε, το τι γίνεται? Δεν έχουμε τίποτα ελληνικό πλέον. Τίποτα εδώ της χώρας, έτσι. Όλα ανήκουν κάπου αλλού. Στο βωμό των επενδύσεων. Ποιο είναι επενδύσεων, ρε παιδιά? Της υπερφορολόγησης και της υπερκοστολόγησης. Του πόσο κάνει.gov.gr. Σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου. Εσύ το δέχεσαι και λες, α, εντάξει, οκ, είναι ωραία. Πού το δέχεσαι? Αλλά κάνετε. Έτσι δεν μπορεί να σταθεί η χώρα μας. Είναι εξαρτημένη. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια απικία. Τώρα θα πεις πού ανήκουμε. Λίγο οι Γερμανοί, λίγο οι Γάλλοι, λίγο οι Αμερικάνοι, λίγο οι Εβραίοι. Ξεχάσαμε κανέναν. Ή λίγο οι Τούρκοι. Εμάς δεν μας απειλούν. Το έχετε παρατηρήσει, Γιάννη μου? Δεν μας απειλούν γιατί ξέρουν ότι μας το θυμίζουν. Παιδιά, ξέρετε που ανήκετε, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Ανήκουμε στη Δύση που λέγαμε κάπως έτσι. Για να σας δώσω ένα πιο χοντρό παράδειγμα, πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω μόνο το εξής. Πέραμε παράδειγμα αθλητικό με τη Ρωσία, ξέρετε την άποψή μου, για το θέμα των ομάδων των οποίων δεν παίζανε λόγω του πολέμου, πριν από 3,5 χρόνια, 4. Έτσι. Και λέγαμε ότι σωστά ήταν ένα μέτρο πίεσης, ξέρω εγώ, για να κάνουν, το οποίο συνεχίζεται κιόλας, το εμπάρκο των ρώσικων ομάδων και συμφερόντων. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στον πόλεμο και στη γενοκτονία της Γάζας και τώρα στον πόλεμο με το Ιράν, το Ισραήλ γιατί δεν το απέβαλαν? Ευκόλους ονομοί να παραλείπονται. Κομψό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Του πατέρα η συμβουλή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τέσσερις πλέον τρόπους επικοινωνίας, τους τρεις γνωστούς. Θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά γραφάς, που σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρο papaki@gmail.com. 2310, όπως είπαμε, 90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε λίγο στα μηνυματάκια σας μέχρι να επικοινωνήσετε εσείς. Αν επικοινωνήσετε, ιδάλλως το ξέρουμε το δρόμο. Καλησπέρα στον Καρατζό, υγεία, υπομονή, χρόνια μας πολλά. Ναι, ρε φίλε. Καλησπέρα στον Λάμπρο. Εννοείται, τι κομματάρα που τα βρίσκεις, πώς λέγεται, δεν το λέω. Ποιος λύσει, ρε Πασχάλη, η είδηση είναι ο Βασιλιάς γύρισε. Τώρα, όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Ομπράντοβιτς έχει 15 χρόνια που έφυγε από την Ελλάδα. Επιστρέφει σε μια μεγάλη ηλικία και έχω την εντύπωση ότι ίσως να τον έχει ξεπεράσει και τον μπάσκετ το ίδιο. Γιατί, άμα δείτε τις παρουσίες που έχει σε Παρτιζάν και σε Φενέρμπαχτσε, δεν έχει κάτι εντυπωσιακό. Μία-δύο χρονιές στις 10 δηλαδή, δεν λέει και κάτι. Οι εποχές που τσίριζε και φώναζε αλλά μπαρτζόκα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν αυτός μπορεί να προσαρμοστεί και ας έχει και το μεγαλύτερο μπάτζετ. Είπαμε, το μεγαλύτερο μπάτζετ δεν είναι αυτό το οποίο σου κάνει και τη διαφορά απαραίτητα. Θα δούμε, Λάμπρα μου, θα δούμε. Εγώ ξέρω, λέει ο Χρήστος, γιατί κλείνουν τη μια λωρίδα. Για να οδηγάνε όλοι στην άλλη και όταν χαλάσει ο δρόμος θα την κάνουν τράμπα. Και όταν χαλάσουν και οι δύο θα πηγαίνουμε από τον παλιό τον δρόμο. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Σωρός. Καλησπέρα στον Τίμη από τα τρελά νερά. Δεν κάνει, φίλε μου, ο καθένας για πατέρας. Είναι δύσκολο. Εγώ μεγάλωσα με ξύλο και η μητέρα μου, ποιος πατέρας. Δεν μου έμαθε τίποτα. Τι να σου μάθει κάποιος που βρίζει όλη μέρα τα θεία. Απειλή, απειλές. Η μητέρα να λέει υπομονή. Κάποτε τη ρώτησα, τι κατάλαβες. Εσύ μπορεί να κάνεις όσο υπομονή θες. Εγώ τι φταίω. Για τις δικές σου επιλογές και για την υπομονή σου, ποιος πατέρας. Δεν έχω να πω κάτι θετικό. Σαφώς και όλοι, και όσοι είχαν ανθρώπους καλούς δίπλα τους, ήταν ευλογημένοι. Όταν δεν έχεις ποτέ κανείς από τους γονείς σου μια αγκαλιά, όχι γιατί σε μισούν, αλλά γιατί δεν ξέρουν. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτό που λες. Δήμη, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έλλειψη αγκαλιάς. Είναι πάρα πολύ ευεργετική στα παιδιά, ιδίως στα νέα τα παιδιά. Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν αγκαλιάσει ποτέ τα παιδιά τους. Το γνωρίζω. Αφήστε τώρα. Λοιπόν, Βέλγιο-Ιράν. Το Βέλγιο από το 70 λεπτό παίζει με 10 λόγω αποβολής του κεντρικού αμυντικού των Βέλγων σε μια προσπάθεια να σταματήσει την επέλαση Ταρέμι, ένας εναντίον ενός, τελευταίος παίκτης, προφανής θέση για γκολ, δίκαια η αποβολή του. Έτσι λοιπόν, το υπόλοιπο 25 λεπτό στον αγώνα Βέλγιο-Ιράν με το 0-0. Εδώ γίνεται και αλλαγή, μπαίνει ο Τιατέ μέσα για να καλύψει τη θέση του Εγκού που βγήκε μετά το hydration break, που σημαίνει το cooling break, έτσι, δροσιάς, σταγόνες δροσιάς. Καλησπέρα στον Θεμιστοκλή. Τα απόνερα του κορονοϊού εγκλεισμός κυρίως έφεραν αυτά τα γεγονότα. Όχι ότι δεν υπήρχαν πριν, όμως έχουν γιγαντωθεί και δεν αντιδρά οικογενειακός περίγυρος και ο εργασιακός χώρος. Αν αντιληφθούν κάτι, αλλαγή συμπεριφοράς κτλ. Δεν έχει άδικο. Καλησπέρα στον Μάνο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι είπε ο Λαζόπουλος στο Σαχίνη, αλλά ό,τι και να είπε είναι απέναντι στο σύστημα, έτσι. Όλα, λέει, δεν τον έχουμε ικανό, αλλά τελικά είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα. Α, δεν είναι ικανός, εντάξει, οκ, χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα στον Πάνο. Τζον Κέρι, μπράβο, μπράβο. Αυτός εδώ, Κέρι, μπράβο. Που μας είπε και μας είπε και τι δεν μας είπε. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νίκο. Και εκεί που περιμένουμε να ακούσουμε κάτι ωραίο, σοβαρό από κάποιον ακροατή, ακούσω τον κύριο Βαγγέλη. Ένα ποδοσφαιράκι θα ήθελα. Μα δεν το ανοίξαμε αυτές. Υποτίθεται τώρα θα βγουν οι σοβαροί, κύριε Νίκο μας. Ναι, ναι, καλά, δεν κατάλαβες. Αλλά όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά τα έχουμε πει επειδή υπάρχει ένα άλλο σύστημα, τώρα δεν τις παρούσες. Ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπομπή Μαμάδες στοιχίζει το επεισόδιο συνολικά 10.000 ευρώ, ενώ αν γυρίζοντας σε στούντιο της ΕΡΤ θα στοίχιζε μόλις 800 ευρώ. Εντάξει, και δεν πρέπει να φάνε και άλλοι, τι, έτσι. Εδώ ρε παιδιά, αν έχετε δει τα έργα που γίνονται στον περιφερειακό, το παραμύθι, η παραμύθα ότι δεν μπορούσαν να κάνουν άλλες λωρίδες, έχει πεθάνει. Έτσι, άλλες 6 λωρίδες μπορούσαν να κάνουν. Όχι έτσι πως ήταν τώρα, άλλες 6. Απλά έπρεπε ακριβώς αυτό το παράδειγμα που έφερε με την ΕΡΤ. Τι συζητάμε τώρα. Μέχρι και υπόγειο δρόμο θα μπορούσαν να κάνουν, όπως είναι στην Αττική Οδό. Δεν μπορούσαν να κάνουν τα κομμάτια που ντεμέκ είναι στενά να τα κάναν υπόγεια. Έλα βρε τώρα. Έλα βρε τώρα. Ξέρουμε που βρισκόμαστε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η εκτοπλοεία πρέπει να έχει πλοία μέχρι 20 χρόνια. Μετά να ανανεώνεται ο στόλος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας τα πλοία είναι μέσω όρο 30 ετών. Πληρώσαμε πρόστιμο 80 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχίσουν να κάνουν δρομολόγια. Φυσικά εμείς, όχι οι πλειοκτήτες. Στη Ραφίνα έδεσε πλοίο της CJET η λιμενική έκαναν έλεγχο που διαπιστώθηκε ότι δεν είχε χαρτιά άδεια ναυσιπλοείας. Σε χρόνο τετέ βγήκαν τα χαρτιά και την ίδια μέρα βγήκαν τα χαρτιά, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ και το πλοίο δεν κάνει ταξίδια για 12 μήνες. Τα πρόστιμα είναι για τους φτωχούς, όχι για τους συνεργάτες. Μην μπερδεύεσαι, κύριε Γιώργο μας. Άσον Καστοριά. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο. Έτσι, πάμε στους φίλους ακροατές. Αυτή ήταν μια μπαταρία μηνυμάτων. Έχουμε και άλλα μηνύματάκια. Θα τα πούμε, τα δούμε και τα αναλύσουμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ρε. Έλα, Στεφανάκο, εσύ.
1: Α, γιατί ακούω τη φωνή μου πίσω και...
0: Από πίσω, από πού πίσω, ρε. Μπερδευτήκαν οι γραμμές.
1: Να βγάλω λίγο τον πλούτο.
0: Άντε, ρε.
1: Τώρα που είπες για το flyover. Εγώ πιστεύω θα παίξει μεγάλο ρόλο στο... στις πόλεις των 15 λεπτών, να ξέρεις. Σταδαράκι.
0: Okay.
1: Δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί.
0: Αλλά άστα αυτά τώρα. Είπες αυτό που είπες, μην το αναπτύσσεις γιατί δεν έχεις ιδέα τώρα. Δεν το κάνουμε αυτό.
1: Ήμουνα πριν λίγο καιρό τώρα που είναι η μέρα του πατέρα που λέμε.
0: Ναι.
1: Με τον παππού μου στο νοσοκομείο. Και μία κυρία ήταν εκεί και με ρωτάει.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας σου είναι?
0: Όχι.
1: Όχι, λέω, είναι ο παππού. Mm. Πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, μου λέει. Λέω, γιατί το λέτε αυτό? Εγώ δεν γνώρισα ότι πατέρα, ότι παππού, λέει.
0: Α,
1: καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει ο άλλος, πήγανε στο φεγγάρι πριν 10, πόσες δεκαετίες, 50? Γιατί δεν ξαναπήγανε, ρε Πασχάλη?
0: Γιατί πήγανε την άλλη φορά.
1: Όχι, δεν πήγανε, αυτό λέω.
0: Αυτό δεν λέμε κι εμείς. Ο Κιούμπρικ τα είπε, αλλά τον ξεφανίσαμε.
1: Δεν ξαναπήγανε. Είναι, λέει, ακριβό, λέει, να πάνε.
0: Άσε, ρε, τώρα.
1: Τόσους πολέμους κάνουν, τόσα έξοδα. Δεν μπορούν να φτάσουν στο φεγγάρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μπορεί να μην έχουν λεφτά, ναι, και να κάνουν μια προσελήνωση εκεί, γι' αυτό.
1: Ναι. Όσο για τα άλλα, είμαστε 8,5-9 δις.
0: Όχι, πιο λίγο, βγάλουν... πιο λίγο είμαστε.
1: Ναι. Πες ότι μας παίρνουν και μας βγάζουν εκτός της γης.
0: Πού να μας πάνε, ρε.
1: Είμαστε τόσο μηδαμινοί για να κάνουμε ζημιά στη γη εμείς οι άνθρωποι, που ό,τι ώρα θέλει η γη μας διαλύει, ούτε χαμπάρι θα πάρουμε πότε.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να τη βλάψουμε τη γη. Με τίποτα. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
0: Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό όμως, Στέφανε. Εμείς δεν είπαμε ότι κάνουμε εμείς τη βλάβη στη γη, ας το πούμε. Αλλά όλοι μας εμείς συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται, αυτό.
1: Συμμετέχουμε, ναι, αλλά όταν σου λέει, θυμάσαι με τα καλαμάκια τότε? Και πετάνε τα χιλιάδες αεροπλάνα κάθε μέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, ρε φίλε, δεδομένο. Και τι θα κάνουμε, σταματήσουμε το αεροπλάνο να κάνουμε τι? Να πετάμε μόνοι μας?
1: Δεν είπα αυτό, αλλά η τρέλα τους να την κόψουν λίγο.
0: Δεν κόβεται καμία τρέλα. Σου είπα, σε μια κακή κοινωνία ευθύνη την έχει ο κακός ο άνθρωπος, δεν την έχει ο καλός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Γιατί ο καλός δεν συμμετέχει, αυτό είναι το άσχημο. Πρέπει να βρεθεί ένα κίνητρο.
1: Ναι, το άλλο που είπες, εσύ ξέρεις φυσικά κάποιοι κυβερνούν. Κυβερνάει το σκοτάδι, αυτό κυβερνάει. Που είπες μια έκφρασή σου, ποιος κυβερνάει τελικά?
0: Αυτό τον τόπο.
1: Κυβερνάει το σκοτάδι, τελείωσε.
0: Καλό βράδυ, Στεφανάκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Κόσμος.
0: Να σε καλά.
1: Ανάποδος κόσμος.
0: Να σε καλά, Στεφανάκο, καλό βράδυ. Προχωράμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, αδερφέ μου.
0: Καλώς τον Κρυμπαντελή.
2: Όχι, θέλω να μιλήσω. Και δεν θέλω να σου κακουφανεί αυτό που θα πω.
0: Ναι, να πεις.
2: Πήρε κόκκινη παίκτης του Βελγίου.
0: Ναι.
2: Το πληρώθηκα εκτός αέρα από τον Νίκο του Μιλτσάκη εκεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν το είπες στην εκπομπή σου, δεν ζηλεύεις.
0: Εγώ
2: πληρώθηκα εκτός αέρα, ναι, από τον Νίκο του Μιλτσάκη εκεί.
0: Μπράβο. Σε πήρε τηλέφωνο.
2: Θα ήθελα να σου το πω ανοιχτά πλέον για να τελειώνουμε. το IBAN το δικό.
0: Έχετε, μισό λεπτό, έχετε σχέσεις με τον Νίκο?
2: Τις καλύτερες μπορώ να πω.
0: Μπορώ να πονηρευτώ, μπορώ να μου επιτρέπεις.
2: Αν θέλεις, δεν μπορώ εγώ τώρα να.
0: Εντάξει, οκ, ευχαριστώ.
2: Τους ορίζοντες που
0: έχεις. Όχι, βέβαια.
2: Φτιάξου κιόλας, δεν είναι κάτι.
0: Καλά είσαι τώρα.
2: Και θα ήθελα να σου πω κάτι. Έχω ανοιχτά τη δουλειά μου σε σένα, το iBank μου, όλα. Λεφτά που πήρα από τον Νίκο, το Μιλτσακάκι, δεν θα σας δώσω μία.
0: Καλά θα ξεκινήσεις.
2: Θα τα φάω όλα εγώ. Εγώ θα τρώω τα λεφτά από τον Νίκο του Μιλτσακάκη.
0: Καλά θα
2: πάρεις. Δεν σας δανείζω.
0: Μη μας δίνεις.
2: Αυτά τα λεφτά.
0: Μη μας δανείζεις, Παντελή.
2: Δεν θέλω να σας δώσω.
0: Μη δίνεις, παιδί μου, με το ζόρι.
2: Κάτσε, περίμενε, έλα πάρε. Τι θέλεις, έλα το αμάξι μου. Πάρε λεφτά που πήρα τον Νίκο του Μιλτσακάκη, δεν θα πάρετε μία.
0: Εσύ είσαι τόσο σίγουρος ότι έχεις πάρει λεφτά που πιστεύω ότι έχεις πάρει περισσότερα λεφτά και από τον ίδιο τον Μιλτσακάκη.
2: Να σου πω κάτι, Πασκάλη.
0: Και δεν λες.
2: Σε πειράζει που κέρδισα εκτός αέρα?
0: Όχι, βρε, εκτός αέρα. Τι εδώ.
2: Σε ενοχλεί?
0: Όχι, love is in the air.
2: Έχω μια σχέση με τον Νίκο.
0: Love is in the air, Παντελή μου.
2: Σ' αγαπώ πολύ.
0: Και εγώ, γεια σου, Παντελή, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
3: Ναι, κύριε Πασκάλη.
0: Ναι.
3: Έχετε πόσο δίκιο έχετε για το συνταγματικό δικαστήριο.
0: Α, καλά.
3: Για το σκάνδαλο του Λιγνίτη που το φέρουμε τζάμπα έξω και το χρυσοπληρώνουμε εμείς μετά. Για το έγκλημα των ανεμογεννητριών, για τα φωτοβολταϊκά. Και πόσα χρόνια έχει που φωνάζει ο Βελόπουλος στη Βουλή και εκτός Βουλής. Και εσείς λέτε ότι δεν μιλάει κανένας.
0: Κανένας δεν μιλάει, κυρία μου. Ποιος Βελόπουλος? Άκουσα να πει, δηλαδή το να μιλάω, ακούστε λίγο. Το να μιλάω για να μιλάω. Για να πω. Ακούστε λίγο. Εσείς σας άφησα να μιλήσετε. Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακούσετε όμως. Αν δεν θέλετε να ακούσετε, να κλείσουμε, να σταματήσουμε τότε.
3: Ποιος λέει πως δεν ακούω?
0: Μου λέτε ότι μιλάει. Μιλάει και τι λέει? Είπε αυτό να πει για να, λέει ότι το λέει. Διαδραστικά μπορεί να γίνει κάτι. Δεν είναι μόνο Βελόπουλος. Μακάρι να λέτε έχει άλλους πέντε Βελόπουλους.
3: Λέτε δεν μιλάει κανένας.
0: Ναι, το σχήμα λόγου είναι ότι δεν μιλάει κανένας.
3: Καταντήσατε γελί.
0: Μάλιστα. Ωραία, να μην μας ακούτε αφού καταντήσαμε γελί. Σας δίνουμε το μικρόφωνο να μιλήσετε όμορφα, ωραία, και πήρατε να μας βρίσετε γιατί δεν συμφωνούμε μαζί σας. Το πεπραγμένο δεν είναι να μας συμφωνούμε μαζί σας ένα πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν σαν και εσάς οι οποίοι δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Τώρα, το ποιος είναι γελίος ή όχι, αυτό δεν μας πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για τα κοσμητικά επίθετα. Μας δίνετε πόντους. Καλή ψηφοφόρη του Βελόπουλου. Μπράβο. Αρκεί να μην θυχτούν τα συμφέροντά σας. Μην ανοίξουμε τώρα τέτοιο θέμα, γιατί θα κλάψει. Κάθε πικραμένος. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι, Δημήτρη.
4: Δημήτρης, από ψηλά.
0: Ναι, ναι.
4: Για ποιο λόγο θύχτηκε έτσι οι προηγούμενοι, δεν κατάλαβα.
0: Όλοι θίγονται όταν τους ενοχλείς και τους λες, ξέρεις, ότι να έρθουν στην πραγματικότητα.
4: Πασχάλη, τι είπες, δηλαδή, μιλάει, δεν μιλάει. Κι άμα λέει τα δικά του που τα συμφέρουν.
0: Εγώ την είπα προηγουμένως, στο ψήφισμα, Δημήτρη, συγγνώμη, στο ψήφισμα που έγινε στην Ευρωβουλή για το θέμα κατά της Τουρκίας, ο Φράγκος που είναι της λύσης, ψήφισε όχι.
4: Ψήφισε όχι.
0: Εγώ δεν την πω τώρα, μπράβο σου, δεν την πω, εντάξει.
4: Αυτά που λέει είναι άλλο πράγμα, όχι μόνο αυτός, οι περισσότεροι στην πολιτική. Αυτά που λένε διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που γίνονται.
0: Ενδεχομένως.
4: Ακούστε το καλά. Μπορεί να ακούγεται νηψαγωγείο, αλλά είναι αλήθεια αυτή, Πασχάλη. Άλλο είναι αυτό που λέμε και αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και άλλο είναι αυτό που γίνεται. Θα πρέπει να το λέμε 10 φορές τη μέρα για να το καταλάβουμε. Πασχάλη, με το Λιγνίτη τι γίνεται?
0: Μια χαρά, διαλύονται τα πάντα.
4: Μα ρε, εσύ έχεις πρώτη ύλη για να παράγεις ενέργεια και την πουλάς και δίνεις τζάμπα. Είναι τρελό αυτό, ρε.
0: Πώς θα εξυπηρετηθεί τέτοια η κάστα?
4: Μα αυτό δεν είναι μια τρέλα. Απλά, αυτό
0: τρέλα και κορδέλα.
4: Η ΔΕΗ, το ξέρεις η ΔΕΗ ότι έχει ιδιωτικοποιηθεί, το ξέρετε, το ξέρετε.
0: Έλα ρε Δημήτρη, τόση ώρα τι έλεγα ρε Μίτσο, άκουγες?
4: Ναι.
0: Σου είπα ότι τα υπάρχοντά της η ΔΕΗ τα πουλάει στο κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο, με ποιο δικαίωμα η ΔΕΗ που είναι ιδιωτική. Αυτό δεν λέμε τώρα.
4: Απασχαλεί, ναι. Γίνεται το ίδιο που έγινε και με τα τρένα. Με τα τρένα ξέρεις τι έγινε.
0: Καλά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Αυτά είναι γνωστά, ρε Δημήτρη. Γιατί δεν αλλάζει κάτι, φίλε. Δεν αλλάζει κάτι. Όταν λέμε δεν μιλάει κανένας, δεν θα έπρεπε σύσσωμη η αντιπολίτευση να βγει και να πει τι είναι αυτό το που κάνετε, ας πούμε. Έτσι, δεν αγόρασε κάτι η ΔΕΗ δικό της. Τα αγόρασε με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αν τα έφερνε απ' έξω, έρχονταν ξένα φαντς, ξέρω εγώ, και ιστορίες κτλ. Και, και αγόραζε κάτι και έκανε επένδυση που δεν κάνουν. Γιατί άμα κάνεις επένδυση πάνω στο πτώμα το δικό μου, δεν είναι επένδυση, είναι εκμετάλλευση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν στον κόσμο. Να το καταλάβει, αν θέλει να το καταλάβει.
4: Κι άλλο είναι η επένδυση να μπουν λεφτά, Πασχάλη, δεν μπαίνουν λεφτά. Δίνουν τα λεφτά και τα λεφτά επιστρέφονται πίσω.
0: Και με το παραπάνω.
4: Μα με το τρένα, με τα τρένα, να σου εξηγήσω, να σου πω.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει αυτά, Δημήτρη, δεν χρειάζεται. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Με τα τρένα τι έγινε. Δώδεκα στου ιδιώτε, τα ίδια πράγματα. Και εσύ τα πληρώνει.
4: Το ίδιο, το ίδιο.
0: Καλό βράδυ, Δημήτρη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
5: Ο κύριος Νίκος θα βγει.
0: Στον επόμενο φίλο παρακαλώ. Ορίστε. Επόμενος παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
0: Άντε ρε κούκλα μου, πού είσαι εσύ τώρα.
6: Πού είσαι μάτια μου, καλά.
0: Καλά
6: θα τι. Πάρω καμιά τώρα μπίτσα, καμιά μπέρα και την αρχίσω την προηγούμενη. Άκουρε πως σε είπε ρε, έγιεσαι αυτό το μάτι φορέ. Το λέω γελίο ρε.
0: Έλα ρε, Σοφία, άσε το. Σοφία, σε παρακαλώ, άσε τώρα, μην
6: είναι. Την ψυχούλα μας.
0: Σταμάτα βρε, σταμάτα βρε.
6: Σταμάτια μας.
0: Σταμάτα βρε.
6: Όχι, άσε να τα πω.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να πεις. Δεν θέλω να πεις. Γι' αυτό βγει, καλά βγήκες τώρα να πεις αυτά τα πράγματα.
6: Στην κυρία, ναι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
6: Δεν χρειάζεται.
0: Και κυρία μας ακούει, ακροάτριά μας είναι, αλλά απλά τώρα δεν μας χωνεύει λίγο.
6: Γιατί δεν συγχωνεύει, γιατί
0: επειδή δεν γλύφουμε το Βελόπουλο.
6: Α, καλά δικιά μας.
0: Έτσι, κοιτάξτε, ο Έλληνας, Σοφία μου, Σοφία, ο Έλληνας έχει μάθει έτσι. Ό,τι είναι καλό στα αυτιά του, το υιοθετεί. Δεν κάθεται να...
6: Τόσο καλομαθημένοι που είμαστε, άστα να πάμε.
0: Βλέπεις λοιπόν. Γιατί εσύ δεν είσαι καλομαθημένη.
6: Εγώ?
0: Ναι.
6: Τι εννοείς με αυτό?
0: Τι καταλαβαίνεις με αυτό?
6: Τι εννοείς με αυτό?
0: Ό,τι καταλαβαίνεις με αυτό.
6: Ναι, όχι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει.
6: Άμα δεν το πω,
0: είσαι... Είσαι αλλά δεν το παραδέχεσαι.
6: Τι είμαι?
0: Είσαι αλλά δεν το παραδέχεσαι, λέω.
6: Καλομαθημένη?
0: Βέβαια.
6: Μπα, δεν νομίζω.
0: Καλά.
6: Δεν νομίζω.
0: Άσε να το πούμε. Άσε.
6: Δεν κάνω τίποτα.
0: Άσε να το ξέρουμε εμείς.
6: Με το καθένα κάνω.
0: Έχεις πάρει τόσα μαϊμού πρωταθλήματα, δεν είσαι καλομαθημένη.
6: Α, εκεί το πάμε.
0: Όχι μόνο εκεί.
6: Επίσης το χρυσέ μου.
0: Είσαι ή δεν είσαι?
6: Όχι.
0: Εντάξει. Okay.
6: Γιατί όταν έχεις παταράδες,
0: ναι,
6: δικαιούσε να πάρεις πρωταθλήματα.
0: Σιγά, θα με κάνεις να δακρύσω στο τέλος.
6: Άμα δεν έχεις παταράδες, τι πρωτάθλημα. Τώρα χωρίς πέτος, χωρίς τίποτα. Δεν εννοείται που δεν μπορούσε να στρίψει.
0: Σας παρακαλώ, μιλήστε κόσμια. Μιλήστε κόσμια, σας παρακαλώ.
6: Μόνο τριπατητής είναι.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Σοφούλα μου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ.
6: Θα μου λέγες να ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
6: Ο Πατροτούλης μας τι κάνει?
0: Μια χαρά είναι.
6: Να του δώσεις και ρωτήματα.
0: Θα το δώσω.
6: Και πολλά φιλάκια.
0: Έγινε, Σοφία μου, καλό βράδυ.
6: Η αγάπη μου, bye.
0: Bye. Παρακαλώ.
7: Έλα.
0: Έλα.
7: Τι έχουμε?
0: Ισοπαλία μέχρι στιγμή, 88 λεπτό, Ιράν που παίζει μονότρεμα το Βέλγιο, 0-0.
7: Με 10 παίκτες είναι το Βέλγιο γι' αυτό.
0: Καλά, γι' αυτό.
7: Καλά,
0: μα δεν έκανε και τίποτα άλλο. Καλά, με δόξα Θεώ.
7: Ναι, χαίρομαι. Καταρχάς, χρόνια πολλά στην πόλη του Φωτός.
0: Γιατί? Σήμερα? Δευτέρα γιορτάζει. Δευτέρα, έτσι.
7: Ναι, βέβαια. Σήμερα, δεν είναι σαν σήμερα. Δεν ήταν η μάχη του Λαχάνου, ρε Πασχάλη.
0: Μάλιστα. Είδες που μας
7: δίνει. Να δώσουμε και χαιρετίσματα στο μεγάλο μας χωριό, το ωραίο, στα πλανά της Χαλκιδικής. Δεν μου λες, Πασχάλη, να σου πω κάτι. Για τη ΔΕΗ που έλεγες. Φίλε, για το Πτολεμαϊδά το 5, επενδύθηκαν γύρω στο 1,5 δις, έτσι, εκεί πέρα.
0: Παραδόθηκε πριν 2 μήνες.
7: και έκλεισε το εργοστάσιο αυτό.
0: Αυτό το κάνουν αέριο.
7: Θα το κάνουν αέριο. Ναι. Το μυαλό του και μια λίρα.
0: Το μυαλό του και μια λίρα.
7: Γιατί φίλε, φεσωθήκαμε 1,5 δις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και είχε, εκεί πέρα ήταν να γίνει και μια έτσι επένδυση να παράγεται γύψος. Και έκλεισε και αυτό. Η Κοζάνη δυστυχώς με αυτό το γεγονός πέθανε, να ξέρεις.
0: Να σε πω κάτι όμως. Όλες οι περιοχές αυτές που είχαν σε στυλ, όπως γνωρίζουμε όλοι.
7: Στην.
0: Όπως γνωρίζουμε όλοι, όπως αυτά τώρα που θα γκρεμιστούν, θα ισοπεδωθούν όλα αυτά εδώ πέρα κτλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά θα γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα.
7: Θα γίνουν ανάπτυξη. Φωτοβολταϊκά πάρκα. Φίλε, ναι, είναι ανάπτυξη. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνα άσχετοι. Έτσι.
0: Όχι, φίλε. Θέλω να δεις τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περιοχή.
7: Κοζάνη, ναι, συμφωνώ, φίλε.
0: Τελειώσαμε.
7: Συμφωνώ, φίλε. Συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Γιατί μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. Γιατί εκεί πέρα, φίλε, τώρα που θα κλείσει το εργοστάσιο αυτό που, έτσι, που έκλεισε και θα γίνει φωτοβολταϊκά πάρκα και η πόλη της Κοζάνης θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση. Με την παραγωγή του γύψου του εργοστασίου που ήταν να κάνει επένδυση για μια... Και αυτό μου το είχε πει θείος μου που ήταν τομεάρχης στη ΔΕΗ, ήταν να γίνει, μου είχε πει, μια επένδυση γύρω στα 30 με 40 χρόνια παραγωγής της γύψου. Και επειδή δεν προχώρησε αυτό το έργο λόγω κλεισίματος του εργοστασίου αυτού και αυτή η μίνι ανάπτυξη και η παραπάνω εργασία που θα έδινε όλο το, αυτό το project, φίλε, έχει πάει στα σκουπίδια.
0: Yeah. Φάτε μάτι για ψάρια και κοιλιά περίοδρομο να δούμε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, τι θα έχει η Ελλάδα δικό της, ρε φίλε.
7: Δεν θα έχει τίποτα, φίλε, δυστυχώς. Πώς έλεγε, που το βλέπω ξέρεις καμιά φορά σε αστεία βιντεάκια που βάζουν το χείο και λέει ο χείος να πεινάσετε, φωνάζει.
0: Α, ναι, ναι.
7: Φίλε, κάτι, αυτό ακριβώς
0: θα γίνει. Για να πεινάσετε.
7: Αυτό
0: μόνο έτσι
7: θα
0: καταλάβει τι σου λέει, ρε φίλε. Αυτό σου λέει.
7: Φίλε, αυτό ακριβώς θα γίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και τώρα θα έρθουν και τώρα που βομβαρδίσαν εκεί τα μηχανήματα, ναι, που δεν μπορώ να καταλάβω και τον λόγο που το κάνανε αυτό.
0: Για να πουληθούν, ρε, στην εταιρεία να κοιτούν.
7: Σε μια έκτακτη ανάγκη, αν τα είχες αυτά, ρε φίλε, θα μπορούσες να κάπως να συντηρηθείς όσον αφορά την ενέργεια και το ρεύμα.
0: Αλήθεια λες. Αλλά αυτή η στάνη, αυτά τα, να μην πω τι βγάζει, τα γάλατα.
7: Εύχομαι ειλικρινά εύχομαι στις επερχόμενες εκλογές που είναι ο Σονούμπο, λίγο να ξυπνήσει ο κόσμος και να βάλει μυαλό.
0: Τι να κάνει?
7: Να βάλει μυαλό. Τι να πω, την ευχή μου να
0: δώσω. Ναι, κατάλαβα, ξέρω.
7: Τι να πει, ρε φίλε, σε αυτό το χάλι που επικρατεί δυστυχώς. Και όταν θα έρχονται οι λογαριασμοί τώρα του ρεύματος, πόσο τα εκατό επάνω, μέχρι και 50% πάνω, για να μην πω διπλάσιο. Εκεί να τσούξει ο κόλος σας, δυστυχώς.
0: Καλά κρασά.
7: Να είσαι καλά, Πασχάλη μου.
0: Για χαρά, για χαρά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ, είμαστε στο 92ο λεπτό, συγγνώμη λίγο, 92ο λεπτό. Το Ιράν κρατά το 0 και το Βέλγιο βέβαια κρατά το 0. Για να δούμε, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Έχω να πω το εξής.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σας πριν πείτε οτιδήποτε.
8: Κύριε Πασχάλη.
0: Ναι.
8: Όποιος σήμερα μπορέσει και βοηθήσει τους εργαζόμενους, τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης βασιλικά, όποιος μπορέσει και βοηθήσει τους εργαζόμενους και δώσει κάποια αύξηση λογική για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος.
0: Για πού μιλάτε τώρα, όριστα μιλάμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για ποιους μιλάτε?
8: Και τελειώνω. Και όποιος δώσει τη 14η σύνταξη που δικαιούνται οι συνταξιούχοι,
0: ναι,
8: οι χαμηλούς συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι της μεσαίας και της κατώτερης τάξης οικονομικά,
0: ναι,
8: αυτό το τονίζω,
0: ναι,
8: και τα αναδρομικά που χρωστάνε, γιατί τα πληρώσαν οι άνθρωποι αυτά, όλα είναι πληρωμένα με υδρότα και με αίμα. Αυτός όποιος θα δώσει αυτά που είπα εγώ, θα βγει και πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
8: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Αν αναλογιστώ το ποσοστό που έχει πάρει από τους συνταξιούχους η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε, και αυτά που ήταν τα ματάκια μου στις εκλογές, έχω την εντύπωση ότι για άλλους συνταξιούχους αναφερόμαστε. Πάμε, παρακαλώ.
9: Χαίρετε, κύριε Πασχάλη.
0: Γεια σας.
9: Ακούγομαι?
0: Βεβαίως ακούγεστε.
9: Ευχαριστώ. Δημήτρης από Λιτόχωρο.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
9: Λοιπόν, Λεβέντιμο όπλο πολυβόλο Μπράουνι, έτσι σε αποκαλώ εγώ. Λοιπόν, με έκανες και γέλασε προηγουμένως, είπες κάτι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων.
0: Ποιο, πες να γελάσουμε κι εμείς.
9: Πασχάλη, θέλω τη γνώμη σου. Πριν από μία εβδομάδα, έκανα μία βόλτα στην Καστοριά, μας είχαν καλέσει παλιοί συνάδελφοι, συνταξιούχοι κλπ. Για τραπέζι και είχα χρόνια να περάσω. Πέρασα Κοζάνη βέβαια, σε 2 ώρες φτάσαμε Καστοριά με τον φίλο μου τον Αμερικάνο.
0: Ναι.
9: Λέω ρε Τάσο, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, εδώ καμένα είναι αυτά. Δεν βλέπω και καλά, είμαι κοντά στα 80. Λοιπόν, μου λέει, όχι ρε Τάκη, μου λέει, είναι φωτοβολταϊκά.
0: Α, λοιπόν, και τα τέτοια είδατε.
9: Αυτά τα φωτοβολταϊκά είναι τόση καταστροφή, ό,τι πως τα είδα εγώ. Δηλαδή, από τη μια ο λιγνίτης, από τη μια, αφού δεν έχει τόσης καλής ποιότητας, θα μου πεις τη γνώμη σου στο τέλος, τελειώνω. Λοιπόν, μήπως είναι καλύτερο, γιατί από ό,τι έχω ακούσει και μου λέγανε και γνωστοί μου στο Λεμαΐδας Κοζάνης, και πολλοί πεθάνουν λόγω καρκίνου και λόγω του κλίματος, λόγω της βιομηχανικής ζώνης. Λοιπόν, μήπως είναι καλό αυτό, εμείς τα βλέπουμε λίγο στραβά και ανάποδα και όχι με κάποιο καλύτερο μάτι, γιατί όλα αλλάζουν στη ζωή αυτή, πάμε προς το καλύτερο, στο χειρότερο, στο καλύτερο, τεχνολογία, τεχνική νοημοσύνη κλπ. Κλπ. Για πες μου τη γνώμη σου, Ευαλικά.
0: Καλά τα λες, κύριε Δημήτρη, αλλά πρωτίστως να πρέπει να αναλογιστείς το εξής. Εάν είναι να παραδώσουμε τις παιδιάδες μας στα φωτοβολταϊκά, μετά τι θα τρώμε, κύριε Δημήτρη?
9: Δεν ήταν στην παιδιάδα αυτά που είδα. Πού? Στα βουνά ήταν.
0: Καλά, δεν είναι μόνο. Εσύ είδες γιατί περνάει από εκεί η Εγνατία Οδός. Γιατί περνάει η Εγνατία Οδός από εκεί. Γι' αυτό.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν άλλα μέρη τα οποία. Εγώ δεν σου βλέπω τα βουνά για τα χέρια και αυτά εδώ. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι όμορφα, ωραία. Αλλά μετά τι θα κάνουμε?
9: Ναι, λοιπόν, αυτά που είδα εγώ, δηλαδή, πα περιπτώσει και έξω από την Κοζάνη προ τη Σιάτιστα, νόμιζα ότι ήταν καμένα, ενώ ήταν φωτοβολταϊκά, πάρκα τέτοια, χαμηλά βέβαια.
0: Ναι.
9: Και δεν είχε βλάστηση ιδιαίτερη, μόλις πρασίνιζε η κατάσταση εκεί. Λοιπόν, μήπως είναι για καλύτερο και όλα τα βλέπουμε παρεξηγημένα, στραβά και ανάποδα. Δεν ξέρω.
0: Εφόσον είναι καλύτερα, γιατί πληρώνω εγώ 40 και 50% παραπάνω, κύριε Δημήτρη?
9: Αυτό ξαναπέστε, γιατί πληρώνει, γιατί οι συγκυρίες. Μα ένα λεπτό. Έγινε η κατάσταση αυτή εκεί με τον Πούτιν και την Ουκρανία. Οι Αμερικάνοι μας κάνανε τέτοια τρίπλα και τέτοια αλητία πουστιά, να το πω έτσι.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, έχουμε το Ιράν εδώ πέρα. Παιχνίδια παίζονται, παιδί μου.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ, κύριε Δημήτρη. Μου είναι και στρατηγικά αυτά. Τέλος πάντων, θα δούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.

0: εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Κέντι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα, έτσι. Πάμε στη δεύτερη μέρα της εκπομπής και φυσικά να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 στη διακριτική ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, γίνεται, τι δεν γίνεται. Τέλος, Ιράν, Βέλγιο 0-0, το Βέλγιο προκρίνεται, το Ιράν αποκλείεται βέβαια, όσο αναμένω και αν ήταν. Μόνο που έμεινε εκεί, πιστεύω ότι η απόκρουση της χρονιάς πρέπει να είναι του τερματοφύλακα του Ιράν το πρώτο ημίχρονο, όταν εξ επαφής πλασάρισμα ενστικτοδός άξιζε τον κόπο αυτό το οποίο έγινε και είδαμε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Ω, καλώς τον. Καλώς τον. Την αγάπη μου στην κυρία Κέτη, έτσι.
3: Τι, μη φώναξε που μέσα. Μου λέει, καλά πήρες τηλέφωνο. Τέλος πάντων.
2: Σε έβαλε χέρι.
3: Έκπληξη την έκανα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να μην μιλήσω τώρα. Μιλάω για τα γεράματα και για τους μάδες και τους παππούδες. Και εγώ, Πασχάλη μου, σου μιλάω, σου δίνω το λόγο μου. Λέω, στο Θεό ορκίζομαι. Το ένα μου μάτι το έδινα για να δω τον πατέρα μου, έστω και ένα λεπτό. Έστω και ένα λεπτό, μωρέ. Ένα λεπτό να τον έβλεπα. Τέλος πάντων, Πασχάλη, θέλω να πω λίγο για τα γεράματα. Είναι για τα πόσο επικίνδυνα είναι και θέλω 3-3,5 λεπτά. Αν τα χαρίσεις.
2: Σ' ακούμε, κύριε Δημήτρη, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, η Ελλάδα γερνά ταχύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού το ποσοστό ατόμων άνω των 65 χρονών το 2030 θα ξεπερνά το 35-40%. Η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, πολλοί από τους οποίους θα είναι ανήμποροι, χτυπά τον κόδωνα κινδύνου και φωνάζει στο κράτος για αύξηση των δομών, των δημόσιων δομών. Το κράτος αδυνατεί και η φροντίδα των ηλικιωμένων βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στην καλή ή κακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ιδιωτικές δομές έχουν ξεφύγει. Θέλουν πάνω από 1.000 ευρώ, πολλές και 2.500. Η αξιοπρεπής φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί πράγματι ένα κρίσιμο κοινωνικό στοίχημα, το οποίο απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, ενίσχυση των υποδομών και προπαντός αύξηση εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερα σήμερα που αυξάνεται η δημογραφική γύρανση, αν θέλουμε να μην υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής με κατοχικές συνέπειες, θα πρέπει το κράτος να γίνει αρρωγός αυτής της δύσκολης προσπάθειας και να αναβαθμίσει τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων που κρίνονται ανεπαρκέστατες. Ναι. Θα μου πεις τι να αναβαθμίσει τώρα, όλα τα άλλα τα έκανε, τις δομές των ηλικιωμένων θα αναβαθμίσει. Τέλος πάντων. Τα κήφη που παρουσιάστηκαν το 2022, αυτά τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και που λειτουργούν στους Δήμους τρομάρα τους και χρηματοδοτούνται 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υγείας μέσω ΕΣΠΑ, να φανταστείς ότι έχουμε 60 τέτοια κήφη, ενώ έπρεπε να έχουμε 300, αλλά δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα πρόγραμμα και μέσω ΕΣΠΑ να χρηματοδοτηθούν και τα υπόλοιπα, αν δημιουργούνται. Δέχονται ηλικιωμένους αυτά τα 60, τέλος πάντων, τα κήφη που είναι τα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, δέχονται με ορισμένα κριτήρια και μόρια και είναι πάντα γεμάτα. Στην Ευρώπη όμως είναι διαφορετικά τα κήφη. Λειτουργούν αυτόνομα, έχουν επαγγελματικό σχεδιασμό και οργάνωση. Επίσης στοχεύουν στην εκπαίδευση στο σπίτι και έχουν σαν στόχο την αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων. Και κλείνω. Οι ανήμποροι ηλικιωμένοι, ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι και μη, που είναι πηγές σοφίας και εμπειρίας, θα έπρεπε να είχαν καλύτερη φροντίδα από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα μια οικονομική ενίσχυση που θα αποσκοπούσε στην κοινωνική

0: προστασία των ανήμπορων.
1: Άρα λες, μιλάς για επίδομα, κύριε Δημήτρη.
0: Ναι, ένα επίδομα.
1: Άρα σε βάλανε και σένα σε μια επιδοματική πολιτική, δηλαδή να πάρω κάτι της, γιατί μου έκοψες τη σύνταξή μου,
0: όχι,
1: μου έκοψες τα δώρα
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι,
1: κάτσε, κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό. Δεν τα έκοψαν αυτά.
0: Τα έκοψαν.
1: Ωραία, γιατί να παρακαλάω εγώ, ρε φίλε, για κάτι που μου ανήκει. Δεν μου ανήκαν αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω ότι είναι υποχρεωμένο.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν
1: εγώ στο βάζω στην πραγματική δομή. Από το 2011 που ξεκινήσαν τα μνημόνια μέχρι και σήμερα, έτσι,
0: ναι,
1: σου έχουν αφαιρέσει ένα ποσοστό από τα χρήματά σου, δηλαδή από τη σύνταξή σου.
0: Ναι,
1: από τα δώρα σου και από όλα αυτά. Η Ελλάδα ήταν αλλιώς το 2011. Σήμερα έχει σχεδόν διπλασιάσει το χρέος της, εξωτερικό και, και ιδιωτικό. Και εμείς καθόμαστε και, κάνουμε παλαμάκια που θα σε πετάξει 100-200 ευρώ για να του πεις ευχαριστώ. Σου αξίζει κάτι τέτοιο.
0: Τι να κάνουμε, πώς να τα βάλουμε το όπλο και να το πούμε, δώσουμε ή θα σε σκοτώσουμε.
1: Εγώ βλέπω ότι εγώ βλέπω την
0: κοινωνική. Η αλαζονική οικονομική πολιτική του Μητσοτάκη.
1: Η κοινωνική όμως συμπεριφορά.
0: Η οικονομική πολιτική του Μητσοτάκη.
1: Ναι, η κοινωνική συμπεριφορά όμως των συνταξιούχων τάσεται υπέρ του δήμιου του. Δηλαδή
0: όχι,
1: όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει. Με αυτού βγάζουν.
0: Μην το λες εγώ.
1: Δεν λέω εσύ, μην βάζει εσένα σαν μια εξέχουσα προσωπικότητα τώρα μέσα στο σαζιρμά. Σου λέω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, σου είπα την άλλη φορά που ήρθε ο άλλος, το ακούσε, επειδή είσαι ακροατής. Ήρθε με Τζάγκουαρ 8 παρατέταρτο να ψηφίσει. 7.30 έκλεινε το. 8 παρατέταρτο με Τζάγκουαρ, 80χρονο άνθρωπος. Εσέ παρακαλώ τώρα, τι περιμένεις. Τι μπορεί να ψήφισε, κουκουέ.
0: Έχω την εντύπωση έχουν αλλάξει πλέον και οι συνταξιούχοι. Εγώ διάβασα ένα γκάλοπ που έλεγε ότι το 50% των συνταξιούχων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ψήφισε το 80%. Διάβασα
1: για
0: ένα
1: να δούμε, θα δούμε κύριε Δημήτρη, θα δούμε.
0: Και ψήφισε το 50% αυτή τη φορά των συνταξιούχων. Το έχω διαβάσει, δεν
1: εντάξει,
0: είναι,
1: δεν σε αφήσει,
0: είναι αλήθεια. Και ενώ πρώτα ψήφισε το 75% με 80%, θυμάμαι.
1: Την αγάπη μου στην κυρία Κέτη.
0: Εγώ λέω μια οικονομική ενίσχυση,
1: ναι,
0: η οποία θα αποσκοπεί στην κοινωνική προστασία των ανήμπορων. Ένα επίδομα ειδικής φροντίδας νοσηλείας, συντήρησης, που θα ήταν το μισό του μηνιαίου εισοδήματος ενός ανειδίκευτου εργάτη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν ο ανειδίκευτος εργάτης έχει 700-800 ευρώ, 400 ευρώ, λέω. Αυτό θα ήταν λίγο αξιοπρεπώς να ζούσε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, και κλείνω ότι ο Σέξπιρ είχε πει: είμαι πάντα ευτυχισμένος, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν περιμένω τίποτα από κανέναν, τα κάνω όλα μόνος μου.
1: Έτσι.
0: Η ζωή είναι μικρή, γι' αυτό αγάπα τη ζωή σου και συνέχεια, και συνέχισε να χαμογελάς. Πριν τα παρατήσεις προσπάθησε και πριν πεθάνεις ζήσε. Δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα στη ζωή. Το μόνο πρόβλημα που δεν μπορεί να θεραπεύσει ο άνθρωπος είναι ο θάνατος. Ευχαριστώ, Πασχάλη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην κυρία Κέτη. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πασχάλη.
1: Έλα.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Λοιπόν, Πασχάλη, θα αναφερθώ πρώτα στη στάση των ευρωβουλευτών.
1: Ναι.
2: Εδώ τώρα έχω μπροστά μου την απάντηση των Κυπρίων Ευρωβουλευτών, γιατί οι 5 από τους 6 δεν ψήφισαν και αυτοί
1: το ψήφισμα.
2: Την απόφαση, το ψήφισμα που έπληξε το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτοί απήχαν γιατί θεώρησαν ότι το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει αυστηρές κυρώσεις, κρίνεται απαράδεκτο και δεν επιβάλλει άμεση και ξεκάθαρες κυρώσεις στην Τουρκία λόγω της Κύπρου. Το κείμενο χαρακτηρίζεται σαν ένα ευχολόγιο που εξισώνει σε κάποια σημεία τις ευθύνες ή αποφεύγει να πιέσει ουσιαστικά την Άγκυρα. Αντίστοιχα, διάβασα των Κυπρίων, αντίστοιχες είναι και οι ανακοινώσεις που έχουν κάνει και οι Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι δεν ψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα.
1: Mm-hmm.
2: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, τώρα θέλω να πω αυτό με τη σελήνη του ότι δεν έχουν πάρει.
1: Μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο δεύτερο, γιατί θα αλλάξει θέμα.
2: Ναι.
1: Έχω μια, όχι ένσταση, έχω μια άλλη άποψη για το συγκεκριμένο, δηλαδή όσον αφορά το θέμα,
2: ναι,
1: του ψηφίσματος. Η χώρα μας, όπως και η Κύπρη, γιατί εγώ δεν τις βγάζω απ' έξω, έχουν συνωμοτήσει κατά πάντων, έτσι σε εισαγωγικά, να έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
1: Ισχυροί μας σύμμαχοι τι κάνανε στο ψήφισμα? μας το επιβάλλουν το ψήφισμα και ψηφίζουμε κατά συνείδηση.
2: Ναι, οι Ευρωπαίοι ισχυροί.
1: Και οι Ευρωπαίοι και οι εξωτερικοί. Δηλαδή, όταν τάξει τα τσιμίτσικότσι με τους Αμερικάνους, με τους Εβραίους που αλωνίζουν τα πάντα, πού είναι αυτοί απέναντι στο τουρκικό το πρόβλημα? Εσύ πιστεύεις, και όχι εσύ μόνο, ο οποιοσδήποτε από εμάς, ότι αν θα γίνει κάτι θα μας υποστηρίξει κανένας από αυτούς?
2: Αυτό κανένας δεν το πιστεύει.
1: Μπράβο. Άρα όλο αυτό το υποκριτικό, το ότι είναι σύμμαχοί μας, αλλά ξέρεις τα ψηφίσματα κάνουν την πάπια γιατί δεν είναι αυστηρό. Μα δεν ήταν και ποτέ αυστηροί, γιατί δεν το ζουνε αυτοί για να είναι αυστηροί μαζί μας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς μιλάω για τη στάση τώρα.
1: Κατάλαβα. Το κατάλαβα.
2: Αυτό που λες τώρα έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε στη Σελήνη.
2: Πάμε τώρα στη Σελήνη. Το έχω ακούσει αυτό και πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες το έχεις βγάλει.
1: Ναι, ναι.
2: Και έλεγα να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι, καλά κάνεις.
2: Τώρα εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν πήγανε, ας πούμε.
1: Αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις και ότι πήγανε όμως.
2: Κοίταξε τώρα, απόδειξη, με απόδειξη εξαρτάται με ποιον μιλάω.
1: Εντάξει.
2: Γιατί έχω ασχοληθεί αρκετά.
1: Ωραία.
2: Έτσι. Ναι. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε και από πού να τελειώσουμε. Πάντως
1: εγώ δεν λέω τίποτα παράξενο, απλά λέω όπως καλή ώρα εσύ. Λέω ένα βίντεο, ρε παιδί μου, ένα βίντεο από 15.000 δορυφόρους που έχουμε. Το τελευταίο, ναι, που βγήκε έξω διαστημόπλαιο, δεν το έχουμε την ώρα που βγαίνει στη στρατόσφαιρα ή την ώρα που μπαίνει ή την ώρα που ξεκινάει. Αυτό λέμε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
2: Λέει ότι ο δορυφόρος της Ινδίας, που είναι ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτή, γιατί όλα αυτά προέκυψαν λόγω του ανταγωνισμού,
1: ναι, ναι,
2: Αμερικής και Ρωσίας, το 2021 πέρασε πάνω από τα σημεία προσελήνωσης του Απόλλων 11 και 12.
1: Nice.
2: Και χρησιμοποιώντας την υπερσύγχρονη κάμερα υψηλής ανάλυσης και τα λοιπά,
1: που έχουν Ινδοί και δεν έχουν οι Αμερικάνοι.
2: Μα έκανε τα συγκεκριμένα. Οι Αμερικάνοι έχουν πάει, έχουν φέρει πετρώματα, έχουν γίνει αναλύσεις κτλ. Όχι, κατέγραψε, λέει, με απόλυτη ακρίβεια τη σιλινάκατο του Νίλ Άρμστρονγκ.
1: Μάλιστα. Του Νίλ Άρμστρονγκ.
2: Και σήμερα, ναι, τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό θα αναφέρω τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν ακόμη οι ανακλαστήρες λέιζερ που άφησαν εκεί οι αστροναύτες, με τους οποίους μετράμε καθημερινά, τι καθημερινά, κάθε λεπτό δηλαδή, την απόσταση γης και σελήνης, για να έχουμε μια ακριβέστατη περιφορά. Τώρα εντάξει, δεν το προχωράμε παραπάνω, το αφήνω εδώ, πάμε τώρα στα άλλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί βάζεις και πολλά θέματα εσύ. Κι άλλη φορά είπα να πάρω, λέω από ποιο να ξεκινήσω τώρα και τελειώνω σε λίγο.
1: Να υπάρχει πολυκοσμία γι' αυτό, μωρέ.
2: Λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα.
1: Ναι.
2: Η κυβέρνηση, το σύστημα που υπάρχει, πράγματι όπως το ανέφερες, υποστηρίζει πάρα πολύ τους δικούς τους ανθρώπους. Δεν τους αφήνει να πέσουν. Με τίποτα.
1: Αφού στηρίζεται σε αυτούς, έτσι. Στηρίζεται σε αυτούς.
2: Ναι, ακριβώς. Στηρίζει, αλλά τους στηρίζει, Πασχαλή, δεν τους πουλάει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Όπως λειτουργούν κάποιες άλλες οικογένειες, ας πούμε.
1: Ναι, άγιες οικογένειες.
2: Και τώρα, τι να περιμένουμε, Πασχαλή, από τον κόσμο? Όλες οι επαναστάσεις μεγάλες έγιναν από τη μισαία τάξη, από ανθρώπους που είχαν δύναμη, που κινήθηκαν με κάποια ιδανικά, ηγήθηκαν αυτοί και φέραν κάποιες αλλαγές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον απλό τον κόσμο, έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, σαν και εμένα. Εντάξει, μια ψήφο έχουμε, κινούμαστε λίγο στα κοινωνικά, στα παιδιά στο σχολείο κτλ. Δεν έχουμε δύναμη, Πασχαλή. Δεν έχουμε και τον χρόνο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σας ακούμε συχνότερα. Εγώ το μπορείτε.
2: Έγινε, γεια.
1: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, εσείς είστε. Ναι.
3: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη. Είμαι ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο από το Λονδίνο. Τι γίνεται?
3: Καλά, είμαι Νέα Υόρκη τώρα και...
1: Αυτά κάνεις και δεν μπορώ. Αυτά.
3: Ναι, είμαι τώρα εδώ και κανένα τρίμηνο, γιατί έχω...
1: Μήπως δεν σε αφήνουν να φύγεις κιόλας?
3: Τι να μου αφήσουν?
1: Με την καλύτερη, την καλύτερη έννοια, ρε παιδί μου, είσαι καλά εκεί και δεν φεύγω, που λένε.
3: Θα σου πω τώρα έτσι το πολύ γρήγορα, επειδή ξέρεις, η μία μου εταιρεία είναι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Έναν διευθυντή που είχα, τον έχασα δυστυχώς.
1: Άντε.
3: Και, ναι, και από ένα τροχείο και νέο παιδί 45 χρόνια και αναγκάστηκα να ανέβω πάνω τώρα 2-3 μήνες για να τα μαζέψω εγώ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Θα πούμε κάποια στιγμή εκτός αέρα.
1: Οκ, οκ, οκ.
3: για να μην.
1: Εντάξει, εντάξει, okay, πάμε.
3: Γιατί πολλοί ακούνε και. Καταρχήν, καλά πάει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Προηγουμένως πήγε εκεί να πειράξει την κυρία που μίλαγε στο τηλέφωνο.
1: Για το Ολυμπιακό, ναι.
3: Ναι, στη Σελήνη ξέρεις γιατί δεν δείχνουν φωτογραφίες. Γιατί άμα δείξουν φωτογραφίες και εκεί σημαίνει στο Ολυμπιακό θα βρούνε.
1: Ή του ΠΑΟΚ, ένα από τα δύο.
3: Του ΠΑΟΚ,
1: μην ξεχνάς ότι οι πρώτοι που πήγανε προς τα εκεί ήταν οι Ρώσοι, έτσι, δεν ήταν οι Αμερικάνοι.
3: Πάλι στο κόκκινο, τι, ο Σούπα.
1: Αυτό σου λέω, εμείς επειδή είμαστε, είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι. Κοιτάξτε, με το Ανατολικό
3: εσύ,
1: Μπλοκ.
3: Διακόσισε. Απλά γεννήθηκε σε λάθος περιοχή στο βορρά. Κατάλαβε. Άμα ήσουν κάτω, θα ήσουν
1: Ολυμπιακός. Έτσι γίνεται. Η κάτω, αν ήταν πάνω, θα ήταν πάω και οι παοξίδες, άμα ήταν κάτω, θα ήταν Ολυμπιακός. Αυτό είναι.
3: Έτσι.
1: Μάζα.
3: Άκουσε με τώρα, δεν το πάμε στο ποδοσφαιρικό. Θέλω κάτι να πω, να κάνω μια πρόταση. Okay. Γιατί σε ακούω, όχι μόνο. Σε έχω ακούσει και άλλες βραδιές, μην κοιτάς που δεν βγαίνω.
1: Καλά, εντάξει.
3: Θέλω να στείλω καταρχήν την καλησπέρα μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, ο οποίος είναι και αδερφός, φίλος πολύ Γαλλός και τα λοιπά. Βγαίνει εκεί και ομορφώνει και την εκπομπή σου. Σε πειράζει και λιγάκι.
1: Ναι, ωραίο είναι.
3: Λοιπόν, άκου λοιπόν τι θα προτείνω. Θα κάνω μια πρόταση, γιατί νομίζω ότι στην εκπομπή σου πρέπει να αρχίσουν να υπάρχουν και προτάσεις για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Ελεύθερα είναι αυτά όλα.
3: Ωραία. Άκου λοιπόν μια πρόταση. Θα προτείνω λοιπόν ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας που θα βγει να καθιερώσει ένα νόμο και να πει όσοι είναι γεγραμμένοι μέλη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του κυρίου Βελόπουλου, της Ελληνικής Αριστεράς, της κυρίας
1: Κωνσταντοπούλου, Πλεύση.
3: Μπράβο. Όσοι είναι γεγραμμένοι μέλη θα αναλάβετε τα γεγραμμένοι μέλη. Το χρέος του κόμματός σας
1: θα
3: καταχρεωθεί. 10.000 είσαστε γραμμένοι στην Νέα Δημοκρατία. Θα πληρώσετε τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία.
1: 600 είναι και. Ανέβηκαν.
3: 200.000 ο καθένας, 300. Να δεις πόσοι θα παραμείνουν μέλη και πόσοι θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία την άλλη μέρα το πρωί.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα βγει κάποιος τέτοιος πρωθυπουργός?
3: Όχι, αλλά ποιος εξεναρίζει. Ο τσαμπαμάγκας πρέπει κάποια στιγμή να πεθάνει. Καλά είναι το να βγαίνεις να κάνεις πολιτική και να λες εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη γιατί είναι το μέλλον, είναι το έτσι, είναι το αλλιώς, ή ο άλλος ψηφίζω εκείνο. Εγώ λοιπόν προτείνω, εγώ να αναλάβω, επειδή δεν ψηφίζω Μητσοτάκη, να αναλάβω το χρέος του κόμματος που ψηφίζω, να αναλάβει και αυτός το χρέος αναλογικά. Πώς είσαστε ρε φίλε, 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχετε, 700 εκατομμύρια είσαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Θα πρέπει να ξέρεις όμως και πώς είναι και ποιοι είναι. Αυτά δεν γράφονται. Αφού είναι στο.
3: Να ξεκινήσω. Στο χιόνι. Από τα γεγραμμένα μέλη. Έχει καμιά 20.000 ο καθένας.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
3: Μπράβο. Χρέωσε στους 20.000 τα 700 εκατομμύρια. Να δεις την άλλη μέρα το πρωί πώς αυτοί οι 20.000 δεν θα ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη ή οτιδήποτε άλλο. Όταν θα ξέρουν. Ότι επειδή είναι γεγραμμένοι θα ψηφίσουν, θα πρέπει να πληρώσουν.
1: Να αναλάβουν και το χρέος, ναι, σωστό, σωστό.
3: Τα οποία, κατάλαβες, θέλω να σου πω, ναι, ναι. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουν να πληρώνουν. Το πρόβλημα, φίλε, στην Ελλάδα, Πασχάλη, είναι ότι υπάρχει ανευθυνότητα και υπάρχει ανυπευθυνότητα. Δηλαδή, εγώ λέω θα ψηφίσω αυτό γιατί ψηφίζω ο μπαμπάς μου. Γιατί ψήφιζε η γιαγιά μου. Ναι. Όταν του πεις καλά κάνεις και το ψηφίζεις ρε φίλε, αφού θα φτιάξει την Ελλάδα, αφού είναι ηγέτης. Πάρε και αυτά που χρωστάει. Πάρε και αυτά που χρωστάει. Όχι, τι όχι, δηλαδή εσύ θα το ψηφίζεις και εγώ θα τα χρεώνομαι ρε φίλε. Έτσι δεν είναι ρε φίλε,
1: έτσι,
3: Πασχάλη,
1: με έτσι είναι, αλλά δυστυχώς μιλάς για μια άλλη χώρα ή για άλλον πολιτισμό ή για άλλους κατοίκους, γιατί εδώ δεν.
3: Εντάξει, το ότι υπάρχουν άλλοι κατοίκοι, αυτό είναι πραγματικότητα. Όταν σε μια χώρα υπάρχουν 57 παιδιά νεκρά, εντάξει, υπάρχουν τόσες καταστάσεις, τόσα σκάνδαλα, το υποκεπέτη, που δηλαδή μιλάμε ότι έχουν τρελαθεί. Περισσότερα είναι τα πρόβατα, να σου πω κάτι. Ήξερα ότι η Ελλάδα έχει 11 εκατομμύρια πρόβατα. Ήταν οι ψηφοφόροι και αυτοί που κατοικούνε. Δυστυχώς όμως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε το αντάποδο. Σε μια χώρα που έχει 11 εκατομμύρια ανθρώπους που κατοικούν, δυστυχώς υπάρχουν 70 εκατομμύρια πρόβατα. Κατάλαβες. Άρα τα πρόβατα δεν είναι 70, είναι 81. 11 που ψηφίζουν και 70 που βρεθήκανε.
1: Μάλιστα.
3: Κατάλαβες. Υπάρχουν υποκλοπές, δεν μιλάει κανένας.
1: Τίποτα φίλε, κανένας.
3: Ναι, τίποτα, δεν υπάρχει κουβέντα. Κανένας. Δυστυχώς φίλε, υπάρχουν οι πολύ βολεμένοι. Πρέπει ο καθένας να ψάξει να βρει ποιος είναι αυτός που έβαλε εκεί. Και μην μου πεις τώρα, φίλε Πασχάλη, ότι εσύ στη γειτονιά σου, όπως είπες, γιατί άκουσα προηγουμένως, λέγεται το overfly και λέγεις κάτι για τις γραμμές, έτσι δεν το είπε ο κύριος.
1: Fly over.
3: Ναι, είναι fly under, πες του, δεν είναι fly over. Είναι under. Αφού οι τέσσερις γίνονται τρεις. Έτσι δεν είναι, είναι καλό.
1: Κάτω, ή κάτω, οι τρεις γίνονται δύο. Στο κάτω κομμάτι.
3: Α, είναι fly under. Δεν είναι fly over.
1: Ναι,
3: λέγεται... Fly over θα ήταν άμα ήταν οι τέσσερις δεν γινόντουσαν
1: τρεις. Ναι, λέει για την υπερκατασκευή, υπερκατασκευή που θα είναι πάνω γι' αυτό.
3: Ναι. Θέλω λοιπόν να πω, αυτό το λέω έτσι και το ρίχνω λίγο στο καλαμπούρι για να είναι και Κυριακή βράδυ για εσάς να υπάρχει και λίγο, πώς να σου το πω, ελαφρύ για να μπει, γιατί θα έχει πέσει ψυχοβλάκωμα στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται γιατί κανένας στην Ελλάδα δεν έχει μάθει να αναγνωρίζει τις ευθύνες του και να τις αναλαμβάνει. Και άκου και φίλε κάτι, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες, σε όλους τους πατεράδες που έχουν τα παιδιά τους ή που δεν τα έχουν. Είμαι ένας από αυτούς που δεν το έχει δυστυχώς, το χάσε, αλλά δεν πάβει να ήμουν πατέρας. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι κάποια στιγμή σε άκουσα στην αρχή της εκπομπής σου και είπες ότι είναι το σύστημα τέτοιο, το σύστημα, φίλε, το φτιάξαμε εμείς, το έχουμε φτιάξει οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε. Όταν σήμερα για μια διαφήμιση ενός αυτοκινήτου βλέπει μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, για προφυλακτικά διαφημιστικά ωραία γυναίκα, για μακιγιάζ ωραία γυναίκα, για πατάτες να διαφημίζει ωραία γυναίκα, για μανικιούρ ωραία γυναίκα, για εστιατόρια ωραία γυναίκα, πες μου πότε βλέπεις έναν ωραίο άντρα. Και πρόσεχε και κάτι, τα αποθυμένα που είχαν οι γυναίκες με τα δίκια τους, κάποιες οι παλαιές γυναίκες, οι μητέρες μας, για να ξέρουμε τι λέμε, οι οποίες μεγαλώσαν σε μια ανδοκατούμενη κατάσταση της εποχής τους. Τα παιδιά τους τα μεγαλώσαν δυστυχώς. Ότι κοίταξε, πρόσεξε εσύ, μην τη γυναίκα σου την ταλαιπωρείς να μάθεις να σκουπίσεις στο σπίτι. Πρόσεξε εσύ, να πρέπει να ταντεύεις το παιδί. Πρόσεξε εσύ, γιατί όλα αυτά ήταν τα αποθυμένα που είχε η μαμά. Το καταλάβεις, το οποίο το αποθυμένο, για να μην το βρει η νύφη, το μετέφερε στο παιδί της, στο γιο της. Αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω, τι εννοώ.
1: Ναι.
3: Δεν είναι ή όχι.
1: Βεβαίως.
3: Και δυστυχώς, όπως είπες, κάποτε κάποιος μου είπε, αρσενικά υπάρχουν δισεκατομμύρια και θηλυκά. Άντρες και γυναίκες, ο άντρας είναι τίτλος τιμής. Μπορεί να είσαι 15 χρονών και να είσαι άντρας. Εγώ ήμουν στα 11 άντρας και μπορεί να είσαι 75 και να μην είσαι άντρας. Να μην έχεις τον τίτλο. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα. Όταν λοιπόν σήμερα, και ποια είναι και η διαφορά, ο άντρας για να έχεις τον τίτλο του άντρα πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου. Το ίδιο ισχύει και για τη γυναίκα. Όταν λοιπόν η γυναίκα δεν έχει μάθει να σέβεται τον εαυτό της, το ίδιο και ο άντρας, το λέω και για τους δύο. Ακόμα και στον νόμο, πρόσεξε τι είπες στην αρχή, έχει ένα παιδί, δεν πά να σταφόρεσαι, να στα κάνει περικοπλάνα, παρόλο που κερατάς δεν γίνεσαι,
1: ναι, κερατάς,
3: όπου μου είχε πει μια φορά μια μαγιά πυριώτικη, κερατάς δεν γίνεσαι ποτέ από γυναίκα, γίνεσαι μόνο από μάνα και από αδερφή, μου είχε πει. Και είχε δίκιο, και άμα το ψάξεις, έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά να πάρουμε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση το παιδί θα στο πάρει. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
3: Και γιατί να στο πάρει.
1: Ο νόμος. Γιατί το λέει ο νόμος.
3: Ο νόμος ποιος νόμος.
1: Ο νόμος
3: αυτός που ισχύει. Ποιος νόμος. Ο νόμος που ισχύει ότι αν εσύ είχες πάρει ένα αυτόματο και είχες πάει 57 σε ένα τρένο θα έτρωγες 38.000 φορές στη σόβια. Ή ο νόμος που ισχύει εάν κάποιος πάτησε ένα κουμπί λάθος, ο οποίος ήταν τσοπάνης και γιατί ήταν του συστήματος ή γιατί ψήφισε Νέα Δημοκρατία, τον βάλανε εκεί που τον βάλανε, χαθήκανε 57 παιδιά και δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, δυστυχώς, φίλε, στην περιοχή σου πάνω, δηλαδή το χειρότερο που μπορούσε να γίνει είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο, αυτό εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, τον ξαναψηφίσανε. Τον υπεύθυνο υπουργό, ο οποίος 5 μέρες πριν το ατύχημα έλεγε, κατηγορούσε την αντιπολίτευση και όλους αυτούς που λέγανε ότι δεν είναι ασφαλές τα τρένα, ότι έλεγαν βλακίες. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε Πασχάλη?
1: Ναι, δυστυχώς. Εμείς τέτοιοι είμαστε.
3: Φίλε, το ψηφίσανε. Και μιλάω για την περίπτωση των Σερών. Και εγώ ρωτάω, σε ένα κράτος στην Αγγλία, πια στην Αγγλία, την καπιταλιστική Αγγλία, το κράτος το οποίο είχε αποικίες, το κράτος το οποίο έχει κάνει εγκλήματα και για τη χώρα μου και για την Ελλάδα. Ένας υπουργός το 2008 ο Μπλερ τόλμησε και τους είπε ότι ξέρετε κάτι, έκανα λάθος που χτύπησα το Ιράκ, γιατί με πίεσε ο Μπους και τον εξαφανίσαν από προσώπου γης, και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άλλο κράτος που τον βαραίνουν 57 νεκροί και βρεθήκαν άνθρωποι όχι μετά από 20 χρόνια, μετά από ένα χρόνο, και τον ξαναβάλαν στην Βουλή. Και περιμένεις εσύ από αυτό το κράτος, το οποίο έβαλε αυτόν τον συγκεκριμένο δολοφόνο σε εισαγωγικά, γιατί δολοφόνο σε εισαγωγικά είναι ο συγκεκριμένος βουλευτής. Τον ψηφίσαν λοιπόν, αλλά μαζί με αυτόν, φίλε, δολοφόνοι είναι και αυτοί που τον ψηφίσανε. Μιλάω για μετά το ατύχημα. Είμαι παράλογος, φίλε Πασχάλη?
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Όχι βέβαια. Παράδοση πραγματιστή, είσαι ρεαλιστή.
3: Ωραία, μεγάλο ο πόντη. Καταρχήν να πω και κάτι που λέει ο φίλο μου Βασίλη. Ξέρει, του είπα ρίγνα αντίο, γιατί τον καλάω εγώ. Του λέω, δεν μου λε τι έγινε. Ο Σαββίδη απέλησε τον Λουτσέσκο και μου λέει, ποιο θα πει. Ο Λουτσέσκο απέλησε τον Σαββίδη, αφού δεν πήρε αποζημίωση. Και είχε δίκιο. Λοιπόν,
1: εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούγονται, να ξέρει.
3: Και δεν το πιστεύει,
1: φίλε, δεν έχουμε λεφτά. Εσείς αμέσως κατευθείαν μας κατηγορήσετε. Λεφτά δεν υπάρχουν.
3: Εντάξει. Φίλε, καλό.
1: Να σε καλά, Γιώργη. Χάρηκα που σ' άκουσα, ρε.
3: Να σε καλά.
1: Γεια. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Άντε, ρε, μοναδική κάτοικη του Πλανά.
4: Με Πλανά ξεκίνησε, με Πάουκ τελείωσε, ρε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, έτσι.
4: Στην Αμερική, όταν χωρίσει το ζευγάρι, ποιο θα παίρνει τα παιδιά, ρε φίλε, και πώ θα πληρώνει ο πατέρα για να τα. Στη μάνα, ξέρεις.
1: Μην ρωτάς, γιατί κάθε πολιτεία έχει τους δικούς της νόμους.
4: Ναι, τι, οι περισσότερες πολιτείες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, μας λέει, είμαστε και πρόβατα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει βάση του νόμου που υπάρχει εδώ, βρε.
4: Εντάξει, στην Αμερική μου. Που είναι, στην Αμερική, πού πάνε τα παιδιά.
1: Εντάξει.
4: Πώς θα πληρώνει ο πατέρας?
1: Είπαμε, είναι βάση κάθε πολιτεία, οι 50 πολιτείες, ρε Δημήτρη, τώρα.
4: Λοιπόν, θέλω να, εγώ πέρα να σου πω άλλο, μπορώ να πω λίγο κάτι αυτό που θέλω.
1: Για πες, κυρία μου,
4: για το κοριό μου. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτούς που μας ακούν, που είναι όλοι από τα Πλανά, που είναι η καταγωγή τους από εκεί, 1η Αυγούστου θα κάνουμε μια συνάντηση να βρεθούμε όλοι εκεί στα Πλανά. Και όσοι μας ακούνε να πούμε, ας δηλώσουν ότι θα έρθουν. Να βρεθούμε, να τα πούμε, γιατί έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Έτσι.
1: Πού θα γίνει η συγκέντρωση?
4: Εκεί στο... στην ταβέρνουλα που...
1: Α, εκεί, οκ, okay, ωραία. Yeah.
4: Εσύ με το άλλο το θέμα το έλεγε, εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Ωραία. Θα βρεθούμε 3 του μηνός.
1: 100%.
4: Εκεί κάτω στο...
1: Ναι, κάτω στο, στην παραλία, κάτω.
4: Μπράβο.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μου και
1: έγινε, να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
4: Και τον Γιώργο, και τον Γιώργο να του δώσω χαιρετήματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ωραία, έγινε. Για χαρά, για χαρά. Κομψότατο, δευτερόλεπτα επιστρέφουμε.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ο Ρογιακαμόρο παπάκι gmail.com 23 10 90 90 90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε στον, στον κόσμο. Παρακαλώ, κλείστε το ραδιόφωνο σας. Δεν μας ακούει ο κύριος. Τον επόμενο, Γιάννη μου, παρακαλώ.
9: Πασχάλη.
1: Ναι.
9: Σε χαιρετώ.
1: Καλώς το να.
9: Σε χαιρετίζω μάλλον, πώς το λένε, να μην πω καλημέρα, καλησπέρα, τι λένε.
1: Ό,τι θες πες, ό,τι θες.
9: Έχω δει στις ειδήσεις, κατά τύχη έτσι το είδα, άνθρωπο από τις αίρες ηλικιωμένο να κουνάει επιδεικτικά το χέρι. Τώρα είμαι παρορμόμενος από το φίλο από τη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
9: Να, και να λέει και Νέα Δημοκρατία ψήφισα και να κουνιέται και η μασίνα.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι.
9: Και τον τάδε, δεν λέω το όνομα, και τον τάδε
1: ναι, ναι.
9: Να λέει. Αυτός ξέρεις που ανοίγει, έτσι. Είναι τέτοιος που είπε ο φίλος. Ανοίγει σε αυτούς που είναι οι μετέπειτα δολοφόνοι. Και ανήκει όμως στα δύο Β και ένα Υ που βγάζουν αυτά τα κόμματα του μνημονίου που λέμε εμείς οι απτιωτικοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι στην ευαίσθητη ομάδα. Στην ευαίσθητη ομάδα.
9: Δύο Β και ένα Υ, ξέρεις ποιοι είναι. Βολεμένοι, βλαμμένοι, ύποπτοι. Αυτοί τους ψηφίζουν. Και πήγε και κούναγε και το χέρι. Ένα πράγμα να τρελαθείς. Αλλά θέλω να πεις κάτι, να υπενθυμίζεις τον ελληνικό λαό τη μεγαλύτερη γιορτή της Ελλάδος μετά τις θρησκευτικές που είναι η 4η Αυγούστου, Πασχάλη μου. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.
1: Λες.
9: Όταν θα θυμόμαστε την 4η Αυγούστου. Εσύ... Ό,τι είχε δημοκρατία η Ελλάδα. Οι παλιοί το ξέρουν.
1: Δεν μου λες η 4η Αυγούστου. Νομίζεις ότι ο κόσμος ξέρει τι υπήρχε.
9: Δεν ξέρει τι υπήρχε, γι' αυτό μας το βγάλαν αυτό να μην πάμε να ψηφίζουμε. Εγώ σου είπα ότι είμαι οδηγός, έφευγα εξωτερικό, πήγαινα με το διαβατήριο, σφράγιζα το διαβατήριο. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσα να πάω πουθενά χωρίς εκλογικό βιβλιάριο.
1: Κατάλαβα.
9: Έπρεπε υποχρεωτικά να
1: τώρα ψηφίσω. Αλλάξαν αυτά.
9: Ενώ τώρα τσιμπάνεται τις 50 έδρες και λέω εγώ κυβερνάω. Με ποιους ρε, με αυτούς που έβαλες στο δημόσιο ή με αυτούς που τους έδωσες διαβατήρια. Έχουν εισβάλει στη χώρα μας, τους έχουν αυτοί καλέσει. 5 εκατομμύρια Αλβανο, Αφγανο, Πακιστάνο, Τσιγκάνο, Τουρκόγυφτους και τους δίνουν επίδομα για να τους ψηφίζουν. Μάλιστα. Και ο ελληνικός λαός πεθαίνει. Και οδηγάει κάτι παλιοάμαξα, τους βλέπω και κάνω το σταυρό μου. Γιατί πηγαίνω στο εξωτερικό εγώ και οδηγάω διαφορετικά, συμπεριφέρομαι διαφορετικά, γιατί φοβάμαι. Είμαι κανένας μάγκας κι εγώ. Λοιπόν, και έμαθα έτσι να οδηγάω. Βλέπω κάτι αυτοκίνητα και κάνω το σταυρό μου 25ετία, 30ετία. Αλλά αύριο το πρωί θα πάω στη Σύνδο. Εκτός δεν βλέπεις Έλληνα, δεν υπάρχει Έλληνας να δουλεύει στη Σύνδο. Μόνο ξένοι. Και παίρνουν και επίδομα. Ρε παιδιά, έλεος.
1: Δυστυχώς.
9: Παιδιά, μεγαλώνουμε.
1: Τα είπες όλα.
9: Εύχομαι σε αυτούς που ψηφίζουν τα κόμματα του μνημονίου να αυτούς που ήρθαν απ' έξω. Αυτό τους εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Παρακαλώ.
10: Ναι.
1: Καλώς τον κύριο Γιαγούλα.
10: Καλημέρα σας.
1: Καλώς
10: κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
10: Καλημέρα τους άπαντες τους ακροατάς, πρωτίστως αυτούς που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνευματικό επίπεδο πολύ ανώτερο από το συνηθισμένο, γιατί ξέρουν τι ψηφίζουν, ξέρουν γιατί ψηφίζονται και ξέρουν ότι η μόνη ψήφο που δεν θα πάει χαμένη είναι αυτή που θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα, και δεν είναι στο στυλ μου να κάνω κριτική. Όντως η Ελλάδα έχει πολλά κουσούρια, έχει πολλά κενά. Εγώ δεν θα ξεχάσω που μαλλιοτραβιέται από χθες ο Μαρινάκης με κάποιον άλλον εκεί στο γήπεδο, σε ένα γήπεδο.
1: Δημητριάδη.
10: Μπράβο, που τραβούσε τα μαλλιά του
1: άνθρωπου.
10: Δεν θα ξεχάσω ένα number one που δυσυμβίστηκε η Ελλάδα, το τι κουβαλούσε αυτά μπαχαρικά, νομίζω κουβαλούσε. Πιπεριές και μελιτζάνες.
1: Αλεύρια.
10: Αλεύρια. Αυτή η δυσφήμιση του ελληνικού κράτους δεν τα βλέπουν ορισμένοι.
1: Τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού, λες.
10: Ορίστε.
1: Τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή γιατί γίνεται κουμπάρι με τον κύριο Μητσοτάκη. Οποιοδήποτε, όχι δεν άλλο οποιοδήποτε. Νομίζοντας ότι θα έχουν κάποια συλλία. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν παρέχει τέτοιου είδους προστασίες.
1: Τι λες.
10: Ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα βάζει το συμφέρον της πατρίδας, του έθνους και του Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Και εγώ ως Χάρος Γιαγκούλας, ο οποίος δούλεψα πολύ σκληρά 25 χρόνια, δέχομαι να πληρώσω ό,τι αφορά το χρέος αυτό που ανοίξει η Νέα Δημοκρατία. Δέχομαι με όλη μου την καρδιά και θα το θεωρήσω τιμή μου, τιμή και καμάρι που θα το θεωρήσω, και ίσως είναι το όνειρο της ζωής μου κάποια στιγμή να μου πούνε, κύριε, ξέρετε τη Γιαγκούλα, θα δώσει εσύ, ας πούμε, 10 χιλιάρικα για το. Βεβαίως θα τα δώσω. Που είναι 15 θα δώσω. Γιατί έχω πάει ψωμί από τη Δημοκρατία. Και δεν το αρνούμε. Και όχι, δεν μου έκανε σάρι. Απλά το ότι δούλεψα, όσο δούλεψα, μου δίνει την ανάλογη σύνταξη. Ο Έλληνας, μια μερίδα Ελλήνων, θέλουν που δεν δούλεψε τη συνδέντη τους καθόλου. Ήταν αρεχτή κάτω από τον πλάτερο και πήραν καφέ. Και αυτοί θέλουν τώρα το κράτος να κηρύξει και να τους δώσει ένα χέρι βοηθείας. Όχι, φίλε, τι έκανε για το κράτος, για να δώσει και το κράτος. Αυτά είναι δούνε και λαβίνει. Θα δώσεις, θα δουλέψεις, τα νιάτα σου, θα πάρεις τα γεράματα. Αυτά μας έχει διδάξει η ζωή, αυτά μας έχει διδάξει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν χαρίζει, θα πάρεις από το κράτος, αλλά θα πάρεις αυτά τα οποία έχεις δώσει. Και δεν θα σε αφήσει ξεκρέμαστο. Και σήμερα, όπως ήταν η γιορτή του πατέρα, τιμούμε τον πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έναν άνθρωπο άγιο, έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ελληνική πολιτική σκηνή της χώρας. Έναν άξιο εκπρόσωπο των πατεράδων. Αυτά, κύριε Πασχάλη, μου χάρηκα πολύ που με ακούσατε.
1: Και εμείς χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Να είστε καλά, κύριε Γιακουλά. Παρακαλώ.
11: Ρε Βασιάρη, καλημέρα.
1: Καλώς τον Πειραιώτη.
11: Άκουσα τον φίλο μου τον Γιώργο από την Αμερική και χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά παρενευλήθη ο Γιαγκούλας και θέλω να του κάνω μια ερώτηση να απαντήσει την επόμενη φορά. Το ψωμί που έφαγε και τρώει από τη Νέα Δημοκρατία το δικαιούται, ρε φίλε, το δικαιούταν και το δικαιούται. Ή το φάγε από κάποιον άλλον που είχε περισσότερες δυνατότητες και μπορούσε και του κατήργησε τη θέση κολλώντας περισσότερες αφήσεις ο Γιαγκούλας. Λέει ότι δούλεψε σκληρά. Τι έκανε, ρε φίλε, και δούλεψε σκληρά. Τι του δώσαν, τι του αναθέσαν δηλαδή. Του δώσαν ένα φιλίκιο, μια στολή και ένα βούρδουλο, ρε φίλε.
1: Τότε αυτά χρησιμοποιούσαν, ρε Βασίλη, τότε αυτά χρησιμοποιούσαν.
11: Πώς?
1: Τότε αυτά χρησιμοποιούσαν και έτσι τους κάνανε δικούς τους.
11: Ναι, αυτά χρησιμοποιούσαν, αλλά να μην λέει ότι, να μην χαρακτηρίζει το τίποτα δουλειά. Γιατί άνθρωποι σαν
1: εσύ τώρα, διακόντα, συγγνώμη, το Γέρικο το άλογο μπορείς να το μάθεις καινούργια περπατησιά?
11: Όχι, δεν μπορείς.
1: Βλέπεις, λοιπόν.
11: Αλλά μπορείς όμως να το κρατήσεις την παλιά, για να είναι σταθμό.
1: Τα χαλινάρια πρέπει να κρατάς.
11: Έτσι, μπράβο, φίλε. Άνθρωποι σαν τον Γιαγκούλα είναι οι άκρος υπεύθυνοι για την καταστροφή του κράτους. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτά που πήρανε πριν από 30 χρόνια χωρίς να τα δικαιούνται, λείπουν σήμερα από τα παιδιά τους, τα οποία τα στέλνουν οι ίδιοι στο εξωτερικό να πλένουν πιάτα για να βγάλουν μεροκάματο, φίλε. Γιατί τους καταργήσαν το δικαίωμα του μεροκάματου. Αλλά αυτά πώς να τα καταλάβει ο Γιαγκούλας? Αν τα καταλάβαινε, δεν θα ήταν Γιαγκούλας. Θα ήταν κάτι διαφορετικό. Τώρα, φίλε Πασχάλη, ας το γυρίσουμε λιγάκι στο όμορφο, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, φίλε. Και πρέπει να πούμε ότι οι ομορφότερες γυναίκες είναι από 30 έως 40 χρόνων. Οι ομορφότεροι άντρες, φίλε, είναι από 3.000 ευρώ το μήνα και πάνω. Δεν ξέρω αν το ξέρω.
1: Μ' αρέσεις.
11: Άκου, Πασχάλη, αν μπορούσαμε εμείς να διαχειριστούμε τους δορυφόρους που έλεγες προηγουμένως, θα ήμασταν εμείς οι πονηροί και όχι τα κορόιδα. Μην ψάχνετε, ρε φίλε, να δηλαδή δεν μπορούμε εμείς οι κοινοί θνητοί να ασχοληθούμε με τέτοια σταυρόλεξα. Είναι για πιο δυνατούς λίτες. Στην Ελλάδα, φίλε Πασχάλη, δεν υπάρχουν εκλογές. Αλλαγή βάρδιας γίνεται κάθε φορά που δίνουν εντολή τα αφεντικά, ρε φίλε. Οι εκλογές, εδώ οφείλω να πω ότι έχει δίκιο σαν την περίπτωση ο Γιαγκούλας, γιατί οι εκλογές στην Ελλάδα είναι σαν το στομάχι. Ό,τι και να το ρίξεις μέσα, το ίδιο αποτέλεσμα βγάζει. Μίλησες προηγουμένως, φίλε Πασχάλη, γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Να πει τι, ρε φίλε, αφού τα ίδια αφεντικά έχει και περιμένει τη σειρά της. Ρε εσύ, φίλε Πασχάλη, επειδή η ομορφιά της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα, αν δεν ήταν σκληρή, δεν θα ήταν πραγματικότητα, ρε φίλε, που είπες προηγουμένως. Θα ήταν ψευδέστηση. Έτσι δεν είναι. Κοιτάμε, φίλε Πασχάλη, πάντα το μέσα μας να είναι καλά. Και αυτό είναι αρκετό. Στη χώρα που ζούμε δηλαδή. Πίστεψε, ρε φίλε, σε κάτι ανώτερο από σένα, για να μην τρελαθείς. Και αν τρελαθείς, φίλε Πασχάλη, συνέχισε να πιστεύεις για να έχεις ελπίδα να γίνεις καλά. Πασχάλη, η αλήθεια στη συζυγική σχέση είναι το άγνωστο που ψάχνεις κάθε στιγμή, ρε φίλε. Όποιος έχει αληθινή δύναμη, δεν χρειάζεται να πιστεύεις στο άγνωστο μιας σχέσης. Τον ενδιαφέρει απλά η απόλαυση, ρε φίλε. Απολαμβάνοντας αυτό που τον ενδιαφέρει. Πασχάλη, η ζωή, άσε το Γιαγκούλα. Ο Γιαγκούλας δεν το έχει νιώσει ποτέ αυτό. Η ζωή είναι γεμάτη χαρές και γεμάτη απολαύσεις. Η γνώση όμως, που δεν είχε και δεν θα έχει ποτέ ο Γιαγκούλας, είναι η μεγαλύτερη από τις απολαύσεις. Δεν χορταίνεται ποτέ, ρε φίλε. Δεν ικανοποιείται. Ξέρεις γιατί, Πασχάλη? Γιατί όταν μιλάς απολαμβάνεις πράγματα που ήδη γνωρίζεις. Όταν ακούς μπορείς να μάθεις κάτι καινούριο. Φίλε, αν θέλεις να προκόψεις στη ζωή σου, Πασχάλη, επειδή είσαι φίλος, μην μένεις ποτέ εκεί που σε ανέχονται, φίλε.
1: Α, ναι.
11: Πήγαινε εκεί που σε απολαμβάνουνε. Μόνο έτσι θα σωθείς.
1: Σωστό, σωστό.
11: Είτε, καλή εκπομπή, ρε μαγά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, κοντά μας Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μιλ, κατά κόσμον, έτσι να τον καλημερίσουμε και αυτό, να, όμορφα, ωραία, όπως έτσι είπαμε και όλες είναι τελευταίες γραμμές, ήτανε, και γι' αυτό έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ και τον υποδεχόμαστε με το κατάλληλο τραγούδι, γιατί αποκαλύφθηκε νωριτέρως και ιδιαίτερες σχέσεις οι εξωραδιοφωνικές, πώς λέμε, εξωσχολικές, που έχει μαζί με τον Παντελή. Νίκο, καλημέρα, ρε.
12: Γεια σου, Παντελή.
1: Παντελή, Παντελή, σ' ακούει.
12: Εγώ νόμιζα, εδώ βάλες εσύ για μένα, και λέω τι έγινε, θα μου νομίζω ότι τα έχουμε κιόλας.
1: Έλατε, έλατε.
12: Το Μονακό.
1: Ναι, ναι.
12: Πού το θυμήθηκατε αυτό το τραγούδι. Λελίδη. Τι γίνεται, Πασχάλη?
1: Καλά, φίλε.
12: Μ' αρέσουν οι ατάκες του Πυριώτη πολύ.
1: Ναι.
12: Ειδικά έγινε το τριχίλερ, μου άρεσε πολύ.
1: Αυτό είναι παλιό, αλλά είναι...
12: Δεν το είχα ακούσει. Θα το χρησιμοποιήσω.
1: Βέβαια. Πώς, ο όμορφος ο άντρας είναι από τα λεφτά του, δεν είπαμε. Νόμος.
12: Για τον Γιαγκούλα επιτρέπεται να λέει ο καθένας ότι θέλει, απλώς με ενόχλησε. Δεν μπορείς να λες ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι ανώτερη πνευματικά. Δηλαδή το 70% της Ελλάδος να λες ότι...
1: Γιατί 70%, χαζί. Συγγνώμη. Είπε ότι θεωρεί από αυτούς που ψηφίζουν ότι είναι ανώτεροι. Γιατί
12: δεν είναι. Ναι, οι υπόλοιποι τι είναι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πιο ανώτεροι.
12: Α, έτσι. Έτσι
1: ξέρω,
12: το
1: τι να σε πω τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω.
12: Ναι, έτσι το δέχομαι κι εγώ. Αλλιώς δεν το δέχομαι όμως. Έτσι πως το εννοούσε.
1: Καλά, δεν θα στεναχωρηθεί ο Γιακούλας που δεν το δέχεσαι, να ξέρεις. Αλλά... το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Ότι από τη συμπεριφορά, προφανώς λέω εγώ τώρα, από τη συμπεριφορά του κόσμου αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα και θεωρεί αυτό. Εσύ απέδειξε το αντίθετο. Ότι είναι πιο αναπτυγμένοι οι υπόλοιποι, ότι είναι πιο αναπτυγμένοι οι υπόλοιποι με αποτέλεσμα αυτό που έχουμε σήμερα. Τελικά ποιοι είναι πιο μάγκες, ας το πούμε.
12: Λόγω μας είπε που πήγε σήμερα, δεν έχουν κάτι εκδρομές που κάνουν η ομάδα. Σε ποιο beach bar, να μας πει πόσο ήταν στις τελευταίες, πίσω-πίσω, πόσο είναι το like στην κατανάλωση, να μας πει. Δεν
1: τώρα...
12: πήγε σήμερα καμιά βόλτα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, πω, γιατί χαμός γινότανε.
12: Παντού. Αλλά μου λες, αυτό με την Νικήτη, δεν το συζητάει κανένας. Δηλαδή, αλλού δεν πήγανε τα λίματα, εκεί μήνα στην Νικήτη.
1: Οι πρώτες δημοσιεύσεις που υπήρχαν ήταν 200 μέτρα από την εκεί που έγινε η βλάβη. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η βλάβη καταρχήν. Και δεν ξέρω αν επέτρεψαν στους λοόμενους να πάνε στη θάλασσα. Γιατί αυτό θα γινόταν πρώτα τα ειδικά τεστ τα οποία υπάρχουν και μετά θα επιτρέπανε. Αν θα επιτρέπανε, τι θα επιτρέπανε.
12: Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν φεύγει με στη θάλασσα, ρε Πασχάλη, δεν απλώνεται.
1: Απλώνεται, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι έτσι.
12: Και εγώ φαντάζομαι και. Δεν λένε τίποτα. Φυσικά, άμα πούνε, θα ξαφανιστεί όλο ο κόσμο από εκεί. Μεγάλη ζημιά θα πάθουν. Ήδη έχουν πάρει ζημιά στο μέρος εκείνο. Αλλά το θέμα τώρα έγινε η ζημιά. Τώρα και πέρα τι γίνεται, ναι. Τι θα κάνουν.
1: Δεν ξέρω.
12: Γενικά, κοιτάξτε τώρα, λέμε για την Νικήτη. Όλες οι θάλασσες σχεδόν το ίδιο είναι, έτσι. Εδώ ψάρια δεν υπάρχουν. Όλα απ' έξω έρχονται. Φίλοι μου ψαράδες που έπαιρναν ψάρια μου λένε από τα 10 είδη ψαριών το ένα είναι ελληνικό, τα άλλα είναι όλα απ' έξω. Δεν υπάρχουν ψάρια στην Ελλάδα. Και φτάσαμε, φαντάσουμε.
1: Υπάρχουν τράτες, ψαράδες που μαζεύουν, αυτό είναι το θέμα. Για να υπάρχουν ελληνικά ψάρια μπορεί να μην φτάνουν.
12: Σταμάτησαν και στα νησιά που έχει ψαράδες, σταμάτησαν να ασχολούνται γιατί δεν έχει ψωμίρες, Πασχάλη. Τι να βγαίνουν, να κάνουν βόλτα.
1: Δεν πιστεύω ότι δεν έχει ψωμί, φίλε. Πώς δεν έχει ψωμί, δεν μπορεί να μην έχει ψωμί. Το ακούω εγώ κάπως αυτό το μάτς. Το ψάρι είναι πανάκριβο. Δεν μπορεί να έχει σαρδέλα και γάβρο 10 ευρώ και. Είναι κάτσε, ρε φίλε.
12: Πανάκριβο, πραγματικά.
1: Για παρακαλώ. Το πετρέλαιο φταίει. Έλα τώρα. Βρίσκουν και κάνουν.
12: Σήμερα ήταν κάπου 1,89. Είχα καιρό να δω κάτω από 1,90. 1,89.
1: Είδες, η συγκεκριμένη εταιρεία με το κοχύλι έχει βάλει fix γραμμή. Σε όλα τα πρατήρια, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια τιμή. Ξαφνικά βλέπω από χθες έχουν όλοι το 1,899. Όχι, δεν είναι καρτέλ, έτσι. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Δεν έχουμε ούτε πόλεμο, έχουν υπογραφεί τα πάντα. Αν και υπάρχει κάποιες δυσκολίες τώρα στην Ελβετία από ό,τι βλέπω. Έχω ενημέρωση ότι κάτι συμβαίνει σοβαρό σε αυτή την. Αποχώρησαν οι Ιρανοί από την διαβούλευση. Γιατί προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα.
12: Μα φαινόταν να έρχει.
1: Δεν ξέρω αν φαινόταν.
12: Αφού δεν συμφωνούν στα πυρηνικά, ρε Πασχάλη.
1: Δεν έχουν υπογράψει κάτι. Ναι. Πηγαίνοντας τώρα εκεί πέρα, παρουσιάζονται άλλα θέματα. Όταν σου φέρουν κάτι τετελεσμένο, εκεί κάτι που δεν έχει προσυμφωνηθεί. Ναι. Σε πληροφορώ εγώ από αυτά που διάβαζα εχθές το βράδυ για το τι θα επισκεπτόταν την Ελβετία οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί έχουν πάει πάνοπλοι. Και όσοι τους περνάνε στον ντούκο ότι δεν γνωρίζουν και δεν κάνουν, πρέπει να έχουν μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή όλα τα κορυφαία τους στελέχη, υπηρεσίες ασφαλείας, νομικές, οικονομικές υπηρεσίες, διοικητής κεντρικής τράπεζας, επικεφαλής οικονομικής επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Δηλαδή ό,τι αξιωματούχος κρατικός υπάρχει ανωτέρου πετρελαίου και ενέργειας βέβαια, έτσι, είναι στην Ελβετία. Αν αποχώρησαν υπάρχει σοβαρό θέμα.
12: Εννοείται.
1: Τώρα τι θα δούμε.
12: Ξανά μάνα τα ίδια. Δεν αυτό.
1: Όσο είναι εχμάλωτη, όσο υπάρχει αυτή η εχμαλωσία των Αμερικάνων από το Ισραήλ, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε συνέχεια ναυάγια. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή μπορεί να είναι και η αρχή του κακού, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να είναι όλα στη σφαίρα της φαντασίας μας.
12: Μα το Ισραήλ δηλώνει, δεν θα σταματήσει ασχέτως τι συμφωνίες θα κάνει η Αμερική. Οπότε...
1: Καλά, δεν μπορεί να μην συμφωνήσει. Όταν θα πει ο Αμερικάνος, αράξτε, γιατί έχουμε εκλογές. Έχουν αυτοί εκλογές. Τον Νετανιάχου τον περιμένουν διακαώς. Τον έχουν στο γόνατο οι Εβραίοι στο Ισραήλ μόνο και μόνο για να τον φάνε. Στις εκλογές, έτσι, να τον φάνε. Να. Λοιπόν, δεν τα έχει καλά το κόμμα του πλέον. Γιατί είδαν ότι δεν υπάρχει εξέλιξη προφανώς και επειδή αντιλαμβάνεται ο Νετανιάχου, όσο έχει πόλεμο, δεν δικάζεται. Είναι ένα βασικό αυτό. Να. Και έχουν όλη τη δυνατότητα να απειλούν τους
12: Αμερικάνους. Δηλαδή, εννοείς ότι αν γίνουν εκλογές και δεν βγει, θα δικαστεί και στο Ισραήλ.
1: 100% πιστεύω. Μα ήδη υπάρχει δίωξη στο Ισραήλ. Δεν πήγε κάποια στιγμή, το έγραψαν πέρυσι νομίζω, που ο Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ και του είπε ότι να του ασκήσει χάρη κτλ. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μην κοιτάς τώρα εδώ πέρα που αυτά ισχύουν για άλλους.
12: Κυκλοφοράει παντού.
1: Κυκλοφοράει σαν γαμπρός από τις 11 και μπρος.
12: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Θα έχει θέμα.
12: Έπαιζαν οι Ιρανοί σήμερα και όλο το γήπεδο ήταν Μεξικάνοι και υποστηρίζαν το Ιράν.
1: Και όλος ο κόσμος υποστηρίζει το Ιράν, φίλε.
12: Ναι, ναι.
1: Εκτός από τις πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες είναι όλες γονατισμένες εκεί, όλοι είναι με τους Ιρανούς. Με ποιους θα είναι, λοιπόν.
12: Εγώ έλεγα πώς θα γίνει αυτό το Μοντιάλ, τελικά μια χαρά γίνεται. Παρόλο που υπάρχουν.
1: Γιατί, πού υπήρχε θέμα με το Ιράν.
12: 10 κράτη παράξενα αυτή τη στιγμή εκεί.
1: Παράδειγμα.
12: που εμπλέκονται σε θέματα, ρε Πασχάλη.
1: Παράδειγμα σε λέω.
12: Αλλά δεν είναι δύο, δεν είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, έτσι.
1: Παράδειγμα σε λέω, τρίτη φορά. Δεν λες πιο παράδειγμα.
12: Τι παράδειγμα,
1: ποιες είναι οι 10 περίεργες χώρες?
12: Το Ιράν.
1: Που, γιατί είναι περίεργη χώρα?
12: Γιατί είναι περίεργη.
1: Ναι.
12: Καλά, αυτή τη στιγμή πόλεμο έχει.
1: Παρακολουθείς καθόλου ή τώρα.
12: Εγώ να παρακολουθώ.
1: Ναι, πού έχει πόλεμο, αφού έχουν σταματήσει, ρε φίλε. Έμαθες ότι υπογράψανε.
12: Γιατί έχουν υπογράψει τώρα 17 φορές,
1: ρε. Με τους Αμερικάνους έχουν υπογράψει. Δεν έχουν υπογράψει 17 φορές. Μη μιλάς, ρε φίλε, καφενιακά. Τι 17 φορές, πότε που ξαναυπογράψανε, για πες μου.
12: Συμφωνήσαν, έστω. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα ξαναρίξουν τίποτα.
1: Ποιες είναι οι υπόλοιπες 9 χώρες?
12: Οι υπόλοιπες 9 χώρες.
1: Είπες είναι οι ύποπτες. Που δεν θα γινόταν. Στην Αμερική είσαι τώρα. Δεν είσαι πουθενά άλλο σε κανένα άλλο κράτος. Οι Αμερικάνοι κάνουν κουμάντο στην Αμερική. Δεν κάνουμε ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Μαφιόζοι, ούτε κανένας άλλος. Ποιος θα κουνηθεί εκεί, για πες. Τώρα που λες ότι είναι οι 10 περίπου χώρες οι οποίες είναι παράξενες. Εκτός από το Ιράν που το κάνεις παράξενο. Ποιοι άλλοι είναι παράξενοι?
12: Είναι Σαουδική Αραβία, είναι το Κατάρ.
1: Σε τι είναι παράξενο το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία?
12: Γιατί είναι?
1: Ναι, σε τι είναι, δεν το κατάλαβα.
12: Καλά, σε όλη αυτή την ιστορία και κάτω, στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν σχέση αυτές.
1: Δηλαδή, όταν λες παράξενο για να το καταλάβω και εγώ, ρε παιδί, τι εννοείς, ας πούμε, σε βάση? Δηλαδή, θα κάνουν κάτι?
12: Όχι, δεν λέω, πού να κάνουν στην Αμερική.
1: Ναι, ρε.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση στην Αμερική να γίνει.
1: Τι λες, η παραξενιά πού είναι στην Αμερική τότε?
12: Δεν υπάρχει εδώ. Το Ιράν και δεν γίνεται. Είναι, όχι, παίρνουν ξεκάθαρα όλο το μέρος του Ιράν, έτσι, στην Αμερική.
1: Ναι.
12: Ο κόσμος. Φαντάσου να. Είπες προηγουμένως, τι είπες ότι πέρασε αυτή, τι πια είπες ότι πέρασε, ότι αποκλείστηκε, ποιο έπαιζε το Βέλγιο?
1: Βέλγιο Ιράν.
12: Το Ιράν. Ότι αποκλείστηκε, είπες, ε?
1: Ναι. Δεν αποκλείστηκε.
12: Όχι, έχει διαμαρτυρηθεί την Αίγυπτο.
1: Πρέπει να
12: κερδίσει το Ιράν. Την Αίγυπτο περνάει το Ιράν.
1: Το Βέλγιο?
12: Το Βέλγιο παίζει τη Νέα Ζηλανδία. Θα περάσει αυτό. Άμα κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, και αν κερδίσει το Ιράν την Αίγυπτο, περνάει το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνει. Τώρα παίζει η Αίγυπτος τώρα, το 4 η ώρα. Mm-hmm. Ασχέτως αποτελέσματος όμως, άμα κερδίσει το Ιράν την Αίγυπτο, περνάει το μεταξύ του μάτς. Καταλαβες. Και περνάει το Ιράν. Ό,τι το μυαλό του είναι εκεί.
1: Εσύ,
12: και το χ ήταν μια χαρά.
1: Ναι. Είναι μια χαρά, αλλά δεν του δίνει πλεονέκτημα.
12: Κοίταξε, όπως και να έχει, θα θέλουν νίκη με την Αίγυπτο. Οπότε εκεί θα γίνει σφαγή.
1: Η Αίγυπτος πόσους βαθμούς έχει?
12: Εχθές πόσους?
1: Πόσους βαθμούς έχει?
12: Ένα βαθμό έχει το Ιράν.
1: Η Αίγυπτος.
12: Η Αίγυπτος έχει έναν, κερδίζει σήμερα την Νέα Ζηλανδία, πάει τέσσερις. Αλλά μετά, άμα κερδίσει το Ιράν την Αίγυπτο, πάει και αυτό τέσσερις, στο βαθμού είναι. Αλλά στο μεταξύ του μάτς, επειδή θα κερδίσει το Ιράν, περνάει το Ιράν.
1: Το Βέλγιο πόσους βαθμούς έχει?
12: Δύο. Κερδίζει την Ιρλανδία, πάει πέντε. Και τώρα κερδίζει, λέμε τώρα, έτσι. Γιατί με αυτά που βλέπουμε.
1: Πότε παίζει, παίζει μετά το Ιράν, παίζει.
12: Αυτό δεν ξέρω, είναι το πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, αυτό σου λέει, γι' αυτό εδώ εξαρτάται ότι αν είναι καθαρισμένη η μπουγάδα, φίλε, γεια σας.
12: Πάντως, χθες εσύ, Πασχάλη, αυτό το πράγμα που είδα με τους Γερμανούς, δεν πιστεύω ότι άλλη ομάδα, άλλη ομάδα πραγματικά θα μπορούσε να ανατρέψει αυτό το μάτς. Δεν πιστεύω. Δηλαδή,
1: το έχουμε πει αυτό.
12: Δεν έγινε το 0-2 που έπρεπε να γίνει το 0-2. Η άλλη τέτοια μπάλα δηλαδή που έπαιζε η ακτή πάνω κάτω, δηλαδή τα τρεξίματά τους, οι ευκαιρίες αυτά. Και κατάφερε η Γερμανία και πάλι να γυρίσει αυτό το μάτς. Δηλαδή δεν κουράστηκαν με τόσο πίεση και τόσο τα τρεξίματα που κάνανε από τους άλλους. Και το γύρισε πάλι το μάτς, είναι απίστευτο. Άλλη ομάδα δεν πιστεύω να το κατάφερνε, καμία.
1: Κοίταξε, πάντοτε αυτό δεν λέγανε.
12: Ναι, λες και ξέρουν ότι έστω στο 95, ρε παιδί μου, θα έχουν τέτοια ψυχολογία, δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Και όμως πάλι το γύρισαν. Είναι απίστευτο. Τους παραδέχομαι, χθες τους παραδέχτηκα. Λέω πώς γλιτώσανε. Και πάλι αποδείχθηκε οι αφρικάνικες ομάδες πόσο δυνατές είναι, έτσι. Και άσε, κάποτε θυμάσαι που ήταν ατσούμπαλοι, μπαίνα μέσα μόνο τρένα, άρχισαν και κατέχουν και την μπάλα τώρα. Δηλαδή δείχνουν και σημάδια.
1: Ποιοι ήταν ατσούμπαλοι?
12: Εσύ κάποτε τρέχαν μόνο φάουλ, κάναν κάρτες, τρώγανε και τέτοια.
1: Την μπάλα πότε τη βλέπεις, ρε Σινίκο, τετράγωνη?
12: Εγώ.
1: Ναι. Για πες μου λίγο ατσούμπαλους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Γερμανίας.
12: Όχι της Γερμανίας.
1: Για
12: ποιον μιλάς? Για τη Γερμανία.
1: Για ποιον μιλάς?
12: για τις αφρικάνικες ομάδες, λέω. Κάποτε πηγαίνω σε Μουντιάλ.
1: Α, νόμιζα να είσαι στη Γερμανία και λέω τώρα. Ποιο,
12: όχι, και στη Γερμανία.
1: Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Όταν έχουν έρθει στην Ευρώπη.
12: Να μου πει, ναι, αυτό.
1: Έχουν
12: ναι.
1: Εξευγενιστεί, ρε φίλε, άνθρωποι.
12: Όταν παίζει με πεθαράδες δίπλα, μαθαίνει και εσύ παραναγκαστικά. Έχουν τη φυσική κατάσταση που έχουν πιο πολύ από του άλλου, αλλά πλέον μάθαν και μπάλα. Μάθαν και τεχνική δηλαδή. Έχουν. Βλέπω απίστευτα πράγματα. Έχει γεμίσει. Ενώ να πάμε να ψαχτούν οι ελληνικές ομάδες να βρουν τίποτα πιτσιρίκια από κάτω να βάλουν να ψάξουν 17-18 χρόνια. Άσε και οι ηλικίες δεν βγάζει και άκρη. Και είναι 25 και δηλώνουν 17. Δεν βγάζει άκρη μετά τι ηλικίες τους. Αλλά να ψαχτούν σε αγορές, ας πούμε, π.χ. όπως είναι η Αφρική που έχει δυνατά παιδιά, έτσι. Όπως έχει η Σκανδιναβία. Ψάχνονται αλλού. Τους τελειωμένους. Όποιος είναι ελεύθερος, 32-33. Ο Παθηνακός ψάχνει να πάρει 2 σεντερμπάκ 34 χρονών. 68 χρονών και ήδη μαζί. Και κράτησε και τον Ίγκασον. Και ο άλλος λέει: κάνει ανανέωση. Λέει: θέλω νέα παιδιά. Άντε, βγάλε άκρη τώρα. 34 χρονών, 2 σεντερμπάκ θέλει να πάρει. 34, 68 χρονών και ήδη μαζί.
1: Μαζί παίζουν αυτοί δηλαδή. Ο ένας πάνω στον άλλον και είναι 68 χρονών.
12: Θα παίζουν και οι δύο βασικοί αυτοί που είναι, δεν συμβασκάλλει.
1: Πού ξέρεις εσύ τι θα παίζουν.
12: Αυτοί που είναι, τα ονόματά τους.
1: Ναι.
12: Μόνο το όνομά τους και μόνο θα παίζουν.
1: Ποιοι είναι, ρε φίλε.
12: Ο ένας είναι ο Ντεφράι. Δεν θα παίζει βασικός.
1: Ωραία. Ο ένας είναι ο Ντεφράι. Ωραία. Ο άλλος.
12: Ο άλλος είναι ο Βαν Μπρόκελεν. Και αυτός ο βασικός θα παίζει. Αυτή είναι ονόματα για να παίξει.
1: Παίχτη σαν τον Ντεφράι δεν έχεις, έτσι. Και κύριος είναι και ο άλλος παίχτης.
12: Και την πείρα που έχει το συζητάμε, εντάξει. Για Ελλάδα, έτσι.
1: Για την Ελλάδα το θες εσύ τώρα. Και
12: α,
1: στο...
12: αν και ο και
1: άλλος. Στο conference είσαι, ρε φίλε.
12: Ναι. Και ο Ιταλός που ήρθε. Με αλλιώς ήρθε. Αλλά διακοπές κάνει στην ουσία. Ο Καλάμπρια.
1: Καλά, δεν ξέρουμε τώρα με τον Έστρουπ αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Κάτσε να το δούμε.
12: Φεύγει, θα φύγει. Άλλοι 6-7 θα φύγουν. Κάνει...
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Πάμε γιατί.
12: Δεν πάω και φύγει κανένα.
1: Και Τσιόρα.
12: Μόνο και Τσιόρα.
1: Ναι, ναι.
12: Και υπάρχει περισσότερο να συναντήσει και μπροστά σου,
1: Δυναμό Κιέβου, ναι. Όλα πιθανά.
12: Πιθανό, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας γιατί να προλάβουμε. Έχουμε τραγούδι κλεισίματος. Για πες.
12: Πάμε.
1: Πάμε.
12: Αργεντίνα, 140.
1: Αργεντίνα. Αύστρια, Αργεντίνα.
12: Αργεντινή, Αυστρία. Δύο γκολ Αργεντινή.
1: Δύο γκολ Αργεντίνα.
12: 142, Νορβηγία, Σενεγάλη. Εδώ θα πω στο γκολ γκολ ή over. Υπάρχει αυτό, είπαμε ξανά. Μιλάμε τα ίδια. Νορβηγία, Σενεγάλη, γκολ γκολ ή over. Και οι δύο έχουν γκολ. Καλά, ειδικά η Νορβηγία. 144 Πορτογαλία, Ουσβεκιστάν, 2 γκολ Πορτογαλία. 145 Αγγλία, Γκάνα, 2 γκολ Αγγλία. Και ένα που δεν έχει τον κωδικό, έψαξα στο ίντερνετ παντού, δεν ξέρω γιατί. Και η εταιρεία αυτή έχει μόνο τα Μουντιάλ. Shamrock Rovers, Ιρλανδία είναι αυτό αύριο. Ντέρι, άσοχη και ο Βερνάμις. Αυτή η πεντάδα, 8 απόδοση είναι.
1: Καναπέστηνα.
12: Ξαναλέω γρήγορα, Αργεντινή, 140 κωδικός, Αργεντινή, Αυστρία, 2 γκολ Αργεντινή, θα πω τα 2 γκολ πρώτα, 144 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 2 γκολ Πορτογαλία, 145 Αγγλία, Γκάνα, 2 γκολ Αγγλία και μετά πάμε, Νορβηγία, 142 με τη Σενεγάλη, γκολ, γκολ ή over και Shamrock Rovers με την Τέρι, Ιρλανδία 1 είναι, το πρωτάθλημα, Πρέμιερ, άσοχη και ο Βερνάμιση, 8 απόδοση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι γιατί ξεκίνησε Νίκο μου και το Ουρουγουάι Καμποβέρδε, έτσι Ουρουγουάι δηλαδή πράσινο ακροτήρι. Καλό ξημέρωμα σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσω τελευταίο μήνυμα, βάλε εσύ να παίζει μια-δύο στροφές. Το μήνυμα του Ιερώνυμου που είναι αφιερωμένο στο Γιώργο που μιλήσαμε προηγουμένως για τις διαφημίσεις που είναι όλο γυναίκες όμορφες κτλ. Κτλ. Αν θέλει να βρέπει άντρες θα πρέπει να γυρίσει πίσω. Μάλμπορο, Κάμελ, Καμπάρι, Μπαλαντάινς, Κάτι Σάρκ, Διούαρς. Όπου εκεί πραγματικά υπήρχαν άντρες στις διαφημίσεις. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ευχαριστώ.
1: Επίσης, ευχαριστώ.

0: Μπράβο.
1: Μια ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία του Νάκη Πετρίδη. Και αυτό το τραγούδι, πρώτη εκτέλεση, είναι από την Μαρινέλα. Θα μας το πει τώρα η Μόνικα Δούκα.